Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα είμαστε πάλι αύριο. Εγώ μια κουβέντα θα πω και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Είμαστε μαζί με τις οικογένειες των νεκρών. Γιατί εμείς δεν λέμε ψέματα. Πονάμε όταν ακούμε Έλληνες παλικάρια να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του κράτους και της κρατικής αναλγησίας. Αυτοί που κάψανε σήμερα τα παιδιά δυστυχώς θα μείνουν ατιμόρυτοι. Όπως έμειναν ατιμόρυτοι και 124, δεν ήταν 104, 124 με 130 νεκροί στο μάτι. Τους έκαψε ο κύριος Τσίπρας όταν έκανε διακοπές στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου. Όπως κάηκαν άνθρωποι στις πυρκαγιές στην Πεντέλη όταν έφτασε η φωτιά μέχρι τη λεωφόρο Μεσογείων. Εύχομαι να μην ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Να προσέχετε τις περιουσίες σας, τους δικούς ανθρώπους και πάνω απ' όλα να προσέχετε να έχει το σπίτι πάντα νερό. Πάντα νερό! Γιατί με αυτούς που έχουμε μπλέξει θα μας κάψουν ζωντανούς. Καλό σας ξημέρωμα.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούνε τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Στο myfm.gr μπορείτε να παρακολουθείτε, αφού ουσιαστικά είναι μια δεξαμενή ηχητικών ντοκουμέντων, όλες τις εκπομπές που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο. myfm.gr. Είχαμε υποσχεθεί στους φίλους ακροατές, στους φίλους αναγνώστες της εφημερίδος μας, στους φίλους οι οποίοι κάνουν σέρφινγκ στο διαδίκτυο και στους ακροατές του Μάχη 99,8 στα FM, ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε αυτές τις μεγάλες εκπομπές που έχουμε ξεκινήσει περίπου εδώ και 1,5 μήνα για την ολιγαρχία του τόπου και το μαύρο πολιτικό χρήμα. Για το χρήμα της μαφίας, το οποίο ξεπλένεται μέσα από συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς και συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Πριν από λίγες ώρες έχει δημοσιοποιηθεί μια μεγάλη οφειλή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που φτάνει περίπου, κυρίες και κύριοι, το 1 δισεκατομμύριο 150 μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ που οφείλουν τα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα στο ελληνικό δημόσιο, στο κράτος, στον ελληνικό λαό. Κι όμως αυτά τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν, συνεχίζουν να έχουν δραστηριότητες, συνεχίζουν να μιζώνουν παραδημοσιογράφους κουλίκια της διαφθοράς, οι οποίοι συνομιλούν με τη μαφία. Και αν μπείτε τώρα στο μακελιό.gr θα δείτε ένα εξαιρετικό θέμα. Συγκεκριμένα, έχουμε στην κατοχή μας πάρα πολλά SMS από ανταλλαγή μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα. Και αυτή η ανταλλαγή μηνυμάτων γινόταν και σε διάφορες εφαρμογές. WhatsApp, Signal, Viber και το καθεξής. Τι προκύπτει από αυτά τα SMS? Ότι κάποιοι βρωμιάριδες συγκεκριμένων ιστολογίων της χώρας, κάποιοι ποντικοί αλυταράδες, αλυτάμπουρες, εκβιαστές, συνεργάτες της μαφίας, είχαν καταστήσει τα ιστολόγια τους προπήρια εντολών, προπήρια διεκπαιρεώσεων και συγκεκριμένα άνδρα μαφίας. Συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι λασφολόγοι, βρωμιάριδες και ελεηνοί, τρισάθλοι και τυποτένοι, είχαν καταστήσει και έχουν καταστήσει ουσιαστικά τα ιστολόγια τους. Δεν είναι δύσκολο να τους βρείτε, είναι πανεύκολο. Αλλά αυτή η ιστορία κρύβει πρώτα απ' όλα διακίνηση μαύρου χρήματος, δεύτερον ξέπλυμα χρήματος και τρίτον, κυρίες και κύριοι, κακουργηματικές κατηγορίες. Εγκληματική οργάνωση. Όταν συνεργάζεσαι με τη μαφία, όταν γίνεσαι διεκπαιρεωτής ενδιάμεσος, διάβλος, για να προετοιμάζεις χτυπήματα και δολοφονίες ποινικών σε άλλους, αλλά και να εκτελείς εντολές επιπληρωμή, είσαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και πρέπει να πας φυλακή 20 χρόνια. Εάν ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι, κάποιοι θα πάνε φυλακή 20 χρόνια. Δηλαδή, σαν να ήμουν εγώ ένας δικπεραιωτής, να συναναστρεφόμουν με ανθρώπους μαφίας και στην προκειμένη περίπτωση που έπρεπε να γίνει ένα χτύπημα, ακούστε τώρα, χτύπημα σε δημοσιογράφο, χτύπημα σε επιχειρηματία, απαγωγή σε επιχειρηματία, χτύπημα σε ποινικό, να μου έστελναν το μήνυμα ότι θα γίνει τώρα και εγώ να δημοσίευα στο site που θα είχα ένα ξενοδοχείο, το μέρος που θα γινόταν το χτύπημα, ή να δημοσίευα τα PDF που θα μου στέλνανε. Μπείτε και δείτε τι συμβαίνει. Εδώ έχουμε καταντήσει
ένα τεράστιο πεδίο συναναστροφών της μαφίας, των δολοφόνων, των φωνιάδων, των διακινητών μαύρου χρήματος. Και δεν μιλάει κανένας. Και έκανα ένα ερώτημα στον κύριο Ζήση χτες, στον αντισαγγελέα, τον συνταξιούχο αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Κύριε Ζήση, είναι διαυγής ο βίος σας? Μήπως σας εκβίαζαν? Λέω, μήπως κάποιοι είχαν πάρει εντολή και σας εκβίαζαν? Για να βγάλετε συγκεκριμένες, αθωωτικές, ελαφρυντικές, σουλουπωμένες αποφάσεις για το σύστημα της μαφίας. Εγώ ρωτώ, είχατε πέσει θύμα εκβιασμού? Γιατί ξέρετε, γινόμαστε δέκτες συγκεκριμένων SMS, συγκεκριμένων φωτογραφικών ντοκουμέντων που δείχνουν σημεία και τέρατα. Και επειδή ομιλών, ό,τι έχει το βγάζει, γιατί δεν το κρατά στο σιτάρι του, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες ήταν οι σχέσεις της ανωτάτης, και εξακολουθούν να είναι, της ανωτάτης δικαστικής αρχής χώρας με τους παραβατικούς, με τους δημοσιογράφους, παραδημοσιογράφους λιμοκοντόρους, με τα σκουλίκια των ιστολογίων, οι οποίοι δέχονται αναντήρητα και επιπληρωμή να γίνονται η ενδιάμεση ταχυδρομή, ούτως ώστε να προετοιμάζονται ακόμα και δολοφονικά χτυπήματα. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πράγματα για να υπάρχουν σε μια δημοκρατία. Το δεύτερο θέμα, το οποίο μας απασχολεί εντόνως, είναι, κυρίες και κύριοι, μια είδηση που έχει βγει πριν από λίγη ώρα και αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα θυμάστε όλοι ότι ασχολήθηκα πάρα πολύ σοβαρά με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί? Γιατί πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε συγκεκριμένους ημέτερους της κυβέρνησης χωρίς να τα δικαιούνται. Και δεν δόθηκαν στην υποστήριξη της εθνικής οικονομίας. Εδώ όμως αποκαλύπτονται σήμερα σημεία και τέρατα. Διότι μία πολυσέλιδη αποκαλυπτική αναφορά κρατικών λειτουργών από κεντρική ελεγκτική υπηρεσία της χώρας φέρνει στην επιφάνεια ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο. Είχαμε μιλήσει για αυτά. Δεν μας πίστευε κανένας. Μας έκαναν μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα να το βουλώσουμε. Γιατί γνώριζαν ότι υπηρετούμε την αλήθεια. Τώρα λοιπόν, πώς σας φαίνεται όταν ένα καθεστωτικό site, δεν τα λέει ο Χίος αυτά, ούτε το Μακελιό, τα λέει ένα καθεστωτικό site, το βήμα.gr. Το βήμα.gr, που είναι μέλος του μεγάλου ομίλου του εφοπλιστού Μαρινάκη. Τι λέει το Βήμα? Τους κάνω και διαφήμιση. Κανονικά δεν πρέπει να τους κάνω τίποτα. Αλλά εγώ θέλω να αναφέρω τις πηγές μου. Λέει, κυρίες και κύριοι, ότι μια συγκεκριμένη έκθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας κατά πολέμησης της απάτης ξεσκεπάζει ένα σκοτεινό δίκτυο διαδρομών μαύρου πολιτικού χρήματος για αυτό που συζητάμε μέσω υπεργολαβιών και χαριστικών συμβάσεων σε τεχνικούς συμβούλους για δημόσια έργα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο επίκεντρο της νέας αυτής υπόθεσης διασπάθησης ευρωπαϊκού, κοινοτικού και δημοσίου χρήματος βρίσκονται 300 δημόσιες συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία προήλθαν κυρίως από τους κοινοτικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι είχαν κάνει οι κολαούζοι, οι επιτίδοι και τα σκουλίκια του συστήματος? Αυτή η αναφορά έχει κατατεθεί από Έλληνες ελεγκτές, οι οποίοι αρνούνται να γίνουν συνένοχοι στο πέπλο ανομίας, το οποίο καλύπτει την κυβερνητική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει συντριπτικά στοιχεία, κατά το Βήμα, ονόματα επισυναπτώμενα αρχεία που καίνε στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη και υπουργούς κυβέρνησης. Ποιοι είναι αυτοί?
Ποιοι ασχολήθηκαν οι υπουργοί της κυβέρνησης με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Ανάπτυξης? Εγώ? Πείτε μου εσείς που μας ακούτε, ποιοι υπουργοί της κυβέρνησης ασχολήθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης? Ποιοι? Δεν έχουν επώνυμο, δεν έχουν όνομα, μα τους έχουμε αναφέρει. Και αυτοί οι περίεργοι τύποι, επειδή φοβόντουσαν να βγει αλήθεια στη φορά, άρχισαν τις αγωγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις μηνύσεις. Έχω να τους πω το εξής. Εμείς δεν θα πάμε φυλακή. Εσείς θα πάτε φυλακή. Και να δω τι θα πείτε στο ακροατήριο όταν είστε στον προθάλαμο των φυλακών. Γιατί είναι κακουργήματα αυτά που διαπράττονται. Τι έκαναν λοιπόν αυτά τα παλικάρια? Αυτοί λοιπόν οι τύποι από τον Νοέμβριο του 23 είχαν υπάρξει καταγγελίες για φωτογραφικούς διαγωνισμούς, ενώ ακολούθησαν έφοδοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σωθήκαμε τώρα, το Μάρτιο του 24 σε τηλεεπικοινωνιακούς παρόχους και εταιρείες πληροφορικής για συνεννόηση προσφορών. Το καθεστώς επιβεβαιώθηκε με την έφοδο της Όλαφ το Νοέμβριο του 25 στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αν μπείτε στους καταλόγους των χρημάτων που δόθηκαν για το Χρηματοπιστωτικό Ταμείο Ανάκαμψης, θα δείτε ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει πάρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι που τα έδωσε. Σήμερα λοιπόν με την αποκάλυψη, η Όλαφ είναι μια ισχυρή ευρωπαϊκή υπηρεσία κατά πολέμηση της απάτης, της οικονομικής απάτης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το 2025 η Όλαφ μπήκε στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και από τις αποκαλύψεις του πολίτικου του περιοδικού που έδειξε ότι από 110 διαγωνισμούς Ταμείου Ανάκαμψης, οι 101 διαγωνισμοί χαρίστηκαν προκλητικά σε μια κλειστή ομάδα 10 εταιριών. Τα είχαμε ή δεν τα είχαμε γράψει?

οποίες είχαν ιδρυθεί μόλις 12 με 24 μήνες, χωρίς το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό, δηλαδή σε εταιρείες φαντάσματα. Ως διαχειριστές και μέτοχοι των εταιριών, εμφανίζονται πρόσωπα από το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον, από το στενό κυβερνητικό περιβάλλον παραγόντων που λάμβαναν τις αποφάσεις ανάθεσης. Μέσω αυτής της μεθόδευσης, οι εταιρείες εμφάνιζαν τεχνητά αυξημένα έξοδα, γλίτωναν φόρους, ενώ η νεοσύ των εταιρείων αυτών, δηλαδή οι εταιρείες των ημετέρων, ενεχειρίαζαν τις συμβάσεις τράπεζης για λήψη δανείων, τα λεγόμενα factoring, τα οποία συνέχεια διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω υπερτιμολογημένων υπεργολαβιών, αμοιβών διαχείρισης και αναλήψεων, χωρίς να εκτελείται καν το φυσικό έργο στο οποίο είχε ανατεθεί η εργολαβία. Το γεγονός ότι οι τράπεζες απέρριπταν τις αιτήσεις λόγω έλλειψης εταιρικής ιστορίας αφήνει ανεξίτηλο τραπεζικό αποτύπωμα και εσωτερικές συγγύσεις που εκθέτουν ανεπανόρθωτα το σύστημα. Η καταγγελία δείχνει την κορφή της πυραμίδας, εμπλέκοντας άμεσα το Μαξίμο, τον κύριο Μητσοτάκη, για να λέμε τα ονόματά τους, τον κύριο Πιερακάκη, υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι. Δεν ξέρω αν έχει ουσιαστικές ευθύνες, τυπικές έχει. Και αυτός και ο υπουργός των οικονομικών. Ο άλλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία σφικοχωλιά. Συνεργάτες πολιτικών κατήφθηναν τεχνικές προδιαγραφές σε πλήρη συνεργασία με συμβουλευτικές εταιρείες, οι οποίες επικύρωναν φωτογραφικές αναθέσεις. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση που μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς πόρους σε πεδίο λαιλασίας, σε πεδίο κλεψιάς, λησταρχίας, για εξυπηρέτηση ημέτερων σφαιρόντων και τη δημιουργία κομματικών ταμείων. Έχουν εξευτελίσει τη χώρα διεθνώς. Και δεν κουνιέται φίλο. Γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι πρώην ή συνταξιούχοι ανώτατοι εισαγγελείς του Αριουπάγου που τους κρατούν πιθανότατα με διάφορες περίεργες φωτογραφίες. Είτε γιατί συναναστρέφονται με γυναίκες, είτε γιατί συναναστρέφονται με άντρες, είτε γιατί μπεκροπίνουνε τη νύχτα, είτε γιατί πληρώνουνε εννοώ φυσικές παρουσίες και συντροφιές. Και κάτι τέτοιο είναι μεμπτό στον εισαγγελικό κλάδο. Είτε πηγαίνουν και συχνάζουν σε διάφορα χαμετυπία, σε διάφορα κακόφημα μέρη, στα οποία φεύγουν μαζί με ερωτικές ή ερωτικούς συντρόφους. Μην ξεχνάτε το μεγάλο σκάνδαλο στην Αργυρούπολη, στα σύνορα με την Ηλιούπολη, όταν ο τότε αντιπρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου είχε συλληφθεί να φιλοξενεί νεαρούς αλλοδαπούς, ήταν ο φίλος της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου, της πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας. Τον είχαν βουτήξει με μια δωδεκάδα ντουζίνα αλλοδαπών, φιλοξενούσε σπίτι του και την ίδια ώρα υπήρχε σκληρή χρήση ναρκωτικών ουσιών, κοκαΐνης. Και τον αναγκάσαμε και παραιτήθηκε, γιατί εμείς βγάλαμε το θέμα. Η αστυνομία τότε κινήθηκε έξυπνα. Κινήθηκε διορατικά και πάνω απ' όλα έκανε τη δουλειά της. Αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώς πάρα πολύ λίγες ομάδες αστυνομικών που κάνουν τη δουλειά τους. Κυρίες και κύριοι, αφού λοιπόν μιλάμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα, θέλω να ρωτήσω ευθέως ένα από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας και το όνομα αυτού Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Κύριε Λαβρεντιάδη, επειδή έχω πληροφορηθεί ότι κάνετε κακές παρέες και θέλω να μου λύσετε κάποιες απορίες, μπορείτε να μου

0: Πείτε. Εάν. Γιατί εδώ κάνουμε μια ελεύθερη, ανοιχτή και δημοκρατική ζήτηση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Μαρτίνος, ακούστε, αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Να ελέγχεις. Δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει το δικαίωμα στο δημοσιογράφο να ελέγχει. Και όταν είναι ρεπόρτερ και ψάχνει, δύο φορές δεν μπορεί να το απαγορεύσει να ελέγχει. Η ολιγαρχία στη χώρα είναι μια κορφή εξουσίας. Είναι ένας ισχυρός εξουσιαστικός παράγοντας. Όπως είναι η κυβέρνηση, όπως είναι το παρακράτος, όπως είναι οι σκιώδεις παρακυβερνήσεις. Υπάρχουν στην Ελλάδα συγκεκριμένοι ολιγάρχες. Είναι ο κ. Βαρδινογιάννης, είναι ο κ. Κόκαλης, είναι ο κ. Περιστέρης, είναι πολλοί άλλοι ακόμα, ο κ. Ευεργέτης του Αγίου Όρους, είναι ο κ. Προκοπίου, με την εταιρεία του, στην οποία βάζει πλάτη ο κ. Μητσοτάκης για να μεταφέρει ελεύθερα το LNG και σπάζει τα μέτρα των Ευρωπαίων ομολόγων και τις κυρώσεις για να προστατέψει το φίλο του τον κ. Προκοπίου, και μέσα σε όλους αυτούς υπάρχει και ένας μεγάλος επιχειρηματίας χώρας που λέγεται Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Κυριαρχεί στην πιάτσα, κύριε Λαβρεντιάδη, ότι βοηθάτε λόγω παρελθόντος. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε αναδίφηση του παρελθόντος. Ο Μανώλης ο Πετσίτης, ο Νίκος ο Παπάς, ο δικηγόρος ο οποίος έκανε ο Αρτεμίου, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Ο Αρτεμίου, ο Πετσίτης, ο Μανολάκης που εξαφανίστηκε και δούλευε, ήταν υπαλληλός σας. Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος. Να δούμε οι ολιγάρχες παίζουν στα ίσια τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε κάποια κόμματα που ξαφνικά ως πηγολαμπίδες με μηδαμινές οικονομικές απολαβές και μηδαμινούς οικονομικούς πόρους. Πώς ο κύριος Τσίπρας κάνει τέτοιες διαδηλώσεις? Πώς κάνει τέτοιες διαλέξεις? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Ποιοι είναι από πίσω? Μόνο οι Αμερικανοί? Η πιάτσα λέει, η πιάτσα δημοσιογράφικη λέει, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς χρηματοδοτούνται από συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας. Ο ψηφοφόρος που θα πάει αύριο το πρωί στην κάλπη οφείλει να γνωρίζει ποιος χρηματοδοτεί τον Σαμαρά, ποιος χρηματοδοτεί τον Τσίπρα, ποιος χρηματοδοτεί τον Μητσοτάκη, ποιος χρηματοδοτεί τον Ανδρουλάκη. Εγώ είπα και στις προηγούμενες εκπομπές ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό το πρόβλημα της ροής του νομίμου ή μαύρου χρήματος, καλό θα είναι να αλλάξει ο προεκλογικός νόμος και να γίνει όπως στην Αμερική. Ο Τραμπ μαζεύει $1 δισεκατομμύριο επειδή η κυρία Γκυλφόιλ πάει και του βρίσκει λεφτά. Πού το κακό? Αλλά τουλάχιστον δηλώστε τα. Αφήστε την υποκρισία. Για τον κύριο Λαβρεντιάδη λοιπόν λέγεται ότι χρηματοδοτεί τον κύριο Τσίπρα. Νομίμως. Πάντα νομίμως. Δεν μιλάω για μαύρο χρήμα εγώ. Εγώ ψάχνω το μαύρο χρήμα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Να παίρνω πληροφορίες. Σήμερα μάλιστα έγινε και μια συνάντηση του ανωτάτου εκκλησιαστικού άντρα της χώρας με τον κύριο Μητσοτάκη. Μέσα στα θέματα συζήτησης ήταν η φράση «Προστατέψε το Λαβρέντη». Ρωτάω. Θέλω να θυμηθούμε λίγο ποιος είναι ο κύριος Λαβρεντιάδης. Το ηχητικό, κύριε Μπαρμπαρή.
1: Σε μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, πρώτη στο χώρο παραγωγής γενώσιμου φαρμάκου και φαρμάκου δικό της με δική της άδεια κυκλοφορίας. Απασχολούσε το 2011-12 γύρω στα 1200 άτομα.
2: Μεγάλη βιομηχανία.
1: Μεγάλη βιομηχανία. Είχε, πέρα από τις παραγωγικές μονάδες, είχε και διακίνηση και αποθήκη.
0: Στο ηχητικό μιλάει η εργαζόμενη της Αλάπης. Μια εταιρεία η οποία έκλεισε. Βάλε σε κανόνι. Δεν ήταν η μόνη. Έγινε κακό στην ελληνική οικονομία. Μεγάλο κακό. Και απολύθηκαν πολλοί εργαζόμενοι.
1: Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν είδαμε ποτέ τα χρήματα αυτά να μπαίνουν στον όμιλο.
3: Το πόρισμα που είχε κάνει η αρχή για το ξέπλυμα το καλοκαίρι του 2011, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, η οποία είχε εντοπίσει όλες αυτές τις περίεργες διαδρομές χρημάτων και σε λογαριασμούς σε συγκεκριμένες εταιρείες συμφερόντων Λαβρεντιάδη, οι οποίες, Νίκο, το εντυπωσιακό είναι τι, ότι ουσιαστικά δεν επιχειρούσε να...
0: Η εκπομπή είναι του κυρίου Νίκου Ευαγγελάτου, ε! Προσέξτε.
3: Είναι χαρακτηριστικό, θα σου διαβάσω 17, το δημοσίευμα που είχαμε κάνει
0: 26.
3: Τότε,
0: ναι. Αλλά μετά από 9 χρόνια τα μυαλά του κύριου Βαγγελάτου άλλαξαν. Ίσως γιατί πήρε αυτό που ήθελε.
3: Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, δικαιούχος ήταν, είναι πάντα ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης. Οι χημικές βιομηχανίες, λοιπόν, Βορείου Ελλάδος είναι 100, ήταν 100% θυγατρικής μιας εταιρείας επίσης του Λαβρεντιάδη. Ιδρύθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και την 1η Ιουλίου του 2010 τέθηκε σε καθάριση. Ο ίδιος την έθεσε σε καθάριση.
0: Τέλος δηλαδή, τέλος. Μας τελείωσε. Ναι, Νίκο μου, ναι, μίλα, Νίκο μου, να σε ακούσουμε. Μίλα, Νίκο μου.
4: Αν μου επιτρέψεις, Ευγενία μου, τέτοιες περιπτώσεις...
0: Η κυρία Ιωάννα Μάνδρου ακούγεται.
4: ...300 σελίδες, είναι δεκάδες, δηλαδή αυτό είναι με δύο λόγια αυτό που είπε και ο Νίκος, η ουσία της κατηγορίας αυτή την υπόθεση, δηλαδή ότι αυτές οι δανειοδοτήσεις...
0: Ο Νίκος και η Γιάννα, η Γιάννα και ο Νίκος, που κάνανε τους δημόσιους κατήγορους, εισαγγελείς. Τα βλέπετε, κύριε Λαβρεντιάδη, τα φιλαράκια σας.
4: Τι λένε δηλαδή...
0: Σας σταύρωναν. Σας σταύρωναν.
4: Για να μπορούν να δανειοδοτηθούν από την τράπεζα.
2: Αυτό είναι αυτό.
4: Απόδειξη ότι το ύψος του ποσού...
0: Εγώ παίζω βίντεο από το διαδίκτυο αρχείο. Είναι ελεύθερο το διαδίκτυο. Κύριε Λαβρεντιάδη, είναι ελεύθερο. Μπείτε και ακούστε τα. Θα σας παίξω κι άλλα μετά. Και θα δείτε πού θέλω να καταλήξω.
1: Στο κόσμο, το οποίο το αντιδράσαμε.
0: Επαναλαμβάνω. Η εκπομπή είναι για το πολιτικό χρήμα τροφοδοσίας πολιτικών κομμάτων. Που ξαφνικά βγαίνουν και δεν ξέρουμε ποιοι τους χρηματοδοτούν, κύριε Λαβρεντιάδη.
1: Χωρίς να δώσουν κάποιο κίνητρο ή κάτι παραπάνω από τα νόμιμα, τους δώσανε την αποζημίωση σε βάθος ενός χρόνου. Υποσχετική ουσιαστικά πήρανε και έτσι παρόλα αυτά προσελκύσανε γύρω στα 250 με 280 άτομα πέρσι να φύγουνε. Συν την ΚΠΠ Μαρινόπουλος που έφυγε, αποχώρησε όλοι. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή είμαστε 330 εργαζόμενοι. Οι 170 από αυτούς είναι σε επίσκεψη εργασίας από τον Νοέμβρη που σταμάτησαν οι πληρωμές.
2: Από τους δύο, για να καταλάβω, τους 1.200 πόσοι απολύθηκαν νόμοι, πήραν αποζημίωση κλπ.
1: 300 του...
0: Μιλάμε για ανθρώπους που μείναν στον δρόμο, έτσι. Μιλάμε για ανέργους που δεν ξέρω αν έχουν βρει δουλειά αυτή την ώρα. Αυτά είναι για τους ολιγάρχες. Έχουμε παίξει για όλους τους ολιγάρχες. Για τον Βαγγέλη το Μητυλινέο, για τον κύριο Βαρδινό Γιάννη, για τον κύριο Κόκα, κύριο Περιστέρη. Τώρα πρέπει να παίξουμε και για τον κύριο Λαβρεντιάδη, τον άνθρωπο του Θεού. Τον άνθρωπο του Θεού!
1: Και άνθρωποι που αποχωρήσανε με διάφορες άλλες
0: συμφωνίες. Δεν είναι αμαρτία να απολύονται εργαζόμενοι, κύριε Λαβρεντιάδη. Εσείς είστε άνθρωπος του Θεού. Και ο συνέτερός σας κρύβεται ακόμα στα μοναστήρια. Ο πρώην συνέτερός σας. Έτσι. Ο Μανώλης ο Πετσίτης, πού είναι. Ο δικηγόρος Αρτεμίου, πού είναι. Ο Νίκος ο Παπάς, ο Φιλαράκος, πού είναι. Αυτοί ήρθαν να επανακάμψουν για να φτιάξουν το μεγάλο κόμμα του Τσίπρα. Τι λέτε, και ποιος χρηματοδοτεί, εγώ, μα δεν έχω λεφτά, εγώ δεν έχω στο λιωμήρα.
1: Από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί, προέκυψε η ανάγκη...
0: Βγείτε ρε και πείτε το, δίνω λεφτά στο Τσίπρα, είναι κακό.
1: Οπότε αύριο έχουμε...
0: Όχι, νόμιμο είναι. Πείτε το επιτέλους, να ξέρουμε. Ότι όταν ρίχνουμε στην κάλπη Τσίπρας, ψηφίζουμε Λαβρεντιάδη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Σαμαρά, ψηφίζουμε, ξέρω εγώ, Λαμπράκη. Όταν ρίχνουμε στην κάλπη Μητσοτάκη, ψηφίζουμε Προκοπίου. Πείτε τώρα, να το ξέρουμε.
1: Η εταιρεία τον Γενάρη του 2013 κατέθεσε, εκδικάστηκε μάλλον η αίτηση υπαγωγής της στο 106 ΙΑ. Αυτό είναι άρθρο ειδικής εκαθάρισης εν λειτουργίας. Απαλλάσσει την εταιρεία, τον εργοδότη από τις ποινικές του ευθύνες και από τα δημιουργημένα χρέη που έχει, έτσι ώστε να μπορέσει να την επαναγοράσει με κάποιο άλλο πρόσωπο σε πολύ χαμηλή τιμή έναντι της πραγματικής της αξίας.
5: Κανένας άλλος δεν ενδιαφέρθηκε για το μέγιστο σκάνδαλο, γιατί αν η πρώτον είναι σκανδαλάκι ή ο Κοσκοτάς είναι τόσο,
0: θα τα βρουν μπροστά τους. Για...
6: Να δώσω μια απάντηση εγώ, γιατί δεν ασχολήθηκε
0: δώστε
6: ο τύπος.
0: Δώστε για να προχωρήσουμε.
6: Διότι, αγαπητέ κύριε Λιβαδά, ο πρώην εργοδότης ο κύριος Λαβρεντιάδης είχε επενδύσει αυτά τα χρήματα που λέτε εκεί στον τύπο.
0: Μάλιστα,
6: ακριβώς γιατί προέβλεπε τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Μπήκανε και οι δικολάβοι στη μέση, καταλάβατε. Μπήκανε και οι δικολάβοι. Μα και πάρουνε κανένα χαρτζηλίκι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο βίντεο. Στο δεύτερο βίντεο, όχι η κοινή γνώμη. Ακούστε, κάνουμε μια εκπομπή πεντακάθαρη, ξεκάθαρη, διαβιέστατη. Θέλουμε να ξέρουμε, ως δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ, θέλουμε να ξέρουμε ως ραδιοφωνικός σταθμός, θέλουμε να ξέρουμε ως πατριωτικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ποιοι χρηματοδοτούν τους πολιτικούς. Είναι νόμιμο το χρήμα? Αν είναι νόμιμο, πάμε πάσου. Είναι παράνομο το χρήμα? Αν είναι παράνομο το χρήμα, πρέπει να μπει μέσα ο Τεμπέλης. Αυτός ο Τεμπέλης, ο κύριος Πιτσιλής και η άλλη τεμπελαρία στην εισαγγελία και να κάνουν έρευνα. Δεν μπορεί ο καθένας να είναι ύποπτος τελέσεως πράξεων πλημελιματικών ή κακουργηματικών σαν αυτούς τους δρομιάριδες του διαδικτύου. Δεν πρέπει να τους ελέγξουμε? Είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε εγκληματικές οργανώσεις και να μην τις ελέγχουμε? Αυτό δεν είναι το στοιχείο της δημοκρατίας? Αυτή δεν είναι η δουλειά μας? Ποια είναι η δουλειά μας? Να καθόμαστε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις με την Τζίμα, με το Πρετεντέρι, με το Στρόιτερ, με την άλλη την Ψιλέγκο στο Νάλφα, ή να πηγαίνουμε στις δεξιώσεις του Προεδρικού Μεγάρου φορώντας κουστούμια, σπορτέξ και τουαλέτες του Καρακίτς. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ρεπορτάζ, όχι να πηγαίνουμε στο Προεδρικό Μέγαρο να κάνουμε δημοσχέσεις. 1.700 άτομα μαζεύτηκαν εκεί μέσα. Αυτούς και 3.000 να τους λέγανε και θα σας βάλουμε μάσκες οξυγόνου, θα πηγαίνανε. Θα πηγαίνανε για να επιδειχθούν. Ή για να επιδειχθούν ή για να πηδειχθούν. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Στο βίντεο αυτό που θα ακούσουμε, ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, συζητάει στην εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη για τον κύριο Λαβρεντιάδη. Ακούστε. Ακούστε και τη μουσική υπόκρουση. Ιδίως τη μουσική υπόκρουση. Που δεν είναι δική μας, είναι δική τους.

0: εντυπωσίαζε στην περίπτωση του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη είναι ο μεγάλος αριθμός των φρουρών του. Πολλοί που δεν ήξεραν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις ακριβείς συναλλαγές του και τι έκανε, είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον του στο πώς αυτός ο άνθρωπος και γιατί έχει τόσους πολλούς φρουρούς. Τι έκανε. Πολύ περισσότερο από τον τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν σημειωθεί και ορισμένες εκρήξεις.
1: Ο κύριος Λαμπρόπουλος.
0: Σε άτομα που φαίνεται να σχετίζονταν με την έρευνα, είχε δηλαδή μπει βόμβα στην ανακρίτρια που χειριζόταν την υπόθεση, στο σπίτι του ελεγκτή της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Εκρήξεις, βόμβες.
0: Βομβιστικών επιθέσεων. Ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης, ωστόσο, είχε στην άκρη του μυαλού του ότι μπορεί να έφτανε η στιγμή που θα συλλαμβανόταν και είχε καταστρώσει ένα σχέδιο να πάρει γαλλικό διαβατήριο για να διαφύγει στις γαλλικές Κομόρες. Ήταν έτοιμος να το κάνει αυτό. Μάλιστα είχε χρηματοδοτήσει, λέγεται τότε, και το κόμμα του Σαρκοζή για να κερδίσει εκλογές, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόταν σε επαφή ήταν άνθρωποι του Σαρκοζή. Όπως φαίνεται όμως αυτό το σχέδιο να βάγισε λόγω του ότι δεν εξελέγει ο

0: Ενώ είχε μια συγκροτημένη νομική ομάδα υποστήριξης, σε κάποια φάση απευθύνθηκε ξαφνικά σε κάποιο νομικό που πίστευε ότι δημιουργούσε καλές διασυνδέσεις με τη μασονική στοά, προκειμένου και πάλι
1: κατά
0: να...
1: Κατά τη γνωστή μυθολογία ότι οι μασόνοι ελέγχουν το δικαστικό σώμα.
0: Και θεωρία και αυτά που υποτίθεται ότι του πουλούσαν την παρέμβαση σε δικαστές.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο. Καταρχήν θα πρέπει να αναφέρουμε το εξής. Ο κύριος Λαβρεντιάδης για αυτήν την εκπομπή διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του. Υπάρχει κάτω από το βίντεο δεοντολογικά υποχρεωμένος όχι μόνο να το αναφέρω, να το τονίσω. Διαμαρτυρήθηκε με δήλωσή του για όσα αναφέρθηκαν τότε για το άτομό του στην εκπομπή Πρωταγωνιστές του κυρίου Θεοδωράκη που έπαιξε στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Επίσης, ο κύριος Λαβρεντιάδης είχε ζητήσει αντίγραφο της εκπομπής προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Καθώς, όπως λέει, παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν ήταν κατηγορούμενος τότε ο κύριος Λαβρεντιάδης. Τώρα, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, πρώτον, για το σκάνδαλο της πρώτον, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Δεύτερον, για το σκάνδαλο αλάπης και όλων των συμπαρομαρτούντων, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε πανηγυρικά. Τρίτον, μπορεί να προφυλακίστηκε. Μπορεί να ταλαιπωρήθηκε. Εγώ θέλω να λέω το σωστό και το τίμιο και το έτοιμο. Εγώ αλλού την πάω τη δουλειά. Με ενδιαφέρει να ψέξω επιχειρηματίες εδώ. Μένα με ενδιαφέρει η ιστορία της ολιγαρχίας στη χώρα. Και αν χρηματοδοτούν ή βοηθάνε πολιτικά κόμματα. Νόμιμα. Δεν μιλάω για παράνομο χρήμα εγώ. Τρίτον, ο κύριος Λαβρεντιάδης αθωώθηκε για μια υπόθεση πολύ περίεργη και παράξενη, την οποία βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Είναι, πριν από κάποια χρόνια, το 2012-2013, θα μου πείτε γιατί είναι ανακατεμένη το ονοματεπώνυμο του κύριου Λαβρεντιάδη. Γιατί είναι ένας ενεργός επιχειρηματίες. Χρηματοδοτεί την εκκλησία, νόμιμα, με χορηγίες. Βοηθάει τον αρχιεπίσκοπο, μεγάλη χάρη του. Βοηθάει εκκλησίες, χτίζει εκκλησίες. Βοηθάει Μητροπόλεις. Και γενικότερα είναι ένας καλός επίκουρος της χριστιανοσύνης. Θα πρέπει να λέμε τα θετικά. Βοηθάει πάρα πολύ την ορθόδοξη πίστη. Και σε αυτό πάω πάσου. Γιατί όταν βοηθάς εκκλησίες, φτωχούς παπάδες, μητροπολίτες, για να βοηθήσεις την ενορία τους, πάω πάσου. Μπράβο του και συγχαρητήρια του. Όμως, υπάρχουν κάποιες σκιές. Όχι γιατί αθώθηκε. Αλλά αυτά που λένε ότι επανακάμπτει στην πολιτική ζωή του τόπου, βοηθώντας πολιτικά κόμματα. Και θέλουμε να ξέρουμε εάν τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί δεν βγαίνουν λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί να μας πούν ότι ναι ρε με βοηθάνε. Με βοηθάνε οι οικονομικοί παράγοντες και τα χρήματα είναι καθαρά. Γιατί το παίζουνε πλούσιοι με ξένες τσέπες? Επίσης, θέλω να πω ότι ο κ. Λαβρεντιάδης αθωώθηκε επίσης. Μια υπόθεση που βγάζουμε αύριο στην εφημερίδα μας. Ένας ξενοδόχος κατήγγειλε τον κύριο Λαβρεντιάδη στη δικαιοσύνη ότι του απέστειλε μία γλάστρα βόμβα στο σπίτι του και του είχε και ένα σημείωμα. Θέλω να τα ξαναπούμε, να ξαναβρεθούμε. Σε ευχαριστώ για αυτά που έκανες για μένα. Και την άνοιξε αυτός και έγινε το μπαμ και του φύγε το χέρι και η μισή μούρη. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ενώ τον είχε καταγγείλει τον κύριο Λαβρεντιάδη, ξαφνικά περιέργως αλλάζει όλες τις καταθέσεις του. Εμείς έχουμε κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες λένε άλλα πράγματα. Ότι τα βρήκαν για 1,5 εκατομμύριο. Θα μου πείτε είναι κακό να υπάρξει ένας συμβασμός? Όχι. Αλλά έχω την εκτίμηση ότι το αδίκημα ήταν αυτεπάγγελτο. Όταν πας να σκοτώσεις κάποιον, δεν είναι μια συναλλαγή αστικής φύσεως. Είναι πάω να αφαιρέσω η κατηγορία, τη ζωή κάποιου. Πάει υπόθεση στο δικαστήριο και η εισαγγελέας λέει αθώοι όλοι. και κλείνει η ιστορία. Επίσης, για την υπόθεση της Protobank, με ενημερώνουν κάποιες καλά πληροφορημένες πηγές ότι η υπόθεση δεν είναι έτσι. Μπορεί μεν ο κ. Λαβρεντιάδης να γύρισε τα 750 εκατομμύρια που θεωρήθηκαν κλοπημαία, τα οποία έπαιρνε από την Πρότον και διοχέτευε στις άλλες εταιρείες, τις δικές του. Όμως, και παρά το γεγονός ότι αθώθηκε και για την Πρότον και για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, μου λένε συγκεκριμένες πηγές ότι δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια είναι στην Κύπρο και στη Λατινική Αμερική. Έχουν περιέλθει στην κατοχή μου κάποια έγγραφα. Αυτά θα τα δημοσιοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Και για να μην θεωρηθούμε αιμονικοί, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο το χαρίζω σε όλους τους ολιγάρχες του τόπου, οι οποίοι βοηθούν ουσιαστικά την πολιτική ζωή του τόπου. Βοηθούν όλα τα πολιτικά κόμματα και στυλώνουν πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, το αγαθό της δημοκρατίας. Μπράβο τους. Θέλω να τους συγχαρώ όλους που φροντίζουν για να δουλεύει σωστά η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έστω και αν ακούγεται μουσική υπόκριση του νονού. Δεν πειράζει. Αυτό είναι υπέρβαση.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομαγκελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πικραίνω. Πικραίνω κάποιο κόσμο. Πικραίνω ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν πειράζει. Εσείς έχετε παρηγοριά τον πλούτο. Εμείς έχουμε παρηγοριά την έρευνα. Μην μας κατηγορείτε για το χούι μας. Μας αρέσει να βάζουμε τη μύτη μας παντού. Όπως βάζετε και εσείς τη μύτη σας παντού, αν δεν κάνω λάθος. Πάνω από το πολύ χρήμα. Εγώ δεν ζήλεψα ποτέ στη ζωή μου τους ανθρώπους που είχαν χρήματα. Ίσα-ίσα τους θαύμαζα. Τους επικροτούσα και κάθε φορά που τους έβλεπα, τους έλεγα συγχαρητήρια. Διότι δεν ήμουν μοχθηρός τύπος και πάνω απ' όλα ζηλόφθον. Εμένα μου αρέσει κάποιος να είναι αυτοδημιούργητος. Να έχει πάρα πολλά λεφτά. Και πάνω απ' όλα να ξέρει να διαθέτει τα λεφτά του. Σε φιλανθρωπίες, σε χορηγίες, να βοηθάει φτωχούς ανθρώπους. Έτσι, όπως αυτούς που αναφέραμε νωρίτερα. Όμως, υπάρχει ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Ο ρόλος της τέταρτης εξουσίας. Και επειδή μερικοί την τέταρτη εξουσία την έχουν κάνει 28η στην Ελλάδα, θα πρέπει κάποιοι να στέκονται στα μικρόφωνα και να ελέγχουν. Είναι η δουλειά τους. Είναι το έργο τους. Είναι αυτό για το οποίο ήρθαν στη γη. Να ελέγχουν. Δεν θα μας αφαιρέσει κανένας το δικαίωμα. Ούτε να ελέγχουμε, ούτε να κρίνουμε, ούτε να ψάχνουμε. Αν θεωρούν κάποιοι ότι επειδή έχουν μάθει να συναναστρέφονται με δημοσιογράφους που τους πληρώνουν, θα τα ξεχάσουν αυτά που ξέρανε. Εδώ αυτό, σε μένα τουλάχιστον, στην ώρα μου, δεν ισχύει. Ξεχάστε το. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για να δείτε πόσο ανεξάρτητος και ελεύθερος είναι ο δημοσιογραφικός ρόλος στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για δημοσιογραφία, μιλάμε για μασονία. Για να μην το ξεχάσω. Για να μην το ξεχάσω. Ο δικηγόρος που επικαλέστηκε ο κύριος Λαμπρόπουλος στο βίντεο που ακούσαμε νωρίτερα ήταν ο κύριος Χρήστος Μανέας. Ο μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Τώρας της Ελλάδος. Σήμερα ο κύριος Μανέας, γεννηθής το 1926, είναι 100 ετών. Και του εύχομαι να τα 110 κατοστήσει. 100 ετών. Κι όμως, ο άνθρωπος είναι κινητό αρχείο. Υπήρχε φήμη στην Αθήνα ότι ο δικηγόρος Μανέας ως μασόνος, ως αρχιμασόνος, τη μασονία δεν την είπα εγώ στα ρηθέντα του δημοσιογράφου του Βήματος, την ανέφερε ο ίδιος. Τώρα, αν υπάρχει σύμπτωση, αυτό που βγάλαμε εμείς πριν από λίγες μέρες, ότι ένας λογιστής της μαφίας, ότι ένα πολιτικό πρόσωπο και ένα συγγενικό του πρωθυπουργού πάνε στη Μεγάλη Στώρα της Ελλάδος, αυτά τα ήξερε μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Αν προλάβουμε θα παίξουμε το βίντεο του. Κυρίες και κύριοι, για να δείτε πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα. Σε μία φρέσκια έρευνα των Reporter United, τους επικαλούμε γιατί είναι μια σκληρή κάστα ερευνητών δημοσιογράφων, οι οποίοι έχουν φέρει μεγάλες αλήθειες στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω ουσιαστικά τι πρεσβεύουν, δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους, δεν ξέρω αν είναι καθαροί όλοι τους, δεν το ξέρω. Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο για κανέναν. Όμως, εδώ διαβάζω ότι στις 16 Εβδόμου του 26 η πρεσβεία της Ελλάδος στο Ισραήλ διαφήμισε πως ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, τρεις ακόμα βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, ο κύριος Γιώργος Σταμάτης και ένας δημοσιογράφος Καθημερινής, συνάντησαν εκπροσώπους κυβέρνησης Νετανιάχου και του Συμπλέγματος Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Εγώ διαβάζω δημοσίευμα στις 16 Εβδόμου του 2026. Η αποστολή στο Ισραήλ έγινε μετά από πρόσκληση και πληρωμή εξόδων από την οργάνωση Elnet, το σημαντικότερο Ισραηλινό λόμπι στην Ευρώπη. Κοινώς, οι βουλευτές και ο δημοσιογράφος έλαβαν παροχές σε είδος από ξένη οργάνωση lobbying, που σχετίζεται άμεσα με ξένη κυβέρνηση και συγκεκριμένα με αυτή του Ισραήλ. Εφόσον τα έξοδα του Υφυπουργού καλύφθηκαν από την Elnet, ισχύει το άρθρο 15 του 48-29-21 που απαγορεύει την αποδοχή φιλοξενίας, η οποία συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ενός πολιτικού προσώπου, είπε ο διευθυντής του Βουλή Watch, Στέφανος Λουκόπουλος. Όπως έχουμε αποκαλύψει, αναφέρουν οι Reporter United, ηγετικά στελέχη της Elnet συνδέονται με την κυβέρνηση Νετανιάχου και με ακροδεξιές οργανώσεις επίκων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά έδαφη. Οι συναντήσεις Νέας Δημοκρατίας με αξιωματούχους του Νετανιάχου έγιναν παρά τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για την γενοκτονία στη Γάζα και παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατά του Νετανιάχου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για την εφημερίδα Καθημερινή του κυρίου Αλαφούζου εγίνεται ένα σοβαρό ζήτημα δεοντολογίας, καθώς συμμετείχε σε αποστολή που πληρώθηκε από το Ισραηλινό λόμπι. Πόσο αξιόπιστοι ρωτούν οι Reporter United μπορεί να είναι μια δημοσιογραφία που καλύπτει συστηματικά θέματα του Ισραήλ, όταν τα έξοδα μιας αποστολής στο Ισραήλ καλύπτονται από το εβραϊκό λόμπι? Ή σύμφωνα με την Καθημερινή, μετά από πρόσκληση από την πρεσβεία του Ισραήλ, οι κύριοι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας ας είπαν ότι η Βουλή είχε εγκρίνει την αποστολή στο Ισραήλ. Η Καθημερινή τηρεί πάντα τους κανόνες δεοντολογίας, είπε η εφημερίδα στους Reporter United. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πόσο ανεξάρτητος είναι ο τύπος στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα η ελληνική δημοσιογραφία. Χθες, κυρίες και κύριοι, κάναμε μια σημαντική αποκάλυψη. Κρατούμενος των φυλακών αποκάλυψε στην εφημερίδα μας: δεν άνοιξε μύτη, τσιμουδιά, δεν μιλάει κανένας. Που σημαίνει τι? Όταν γίνει αποκάλυψη για ένα πρώην πρωθυπουργό, η αντιπολίτευση το βουλώνει. Άρα μας δουλεύουν. Άρα υπάρχει μια πλήρης ομερτά στο πολιτικό σύστημα. Όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρελθόν του καθενός, όταν κάποιος δημοσιογράφος ερευνήσει το παρόν του καθενός, τότε αρχίζουν οι περίεργες σκέψεις. Εάν καταγγείλω αυτά που λέει ο δημοσιογράφος στο κοινοβούλιο, κάποια στιγμή οι πολιτικοί μου αντίπαλοι θα στραφούν εναντίον μου. Άρα, άστο, μην το τσιγκλάς. Είναι επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι, κύριοι πολιτικοί, που θέλετε να λέγεστε πατριώτες της εθνικής αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κύριε Ανδρουλάκη, είσαι εσύ πατριώτης? Και αυτά που λέει ο κρατούμενος δεν πρέπει να ελεγχθούν? Δεν πρέπει να πάει μια επιτροπή από τη Βουλή να ελέγξει τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Από το πρωί ο κ. Σαμαράς θα κατεβάσει ένα πολιτικό κόμμα. Από πού χρηματοδοτείται αυτό το πολιτικό κόμμα, αφού ο συγκεκριμένος κρατούμενος, όσο αναξιόπιστος κι αν είναι, θα πρέπει να ελεγχθεί, θα πρέπει να κληθεί ή να πάει μια επιτροπή της Βουλής στις φυλακές και να του πει: έλα δωρε, τι είναι αυτά που λες? Αύριο το πρωί ο κ. Σαμαράς μπορεί να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, εμείς θα ξέρουμε ότι ο κ. Σαμαράς, παράδειγμα, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, συνομιλούσε με τη μαφία. Ωραία είστε. Να χαίρεστε τη δημοκρατία σας, να χαίρεστε το κοινοβούλιο σας και να χαίρεστε τις έδρες που παίρνετε και την κρατική χρηματοδότηση. Να τα χαίρεστε όλα. Εγώ σας μουτζώνω όλους. Σας μουτζώνω. Γιατί είστε ανάξιοι να λέγεστε πολιτική αρχηγή. Παίξτε το βίντεο, κύριε Ορμπάρη.
1: Το ότι διάβασα στην εφημερίδα είναι γεγονός. Αλλά από εκεί και πέρα.
2: Εάν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι μασόνος και μέγας δάσκαλος μεγάλης του ΕΣΑ Αγγλίας, είναι αρχηγός της Intelligence Service και έχει τη δύναμη να.
0: Στο βίντεο μιλάει ο κύριος Τράγκας με τον κύριο Μανέα. Αυτόν που είχε προσλάβει ο κύριος Λαυρεντιάδης για δικηγόρο. Τη σύμπτωση. Με στη μασονική στοά. Τη σύμπτωση. Για ακούστε το μακαρί τον Τράγκα. Τι έλεγε για τους μασόνους. Ακούστε τον. Αυτός που μιλάει μαζί του είναι ο Μανέας. Ο δικηγόρος που καθαρίζει τις υποθέσεις. Και που έχω στη διάθεσή μου χειρόγραφα του εκδότη του Κουρί, που του λέει: θα τη φτιάξουμε καλά τη δουλειά, μην ανησυχείς Γιώργο. Ποια δουλειά? Ποια δουλειά να φτιάξετε καλά, ρε? Τι λέτε, ρε? Δηλαδή, παραδικαστικό. Δηλαδή, Βάζαμε τους μασόνους δικηγόρους να καθαρίζουν τις υποθέσεις. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια.
1: Στι μεγάλη του Ελλάδα ουδέποτε σκέφτησαν ότι είναι δυνατόν να πάψουν οι Έλληνες και είναι απλώς τέκτονες. Γιατί αυτό που λέτε ισχύει, ότι οι τέκτονες οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες. Και σας λέω προσωπικώς εγώ.
2: Βεβαίως δεν είστε πλέον εκπρόσωπος της εθνικής του ΑΣ, εθνικής μεγάλης του ΑΣ.
1: Εκείνοι λέγονται εθνική μεγάλη του ΑΣ και εκείνοι πήραν τα εύσημα.
2: Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει τα εύσημα από τη μεγάλη του ΑΣ της Αγγλίας, πώς λειτουργούν, πώς επικοινωνούν μαζί με μία στο ΑΣ η οποία. Τις οποίες ηγείται ο αρχηγός της Intelligence Service. Και βέβαια για τη χώρα του, καλός είναι αρχηγός της Intelligence Service. Αλλά αυτή η επικοινωνία μέχρι που φτάνει και μέχρι που φτύρει, αν θέλετε,
1: θα χρειαστεί του ήδη.
2: Όχι τα χρειαστά του ήδη, την εθνική μας άμυνα.
1: Την εθνική μας άμυνα. Θα έλεγα το εξής. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και μεγάλης του ΑΣ Αγγλίας.
0: Καμία σχέση δεν υπάρχει. Καμία. Είστε όλοι εκεί πέρα μέσα από ολολότα πρόβατα. Είστε όλοι προβατάκια εκεί πέρα μέσα στη μεγάλη στοά. Μέχρι και μπόρους ναρκωτικών έχετε εκεί μέσα. Θα έρθει η ώρα και θα αρχίσω να διαβάζω από εδώ ονόματα. Και μόλις αρχίσω να διαβάζω ονόματα θα γίνει της κακομοίρας. Θυμηθείτε την ώρα που σας λέω. Θα χτυπήσω. Εγώ ξέρω που χτυπάω. Χτυπάω τις περίεργες ώρες.
1: Και οι Άγγλοι να άρουν την αναγνώριση τη μεγάλη του Ελλάδος. Αν θέλετε, εκείνου του κυρίου.
2: Δηλαδή, εσείς κατηγορείτε τον μέγα διδάσκαλο τη Εθνική Μεγάλη του Ελλάδος, τον κύριο Παϊπέτη, αν δεν κάνω λάθος, ότι προέτρεψε του Άγγλους για τον ΑΒ ή ΓΑΜΑ λόγο να άρουν την εμπιστοσύνη του.
1: Δεν είμαι βέβαιος περί αυτού, αλλά δεν έχω και καμία αμφιβολία. Διότι έχω κείμενα των Άγγλων οι οποίοι συνιστούν στου Κυπρίου να δεχθούν τον κύριο Παϊπέτη ως αξιόλογο προσωπικότητα, ο οποίος θα τους ομιλήσει και να τον ενισχύσουν στα θέματα τα οποία τους ενδιαφέρει, δηλαδή να προσετεριστούν τους Κυπρίους τέκτονες στην Εθνική Μεγάλη Στοά. Αλλά οι Κύπροι είναι πολύ πατριώτες και γνωρίζουν πολύ καλά και την Ελλάδα.
0: Πολύ πατριώτες οι Κύπροι. Πάρα πολύ πατριώτες. 50 χρόνια στο νησί ούτε μια φωτοβολίδα δεν έπαιξε. Στα κατεχόμενα. Ναι, τόσο πατριωταράδες είναι οι Κύπροι.
1: Δεν έχει τη συνείδηση του Έλληνος πολίτη όπως την έχουμε εμείς. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε μια τεκτονική συγκέντρωση όπου ήταν η σημαία η ελληνική, ο κύριος Παϊπέτης, γιατί δεν είναι τέκτον αυτός για μένα, είπε τι είναι αυτό το πράγμα να κατεβεί από εκεί. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι έχει αισθήματα Έλληνος πατριώτη μέσα. Και ο κύριος Παϊπέτης, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής του Πολυτεχνείου στην Πάτρα, υπήρξε ξανά καθηγητής Πολυτεχνείου. Αλλά τότε δεν τον επέλεξαν οι συνάδελφοί του, οι καθηγητές του Πολυτεχνείου, τον εξέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Πάντως, κύριε
1: Μανία. Το Υπουργικό Συμβούλιο, λέμε, του 1971. Ο Πατακός, ο Παπαδόπουλος και οι άλλοι. Και όταν ήρθε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το 1974, τον απέλυσαν τον κύριο Παϊπέτη από τη θέση την οποία είχε καταλάβει, εκλεγής από το Υπουργικό Συμβούλιο. Του συνταγματάρχες. Αυτοί τον εξέλεξαν καθηγητή Πολυτεχνείου.
2: Και εδώ του είχατε πάντως.
1: Ορίστε. Όχι εδώ.
2: Είχατε Απριλιανούς.
1: Είχαμε μέλη. Θα έρθω λοιπόν και σε αυτό.
2: Το Μακαρέζο. Ο Μακαρέζο δεν ήταν τέκτονας.
1: Όχι. Ο Πατακός.
2: Ο Πατακός ήταν. Διακεκριμένος τέκτον.
1: Διακεκριμένος όχι. Ήταν ένας τέκτον κι αυτός. Αλλά.
2: Τι βαθμό αλήθεια είχε στον τεκτονισμό.
1: Είχε μου φέρει τον
2: 28ο Πατακός.
1: Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε στον τεκτονισμό. Η θέση η δική μου θα μπορούσε να κατήχε το απέναν τέκτονο που έχει μόνο τον τρίτο βαθμό. Που είναι η κεφαλή του τεκτονισμού. Ο μέγας δάσκαλος θα μπορούσε να ήταν μόνο τρίτο βαθμού. Στην Αγγλία, επ' ευκαιρία, τρίτο βαθμό είναι ο μέγας δάσκαλος. Και σε πολλές χώρες. Δεν έχει άλλο βαθμό. Γιατί δεν έχουν τους άλλους βαθμούς.
2: Πάντως, για να γυρίσουμε στην ουσία, εσείς μπορείτε να υποστηρίζετε και να περιχαρακώνετε αυτή τη στιγμή με όσα λέτε τη μεγάλη στοά, ότι δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι στη μεγάλη στοά της Αγγλίας, αλλά και στην Ρόδιο Υπήδιο της Ρώμης.
1: Η Ρώμη εκείνη ήταν μια στοά.
2: Η Ρόδιο.
1: Σαν τα του Παϊπέτη.
2: Εκεί μέσα γινόταν χαμός. Εκεί γινόταν χαμός. Απατεώνες τραπεζίτες. Απατεώνες βιομήχανοι. Διασυνδέσεις με το ιταλικό κατεστημένο το οποίο βρίσκεται τώρα στις φυλακές με από τον Τι Πιέτρο.
1: Και του κυρίου Παϊπέτη υπήρχαν ένα κτίριο για να στεγαστούν όπως εμείς. Και αντί να το πάνε
2: στο. Είναι την κατηγορία που απευθύνεται. Δηλαδή ότι είναι περίπου όμοια η ιστορία του κυρίου Παϊπέτη.
1: Αλλά λέω το εξής.
2: Με την περίφημη ιστορία της Ρώμης. Δεν λέω το ίδιο.
1: Αλλά λέω το εξής. Ότι όταν έγινε αυτή η αποστασία, ο κύριος Παϊπέτης και οι άλλοι πήραν χρήματα για να αποκτήσουν ένα κτίριο, όπως έχουμε κι εμείς, αυτό που βλέπετε. Αλλά αυτό δεν πήγε στο όνομα αυτό που δώσαν τα χρήματα, αλλά κάναν μια ΕΠΕ. Σκοπός της οποίας είναι η αγορά, πώληση, διαχείριση, μίσθωση και εκμίσθωση, εκμετάλλευση, συντήρηση κτημάτων παραδοσιακών κτλ. Δηλαδή κάναν επιχείρηση.
2: Μάλιστα. Τον κύριο Παϊπέντη δεν τον έχουμε κοντά μας αυτή τη στιγμή για να μπορέσει και αυτός να απαντήσει από την πλευρά του σε όσα λέτε. Αλλά γεγονός είναι ότι βλέπουμε ότι στον διεθνή τουλάχιστον χώρο, αλλά και στον ελληνικό με βάση τις καταγγελίες σας, ο τεκτονισμός δεν αποτελείται από άγγελους του Τσάρλι.
1: Όχι,
2: δεν έχουμε άγγελους του Τσάρλι.
1: Δηλαδή
2: η βιοθεωρία δεν σημαίνει ότι η χαλιβδόνη απαραίτητα το μέλος της αδερφότητας, το μέλος του τεκτονισμού μπορεί να είναι και μία σαν
0: κατάσταση. Ήταν ένα απόσπασμα χαρακτηριστικό από μία συνέντευξη που είχε πάρει. Ήταν μόνο ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Γιατί? Ψάξτε το και βρείτε το. Γιατί ο Τράγκας είχε σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Τράγκας ήταν άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών. Και όπως μου έχουν εκμυστηρευτεί γνωστοί δικηγόροι της Αθήνας, έγκυροι νομικοί και καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά και άνθρωποι του χώρου του παλιού τύπου, των παλιών εφημερίδων, ο Τράγκας ήταν έμιστος συνεργάτης των ελληνικών και ξένων μυστικών υπηρεσιών. Και ο μεγαλοδικηγόρος Μανέας, ο οποίος πια δεν είναι στη μασονική στοά, είναι κάτι σαν επίτιμος, μέγας άρχων της ανατολικής μασονικής στοάς, σκοτικού τύπου, αν τα λέω καλά, πια δεν είναι μέλος, αλλά είναι κυρίαρχος, δύναμη, κατεστημένο, παρά τα 100 του χρόνια. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να ξέρετε ότι κάθε μέρα ανοίγουμε εδώ μια αποκαλυπτική παρένθεση. Και δεν θα σας αφήνουμε ποτέ χωρίς αποζημίωση δημοσιογραφική. Αυτή η κομπή είναι φύση ερευνητική. Εμείς θα το πάμε μέχρι τέλους. Όποιος έχει γερά νεύρα, αντέχει. Όποιος έχει νεύρα που χρειάζονται ηρεμιστικά, να πάρει τα ηρεμιστικούλια του και να πάει για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μαχαιριό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη. Σήμερα, 27 Ιουλίου 2026, είναι μια Άγια Μέρα. Είναι η Άγια Μέρα της εορτής του γιατρού των φτωχών. Του μεγάλου μάρτυρα της χριστιανοσύνης, Αγίου Παντελεήμονα. Μεγάλη χάρη του. Σήμερα το μεσημέρι, πριν κατέβω κάτω, επισκέφθηκα ένα μικρό εκκλησάκι στο Χαλάνδρι. Εκεί είναι ο ναός, ένας μικρός, όμορφος ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Μπήκα μέσα, με καθήλωσε η μορφή του Αγίου. Δεν σας κρύβω ότι συγκλονίζομαι βλέποντας τη μορφή του Αγίου. Δεν ήταν αυτός ο Άγιος, ο γιατρός των φτωχών, που κράτησε έναν ταπεινό υπηρέτη του στη ζωή. Δεν έχω παρά να τον ευχαριστήσω δημόσια, αν και δεν συνηθίζεται να ευχαριστείς δημόσια Αγίους. Η εικόνα όμως του Αγίου Παντελεήμονα έχει εντυπωθεί βαθιά στη μνήμη μου. Όπως έχει εντυπωθεί, κυρίες και κύριοι, εκείνο το βράδυ της κόκκινης νύχτας. Είναι ο τίτλος ενός βιβλίου που ετοιμάζουμε με τίτλο «Η κόκκινη νύχτα». Οι κόκκινες νύχτες. Και από εκείνη την ημέρα ουσιαστικά σήμερα γιορτάζω τα έκτα μου γενέθλια στη νέα ζωή. Ο Θεός μας έδωσε μια ευκαιρία να ζήσουμε. Αυτή η ευκαιρία δεν μπορεί να πάει χαράμι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε λίγο τον τόπο μας, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση απέναντι σε ένα βρώμικο, άθλιο και μαφιόζικο κράτος. Γι' αυτό με βλέπετε ότι είμαι στα κάγκελα όταν ακούω τους αρμούς της μαφίας ασφυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας. Ο Άγιος ήθελε ζωή. Ο Άγιος δεν ήθελε θάνατο. Και θέλω έτσι, αφού πάμε σε λίγο να ακούσουμε και αυτό το χρονικό εκείνης της νύχτας, της κόκκινης νύχτας, με το αίμα, με τις δύο οπές στο σώμα, με το τρέξιμο στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς του Σεισμανογλίου που και τους νοσηλευτές που οφείλω να τους ευχαριστήσω, υπήρξε γιατρός ο οποίος έβαζε το χέρι του στην πληγή για να δει αν η σφαίρα πέρασε, για να δει αν το τραύμα ήταν διαμπερές ή για να δει ότι έχει κάτσει μέσα. Αυτό το γιατρό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Υπήρχαν νοσηλεύτερες που δίνανε κουράγιο. Η αγωνία εκείνων των στιγμών είναι μεγάλη, διότι αυτό το οποίο σου μένει εντυπωμένο, μην ξεχνάτε ότι είχα ανοίξει το κινητό μου τηλέφωνο και κατέγραφα τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου για να το αφήσω ως παρακαταθήκη στα παιδιά μου. Εκείνες τις ώρες υπάρχει μόνο ένα ερώτημα. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι το εναγώνιο ερώτημα και για όσους έχουν μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοπροστασίας και μεγαλύτερα ελαττήρια αυτοσυντήρησης, προσωπικής αυτοσυντήρησης, μία μόνον συλλαβή έρχεται στο μυαλό σου. Θα ζήσω ή θα πεθάνω? Είναι, κυρίες και κύριοι, μία εικόνα που για κάποιους ήταν εφιαλτική, για κάποιους άλλους όμως ήταν η δουλειά του επαγγέλματος. Όταν ανοίγεις το κινητό για να καταγράψεις τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου, δεν σκέφτεσαι τίποτε άλλο παρά το ότι θα αφήσεις πίσω σου. Κάποιοι άφησαν υπαινιγμούς, κάποιοι άφησαν και εκείνο και τ' άλλο και πώς κατέγραψε και... Η δουλειά μας είναι ρεπόρτερ. Θέλω να σας διαβάσω, μιας και αναφέρουμε αυτές τις πολύ έτσι μακάβριες στιγμές, αλλά εγώ τις πέρασα και τις ξεπέρασα, διότι ούτε μετατραυματικά σοκ υπήρχαν, ούτε τίποτα από αυτά. Ο Καρμίν Μίνο Πεκορέλη ήταν ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος γεννήθηκε το 1928 και δολοφονήθηκε το 1979.
δολοφονήθηκε στη Ρώμη από τη μαφία. Μετά τη δολοφονία και την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού Άλντο Μόρο το 1978. Περιέγραψαν τον Πεκορέλι ως ένα καθαρό δημοσιογράφο με εξαιρετικές επαφές στις μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί αντλούσε τις πληροφορίες του. Σύμφωνα με τον Πεκορέλι, η απαγωγή του Άλντο Μόρο, του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, είχε οργανωθεί από μια διαυγή υπερδύναμη και εμπνεύστηκε από τη λογική της Γιάλτας. Το όνομα του Πεκορέλι βρισκόταν στη λίστα των μασονικών μελών της Προπαγάνδα Ντουε του Λιτσιοτζέλη. Ήταν η μεγάλη μασονική στοά, άρα ήταν μασόνος. Πήγαινε γυρεύοντας. Ο Πεκορέλι έφαγε 4 σφαίρες στις 20 Μαρτίου του 1979. Οι σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν για να το σκοτώσουν ήταν της μάρκας Τζέβελοτ, μια σπάνια τύπου σφαίρας που δεν βρέθηκε εύκολα στις αγορές όπλων, είτε νόμιμες είτε παράνομες. Ο ίδιος τύπος σφαίρας βρέθηκε αργότερα σε μια γιάφκα όπλων της Μπάντα Ντέλα Μαγκλιάνα, κρυμμένη στο υπόγειο του Υπουργείου Υγείας. Επρόκειτο για ένα κρατικό έγκλημα. Στη δίκη του Πεκορέλι για σχέσεις με τη μαφία δικάστηκε ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη. Μαζί με το αφεντικό της Σικελίας, της μαφίας, Γκαετάνο Μπαλταλαμέντι. Και άλλους με την κατηγορία της συνέργειας στη δολοφονία του Μίνο Πεκορέλι. Δηλαδή, ένας πρωθυπουργός της Ιταλίας πήγε κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου που έψαχνε για τη μαφία. Εάν βρίσκεται αντιστοίχηση με τα σημερινά δεδομένα, πολύ ευχαρίστω να την ακούσω. Αλλά εγώ στην κατάθεση που έδωσα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που ήρθε την πρώτη μέρα, το απόγευμα, όταν ήμουν σε θέση να μιλήσω, κατονόμασα τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, την κυρία Γκραμπόφσκη, τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και συγγενικά του πρόσωπο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Η αστυνομία δεν με κάλεσε ποτέ να ζητήσει, να με δει, να με ενημερώσει για την προαγωγή, για την επιτάχυνση ή για την εξιχνίαση αυτής της υπόθεσης. Δεν δέχτηκα ούτε ένα τηλεφώνημα. Μόνο ένα τηλεφώνημα δέχτηκα αυτά τα 6 χρόνια. Για να μάθω κι εγώ, επιτέλους, ποιοι ήρθαν να με σκοτώσουν. Εκείνο, κυρίες και κύριοι, που σημάδεψε περισσότερο εκείνη τη νύχτα ήταν αυτό που βγήκε στο Wikipedia. Την ίδια νύχτα, όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, στις τη νύχτα της 27ης Ιουλίου, το ξημέρωμα, το Wikipedia, η ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, ανέβασε, κυρίες και κύριοι, το θάνατό μου. Ενώ ήμουν ζωντανός. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω. Άρα το χτύπημα ήταν παρακρατικό. Όταν, όπως μου στέλνει και εδώ ο φίλος, όταν, κυρίες και κύριοι, διαβάζεις στο Wikipedia ότι ο Στέφανος Χίος, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, 13:57, ήταν Σπάρτη 18 Απριλίου του 66, γεννηθής, θάνατος 27 Ιουλίου του 20. Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος.

0: έπεσαν κυρίες και κύριοι σε ένα κικαιώνα, τον οποίο μετέφερα το Σάββατο στη ραδιοφωνική εκπομπή, που είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί οι τελευταίες εκπομπές των αποκαλύψεων έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στο YouTube. 30, 35, 40 χιλιάδες, 20, 25, πολύ μεγάλη απήχηση. Αν θεωρηθεί κανένας ότι το YouTube έχει βάλει και κόφτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι εκπομπές έχουν πολύ μεγάλη διαδικτυακή αναγνωσιμότητα. Και οφείλω να σας ευχαριστήσω. Ψάχνοντας λοιπόν όλο αυτό το κουβέρνο του παρακράτους, το οποίο σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη μιας έρευνας μεγάλης για τη μαφία στην Ελλάδα, την οποία δεν θα τη σταματήσω παρά μόνο όταν θέλω εγώ, έπεσα σε απίστευτες πραγματικά αποκαλύψεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν στήσει στην Ελλάδα την παρακυβέρνηση της μαφίας? Τα έλεγα παλιά, πριν από 6 χρόνια, δεν με πίστευε κανένας. Σήμερα τα συλλαβίζουν, τα φωνάζουν. Σήμερα τα διαβάζουν, τα εκφωνούν οι πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μιλούν για Κόζα Νόστρα, δεν μιλούν για μαφία, δεν μιλούν για Καμόρα, δεν μιλάνε για κράτος μαφίας, δεν μιλάνε ότι το Μαξίμου είναι μαφία, δεν μιλάνε ότι οι υποκλοπές είναι μαφία. Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, τις τελευταίες ώρες παρατηρούνται στην Ελλάδα απίστευτα γεγονότα. Ένας Αιγύπτιος μαζί με έναν συνεργό του, κατ' εντολήν Αλβανού των φυλακών, δεν δρούν μόνοι τους αυτοί. Άδραξε μία χειροβομβίδα για να την ρίξει σε δικαστές και εισαγγελείς, ούτως ώστε να σταματήσουν να κάνουν έρευνες για τη μαφία. Την ίδια ώρα στην Κρήτη γίνεται της κακομοίρας του Κουτρούλιο γάμος. Μαφιόζοι στην ιατροδικαστική υπηρεσία, στην τοξικολογική υπηρεσία, συστρατευμένοι αστυνομικοί της μαφίας, οι οποίοι τηλεφωνούν στους δημάρχους για πολεοδομικές αυθαιρεσίες χτισμένων πεντάστερων ξενοδοχείων και τους λένε να φας το φαγητό σου, γιατί αν δεν το φας θα φας πολύ ξύλο. Αστυνομικός διοικητής τηλεφωνεί σε δήμαρχο, ο οποίος παλεύει να εμποδίσει πολεοδομικές αυθαιρεσίες, και του λέει ότι αν δεν φας το φαγητό σου θα φας πολύ ξύλο. Είναι δυνατόν? Η πλήρης κατάργηση της νομιμότητας στην πατρίδα των Μητσοτάκηδων και των Μπακογιάννηδων, η μαφία είναι η κυρίαρχη δομική ύπαρξη ενός παρακράτους σκληρών τύπων παραβατικών, που δεν διστάζουν να στρατολογήσουν αστυνομικούς για να απειλούν δημάρχους, για να μην χτίζουν. Οι αστυνομικοί να απειλούν δημάρχους οι οποίοι έχουν ταχθεί στο να μην χτίζονται αυθαίρετα, στο να μην καταπατάται ο αιγιαλός, στο να μην γίνονται, να μην γίνεται καταπάτηση των αρχαίων μνημείων του τόπου της Κρήτης, και τηλεφωνούν σε δημάρχους και τους λένε θα βάζει πολύ ξύλο. Είναι κράτος αυτό ή παρακράτος? Στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, δολοφονείται ένας ποινικολόγος, πάλι από έναν Αιγύπτιο. Και όλα δείχνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, ότι το παράκεντρο είναι ίδιο. Ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν κουμάντο από την Ομόνια και πέρα, από την Ομόνια και πέρα δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Είναι το κράτος της λαιλασίας των εθνικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος από την Ομόνια και πέρα. Χτες μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι πήγανε στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Αχαρνών, και μέσα ήταν, δεν ήταν, 50 χριστιανοί. 50 χριστιανοί στην Αθήνα επισκέφτηκαν μόνο την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, μια εκπληκτικής ομορφιάς και αρχιτεκτονικής εκκλησία. Κάποτε έσφιζε ο τόπος εκεί, κάποτε υπήρχαν Έλληνες, σήμερα δεν υπάρχουν Έλληνες εκεί. Εάν επισκεφτείτε την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, την πλατεία Αμερικής, μιλάω στους Αθηναίους πολίτες, πουλάνε τα σπίτια τους και φεύγουν από τις περιοχές τους. Ο Άγιος Νικόλαος Αχαρνών, ο Άγιος Παντελεήμονας, η πλατεία Αμερικής, η πλατεία Αττικής, η πλατεία Κολιάτσου, η πλατεία Βικτωρίας, η Κυψέλη, η Φωκίωνος Νέγρη, ήταν ελληνικές αστικές περιοχές στις οποίες ζούσαν ήσυχα οι πιο παλιοί Αθηναίοι. Και τώρα δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις περιοχές. Τίποτα! Δεν έμεινε τίποτα ελληνικό. Όλα λαιλατήθηκαν από τους αλλουδαπούς λαθρομετανάστες. Πώς να είμαστε ευχαριστημένοι όταν χάνει την πατρίδα μας. Χάνουμε την πατρίδα μας. Όμως κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έχουν μια νοητική συνέχεια, μια δημοσιογραφική συνέχεια, ότι όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι εντεταγμένοι στο μεγάλο πλοκάμι της μαφίας, τα μονοπάτια των οποίων προσπαθούμε να εξερευνήσουμε, γιατί είναι η δουλειά μας. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμα. Αυτές τις ώρες που προσπαθούμε να κάνουμε ρεπορτάζ, έχουν βγει κάτι ασπάλακες, κάτι σκουλίκια, κάτι βρωμεροί τύποι που διατηρούν ιστολόγια. Ενώ το κράτος θα έπρεπε να τους έχει κατεβάσει αυτά τα ιστολόγια, οι οποίοι ξεκίνησαν να ρίχνουν λάσπη. Λάσπη στην οικογένειά μου, λάσπη στην ιδιωτική μου ζωή. Προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να πετάξουν τόση λάσπη που δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά τους στέλνω από εδώ ένα μήνυμα. Θα τους τσακίσω. Γιατί υπάρχουν τόσα στοιχεία στα χέρια μας που αποδεικνύουν ότι βρωμερά υποκείμενα αυτών των λάθρων, των υπονόμων ιστολογίων της χώρας, είναι επιστρατευμένα από την ίδια την ελληνική Κοζανόστρα με μεροκάματα. Τα μεροκάματα της μαφίας. Δεν διστάζουν παραβατικοί τύποι, άνθρωποι των φυλακών, του υποκόσμου, αυτοί που έχουν κάνει δολοφονίες, που πουλάνε ναρκωτικά, κοκαίνη, που σκοτώνουν τα παιδιά μας, να δίνουν μεροκάματο σε διάφορους περίεργους τύπους των υπονόμων του περιθωρίου, που διατηρούν ιστολόγια, ενώ πρέπει να τους έχει κατεβάσει η ελληνική πολιτεία. Αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με υπουργούς, έτσι κύριε Χρυσοχοίδη, με υπουργούς που ήδη διώξει ηλεκτρονικού εγκλήματος, να κατεβάσει αυτά τα βρωμερά ιστολόγια που ρυπαίνουν τη δημοσιογραφία. Ποια δημοσιογραφία? Γιατί έχει μείνει δημοσιογραφία. Από όλους αυτούς τους δημοσιογράφους, ζήτημα αν 5, 6, 7, 10 στην Ελλάδα είναι καθαρή. Οι υπόλοιποι είναι βρωμιάριδες. Βρωμιάριδες. Ζουν από τα μεροκάματα. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα είναι λαιλατημένη από τα πλοκάμια και τα μονοπάτια της μαφίας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εφημερίδα μας έχει φέρει στη δημοσιότητα πραγματικά μια σοκαριστική καταγγελία. Ένας τρόφιμος των φυλακών, ο οποίος είναι προφυλακισμένος για την κατηγορούμενος είναι άνθρωπος, 37 ετών, για την δολοφονία του αρχιεκτελεστή της μαφίας, του αρχιεκτελεστή του παρακράτους, που δολοφονήθηκε στην Αράχοβα, επιδίωξε να μας δώσει μια συνέντευξη. Τη συνέντευξη την πήρα εγώ, γιατί είναι μια δύσκολη διαδικασία να μιλάς με ανθρώπους μέσα από τις φυλακές. Καταρχήν είσαι υποχρεωμένος να διατηρείς ανέπαφη τη συνομιλία. Είσαι υποχρεωμένος να μεταφέρεις, με ερωτήματα βεβαίως, σκληρά ερωτήματα, διότι και οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα και πρέπει και αυτοί να μιλάνε. Αυτός ο άνθρωπος κατηγορήθηκε ότι εκτέλεσε ένα συμβόλαιο θανάτου, ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια της νύχτας και της μέρας, γιατί τώρα δεν μιλάμε μόνο για νύχτα, μιλάμε για μέρα. Η μαφία δρά μέρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Δεν θέλω να τα πιστέψω. Και ενώ η εφημερίδα μας έφτασε στα γραφεία όλων των πολιτικών κομμάτων, δεν βρέθηκε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης να πει, έλα εδώ, έλα, μισό λεπτό ρε. Μισό λεπτό. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μιλάει με έναν αρχιεκτελεστή, αρχιμπράβο της μαφίας, που παίρνει 8 εκατομμύρια ευρώ για να εκτελεί δολοφονίες. Δεν είναι πολιτικό μείζον θέμα. Έχουμε διαχωρίσει ένα θέμα, απομονώσει, και θέλω να το ακούσουμε.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στέφανε, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε για ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένα άνθρωπο που ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένο. Δηλαδή, πλην του ανθρώπου του Δήμου μιλούσε, είχα δώσει και στην κατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μιλούσε με πολιτικού, μιλούσε με αστυνομικού, μιλούσε με του πάντε.
1: Μιλούσε με αστυνομικού ενεργεία.
2: Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντω ήταν κάποιος, σίγουρα κάποιο άνθρωπο ο οποίο είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε, όταν πιέσανε η δολοφονία του Καραϊβάζη, ήταν το 2022.
1: Το 2021, δηλαδή.
2: Το 2023. Όχι το 2021.
1: Το 2021 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 2023 πριν τις εκλογές έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στη Μαλαδρίνα, έτσι η συγκολή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μίλαγε συνήθω με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, από έναν αστυνομικό φυσικά, που ο Γιάννης, να ξέρεις, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, με όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Α, τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι. Με όλους. Άκουγα να μιλάει με έναν αστυνομικό με το όνομα Λάζαρος.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν ο αστυνομικό.
1: Σαφώς, ναι. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικού συνήθω με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκυλινε και να μου λέει ότι αυτό είναι υπεύθυνο σε αυτό το τομέα, αυτό είναι υπεύθυνο σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό, ένα Λάζαρος Πάγουα. Από όλη αστυνομία.
1: Είχε ακούσει να μιλάει με κάποιον πρώην πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάει. Οι πρώην πρωθυπουργοί είναι πολλοί. Έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβε. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστείς ότι είναι και ένας άνθρωπος που περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι. Και εγώ αυτό έχω
1: πει σπετασιά. Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται.
2: Ναι.
1: Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, εσύ θα φασισόβια.
2: Παναγιά, να με βοηθήσει να μην κοινάσαι.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη. Είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρα, έτσι.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Κάποιες φορές μόνο και μόνο για να δειχτεί. Το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση, κατάλαβες.
1: Ναι, και εσύ πώς κατάλαβες ότι μπορεί να ήταν αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, έτσι.
2: Πρώτα απ' όλα, το ήξερα. Και δεύτερον, από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στις τηλεόρασεις πολλές φορές, κατάλαβες.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε?
2: Κοίταξε, το κομμάτι της κουβέντας μεταξύ τους ήταν πάντα, δηλαδή, θα μου το άνοιγε, ξέρεις, έτσι, να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον τάδε. Και θα το ξανάκλεινε, εντάξει.
1: Εμένα άλλο με ενδιαφέρει. Ο άνθρωπος αυτός αποφυλακίστηκε, μάλλον ζητούσε, ο συγχωρεμένος ο Λάλα ζητούσε την αποφυλάκησή του. Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Κοίταξε, για το ερώτημα πάντα έλεγε ότι τώρα μου λέει αδερφέ, θα εξαργυρώσω τις χάρες που μου χρωστάνε.
1: Α.
2: Αυτό το έλεγε πάντα. Τώρα, ποιος του χρωστάει, γιατί του χρωστάει, δεν έλεγε. Κατάλαβες.
1: Δεν έλεγε. πώς αποφυλακίστηκε όταν έγινε ειδική? Σου είχε πει κάτι για τη δολοφονία Καραϊβάς?
2: Ποτέ τίποτα.
1: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, για όσους δεν κατάλαβαν, ένας έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ενός από τους πιο δεινούς αρχιεκτελεστές της μαφίας, πληρωμένος δολοφόνος, του όφυλαν 8 εκατομμύρια ευρώ από δολοφονίες και άλλες δουλειές, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων κλπ. Ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας, που στη προκειμένη περίπτωση ήταν ο Γιάννης Λάλλας, συγκατοικούσε στις φυλακές με το παιδί που ακούσατε, στον οποίο έχουν φορτώσει τη δολοφονία του. Δηλαδή ο άνθρωπος που υποτίθεται ήταν φίλος με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, κατηγορείται σήμερα ότι πήρε χρήματα από άλλους παράκεντρους κύκλους μαφίας για να σκοτώσει το συγκρατούμενο της φυλακές. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται τα πάντα. Η αστυνομία τον έχει δέσει όμως. Με τηλέφωνα, με DNA και ό,τι άλλο υπάρχει ως πιστήριο, το οποίο θα ξεδιπλωθεί στο δικαστήριο. Την ώρα λοιπόν που προχωράει για τη δίκη του, αρχίζουν να υπάρχουν πληροφορίες ότι ο δολοφονηθής αρχιεκτελεστής μαφίας, το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας μέχρι σήμερα που έχει υπάρξει, συνομιλεί στις φυλακές με αξιωματικούς της αστυνομίας, ανώτατους αξιωματικούς αστυνομίας, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλλονται, και με τον πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα λέει ένας κρατούμενος. Βεβαίως εδώ πέρα επισέρχονται πολλοί παράγοντες. Γιατί τα λέει ο κρατούμενος? Το ρώτησα. Για να γλιτώσει τα ισόβια? Σε τι θα του φανεί χρήσιμο? Εκβιάζει κάποιον? Εκβιάζει ο κρατούμενος τον πολιτικό κόσμο για να μην του ρίξουν ισόβια? Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ότι εδώ πέρα ακούμε. Δεν ενστερνιζόμαστε. Δεν υιοθετούμε. Ακούμε. Ένας άνθρωπος με τη συγκατάθεσή του. Διότι αυτή η συνέντευξη δεν ήταν χωρίς συγκατάθεσή του, ήταν με τη συγκατάθεσή του. Ακούγονται να συνομιλούν πολιτικά πρόσωπα με τον αρχιεκτελεστή της μαφίας, για τον οποίο έχω καταγγελίες ότι εκεί στο μέρος που πήγαινε για να κρυφτεί, να μην τον σκοτώσουν, η ελληνική αστυνομία είχε στρατολογήσει ένα πλήθος αστυνομικών για να τον φυλάνε, να μην τον σκοτώσουν. Και μπράβη του συγκεκριμένου ανθρώπου, κάνανε μπλόκα στους δρόμους για να ελέγξουν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από αστυνομικούς με συμβατικά γιοταχή, να τους προσαγάγουν και να τους αφήσουν ελεύθερους. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Παλέρμο. Μόνο στο Παλέρμο συμβαίνουν. Έχουμε να κάνουμε με μια Ελλάδα Παλέρμο? Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Η μαφία. Ποιοι είναι πίσω από τη μαφία? Συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού, λογιστές της μαφίας, οι οποίοι μπαίνουν στις μασονικές στοές. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Κι όμως όλα είναι αποδεδειγμένα και εμπεριστατωμένα. Και ξέχωρα από αυτό, χρησιμοποιούνται βρωμιάριδες των ιστολογίων για να τους δίνουμε ροκάματα να περνούν εκβιαστικά μηνύματα. Παράδειγμα, έχω στα χέρια μου μηνύματα που στέλνει, που στέλνουν αρχιεκτελεστές, αρχιμπράβοι της μαφίας, στους ίδιους τους παραδημοσιογράφους, και τους υποβάλλουν και επιβάλλουν με το χαρτζηλίκι τι θα γράψουν, ποιον θα εκβιάσουν. Αυτό είναι κακουργηματική κατηγορία. Αυτό, αν αποδειχτεί, αυτός ο βρωμερός τύπος που τα γράφει, οι βρωμεροί τύποι που τα μεταφέρουν στα ιστολόγια, πρέπει να πάνε φυλακή. Αυτό είναι μια εξελισσόμενη υπόθεση εκβιασμού. Εκβίαζαν συγκεκριμένους δημάρχους στην περιοχή της Μακεδονίας, στη Χαλκιδική συγκεκριμένα. Αναφέροντας ότι οι δήμαρχοι αυτοί υποπίπτουν σε πολεοδομικές αφαιρεσίες. Η μαφία είχε αναλάβει να ελέγχει δημάρχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τους εκβιάζει και να τους παίρνει λεφτά. Και αυτά υπάρχουν σε μηνύματα, σε SMS. Επίσης, επιχειρηματίας κέντρων εστίασης, που δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του, προβεβλημένος, το παίζει και κούκλος, και άντρας, και νταΐς, και λουκουμάς, πήγε να ανοίξει ένα μαγαζί στην Παραλιακή και πήγε ο συγκεκριμένος μπράβος με τα παράσημα, με τα γαλόνια και του είπε από εδώ και πέρα το μαγαζί αυτό είναι σε μένα. Και του λέει με όλη την γενναιότητα που θα μπορούσε να είχε κάποιος καταστηματάρχης, δεν κατάλαβες, δεν θέλω καμία προστασία, να φύγεις από εδώ. Τι έκανε αυτός, αυτός που, για τον οποίο μιλούσε ο κρατούμενος, ότι μιλούσε με τον Σαμαρά, τι έκανε? Άνοιξε την πόρτα του Mercedes που είχε, ένα μεγάλο Mercedes Jeep πανάκριβο, με αξία άνω των 200-300.000 ευρώ, μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Μπήκε μέσα, το πήρε και έφυγε. Του πήρε το αυτοκίνητο δηλαδή, με το ζαμπουκά και με τα όπλα. Και αντί να το καταγγείλει ο συγκεκριμένος στην ασφάλεια, έκανε το μουλοχτό. Έκανε το μουλοχτό, γιατί φοβήθηκε. Και με τη μεσολάβηση μεγάλων δυνάμεων, υπερκείμενων δυνάμεων μέσα από τις φυλακές, πήραν τηλέφωνο τον Ραλά και του λένε «Άστο ρε τα μάξι, δώσ' το πίσω». Και το έδωσε πίσω. Γιατί αυτός που τον πήρε έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη ως κέντρο λήψης αποφάσεων μέσα στις φυλακές. Κύριε Χρυσοχοΐ, τα ακούτε αυτά? Έχουμε καταστήσει την Ελλάδα Παλέρμο? Κυκλοφορούν άνθρωποι που εκβιάζουν, εκφοβίζουν δικαστικούς λειτουργούς για να μην κάνουν τη δουλειά τους. Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου συμβαίνουν αυτά? Μόνο στο Παλέρμο. Μόνο στη Νότια Ιταλία, στη Σικελία. Στα χωριά των Κορλεόνε. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν κάποιος κρατούμενος να λέει ότι συνομιλούσε ο αρχιμπράβος της μαφίας με τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδος που ετοιμάζεται να κάνει κόμμα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Και να μην ανοίγει μύτη? Να μην υπάρχει ένας πολιτικός αντιπολίτευσης να ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά και να του πει «Έλα δω ρε, τι είναι αυτά που λέει ο άλλος? Αυτή είναι δημοκρατία? Δημοκρατία της μαφίας είναι. Διότι όλοι από ό,τι αντιλαμβάνομαι την έχετε τη φωλιά σας λερωμένη. Πού να τολμήσει ο άλλος να κάνει τέτοια καταγγελία στο κοινοβούλιο? Και αν του βγάλουν τα άπλυτα στη φόρα? Και αν το μαξί μου έχει τηλεφωνικές συνομιλίες που τον καίνε? Και αν πήγαινε με παιδάκια? Και αν πλήρωνε ανήλικα?» Αντιλαμβάνεστε? Και συμπίπτει χρονικά και έρχεται να δέσει και υπόθεση Γεωργίου. Σκοτώνουν έναν δικηγόρο, ποινικολόγο, που έχει άρρηκτες σχέσεις με την ασφάλεια Αττικής και είναι και πληροφοροϊδότης τους. Και το έγκλημα γίνεται από Αιγύπτιο. Και η ρήψη χειροβομβίδων από Αιγύπτιο. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι δείγματα σύψης, διαφθοράς και παρακρατικής δράσης ενόπλων κουμπουροφόρων. Προσπαθούν να επιβάλλουν στη χώρα τον νόμο των όπλων. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Διότι διασαλεύεται η ένομη τάξη και έχει καταληθεί η δημοκρατία. Αν εσείς αισθάνεστε ήσυχοι με αυτά που σας λέω, λυπάμαι, αλλά εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου. Πάμε να ακούσουμε ποιος ήταν ο Λάλας, για να πάρετε μια γεύση.
3: Τώρα μέσα όλα τα λέγαμε και ακόμα μια δολοφονία, γιατί συνεχίζεται το ξεκαθάρισμα μεταξύ των μελών της επωνομαζόμενης Greek Mafia. Όλα γίνανε βέβαια εκεί στα ορεινά της Αράκοβας.
4: Στον Παρνασσό, ναι.
3: Στον Παρνασσό, κάτι ανιάκαρε μαζί μας, να δούμε τι έχει συμβεί.
4: Έχει πέσει νεκρός ο άνθρωπος που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, έτσι.
3: Μάλιστα.
5: Ναι, ωστόσο είχε αθωωθεί για την
4: υπόθεση
5: λόγω αμφιβολιών. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του εκβιαστών της διεύθυνσης διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος και φυσικά και το ανθρωποκτονιών, το τμήμα ανθρωποκτονιών συμμετέχει στις έρευνες για να αποκαλυφθεί και να φτάσει στην ταυτότητα του ατόμου, του δράστη που δολοφόνησε, που εκτέλεσε τον μάγειρα, τον επωνομαζόμενο μάγειρα. Λοιπόν, η δολοφονία του σημειώθηκε χθες, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου που διέμενε στην περιοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εκτελεστής ή οι εκτελεστές γνώριζαν τις κινήσεις του, γνώριζαν τον χώρο. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο ενημερώθηκαν από μια γυναίκα που ήταν μαζί με τον 42χρονο. Τον εντόπισαν σε μια λίμνη αίματος, φορούσε ένα σορτσάκι και ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω. Είχε δεχθεί πάρα πολλές σφαίρες από Καλάσνικοφ και λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο και.
0: Έτσι δολοφονήθηκε ο αρχιεκτελεστής. Αλλά ο αρχιεκτελεστής δεν ήταν ένας απλός αρχιεκτελεστής. Ήταν ο παραβατικός ο οποίος στη φυλακή κατέγραφε τις φωνές πολιτικών προσώπων και το τηλέφωνό του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το τηλέφωνο του είναι στα χέρια της ασφάλειας. Το βούτυξαν. Ποιος εμένα μου λέει ότι αυτοί οι οποίοι το κατέχουν δεν εκβιάζουν τους πολιτικούς που ακούγονται μέσα στις συνομιλίες? Γιατί? Να θεωρήσω όλη την αστυνομία καθαρή? Όχι, δεν είναι καθαρή. Δεν είναι καθαρή. Ποιος μου λέει εμένα ότι τα πολιτικά πρόσωπα που μιλούσαν με τη μαφία απευθείας, γιατί με ρωτάει εδώ ένας φίλος ποιος ήταν ανώτερος στην ιεραρχία του οργανωμένου εγκλήματος? Ο Λάλας ή ο Παπαχρήστος? Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σαφώς ο Παπαχρήστος. Σε σχέση με, τη Μοσάντ, στο Ισραήλ, με την Εκκλησία, με Μητροπολίτες, με την οικογένεια Λάτσι, με την οικογένεια Κασιδόκοστα βεβαίως. Ο Παπαχρήστος, τον οποίο σκότωσαν το 18 στην Παλίνη. Και είχα, ρώτησαν και τον κρατούμενο κάτι ακόμα. Είχατε σχέση με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, αυτόν που σκότωσε την Καλολάιν στα Γλυκά Νερά? Ναι, μου λέει. Είχαμε σχέσεις. Άρα ο Αναγνωστόπουλος είναι άλλη ιστορία. Αυτός με το ελικόπτερο σκόπισε την κοπέλα. Αυτός που λέγεται, κατά τα όσα είχε καταγγείλει ο πατέρας της Καρολάιν, ο Βρετανός, ότι κουβάλαγε την κοκαίνη της μαφίας στη Μύκονο. Κυρίες και κύριοι, είναι αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Και τις ώρες αυτές βγαίνουν οι κατσαπλιάδες των ιστολογίων και καθυβρίζουν οικογένειες για να ανακόψουν την έρευνα. Γράφτε ό,τι θέλετε. Γράφτε ό,τι θέλετε. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Θα σας πω αίμα, όπως είχε πει και ο Σαμαράς. Αλλά τώρα, κύριε Σαμαρά, από ό,τι βλέπω σε πάει άλλος αίμα. Δώσε εξηγήσεις, κύριε Σαμαρά. Δημόσια τοποθέτηση. Τι δουλειά έχει ένας κρατούμενος να αναφέρει ότι το μεγαλύτερο πιστόλι της μαφίας συνομιλούσε μέσα στις φυλακές? Εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Δίνει συνέντευξη, κύριε. Δίνει μια ελεύθερη συνέντευξη σε ένα καθεστώς δημοκρατικού σοφρονιστικού συστήματος. Ανάτρεψέ τα όλα. Πες μας τι συμβαίνει. Αναφέρει για τον υπασπιστή σου, τον ενεργεία Λάζαρο. Λάζαρε, δεν βρω έξω. Τι είναι αυτά, ρε? Πού ζούμε, ρε? Στο Παλέρμο, στο Σικάγο, στη Νέα Υόρκη. Και την ίδια ώρα η μαφία μαζεύει λεφτά από τους αμυντικούς εξοπλισμούς του κυρίου Δένδια, τις μίζες. 500 εκατομμύρια θα μπει στο παγκάρι της μαφίας από τις νέες εξοπλιστικές αγορές του κύριου Δένδια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το ξέρετε? Ποιοι κινούν τα νήματα? Ποιοι διαδέχτηκαν τον Παπαχρήστο? Ποιοι διαδέχτηκαν αυτούς που δολοφόνησαν οι ίδιοι? Ποιος είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος στην ιεραρχία στην Ελλάδα, κύριε Μητσοτάκη? Το ξέρεις? Η γυναίκα σου το γνωρίζει? Ρωτήστε τους. Ρωτήστε τους για να μας πούν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι μαφία. Αυτό είναι σκληρή Κόζα Νόστρα. Ένα τραγούδι να ακούσουμε και επανερχόμαστε. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ. Και το βάζω σήμερα μια ιδιαίτερη μέρα. Η συνεργασία του Στέλιου Καζατζίδη με τον Μίκη Θεοδωράκη. Όχι, λάθος. Με τον Μαρκόπουλο, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Νομίζω είναι μοναδική. Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα, κάποια στιγμή πάει και ο Κούρκουλος και τα λένε μαζί. Ένα τραγούδι με νόημα.

0: Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξανακούσουμε από τον κύριο Εφραίμ Χαραλαμπίδη πάλι το ηχητικό αυτό μέσα από τις φυλακές για τη συνομιλία του, φερόμενη συνομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Σαμαρά με τον το μεγαλύτερο πιστόλι που έχει βγάλει ποτέ η Ελλάδα, τον Τότο Ρίνα της Ελλάδος, που ότι μιλούσε ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Γιατί τα βγάλα από το κεφάλι του κρατούμενος? Τον άκουγε όντως? Ο αρχιμπράβος του μαφίας ήθελε την αποφυλάξη του. Έπαιξε ρόλο ο κύριος Σαμαράς στην αποφυλάξη? Έπιασε τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Φλωρίδι και του είπε βγάλ' τον από τη φυλακή? Δεν ξέρω. Τα ερωτήματα μου είναι πολλά. Αυτός ο άνθρωπος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία δημοσιογράφου Καρεβάζ. Και η αστυνομία έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω τη σκοπιμότητα της αστυνομίας ότι έστειλε λειψή δικογραφία στο ακροατήριο για να αθωωθεί. Δηλαδή τον αθώωσαν. Αυτό έγινε προεκλογικά το 2023. Υπουργός ήταν ο κ. Θεοδωρικάκος. Συντάχθηκε μια δικογραφία, δόθηκε στην ανακρίτρια, υπήρχαν προφυλακίσεις, έγινε το δικαστήριο, το ακροατήριο και αθώθηκαν. Αν φτάσει στο μυαλό μου να πιστέψω ότι η αστυνομία έστεισε μια δικογραφία για να αθωωθεί ο αρχιεκτελεστής μαφίας, τότε λυπάμαι, αλλά διαφορά βρίσκεται μέχρι το μεδούλι. Ακούστε το.
1: Είχες ακούσει να μιλάει με ανθρώπους?
2: Πέρσι, Στέφανε, ήμασταν όλη μέρα σχεδόν μαζί. Δηλαδή, τα κελιά μας ήταν δίπλα-δίπλα, μέναμε μόνοι μας. Ή αυτός θα ήταν όλη μέρα στο δικό μου κελί, εγώ όλη μέρα στο δικό του κελί. Εννοείται. Όταν μίλαγε ο Γιάννης, περισσότερες φορές μαζί ήμασταν, ή θα μίλαγε με ανοιχτή ακρόαση, ή ξέρεις.
1: Ναι, με ποιους ανθρώπους μιλούσε όσον αφορά την ιδιότητά τους?
2: Κοίταξε, είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ καλά δικτυωμένος. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά ήταν πολύ καλά δικτυωμένος. Δηλαδή, πλην τους ανθρώπους του Δήμου, μιλούσε. Είχα δώσει και στην κατάθεσή μου, είχα πει ότι δεν θα πείραζα ποτέ το Γιάννη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μιλούσε με πολιτικούς, μιλούσε με αστυνομικούς, μιλούσε με τους πάντες.
1: Μιλούσε με αστυνομικούς ενεργεία.
2: Κοίταξε, συνταξιού. Μόνο μικρά ονόματα, δηλαδή το μικρό όνομα κάποιου. Δεν ξέρω αν ήταν ενεργεία ή όχι, πάντως ήταν σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε επιρροή πάνω στα πράγματα.
1: Στη φυλακή πότε είσαστε μαζί, ποια χρονολογία?
2: Όταν μπήκε, όταν προφυλακίστηκε και όταν πιέσαν η δολοφονία του Καρεβάζ, ήταν το 22.
1: Το 2021 δηλαδή.
2: Το 23. Όχι το 21.
1: Όχι, το 21.
2: Το
1: 21 έγινε η δολοφονική ενέργεια, το 23 πριν τις εκλογές έγινε η σύλληψη.
2: Ναι, προφυλακίστηκε στο Μαλαδρίνο, έτσι στην εκλογή μου.
1: Ναι, εσύ ποια μικρά ονόματα ακούγεις?
2: Κοίταξε, μιλάει συνήθως με έναν αστυνομικό, από ό,τι κατάλαβα, ήταν αστυνομικό φυσικά. Ο Γιάννης, να ξέρεις, πάντα κρατούσε backup. Δηλαδή, με όποιον μίλαγε, τον ηχογραφούσε.
1: Αν τον ηχογραφούσε, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Με όλους. Άκουγα να μιλάμε έναν αστυνομικό με το όνομα Λάζαρος.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω ποιος ήταν ο αστυνομικός.
1: Σαφώς, εντάξει. Ναι, εντάξει.
2: Από αστυνομικούς συνήθως με αυτόν, τώρα δεν συγκρατούσα κάποια. Τον άκυλνε και να μου λέει ότι αυτός είναι υπεύθυνος σε αυτό το τομέα, αυτός είναι υπεύθυνος σε εκείνο το τομέα. Αυτά τα ακούγα, αλλά τώρα ονόματα δεν. Τώρα ένα όνομα χαρακτηριστικό είναι ένας Λάζαρος Πάγουα από όλους οι αστυνομικοί.
1: Είχες ακούσει να μιλάμε κάποιον πρώην Πρωθυπουργό?
2: Είχα ακούσει να
1: μιλάμε. Οι πρώην Πρωθυπουργοί είναι πολλοί, έτσι, στο επισημένο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχα ακούσει, ήταν το μυστικό του, κατάλαβες. Αλλά απλά ο Γιάννης να φανταστείς ότι είναι και ένας άνθρωπος που περηφανεύεται.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, οι ποινικοί λένε πολλά. Λένε πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά είναι και ψέματα, έτσι.
2: Σωστά.
1: Αλλά το ερώτημα είναι εάν με πολιτικά πρόσωπα μιλούσε σε ανοιχτή ακρόαση.
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά, σε ανοιχτή ακρόαση.
1: Μάλιστα. Εγώ ξέρω από τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι, και εγώ αυτό έχω ακούσει κατασιά.
1: Ναι, το ερώτημα ξέρεις ποιο είναι, ρε Αλέξανδρε, πως θα δούμε να βγάλουμε μια άκρη για μια δίκη η οποία έρχεται.
2: Ναι.
1: Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο φάκελο.
2: Ναι.
1: Εάν δρομολογήσουν τις εξελίξεις δικαστικά όπως εγώ τις φαντάζομαι και όπως τις ξέρω, εσύ θα φάσεις σούβια.
2: Είπα για να με βοηθήσει να μην γίνει.
1: Εδώ είναι το ερώτημα.
2: Δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Από την άλλη, είχες έναν άνθρωπο που μαζί στο κελί μου λες ότι περνάει 23 ή 24 ώρα, έτσι.
2: Ναι,
1: άρα λοιπόν, πώς μπορεί να υπερηφανεύεται ένας ποινικός σαν τον Λάλα που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του Καραϊβάζ, ότι μιλούσε με έναν άνθρωπο που λέγεται Αντώνη Σαμαράς. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό ήταν σε ανοιχτή ακρόαση.
3: Κάποιες φορές μόνο του βάζει ένα δείχτη, το άνοιγε ανοιχτή ακρόαση. Κατάλαβες.
1: Ναι, και εσύ πώς κατάλαβες ότι μπορεί να ήταν αυτός ή οποιοδήποτε άλλος, έτσι.
3: Πρώτα απ' όλα με το σερκή. Και δεύτερον από τη φωνή. Δηλαδή, εντάξει, τη φωνή του συγκεκριμένου άνθρωπου τον έχω δει στη τηλεόραση πολλές φορές. Κατάλαβες.
1: Και τι του λέγε, για να καταλάβω, τι του λέγε.
3: Κοίταξε το κομμάτι της κουβέντας με τα
0: χέρια. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι δημοκρατία. Να το περηφανευτεί ότι μιλάει με τον Τάδε. Καταρχήν θα έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής. Και δεύτερον, παρέμβαση των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κύριε Μητσοτάκη, εσύ τι κάνεις, κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Ο Σαμαράς θα σου πάρει το κόμμα. Μιλούσε με τη μαφία. Κουβέντα. Η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ενδιαφέρεται για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κουβέντα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο υπέρμαχος της καθιστικίας τάξεως, κουβέντα. Είσαι και εσύ κολλητός με τον Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν αποδέχομαι τίποτα με αυτά που ακούω. Τίποτα. Αυτά για μένα είναι κατέρα της δημοκρατίας να ακούγονται. Αλλά είναι η αλήθεια κατά τον κρατούμενο. Όχι η δική μας αλήθεια. Αποδείξτε λοιπόν, κύριε Σαμαρά, ότι είναι ψέμα. Μην είστε το κρατούμενο. Μην είστε τον. Κάντε το αγωγή. Αντιδράστε. Διότι όσο δεν αντιδράτε, και αυτά που ακούγονται είναι λάσπη, η λάσπη ανακυκλώνεται στον ανεμιστήρα για όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Αλίμονο αν δεν μεταδίδαμε αυτή τη συνέντευξη. Αλίμονο. Ένας άνθρωπος έχει να μας μιλήσει από τη φυλακή. Και λέει τρομακτικά πράγματα. Η λάσπη περιχύνεται στον ανεμιστήρα και σκορπάται παντού, όπως σκορπάνε και οι βρωμιάριδες του διαδικτύου. Αλλά για αυτούς δεν με ενδιαφέρει. Εμένα χτυπήστε με όσο θέλετε. Χτυπήστε με όσο θέλετε. Εγώ αντέχω. Γιατί είμαι παλιά καραβάνα. Αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι να χτυπάτε οικογένειες, συζύγους, συντρόφους, μικρά παιδιά. Αυτό είναι βρωμερό και τρισάθλιο. Στην Ιταλία η μαφία σκότωνε και στραγγάλιζε μικρά παιδιά. Σκότωνε τα παιδιά της Κόζα Νόστρα. Σκότωνε τα παιδιά των μεταμελημένων μαφιόζων. Αυτοί οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν στις αρχές. Γιατί δεν ανέχονται να γίνονται δολοφονίες και στραγγαλισμοί παιδιών. Έβαζαν τα παιδιά κάτω και τα εκτελούσαν κυριολεκτικά. Αυτή δεν ήταν εγκληματική οργάνωση. Αυτός ήταν ο ίδιος ο Σατανάς. Ο αρχηγός της μαφίας που τίναξε στον αέρα δύο εισαγγελείς με 500 κιλά εκτυπτικά σκότωνε μικρά παιδιά. Γιατί να μην συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό. Όταν ο τότε πρωθυπουργός Ζούλιο Ανδρεώτη κόντεψε να πάει φυλακή, σώθηκε. Όταν ο Κράξη έφυγε, την κοπάνησε από την Ιταλία και αυτοεξορίστηκε για να μην πάει φυλακή. Γιατί εγώ να μην πιστέψω ότι πρώην και νυν πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν σχέση με τη μαφία. Αντιλαμβάνεστε τι θα συμβεί αν αυτά αποδειχτούν. Ορίστε λοιπόν, κύριε Σαμαρά. Μην είστε τον. Και απαντήστε. Μιλούσατε με τη μαφία και ετοιμάζετε να κάνετε πολιτικό κόμμα. Δεν έχω κάτι μαζί σας. Δεν έχω τίποτα μαζί σας. Καμία εμπάθεια. Αν και στο παρελθόν με κυνηγήσατε. Καμία εμπάθεια απέναντί σας. Αλλά δεν μπορείτε να προαλήφεστε. Εδώ ακούμε αυτές τις ώρες ότι κάποιοι κύκλοι της μαφίας επιβάλλουν την αποχώρηση του Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία και να έχουμε νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Σαμαρά. Και αυτά γίνονται γνωστά μέσα από τα παράκεντρα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ κάποιοι θα επιβάλλουν ένα πολιτικό σύστημα στο κεφάλι του Έλληνα πολίτη που αυτές τις ώρες υποφέρει. Εδώ βλέπουμε ένα πρωθυπουργό να πηγαίνει στην Αυστρία και να παρουσιάζεται με σμόκιν, παπιόν και τουαλέτα η σύζυγος την ώρα που ο λαός πεινάει. Και την ώρα που η μαφία διαφύρει το πολιτικό σύστημα και δεν υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός να πει «Τι είναι αυτά που ακούγονται». Το αφήνω στην κρίση σας. Εγώ κυρίες και κύριοι, όταν να κάνω και ό,τι είναι να κάνω, το κάνω. Ρεπορτάζ. Αυτό που έχω μάθει να κάνω σε όλη μου τη ζωή.

Πόσο είναι το βίντεο, κύριε Χαλαλαμπίδη, που δεν παίξαμε? Μάλιστα. Κυρίες, κύριοι, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα βίντεο και σιγά σιγά να κλείσουμε.

ρεπορτάζ δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ακόμα και αν πρόκειται για την εκτέλεσή σου. Αν ζήσεις, περιγράφεις το δικό σου αίμα. Αν πεθάνεις, σου κάνουν τα τρίμερα. Όπως μου είπε καταξιωμένος γιατρός στο ΚΑΤ. Αυτό το βίντεο αφιερώνεται στους δεκάδες δημοσιογράφους που δολοφονούνται κάθε μέρα σαν τα σκυλιά στα μπελιά. Σε όλο τον κόσμο, γιατί ενόχλησαν. Στη μνήμη τους. Και εγώ τώρα καλούμαι να περιγράψω τη δική μου παρολίγων εκτέλεση. Από το πιστόλι ενός δολοφόνου που τον έβαλε η πολιτική μαφία να με στείλει στον άλλο κόσμο. Γιατί τη σκανδάλη την πάτησε ο δολοφόνος. Την εντολή όμως την έδωσαν πολιτικοί. Τώρα πια είμαι σίγουρος. Η πολιτική μαφία που εισπράττει το μαύρο χρήμα. Ώρα 2 και 48 ξημέρωμα Αγίου Παντελεήμονος. Τους περίμενα εδώ και 2 χρόνια. Ήρθαν τώρα. Μπαίνω στο σκοτεινό στενό του δρόμου για το σπίτι. Τα μάτια μου πετάνε πάλι φωτιές. Βγάζω το φακό και ανάβω τη μεγάλη σκάλα του Audi. Σαρώνω το χώρο. Δεν βλέπω κάτι ύποπτο. Κόβω. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, νιώθω το κεφάλι μου να κόβεται και να κουμπάει στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Μυρίζει πυρίτιδα. Έχω φάει την πρώτη σφαίρα στο λαιμό. Χάνω όραση και ακοή για κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν βλέπω όμως χυμένα μυαλά. Όταν γυρίζω αριστερά, βλέπω πάνω από το κεφάλι μου τα μάτια του μασκοφόρου. Full face, μαύρο μπουφάν, γυαλίζουν και χαίρονται. Τρώω το δεύτερο πυροβολισμό. Ο δολοφόνος μιλάει μετά τον μπαμ. Πάρτα πούστη και ψόφα. Το αριστερό χέρι που σηκώνω τρώει τη δεύτερη σφαίρα που διαπερνά το βραχίωνα και βγαίνει στο στήθος, δίπλα από την καρδιά. Εμοραγώ. Φεύγω για τον Άδη και το νιώθω. Το ένστικτο και η θέληση να ζήσω με ξυπνάει από το λίθαργο του θανάτου. Είμαι στον Άδη και πρέπει να επανέλθω. Το πιστόλι μπλοκάρει. Ο εκτελεστής επανοπλίζει. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή. Πρέπει να γυρίσω πίσω στη ζωή. Αρχίζω να του βρίζω ό,τι έχει και κλωτσάω την πόρτα. Φεύγει. Κοιτάει πίσω. Οι στρατιωτικές μπότες ροκανίζουν την άσφαλτο. Ξαναγυρίζει. Τον βρίζω. Οπλίζει για να ρίξει. Κάνει μεταβολή. Η μάσκα στριφογυρίζει σαν το προσωπείο του διαβόλου στη νύχτα. Ανεβαίνει στη μηχανή και εξαφανίζεται. Ανοίγω το κινητό. Πρέπει να καταγράψω το πρόωρο τέλος μου. Πατάω το ρεκ. Το τραύμα στο λαιμό φουσκώνει. Φοβάμαι για την καροτίδα. Το στήθος καίει και αναβλύζει αίμα. Πρέπει να ζήσω. Πατάω τον γκάζι. Από εδώ αρχίζει ένα άλλο ρεπορτάζ. Το πιο εφιαλτικό ρεπορτάζ της ζωής μου. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν παγώνω. Δεν μου διάζω. Άρα έχω ακόμα δυνάμεις. Άρα κερδίζω λεπτά στον πάνω κόσμο. Πατάω γκάζι. Το κινητό γράφει. Όπως και τα δευτερόλεπτα που μου χαρίζει ο Θεός. Σεισμανόγλιο. Σεισμανόγλιο. Πρέπει να ζήσω. Πρέπει να ζήσω.

0: Αδερφέ, με χτυπήσανε. Με χτυπήσανε. Αδερφέ, με χτυπήσανε. Έχει μόνο πυροβολήσει. Αδερφέ, με έχουν πυροβολήσει ο Χίος. Οι δημοσιογράφους με πυροβολήσανε. Ναι. Αδερφέ, κάνε κάτι. Με έχουν πυροβολήσει, μωραγώ.
1: Θα πάτε στα επίγοντα με το αυτοκίνητο.
0: Ποιο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να ακολουθώ.
1: Δεν γίνεται, ποιος θα σας πάει. Εφή, έχει έρθει ένας κύριος που πέρα, είναι ο δημοσιογράφος, ο κύριος Σπύρος, είναι πυροβολημένος.
0: Εμωραγώ.
1: Εμωραγή.
0: Κάνε κάτι, κάνε κάτι.
1: Είναι πνιγμένος στα αίματα. Ναι, ναι, ναι, εδώ στην πύλη. Δεν μπορεί αυτός να οδηγήσει τώρα και να φύγει, τι θα κάνουμε.
0: Παιδιά, κάντε κάτι.
1: Ναι, ναι, μόνος του. Με αυτοκίνητο είναι, μόνος του ήρθε.
0: Έλα ρε φίλε. Τα παιδιά πεθάνω.
1: Πρέπει να μπει μέσα, ναι, ναι. Εντάξει. Πώς θα πάτε τώρα στο επίγοντα.
0: Πού είναι τα επίγοντα.
1: Με το αυτοκίνητο. Διαφορετικά δεν γίνεται να πάτε με τα πόδια.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτά δημιούργησαν τότε. Ένας βλάκας φύλακας. Ένας βλάκας φύλακας που δεν ξέρω αν παρέμεινε στη θέση του. Μας φυλάτευε 5 λεπτά την ώρα που χυνόταν το αίμα στο πεζοδρόμιο. Αυτό είναι το σύστημα υγείας του κ. Γεωργιάδη. Να το χαίρεστε κ. Γεωργιάδη. Και να πάντως συγχαρείτε κιόλας. Ένας βλάκας, πραγματικός βλάκας, βλέπει έναν άνθρωπο να αιμορραγεί πνιγμένο στα αίματα. Και του λέει πήγαινε μόνος σου στα επίγοντα. Μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε για το τι ανθρωπιά υπάρχει στην Ελλάδα. Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και όμως υπήρξαν γιατροί και νοσηλευτές που έκαναν άψογα τη δουλειά τους και τους ευχαριστώ θερμώς. Κυρίες και κύριοι, σήμερα τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε όμως για αύριο. Κάθε μέρα είναι και μια νέα μέρα που βγάζει ειδήσεις. Και από εδώ θα ακούτε μόνο γνήσιο ρεπορτάζ και ειδήσεις. Τα υπόλοιπα αύριο το απόγευμα. Καλό ξημέρωμα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ του ιδρωμένου.
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε.
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι. Να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.
16: Τέλος.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα για ακόμη ένα πρωινό. Είμαστε εδώ πέρα, Focus FM 103,6, στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μήνυματα στο Viber στο 69074-80-34-8-4 για καλημέρες, για οτιδήποτε συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Καλημέρα, καλημέρα. Με 24 βαθμούς ξημερώνουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Η Αττική ξημερώνει με 26 βαθμούς, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 67%. Περιμένουμε 35, από ό,τι βλέπω ισχυρά μποφόρια στο Αιγαίο, κάτι νεφώσεις οι οποίες θα είναι πρόσκαιρες λίγο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Αλλά θα την παλέψουμε και σήμερα, μην μου πάθετε τίποτα από τη ζέστη. Γλιτώσαμε τρία μνημόνια, έχουμε αντέξει κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια, πεθάνουμε από τη ζέστη. Καθίστε λίγο καλά, δεν είμαστε για τέτοια. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο καύσωνας υποχωρεί, οπότε εντάξει, μην αγχώνεστε. Don't panic, μη σας πιάνει πανικό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, μηνύματα στο Viber που στέλνετε. Τώρα ο άλλος μου έχει στείλει ένα μήνυμα 4,5 ώρα το πρωί. Και είναι για το Στέφανο αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα να ξέρεις ότι ο Στέφανος δεν πρόκειται να το δει ποτέ. Γιατί αυτά τα μηνύματα πρέπει να τα στέλνετε την ώρα που κάνει η εκπομπή. Το έλεγα και χθες ο εκάστοτε δημοσιογράφος. Δηλαδή άμα τα στέλνετε ό,τι ώρα να είναι, δεν πρόκειται να τα δει ποτέ κανείς και πουθενά. Εκτός αν κάποιοι νομίζετε ότι αυτό είναι κάποιο προσωπικό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι, δεν υφίσταται αυτό. Είναι για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή εκείνη την ώρα. Να στείλετε ένα μήνυμα και να περιμένετε από το δύο άλλους μετά από 7-8 ώρες, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Γεια σου Στέλιο μου, καλημέρα, καλημέρα, λέει έρωτα τρελέ και πρωινέ. Μόνο σήμερα, το κορίτσι που είναι. Να στείλει καμιά καλημέρα εδώ πέρα κάτι. Για πάρε έτσι δυνατά να μας ακούσει, να την πω δύο κουβέντες. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, συλληπιτήρια λέει για τους χαμένους ήρωες που έπεσαν στο καθήκον. Ας είναι οι τελευταίοι, κρίμα. Δυστυχώς έχουν χαθεί 3 άνθρωποι στις φλόγες. Αλλά θα τα δούμε αναλυτικά μετέπειτα όλα αυτά, όλα όσα έχουν γίνει. Για την αναισθησία του κόσμου θα δούμε αναλυτικά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης με υγεία. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Χαίρετε λέει, καλημέρα. Με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου Κυρίου μας σε όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 25 βαθμούς Κελσίου στην Αστυπάλια. Καλημέρα στον Μανώλη από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας, στον Απόστολο στην Κάρια Νικαβάλας. Γεια σου Απόστολο, καιρό έχω να σε δω. Ελπίζω να είσαι καλά και εύχομαι. Καλημέρα στον Χάρη από τα όμορφα βουνά της Δράμας. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Είχε εκδοθεί λέει ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμό. Τι έγινε λέει, κουβέντα από πουθενά. Τέλος λέει, πάνε τα παιδιά του πυροσβεστικού σώματος για τα συμφέροντα κάποιων, ίσως και όχι. Είναι τραγικό το ότι θρηνούμε θύματα πυροσβέστες. Τι να πω, δεν ξέρω ειλικρινά κάτι τέτοια. Δηλαδή σε αφήνουν άφωνο, δεν χωράνε λόγια. Καλημέρα στην Χριστίνα. Και αυτά τα βίντεο τα οποία στέλνετε ρε παιδιά, να ξέρετε ότι δύσκολα θα τα δει κάποιος. Καλημέρα στον Αρχίδη τον Μπαρούτα από το Νόρτχαϊμ με 17 βαθμούς Κελσίου. Η Περσεφόνη είχε πανσέλινο χθες και είναι ωραία. Ναι, είχε φανταστική πανσέλινο χθες, πραγματικά. Δηλαδή σε κάποια φάση βγαίνω με το αυτοκίνητο στην Εγνατία και έχω φάτσα μπροστά μου το φεγγάρι έτσι μέσα ανάμεσα στο δρόμο. Ήταν μια φανταστική εικόνα. Αλλά δυστυχώς το κινητό μου δεν μπορεί να αποτυπώσει τόσο καλές εικόνες, γιατί δεν έχω τόσο πολλά λεφτά να πάρω ένα καλό κινητό τηλέφωνο των 2.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρκέστηκα σε μία φωτογραφία με τη βοήθεια της AI και κάτι κάναμε.
Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα. Ξημερώνω ο φίλος μου Κωνσταντίνος από την Κρήτη. Ξημερώνουμε λέει με 25 βαθμούς και πάρα πολύ αέρα. Δύσκολη μέρα λέει στα νότια του Ρεθύμνου. Ακόμα καίγονται λέει. Δύο συνανθρωποί μας χάθηκαν σε αυτή τη χώρα. Τρεις είναι βέβαια. Τελικά από θαύμα ζούμε. Το κακό, το ένα πίσω, το ένα κακό πίσω από το άλλο. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όσον αφορά τις φωτιές είναι αρκετά δύσκολα. Ο Κυριάκος καλημέρα από Θουρίγκια, οδηγός λέει θλίψη για τους συνανθρώπους μας. Ο Αυγερινός πήγε να πάρει την πουλια, λέει πανηγιολικό ρεζίλεμα. Πάνω σε τι αναφέρεσαι? Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια αναλυτική ματιά στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

Ο καύσωνας υποχωρεί, όμως ο καιρός για σήμερα Πέμπτη παραμένει καυτός με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά για σήμερα θα είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά ως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά του 35 με 37 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά το Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη του 34 με 35, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα του 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομο Αττικής περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ωραία, το καλοκαιράκι συνεχίζεται, μια χαρά είμαστε. Ζέστη βέβαια, αλλά σιγά σιγά υποχωρεί ο καύσωνας. Εντάξει, αν και φέτος δεν μας έκανε ιδιαίτερο καύσωνα, είναι καλά μέχρι στιγμής. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού, ό,τι και να κάνουν, λέει, δύσκολα θα καθυλά. Α, γι' αυτό λες. Έλα μωρέ, εντάξει.

έτσι, να άμα καβαλάς καλάμι και πας να κάνεις ένα εγχείρημα το οποίο δεν ξέρεις ότι δεν θα σου βγει, αλλά λες ρε παιδί μου ότι εγώ θα το κάνω ντε και καλά, αυτά είναι. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1797 επανάσταση Ποπολάρων στη Ζάκυνθο καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Σαν σήμερα το 1920 σημειώνονται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. Σαν σήμερα το 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1982 ο Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων της από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, στις 16 Νοεμβρίου του 1944, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1863 έρχεται στη ζωή ο Χένρι Φόρντ, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ. Σαν σήμερα το 1947 έρχεται στη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου, ενώ σαν σήμερα το 1958 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα τραγουδίστρια Κέιτ Μπους. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Ότο φον Μπίσμαρκ, Γερμανός πολιτικός ο οποίος ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Ίνμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, γνωστότερος για τα έργα του Φάνη και Αλέξανδρος, Κραυγές και Ψίθυροι και Σκηνές από ένα γάμο. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2007 φεύγει από τη ζωή ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο του Blow Up.

Αυτά λοιπόν και όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 30 του Ιούλη, λίγο πριν από την εκπνοή και αυτού του μήνα. Αύριο είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Η πόλη, οπότε βλέπω, σιγά σιγά αρχίζει να αδειάζει και όσο πηγαίνουμε προς το 15 Αύγουστο όλο και θα ερημώνει, οπότε ο κόσμος θα πάει λίγο, όσοι έχουν κανένα εξοχικό, κανένα τριήμερο εκεί πέρα την ημέρα του 15 Αύγουστου, η οποία πέφτει Σάββατο. Δηλαδή, όσοι εργάζονται δηλαδή, είναι, δεν θα το κάνουν έτσι ένα τριήμεράκι κάτι.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, η οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πως έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Το Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την Κάρπα κατέληξε. Ποιοι καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται, 42,5 εκατομμύρια λιγότερα δικαιολογητικά. Ιστορική απόφαση με πηξίδα το Σύνταγμα, η απόρριψη της αγωγής. Με πενταμερίμηση ανοιχτή πόρτα για το Κυπριακό. Πολιτικό παρασκήνιο χωρίς Αυγερινό έμεινε η ελπίδα. Τρεις νέες μονάδες για τους έφεδρους καταδρομής. Απαγορεύσεις, η αθανασία δεν θα πεθάνει. Τουρισμός μπαίνει κόφτη σε επενδύσεις μαμούθ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο. Μπαίνει τέλος στο κυνήγι των πιστοποιητικών. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες και η ανεξέλεγκτη φωνική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με ανέμους έως 11 μποφόρ. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών τορπιλίζει τη διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Ασφαλείς οι νησιώτες μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Μητσοτάκης από Αγαθονήσι. Τέλος, από εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός άρχισε να φιλορροεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αθανάσιος Δρούγκος, πώς συνδέονται οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία. Εφημερίδα Καθημερινή, στο Χιτά η αιστεία πυρκαγιά στην Πάρο σε σημείο με κλαδιά από καθαρισμούς οικοπαίδων. Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Νίκος Δένδιας, ειδικές μονάδες εφέδρων στην πρώτη γραμμή. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει Άγκυρα, πενταμερί για το Κυπριακό προανήγγυλο Αντώνιο Γκουντέρες. Η ανακοίνωση που άνοιξε νέες πληγές στην έρευνα για τα κονδύλια του προγράμματος Trust Your Stars. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά απλοποιούνται πάνω από 1000 διαδικασίες για το δημόσιο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε Ρέθυμνο και Γήθιο, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης και κράτους, τάχτητα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Ευρωπαϊκή έρευνα για τους κινδύνους στην εργασία, βέλτιστες πρακτικές, η μείωση των ελέγχων και η συγκάλυψη των εργοδοτικών εγκλημάτων. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, επιθέσεις σε Ιράκ και Ιορδανία προσθέτουν νέους κρίκους στην επέκταση της σύγκρουσης. Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος έτοιμη να αναχωρήσει η μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα. Σχέδια για διάσκεψη 5-1, συνεχίζονται τα επικίνδυνα μαγειρέματα για το Κυπριακό. Χρόνος εργασίας, απογείωση των υπεροριών και της διευθύτησης. Υπουργός Υγείας σαν τον κλέφτη για τη φιέστα στη Λίμνο. Εφημερίδα Κόντρα, μεγάλες διαρροές προς Σαμαρά Βελόπουλο και τα κόμματα της ακροδεξιάς. Το 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Μαύρη μέρα για την πυροσβεστική και την Ελλάδα. Θρήνος, τρεις νεκροί πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δύο τραυματίες στο Λασίθι. Το νέο θεσμικό πλαίσιο. Συνταξιούχοι, δουλειά μέχρι μετά τη σύνταξη με μπόνους έως 120 ευρώ. Κυπριακό, διευρυμένη συνάντηση 5-1, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Κουντέρος. Ανακοίνωση Ελλάς, επικοινωνιακό φιάσκο της κυβέρνησης, συμφωνίες για τα καύσιμα. Στοιχεία Ελστάτ και Eurostat, πάνω από ένα στους τέσσερις Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Κερατσίνη και Δραπετσόνα, στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, οι ελλείψεις πυροπροστασίας στο Δήμο. Νέο ρεκόρ ζέστη, το φετινό Ελνίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Εφημερίδα των Συντακτών, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τελευταία ευκαιρία, τρεις προϋποθέσεις για πενταμερής διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Κουντέρες. Ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θολά σημεία στην αδειοδότηση. Ελληνικό Μετρό κρύβει τα στοιχεία για τις ρογμές στην Κυψέλη. Δικαστική δικαίωση δανειολήπτριας δεν της έδιναν τους λογαριασμούς κατάθεσης των δόσεων. Μέση Ανατολή φόβη για επικίνδυνη κλιμάκωση. Τραγωδία με τις πρώτες πυρκαγιές. Ένας εποχικός και ένας πενταετούς θητείας πυροσβέστες νεκροί. Θάνατος πυροσβέστη και στο Γήθιο. Κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Θύματα 170 εργαζόμενοι της αλυσίδας ΜΕΡΕ. Ευρωπαϊκά κύπελα να τελειώνουν. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θέλουν να καθαρίσουν από νωρίς την πρόκριση. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοχήρωτη και φέτος η χώρα. Εγκληματικές ευθύνες για τους νεκρούς πυροσβέστες. Αποκλειστικό νέα ντοκουμέντα για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει απαντήσει ακόμη στις προηγούμενες αποκαλύψεις. Στις ελληνικές καλένδες φιάσκο και με το πολύ διαφημισμένο Μητρό των Ενοικιαστών. Στρατηγικό ορόσημο η πρώτη συμφωνία για το Γάλλιο από τη Μέτλεν. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Συμμετοχή σύγχρονη Αντουανέτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνικά επικίνδυνος ο Κεραπετρίτης καλωσόρισε τη διχοτόμηση της Κύπρου. Διεθνές ρεζίλι για τα έσχη της Μενδώνη με την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εφημερίδα Απογευματινή, μήνυμα αποτροπής στην Άγκυρα και τους διακινητές μεταναστών. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα. Νίκη Κεραμέως, στηρίζουμε ανθρώπους που επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Τρίτη, Λακωνία και Λέσβο. Απάνω τα 112 και εκενώσει οικισμών στη Μεγαλόνησο.
Μεταρρύθμιση Χατζηδάκη, Χαρτοβασίλειο, τέλος με μια υπεύθυνη δήλωση. Το 2026 στα 785 ευρώ το μέσο ενίκιο στην Αττική. Όμιλος Άκτορ, γραμμή άμυνας για τον δύσκολο χειμώνα. Βράζουν οι ομοσπονδίες θύελλα κατά του εμποράκου Ινφαντίνου. Εφημερίδα One Voice, Κοσμοτέ Τέλεκομ, ιστορικό ρεκόρ στην κινητή στροφή, στην τεχνητή νοημοσύνη και στις τεχνολογικές υποδομές. Το 1,7 δισεκατομμύριο τζίρο του εξαμήνου. Εν έτη 2026, το Εθνικό Σύστημα του Άδωνη. Πεθαίνουν και οι γιατροί, νεκρός οδοντίατρος, γιατί το Έλενα Βενιζέλου δεν έχει εξοπλισμό για ανάνυψη. Non paper, Νίκο, μη μας τρολάρεις άλλο, έχουμε και καύσωνα. Σοφία Σακοράφια, η Δανάη Μπακογιάννη πάει με το σπαθί της στο Παγκόσμιο του Όρεκον. Χρηματιστήριο στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, η κεφαλαιοποίηση στο 1,3 δισεκατομμύρια, η ρευστότητα της Άκτορ. Πάρος, κύριε Πρίτσα, τι γνωρίζετε για τις καταγγελίες Λαζόπουλου? Αγρίνιο.

0: υδάτων. Μπαίνει το νερό στα αυλάκια. Παπασταύρου, το σημερινό μοντέλο έχει ξεπεράσει τα όρια του. Ενοικίαση ακινήτων, οι κρυφές παγίδες, τα μισθωτήρια συμβόλαια. Σχέδιο Ζαχαράκη για τον εξυγχρονισμό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πτυχία με αντίκρισμα. Τραγωδία σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Νεκροί τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Εφημερίδα Το Ποντίκι, κρίσιμο το στίχημα της Νέας Δημοκρατίας να συγκρατήσει τους ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Ομαδοποιήσεις, το ρήγμα, το ενδεχόμενο σεισμού και ο ρόλος του κόμματος Σαμαρά. Πασόκ, αυτό το δίχτυ πώς θα τον κουνήσει. Εξοπλισμοί, το πανάκριβο τίμημα μιας αναγκαίας ασπίδας. Μέση Ανατολή, σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ μετά την Ιρανική κρίση. Οικονομία, θηριωδίες, υπερπλεώνασμα με στεγνά νοικοκυριά. Εφημερίδα Εστία, δουλικό Νέγερα Πετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχόμενων. Η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου και το απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους κρύβονται πίσω από τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης που ενθαρρύνει η Ελλάς για το Κυπριακό. Ιδιωτικοποιείται η μισή Κούβα, ο φόβος του πρέσβεως Μολυβιάτη. Αξίζει να διαβάσετε, τρεις νεκροί πυροσβέστες την πρώτη μέρα με μεγάλες πυρκαγιές. Ο πόλεμος εξαπλώνεται από την Κασπία έως και την Αίγυπτο. Η φώνησα ως Ελγέ οργανωθεί σας κοινικός με τον τρόπο της τραγωδίας. Και τέλος εφημερίδα Ναυτεμπορική, τρεις νεκροί πυροσβέστες, κοινικό καταστροφής, πυρκαγιές, νότιο Ρέθυμνο, Πλωμάρι και Μάνι. Η μυαγωγή 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια χάθηκαν από το διεθνές Top 20 σε δοκιμασία ή μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές? Ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας και η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Kevin Wurz, πρόεδρος του Fed, γεράκι για τα επιτόκια. Βίαιη διόρθωση, 17% οι απώλειες στη Σεούλ, 10% πτώση Wall Street. Ο Γιάννης Μόραλης στην Ναυτεμπορική, να πως κάναμε τον Πειραιά εξωστρεφή πόλη. Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Αίγυπτος, διευρύνεται η ζώνη πολέμου. Τράπεζα Πειραιώς, ρεκόρ κερδών με 617 εκατομμύρια στο πρώτο εξάμηνο. Μέτλενς, αμερικανική εταιρεία, το 25% της παραγωγής γαλλίου.
1: Focus FM 103,6.

Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. 6 και 34 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Ένα δύσκολο πρωινό είναι η αλήθεια. Έχουμε ανεξέλεγκτες φωτιές, οι οποίες καίνε αυτή τη στιγμή σε Ρέθυμνο, Λέσβο και Σιτία. Και δυστυχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής θρηνούν το χαμό τριών πυροσβεστών, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο της μάχης. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα πένθους για την πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος του ενός αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και σημειώθηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Μιλάω για τον 27χρονο, ο οποίος ήταν γιος εκπαιδευτικού και το μοναδικό, δυστυχώς, παιδί της οικογένειας. Το όνομα του ήταν Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο, όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού. Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο και, όπως είναι λογικό, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε απέραντη θλίψη και στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο πυροσβεστικό σώμα το οποίο υπηρετούσε. Σύμφωνα με τις αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση. Όπου το νήμα της ζωής του δυστυχώς κόπηκε χθες το απόγευμα, μια μαύρη μέρα για την πυροσβεστική, αφού λίγο νωρίτερα χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος δύο πυροσβέστες στη φωτιά στην Κρία Βρύση αλλά και στο Ρέθυμνο.

Δυστυχώς είναι άλλο ένα καλοκαίρι όπου η χώρα μας βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού, καίγεται ανεξέλεγκτα. Θρυνούμε ζωές, θρυνούμε ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, εθελοντές, πυροσβέστες, αλλά και απλοί πολίτες προσπαθούν να δώσουν μια άνηση μάχη με τις φλόγες, ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μείνει 7 χρόνια τώρα μόνο στις υποσχέσεις, μόνο στα ευχολόγια και στα δήθεν συλληπιτήρια μηνύματα, όπως τώρα που θρυνούμε αυτά τα τρία παλικάρια, τους πυροσβέστες σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Η τελευταία εικόνα δείχνει ότι η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα είναι πάρα πολύ δύσκολη, καθότι έχουμε δυνατούς ανέμους οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βλέπω από τις επίσημες ανακοινώσεις εικόνες από το Ρέθυμνο, όπου πραγματικά θυμίζουν εικόνες αποκάλυψης. Βλέπω κάποιες εικόνες από τον Άγιο Παύλο αλλά και από την Αγία Γαλήνη, όπου εκεί πέρα εκτυλίσσονται δραματικές στιγμές. Το λιμενικό επιχείρησε μέσα σε μια ατμόσφαιρα της κολάσεως, ανάμεσα στους καπνούς, ανάμεσα στις φλόγες, ανάμεσα στην θάλασσα η οποία είχε έντονο κύμα, να απομακρύνει ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν εκεί πέρα στην περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το site Creta Live, είχαν καλύψει πυκνή καπνή ολόκληρο το τοπίο, ενώ οι φλόγες ξεπηδούσαν από διαφορετικά σημεία. Και δυστυχώς η φωτιά η οποία κατακαίει τα πάντα αφήνει πίσω της την απόλυτη καταστροφή. Άνθρωποι του νησιού τώρα αλλά και εργαζόμενοι σε τουριστικά καταλήματα βρέθηκαν μέσα στις φλόγες, με ορισμένα καταλήματα να έχουν παραδοθεί ήδη στην λέλαπα της πυρκαγιάς. Το λιμενικό σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση κατάφερε να απεγκλωβίσει ανθρώπους από την περιοχή του Αγίου Παύλου, όπου τους μετέφερε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, ενώ η Αγία Γαλήνη παραμένει κλειστή λόγω της εκένωσης, ενώ βέβαια η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθεί η φωτιά. Μάλιστα στην Αγία Γαλήνη, όπως είναι λογικό, οι κάτοικοι έχουν κυριευθεί από τον φόβο, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από τα μεγάφωνα του χωριού ακούγονταν συνεχώς εκκλήσεις για να απομακρυνθούν όλοι από την περιοχή, κάτοικοι και επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό, καθότι η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα προς τα σπίτια. Τι να πω, είναι απίστευτο, δηλαδή οι εικόνες είναι απίστευτες. Ο ουρανός έχει χαθεί μέσα στους καπνούς, η ατμόσφαιρα εκεί είναι αποπνικτική και δυστυχώς κάθε αλλαγή του ανέμου προκαλεί ένα νέο κύμα αγωνίας για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι παρακολουθούν κυριολεκτικά με κομμένη την ανάσα την πορεία της φωτιάς και φοβούνται βέβαια για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους, ακόμη και για την ασφάλειά τους. Τα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται εκεί στην περιοχή και βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανακόψουν την κάθοδο του πύρινου μετόπου από το βουνό και να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές αλλά και οι περιουσίες. Αλλά βέβαια οι άνεμοι δεν είναι σύμμαχοι με το έργο της κατάσβεσης, γιατί ήταν δύσκολο να σηκωθούν τα ένα αέρια μέσα, ήταν τόσο ισχυροί άνεμοι που οι πληροφορίες λένε ότι σήκωναν ακόμη και πέτρες. Οι ρηπές έφτασαν τα 11 μποφόρ και γι' αυτό δυστυχώς σταμάτησαν από νωρίς να επιχειρούν τα ένα αέρια μέσα. Οι πυροσβέστες, παρά το γεγονός ότι έχουν έντονη σωματική κόπωση αλλά και την ψυχική συντριβή τους για την απώλεια των συναδέλφων τους, εξακολουθούν να παλεύουν με νύχια και με δόντια για να μπορέσουν να περιορίσουν και να οριοθετήσουν κάπως την φωτιά. Δυστυχώς πολλά σπίτια έχουν καεί, άνθρωποι έχουν μείνει στο δρόμο, περιουσίες έχουν γίνει στάχτη. Ανάμεσα σε όλο αυτό και ζώα τα οποία δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν αλλά και μελίσια, μια κατάσταση πραγματικά την οποία τη βλέπεις και λες
Γιατί, ειλικρινά, ενώ ξέρουμε. Γιατί για ακόμη μία φορά δεν ήμασταν σε ετοιμότητα. Γιατί για ακόμη μία φορά δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε μία κατάσταση την οποία γνωρίζαμε ότι θα τη ζήσουμε. Γιατί για ακόμη μία φορά οι αρμόδιοι ήταν αναρμόδιοι. Γιατί ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργήσε. Είναι πολλά τα γιατί τα οποία δεν νομίζω ότι θα απαντηθούν και ποτέ. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση κάθε φορά που συμβαίνει κάτι βγάζει μια ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός με κροκοδίλια δάκρυα για χαμένους ανθρώπους, για περιοχές οι οποίες έχουν γίνει στάχτη, αλλά παρόλα αυτά δεν φροντίζουν να κάνουν τίποτα για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί η πυροσβεστική υπηρεσία, για να πάρουν καινούργια οχήματα, καινούργια αεροπλάνα, να πάρουν προσωπικό το οποίο χρειάζεται. Δηλαδή θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερο μόνιμο προσωπικό στην πυροσβεστική υπηρεσία και ας κάθονται το χειμώνα, δεν πειράζει. Προτιμώ να πληρώνω 100 πυροσβέστες παραπάνω και να κάθονται το χειμώνα παρά να πληρώνω 100 τέτοιους μητροπολίτες τους οποίους θα τους δίνω 5.000 το μήνα και δεν θα κάνουν τίποτα απολύτως. Δηλαδή είναι θλιβερό. Αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάθε καλοκαίρι δίνουν μια άνηση μάχη και βλέπουμε ότι πολλοί εξ αυτών έχουν πέσει επί του πεδίου, να μην τους δίνουν την απαραίτητη σημασία η οποία τους αρμόζει υπεύθυνη. Δεν θα μιλήσω για τους μισθούς που έχουν, αυτό είναι μια άλλη τραγική ιστορία για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά μιλάω για αυτό το γεγονός, για το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες και δεν έχουμε και αρκετά οχήματα αλλά και εναέρια μέσα για να μπορέσουμε να επεμβαίνουμε αμέσως, ούτως ώστε να περιορίζουμε γρήγορα την έκταση της φωτιάς και να μην μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες. Είχαμε 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσά τους είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος της Πάρου, εργολάβος και δημοτικός υπάλληλος για τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπειρισμού σε δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λαράνη, στο Δήμο Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, περίπου στις 10, ταυτοποιήθηκαν 2 ημεδαποί ηλικίας 26 και 24 ετών. Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων στο Ηράκλειο, οι 2 ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπειρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και κατόπιν προφορικής εντολής της αρμόδιας αγγελικής αρχής κρατούνται και πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα. Στην Ερέτρια Ευβοίας, εκεί είχαμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Τετάρτη περίπου στις 11.30 το πρωί στη θέση Κοτρώνη. Εκεί η μεδαπός ηλικίας 77 ετών προκάλεσε από αμέλεια την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλου, με τροχό δηλαδή, με αποτέλεσμα να φλεγούν ξηρά χόρτα μέσα στο οικόπεδο, ενώ η υπαίτιος συνελήφθη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους εκεί στην Εύβοια στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί είχαμε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Τετάρτη περίπου στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, όπου η μεδαπός ηλικίας 47 ετών προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με την χρήση τροχού. Η πυρκαγιά δυστυχώς έλαβε γρήγορα διαστάσεις και στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού επέτειος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στην Πάρο είχαμε πυρκαγιά και εξακολουθούμε να έχουμε, η οποία εκδηλώθηκε στη 1:15 το μεσημέρι της Τρίτης στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα να βρεθεί σε παρακείμενη έκταση με χαμηλή βλάστηση και έλαβε διαστάσεις. Προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και ανακριτικοί υπάλληλοι του ΑΚΑΕ Κυκλάδων προχώρησαν στη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Εκεί πέρα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα, όπου τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικό ύψος 8.437 ευρώ, ενώ πρόκειται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πάντως, οι τελευταίες εικόνες δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στα μέτωπα των πυρκαγιών. Έχουμε φωτιές αυτή την ώρα σε Κρήτη και Λέσβο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είχαμε αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά είναι εκτός ελέγχου στα πύρινα μέτωπα στο Πλωμάρι. Πριν από λίγη ώρα εστάληκε νέο μήνυμα του 112 για την μεγάλη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο. Οι αρχές καλούν όσους βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής να απομακρυνθούν άμεσα προς Αγκαλιανό και Κεραμές, ακολουθώντας τις οδηγίες οι οποίες δίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Είναι το νεότερο από τα διαδοχικά μηνύματα του 112 που έχουν εκδοθεί κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς. Μετά τις εγκαινώσεις, οι οποίες έγιναν σε Ακούμια, Σαχτούρια, Αγία Γαλήνη και Ορνέ, καθώς οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και, όπως είναι λογικό, προκαλούν και συνεχείς αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή, πάντως, με βάση την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρίσκονται πάνω από 200 πυροσβέστες επί του πεδίου. Η νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί, δεν έχουν κοπάσει. Η μόνη ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι να πέσει ο άνεμος, ώστε σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας να μπορέσουν να επιχειρήσουν τα ενέαερα μέσα και να συνδράμουν σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί.

Όπως βλέπω εδώ πέρα, οι εκενώσεις έχουν πραγματοποιηθεί συντεταγμένα. Οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε προκαθορισμένους χώρους, ενώ όλες οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, της πυροσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία βρίσκεται στο σημείο, είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Δύσκολα τα πράγματα, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν βλέπω να υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό. Κοιτάζω όλες τις πληροφορίες, τις τελευταίες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Το χειρότερο είναι βέβαια ότι χάθηκαν άδικα τρεις ανθρώπινες ζωές, τρεις πυροσβέστες οι οποίοι έδιναν την δική τους μάχη επί του πεδίου για να μπορέσουν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, η οποία δυστυχώς βλέπουμε ότι καίει ανεξέλεγκτη και μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται.

Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε και το πόσο αναισθησία υπάρχει στον κόσμο. Και εκεί καταλαβαίνεις γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και γιατί η χώρα είναι υποκατάρρευση. Αναφέρομαι βέβαια στο νησί της Πάρου, όπου η Πάρος περνάει δύσκολες στιγμές με τις πυρκαγιές. Από τη μία το νησί καιγόταν και από την άλλη έβλεπες τους άλλους να είναι σε πανηγύρι και να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή η ηλιθιότητα στο μεγαλείο της. Γι' αυτό λέω ότι ο Έλληνας είναι λακαμάς, ρε παιδί μου. Βλέπει τον τόπο του να καίγεται. Βλέπουν τα βουνά εκεί να καίγονται, άνθρωποι να δίνουν μάχες για να μπορέσουν να σβήσουν τις πυρκαγιές, να χάνονται οι πυροσβέστες. Αλλά η διασκέδαση, ρε παιδί. Τι και αν σήμανε συναγερμός για την τεράστια φωτιά, τι και αν εκενώθηκαν πολλές περιοχές, οι άλλοι συνέχισαν απτόητο το πανηγύρι τους, σαν να πρόκειται για κάτι απόλυτα φυσιολογικό, ρε παιδί μου. Θα σας βάλω λίγο να ακούσετε το ηχητικό, να καταλάβετε λίγο περί τίνος πρόκειται. Δώσε πόνο. Απ' τη μία το νησί καίγεται και απ' την άλλη τα ζώα χορεύουν, γλεντάνε. Δεν υπάρχει, ειλικρινά δεν υπάρχει. Δηλαδή είμαστε ένας λαός ηλιθίων, πραγματικά. Πραγματικά είμαστε ο πιο ανόητος λαός από τον Έλληνα, δεν υπάρχει. Πιο ηλίθιος λαός από τον Έλληνα δεν υπάρχει. Να καίγεται ο τόπος σου, να χάνονται σπίτια, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και εσύ το γλέντι σου, ρε παιδί. Εντάξει, δεν βαριές. Είναι αυτό που λέμε ότι βλέπεις το σπίτι του διπλανού σου να καίγεται και εσύ δεν κάνεις τίποτα και κάποια στιγμή η φωτιά θα φτάσει στο δικό σου το σπίτι και θα πεις ότι άμαν καεί και το σπίτι μου και τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο, ρε παιδί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι ανόητοι, είναι ηλίθιοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος αυτό. Ο Έλληνας μια ζωή, γι' αυτό ψηφίζουν μια ζωή Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό μια ζωή είμαστε έτσι όπως είμαστε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν μπορούμε να απαλλαγούμε. Γιατί είμαστε ανόητος λαός, είμαστε λακαμάδες. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν μπορώ να μας καταλάβω, ώρες. Πραγματικά δεν μπορώ να μας καταλάβω. Ξέρω ότι είμαστε ζαμανφού, αλλά τόσο πολύ. Τόσο πολύ, ρε παιδί μου, να βλέπεις το νησί σου να καίγεται και να συνεχίζει το πάρτι εκεί πέρα και άιντε δεν τρέχει τίποτα. Τι να πω, ειλικρινά δηλαδή. Κιμ, πάτα το μημένο εκεί πέρα να σηκωθούν, να τα τεινάξεις όλα στον αέρα. Ας τα κομμάτια. Τέτοιοι που είμαστε, τέτοια θέλουμε, ειλικρινά. Τέτοια θέλουμε. Στα κομμάτια πια. Τα βλέπεις και τρελαίνες, ειλικρινά. Και μετά αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε ως εδώ πέρα. Ποιοι τους ψηφίζουν αυτούς και βγαίνουν. Να ποιοι τους ψηφίζουν. Αύριο μεθαύριο μπορεί να καεί το σπίτι τους, αλλά δεν τους νοιάζει. Όταν θα έρθει η ώρα να καεί το σπίτι τους, τότε θα αρχίσουν να τρέχουν και να λένε και ποιος φταίει και φταίει η κυβέρνηση. Και εμείς φταίμε, δεν φταίει καμία κυβέρνηση. Σας το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα. Το να σε ξεγελάσουν μια φορά, φταίνε αυτοί. Το να σε ξεγελάσουν δεύτερη φορά, άντε κομμάτια να γίνει, λες. Αν μας ξεγελάσουν και τρίτη φορά, φταίς απόλυτα εσύ. Και μας έχουν ξεγελάσει πάρα πολλές φορές. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε δέκα. Πάρα πολλές φορές. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά.

Πάντως, όσον αφορά το χάρτη πρόβλεψης των πυρκαγιών σε πορτοκαλί συναγερμό, βρίσκονται σήμερα 18 συνολικά περιοχές της χώρας. Οι περιοχές αυτές είναι η Αττική και τα Κύθυρα, η Εύβοια και η Σκύρος, η Βιωτία, η Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία, η Κρήτη και τα νησιά των Κυκλάδων, Λέσβος, Χίος, Ψαράς, Σάμος και Ικαρία και περιοχές Φτιότιδας, Φωκίδος και Αρκαδίας. Όπως βλέπω εδώ, σε υψηλό κίνδυνο 3 θα βρεθούν αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρωτικής χώρας. Οπότε προσοχή και με το παραμικρό οτιδήποτε αντιληφθείτε, οπουδήποτε και αν το αντιληφθείτε, να καλέσετε την πυροσβεστική υπηρεσία να φτάσει άμεσα έγκαιρα για να κατασβήσει την φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί, γιατί πραγματικά η φωτιά επεκτείνεται τόσο γρήγορα και οι συνθήκες την ευνοούν τόσο πολύ. Και είναι κρίμα πραγματικά να χάνονται πάνω από όλα ανθρώπινες ζωές, να χάνονται περιουσίες και εκατοντάδες στρέμματα δάσους.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Βάλια Μπουγιουκλή. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πίσω με όλα τα υπόλοιπα. 69-07-483-484. Το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, όσο καλή μπορεί να είναι και αυτή η μέρα. Άμα μας ακούτε από σημεία όπου καίγονται, θα θέλαμε να έχουμε έτσι μια πληροφορία για το τι γίνεται, πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Twitter, YouTube, Instagram και στο TikTok, αρκεί να πληκτρολογήσετε Focus FM 103,6. Μπορείτε να μας διαβάσετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού στο www.focusfm.gr. Και επίσης μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο, είτε χρησιμοποιείτε συσκευή iOS είτε χρησιμοποιείτε συσκευή Android. Και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

0: Αλλά γαλλικά ξεκινήσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή, 30 Ιουλίου του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε μηνύματα και ό,τι θέλετε να μας, να μας πείτε, μπορείτε να το κάνετε εκεί. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησε καλά, αλλά βλέπω ότι δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε. Με τις φωτιές δυστυχώς να κατακαίνε περιοχές και να θρυνούμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Τώρα, θέλω να πάω λίγο στη Λίμνο. Τι είχαμε στη Λίμνο? Είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά αλλιώς τα περίμενε ο Υπουργός και αλλιώς του ήρθανε, γιατί πήγε σε ένα καφενεδάκι εκεί πέρα, έτσι να δώσει το χέρι, να κάνει την προεκλογική του προπαγάνδα. Και τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν πήγαν καθόλου μα καθόλου καλά.
1: Έλληνε πολίτε.
2: Πληρώνει
1: 68.000. 68.000 ανθρώπου πληρώνω.
2: Γιατί όχι.
1: Εντάξει. Άρα όλοι οι πολίτε είναι βρώμοι και θα
2: εγώ έχω έρθει από την Αμερική.
1: Κάνω τι θες, θέλετε. Όλοι οι πολίτε είναι βρώμοι και θα μπορούσαν να
2: έρθουν. Εσύ είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άρα φαντάστηκε. Πάμε, έλα. Πάμε, έλα τώρα. Έλα, όλοι. Όλοι είναι βρώμοι και θα μπορούσαν να
2: έρθουν.
1: Να είστε καλά. Γεια σα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Είσαι
1: λύσος του
3: δεξιλίας.
1: Α, ωραία, ωραία.
3: Είναι μαλάκες.
1: Δεν τρέχουμε εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Είναι πέντε άτομα που είναι δεξιλίες.
1: Είναι αγώνες.
0: Καταλαβαίνετε τι έγινε, δεν τον υποδέχτηκαν όπως θα το φανταζότανε. Η αγανάκτηση του κόσμου ξεχυλίζει με η αλήθεια. Μετά από όλα όσα έχουν γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και γενικότερα με τον τρόπο τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την χώρα. Είχαμε έναν έντονο ας πούμε διαπληκτισμό όταν ο κύριος Γεωργιάδης, μετά την ολοκλήρωση που είχε κάνει μια επίσκεψη στο νοσοκομείο της Λίμνου, επιχείρησε να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους σε ένα καφενεδάκι εκεί της πόλης. Και βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες αποδοκιμασίες, όπως ακούσατε, από πολίτες οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση η οποία επικρατεί στις υγειονομικές υπηρεσίες εκεί πέρα στο νησί. Ο κύριος Γεωργιάδης πήγε χθες στη Λίμνο για τα εγκαίνια του νέου τμήματος των επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου. Και αμέσως μετά το επίσημο σκέλος της επίσκεψης πραγματοποίησε και μια περιοδία στο κέντρο της Μύρινας, όπου κατά τη διάρκεια της επαφής που είχε με τους κατοίκους, ορισμένοι αρνήθηκαν να του δώσουν το χέρι, ενώ ακολούθησαν και, όπως ακούσατε, αντιφραστικές αντιπαραθέσεις και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Σύμφωνα με τα όσα φαίνονται στο βίντεο, οι πολίτες αρνήθηκαν να ανταλλάξουν χειραψία με τον Υπουργό Υγείας. Ο ένας του λέει, μάλιστα, τι ήρθατε να κάνετε στο νησί μας? Τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα και είναι ολοϊδρώτα και πόνο. Ενώ ο ίδιος βέβαια συνέχισε να εκφράζει την αγανάκτησή του. Και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ήταν εκεί πέρα παρενέβησαν και ζήτησαν από τον Υπουργό να αποχωρήσει. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Φαντάζομαι ότι θα το παρατηρήσατε πολύ ότι ο κύριος Γεωργιάδης φορούσε γυαλιά. Και εάν τα δει κάποιος θα πει ότι μάλλον φορούσε γυαλιά μοιοπίας. Τα γυαλιά τα οποία φορούσε όμως δεν είναι γυαλιά μοιοπίας. Τα γυαλιά τα οποία φορούσε είναι της εταιρείας Ray-Ban τα οποία κοστίζουν 409 δολάρια, όπως βλέπω εδώ στο επίσημο site της εταιρείας, αλλά έχουν κάτι επάνω τους και κοστίζουν τόσο πολύ. Είναι τα Ray-Ban με τα Wayfarer, δηλαδή είναι γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης, όπου έχουν μέσα ενσωματωμένη κάμερα, έχουν και μικρόφωνο και καταγράφουν όλα όσα βλέπεις, όλα όσα ακούς και σου παρέχουν πληροφορίες στα ενσωματωμένα ηχεία τα οποία έχουν. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω αυτή τη στιγμή, το έχω ανοιχτό το site της εταιρείας μπροστά μου, βλέπω και την τιμή την οποία έχουν τα συγκεκριμένα γυαλιά και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ο κύριος Γεωργιάδης να φοράει γυαλιά με κάμερες και με τεχνητή νοημοσύνη ούτως ώστε να του δίνουν πληροφορίες για αυτά που βλέπει και ακούει. Τι ακριβώς και ενημέρωσε τους κατοίκους εκεί πέρα ότι την ώρα που βρίσκεται εκεί τους καταγράφει μέσω των γυαλιών του. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή κάθε φορά οι άνθρωποι της κυβέρνησης νομίζω ότι μας εκπλήσουν και δεν μας εκπλήσουν και καθόλου ευχάριστα με όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Πάντως ακριβά τα γυαλιά του κυρίου Γεωργιάδη, 409 δολάρια, δεν τα λες και λίγα χρήματα για να μπορέσει να καταγράψει όλα όσα γίνανε εκεί πέρα στο νησί.

0: Τώρα, σίγουρα όσοι ασχολείστε με τα social media και τα λοιπά, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο το οποίο έχει ανεβάσει και ο ίδιος ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ο οποίος διαφημίζεται εδώ πέρα στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, όπου ο άνθρωπος δεν πουλάει σπίτια σε ξένους. Και καλά κάνει. Η περιουσία των Ελλήνων σου λέει ότι θα μείνει σε Έλληνες. Δεν θα πάει σε Ισραηλινούς, δεν θα πάει σε Τούρκους, δεν θα πάει σε κανέναν άλλον, μόνο σε Έλληνες. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έρχονται οι ξένοι εδώ πέρα και αγοράζουν την περιουσία των Ελλήνων και δυστυχώς σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα υπάρχει και δεν θα υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ελλάδα, αν συνεχιστεί όλη αυτή η καταστροφή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος τώρα πουλάει ακίνητα μόνο σε Έλληνες, το ελληνικό κράτος, αντί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του, αντί να στηρίξει δηλαδή την προσπάθεια του να μην δοθεί η περιουσία των Ελλήνων σε αλλοδαπούς, του έστειλε πρόστιμο. Ο κύριος Πεσιρίδης είναι και υποψήφιος στην Κοζάνη με την Ελληνική Λύση, έχει το μεσητικό του γραφείο, πουλάει ακίνητα και κατ' εντολή των πελατών του, τα ακίνητα αυτά δεν θέλουν να πάνε σε ξένους, θέλουν να πάνε σε ελληνικά χέρια, η Ελλάδα να μείνει σε ελληνικά χέρια, να μην ξεπουληθεί bit by rap. Παρόλα αυτά όμως το κράτος έχει κάνει δίωξη στον Γιάννη τον Πεσιρίδη, επειδή στηρίζει αυτή τη χώρα που στην τελική είναι δικαίωμά του, έτσι. Είναι δικαίωμα του καθενός το που θα πουλήσει την περιουσία του. Δεν κατάλαβα. Θα μου επιβάλλει το κράτος το που θα πουλήσω εγώ την περιουσία μου. Θα μου πούνε θα την πουλήσεις εδώ και όπου θέλω εγώ θα τον πουλήσω. Το σπίτι μου, το οικόπεδό μου, το μαγαζί μου, ό,τι και αν έχω. Όπου θέλω εγώ θα τον πουλήσω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και αντί να δώσουμε μπράβο και συγχαρητήρια και εύσημα στους ανθρώπους οι οποίοι πασχίζουν η Ελλάδα να μείνει στα χέρια των Ελλήνων, να μην γίνει αυτό που λένε πολυπολιτισμική, γιατί κάποιοι αυτό θέλουν, να γίνουμε μια χώρα πολυπολιτισμική, και τα αποτελέσματα της πολυπολιτισμικότητας δείτε τα κάτω στην Αθήνα, δείτε κάτω στην Αθήνα στο κέντρο να δείτε τι ωραία που είναι. Όλα τα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας τα έχουν πάρει αλλοδαποί. Τα έχουν πάρει άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν παράνομα στη χώρα, τα έχουν πάρει ξένοι και τα αποτελέσματα είναι δραματικά. Και μπράβο του και μαγιά του άνθρωπος, δεν κατάλαβα. Και θα έπρεπε κι άλλοι μας μεσίτες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Αλλά δυστυχώς όπου υπάρχει χρήμα και όπου υπάρχει κέρδος, πάνω από όλο το κέρδος. Εκεί είναι το ζητούμενο. Και έρχονται οι ξένοι και αγοράζουν τα σπίτια των Ελλήνων, αγοράζουν τις περιουσίες των Ελλήνων. Πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα, πόσο πολύ σας αρέσει μια τέτοια εικόνα? Άντε πείτε μου, θέλετε να έχουμε μια χώρα η οποία θα ανήκει στους Έλληνες, ή θέλετε να έχουμε μια χώρα η οποία θα είναι ένα τουρλουμπούκι όλων αυτών των νεοεισερχομένων τα τελευταία χρόνια, όπου αγοράζουν τις περιουσίες μας, φτιάχνουν επιχειρήσεις, επενδύουν και εμείς θα γίνουμε σε λίγα χρόνια οι δούλοι αυτών που ήρθαν παράνομα μέσα στη χώρα? Πόσο ωραίο σας ακούγεται αυτό το πράγμα? Και ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε επί του θέματος και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πραγματικά. Δηλαδή πρέπει να το κοιτάξουμε από κάθε οπτική γωνία.
1: Δίωξη λοιπόν σε υποψήφιο βουλευτή σας είναι, για να καταλάβει και ο κόσμος που αναφερόμαστε, ο κύριος Πεσιρίδης, ο οποίος ακριβώς έχει επιλέξει, είναι γνωστός μεσίτης, έχει επιλέξει να μην δίνει τα σπίτια του σε ξένους. Τα σπίτια ανήκουν στους Έλληνες, λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα ανεβάζει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τον παίρνουν είτε από το Ισραήλ και από άλλες χώρες και λέει όχι, δεν πουλάμε.
2: Τουρκία κυρίως, Βουλγαρία, Σκόπια, μην λέω μόνο Ισραήλ.
1: Είπα ένα παράδειγμα. Τουρκία, ναι, ξένες χώρες αναφέρει. Και το ασκήθηκε δίωξη, κύριε Βελόπουλε.
2: Ακούστε να δείτε. Δικαίωμά μου δεν είναι την περιουσία μου να την πουλήσω όπου θέλω. Εγώ είμαι ο διευθυντής του σπιτιού και σου λέω σε ένα κύριε Νιφλή, ο μεσητής μου, θα την πουλάς μόνο σε Έλληνες. Δικαίωμά μου δεν είναι.
1: Απλά να σε καταλάβω.
2: Έρχεται το ελληνικό, μισό λεπτό. Ναι. Το ελληνικό κράτος και ασκεί δίωξη σε μένα, στη δική μου περιουσία δεν την κάνω. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ελέγχει τα χρήματα που έρχονται? Τα χρήματα που φέρνει ο Τούρκος μπορεί να είναι μαύρο χρήμα από μαφιόζικες, από ναρκωτικά, από τράφικινγκ, ή ο Βούλγαρος να είναι ταβαζής και να φέρει τα λεφτά εδώ. Δεν τον έλεγε πορεία. Φέρνει ένα εκατομμύριο στην παλίτσα, τα κουμπάς και αγοράζει σπίτι για να πάρει την Golden Visa. Ξέρετε ότι στη Χαλκιδική στείνουν σπίτι τουρκικό, χωριό τουρκικό. Ακούστε λίγο.
3: Ναι.
2: Χωριό τουρκικό. Όλη η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αλλά και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, Πλέον έχουν αγοραστεί. Αυτή η γη είναι ιερή. Ποτίστηκε με αίμα. Δεν θα την πουλήσω ούτε στον Βούλγαρο, ούτε στον Σκοπιανό, ούτε στον Τούρκο.
3: Ένα τελευταίο ερώτημα για να προλάβουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Ο οποίος φέρνει μαύρο παράνομο χρήμα.
3: Έχετε απαντήσει.
2: Και ο Έλληνα, όχι, ο Έλληνα ελέγχεται. Πάνε να αγοράσει ένα σπίτι εσύ. Θα σε ξετινάξουνε.
0: Εννοείται αυτό το πράγμα. Ότι θα σε ξετινάξουνε, θα σου πούνε που τα βρήκες, πώς τα βρήκες, πώς τα μάζεψες. Γιατί έχεις λεφτά. Φορολογήθηκες για αυτά τα λεφτά. Άστα να πάνε, πονεμένη ιστορία. Αλλά ο ξένος, ο Βούλγαρος, ο Σκοπιανός, ο Τούρκος, ακούσατε τι είπε ο Βελόπουλος, στη Χαλκιδική φτιάχνουν τουρκικό χωριό. Δηλαδή τι, σε λίγο καιρό θα έχουμε τουρκική μειοψηφία εδώ πέρα στην Ελλάδα. Τουρκική μειονότητα, πώς το λένε. Είστε με τα καλά σας. Και εμείς θα πουλήσουμε την περιουσία μας στους ξένους. Θα τα ξεπουλήσουμε όλα έτσι μπιτ μπαρά. Και θα τους επιτρέψουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Όχι, δεν πάει έτσι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Η περιουσία των Ελλήνων πρέπει να μείνει στους Έλληνες. Η Ελλάδα πρέπει να μείνει και να είναι ελληνική. Και δεν είναι ούτε ρατσιστικό όλο αυτό το πράγμα, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε επιτέλους τον τόπο μας. Πρέπει αυτό τον τόπο, αυτήν την ιερή γη, με την τόσο μεγάλη ιστορία να την προστατεύσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει λιγάκι να βάλουμε στην άκρη το κέρδος και αναφέρομαι σε όλους τους μεσίτες, σε όλα τα μεσιτικά γραφεία. Που ξέρετε τι γίνεται. Δίνουν σπίτια στους λαθρομετανάστες. Πάρτε να έχετε σπίτια. Τους τα νοικιάζουν. Μετά πηγαίνει ο ιδιοκτήτης, μετά από πόσα χρόνια, μετά από πόσο καιρό, ας πούμε, που θα φύγει ο λαθρομετανάστης από εκεί. Σακατεμένα οι πόρτες, τα παράθυρα, ξυλωμένα φωτιστικά, οι μπρίζες αυτά. Α, μου καταστρέψανε το σπίτι μου. Αφού βάζεις όποιον να είναι μέσα στο σπίτι σου, τι περιμένεις. Επειδή έρχονται οι ΜΚΟ και σου δίνουν λεφτά, ας πούμε, για να σου νοικιάσουν το σπίτι, για να τον βάλεις αυτούς μέσα. Τι νομίζεις εσύ δηλαδή. Και μετά δίνουν ένα σκασμό λεφτά οι άνθρωποι για να τα ξαναφέρουν στην προτέρα κατάσταση. Πόσο τραγικό. Για να πάρουν λίγα χρήματα παραπάνω. Πάνε και νοικιάζουν εδώ και εκεί τα σπίτια τους και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Και μετά κλαίγονται. Ότι α, μου χαλάσανε το σπίτι, μου καταστρέψαν τα παράθυρα, τις μπρίζες, το ένα, το άλλο. Καλά να πάθεις. Δεν ξέρεις ποιους βάζεις μέσα, δεν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να το σεβαστούν το σπίτι σου. Αλλά έτσι, όταν σκέφτεσαι μόνο με το πόσο. Γιατί ο Έλληνας είναι και. Σκέφτεται με το κέρδος, ρε παιδί μου. Τι θα κερδίσω, ποιος θα μου δώσει παραπάνω. Δεν είναι πάντα έτσι, παιδιά. Δεν είναι πάντα το κέρδος πάνω απ' όλα. Ας τα βάλουμε λίγο κάτω τα πράγματα και ας δούμε το κακό το οποίο προκαλούμε και το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Και αν όχι εμείς, θα το βρούνε μπροστά μας οι νέες γενιές, τα δικά σας, τα παιδιά. Θα το βρούνε μπροστά τους όλο αυτό το κακό το οποίο προκαλούμε σήμερα. Που δίνουμε την περιουσία μας εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, σε όποιον να είναι, αρκεί να μας δώσει χρήμα. Δεν είναι έτσι. Σε αυτή τη ζωή δεν είναι όλα χρήμα. Μπορεί να περνάμε δύσκολα, μπορεί οι εποχές να είναι δύσκολες, μπορεί αυτοί οι ξεφτυλισμένοι που ονομάζονται κυβέρνηση να μας έχουν γονατίσει, αλλά δεν είναι όλα χρήμα. Πραγματικά δεν είναι όλα χρήμα. Το να ξεπουλάμε έτσι την πατρίδα μας είναι θλιβερό, είναι λυπηρό. Αλλά θα μου πεις τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε και οικογένειες. Άλλο πρόβλημα και αυτό η υπογεννητικότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο συναντούμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά γιατί δεν βγαίνουμε οικονομικά. Και άκουσα και θα σας βάλω να ακούσετε και το ηχητικό. Την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πριν από λίγα χρόνια λειτουργούσε ως τρόλ του κυρίου Βαρβιτσιώτη. Μια ελληνική οικογένεια, λέει, χωρίς παιδιά, ώστε να χαθεί για πάντα το ελληνικό έθνος. Αυτά ονειρεύεται την κυρία Μιχαηλίδου. Θέλουν να αφανίσουν την ελληνική οικογένεια, αφού πρώτα καταφέρουν να ξεπουλήσουν τα πάντα για να γεμίσουν τις τσέπες τους. Άρα και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου έχει αναρωτηθεί ποτέ πώς είναι δυνατόν οι οικογένειες να κάνουν παιδιά όταν η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο και τρώει σε καθημερινή βάση το μισθό και τα έσοδα των οικοκυριών. Ποιος θα μπει στη διαδικασία να κάνει παιδιά με μισθούς 700, 800, 1000 ευρώ, ενίκεια 500 ευρώ, σούπερ μάρκετ πανάκριβο, ηλεκτρικό ρεύμα άστα να πάνε. Πώς θα μπει ο άλλος στη διαδικασία να κάνει παιδί. Είναι πραγματικά ένα άσχημο σχέδιο για να διαλύσουν οτιδήποτε κρατάει ακόμα ζωντανό αυτόν εδώ τον τόπο. Και πάμε να ακούσουμε λίγο τα έσχητα οποία είπε η κυρία Μιχαηλίδου.
4: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και η διαφορετικότητα. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικοκυριών. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και μηδέν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες, όλον αυτό τον χώρο, τον χρόνο και το χρήμα που μπορεί να χρειάζεται μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί ελεύθερα να κάνει τη δική της επιλογή. Δεν υπάρχει.
0: Έχετε αναρωτηθεί, κυρία Μιχαηλίδου, ποιες προϋποθέσεις έχετε δημιουργήσει για να φτάσουμε στο σήμερα, όπου Έλληνας δεν παίρνει την απόφαση να κάνει παιδί? Το έχετε αναρωτηθεί αυτό ποτέ, κυρία Μιχαηλίδου? Όλοι εσείς εκεί πέρα στο κόμμα σας έχετε διανοηθεί σε τι κατάσταση έχετε φέρει τον Έλληνα? Καταλαβαίνετε ότι πλέον οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά και πάνε και υιοθετούν σκυλιά και γατιά? Και το θεωρείτε φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Να είναι νέοι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν παιδί? Γιατί ξέρω νέους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, μένουν μαζί και λένε ότι ναι, θα θέλαμε να κάνουμε ένα παιδί. Αλλά είναι δύσκολα. Γιατί δουλεύει ο ένας από τους δύο? Γιατί ο άλλος μπορεί να δουλεύει μια απασχόληση? Γιατί δεν έχει ο άλλος εργασιακά δικαιώματα και φοβάται ότι μπορεί και να με απολύσουν? Τα πράγματα είναι δύσκολα στη δουλειά και τι θα κάνουμε, πώς θα το μεγαλώσουμε? Τα έχετε αναρωτηθεί όλα αυτά, κυρία Μιχαηλίδου, και όλοι εσείς εκεί στο κατεστραμμένο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Έχετε σκεφτεί ποτέ το κακό το οποίο έχετε προκαλέσει? Οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν πέσει κατακόρυφα. Οι θάνατοι έχουν ανέβει και το αποτέλεσμα είναι μείον. Ο λογαριασμός βγαίνει μείον. Η Ελλάδα συρρυκνώνεται. Όλοι αυτοί οι ξένοι οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα, οι επιδοτούν.

Είσαι πλούσιος τώρα. Που σε άλλα κράτη, ας πούμε, το αφορολόγητο είναι τα 20-22.000 ευρώ. Εδώ στην Ελλάδα είναι τα 8.600. Που συνεπάγεται ότι άμα βγάζεις 8.600 το χρόνο ή κάτω από 8.600, σοφά στη πείνα. Δεν είναι δηλαδή. Και σου λέει ότι ή θα πεινάσεις γιατί δεν θα παίρνεις αρκετά χρήματα, ή θα παίρνεις αρκετά χρήματα και θα έρθω εγώ και θα σου τα πάρω. Είναι η μία ή η άλλη, αποφασίζει τι θες να γίνει. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στη χώρα μας. Και βγαίνει η κυρία Μιχαηλίδου και μας λέει ότι το μοντέλο της οικογένειας όπως ξέραμε, να το ξεχάσουμε. Τι λες μωρέ. Βοηθήστε τους Έλληνες να κάνουν παιδιά. Βοηθήστε τα νέα ζευγάρια. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να ξεπουλήσετε τα πάντα. Τίποτα άλλο δεν σας νοιάζει. Να ξεπουλήσουμε την Ελλάδα και από εκεί και πέρα η αποστολή μας θα έρθει εις πέρας. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη, εμείς έχουμε λεφτά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. Να δούμε λίγο και τα χρέη των κομμάτων τα οποία ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία που μας κουνούν το δάχτυλο διονγκό.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM στο πρωινό της 5ης 30 του Ιούλη του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69 07 4 83 4 84 το Viber.

με ενημερώνει εδώ ο φίλος ο Βασίλης ότι έχει νταλαπάρει αυτοκίνητο μετά τα Κάστρα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχετε λίγο το νου σας εκεί στην περιοχή. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος ακροατής έχει εικόνα από εκεί και μπορεί να μας τη μεταφέρει. Πρωί-πρωί έχουμε ατύχημα. Δεν προσέχουμε. Οδηγάμε όπως να είναι. Τέλος πάντων, εύχομαι να είναι μόνο υλικές ζημίες. Τώρα, θέλω να αναφερθώ στα χρέη των κομμάτων, τα οποία ολοένα και διωγγώνονται, τη στιγμή μάλιστα που εμάς μας φορολογούν και μας παίρνουν φράγκα ακόμη και για το χαρτζιλίκι που δίνουν κάποιοι στα παιδιά τους ή στα εγγόνια. Και αναφέρομαι σε έναν φόρο δωρεάς και πρόστιμο για χαρτζιλίκι που έδωσε παππούς σε εγγονή. Και το ποσό είναι ιδιαίτερα χαμηλό, το ποσό το οποίο έγινε αφορμή για την επιβολή φόρου και προστίμου. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει ακόμη και όλα τα μικροποσά για να ανακαλύψει διαφυγόντες φόρους. Έστω και μετά από χρόνια, αφού οι εν λόγω συναλλαγές για τις οποίες σας λέω έγιναν το 2021. Τα ποσά αυτά εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών που έγινε το 2025 και στις 27 έκτου εκδόθηκε εντολή ελέγχου προϊσταμένου στο καλό του πρώτου ΕΛΚΕ Θεσσαλονίκης βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 5104. Τώρα, ο παππούς της κοπέλας κάποια στιγμή έστειλε κάποια διάφορα μικροποσά τα οποία έφτασαν μέχρι τα 700 ευρώ. Μιλάμε για ένα αμεληταίο ποσό σε σχέση με αυτά τα οποία χρωστούν τα μεγάλα κόμματα. Για χαρτζιλίκι, έτσι, μπορεί, η κοπέλα ήταν φοιτήτρια, μπορεί κάτι να χρειάστηκε, μπορεί κάτι. Τέλος πάντων έστειλε χαρτζιλίκι στην εγγονή του, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο δηλαδή να μπορούμε να στείλουμε χαρτζιλίκι. Και ήρθε η άδε που αντί να επιβάλλει πρόστιμα και δεν ξέρω εγώ τι σε όλους αυτούς με τις εσχροκέρδες και τα λοιπά, έβαλε πρόστιμο στον άνθρωπο για διαφυγόντα κέρδη επειδή έστειλε χαρτζιλίκι στην εγγονή του. Ρε, είστε με τα καλά σας σοβαρά τώρα? Είστε με τα καλά σας? Έχετε καταλάβει το τι κάνετε και το που μας έχετε φέρει? Είναι δυνατό? Σε λίγο έτσι όπως πάει θα φορολογήσετε βρε ξεφτυλισμένοι και τα παιδιά που βγαίνουν να πούνε τα κάλαντα. Θα τους πείτε να βγάλουν μπλοκάκι, να κάνουν έναρξη ατομικής επιχείρησης για να βγουν να πούνε τα κάλαντα. Και θα τα κατηγορείτε για διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου. Τη στιγμή που Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρωστάνε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ και το βουνό των οφειλών ψηλώνει όλο και περισσότερο. Και βέβαια εννοείται ότι στον ορίζοντα δεν φαίνεται κανένα απολύτως σχέδιο για την αποπληρωμή αυτού του χρέους. Σύμφωνα με τους ισολογισμούς για το 2025, τους οποίους δημοσίευσαν τα δύο κόμματα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το χρέος των δύο παρατάξεων, οι οποίες έχουν κυβερνήσει τη χώρα και τα έχουν απαυτώσει όλα, έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια, η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 602.139.154,80 ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 565.136.448 ευρώ. Αθρηστικά μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο 167.200 ευρώ. 1 δισεκατομμύριο, 167 εκατομμύρια, έχω χάσει και το μέτρημα, 200.000 ευρώ. Το καταλάβατε το ποσό? 1 δισεκατομμύριο. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο Χόρτ, 1 εκατομμύριο, 101.000, 101 και 10. Ναι, εδώ έχουμε 1 δισεκατομμύριο, 167 εκατομμύρια, 200.000. Χρήματα τα οποία χρωστούν τα δύο κόμματα, το ΠΑΣΟ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Και πώς μας κυβερνούν? Πώς υπάρχουν αυτά τα κόμματα? Αν ήταν ΑΕ, αυτά τα κόμματα θα υπήρχαν, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Πώς το καλό γίνεται και μας κυβερνούν χρεοκοπημένα κόμματα και συνεχίζουν και δανείζονται ακόμη και σήμερα που δεν έχουν επιστοληπτική εικόνα και δεν τους χτυπάει κανείς την πόρτα να τους ενοχλήσει και να τους πει: κύριοι, θα γίνει με αυτά τα φράγκα? Που έβγαινε ο Άδωνης κάποια στιγμή με τα γυαλιά AI που μου κυκλοφορεί τώρα και καταγράφει με τις κάμερες που έχουν των 400 δολαρίων
Έβγαινε και έλεγε πρέπει να γίνει ένα γενναίο κούρεμα χρέου στη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της. Και ο άλλος για 30 χιλιάρικα έχασε το σπίτι του. Είστε σοβαροί τώρα? Και πάτε και τους ψηφίζετε αυτούς εδώ πέρα και περιμένετε να σας σώσουν. Δεν μπορούν να σώσουν το ίδιο τους το σπίτι και περιμένετε να σώσουν εσάς. Και κάθονται και φορολογούν τον παππού, ο οποίος έστελνε χαρτζηλίκη στην εγγονή του και του λένε πάρε πρόστιμο. Γι' αυτό τα κάνανε όλα μέσω τραπεζών, να ξέρετε. Για να μας εγκλωβίσουν μέσα στο σύστημα. Και να βλέπουν κάθε συναλλαγή την οποία θα κάνει. Το χαρτζηλίκη στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας στο χέρι. Στο χέρι. Πραγματικά. Ούτε με Άιρις, ούτε με... Στο χέρι. Ή όπως κάναμε πιο παλιά. Βάλτε τα σε ένα φάκελο με κάτι και στείλτε τα με το φάκελο. Θα μου πεις, μα θα φτάσουν σε μία-δύο μέρες. Καλύτερα έτσι παρά να πληρώνετε πρόστιμα στους ταμπατζίδες. Πραγματικά. Αυτά είναι ξεφτιλίκια που γίνονται. Να μην μπορεί ο γονιός να δώσει χαρτζηλίκη στο παιδί του γιατί θα φορολογηθεί. Λες και είναι μαύρο χρήμα. Λες και διακινεί μαύρο χρήμα ένα πράγμα. Δεν τρέπεστε λιγάκι? Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Εκεί φτάσαμε. Και μετά σου λέει γιατί δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες. Δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Και τι κρίμα. Άμα κάνετε τέτοια ξεφτιλίκια, πώς θα κάνει παιδιά ο άλλος? Να φορολογείται ακόμη και το χαρτζηλίκι. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλήθεια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πριν από μερικά χρόνια, άμα τα άκουγες, θα γελούσες. Θα έλεγες εντάξει, είναι πλάκα μας. Κάνουν κάπου είναι ο Φερεντίνος και κάνει φάρση. Δεν είναι. Είναι η σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Έλληνες, που δεν έχουν αφήσει τον Έλληνα σε χλωρό κλαρί. Και αυτοί χρωστάνε πάνω από ένα δις. Και διωγγώνονται τα χρήματα. Και δεν υπάρχει καμία διάθεση αποπληρωμή. Να τα πληρώσουν όλοι τους. Να κρατηθούν χρήματα από τους μισθούς τους, να πληρώνουν τα χρέη των κομμάτων τους. Τη στιγμή που εμένα με βάζουν να πληρώνω ένα σωρό φόρους, άδικους φόρους. Τη στιγμή που εμένα έρχονται να μου πάρουν το σπίτι, τη στιγμή που εμένα με έχουν κάνει να πηγαίνω σε ένα πανάκριβο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσω και δεν μου βγαίνει ο μήνας, αυτοί να χρωστούν πάνω από ένα δις και να μην τρέχει τίποτα, να μην ανηγυρωθούν. Και κανένας εισαγγελέας να μην επεμβαίνει. Κανένας. Να τους πει για καθίστε λίγο κάτω. Τι είναι αυτά? Πώς? Είναι δυνατόν να χρωστάτε ένα δισεκατομμύριο? Ένα δισεκατομμύριο. Εάν αυτά τα λεφτά δίνονταν στα κρατικά ταμεία, το 1 δισεκατομμύριο, 100 τόσες χιλιάδες, πόσο είναι, ξέρετε πόσο κόσμο θα είχαμε σώσει? Και τα φάγανε αυτοί. Αυτοί τα φάγανε, τα κόμματά τους. Οι οικογένειές τους, οι δικοί τους άνθρωποι, οι αυλικοί τους δεξιά και αριστερά, αυτοί τα φάγανε. Και πώς μπορείς και πας και τους δίνεις δύναμη πραγματικά? Ή πώς μπορείς και δεν πας στην κάλπη να τους μαυρίσεις? Να πεις ας τα κομμάτια να πάτε από εκεί που ήρθατε, να μην ξαναμπείτε ποτέ μέσα στη Βουλή. Και βέβαια αυξάνεται και το έλλειμμα. Δεν είναι μόνο το χρέος, αυξάνεται και το έλλειμμα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε έλλειμμα χρήσης πάνω από 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το Πασόκ πάνω από 61. Συνολικά, άμα τα πάρει τα δύο κόμματα, έχουν καταγράψει ένα έλλειμμα της τάξης των 116 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ οι τόκοι και τα τραπεζικά δάνεια και τα τραπεζικά έξοδα εμφανίζονται όλο και πιο αυξημένα. Και δεν τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει για αυτό το πράγμα. Ρωτούσε ο δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, από την εφημερίδα του Συντακτού, νομίζω είναι το παλικάρι. Ρωτούσε τον κύριο Μαρινάκη για τα χρέη του κόμματος. Αυτό είναι λαϊκισμός. Βράιντε από εδώ πέρα, δεν τρέπεστε. Είναι λαϊκισμός και δεν είναι λαϊκισμός να μου πάρεις εμένα το σπίτι για 30 χιλιάρικα και να το πουλάς μετά 70. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι λαϊκισμός να πάω να πληρώνω εγώ άδικους φόρους που δουλεύω με έναν βασικό μισθό. Αλλά είναι λαϊκισμός να μιλάμε για τα χρέη των κομμάτων. Και τους βλέπετε, τα ακούω και τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα και με ανεβαίνει η πίεση, με ανεβαίνει. Πάθουμε και τίποτα πρωί-πρωί. Είμαι και σε κρίσιμη ηλικία. Και αναφορικά με τα έσοδα των δύο κομμάτων, παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν. Η Νέα Δημοκρατία για το 2025 έχει εμφανίσει συνολικά έσοδα 19,27 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα έχουν φτάσει στα 65,93 εκατομμύρια. Στην άλλη περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα είναι στα 1,36 εκατομμύρια και οι τόκοι σε τράπεζες και όλα τα τραπεζικά έξοδα είναι στα 61,27 εκατομμύρια. Η Νέα Δημοκρατία το 2025 εισέπραξε σχεδόν 13,5 εκατομμύρια ευρώ από την τακτική χρηματοδότηση και άλλα σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ από την επιμορφωτική χρηματοδότηση. Αυτά τα χρήματα πώς τα εισπράττουνε και δεν γίνεται παρακράτηση?
Εγώ άμα χρωστάω στην εφορία, θα έρθουν αυτοί, άντε να μην πω πρωί-πρωί, θα μου δεσμεύσουν τον τραπεζικό μου λογαριασμό και θα αρχίσουν να μου κλέβουν τα χρήματά μου. Και αυτοί παίρνουν κανονικότατα τις επιδοτήσεις και δεν τρέχει τίποτα. Το Πασόκ από την άλλη έχει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση και περίπου 220.000 ευρώ για επιμορφωτική χρηματοδότηση. Τους πληρώνουμε και για να μορφώνονται, κατάλαβες, και τους πληρώνουμε αδρά. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι τα χρέη των δύο κομμάτων, των δύο ξεφτυλισμένων αυτών κομμάτων, τραβούν συστηματικά την ανηφόρα. Με τους στόχους να ξεπερνούν τα ετήσια έσοδα. Πώς υπάρχουν αυτά τα κόμματα, εξηγήστε το, πώς έχουν το δικαίωμα αυτά τα κόμματα να κατεβαίνουν σε εκλογές. Γιατί δεν υπάρχει ένας νόμος, το έλεγε ο Βελόπουλος στη Βουλή, να υπάρξει ένας νόμος που χρεοκοπημένο κόμμα, κόμμα το οποίο χρωστάει, να μην μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Απλά είναι τα πράγματα. Και επιτέλους να γίνει κάτι, κανένα κούρεμα. Δεν κατάλαβα γιατί να γίνει κούρεμα. Εμένα μου κάνετε κούρεμα? Όχι. Να πληρωθούν όλα αυτά τα χρέη. Αλλά δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για αποπληρωμή. Σε αντίθεση με το, με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας που βρέθηκε αντιμέτωπο με χρέη τα οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει, ενώ το εισόδημά του είδαμε να μειώνεται κατακόρυφα λόγω των κυβερνητικών επιλογών, και βρέθηκε αντιμέτωπο με πληστηριασμούς, με ριζική πτώση του επίπεδου διαβίωσης. Το χρέος των κομμάτων τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα αυτή συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς να προκύπτει ένα σχέδιο, ρε παιδί μου, για να μπορέσει έστω σταδιακά να αποπληρωθεί αυτό το χρέος. Βλέπουμε την αύξηση των εξόδων τώρα που σας τα έλεγα στους ισολογισμούς και αναμένεται να συνεχιστεί καθότι οδεύουμε προς τις εκλογές, έτσι. Αλλά τα δύο κόμματα δεν φαίνεται να σχεδιάζουν κανένα μέτρο για να αποπληρώσουν αυτά τα χρέη. Το μόνο που έχει ακουστεί ως λύση είναι αυτό που είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, που δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διαγραφή χρέους, καθότι τα δάνεια αυτά είναι αδύνατο να αποπληρωθούν. Δηλαδή σου λέει ότι τα φάγαμε και θα τα διαγράψουμε. Αυτό θέλει ο κύριος Γεωργιάδης. Να μου διαγράψετε και εμένα τα χρέη μου στην εφορία, τα δάνεια του κόσμου, να τα διαγράψετε και αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή τα κόμματα θα πρέπει να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση και εγώ να χάνω το σπίτι μου για 30 ψωροχιλιάρικα. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Και βέβαια η πρόταση της διαγραφής χρέους δεν αφορά και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά που σύμφωνα με την κυβέρνηση πρέπει όλοι να είμαστε συνεπείς στις δανειακές μας υποχρεώσεις, αλλιώς δικαίως θα υποστούμε συνέπειες. Τι μας λέτε μωρέ, τι μας λέτε μωρέ. Και βέβαια αξίζει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση του Πασόκ, άρε Πασοκάρ, δημοσιεύτηκε ένας ακόμη ισολογισμός για το δίδυμο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος εδώ πέρα παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Εμφανίζει πλεόνασμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μόλις 314 εκατομμύρια. Βέβαια, η διαφορά οφείλεται ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά το δίπτυχο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής ως πολιτικό φορέα και δεν περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια τα οποία έχει το Πασόκ αυτού καθεαυτού, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ξεχωριστό ισολογισμό του κόμματος. Και πώς νιώθεις εσύ τώρα με όλα αυτά που έρχονται να σου πάρουν το σπίτι, που αγχώνεσαι αν θα έχεις να πληρώσεις την εφορία για τους άδικους φόρους που σου έχουν βάλει κτλ. Πώς νιώθεις που σου λένε αυτοί ότι θέλουμε διαγραφή του χρέους γιατί δεν μπορεί να αποπληρωθεί? Να δείτε, θα γίνει η διαγραφή του χρέους. Η διαγραφή των χρεών των κομμάτων θα γίνει. Ξαναψηφίστε τους τώρα, ξαναβγάλετε τους την επόμενη τετραετία και θα δείτε πράγματα που δεν έχετε ξανά. Θα δείτε πράγματα τα οποία λες ότι αποκλείεται και όμως τίποτα δεν αποκλείεται. Με αυτούς εδώ τίποτα δεν αποκλείεται. Πόσα έχουν φάει και πόσα ακόμη θα φάνε. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε πηγαίνετε στην κάλπη, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Ψηφίστε όποιον θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλλά όχι αυτούς ρε παιδιά, όχι αυτούς. Αντί φτάνει, βλέπετε που μας έχουν καταντήσει και βλέπετε πως τρώνε και πίνουν οι συγείαν των κορόιδων. Και τα κορόιδα είμαστε εμείς. Εμείς που μας φορολογούν ακόμη και το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας. Ντροπή πραγματικά, και ντροπή όχι σε αυτούς. Τους ανόητους που πάνε και τους ψηφίζουν, που είναι κάτι συνταξιούχοι, κάτι σάψαλα, και λένε ότι εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έχω. Ή ο άλλος που μου βγαίνει και μου λέει: εγώ θα πάω με το κόμμα του Σαμαρά. Να, πάρτα να μην στα χρωστάω που θα πας με το κόμμα του Σαμαρά. Χαϊβάνι, ξέχασε ποιος είναι ο Σαμαράς, ξέχασε τι είναι ο Σαμαράς. Κυβέρνησε ο Σαμαράς, να σου υπενθυμίσω. Άντε να ανοίξεις τώρα τα μάτια στον Έλληνα. Άντε να το ανοίξεις τα μάτια.
Για πάμε στα μηνύματα στο Viber, έτσι να ηρεμήσουμε λίγο. Μα ανέβηκε η πίεση, δεν είναι. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Καλημέρα στον Χρήστο από την Φλόριντα. Αυτή είναι ζωή, λέει. Όχι τα λεφτόδεντρα του Κούλη. Για να δω τι. Α, μπράβο, ναι, μια χαρά είναι τα πράγματα και στη Φλόριντα από ό,τι βλέπω. Ψήνουνε μέσα στο ποτάμι. Μια χαρά, αυτή είναι ζωή. Γιατί. Καλημέρα στον Κώστα. Ταμείο Ανάκαμψης, λέει, κάτι δισεκατομμύρια. Μου έχει γράψει ένα αστρονομικό ποσό εδώ πέρα. Και δεν πήραν τίποτα, θέλουν την Ελλάδα καμένη και μέσα στη φτώχεια. Καλημέρα Focus FM, καλημέρα Κωνσταντίνη. Με εκτίμηση ο Κώστας Μουτσέλος από την Φιλιππιάδα της Πρεβέζης. Μα τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης τα φάγανε, φίλε μου Κώστα. Τα φάγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, μην πω τίποτα πρωί-πρωί, 300 χιλιάρικα το ένα μας κόστησε. 300 χιλιάρικα το ένα. Με 300 χιλιάρικα αγοράζω δίπα τη μεζονέτα στο Πανόραμα και αυτοί πήραν ένα τέτοιο, άντε να μην πω, και τα βάλανε στις γειτονιές και είναι και άσχημα πάνω θεμά τους με τη μούρη του Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δεν μου έκανε κάτι. Αλλά... Τα χρυσοπληρώσουν, να που πηγαίνουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα απογευματινά χειρουργία και εκεί φάγανε χρήμα. Σε γαλάζιες ακρίδες. Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει, θα μπορούσαμε να είχαμε εξυγχρονίσει τη χώρα, να έχουμε κάνει υποδομές, να έχουμε κάνει χίλια δυο. Αλλά τα φάγανε και από εκεί τα λεφτά. Βρήκανε τρόπο να τα φάνε και από εκεί τα λεφτά. Θέλω όλα αυτά τα χρήματα να μου τα επιστρέψουν πίσω και απαιτώ να τους δω φυλακή. Θέλω να τους δω στη φυλακή. Πραγματικά το λέω. Για όλα τα εγκλήματα τα οποία κάνανε, για όλα τα χρήματα τα οποία φάγανε, που κάποιοι κάνανε περιουσίες στις πλάτες του κόσμου. Καλημέρα στο Βαγγέλη, πολύ σωστά τα λες για τις φωτιές και όχι μόνο, ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Υπόπιο από τον Πειραιά, μόνο ντροπή για το θάνατο των παιδιών αυτών. Όλοι εμείς οι Ραγκιάδες έχουμε την ευθύνη για τους θανάτους με την παθητικότητά μας, την ανοχή μας. Είμαστε, λέει, συνένοχοι στο έγκλημα, να πάνε στις μάνες τους να μιλήσουν για ήρωες, ντροπή μας. Ναι, τι να πω πραγματικά. Καλημέρα στη Δήμητρα, είμαστε ο χειρότερος λαός του πλανήτη. Λέει ο Βασίλης από το Μόναχο, τι θα γινόταν αν ο πιλότος των Καναντέρ δεν έπαιρνε 1500 ενώ ο Μητροπολίτης 5000. Τι θα γινόταν αν είχαμε 20 ρωσικά Μπεργεύ, έστω και μόνο για το καλοκαίρι. Ρητορικές ερωτήσεις, αλίμονο στις οικογένειες των νεκρών. Έλατε. Δώσανε 5.000 μισθό στους Μητροπολίτες. Εντρέπεστε λιγάκι. Αντί να δώσουν κανένα μισθό παραπάνω σε αυτούς τους ήρωες, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι σκοτώνονται κάθε χρόνο για να σβήνουν τις φωτιές. Που κάθε χρόνο βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται και κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα. Και τους έχουν, δεν ξέρω πόσο μισθό μπορεί να παίρνει. 1.500 παίρνει ο πιλότος του Καναντέρ. Σιγά τα λεφτά για να βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Αλλά ο υπουργός, ο βουλευτής παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο Βούπερταλ, καλημέρα στον Δημήτρη. 7 χρόνια, λέει, αγόρασαν πολεμικά αεροπλάνα για ένα θηρίο αεροπλάνο γιατί δεν φρόντισαν να αγοράσουν. Υπεύθυνε στα 11,5 χρόνια Τσίπρας Μητσοτάκης. Καλημέρα σας, δίδυμοι, ψεύτες, διπρόσωποι, κυκλοθυμικοί, λέει δηλίκια. Δεν είναι μόνο Τσίπρας και Μητσοτάκης. Είναι και οι πιο παλιοί. Και ο Σαμαράς είναι. Και ο Παπανδρέας είναι. Και ο Σιμίτης είναι. Και όλοι τους, όλοι όσοι κυβέρνησαν, είναι συνένοχοι σε όλο αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει. Καλημέρα στην Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου. Καλημέρα στον Πέτρο. Ο Ανδρέας λέει: ο Σπύρος την είδε Βελόπουλος και νόμιζε ότι θα ήταν όλα ζάχαρη με τους πολίτες. Πού δεν κυκλοφορήσει αυτός. Και με αστυνομική δύναμη κιόλας και εκεί πέρα. Πού να πάει όπως ο Βελόπουλος σε λαϊκές αγορές και σε τέτοια. Τον πάρουν με τις ντομάτες. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος μας καλημερίζει από την Κολονία. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη λίμνη Κερκίνη. Με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα μου στέλνετε έτσι κάτι ωραίες φωτογραφίες. Τις κρατάω αυτές τις φωτογραφίες, να ξέρετε, μου αρέσει γιατί πολλοί στέλνετε ωραίες εικόνες.
Καλημέρα στη Βέρα. Δυστυχώς ο Έλληνας λέει πουλάει ό,τι έχει και δεν έχει. Σε αρκετές περιπτώσεις λέει πουλάει γιατί χρωστάει. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις όμως, και ειδικά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων, πουλάει γιατί δεν βλέπει μέλλον. Η κατάσταση είναι θλιβερή αν σκεφτούμε ότι εκτός από σπίτια και χωράφια έχουν πουληθεί σχεδόν όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες τροφίμων. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες τροφίμων έχουν μείνει πλέον οι οποίες είναι σε ελληνικά χέρια, αλλά είναι λίγες σε σχέση με αυτές οι οποίες υπήρχαν παλαιότερα. Ναι, ο Έλληνας πουλάει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Έλληνας πουλάει για να ξεχρεώσει. Και μετά από λίγο καιρό πάλι χρεωμένος θα είναι. Εκεί έχουν φτάσει τον Έλληνα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αυτοί που κυβερνούν, λέει, την Ευρώπη είναι μέλη στο κλαμπ της ανομαλίας και της εξαφάνισης της παράδοσης, είναι σατανιστές. Δεν ξέρω τι μέλη είναι, ξέρω όμως ότι το κακό το οποίο έχει προκληθεί στη χώρα είναι τεράστιο. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Πρώτα οι ιδιοκτήτες φταίνε και οι μεσίτες βέβαια, που δίνουν τα σπίτια τους σε ξένους, δεν νοιάζονται καθόλου για την πατρίδα, νοιάζονται μόνο πόσα λεφτά θα πάρουν. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι όλα χρήμα, παιδιά. Δεν είναι όλα χρήμα σε αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Δεν είναι όλα χρήμα. Ευτυχώς δηλαδή. Καλημέρα στον Κώστα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, λέει, που δεν κάνουν οι νέοι. Παιδιά παλιά, γιατί έκαναν και δεν είχαν τις ανέσεις που έχουμε τώρα. Απλά οι νέοι δεν θέλουν να χάσουν τη βόλεψή τους, την άνεσή τους, τις βόλτες τους. Φοβούνται πολύ, λέει, και ντρέπομαι. Για να κάνεις παιδιά, πρέπει να έχεις το θάρρος να ματώσεις, να υδρώσεις. Και στα λέω εγώ που έχω τρεις γιους στα 43 μου. Μπράβο σου, να τους χαίρεσαι. Να τους χαίρεσαι, Κωστή μου, γερά και δυνατά να είναι τα παιδάκια σου. Ναι, ισχύει και αυτό που λες σε μεγάλο βαθμό, ότι οι νέοι δεν θέλουν να χάσουν τη βόλεψή τους, ότι τους αρέσει να κλαμπάρουν, να βγαίνουν έξω με το χαρτζιλίκι, βέβαια, της μαμάς και του μπαμπά. Και άντε, άμα πάνε και δουλέψουν και κάπου, βγάζουν και από εκεί ένα χαρτζιλίκι και τέλος πάντων κάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι όμως. Κάποια στιγμή τα χρόνια περνάνε και λες και τι έκαναν. Καλημέρα στον Αποστόλη. Την είδε στη Δόμνα, λέει, έτσι. Εγώ πολύ χάρηκα. Εύχομαι και χειρότερα να πει. Νέα Δημοκρατία δεν θέλανε όσο για τον Άδωνη. Αν πρόσεξε καλά το βίντεο, εγώ δεν είδα. Γιούχα, ίσα ίσα. Όλοι οι άλλοι, λέει, του έδωσαν το χέρι εκτός από αυτούς τους δύο στην αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις, μην αναρωτιόμαστε ποιοι ψήφισαν. Εδώ ρε, εσύ καίγεται η πάρος να μου, και άλλοι κάθονταν και γλεντούσαν. Απ' τη μια μεριά έβλεπε τις φλόγες να κατακαίνε το νησί και απ' την άλλη άλλοι γλεντούσαν. Τι περιμένεις από τέτοιο λαό τώρα, περιμένεις σωτηρία? Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, λέει, σήμερα βοηθάω ένα φίλο να καθαρίσουμε τους 300. Τι είναι αυτά? Α, κότες καθαρίζουν. Καλή ευκολία, καλή ευκολία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον αντίποδο, λέει, ο Γεωργιάδης βοήθησε φιλικό του πρόσωπο μέσω του Φρουζή να λάβει διαφημιστική βοήθεια 2.000 ευρώ. Αυτό, βγήκε και το παραδέχτηκε δημόσια και ούτε και επενέβη ο εισαγγελέας. Να πει ότι, όπα, τι έγινε εδώ πέρα, τι ρουσφέτη είναι αυτό το οποίο έχουμε. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντη. Θερμά συλληπιτήρια, λέει, για τους πυροσβέστες μας. Πολύ κρίμα. Κάθε χρόνο τα ίδια. Ο Μαρινάκης καταρχήν δεν δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις που το κάνουν. Λέει, αυτά είναι λαϊκισμός. Ναι, εννοείται, δεν δίνει. Εκεί που δεν το συμφέρει, δεν δίνει απαντήσεις. Εννοείται αυτό το πράγμα. Η Περσεφόνη, λέει, ωραία τα γυαλιά του Σπύρου. Σαν τρελός επιστήμονας που κάνει γεννητικά πειράματα σε εργαστήριο. Ήταν, μπράβο στους κατοίκους της Λίμνου. Καιρός να ξεκαβαλήσουν τα καλάμια τους. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Φάγανε, λέει, και οι Έλληνες ούτε το πόδι μας να βρεθούμε, δεν μπορούμε. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Λεφτά υπάρχουν για τους υπαλλήλους της Βουλής. Μου στέλνει ένα άρθρο εδώ πέρα. Ο πατέρας Παναγιώτης, πριν βγει, λέει, το ακαταδίωκτο, είχα ένα χρέος 16.000 ευρώ και δεν μπορούσα, λέει, να πάρω το μισθό μου για 1,5 χρόνο. Άσε, λέει, πήγαινα στα καΐκια να δουλεύω μαύρο για να μπορέσω να ταΐσω την οικογένεια, λέει ο πατέρας Παναγιώτης. Και άλλοι πόσοι ήταν σαν εσένα και συνεχίζουν να είναι, πατέρα Παναγιώτη. Άλλοι πόσοι συνεχίζουν να είναι και περνάνε δύσκολα. Καλημέρα στον Κυριάκο από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Πολύδωρο. Μου έχεις γράψει πάρα πολλά εδώ πέρα. Πού να τα διαβάσω όλα αυτά? Θα τα δω μετά την εκπομπή. Καλημέρα στον Κυριάκο. Η Ελλάδα, λέει, το κράτος του παραλόγου, βάζουν πρόστιμο για μαύρο χρήμα σε μεταφορές μεταξύ προσώπων. Ζητάνε αξιολόγηση στο δημόσιο αυτοί που δεν πατάνε στη δουλειά τους. Έχουμε πιάσει πάτο σε όλα. Θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κατάλληλη. Μιλάμε για παράκρουση. Στο Βαγγέλη, καλημέρα από τον Νέο Κόσμο. Να θυμηθούμε, λέει, ότι πριν μερικά χρόνια μας είχε πει ο Μητσοτάκης ότι θα φέρει αντιπυρικό υγρό για τις φωτιές. Το ένα ψέμα μετά το άλλο εισβάλλουν. Ναι, ακούμε, το φέρνουν το αντιπυρικό υγρό. Τι έγινε? Το είχε πει και αυτό ο Βελόπουλος κάποια στιγμή στη Βουλή, ότι ήταν να το πάρουν, αλλά θα το παίρνανε από Σεπτέμβριο, που δεν θα υπήρχε τόσο έντονο πρόβλημα.
πονεμένη ιστορία και με το αντιπυρικό υγρό. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Έχεις δίκιο, λέει. Εγώ αναφέρθηκα στους δύο τελευταίους, γιατί αυτά που έγιναν, λέει, στα 11,5 χρόνια δεν έγιναν στα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα και στον Ηράκλειο από το Λάντσχο. Αληθεύει, λέει, ότι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα είναι αγορασμένα από τη Χούντα. Από εκείνη την περίοδο είναι αγορασμένα. Τα Καναντέρ, βασικά. Αυτά τα Καναντέρ είναι αγορασμένα από εκείνη την χρονική περίοδο. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση, τη συμμετοχή και την παρέα που κάναμε. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να πούμε την πρώτη καλημέρα. Ευελπιστώ να έχουμε καλύτερη εικόνα όσον αφορά τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Δελτίο ειδήσεων από την Βάλια Μπουγιουκλή. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τραγικός είναι ο απολογισμός στις μάχες με τις πύρινες λέλαπες στη χώρα, καθώς τρεις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και τη Λακωνία. Οι καταστροφικές φωτιές αποτέφρωσαν εκτάσεις και κατοικίες, προκαλώντας την ασπασμένη απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών από τις επικίνδυνες ζώνες. Αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο, την Λέσβο και την Πάρο. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου. Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης εξέδωσαν οι εποχικοί πυροσβέστες με αφορμή τα πολιτικά συλληπιτήρια για τον τραγικό χαμό τριών συναδέλφων τους στα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γηθίου. Η ανακοίνωση καταγγέλει την πολιτική υποκρισία. Το Σωματείο υπενθύμησε τις παλαιότερες απαξιωτικές δηλώσεις του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνάου, ο οποίος χαρακτήριζε τους εποχικούς πυροσβέστες ως εισβολή του κλάδου και την νομοθεσία των πενταετών πυροσβεστών ως καταστροφή του σώματος. Οι τρεις ένστολοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς οι δύο εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς στο νότιο Ρέθυμνο και ο τρίτος κατέρευσε στη Λακωνία στο Γήθιο. Στην σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου, ενός αρμόδιου αντιδημάρχου του νησιού, ενός δημοτικού υπαλλήλου και ενός εργολάβου προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την 3η 28 Ιουλίου στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Στους τέσσερις εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.437 ευρώ από το ανακριτικό κλιμάκιο εμπρισμού, ενώ παραπέμφθηκαν άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στην σύλληψη τριών ατόμων που εισέβαλαν για πλιάτσικο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον στο Γουδί, προχώρησε η πυροσβεστική, ταυτοποιώντας τους ως υπαίτιους για τη μεγάλη φωτιά της 12ης Ιουλίου. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τη διαφυγή τους από την Ολυμπιακή Εγκατάσταση αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σάλωκες φοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία εμφανίστηκε στο πάνελ του Fortune Greece και υποστήριξε ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει μια ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προτάσσοντας την συμπερίληψη, τη woke διαφορετικότητα και τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά, την ώρα που η Ελλάδα βιώνει μάλιστα τα αποτελέσματα της δημογραφικής κατάρρευσης. Η επιλογή της αρμόδιας Υπουργού να εστιάζει στη ρευστότητα του θεσμού της οικογένειας αντί για τη στήριξη της τεκνοποίησης προκαλεί το δημόσιο. Το αδιαχώρητο και πρωτοφανείς ουρές παρατηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίων. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει οριστικό μπλόκο από τις αρχές του νέου μήνα. Σε μεγάλη ανατροπή των μέχρι τώρα δεδομένων προχωρούν οι αρχές για το στιγερό έγκλημα στην Κυψέλη, καθώς διαπιστώθηκε ότι η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα είχε φτάσει στην Αθήνα με πτήση από το Εδιμβούργο και όχι από την Κύπρο. Την ίδια ώρα το κινητό της τηλέφωνο εξέπεμψε στίγμα μέχρι το πρωί της 5ης 30 Ιουλίου. Η ελληνική αστυνομία ερευνά τις τελευταίες επαφές της περίπου για τις 15 Ιουλίου και το πρόσωπο στο σπίτι του οποίου φιλοξενούταν. Συναγερμός επικρατεί στις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας μετά τις ευθείες απειλές που προηγήθηκαν από την Τεχεράνη σχετικά με πλήγματα που απειλεί να πραγματοποιήσει σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης στοχοποιούν ανοιχτά τους τερματικούς σταθμούς LNG στην Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλια στη Μεσόγειο, το ιρανικό καθεστώς χαρακτηρίζει τις ελληνικές ενεργειακές πύλες ως νόμιμους στόχους αντιπίνων, στο πλαίσιο των απειλών τους να τεινάξουν στον αέρα την ενεργειακή επάρκεια ολόκληρης της Ευρώπης. Στα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων διεθνών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η Ελλάδα, καθώς ο τραγικός θάνατος των πυροσβεστών στις καταστροφικές πυρκαγιές του Ρεθύμνου προκάλεσε παγκόσμιο σοκ. Δίκτυα όπως το BBC, ο Guardian και η Le Monde καλύπτουν με εκτενή ρεπορτάζ την πυρήνη λέλαπα στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τη δραματική μάχη με τις ανεξέλεγκτες φλόγες σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και για τις επόμενες 2 ώρες θα είσαστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Θα το πάμε μαζί έτσι μέχρι και τις 10, προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, τις μουσικές επιλογές γενικότερα. Και φυσικά μαζί μας και όλοι εσείς. Όλοι εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451. Αυτός είναι ο αριθμός του σταθμού. Οποιοδήποτε μήνυμα στέλνετε στο 6943-635451, έρχεται εδώ πέρα μπροστά μας, το βλέπουμε στην οθόνη μας. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε από πού μας ακούτε, έτσι για να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ποιοι είσαστε, ποιοι είμαστε σε αυτή την πρωινή παρέα. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα, δεν έχει ξεκινήσει καλή ημέρα. Είχαμε τα χτεσινά με τους πυροσβέστες, 3 πυροσβέστες νεκροί. Πώς το λέει το αλμύτο, έχω καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι οι 3 πυροσβέστες νεκροί. Τα καλά νέα είναι ότι διάβαζε ένα ρεπορτάζ, οι υπάλληλοι της Βουλής θα πάρουν μπόνους, ετήσιο μπόνους, μπόνους των ετήσιων αποδοχών τους, 15%. Ξέρεις, αυτοί που μεταφέρουν πάνω τα νερά, αλλάζουν στο βήμα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι επιδομάδια ή οποιοδήποτε. Είναι μπόνους για την παραγωγικότητα. Αυτοί οι πυροσβέστες, ρε παιδί μου, που καήκανε, παίρνουν, ξέρω εγώ, θα παίρνουν το ενδεύτερο, τα 2/3 του μισθού αυτού που κάνει το πραγματικά δύσκολο έργο σε αυτή τη χώρα που πάει το νερό στον υπάλληλο, έτσι. Δύο πυροσβέστες κάηκαν στην Κρήτη, ένα στο Γήθιο. Πέθανε, δεν ξέρουμε ακόμα, είναι λίγο θολό, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο θολό. Ήτανε τουλάχιστον, ελπίζω σήμερα να έχουμε περισσότερες απαντήσεις. Θα τα πούμε τέλος πάντων, όπως θα πούμε και άλλα πολλά και για το νερό, θα πούμε διάφορα. Εσείς μας στέλνετε τις καλημέρες σας στο 6943-635451. Στο μεταξύ μου γυρίσανε λίγο τα μυαλά και το πρωί. Έβλεπα το πρωί, είχα, ξέρεις, όπως ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ πέρα, είχα ανοίξει και είχα έρθει. Και έζησα το δράμα του δημοσιογράφου της πρωινής εκπομπής. Γιατί είχαν πάει να κάνουν επιτόπιο ρεπορτάζ για τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Που πάει ο κόσμος όλος να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να πάρει την καινούργια ταυτότητα. Και είχε αρχίσει ο άνθρωπος. Καήκανε οι άνθρωποι χτες εδώ πέρα. Καήκανε στην Ελλάδα, στη χώρα. Και έλεγε πως η χώρα ζει στο σκοταδισμό και στο μεσαίωνα επειδή δεν θέλουν κάποιοι να πάνε τους καινούς ταυτότητες. Και ήταν, είχε μάλιστα ένα στυλ, ξέρεις, χάσαμε, είμαστε στο μεσαίωνα, πάει, πέρασε ο διαφωτισμός. Μιλάμε για πολύ διαφωτισμένοι τύποι, ρε παιδί μου. Πολύ διαφωτισμένοι τύποι που δεν ανέχονται. Όλα τα ανέχονται. Είναι συμπεριληπτικοί. Τα ανέχονται όλα. Θέλεις εσύ να κάνεις οικογένεια με το γατί σου, ξέρω εγώ, που λέγε η Δόμνα η Μιχαηλίδου, θα τα ακούσουμε κι αυτά. Θέλεις, δεν ξέρω κι εγώ τι, να χρηματοδοτούνται οι πυγμαίοι queer της Λατινικής Αμερικής. Όλα αποδεκτά. Το να έχεις θρησκευτικές πεπιθήσεις, όμως. Το να μην υποτάσσεσαι. Στο ότι θέλουν να πάνε να σου φορέσουν προσωπικούς αριθμούς, το ένα, το άλλο, νέες ταυτότητες κτλ. Αυτό είναι το μοναδικό αμάρτημα.
Εκεί πέρα σταματάει ο διαφωτισμός. Πάει, χάσαμε. Πέρασε λέει και δεν ακούμπησε ο διαφωτισμός. Μετά από 200 χρόνια. Είμαι παρμένος, όπως καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός αυτών έτσι μου έχει φτιάξει το πρωί. Έχω γίνει, έχω έρθει εδώ πέρα, λες και Τούρκος που λένε, με σαρίκι. Στο μεταξύ γίνεται όντως χαμός. Μιλάμε τώρα εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα. Ουρές έξω από αστυνομικά τμήματα, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, για να πάρουν διαβατήρια. Να μπορούν να ταξιδεύουν με τα διαβατήρια όπως έχουν κάθε δικαίωμα, έτσι. Δεν κάνουν τίποτα το παράνομο, δεν κάνουν τίποτα το περίεργο. Όχι όμως, τους έχουν πιάσει όλα τα μέσα ενημέρωση να τους παρουσιάζουν ότι αυτοί σχεδόν θέλουν να καταλύσουν, ξέρω εγώ, τη δημοκρατία στη χώρα. Βγαίνουν διάφοροι εξυπνάκηδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βγαίνουν διάφοροι εξυπνάκηδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους ηρωνεύονται κιόλας. Οι διαφωτισμένοι που λέει και ένας φίλος μου. Πάμε καλημέρα στην Ουρανία, καλημέρα στο Θοδόση, καλημέρα στην Ατζέλικα, καλημέρα στο Χρήστο. Καλημέρα στο Στράτο από το Εγάλεο. Καλημέρα στην Τίνα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στον φίλο τον Νότικο κάτω από την Κρήτη. Δεν είσαι, για δώσε μας καμιά εικόνα άμα είσαι κοντά. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Αποστόλη. Ο Αποστόλης στέλνει μήνυμα απελπισίας στο μεταξύ. Καλημέρα στους πρωινούς, σήμερα πληρωμές, εργοδοτικές, εύκα, πρώτη δόση εφορίας. Δεν έχει μείνει τίποτα αυτό το μήνα. Καλημέρα στον φίλο τον Βαρδί, τον οδηγό. Καλημέρα σε όλους τους οδηγούς. Γιατί αμέσως μετά στέλνει και η Δέσποινα. Καλημέρα στον Γιώργο από Μαρκόπουλο. Μας προειδοποιεί απαγορευτικό στις 12 από το λιμάνι του Λαβρίου για Τζιά Κύθνο. Καλύτερα λέει να ενημερώνεστε. Άμα έχετε ξεκινήσει να πάτε για να φύγετε, ξανασκεφτείτε το. Ξανασκεφτείτε το ή μάλλον συνεννοηθείτε με να δείτε με το λιμεναρχείο ότι προς το παρόν μέχρι τις 12 μπορεί να τραβήξει και πιο πίσω. Καλημέρα, όπως είπαμε και στην Δέσποινα, σε όλους τους οδηγούς των ταξί, στους οδηγούς των λεωφορείων, στους οδηγούς των φορτηγών. Η Ντίνα γράφει, μα υπάρχει από Βασιλεία που οποιαδήποτε ταυτότητα είναι έγκυρη για έκδοση διαβατηρίου. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ, ο κόσμος καίγεται, η χώρα μας ξεπουλήθηκε και εμείς πετάμε χάρτα ετών. Καλημέρα, στέλνει ο Θανάσης, λέει από τη γειτονιά σου. Είσαι κοντά στον Άγιο Ιερόθετο. Είδα σε ένα μήνυμα που ήταν κάτι με τα σουβλατζίδικα χθες. Λέω, αυτός είναι γείτονας. Καλημέρα και στο Θοδωρή από το Περιστέρι. Έσπευσαν, λέει, κάποια συστημικά site να γράψουν ότι ήταν από παθολογικά αίτια. Το είδες, μιλάς για το θάνατο του πυροσβέστη στο Γήθεο. Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω. Δεν το παίζω ότι ήμουν μπροστά και ξέρω τι έγινε. Είδα όμως που γράψαν στην αρχή παθολογικά αίτια. Λες παθολογικά αίτια, έπαθε καρδιά. Αυτό σημαίνει παθολογικά αίτια. Αν έχει, παραδείγματος χάρη, πέσει πηδώντας έξω από το όχημα για οποιονδήποτε λόγο και έχει σπάσει τον αφιένα του, ξέρω εγώ, λέω κάτι τυχαίο, δεν είναι παθολογικό αίτιο αυτό. Τώρα μην τρελαινόμαστε, γιατί προφανώς κάποιοι πάνε να κάνουν damage control. Έτσι το λένε στο χωριό μου.

Σκέψου στο μεταξύ να μην ήταν όλο αυτό το πράγμα που ζούμε σχεδόν προδιαγεγραμμένο, να μην το ξέραμε. Να μην το ξέραμε ότι θα γίνει. Έχει φωτιές στην Ισπανία, έχει στη Γαλλία. Τώρα περιμένουν Ιταλία και Ελλάδα. Έχουν βγει κάποιες εφιαλτικές προειδοποίησεις από το σύστημα Κοπέρνικος. Είναι το ευρωπαϊκό σύστημα που παρακολουθεί τον καιρό σε γενικές γραμμές. Και προειδοποιεί ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο Αύγουστος θα είναι δύσκολος για Ελλάδα και Ιταλία συγκεκριμένα. Γράφει για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά με ειδική έμφαση σε Ελλάδα και σε Ιταλία. Και βγήκανε μετά, βγήκε ο Μητσοτάκης να κάνει δηλώσεις, βγήκε ο τάδε πρόεδρος, βγήκε ο άλλος να κάνει δηλώσεις, ο παράλλος να κάνει δηλώσεις, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους πυροσβέστες. Αυτούς που το χειμώνα, άμα πάνε να ζητήσουν δύο πράγματα, ανάμεσα στα οποία πάνω χάρη μέσα για να κάνουν τη δουλειά τους, να ζητήσουν καλύτερο εξοπλισμό, να ζητήσουν αύξηση το μισθό. Τι αύξηση το μισθό, ρε, τι νομίζω ότι είσαι κασπάλο στη Βουλή, να πούμε. Τους δέρνουνε. Τους πετάνε δακρυγόνα, τα έχουμε δει αυτά, έτσι.

Καλύτερα, καλύτερα να σας τα πούνε ήδη από το να τα λέω εγώ. Βλέπω την ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών. Απαντάνε στην έβγαλε η Νέα Δημοκρατία, να το πάρουμε με τη σειρά μάλλον. Η Νέα Δημοκρατία λέει εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Με αυταπάντηση λέει και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες πολιτών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Και το έχουν πάρει, κάνουν reply στο Facebook, ξέρω εγώ, το αναδημοσιεύουν. Οι εποχικοί πυροσβέστες, η σελίδα των εποχικών πυροσβεστών. Πριν από λίγες ημέρες, λέει ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν δύο χρόνια, ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Οι ανακοινώσεις σας, λοιπόν, περισσεύουν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικές.

Χρειάζεται να πει κανείς τίποτα άλλο? Χρειάζεται να πει κανείς τίποτα άλλο και να αντιπαραβάλλεται τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το ελληνικό κράτος στους εποχικούς πυροσβέστες που αυτό τους παίρνει, τους χρειάζεται. Τους στέλνει μετά βέβαια στο Ταμείο Ενεργείας. Αντιπαραβάλλεται πώς φέρεται σε αυτούς και τα προνόμια που δίνει στους εκλεκτούς. Είτε αυτοί είναι οι πάντες στη Βουλή, είτε είναι αυτοί που είναι βολεμένοι στις ανεξάρτητες αρχές, είτε είναι δεν ξέρω κι εγώ τι, οι οποίοι παίρνουν, είσαι μπει σε μια ανεξάρτητη αρχή, παίρνεις μισθό διπλάσιο, 2,5 φορές, 3 φορές πάνω από τον πιλότο του Καναντέρ που πάει με 10 μποφόρ τώρα. Θα προσπαθεί τώρα με 10 μποφόρ να βάλει το αεροπλάνο πάνω στη θάλασσα για να βάλει νερό, να πάει να σβήσει φωτιά.

Να δούμε, θέλω κάποια στιγμή να πάνε σε μια φωτιά να τις σβήσουν όλοι αυτοί. Οι υπάλληλοι της Βουλής, να πάνε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να πάνε, πώς τους λένε, οι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητας των Υπουργείων. Να, όχι μεγάλη φωτιά, να τους βάλεις να σβήσουν σε ένα, δεν ξέρω και εγώ τι, σε ένα χιτά. Να πηγαίνουν, πώς πηγαίνουν το ποτήρι σε αυτόν που μιλάει στο βήμα της Βουλής, θα πηγαίνουν ποτήρι, ποτήρι, ρε, να το ρίχνουνε. Ποτήρι, ποτήρι.

στο μεταξύ, όπως καταλαβαίνεις, με τα ΜΜΕ διεθνώς να ασχολούνται με τις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία όλες τις προηγούμενες μέρες, με το που μαθεύτηκε, με το που έγινε γνωστός ο θάνατος των πυροσβεστών στην Ελλάδα, έκανε το γύρο του κόσμου η είδηση.

σήμερα στο Αμάρι Ρεθύμνου θα γίνουν οι κηδείες. Η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου στο Επισκοπείο Φουρφουρά. Ενώ ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου. Πρόκειται για τους δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν και κάηκαν στην Κρήτη. Περιμένουμε να μάθουμε για τον 27χρονο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος που έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι εγώ βλέπω ότι λίγο τα μασάγανε, κάπως περίεργα τα λέγανε και δεν εξηγούσανε τι συνέβη κτλ. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης εντοπίστηκε, λέει, χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Οι ΜΚΟ, λέει, που είναι να βοηθήσουν, είναι μόνο για τους Πακιστανούς, καλά. ΜΚΟ, παιδιά, θα γίνει, γίνονται εκενώσεις. Έβλεπα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και φύγανε 350.000 συνολικά σε Ισπανία και Γαλλία από τα σπίτια τους. Δεν πήρανε τους δρόμους και πηγαίνανε στη μέση του πουθενά, όπως εδώ πέρα με το 112, που σου λέει το 112 φύγε. Κόψε το λαιμό σου. Πήγαινε όπου νομίζεις. Στη Γαλλία και στην Ισπανία, όταν πήγε το μήνυμα της εκένωσης, δεν ξέρω αν πήγε μήνυμα ή με ποιο άλλο τρόπο τους ειδοποίησαν, τέλος πάντων, τους είπανε: φεύγεις από εκεί, στο τάδε γήπεδο, στην τάδε πόλη, θα πας, υπάρχουν έτοιμες, υπάρχουν κρεβάτια, υπάρχει νερό, υπάρχει φαγητό, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο. Όχι, πάρε δρόμο και τρέχα. Να μην έχω εγώ την ευθύνη. Η εκένωση γίνεται συντονισμένα, υποτίθεται. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, διότι οι άνεμοι βαράνε 10 μποφόρ. Είναι δύσκολα από κάθε άποψη, και γιατί εντείνονται οι φωτιές και η ταχύτητα της φωτιάς και όλα τα υπόλοιπα, και γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο να λειτουργήσουν τα εναέρια μέσα. Ας κάνουμε έτσι μια νοερή προσευχή, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε, να μην έχουμε άλλα δράματα. Γράφει ο Σύφης. Υπάρχουν και αυτοί οι ήρωες κριτικοί, όχι, δεν είναι μόνο οι οπεκεπέδες, οι συμμορίες, οι εκβιαστές που βλέπουμε τελευταία. Προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Another one bust the dust. Hey.

κατάσταση. Απ' όλα είναι, από ό,τι φαίνεται, στο Ρέθινο. Εκεί πέρα είναι το μέτωπο που είναι το χειρότερο αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς στη Λέσβο, που τα πράγματα έδειχναν αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι θα ήταν πολύ δύσκολα, έχει πέσει λίγο η ένταση. Δεν έχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά. Στο Ρέθινο όμως γίνεται χαμός. Έχουν εκενωθεί πάρα πολλοί πληθυσμοί. Βλέπω εδώ πέρα, λέω μήπως διαψεύστηκα, μήπως έκανα, ρε παιδί μου, δεν τα είδα καλά. Ότι λέει κάποιοι από αυτούς που εκενώθηκαν, από συγκεκριμένες από τους οικισμούς στην Κρήτη που έχουν εκενωθεί, πήγανε, λέει, στο τάδε κλειστό γυμναστήριο. Και περίμενα να δω καμία εικόνα, ξέρεις, να έχει κανένα κρεβάτι, να έχει κανένα. Τίποτα, κάθονται στην εξέδρα, ρε. Και έχουν πάει λογικά εκεί πέρα οι τουρίστες, αυτοί που είχαν πάει για τουρισμό και δεν

0: Πρέπει να είναι. Έχει λάθος άποψη για εδώ, αυτή με τις επιδοτήσεις και γενικότερα τα λαμόγια είναι μειοψηφία. Μην τζουβαλιάζουμε τους κριτικούς. Προφανώς ρε παιδιά. Ας πάει ο Αβγενάκης, λέει, να τη σβήσει. Ξέχασα, λέει, η μαγιά του εξαντλείται στους υπαλλήλους αεροδρομίου. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά για το τι, γιατί και εδώ δεν είναι τα πράγματα καλά. Τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας? Δεν ξέρω αν είναι αίσθησή μου. Σήμερα, όπως ερχόμουν, γινότανε. Τι? Δεν βρήκες κίνηση σε Αγιαντόπουλε? Εμένα γινότανε χαμός, παιδιά. Δηλαδή, πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να έτυχε, ρε παιδί μου, σε μένα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όσο ερχόμουν σήμερα, επειδή δεν είχε προαστιακό πρώτη γραμμή για Πειραιά, και αν το καταλαβαίνετε, ταλαιπωρία μεγάλη για πολλούς πολίτες, ερχόμενος είδα ότι η κίνηση εκείνη την ώρα, αρκετά πρωί, ήταν κυρίως στα νότια της λεωφόρου Κηφισού, δηλαδή στο ύψος εδώ προς Πειραιά, Πέτρου Ράλι, στο καθοδικό ρεύμα. Η εικόνα είναι διαφορετική αυτή την ώρα, διότι η συμφόρηση αφορά και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη συμβολή που γίνεται της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος εκείνο. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει συμφόρηση. Η ημέρα προαλήφεται ως δύσκολη. Η ίδια είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών ως προς την έξοδο του δρόμου με κατεύθυνση προς την Κόρινθο. Τα προβλήματα είναι, αφορούν το κλασικό σημείο στο ύψος του κέντρου του Χαϊδαρίου, εκεί λίγο πριν το δάσος, έως και το ύψος του Σκαραμαγκά στα δηληστήρια. Ως προς την Αττική Οδό, η κυκλοφορία φαίνεται να είναι ομαλή στο μεγαλύτερο τμήμα της. Τα προβλήματα και καθυστερήσεις της τάξης των 20 λεπτών για αυτήν την ώρα αφορούν το κόμβο της μεταμόρφωσης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τώρα, ως προς τις καθυστερήσεις και την έντονη κίνηση, οι πολίτες θα τηλεπορηθούν στη λεωφόρο Φιλής στο κομμάτι από το Ζεφύρι έως και τους Αγίους Αναργύρους, ενώ ακόμη και κατά τόπου στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας, τύπου άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, λεωφόρος Αλεξάνδρας, κατά τόπου στη λεωφόρο Κηφισίας, αν και όχι τόσο όσο τις προηγούμενες μέρες, στη κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων, στο μεταξουργείο στην Ομόνια, Μάρνη, καθώς και κατά τόπου στην Πατησίων. Τώρα, ως προς το παραλιακό άξονα, υπάρχουν καθυστερήσεις μόνο στο ύψος του Ελληνικού και στο ύψος Αλίμου στη λεωφόρο Ποσειδώνος και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα, όπως κάθε ημέρα, μαζί μας η Vulcom, η εταιρεία που κάνει για εσάς αυτό που δεν κάνουν όλες οι εταιρείες ενέργειας κτλ. Φυσικού αερίου, τηλεφωνίας. Τι κάνει? Ψάχνει, σκανάρει, εξετάζει διεξοδικά όλες τις προσφορές, όλα τα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορέσει να βρει την πιο συμφέρουσα προσφορά για εσάς. 2-31-0-20-88-08. Κάνετε ένα τηλέφωνο στη Vulcom αν θέλετε να κάνετε ένα καινούριο συμβόλαιο, ένα καινούριο πρόγραμμα, είτε ηλεκτρικού ρεύματος, είτε φυσικού αερίου, είτε κινητής τηλεφωνίας. Αντί να περιμένετε να σκαλέσουν εσάς οι εταιρείες για να σας πουλήσουν το πιο επικερδές για αυτές, το πιο ακριβό πρόγραμμα, παίρνετε τηλέφωνο εσείς στη Vulcom. Οι άνθρωποι της λειτουργούν ως κατάσκοποι στις εταιρείες, στους παρόχους ενέργειας, φυσικού αερίου, κινητής τηλεφωνίας και σας λένε την καλύτερη προσφορά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πακέτο το οποίο, αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, κάνετε μεταπτυχιακό ή φιλοξενείτε κάποιο φοιτητή σπίτι σας, μπορεί να είναι ο παππούς που τον φιλοξενεί σπίτι, δεν ξέρω κι εγώ τι, έχει πάγιο μόλις 5 ευρώ και τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες 0,095 του ευρώ. Αυτό το πράγμα, εάν η κατανάλωση σας είναι μικρή ή συγκεκριμένη, βολεύει. Δεν σας λέω ότι αυτό είναι το κατάλληλο για εσάς. Κάντε όμως ένα τηλέφωνο στο 2310 208808 προκειμένου να δείτε ποιο είναι το πακέτο που βολεύει εσάς.

Λοιπόν, θα πάμε ενάντια στην κανονική ροή της εκπομπής, αλλά έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ζελλίδη, διότι είχαμε δεσμευτεί την προηγούμενη

0: προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή την εβδομάδα θα συζητούσαμε για το ζήτημα του νερού. Το οποίο ζήτημα του νερού έχει έρθει, είναι επικαιρότητα ούτως ή άλλως, διότι είχαμε στη Βουλή χτες και τη σχετική συζήτηση, είχαμε τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό ενέργειας και περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, να λέει ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης, λέει, του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του, η αστάθεια μας οδηγεί σε καταστροφή, το να μην προχωρήσουμε μας οδηγεί στην καταστροφή. Έφερε ως παράδειγμα και τις εισαγγελικές έρευνες που τρέχουν σήμερα για την ποιότητα του νερού στη Χαλκιδική και στη Βόλβη. Και λέει πρέπει να κάνουμε επενδύσεις μαζικές, πρέπει να κάνουμε το ένα το άλλο προκειμένου να μπορέσουμε, θέλουμε μεταρρυθμίσεις και στο νερό. Από την άλλη είναι αρκετοί αυτοί που λένε ότι είναι το πρώτο βήμα προς ιδιωτικοποίηση του νερού. Δεν ακούω όμως κουβέντα πολύ για την ουσία. Τι γίνεται σήμερα? Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζελίδη. Καλημέρα σας, κύριε Ζελίδη.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κρατάμε τις δεσμεύσεις μας, αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Καταρχήν, παρακολουθήσατε τη συζήτηση στη Βουλή?
1: Δεν την άκουσα, αλλά διάβασα τις δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου.
0: Έχει δίκιο ότι αν δεν κάνουμε κάτι οδηγούμαστε σε καταστροφή?
1: Ναι, και άλλη μια φορά εκπλήσουμε για την ημιμάθειά του. Καλά θα είναι όταν θα μιλάει, όπως μιλούσε για τα πετρέλαια, για τις δεσμεύσεις του πότε θα γίνουν οι γεωτρήσεις, που ήξερε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, να σταματήσει να μιλάει και για πράγματα που δεν γνωρίζει, ή να κάτσει να διαβάσει ή να ρωτήσει κάποιον. Τα δύο παραδείγματα που ανέφερε, το ένα είναι για τη Συθωνία στη Χαλκιδική και το άλλο είναι στην Υφόπετρα
0: στη
1: Βόλβη, και μου κάνει εντύπωση. Λες και άλλος κυβερνούσε εδώ και 7 χρόνια, λέει απουσία ενεργού αποχετευτικού δικτύου. Δεν το ήξερε? Ξαφνικά το διαπίστωσε και πιστεύει ότι θα έρθει ο φορέας της Θεσσαλονίκης για να σώσει την κατάσταση? Όσον αφορά το δεύτερο, λέει βρέθηκαν συγκεντρώσεις ουρανίου και φθορείου. Ξέρει από πού προέρχονται? Και πώς πιστεύει, με ποια στοιχεία πιστεύει ότι αυτά προέρχονται επειδή είναι μεγάλου βάθους η γεωτρήση? Μήπως ξέρει ότι στις αίρες το νερό απαγορεύτηκε να το πίνουν γιατί ακριβώς είναι από ηφαιστειακά πετρώματα ίγκα στο ουράνιο? Θέλω να πω δηλαδή, οι υπουργοί καλά είναι αν θα μιλάνε να γνωρίζουν και αν δεν γνωρίζουν να μην μιλάνε. Και ο κύριος Παπασταύρου μιλάει πολύ, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Τι είπανε και τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να ενώσουν όλους τους οργανισμούς ίδρυυσης, αποχέτευσης, άρδευσης στην Αττική, στην ΕΙΔΑΠ. Και τι είπε ο κύριος Παπασταύρου? Λέει τα δίκτυα είναι κατεστραμμένα και υπάρχουν περιοχές που χάνουμε το 70%. Τι είπα την προηγούμενη φορά που συνδεθήκαμε?
0: Ότι χάνουμε το 50% κατά μέσο όρο.
1: Γιατί να δίνουμε 500 εκατομμύρια για την εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενισιώτη, και δεν τα δίνουμε αυτά τα 500 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τα δίκτυα στην Αττική? Δηλαδή έπρεπε να μπει και η ΕΔΙΑ σε αυτόν τον φορέα για να καταλάβουμε ότι τα δίκτυα έχουν απώλειες περίπου 50%.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε τώρα στις λεπτομέρειες της επιμέρους. Υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας στην Ελλάδα ή είναι πρόβλημα της διαχείρισης? Να ξεκινήσουμε με το βασικό, γιατί ακούμε από παντού λειψιδρία, έρχεται λειψιδρία, θα έχουμε νεράκι να πιούμε και πρέπει να τρέξουμε για να το προλάβουμε.
1: 90% κακή διαχείριση και 10% πιθανά κλιματική αλλαγή. Τι θέλω να πω? Βλέπω όλα τα μοντέλα και δείχνουν σχεδόν τις ίδιες ποσότητες νερού να πέφτει σε όλες τις περιοχές. Σχεδόν. Υπάρχει μία μικρή μείωση.
0: Ναι.
1: Αυτό το νερό όμως πέφτει ξαφνικά σε συγκεκριμένες περιοχές σε μεγάλες ποσότητες. Και αυτό το νερό τι κάνει? Φεύγει στη θάλασσα. Δεν έχει το χρόνο να κατησδύσει όπως έβρεχε παλιά για πολλές μέρες, σιγά σιγά και το νερό κατήσδιε στον εδαφικό ορίζοντα, πήγαινε στον υδροφόρο και εμπλουτιζόταν ο υδροφόρος. Τώρα φεύγει γρήγορα. Εδώ και 10 χρόνια λοιπόν, 15 ίσως, φωνάζω μικρά φράγματα εμπλουτισμού του υδροφόρου. Τι θέλουμε να κάνουμε? να συγκρατάμε το νερό όπως γινόταν παλιά με φυσικές διαδικασίες στις περιοχές που είναι τα φράγματα για να έχω κατήσβηση του νερού. Θέλει όμως συγκεκριμένη πολιτική. Δεν μπαίνουν φράγματα παντού, πρέπει να έχεις πετρώματα με πορώδες για να μπορεί να κατησβεί το νερό. Αντί λοιπόν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο που την έκανε ο Γλέζος πριν 40 χρόνια στο νησί του, χωρίς να είναι καν γεωλόγος, διαισθάνθηκε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος, αντί λοιπόν να το δουν το μοντέλο να λειτουργεί για εδώ και 40 χρόνια να το εφαρμόσουν, μιλάμε για φαραωνικά έργα, εκτροπές, μεγάλες λιμνοδεξαμενές που μένουν αχρησιμοποιητές κλπ. Γιατί? Για να παίξουν μπάλα μόνο 2-3 μεγαλοκαρχαρίες. Μόνο μεγάλες εταιρείες. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα τα μικρά, γιατί θα συμμετέχουν μικροί εργολάβοι στις περιοχές και δεν το θέλουν αυτό.
0: Μάλιστα. Για άρα εσείς λοιπόν, θεωρείτε ότι η κυβερνητική ρύθμιση που έρχεται πάει προς τα εκεί. Άρα η κυβερνητική ρύθμιση που είδαμε πάει προς τα εκεί, δηλαδή να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα συγκεκριμένων μεγαλοεργολάβων, ταυτίζονται αυτά, ας πούμε, με τις συνενώσεις των οργανισμών στις οποίες αναφερθήκατε στην
1: Ελλάδα. Βεβαίως, γιατί θα βγαίνει ένα μεγάλο έργο που θα είναι ενταγμένο κάπου και θα λέει 1 δισεκατομμύριο αντικατάσταση του δικτύου. Δεν θα παίξει εσύ και εγώ μπάλα, θα παίξει κάποιος μεγάλος που μπορεί να το κάνει. Ενώ αν έβγαιναν μικρά τέτοια έργα ανά δήμο, δεν θα έπαιζε ένας εργολάβος, θα έπαιζαν πολλοί. Τώρα λοιπόν θέλουμε να ενώσουμε όλες τις περιοχές και να βγάλουμε ένα μεγάλο έργο για όλο το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Και αν δείτε μέσα λεπτομέρειες, γιατί το διάβασα το σχέδιο από νωρίτερα,
0: ναι,
1: τέτοιες παρόμοιες αντιδράσεις υπάρχουν σε πολλές περιοχές. Δεν είναι μόνο η Δήμη, είναι διάφοροι οργανισμοί, είναι διάφοροι φορείς, διάφοροι σύλλογοι. Αν δείτε λοιπόν μέσα, παράδειγμα, μέσα στη διαχείριση βάζει και την άρδευση. Βάζει δηλαδή και τους ΤΟΕΒ, τους παίρνει. Και σας λέω λοιπόν, ποιος θα κάνει το διαμοιρασμό το νερό, του νερού για την άρδευση? Η ΕΙΔΑΠ. Θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή αυτός που δεν έχει νερό και πρέπει να κάνει να ανοίξει μία πόρτα για να στείλει το νερό από την άλλη, θα το κάνει η ΕΙΔΑΠ. Η ΕΙΔΑΠ δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της τα προβλήματα, θα διαχειριστεί μέχρι και την άρδευση.
0: Ναι. Σας έχω ακούσει και σε άλλες συναντεύξεις, σε άλλες τοποθετήσεις, να αναφέρεστε στην κατασκευή, σε αυτό που είπατε, μικρών τοπικών έργων, αποθήκευση στην πηγή επί της ουσίας, με σκοπό να συγκρατείτε το νερό κτλ. Έχετε πάρει θέση ενάντια σε αυτά τα μεγάλα φαραωνικά έργα. Πέραν του αν κάποιος θα βγάλει λεφτά, εάν κάποιος θα οικονομήσει, έτσι, στο να φέρει, ας πούμε, το νερό από το Καρπενήσι στην Αθήνα, αυτό δημιουργεί κινδύνους γενικότερα άλλους, δημιουργεί προβλήματα.
1: Δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι η εφαρμογή στη χρήση και το δεύτερο είναι τα περιβαλλοντικά. Δηλαδή ξέρω λιμνοδεξαμενές, δέστε στη Λακωνία,
0: ναι,
1: που έχουν κατασκευαστεί εδώ και 15 χρόνια, αλλά στον προϋπολογισμό της λιμνοδεξαμενής δεν υπήρχαν σχέδια δικτύων χρησιμοποίησης. Η λιμνοδεξαμενή μπορεί να είναι γεμάτη και να μην χρησιμοποιείται. Οι λιμνοδεξαμενές γενικώς είναι μια πολύ σύνθετη διαδικασία και παίρνει χρόνο, ίσως και 15 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα σήμερα. Ή αν θέλεις να το κάνεις, πρώτα πρέπει να εμπλουτίσεις τον υδροφόρο για να μπορεί και η λιμνοδεξαμενή να έχει νερό. Το δεύτερο είναι το περιβαλλοντικό. Κάθε φορά που κάνεις μία εκτροπή, κάθε φορά που κόβεις μία παροχή, κάθε φορά που μεταφέρεις ποσότητες νερού από ένα συνεχόμενο δίκτυο σε ένα στεκούμενο σύστημα, αυτόματα αλλοιώνεις το χαρακτήρα του ποταμού από όπου θα πάρεις το νερό. Ή το φράγμα γίνεται μέσα στην Κίτη, οπότε μετατρέπεις ένα ποτάμιο σύστημα σε ένα λιμναίο. Αρχίζουν οι καταστροφές, οι οικολογικές, τα ψάρια, οι φερτίλοι, τα πάντα. Δέστε, ας πούμε, τα 5 φράγματα στον Αγελό, πώς κατέστρεψαν τις εκβολές του Αγελό, με αποτέλεσμα το κράτος να πληρώνει για την προστασία της παράκτειας ζώνης στο Μεσολόγγι. Αν πάτε από το Μεσολόγγι μέχρι την εκβολή του Αγελό, θα δείτε χτένια παντού, δηλαδή βράχους κάθετα στην παραλία για να μειώσουν τη διάβρωση. Συνεπώς, αυτά τα μεγάλα φαραωνικά έργα προκαλούν και καθυστερήσεις και αλλοιώσεις περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συνεπώς, θέλει μεγάλη προσοχή. Πού, πώς και πότε θα το εφαρμόσεις.
0: Ωραία. Πείτε λοιπόν ότι δεν κάνουμε αυτά τα μεγάλα φαρμακά. Εκεί πέρα υπάρχει ο αντίλογος. Ότι δηλαδή το είδα που το έλεγε χτες και ο Παπασταύρου στη Βουλή. Ότι λέει εντάξει, μπορούν όμως 17 δήμοι να λειτουργήσουν συντονισμένα με δικές τους υπηρεσίες, ας πούμε, για το νερό κτλ. Υπάρχει αντίλογος σε αυτό.
1: Βεβαίως, να σας πω. Κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες της. Παράδειγμα, ας πάρουμε το νησί της Κέρκυρας. Το νησί της Κέρκυρας έχει ένα κεφάλι ψηλά βόρεια, που είναι το βουνό του Παντοκράτορα, που έχει νερά. Η κεντρική Κέρκυρα και η νότια Κέρκυρα, που είναι μια στενή λωρίδα γης, και αντιμετωπίζει θέματα. Η νότια Κέρκυρα δεν έχει νερό εδώ και πολλά χρόνια για να πιει. Βρήκανε νερό, αλλά δεν έχουν δίκτυα μεταφοράς για να πάει το νερό στις δεξαμενές εκεί που πρέπει. Σε αυτό φταίει ο Δήμος, ότι δεν έχει το χρηματοδοτικό εργαλείο για να κάνει τα δίκτυα. Πρέπει να ενωθεί με ένα μεγάλο φορέα για να κάνει το έργο. Όχι βέβαια. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα κάνουμε ένα μεγάλο φορέα και αυτός ο φορέας θα πάει να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα της Κέρκυρας με τις ιδιαιτερότητες. Αντί λοιπόν να αντιμετωπίζω συνολικά τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, γιατί δεν χρηματοδοτώ την κάθε περιοχή μέσω της περιφέρειας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα? Βεβαίως και οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά. Ξέρετε, κάποια στιγμή με φωνάξανε να αντισταθώ, να αντιδράσω σε ένα έργο. Δεν θα πω τι έργο. Αλλά δεν είχαν λεφτά να πληρώσουν μια τέτοια μελέτη. Και δεν μπορούσαν να ζητήσουν από την περιφέρεια τέτοια λεφτά, γιατί η περιφέρεια έπρεπε να τα ζητήσει από το κράτος. Να τα δώσει στην περιφέρεια, η περιφέρεια στο Δήμο και ο Δήμος να πληρώσει μια μελέτη που θα είναι αντίθετο στις αποφάσεις του κράτους. Αυτά δεν γίνονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αφεμάξανε όλη την χρηματοδοτική ικανότητα των Δήμων, θα διαχειρίζεται περισσότερο η περιφέρεια, περιορισμένοι πόροι, αλλά υπάρχουν πόροι, και οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά να διαχειριστούν να κάνουν κανένα έργο. Φταίει λοιπόν το πώς ήταν η κάθε ΔΕΙΑ σε κάθε νομό? Όχι φυσικά. Ήταν οι επιλογές του κράτους να τους στερήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Προφανώς και δεν μπορεί ένας μικρός Δήμος να κάνει δίκτυα διαχείρισης του νερού. Προφανώς και ένας μικρός Δήμος δεν μπορεί να κάνει δίκτυα αποχέτευσης. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει οδικό δίκτυο. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και έτσι λοιπόν προσπαθεί ο κ. Παπασταύρου να μας πει ότι έχουμε 750 φορείς διαχείρισης του νερού και δεν έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία και θα έρθει αυτός να μας σώσει. Να μας βάλει όλους μαζί, να εντάσσονται τα έργα σε ένα μεγάλο κονδύλι ενός αναπτυξιακού νόμου, ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, για να τα παίρνει ένας μεγαλοεργολάβος και να μην κάνει στο τέλος τίποτα ή να αντιμετωπίζει ιεραρχικά τα προβλήματα που αυτός πιστεύει ότι πρέπει να λύσει, αφήνοντας πάλι τις μικρές περιοχές έξω από τη λύση τους.
0: Στο μεταξύ, όπως αυτό, όπως το περιγράφετε, εμένα τουλάχιστον που δεν είμαι και επιστημονικός, αλλά μου ακούγεται σαν μια συνέχεια των υπολείπων πολιτικών του ελληνικού κράτους που οδηγούν σε ερημοποίηση την επαρχία, γενικότερα την περιφέρεια όλη, και να μαζευόμαστε όλοι να ικανοποιούμε μόνο τις ανάγκες της Αθήνας, ξέρω εγώ, και της Θεσσαλονίκης, άντε και της Πάτρας.
1: Σε αυτή τη φάση, έτσι πως είναι ο νόμος, δεν νομίζω ότι βλέπουν αυτό Αττική και Θεσσαλονίκη. Απλώς βλέπουν πιο εύκολη τη διαχείριση μέσα από αυτούς τους οργανισμούς. Σιγά σιγά να δείτε, ο Οργανισμός Σύνδρευσης Θεσσαλονίκης, εκτός από τη Χαλκιδική, θα πάρει και την Μπέλα, θα πάρει και την Ημαθία, θα πάρει και την Κατερίνη, εκεί που έχει κάποιες πηγές ύδατος, εκεί που έχει κάποια θέματα, για να μπορέσει να διαχειρίζει το νερό όπως θέλει. Τώρα, παράδειγμα, αν η Θεσσαλονίκη αντιμετώπισε πρόβλημα ύδρευσης,
0: ναι,
1: θα ήταν εύκολο να πάρει τα νερά της Αραπίτσας. Παράδειγμα, λέω. Ένας μεγάλος φορέας βρίσκει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και κάνει ένα αγωγό από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί να το κάνει η Θεσσαλονίκη μόνη της? Όχι, γιατί πρέπει να συνενέσει και η άλλη περιοχή. Τώρα λοιπόν, αν τα ενώσει όλα αυτά, δεν θα λογαριάζουν κανένα. Θα παίρνουν και θα εξυπηρετούν αυτό που είπατε. Το κέντρο, η Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.
0: Μάλιστα. Και θέλω και την τελευταία ερώτηση που κατά κάποιους είναι και η πιο σημαντική, η πιο κομβική. Είναι το πρώτο βήμα προς μια ιδιωτικοποίηση του νερού? Όταν λέμε για ιδιωτικοποίηση του νερού, προφανώς κανένας δεν βγαίνει και λέει ότι θα πηγαίνεις να αγοράζεις το νερό από την πηγή. Όλοι λένε ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού σημαίνει η ιδιωτικοποίηση των δικτύων του νερού. Υποθέτει θα πληρώνεις για την υπηρεσία και όχι για το νερό. Αυτό χρησιμοποιείται ως προπέτασμα. Θεωρείτε ότι οι εξελίξεις τελευταίες είναι σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Δεν είναι στο χρηματιστήριο. Δεν είναι στο χρηματιστήριο για να κερδίσει. Είναι στο χρηματιστήριο για να έχει κοινωνικές παροχές. Από τη στιγμή που είναι στο χρηματιστήριο, δουλεύει με ιδιωτικούς κανόνες. Τώρα το τι λέει ο κύριος Παπασταύρου, ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ τη διαχείριση, έχουμε το πλειοψηφικό πακέτο και αύριο σας λέω εγώ βρίσκεται σε μια ανάγκη και πουλάει και το μεγαλύτερο μερίδιο και ξαφνικά σε μια νύχτα μπορεί να γίνει πλήρως ιδιωτική. Και τώρα ιδιωτικές κινήσεις κάνει. Αν ήθελα να είναι δημόσιο αγαθό, θα έπρεπε να την κρατήσουν απ' έξω, όχι στο χρηματιστήριο, για να έχει κοινωνικό ρόλο. Από τη στιγμή που είναι στο χρηματιστήριο, προσπαθεί να ορθοποδήσει, να κερδίσει, να δώσει στους μετόχους κάτι από τα κέρδη της. Συνεπώς δεν βλέπω ποια είναι η κοινωνική παροχή της ΕΙΔΑΠ όντας το χρηματιστήριο. Για μένα λοιπόν είναι ήδη ιδιωτική και από εκεί και πέρα ας λέει ο κύριος Παπασταύρου ό,τι θέλει.
0: Δηλαδή αμφισβητείτε αυτό που λέει ότι είναι δημόσιο αγαθό, ανήκει σε όλους μας και αυτά που πληρώνουμε για να το προστατεύουμε, να το προστατεύουμε για να έχουμε?
1: Αν ήθελε πράγματι να το πιστεύει αυτό, ναι, θα έπρεπε να δει μια καταγραφή των πηγών ύδατος σε όλη την Ελλάδα, να δει
0: δεν πού
1: έχουν
0: αυτό
1: ποιοτικό νερό για να πίνουν και να πει αφήστε την Αθήνα, πάμε να δώσουμε λύση στις Έρες, πάμε να δώσουμε λύση στην Κέρκυρα, πάμε να δώσουμε λύση στα νησιά, πάμε να δώσουμε λύση εκεί. Τι κάνει λοιπόν? Αφαλάτωση. Ένα μεγάλο σύστημα προμηθειών, μηχανισμών, δεν τον νοιάζει το ότι ο Δήμος δεν έχει να πληρώσει την ενέργεια που χρειάζεται για την αφαλάτωση. Δεν τον νοιάζει, το προμηθεύει το εργαλείο, αλλά τον αφήνει μετά την τύχη του.
0: Καλά, το μεγάλο πρόβλημα με την αφαλάτωση είναι η ενέργεια.
1: Ξέρετε πόσες πηγές ύδατος υπάρχουν αχρησιμοποιητές που μπορούν να δώσουν λύση στις περιοχές που έχουν πρόβλημα? Πάρα πολλές. Σας είπα ένα παράδειγμα. Η Νότια Κέρκυρα βρήκε ποιοτικό νερό, αλλά δεν έχει εργαλεία χρηματοοικονομικά για να κάνει το δίκτυο μεταφοράς στις δεξαμενές της. Γιατί δεν παρεμβαίνει εκεί λοιπόν για να πει πάρε 50 εκατομμύρια να φέρει τα δίκτυα στις δεξαμένες, να έχουν οι τουρίστες, οι ντόπιοι, ο πληθυσμός όλος νερό για να πίνει?
0: Ναι. Για τα νησιά, τα τουριστικά, τώρα μιας και το θέσατε, που είδαμε συνεχή δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα με τη λειψιδρία και τα λοιπά. Εκεί πέρα υπάρχει λύση δηλαδή για τα νησιά του Αιγαίου τώρα?
1: Θα σας θυμίσω πώς λειτουργούσαν παλιά όταν δεν υπήρχαν τίποτα γεωτρήσεις και λοιπά. Είχαν στις ταράτσες δεξαμενές.
0: Ναι.
1: Γέμιζαν το χειμώνα με νερό βροχής και μετά το αξιοποιούσαν για να ποτίζουν, για λάντζες και λοιπά. Και το νερό για πόση ήταν πολύ περιορισμένη η ποσότητα που χρειαζόταν ένα νησί. Τώρα όλα χρησιμοποιούνται με το λάστιχο από τη βρύση. Θα υποχρεώσουν πάλι λοιπόν όσοι χτίζουν σπίτια να κάνουν δεξαμενές στις ταράτσες τους. Να πρώτο μέτρο αντιμετώπισης. Να εφαρμόσουν το μέτρο του Γλέζου. Να κάνουν μικρά φράγματα εμπλουτισμού. Να μπουν περιορισμοί, οι περισσότερες γεωτρήσεις στα νησιά έχουν υφαλμυρίσει από την υπεράδληση. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος.
0: Στις γεωτρήσεις, ε?
1: Βεβαίως. Οι περισσότερες γεωτρήσεις τρυπάνε κάτω από το απόλυτο μηδέν της στάθμης της θάλασσας και σιγά σιγά ρουφάνε τη θάλασσα μέσα. Βρίσκουν στην αρχή καλό νερό, οι ανάγκες είναι αυξημένες, δεν εμπλουτίζεται ο υδροφόρος. Και όπως τραβάνε, μπαίνει η θάλασσα μέσα και κάποια στιγμή το νερό γίνεται υφάλμηρο. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τραβάμε θάλασσα κανονική. Δεν υπάρχουν μέτρα αντιμετώπισης. Ένα όραμα για να καταλάβεις ότι υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του θέματος. Νερό υπάρχει. Νερό πέφτει, το νερό χάνεται. Δεν κατησδύει, δεν προλαβαίνει να κατησδύσει και δεν γίνονται έργα μικρά εμπλουτισμού του υδροφόρου.
0: Καλά, και εδώ πέρα ακόμα και στην Αττική θυμάμαι όταν είχαμε τις πλημμύρες που πνίγει και κόσμος τώρα στη Γλυφάδα, λέγανε πώς θα μπορούσαν αν είχαν γίνει δεξαμενές πάνω από την, πάνω εκεί πέρα στα βουνά από εκεί που κατεβαίνει το νερό και να είχαν σωθεί άνθρωποι και να είχαμε νερό, αλλά δεν μένει τίποτα.
1: Αυτό είναι, δεν το ανέφερα, αλλά νομίζω επί τη ευκαιρία αυτό που δείξατε είναι ευκαιρία. Όταν λέμε για φράγματα εμπλουτισμού του υδροφόρου, αυτά τα φράγματα λειτουργούν και ως ανάσχεσης του πλημμυρικού φορτίου. Είναι οι χαρακτηρισμένοι ως ορεινή υδρονομία. Δηλαδή διαχειρίζεις τα μικρά ρέματα, προσπαθείς να μειώσεις την ταχύτητα ροής πριν αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη και αρχίσουν τα καταστροφικά φαινόμενα. Άρα λοιπόν, αν παρέμβεις τις κήτες των μικρών ρεμάτων εμποδίζοντας το πλημμυρικό φορτίο να αποκτήσει ταχύτητα και όγκο, συγχρόνως βοηθάς να υπάρχει κατήσδυση, με αποτέλεσμα να έχεις με ένα σβάρο δύο τριγώνια πράγματα και για εμπλουτισμό και για ανάσχεση πλημμυρικού φορτίου. Όμως και αυτά θέλουν συντήρηση. Αυτά τα φράγματα θα μπαζώνουν από το φερτό υλικό του πλημμυρικού φορτίου και θα πρέπει κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια να τα καθαρίζεις. Αυτό το υλικό που θα συγκεντρώνεις δεν θα το πουλάς σε εργολάβους. Πρέπει να πηγαίνει στον τελικό του αποδέκτη, που είναι η παραλία. Γιατί στην παραλία γίνεται η διαμόρφωση της παράκτειας ζώνης με θαλάσσια ρεύματα και προστατεύεται από τη διάβρωση. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν, κάνουμε τα φράγματα, τα καθαρίζουμε, βγάζουμε ωραία κροκαλίτσα, ωραία άμμο και την πουλάμε σαν έναν εργολάβο με οικοδομικά υλικά για να μπορέσει να λειτουργήσει. Για να μην κάνουμε, λέει, λατομία. Όμως η παράκτεια ζώνη διαβρώνεται. Έτσι, παραδείγματα, όλος ο Κορινθιακός, όλα τα ρέματα που καταλήγουν στον Κορινθιακό, τις εκβολές τους δεν έχουν πλέον φερτή ύλη.
0: Ναι, παίρνω εδώ πέρα ένα σχόλιο. Δεν νομίζω, λέει, να υπάρχει κανένα τομέα που να εμπλέκεται τελικά το ελληνικό δημόσιο και να λειτουργεί κανονικά χωρίς χαοτικό αποτέλεσμα προς την κοινωνία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, κύριε Ζελουλίδη.
1: Έτσι είναι. Με αυτά που βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι δεν τους νοιάζει το αποτέλεσμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον, η διαχείριση. Τους νοιάζει η διαχείριση του χρήματος. Πώς θα παίξουν μπάλα 2-3 ενοποιώντας μεγάλους οργανισμούς για να έχουμε μεγάλα έργα, μεγάλου χρηματοδοτικού όγκου έργα.
0: Μάλιστα, κύριε Ζελίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω το καλύψαμε. Κατάλαβε ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει τις ημέρες. Αυτό τι είναι αυτό, τέλος πάντων, που πραγματεύονται, που συζητούν στη Βουλή, μεταξύ άλλων.
1: Ξέρετε τι άλλο πρέπει να θίξετε πλέον?
0: Σας ακούω.
1: Να σας δίνω κατευθύνσεις με αυτά που διαβάζω. Η ΣΕΛ μόλις βρήκε ένα μεγάλο κοίτασμα πετρελαίου στη λεκάνη του Ηροδότου, 80 χιλιόμετρα βόρεια της ακτογραμμής της Αιγύπτου, στα δυτικά της. Αν θυμάστε, έχουμε ξαναμιλήσει για το μελλοντικό χτύπημα στη λεκάνη του Ηροδότου. Αν ψάξετε λίγο, θα δείτε ότι για τη λεκάνη του Ηροδότου επί κυβερνήσεως Σαμαρά είχαν διαφερθεί κολοσσοί, αλλά τότε περιμέναμε τον νόμο Μανιάτη και τους διώξαμε. Όμως ο νόμος Μανιάτη δεν είχε τη λεκάνη του Ηροδότου μέσα. Αν είχαμε δεχθεί τότε την προσφορά, είχαμε ορίσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο και την Κύπρο και σήμερα θα τρυπούσαν στον Ηροδότο στη δικιά μας πλευρά. Η Αίγυπτος πανηγυρίζει τώρα ότι βρήκε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σε μια πολύ βαθιά γεώτρηση η ΣΕΛ μαζί με τη Σεύρον και μένουν να δουν.
0: Η Αίγυπτος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να πάρει και τους τουρκικούς S-400 ώστε να μπορείς να πάρει η Τουρκία F-35 τώρα, άμα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έτσι κυκλοφορεί από χτες. Λοιπόν, κύριε Ζελίδη, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ξαναέχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, όπως ακούσατε ήδη, πάμε σε ένα λιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων από τον Ιωάννη τον Βασιλιάδη και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αυτήν την ώρα σήμανε συναγερμό στις αρχές έπειτα από αναφορά για είσοδο ατόμου στις σύραγγες της κόκκινης γραμμής του μετρό. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία των σειρμών προκειμένου να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε στις γραμμές, ούτε για την κατάσταση της υγείας του. Τραγικό φόρο αίματος πληρώνει η χώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων 24 ωρών, καθώς τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση των μετόπων στο Ρέθυμνο και τη Λακωνία. Οι θυελλώδεις άνεμοι που έφταναν έως και τα 11 μποφόρ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιβάλλοντας την εσπευμένη εκένωση οικισμών και την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών από ξηρά και θάλασσα. Αυτή την ώρα οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν ανεξέλεγκτες αναζωπηρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη και το Πλωμάρι Λέσβο, ενώ το μέτωπο στη Σιτία έχει πλέον οριοθετηθεί. Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης εξέδωσαν οι εποχικοί πυροσβέστες με αφορμή τα πολιτικά συλληπιτήρια για τον τραγικό χαμό τριών συναδέλφων τους στα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Κηθείου. Η ανακοίνωση καταγγέλει την πολιτική υποκρισία. Το Σωματείο υπενθύμησε τις παλαιότερες απαξιωτικές δηλώσεις του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος χαρακτήριζε τους εποχικούς πυροσβέστες ως εισβολής του κλάδου και την νομοθεσία των 5 ετών πυροσβεστών ως καταστροφή του σώματος. Οι τρεις ένστολοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς οι δύο εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς στο νότιο Έθιμνο και ο τρίτος κατέρευσε στη Λακωνία. Στην σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου, ενός αρμόδιου αντιδημάρχου του νησιού, ενός δημοτικού υπαλλήλου και ενός εργολάβου, προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την 3η 28 Ιουλίου στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Στους τέσσερις εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.437 ευρώ από το ανακριτικό κλιμάκιο εμπρισμού, ενώ παραπέμφθηκαν άμεσα στα αρμόδια εισαγγελικά τμήματα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στην σύλληψη τριών ατόμων που εισέβαλαν για πλιάτσικο στο εγκατελελειμμένο κτίριο του μπάτμιντον στο Γουδί, προχώρησε η πυροσβεστική, ταυτοποιώντας τους ως υπαίτιους για τη μεγάλη φωτιά της 12ης Ιουλίου. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τη διαφυγή τους από την Ολυμπιακή Εγκατάσταση αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στην θεσμοθέτηση μιας καινούριας διαδικασίας θα προχωρήσει από τον Νοέμβριο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο θα προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα ανεξάρτητης κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών των πολιτικών κομμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιείται προαιρετικά κατόπιν αιτήματος των ίδιων των κομμάτων και θα υπολογίζει τις πραγματικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων στη φορολογία, τους μισθούς και τις συντάξεις. Σάλλοκες φοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία εμφανίστηκε στο πάνελ του Fortune Greece και υποστήριξε ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει μια ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προτάσσοντας την συμπερίληψη, την woke διαφορετικότητα και τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Την ώρα που μάλιστα που η Ελλάδα βιώνει τα αποτελέσματα της δημογραφικής κατάρρευσης, η επιλογή της αρμόδιας Υπουργού να εστιάζει στη ρευστότητα του θεσμού της οικογένειας αντί για τη στήριξη της τεκνοποίησης προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Το αδιαχώρητο και πρωτοφανείς ουρές παρατηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίων. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει οριστικό μπλοκ από τις αρχές του νέου μήνα. Σε μεγάλη ανατροπή των μέχρι τώρα δεδομένων προχωρούν οι αρχές για το στιγερό έγκλημα στην Κυψέλη, καθώς διαπιστώθηκε ότι η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα είχε φτάσει στην Αθήνα με πτήση από το Εντιμβούργο και όχι από την Κύπρο. Την ίδια ώρα το κινητό της τηλέφωνο εξέπεμπε στίγμα. Μέχρι το πρωί της 5ης 30 Ιουλίου η ελληνική αστυνομία ερευνά τις τελευταίες επαφές της 15ης Ιουλίου και το πρόσωπο στο σπίτι του οποίου φιλοξενούταν. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός επικρατεί στις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας μετά τις ευθείες απειλές που προηγήθηκαν από την Τεχεράνη σχετικά με πλήγματα που απειλεί να πραγματοποιήσει σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης στοχοποιούν ανοιχτά τους τερματικούς σταθμούς LNG στη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλια στη Μεσόγειο, το ιρανικό καθεστώς χαρακτηρίζει τις ελληνικές ενεργειακές πύλες ως νόμιμους στόχους αντιπίνων στο πλαίσιο των απειλών τους να τεινάξουν στον αέρα την ενεργειακή επάρκεια ολόκληρης της Ευρώπης. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι. Κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71 για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940 66 70 71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, οπότε για τα επόμενα 50 περίπου λεπτά θα είστε εδώ πέρα μαζί μας. Στο πεδίο της μάχης, Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, ο τρίτος της ομάδας, ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μουσικές επιλογές, ήχος. Τρέχει τα FM, τρέχει και τα ψηφιακά. www.machfm.gr. Βγαίνετε από τα μάξη και δεν έχετε ραδιόφωνο στο γραφείο. Κάθεστε στον υπολογιστή σας, στο φορητό σας υπολογιστή, στο σταθερό, στο tablet, ξέρω εγώ, στο κινητό. Πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του σταθμού. Ενημερώνεστε για την επικαιρότητα. Έχει όμως και το κουμπάκι πάνω εκεί πέρα, το κόκκινο. Κόκκινο, μην το χάσετε. Που γράφει ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά και από το διαδίκτυο, από τον ιντερνέτη. Συμμετέχετε στην εκπομπή κανονικότατα με τα μηνύματα σας Viber 6943-63-54-51. Στείλτε μας τις καλημέρες σας. Να, όπως κάνει ο Φίλιππος, καλημέρα λέει σε όλους τους πνευματικά μαχόμενους. Βαρύ, βαρύ. Ο Ζελιλίδης λέει, ο φίλος ο Στρέντζερ έχει απόλυτο δίκιο. Είναι δύναμη και λέει αλήθειες, αρκετά φάγανε λέει στην κυβέρνηση. Η αφαλάτωση, διαβάζω τώρα τα σχόλια που έχουν έρθει από πριν, που μιλούσαμε με τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη. Δεν είναι τόσο αθώα, κατανάλωση ενέργεια, συντήρηση απόβλητα. Ο Κώστας αναρωτιέται με τον Πεσερίδη, αλήθεια είχε πρόβλημα με τις αρχές επειδή δεν πουλάει ακίνητα σε αλλοδαπούς. Τον κάλεσαν σε απολογία, παιδί μου, ο συνήγορος του πολίτη, εκείνη τις διαδικασίες. Δηλαδή θα έχω εγώ να πουλήσω το σπίτι μου και άμα δεν θέλω να το πουλήσω σε κάποιον, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι η εθνικότητα. Εγώ μπορεί να μην θέλω να πουλήσω το σπίτι μου σε κοντό. Έχω το δικαίωμα να το πουλήσω που θέλω. Έχω το δικαίωμα. Μπορεί να θέλω να το δώσω μόνο σε κάποιον που έχει φαλάκρα όπως έχω κι εγώ. Γιατί? Δικό μου, είναι ό,τι θέλω το κάνω. Δεν θα πω βάζω φωτιά και πτωχίο, διότι είναι δύσκολες ημέρες, μη μας παρεξηγήσει και κανένας. Την καλημέρα του στέλνει ο Αργύρης από το Αμβούργο με 22 βαθμούς. Τους χαλάρωσε εκεί πέρα, είχαν 30 τόσο το προηγούμενο διάστημα. Οπότε ναι, βεβαίως έχει πρόβλημα με τις αρχές ο Πεσιρίδης, διότι λέει είναι αυτό που κάνει, είναι, δεν ξέρω, είναι παράνομο, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί. Ο κάθε μεσίτης δεν ικανοποιεί αυτό που του λέει ο πελάτης του. Εγώ θέλω να το δώσω σε τέτοιο, εγώ θέλω να το δώσω σε μια οικογένεια να είμαι πολυτέχνος και να τους παίρνω λιγότερο νίκη. Έχω το δικαίωμα, έχω το δικαίωμα, μπορώ ή θα έρθει η αστυνομία του Χρυσοχοίδη να με πιάσει, να με βάλει μέσα. Που δεν φταίει η αστυνομία, δεν φταίει ο Χρυσοχοίδης, αλλά τι να πω τώρα. Στο μεταξύ έχουμε περιστατικό. Περιστατικό το ανέφερε και ο Ιωάννης. Μπήκε άτομο, λέει, στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής του μετρό. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, διακόπηκε η κυκλοφορία των σειρμών προκειμένου να εξελιχθεί με ασφάλεια η επιχείρηση. Είναι το δεύτερο. Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχε μπει και ο άλλος που φώναζε Αλλάχου Άκμπαρ. Τώρα δεν είχε ξαναμπεί. Τι είναι, καινούργια μόδα είναι αυτή? Θα μπαίνουν στους σειρμούς του μετρό.
1: Αναφέρεσαι στο περιστατικό που έγινε την Παρασκευή με τον Σουδανό, ο οποίος φώναζε Αλλάχου Ακμπάρ και είχε μπει στην Αγία Παρασκευή προς Χαλάνδρη. Είχαμε και αυτό με την χειροβομβίδα που προηγήθηκε. Που είναι επίσης. Όχι, αυτό είναι την υπόθεση με το κύκλωμα που από τις φυλακές διαβατών ο Αιγύπτιος με τη χειροβομβίδα.
0: Δεν μπήκε στο μετρό κι αυτός.
1: Έμπαινε, ήθελε να μπει στο υπόγειο δίκτυο των σειρμών. Εκεί συνελήφθη. Έσπευσαν οι αρχές.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, ήταν να μπει μέσα και υπό το φόβο ότι θα μπαίνοντας ένας άνθρωπος με τη χειροβομβίδα, προφανώς οι αστυνομικοί έσπευσαν στην επιχείρηση γιατί αποτελεί προφανώς δημόσιο κίνδυνο. Και οι πληροφορίες πάντως για το τωρινό περιστατικό που συνέβη αυτή την ώρα δεν αναφέρει σταθμό. Όχι, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες, ούτε ο σταθμός αναφέρθηκε. Αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία διακόπη, φαντάζομαι, σε όλο το μήκος. Επομένως, να ξέρει ο κόσμος ότι θα υπάρξει με έντονη ταλαιπωρία.
0: Α, μην κάνει κανένα μπαμ, παιδί μου, τι έντονη ταλαιπωρία. Τι, άμα έχει γίνει μόδα να μπαίνουν στις γραμμές του μετρό, πάει, την έχουμε πατήσει. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλη. Λέει τη βαθιά τη θλίψη εξέφραση κυβέρνηση για του πυροσβέστε που χάνουν τη ζωή του, όμω αύξηση μισθού έδωσε στου παπάδε. Γιατί ήταν πάγιο αίτημα των παπάδων. Όπα! Είσαι φάουλ εδώ πέρα, αγαπητέ Βασίλη. Διότι δεν έδωσε στου παπάδε. Έδωσε στου Μητροπολίτε. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Οι παπάδε που είναι πρέπει στην Εκκλησία δεν πήρανε καμία αύξηση μισθού. Πήρανε οι Μητροπολίτε και πάνω. Έτσι, και από αυτού, από ό,τι φαίνεται, το δέχτηκαν συγκεκριμένοι. Συγκεκριμένοι, αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε για τους άγγελους της Αναστάσεως που έρχονται όταν πάνε να παρουσιάσουν έργα. Μην τα ισώνουμε όλα, δηλαδή είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, ότι είναι το ίδιο αυτός που δουλεύει σε μια εταιρεία πολεμική με το διευθυντή. Δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό πράγμα. Τελείως διαφορετικό πράγμα.

συλληπιτήρια τώρα και το χειμώνα ξύλο. Αναφέρεσαι στους πυροσβέστες. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο. Να σου πω ότι έχεις άδικο, αυτό σημαίνει με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τρέχουν οι άνθρωποι, διαμαρτύρονται. Τους πλακώνουν στο ξύλο όπως πλακώσαν στο ξύλο και τους ταξιτζίδες που πήγαν στο Υπουργείο Μεταφορών. Όπως πλακώνει και οποιονδήποτε κινητοποιείται για να ζητήσει να εξασφαλίσει κάτι. Να διεκδικήσει κάτι, όχι ζητήσει. Ίδια γνωστή ιστορία, παιδιά. Το κράτος ενδιαφέρεται για συγκεκριμένους. Ενδιαφέρεται για ένα 10-15, πόσο είναι, να είναι 18, να είναι 20% του πληθυσμού, οι οποίοι είναι οι δικοί τους. Αυτοί που θέλουν να είναι πάντα καλά με τον γκόβερνο. Τα τρία τα παλικάρια που έπεσαν χτες, τρεις έπεσαν, όχι δύο που διαβάζω, τρεις έπεσαν. Δεν άνοικαν σε αυτούς. Στο μεταξύ, ανάμεσα σε όλα τα άλλα, μαντέψτε, χτες το βράδυ πήρε φωτιά και ένα εργοστάσιο ανακύκλωση στο Μαρκόπουλο. Δηλαδή τώρα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Παίρνουν φωτιά τα εργοστάσια ανακύκλωσης και ξαναλειτουργούν μετά από δύο μέρες. Ξαναμαζεύουνε, ρε. Ξαναμαζεύουνε. Κάποια φωτιά έχει σκάσει τώρα πριν από λίγο και στο Μενίδη. Καλημέρα, στέλνει ο Αλέξανδρος από τον Ασπρόπυργο. Ελαφρύ να είναι το χώμα, λέει, που θα σκεπάζει τους συναδέλφους. Αν δεν ήξερα ότι είσαι πυροσβέστης, φίλε Αλέξανδρε.

μεταξύ στην Πάρο συνελήφθη ο δήμαρχος, έτσι, γιατί η φωτιά, τι λέγαμε χτες, θυμάσαι, ότι μπαίναν η φωτιά στα χυτά. Ξεκίνησε η φωτιά από τα χυτά. Και από ό,τι φαίνεται, μαζί με τα σκουπίδια πετάγανε και κλαριά, προς άναμα, καύσιμη ύλη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης δε συνελήφθησαν και δύο ακόμα τύποι 26-24 ετών για απόπειρα εμπρισμού. Τους κατήγγειλε, λέει, ένας γείτονας, δεν ξέρω. Στην Εύβοια χτες έπιασε άλλη φωτιά από αμέλεια, λέει, κατά τη διάρκεια εργασιών στην οικία του με ηλεκτρικό μηχάνημα κοπής μετάλλων. Έκοβε με τροχό, πήρανε φωτιά κάτι χόρτα. Και στο Γήθιο Λακωνίας, από ό,τι φαίνεται, από τροχό μπήκε η φωτιά. Στο μεταξύ μου, είχα πάει στο χωριό της μάνας μου το Σαββατοκύριακο και συζητάγαμε γι' αυτό με τις φωτιές και μου λέει ένας μπάρμπας μου που έχω εκεί πέρα και μου λέει, εμένα ξέρεις πως έχει πάρει. Είχα βάλει τον καταστροφέα μέσα στο χωράφι να το πιάσει. Και βρήκε, άκου τώρα, βρήκε ο καταστροφέας πάνω, όχι σε πέτρα, σε πέταλο αλόγου, το οποίο ήταν θαμμένο κάπου από κάτω από παλιά που εργώνανε με τα άλογα. Και από εκεί πέρα, λέει, πήγαινε με το τρακτέρ και γυρνάω, κοιτάω πίσω, λέει, και είχε πιάσει φωτιά. Εντάξει, την έσβησαν γρήγορα, δεν χρειάστηκε τίποτα. Αλλά σκέψου τι και πώς μπορεί να γίνει. Όταν μπορεί να πιάσει έτσι, φαντάσου πόσο πιο εγκληματικό είναι να πιάσει σε χυτά. Στο μεταξύ, κάνουν αυτά τα χιτά και τα παρατάνε. Δηλαδή, πάνε και πετάνε ό,τι βρίσκουν και δεν ελέγχει κανένας. Να έτσι, ρε παιδί μου, βάλε μια κάμερα. Βάλε μια κάμερα να σε προειδοποιήσει νωρίς. Άμα πιάσει φωτιά, να μην το καταλάβεις από τον καπνό που έχει σηκωθεί, να το πιάσει, να το προλάβεις. Βγαίνει, ακύρωσε και μια προγραμματισμένη, λέει, εμφάνισή του Μητσοτάκης λόγω του πένθους. Κάπου ήταν να πάει χτες το βράδυ να κάτι να παρουσιάσει, ξέρεις, αυτά τα προεκλογικά και δεν πήγε λόγω του πένθους. Πήγε χτες όμως, ήταν στο Αγαθονήσι και έκανε και εκεί δηλώσει για τη μετανάστευση. Άλλο ρε ζηλί, ρε. Μπείτε τώρα στο Google, έτσι. Μπείτε στο Google και γράψτε πώς είναι η ελληνική φρουρά στο Αγαθονήσι. Τι αριθμό έχει. Μπείτε στο AI, μπείτε στα ChatGPT, μπείτε όπου θέλετε. I think this woman put a spell on me. Δεν σου λέει πόσα άτομα έχει για λόγους, λέει, δεν τα δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για λόγους ασφαλείας.

Και ήταν οι τηλεοπτικές κάμερες χτες που πήγε ο Μητσοτάκης και δείχνουν. Ακούστε τώρα ακριβώς τι βγάζει το AI, άμα ψάξει. Ο ακριβής αριθμός των ανδρών που στελεχώνουν στρατιωτική φρουρά και το επιτηρητικό φυλάκι στο Αγαθονήσι δεν δημοσιοποιείται για λόγους εθνικής ασφαλείας και απορρίτου των ενόπλων δυνάμεων. Και πάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα, είναι οι κάμερες έχουν στηθεί και βγαίνει ο αξιωματικός, ξέρω εγώ τι ήτανε, και δίνει αναφορά. Ευθυθώς αναφέρω ότι είμαστε, ξέρω εγώ, δύο αξιωματικοί και 12 άντρες. Και το δείχνουνε πανελληνίως. Το δείχνουνε σε όλα τα κανάλια. Άρε, αυτό σύστημα ασφαλείας τρομερό στη χώρα. Δεν είναι στο ίντερνετ και καλώς δεν είναι, έτσι.

0: Πάει εκεί πέρα ο Μητσοτάκης και του λέει ο άλλος, ευπιθώς αναφέρω 2 αξιωματικοί και 12 οπλίτες. Όλα στο χήμα. Φαντάζομαι, λέει, κάμερες και δημοσιογράφοι θα ήταν περισσότεροι από τη φρουρά. Μπορεί να ήταν περισσότεροι γενικά από τους κατοίκους της περιοχής της ευρύτερης. Θα τους πάρει, λέει, και ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο... Ναι, εντάξει, σώθηκανε. Αντί να πει, ακόμα και εκεί ρε παιδιά, αντί να πει θα επιδοτήσουμε να κάνετε κανένα παιδί, εκεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα ρε, τέρμα, τέρμα, να, δεν τους ενδιαφέρει. Θα μου πεις, θα μου πεις τώρα γιατί να τους ενδιαφέρει, γιατί να τους ενδιαφέρει. You know
1: δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα, έτσι δηλαδή.
0: Inclusion και διαφορετικότητα, Δόμνα Μιχαηλίδου. Θεά, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Υπάρχουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το έκανε ξεκάθαρο και ο Μητσοτάκης. Πήγε στις ακριτικές περιοχές και του είπε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να βγάλει τα λεφτά της τώρα η εταιρεία, η γερμανική, ξέρω εγώ, ότι η γαλλική, δεν ξέρω τι θα είναι. Τα παιδιά τι να τα κάνουμε, θα φέρουμε εδώ πέρα Σομαλούς. Για το είπε προχθές, θα έρθουν οι Σομαλούς να δικαιούνται άσυλο.
1: Δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, οπότε έχουμε πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς έχουν και 0 παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Αλλά το δικό μας το στοίχημα και η δική μας πολύ μεγάλη αγωνία είναι να δημιουργήσουμε όλες αυτές τις ελευθερίες όλων αυτών.
2: Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, παιδιά. Δόμνα Μιχαηλίδου, αυτή πήγε κανονικά. Έκανε το γάμο της, έκανε το παιδί της. Από οικογένεια έχει. Έχει τέλος πάντων, έχει τον τρόπο της. Όλοι αυτοί που σας λένε εσάς μην κάνετε παιδιά και η οικογένεια του μέλλοντος είναι ο Τάκης με τον Κότσο και το γατί τους ή το σκυλί τους ή οτιδήποτε άλλο, δεν είμαστε ρατσιστές. Όλοι αυτοί είναι χαλαροί. Εσύ μην κάνεις οικογένεια. Αυτοί κάνουν τις δικές οικογένειες, τα στέλνουν τα παιδιά στα καλύτερα σχολεία, κάνουν, φτιάχνουν. Εσύ να μην κάνεις, είσαι πλέμπα παιδί μου, θα φέρουμε Σομαλούς αντί για σένα. Θέλουν να κυβερνάνε Σομαλούς, δεν τους νοιάζει καθόλου. Θα κάτσουνε τώρα να αγχωθούνε.

0: Δόμνα Μιχαηλίδου. Είναι η κυρία αυτή που είχε πάει και να υπερασπιστεί τη διαφορετικότητα. Λέει και ότι είναι, ανήκουν στο παρελθόν οι μονογαμικές, οι πυρηνικές οικογένειες και όλα αυτά. Είναι, αυτά είναι του παρελθόντος πράγματα, παιδί μου. Είναι πασέ, δεν τα θέλουμε. Θέλουμε άλλου είδους καταστάσεις. Θέλουμε νέες μορφές οικογένειας. Να, είναι, ξέρω εγώ, τρεις άντρες, δύο δέντρα, τέσσερις γυναίκες, όλοι αυτοί να είναι μαζί μια οικογένεια. Αυτό είναι η νέα μόδα. Εμείς θέλουμε inclusion. Πώς το είπε? Inclusion και διαφορετικότητα, παιδί μου.
1: Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε και εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Έτσι,
0: δώσε λίγο inclusion στον κόσμο. Δώσε inclusion, ηλεκτρικά αυτοκίνητα μόνο για τα παιδιά, μην πεις τίποτα. Δόμνα Μιχαήλ, τώρα αυτές οι δηλώσεις δεν είναι τωρινές, απλά επανήλθαν. Ήταν εκεί πέρα στο, νομίζω ότι είναι Δεκέμβριο, αρχές 25. Ήταν πριν καταλάβουν τι έγινε με Τραμπ και αρχίζουν τα δεν υπάρχουν φύλλα και είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν 700 φύλλα και δεν υπάρχει walk στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει walk στην Ελλάδα και είναι υπουργός οικογένειας και λέει δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Σκέψου. Τι να σου πω, είναι σαν να είναι ένας υπουργός, ξέρω εγώ, βιομηχανίας. Και να λέει δεν υπάρχει βιομηχανία στο μέλλον. Είναι σαν να είναι ένας υπουργός ναυτιλίας. Και να βγαίνει και να λέει δεν θα υπάρξει ναυτιλία. Δεν υπάρχει ναυτιλία του μέλλοντος, δεν υπάρχει τίποτα. Κάντε κάτι άλλο. Πάρτε ηλεκτρικά, μην κάνετε παιδιά, πάρτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό θέλει. Αυτό θέλει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα.

τη Δόμνα και νομίζω ότι σιγά σιγά είχε πάει, ναι, σε συνέδριο, όχι, δεν ήταν συνέδριο κατά της μονογαμίας, Παναγιώτη μου στέλνει, κάνεις λάθος, ήταν debate που η Ελληνίδα υπουργό

Μήπως το στέλνουν με σκοπό να το δω, να το κράξω. Αλλά κοιτάζω το εξώφυλλο. Ένα, πώς τον έκανε αυτόν τον Γκονάνο, πώς τον λέγανε, που ήταν παπάς και αποφάσισε να φύγει, και μου στέλνει κάτι τέτοιο. Είσαι ευτυχισμένος και με δείχνει με το δάχτυλο. Αυτός ο Γκονάνος, αν είμαι ευτυχισμένος. Μια χαρά είμαι, δεν θέλω να ανακατεύσεις στα δικά μου, κύριε Γκονάνε. Κάτσε εκεί πέρα, κάνε τα δικά σου. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Κάτι παρεξήγησε ο φίλος, κάτι μπέρδεψε. Δόμνα Μιχαηλίδου, δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Πηγαίνετε να κάνετε κάτι άλλο, ρε παιδί μου, μην κάνετε οικογένεια. Πηγαίνετε να παίξετε τάβλι. Είναι υπουργεία αυτή, έτσι. Είναι υπουργοί. Φροντίζουν για την οικογένεια. Γι' αυτό έχει πάει τόσο καλά το δημογραφικό. Έχουμε πτώση των γεννήσεων τα τελευταία 7 χρόνια του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, 45%, 50% πτώση των γεννήσεων έχουμε. Άμα πάρει άλλη μια τετραετία ο Μητσοτάκης σε επόμενες εκλογές, σε λίγο θα είμαστε κάποιοι νοματέοι όλοι και όλοι θα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θα γυρίσουμε στις παλιές εποχές. Εντάξει, καθησυχάζουν σχετικά με τη φωτιά στο Μενίδη. Είναι, λέει, σε οικόπεδο περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα. Δεν εμπνέει ανησυχία. Δεν έπιασε στο Μενίδη. Θα μην έχουμε αλλού δράματα. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ εγώ να διαβάσω μηνύματα που καταφέρονται κατά της Υπουργού Οικογενείας. Τώρα, ειδικά όταν οι χαρακτηρισμοί είναι βαρύ. Δεν μπορείς να τα πεις αυτά για μια γυναίκα. Θα μας διαγράψουν εδώ πέρα, όπως διαγράψαν τον άλλο τον Κυριαζίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τον ξαναγυρίσανε. Εντάξει, μία από τα ίδια. Κάτι λίγο άσχετο, λέει ο Ότικο. Είδες ότι παραιτήθηκε ο Αυγερινός από την Καριστιανού. Το είδα και δεν είδα μόνο αυτό. Είδα ότι έβγαλε ο Αυγερινός παρετούμενος ότι πάει διακοπή και έβγαλε ένα πολύχρωμο βανάκι χίπικο, ρε. Ένα, ξέρεις, αυτά τα βανάκια που κυκλοφορούσαν ήταν βαμμένα. Ξέρεις, λίγο μάις του 68, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ναι, έβγαλε ένα τέτοιο βανάκι. Και μετά είδα πήγαν και διάφορες ομάδες στο Facebook υποστήριξης του κόμματος και βάλανε και αυτοί ότι το βανάκι, ότι και καλά πάνε διακοπές. Τώρα να σου πω, δεν τα ξέρω και τα εσωτερικά τους πολύ καλά, αλλά άνεμο είναι λίγο αναμενόμενο, με την έννοια το ότι μου έλεγε ο παππούς μου, άνεμο μαζώματα, άνεμο σκορπίσματα. Όταν κάτι δεν χτίζεται πάνω σε στέρες βάσεις, όταν κάτι δεν χτίζεται πάνω σε συμπαγείς βάσεις, ειδικά τώρα στην πολιτική, που υπάρχει και το ψώνιο του καθενός, υπάρχει και η φιλοδοξία του καθενός. Ξέρεις, είναι παραβολή, οι οποίοι όλοι νομίζουν ότι είναι έτοιμοι να σώσουν την Ελλάδα, παιδί μου. Λύσεις σε όλα τα προβλήματα, χωρίς να διαβάσεις, χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα. Τα ξέρω όλα για όλα τα θέματα. Εγώ λέω, δεν ξέρω. Ρωτάω κανέναν άνθρωπο, κάνουμε συνέντευξη να μιλήσουμε, να μας ενημερώσουν. Υπάρχουν κάποιοι που είναι γεννημένοι και λένε, εγώ τα ξέρω όλα για όλους. Όταν μαζεύονται πολλοί τέτοιοι, δουν φως και εδώ είναι η ευκαιρία μου να μπω να σώσω την Ελλάδα, είναι φυσικό ότι η πορεία αυτού του σχήματος στο οποίο μπαίνουν θα έχει, αν μη τι άλλο, αναταράξεις. Δεν νομίζω δηλαδή ότι σοκαρίστηκε κανένας. Έχεις δει ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει μια συγκεκριμένη πορεία το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχουν αποχωρήσεις, υπάρχει το ένα. Και ξέρεις, και όταν ξεκινάς από το 45% που σε δείχναν στις δημοσκοπήσεις και ξαφνικά πέφτεις στο 5 και στο 6 και ακόμα δεν είναι κοντά, δεν είναι στον ορίζοντα οι εκλογές. Δεν φαίνεται να είναι τώρα κοντά οι εκλογές. Σου λέει, τι να μείνω τώρα εδώ πέρα να τσακώνω, ας πάω διακοπές. Αυτό που είπε, βγαίνω, πάω να κάνω διακοπές. Εντάξει, πήγε να κάνω διακοπές. Ναι, αυτά συμβαίνουνε. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:33, για πάμε γρήγορα να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει στην κίνηση. Στο μεταξύ, τους ξαναχτύπησε, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στην Κρήτη, στα Χανιά. 2 νεκροί από τροχαίο με μηχανή. 28 και 34 ετών. Τα διαβάζω και με πιάνει η ψυχή μου. Λοιπόν, το σκεφτόμουν χτες. Είχα ένα μικρό, πολύ μικρό περιστατικό με τη μηχανή. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά είδα ότι όσοι οδηγούμε, τουλάχιστον εγώ, όσοι οδηγούμε μηχανή στην Αθήνα, αν δεν αναπτύξει το ένστικτο, το πρόσχε το μα. Τον άλλον, την έχει πατήσει, παιδιά. Δηλαδή, εσύ μπορεί να πηγαίνει κανονικά με τον νόμο να τηρεί τα πάντα. Άκου τώρα σκηνικό χτες. Είμαι και πηγαίνω, ρε παιδί μου, στο δρόμο. Είμαι στα δεξιά.

0: Έτσι. Στα δεξιά του δρόμου δεν πάω αριστερά πολύ γρήγορα, πάω τέτοια. Είναι ένας παππούς, έχει βγει από το αμάξι, κάτι έχει ξεχάσει ο άνθρωπος στο αμάξι, γυρνάει και ανοίγει την πόρτα. Το κοιτάω εγώ ότι ανοίγει την πόρτα, κόβω ρε παιδί μου με ταχύτητα όπως πήγαινα με το μηχανάκι. Γυρνάει, με κοιτάει, κοιταζόμαστε στα μάτια. Λέω με είδε και την κλείνει την πόρτα. Την κλείνει την πόρτα και με κοιτάει. Λέω εντάξει, με είδε ο άνθρωπος, κατάλαβε, μην έχει ανοιχτή την πόρτα. Και με το που φτάνω στα 5 μέτρα, ξανανοίγει την πόρτα. Πηγαίναμε πολύ λίγα χιλιόμετρα γιατί είναι αυτό το πρόσεχε τι θα κάνει, πρόσεχε τον τάδε. Αλλά ήταν ρε παιδί, δηλαδή σαν να ήθελα στη σπαγίδα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Μπορεί εκεί πέρα που νόμιζα εγώ ότι με είδε και γι' αυτό έκλεισε την πόρτα, αυτό να είχε στο μυαλό του. Α, πρέπει να πάρω και καρπούζι, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε άλλο. Μου την ξανάνοιξε στα ξαφνικά εκεί πέρα μπροστά. Εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα, αλλά αν δεν έχει το ένστικτο, δηλαδή δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι τίποτα. Ούτε αυτά που βλέπει να μην εμπιστεύεσαι για να επιβιώσει. Άντε, πάμε Γιάννη.
1: Λοιπόν, μιλώντας για επιβίωση, να πούμε ότι η κατάσταση στο πεδίο των δρόμων είναι αρκετά έντονη. Να πούμε και επίσης ότι έχει λήξει και ο συναγερμός όσον αφορά την κόκκινη γραμμή στο μετρό της Αθήνας. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή. Δεν έχουν γίνει όμως ακόμα γνωστές οι πληροφορίες για το τι συνέβη με αυτό το άτομο το οποίο μπήκε στις σύραγγες.
0: Άμα έχει πει Αλλάχου Άκμπαρ, ούτε θα το μάθεις ποτέ τώρα.
1: Λογικό. Απομακρύνθηκε λοιπόν από τις αρχές το άτομο αυτό και πάμε για την ενημέρωση των δρόμων λοιπόν. Όπως φαίνεται, τώρα που είμαστε στις ώρες αιχμής, η κυκλοφορία στην Αττική Οδό αυξάνεται όλο και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, τα έντονα προβλήματα αφορούν την έξοδο στα Άνω Λιώσια, στο κόμβο εξόδου λοιπόν στα Άνω Λιώσια, το ύψος της μεταμόρφωσης, επίσης δύσκολος κόμβος και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Και μετά τα πράγματα είναι μέτριας δυσκολίας από το ύψος της μεταμόρφωσης έως και την περιφερειακή Αιγάλεω και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πιο άνετα είναι για την Ελευσίνα. Τώρα, ως προς την λεωφόρο Φυλής υπάρχει καθυστέρηση, υπάρχει κίνηση από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον. Έχουμε κατά τόπους κίνηση στη λεωφόρο Θηβών. Έχουμε συνθήκες μποτιλιαρίσματος στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Χιστού. Έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Κηφισού, η οποία επιμένει και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο. Έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπους σε όλους τους δρόμους της κεντρικής Αθήνας, άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, δηλαδή Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφία, Σταδίου, Πανεπιστημίου, κατά Πατησίων, στην οδό της Αλδάρης, στο ύψος της Ομόνιας. Έχουμε καθυστερήσεις κατά τόπους και στη λεωφόρο Κηφισίας και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του κέντρου έως και το ύψος στο Μαρούσι. Όσο αφορά τη λεωφόρο Μεσογείων, τα προβλήματα είναι και αφορούν κυρίως το καθοδικό ρεύμα. Λίγο καλύτερη βλέπω ότι είναι η κατάσταση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Στην Αλυπαίδο όμως δίπλα ευρύτερα από το Πειραιά βλέπω ότι υπάρχει συμφόρηση έως και το ύψος των γηπέδων στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μετά τα πράγματα κατά τόπους έτσι ήπιας δυσκολίας καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ύψος Αλίμου και το Ελληνικό.

Λοιπόν, εδώ είστε στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 9:38. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε τι πραγματεύονται σήμερα τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δημοκρατία. Νέα ντοκουμέντα λέει για την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Εκλογές με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσω της UNICEF και με την κάλυψη Μητσοτάκη, αναπληρωτής υπουργός υγείας χρηματοδοτεί την προεκλογική της προβολή στη Δυτική Αθήνα. Ναι, εντάξει. Η Αγαπηδάκη, ξέρεις, γράμματα, γραμματοσειρά 68, παρουσιάζει το έργο της UNICEF και τα λοιπά για την, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ναι, και πάμε παρακάτω. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λέει, τους υποσχέθηκε στο Αγαθονήσι. Αναφορά στο Μητσοτάκη. Είπε και κάτι άλλο. Είπε και για τους παράνομους μετανάστες στο Αγαθονήσι, ότι έχουν σταματήσει. Δεν υπάρχουν πλέον παράνομοι μετανάστες, δεν έρχονται στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα στο μεταξύ, την ίδια ώρα που έκανε δηλώσεις ο Μητσοτάκης. Εντοπισμός και διάσωση 38 αλλοδαπών στους Καλούς Λιμένες. Εντοπισμός και διάσωση 97 αλλοδαπών στη Γάβδο. Εντοπισμός και διάσωση 36 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων. Εντοπισμός και διάσωση 63 αλλοδαπών στην Ιερά Πέτρα. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα είναι γύρω στα 200 άτομα που σκάσανε εκείνη την ημέρα. Να ξέρεις, που είπε ότι τελείωσε το πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Τέλος, λέει, στο κυνήγι πιστοποιητικών. Λιγότερη ταλαιπωρία για πόλτες στο δημόσιο. Το έχεις ξανακούσει αυτό? Εγώ κάπου νομίζω το έχω ξανακούσει. Το ακούω κάθε μήνα εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια. Και σαν δεύτερο θέμα, το τουρκικό υπέξτορ πυλή στη διάσκεψη 5-1 για το κυπριακό. Ναι, εμείς τα δώσαμε όλα, αν δεν θέλουν και αυτό. Όλα όμως, έτσι, όλα. Διαβάζω τίτλους, τελευταία ευκαιρία, λέει, για το κυπριακό. Γιατί μετά θα γίνει, θα βυθιστεί τον ΣΥ? Για κάνω, θα τους βυθίσουν, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, τα νέα έχει πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες. Τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Στο Ρέθυμνο εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα. Στο Γήθιο παρά την κάρπα κατέληξε. Το μακελιό, από ό,τι βλέπω έξω και αυτό με τους τρεις πυροσβέστες. Η μάνα Ελλάδα μυρολογάει τα παιδιά της που σκοτώνουν οι μαφιόζοι. Παραιτηθείτε, φωνιάδες. Η εστία έχει το διπλό ναι, Γεραπετρίτη στην άρση απομονώσεως των κατεχομένων. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, συμφώνησε η Ελλάδα στο απευθείας εμπόριο από τα λιμάνια του ψευδοκράτους. Δηλαδή, τα κυπριακά πλοία δεν μπορούν να πιάσουν στην Τουρκία. Δεν επιτρέπεται αυτό, γιατί δεν αναγνωρίζουν την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία, η Τουρκία. Εμείς τώρα δίνουμε OK στο ψευδοκράτος να χρησιμοποιεί τα λιμάνια του για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η λειτουργία του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Εσπρέσο, αρπακτικό. 5 influencers καταγγέλουν συνάδελφό τους για σεξουαλική παρενόχληση στα social media. Η εφημερίδα των συντακτών έχει τελευταία ευκαιρία, νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Τελευταία ευκαιρία με ερωτηματικό. Όμως, τελευταία ευκαιρία για την Κύπρο, για τον Κουτέρες. Δεν προσδιορίζεται επακριβώς. Βγαίνει σύνταξη ο άνθρωπος. 5-6 μήνες έχει για να βγει σύνταξη. Λοιπόν, η καθημερινή, μηχανισμός κοστολόγησης, λέει, προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και ένα τίτλο κάπως διακριτικό. Απόλυες, λέει, στη μάχη με τις φλόγες. Τι σημαίνει απόλυες στη μάχη με τις φλόγες? Είναι λίγο κάπως. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκανε καλά. Κόντρα. Μεγάλες διαρροές, λέει, για τη Νέα Δημοκρατία. Στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλες διαρροές προς Βελόπουλο, Σαμαρά και κόμματα της ακροδεξιά. Α, όλοι είναι ακροδεξιά, μάλιστα. Το ποντίκι. Οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Οι ομαδοποιήσεις στο ρήγμα του ενδεχόμενου σεισμού. Η Στάρα έχει η πραγματική σχέση, λέει, Γεωργίου Αιγυπτίου. Δεν ήταν μόνο ερωτική η συναναστροφή του θύματος με το θήτη.
political κάνει πλάκα. Μπήκε, υποθέτω, μπαίνει το νερό στα βλάκια. Αναφέρεται, σπάει το ταμπού, λέει, στη διαχείριση των υδάτων. Ποιο ήταν το ταμπού στη διαχείριση υδάτων? Το να έχουμε νερό. Απογευματινή παίζει ως πρώτο θέμα Σωτήρη Αρίθμης για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Επεκτείνεται, λέει, κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο πρόγραμμα. Και η Ελεύθερη Ώρα έχει: οι Βρετανοί δείχνουν τον δρόμο των προφητείων, σπάνε τις νέες ταυτότητες και μηδενίζουν το ΦΠΑ στο ρεύμα. Είναι αυτό που λέγαμε προημερών, αν θυμάσαι, ότι η καινούργια κυβέρνηση είπε ότι όλο αυτό που γίνεται με τις καινούργιες ταυτότητες ηλεκτρονικές κτλ. Είναι πολλά λεφτά χωρίς λόγο. Και ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, αποφάσισε να μηδενίσει το ΦΠΑ στην ενέργεια. Λοιπόν, η Δέσποινα μας στέλνει μήνυμα. Δυστυχώς η κατάσταση στους δρόμους με τους απρόσιτους οδηγούς έχει γίνει ανεξέλεγκτη. Σκέψου, φαντάσου τι τραβάμε εμείς. Φαντάζομαι. Μου στέλνουν μιμίδιο τον Αυγερινό μέσα σε αυτό το βανάκι, το χίπικο. I love peace, λουλούδια και τέτοια.

μεταξύ, τώρα τι εκλογές, παιδιά, εξεκλογές. Έτσι όπως ακόμα και να ήταν στο μυαλό του Μητσοτάκη, γιατί βλέπω ότι συζητάτε τώρα το ζήτημα των εκλογών, αν θα πάει σε εκλογές και θα τις ανακοινώσει στις 16 Αυγούστου, ξέρω εγώ, ή στις 17 Αυγούστου. Με αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν κάτω στο Ιράν και τα αποτελέσματα που θα έχουν, δεν μπορεί να πάει ο άλλος εύκολα. Εδώ πέρα παίζει να γίνει μεγάλο ταβαντούρι. Χτες ξαναξεκινήσαν οι Αμερικάνοι να βαράνε αβέρτα. Αβέρτα, δηλαδή μεγάλο όγκο πυρός. Είχαμε και επίθεση σε ένα αμερικάνικο τάνκερ το οποίο ήταν σε αιγυπτιακό λιμάνι. Αυτό τώρα είναι επίθεση στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω ποιος την έχει κάνει την επίθεση. Το οποίο ήταν ελληνόκτητο κιόλας το τάνκερ αυτό, έτσι. Με σημαία βερμούδων. Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Κάποιος έστειλε ένα ντρόν σε λιμάνι της Αιγύπτου. Αυτό είναι μεγάλη κλιμάκωση. Χτες για πρώτη φορά ουσιαστικά μπήκε επισήμως στον πόλεμο και η Σαουδική Αραβία, της οποίας σηκώθηκαν αεροσκάφη και χτύπησαν στο Ιράκ, όχι στο Ιράν. Χτύπησαν κάποιους Ιράν, κάποιους που παίζουν μπάλα για χάρη υπέρ του Ιράν, και βρίσκονται στο Ιράκ, γιατί από εκεί πέρα είχαν γίνει κάτι χτυπήματα με κάτι drones.

Αυτά είναι επικίνδυνες εξελίξεις, πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με το πετρέλαιο σήμερα, γιατί όταν είχες το πρωί ασχολήθηκα με τους νεκρούς τους πυροσβέστες. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα αρχίσει να τραβάει ξανά προς τα πάνω. Αλλά τώρα θα μου πεις τι σημασία έχει το πώς έχει το Brent, σχετίζεται με το πώς έχει βενζίνη, πώς έχει το πετρέλαιο, το diesel κίνησης, όχι. Εμείς παραμένουμε στα 2 ευρώ συν. Diesel κίνησης μέση τιμή σήμερα 2,07. 2,07 η μέση τιμή. Καταλαβαίνεις πώς θα το πάρεις. Είναι στα 89,5 δολάρια, το βρήκα εδώ πέρα, το 89,78 δολάρια έχει το βαρέλι, είχε τα ξημερώματα. Έκανε μεγάλη άνοδο 8% και μετά έπεσε λίγο προς τα κάτω. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν και την ένταση των χτυπημάτων που έχουμε στη Μέση Ανατολή, οι δε Ιρανοί φαίνεται ότι δεν θέλουν πλέον να πάνε σε διαπραγματεύσεις.

Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα τα πληρώσουμε λίγο παραπάνω. Θα έχουμε κάποιες συνέπειες. Πρέπει να πολεμηθεί το κακό. Όπως κάναμε και με τα σούπερ μάρκετ. Η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Άφησε 170 ανθρώπους στο δρόμο. Αναφέρομαι στα ΜΕΡ. Τα ΜΕΡ, πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω και την προφορά. Τα σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Ελλάδα. Αγαπημένοι μας πελάτες και φίλοι, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσημα ότι λόγω των προσφάτων αποφάσεων και των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιοκτήτη του ομίλου μας, τα καταστήματά μας αναστέλνουν τη λειτουργία τους. Ως εργαζόμενοι που ήμασταν καθημερινά δίπλα στα ταμεία και στους διαδρόμους του καταστήματος, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα όλων μας είναι η αγωνία για το εργασιακό μας μέλλον και η διαχείριση αυτής της ευνίδιας κατάστασης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την κατανόηση. Αυτό το έβγαλαν οι εργαζόμενοι. Είναι περίπου 170, αν δεν κάνω λάθος, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ ΜΕΡ, τα οποία κλείσανε λόγω κυρώσεων. Είναι τρομερό, βάλαμε κυρώσεις σε αυτούς μας. Να κλείσουν τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να είναι τεράστιο χτύπημα. Στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, το γεγονός ότι στη Λάρισα είχε σούπερ μάρκετ που αγόραζαν λαρισινοί, δούλευαν λαρισινοί κτλ. Είναι ένα χτύπημα στη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία τεράστιο. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν οι Ρώσοι.

Στο μεταξύ, λέει, η αναστολή αυτή λειτουργία που έγινε λόγω των κυρώσεων. Βάλαμε κυρώσει στο σούπερ μάρκετ. Μα είναι απίστευτο, παιδιά. Η αναστολή λοιπόν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία σχεδίαζε επέκταση του δικτύου ή έψαχνε προσωπικό για 4 νέα καταστήματα. Στην Καρδίτσα θα ήταν το επόμενο και αναζητούσε ακίνητα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για να φτιάξει νέα καταστήματα. Το οποίο προφανώς σημαίνει να προσλάβει και άλλους κόσμο. Να προσλάβει και άλλο κόσμο. Αλλά αποφασίσαμε να βάλουμε κάναμε κυρώσει τον εαυτό μας. Είναι τρομερό αυτό. Στο μεταξύ λέει γιατί ανήκει αυτό στον τάδε Ρώσο, ξέρω εγώ, ανήκει ο όμιλος που έχει και τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Πήγαμε και βάλαμε βέτο. Βάλαμε, βάζει βέτο για τον Προκοπίου. Βάλε ρε αδερφέ, βάλε για τον Προκοπίου, βάλε για τον άλλο, βάλε για όποιον θες βέτο. Βάλε μέσα ρε παιδί μου, ξέρεις τι είναι και ένα σούπερ μάρκετ που λειτουργεί εδώ πέρα. Μήπως να μην το κλείσουμε, ξέρω εγώ, αυτό το σούπερ μάρκετ. Βάλε το μέσα ρε παιδί μου, σαν ένα... Τι δηλαδή, σου είπανε ναι για να μεταφέρεις LNG ρωσικό σε τρίτες χώρες και θα σου πούνε όχι στο να μην ανοιχτό ένα σούπερ μάρκετ. Μα έχετε παλαβώσει τελείως ρε παιδιά. Πήγαμε και βάλαμε κυρώσεις να κλείσουν σούπερ μάρκετ στη Λάρισα. Τι χτύπημα είναι αυτό στη Ρωσία, τρομερό παιδιά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για λαμπρή εξωτερική πολιτική. Θα μου πεις τι τα θες τα σούπερ μάρκετα που δεν θα υπάρχουν ελληνικές οικογένειες, δεν χρειάζεται να τρώμε. Θα φέρνουμε απευθείας από τη Σομαλία τις τοπικές παραδοσιακές. Μου γράφει ο Σάββας εδώ πέρα, οι Ισπανοί έχουν 4 καμόφλα ή πυροσβεστικά λιγότερα, αλλά δεν δουλεύουν γιατί δεν έχουν ανταλλακτικά λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία. Ναι, το λέγαμε χτες. Τα ΜΕΡ, λέει, ήταν ανερχόμενη δύναμη και οι τιμές τους ήταν στο 1 τρίτο των τιμών που έχουν οι δικοί μας ολιγάρχες. Και σύν ότι όλα τα προϊόντα μέσα είναι από μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Τότε, άμα μου τα λες έτσι, με βάση το πώς συζητά η κυβέρνηση με τους σούπερ μαρκετάδες, μπορεί να πήγαμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είπαμε: βάλτε κυρώσεις αυτών για να κλείσουν αυτά τα σούπερ μάρκετ να μην έχουν ανταγωνισμό. Οι δικοί μας να παίζουν, ξέρω εγώ, τα γερμανικά σούπερ μάρκετ, οι γερμανικές εκπτωτικές αλυσίδες, να παίζουν μόνες τους μπαλίτσα. Δηλαδή, όχι ότι δεν το πήρανε χαμπάρι οι δικοί μας, ότι θα κλείναν τα σούπερ μάρκετ λόγω των συγκεκριμένων κυρώσεων, αλλά πήγανε και να το ζητήσανε. Κλείστε τους, δεν θέλουμε ανταγωνισμό. Μία θέλουμε καπιταλισμό χωρίς ανταγωνισμό. Είναι αυτός ο καπιταλισμός που είναι ο παρεοκρατικός, έτσι τον λένε. Από Λάρισα και πάνω, λέει, είχαν σαρώσει τα συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Σας βλέπω όλους τα έχετε μελετήσει. Εγώ, παιδιά, δεν το ήξερα. Συγγνώμη. Αλλά αν μου λέτε ότι απειλούσε συμφέροντα σούπερ μαρκετάδων στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να πήγε το ελληνικό υπουργείο, ο πρέσβης μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είπε: πρέπει να τους κλείσουμε αυτούς οπωσδήποτε. Διότι όταν πάει κάποιος και αγοράζει στη Λάρισα, ξέρω εγώ, καρπούζι από την Ηλία. Γιατί λέει είχαν προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς. Τότε τι κάνει, χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Και έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο. Ενώ ο άλλος που πάει και φορτώνει τάγκερ, ξέρω εγώ, δεν χρηματοδοτεί. Αυτό είναι ανάγκη να θωρακιστεί, λέει η ναυτιλία. Γιατί αλλιώς θα μας πάρουν τις δουλειές οι Κινέζοι. Λοιπόν, έχω κάθε μέρα, επειδή το έχω πάει σε ρί τώρα και το ξέχασα, δεν θα προλάβω. Συζητάγαμε χτες, θυμάστε, τι λέγαμε για την εγγονή, την εγγόνα που πέρασε φοιτήτρια, πήγε στοιχείο. Πού πήγε, στη Λέσβο, πού πήγε. Και της είχε στείλει 700 ευρώ σε 11 μήνες ο παππούς και φορολογήθηκε αυτό, σκληρά. Σκληρά από την ΑΔΑΕ. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου άλλο ένα τέτοιο από τα παράλογα του ελληνικού κράτους. Είσαι διακοπές, είναι η γειτονιά σου σε mood διακοπών, έτσι. Και έχει πάρει ο γείτονας να βάψει την είσοδο, ρε, την είσοδο του σπιτιού. Να κάνει ένα φρεσκάρισμα στην πόρτα. Και έχει βάλει και ένα ηχιάκι να ακούει μουσικούλα, όπως δουλεύει, ρε, παιδί μου. Μουσική μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει, ακούει ελληνικά. Και λες, κοίτα, προκομμένος, ρε, παιδί μου. Νοικοκύρης ο άνθρωπος. Πήρε άδεια, δεν έχει λεφτά να πάει διακοπές. Κάθε τουλάχιστον εδώ πέρα να κάνει καμιά δουλίτσα. Τα φαινόμενα απατούν, κυρίες και κύριοι, διότι πρόκειται περί ενός εγκληματία αλήτη φοροφυγά. Γιατί το λέω αυτό, λοιπόν.
Η προσωπική απασχόληση στο εξωτερικό βάψιμο του σπιτιού σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση τάδε πρέπει να γνωστοποιηθεί στον ΕΦΚΑ. Και μάλιστα πριν αρχίσουν οι εργασίες να κάνεις την γνωστοποίηση, διότι θεωρείται ιδιωτικό οικοδομικό έργο με αυτεπιστασία. Ταυτόχρονα αυτός ο εγκληματίας ο Αλτήριος αναπαράγει δημόσια μουσικά έργα που σύμφωνα με τον νόμο μπλα μπλα περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται άδεια αναπαραγωγής από την ΕΔΕΜ και αυτοδιαχείριση για τα πνευματικά δικαιώματα συνθετών στιχουργών, καθώς και γκαία για τα συγγενικά δικαιώματα. Εσύ νομίζεις λοιπόν ότι βλέπεις ένα νοικοκύρι, βγήκε να βάψει και έβαλε και μουσκούλα. Έτσι. Όχι φίλε, είναι ένας παραβατικός, ένας εγκληματίας που χρωστάει στο κράτος. Έπρεπε να έχει πληρώσει χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Χιλιάδες ευρώ γι' αυτό. Οπότε να ξέρετε, να ξέρετε. Καλά, εσύ που μου στείλες φωτογραφία με το κιόσκι, σοβαρά μιλάς, το είδα το κιόσκι, Άκη. Εκεί πέρα έρχονται και σε παίρνουν με ελικόπτερο, παιδί μου. Θα σε πάνε κατευθείαν στη Σιβηρία, σε γκουλάκ θα σε χτίσουνε. Όχι θα σε κλείσουνε, θα σε χτίσουνε μέσα στο γκουλάκ. Δεν θα ξαναβγείς ποτέ. Σκέψου, ναι, σκέψου να σου στείλει με Άιρις. Άκου στον Άκη να του έστειλε για να ο πατέρας του, ξέρω εγώ, ένας μπάρμπας, λεφτά για να φτιάξει το κιόσκι έτσι. Μιλάμε τώρα ότι θα μπουν τα ΕΚΑΜ μέσα. Δεν την γλιτώνεις με τίποτα. Αυτά ισχύουν, λέει, μόνο για Έλληνες. Αν ήταν ο Χασάν ή ο Μαχμούτ. Χασάν Μαχμούτ, είπαμε, έκανε ο άλλος μαχαίρωσε τρεις γυναίκες στο Παρίσι και φώναζε μου που αλλάχ να το κάνω και η αστυνομία λέγε διερευνούμε τα κίνητρα. Εδώ είναι, λέει, που αρχίζω και τραβάω τα. Βάφω, λέει, άλλοι και αγούνται στη διαπασόν τα τραγούδια. Μας το λέει η Ντίνα. Εδώ είναι που αρχίζω και τραβάω τα μαλλιά μου, λέει η Δέσποινα. Καλά, παιδιά, γιατί σας κάνει αυτά. Αυτή είναι η νόμη. Οπ, τώρα έχει σε λίγο. Α, να τα πούμε για αυτά. Άρση ασυλίας για τον Αβραμόπουλο, για την υπόθεση Κατάργκετ, να δούμε τι θα γίνει. Και έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Θα βγει, λέει, τεθλιμμένος ο Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν θα κάνει μεγαλοστομίες, γιατί θα πει συλληπιτήρια για τους νεκρούς πυροσβέστες. Και ότι τώρα, λέει, θα αναλάβει τη βοήθεια των οικογενειών τους η πολιτεία. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα εμείς ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς θα είμαστε εδώ πέρα. Να είστε κι εσείς. Μένετε συντονισμένοι τώρα στον Μάχη FM 99,8. Διότι ακολουθεί Καψαμπέλης, Μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Σχόλας ο γάμος. Γεια σας.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στην κόκκινη γραμμή του μετρό μετά τον πρωινό συναγερμό για την είσοδο ατόμου στις Σύραγγες. Οι αρχές απομάκρυναν με ασφάλεια το άτομο από τις γαμές και τον συνέλαβαν. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες. Για τελευταία φορά πριν από τη θερινή διακοπή του Αυγούστου, συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό κάτω από τη βαριά σκιά της τραγωδίας στην Κρήτη και το Γήθιο με τους τρεις αδικοχαμένους ήρωες πυροσβέστες. Παρά την επικοινωνιακή προβολή μιας εκτενούς ατζέντας για το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβερνητική αυλαία πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέφτει σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης και οργής για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στις καταστροφικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην Επίτροπη Δεοντολογίας της Βουλής εισάγεται σήμερα το αίτημα άρσης της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου κατόπιν Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις Βελγικές Αρχές για το διεθνές σκάνδαλο χρηματισμού Qatargate. Με επίσημο υπόμνημά του, ο πρώην Επίτροπος απορρίπτει τις κατηγορίες για την δωροληψία και την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ το υπόμνημα αναφέρει πως δεν επιθυμεί τη χρήση της βουλευτικής του ιδιότητας ως ασυλία απέναντι στη δικαιοσύνη. Παράλληλα, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι η αποζημίωσή του από την Mikio Fight Impunity είναι εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωμένη στις ελληνικές φορολογικές αρχές. Τραγικό φόρο αίματος πληρώνει η χώρα στις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων 24 ωρών, καθώς τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την κατάσβεση των μετόπων σε Ρέθυμνο και Λακωνία. Οι διελώδεις άνεμοι έως και 11 μποφόρ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, επιβάλλοντας την ασπασμένη εκένωση οικισμών και την απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και τουριστών από ξηρά και θάλασσα. Αυτήν την ώρα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν ανεξέλεγκτες αναζωπυρώσεις στο νότιο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και το Πλωμάρι Λέσβο, ενώ το μέτωπο στη Σιτία έχει πλέον οριοθετηθεί. Σκληρή ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης εξέδωσαν οι εποχικοί πυροσβέστες με αφορμή τα πολιτικά συλληπιτήρια για τον τραγικό χαμό των τριών συναδέλφων τους στα μέτωπα του Ρεθύμνου και του Γηθίου. Η ανακοίνωση καταγγέλει την πολιτική υποκρισία. Το Σωματείο υπενθύμησε τις παλαιότερες απαξιωτικές δηλώσεις του Υπουργού Ευάγγελου Τουρνάου, ο οποίος χαρακτήριζε τους εποχικούς πυροσβέστες ως εισβολή του κλάδου και την ομοθεσία των πενταετών πυροσβεστών ως καταστροφή του σώματος. Οι τρεις ένστολοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές, καθώς οι δύο εγκλωβίστηκαν στους πυκνούς καπνούς στο νότιο Ρέθυμνο και ο τρίτος κατέρευσε στη Λακωνία. Στην σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου, ενός αρμόδιου αντιδημάρχου του νησιού, ενός δημοτικού υπαλλήλου και ενός εργολάβου προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την 3η 28 Ιουλίου στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Στους τέσσερις εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8.437 ευρώ από το ανακριτικό κλιμάκιο Εμπρισμό, ενώ παραπέμφθηκαν άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για το στιγερό έγκλημα στη Κυψέλη, καθώς ο δράστης χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας μέχρι τις 29 Ιουλίου, στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην οικογένειά της για να παραπλανήσει τις αρχές και να αποκρύψει τη δολοφονία. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Κυψέλης για τον εντοπισμό των Αμερικανών φίλων που σκόπευε να επισκεφθεί το θύμα, ενώ οι ανακρίτες αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό του δράστη στη βαλίτσα μεταφοράς της ορού. Στη σύλληψη τριών ατόμων που εισέβαλαν για πλιάτσικο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο του μπάντμιντον στο Γουδί, προχώρησε η πυροσβεστική, ταυτοποιώντας τους ως υπαίτιους για τη μεγάλη φωτιά της 12ης Ιουλίου. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δραστών, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες κατέγραψαν τη διαφυγή τους από την Ολυμπιακή Εγκατάσταση αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Στη θεσμοθέτηση μιας καινούριας διαδικασίας θα προχωρήσει από τον Νοέμβριο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο θα προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ανεξάρτητης κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών των πολιτικών κομμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιείται προαιρετικά κατόπιν αιτήματος των ίδιων των κομμάτων και θα υπολογίζει τις πραγματικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων στη φορολογία, τους μισθούς και τις συντάξεις. Σε άλλο και σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία εμφανίστηκε στο πάνελ του Fortune Greece και υποστήριξε ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει μια ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προτάσσοντας την συμπερίληψη, τη woke διαφορετικότητα και τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Την ώρα που η Ελλάδα βιώνει τα αποτελέσματα της δημογραφικής κατάρρευσης, η επιλογή της αρμόδιας Υπουργού να εστιάζει στη ρευστότητα του θεσμού της οικογένειας αντί για την στήριξη της τεκνοποίησης προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Μάχη 99,8 και της εκπομπής. Καλή σας μέρα. 5η 30 Ιουλίου σήμερα. Τυπική καλημέρα, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξημέρωσε η σημερινή ημέρα καλή. Όταν θρηνούμε απώλειες ζωές κατά αυτόν τον τρόπο, 2-1 πυροσβέστες και δεν έχει μπει ακόμα Αύγουστος. Δεν θέλω πάνω σε αυτά τα θέματα και πάνω στις τάχτες και στα φέρετρα των ανθρώπων αυτών να κάνω οποιαδήποτε σπέκουλα, αλλά εδώ μιλάμε για το παρανάλωμα του επιτελικού κράτους και όλης αυτής της επταετούς προπαγάνδας γύρω από αυτό. Ακούσατε και στις ειδήσεις, τα ακούτε και από χθες και πολύ περισσότερο τώρα που συγκεντρώνεται το υλικό, ακούτε τις καταγγελίες, ακούτε την οργή και των πυροσβεστών και των εποχιακών πυροσβεστών, πώς έχουν αντιμετωπιστεί, ακούτε τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες για την έλλειψη υποδομών, προετοιμασίας όλων εκείνων των μέτρων. Και των σχεδιασμών. Δεν πάω στα μεγάλα θέματα που λέγαμε και χθες, το πως καθώς κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση τάχθηκε στο υποτιθέμενο πλευρό της ιστορίας, στο υποτιθέμενο πλευρό της ιστορίας, αποποιήθηκε, απαρνήθηκε η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση κάθε βοήθεια, θυμάστε το μεγαθύριο, το Μπέριεφ, πόσο είχε βοηθήσει στις πυρκαγιές, πριν όμως με διάφορα γελία προσχήματα λόγω της πολεμικής σύγκρουσης εκεί, εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία βεβαίως, αλλά κάθε χώρα έχει αποδειχθεί ότι πρέπει να κοιτάζει κάθε τόπος, κάθε πατρίδα τα συμφέροντά της. Τα δικά της, κρατικά και εθνικά συμφέροντα. Τα έχουμε δει όλα αυτά, τα παθήματα δεν έχουν γίνει μαθήματα και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και σε ένα σημείο που ευχόμαστε και προσευχόμαστε και μη χειρότερα. Αυτό είναι δηλαδή τώρα το ζητούμενο εδώ. Και μη χειρότερα. Δηλαδή, μετά από 7 χρόνια είμαστε σε μια κατάσταση που λέμε κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε χρόνο και χειρότερα, κάθε κυβέρνηση και κάθε πρωθυπουργός χειρότερος από τους προηγούμενους. Αυτό είναι το επιστέγασμα ενός μεταπολιτευτικού πολιτικού οικοδομήματος και το μόνο που τους μάρανε ήταν πριν από μια εβδομάδα να κάνουν εκεί 1.700 άτομα γκαλά στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε μια δημοκρατία, σε ένα πολίτευμα, σε ένα οικοδόμημα που έχει ήδη καταρρεύσει και πριν από τις χθεσινές και σημερινές πυρκαγιές έχει γίνει ήδη στάχτες από μόνο του.

Και για να καταλάβετε, φίλες και φίλοι, πόσο άλλοτε θα έλεγα σουρεαλιστικό είναι το τοπίο σε σχέση με την πολιτική και τους πολιτικούς ηγείτορες του τόπου, αλλά η λέξη είναι πολύ, ο χαρακτηρισμός είναι πολύ, πώς να το πω, απαλός όταν έχεις τέτοιες τραγωδίες επί του πεδίου. Θα βρούμε τη λέξη, θα την πούμε. Ας περιγράψουμε λοιπόν αυτό που έγινε. Την ίδια ώρα λοιπόν που καίγονταν περιοχές χωρίς να έχει μπει ακόμα Αύγουστος, το ξαναλέω αυτό, είμαστε στα τέλη Ιουλίου και ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο κύριος Μητσοτάκης τις ίδιες ώρες, την ίδια ώρα ήταν παρακαλώ στο Αγαθονήσι κάνοντας το τουρ του προετοιμαζόμενος, το αναγγέλουν κιόλας τα φιλικά του, οι φιλικές του γραφίδες, λέει, μετράει ανάποδα 8 μέρες λέει, 7 και 1, 6 και 1 για να την κάνουνε. Τις διακοπές σκέφτονται. Θα μου πεις γιατί να μην τις σκέφτονται, τι τους λείπει. Προθερμαίνονται που λέει ο λόγος και κάνει τις βόλτες του. Πήγε είπαμε στην Αυστρία να ακούσει όπερα. Ήρθε στο... Ποια ένταση. Με συγχωρείτε κυρία Γιαννητόπουλε, μας φέρουν άνθρωποι να μας δώσουν πληροφορίες. Τι να κάνουμε, να τους απαρνηθούμε. Α, μην τους βγάλουμε στον αέρα και γίνει και χαμός εδώ και μας... Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι... Τι έλεγα. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, καθώς είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση λοιπόν και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για τις διακοπές του. Πηγαίνει τις βόλτες του, πηγαίνει τα... πώς να το πούμε... ταξιδάκια του, είτε στο εξωτερικό, είτε στο εσωτερικό. Και... χτες πήγε στο Αγαθονήσι. Και τι είπε ο άνθρωπος στο Αγαθονήσι, παρακαλώ πάρα πολύ. Που λες, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είπε ότι θα δώσει εν μέσω και τέτοιου χαμού τώρα, έτσι. Ηλεκτρικά οχήματα δωρεάν για όλους στο Αγαθονήσι. Το ακούς, το διαβάζεις και λες, μα είναι δυνατόν. Τέτοια αποκοπή από την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω, τέτοιο σουρεαλισμός. Ο σουρεαλισμός, εν πάση περιπτώσει και ως τέχνη, έχει μια υπερβατικότητα, έχει κάτι. Αυτός δεν είναι σουρεαλισμός, αυτός είναι άστα να πάνε. Έθεσε, λέει, αυτός ήταν ο καημός του κυρίου Μητσοτάκη εχθές από το Αγαθονήσι. Και εγώ ήταν κυριολεκτικά ο κόσμος. Και αυτός έθεσε, λέει, στο επίκεντρο των, εκεί, των ομιλιών του και των παρεμβάσεών του, την πράσινη μετάβαση του νησιού, προτείνοντας, λέει, την αντικατάσταση όλων των οχημάτων ιδιωτικών, δημοτικών εκεί, με ηλεκτρικά, χωρίς κόστος για τους κατοίκους. Μα είναι δυνατόν. Το ακούς, το διαβάζεις και λες, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Κάτι δεν πάει καλά. Με ποιον τώρα? Με εμάς που διεκδικούμε το δικαίωμα να είμαστε
κανονικοί άνθρωποι ή να παραμένουμε κανονικοί άνθρωποι ή με κάποιους άλλους, βλέπε Κυριάκο Μητσοτάκη, που πάει στο Αγαθονήσι και λέει στο Αγαθονήσι θα σας δώσω και δωρεάν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εκεί είναι που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει σωσμός που λένε και στο χωριό μου, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα, τουλάχιστον όσο είναι αυτή η κατάσταση, γιατί έχει και αυτό τη διάστασή του, την οποία θα πούμε αμέσως σε λίγο, παρακαλώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάλι από αυτές τις έτσι πάρα πολύ στενάχωρες, θλιβερές, μελαγχολικές συνθήκες της σημερινής ημέρας με τους τρεις θανάτους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Δέσποινα, που είναι φαν του σταθμού και της εκπομπής και είναι και στο τιμόνι. Τώρα δεν οδηγεί βέβαια γιατί έχει σταματήσει, αλλά για να μας μιλήσει στο ταξί ακατάπαυστα. Κυρία Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές που είναι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά δυστυχώς θα πω, εκτός από τη Μάχη FM, το Focus και το Alert, δεν ακούμε και καμία σωστή ενημέρωση, και αυτό είναι ειλικρινά κατάντια της δημοσιογραφίας. Αλλά εγώ σας πήρα για έναν άλλο λόγο. Ορμόμενοι σε αυτό που είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη που πήγε στο Αγαθονήσι, εδώ ψωμί φαΐ δεν έχουμε τέλος πάντων, και ήθελε να τους δώσει δωρεάν ηλεκτρικά ταξί. Εγώ καχύποπτη, ανάθεμα, με κακοπροαίρετη, θα πω, αναρωτιέμαι, τα ηλεκτρικά ταξί που θα τα δώσει δωρεάν, από ποιον κορβανά θα βγουν? Εφόσον ξέρω ότι τα ηλεκτρικά ταξί στοιχίζουν κανένα 50.000, 60.000, έτσι για ποια πλάκα. Mm-hmm. Από ποιον κορβανά θα βγουν, κύριε Καψαμπέλη, και γιατί θα τους τα δώσει, τους αγάπησε? Και πάλι καχύποπτη όπως είμαι, και θυμάστε πάρα πολύ, ναι, καλά εσείς, ότι έχουμε δώσει μάχες κατά την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση εμείς οι ταξιτζίδες, ναι, που μας τάζανε κονδύλια ότι θα δώσουν για επιδοτήσεις, και επιδοτήσεις δεν είδαμε, και οι άνθρωποι που είχαν κοπεί τα ταξί τους πήρανε παράταση να τα λειτουργήσουν.

0: Λοιπόν, χρεωτική ηλεκτροκίνηση λοιπόν, πάντα αναλογιζόμασταν εμείς οι ταξιτζίδες, γιατί τους είχε πιάσει τέτοια πρεμούρα, δεν και καλά να μας οθήσουν σε ηλεκτρικά ταξί την ώρα που φωνάζαμε, ότι δεν ήταν μόνο το κόστος που μας εμπόδιζε να τα αποκτήσουμε, αλλά δεν είναι λειτουργικά, είναι άχρηστα για το επάγγελμά μας. Για την μπαταρία, για τα 1000 ελαττώματα που έχουν, να μην πλατιάσω τώρα.
1: Ωραία, μην το επαναλάβουμε.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν είχαν τάξει ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Κυρανάκης, ναι, το παιδί θαύμα αυτής της κυβέρνησης, εφόσον είχε τάξει λοιπόν κάποιες επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά ταξί, για να πείσει αυτούς που είχαν κοπεί τα ταξί τους να πείσει να πάρουν ηλεκτρικά, με μεγάλο δέος είδαμε ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια για αυτές τις επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Επομένως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε μια παράταση σε αυτούς που τους είχαν κοπεί τα αυτοκίνητα να επισκευάσουν τέλος πάντων τα παλιά τους τα οχήματα και να ξεκινήσουν να δουλεύουν με τα πετρελαιοκίνητα αυτά που είχαν.
1: Πότε κόπηκαν αυτά, μας λέτε πληροφορίες?
0: Αυτά κοπήκαν αμέσως. Από την αρχή του 2026 υπήρχαν συνάδελφοι που είχαν κοπεί τα αυτοκίνητά τους και τα είχαν παροπλήσει, δεν μπορούσαν να τα λειτουργήσουν. Περιμέναμε τότε, τάζανε ότι θα δώσουν παράταση το 2025, αλλά φυσικά πάντα ψέματα λέει αυτή η κυβέρνηση, δεν δόθηκε ποτέ παράταση.
1: Ναι.
0: Εν διάφτη περιπτώση, το Μάρτιο που ψηφίστηκε το 2023, στις 23 του 2026 Μαρτίου, που ψηφίστηκε αυτό το ερανιστικό της συμφοράς του Κυρανάκη, είχε πει ότι θα δοθούν κάποια κονδύλια, κάποιες επιδοτήσεις, ούτως ώστε αυτοί που είχαν να δουλέψουν Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, αυτό να γραφτεί, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κινήσουν, μιλάμε για μεροκάματα τώρα, έτσι. Ότι θα πάρουν επιδοτήσεις να αλλάξουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά. Πολύ ωραία. Οι επιδοτήσεις αυτές δεν δοθήκανε ποτέ, γιατί δεν υπήρχαν τα κονδύλια. Δεν ξέρω, τα είχε βρει ο κύριος Κυρανάκης και τα χάσε. Πέσανε κάπου, τα φάγει μαρμάγκα. Θα σας γελάσω, δεν είμαι στο Υπουργείο Μεταφορών. Εν τω μεταξύ, περιπτώσεις δεν δόθηκαν ποτέ. Και οι συνάδελφοι είχαν μείνει χωρίς μεροκάματα. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο. Και όταν βγήκαν οι υπουργικές αποφάσεις που αργήσανε να βγούνε.
1: Ναι.
0: Βγήκανε νομίζω Απρίλιο-Μάιο πρέπει να βγήκαν οι υπουργικές αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Ήδη οι συνάδελφοι ήταν χωρίς τόσους μήνες χωρίς μαροκάματο και τους έδωσαν παράταση ότι αυτά που ήταν παροπλισμένα να τα επισκευάσουν και να ξεκινήσουν να εργάζονται οι άνθρωποι, γιατί δεν υπήρχαν κονδύλια μέχρι να βρεθούν τα κονδύλια, να τους δώσουν τις επιδοτήσεις που με αυτές τις επιδοτήσεις υποτίθεται θα οι άνθρωποι αυτοί θα είχαν μεταβεί στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση. Λοιπόν, και λέω εγώ τώρα πρώτον, που πήγαν αυτά τα κονδύλια πρώτον. Ας το ξεκινήσουμε έτσι λογικά, που πήγαν αυτά τα κονδύλια.
1: Ας πούμε ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα, κάποια προχειρότητα, γιατί είστε καχυποπτή.
0: Προχειρότητα, ναι, αλλά αυτοί οι συνάδελφοι μείνανε 6-7 μήνες χωρίς μεροκάματο. Αποζημίωση ποιος θα τους δώσει, ρωτώ. Ένα, και δεύτερον, τώρα που θέλει να χαρίσει ο κύριος Μητσοτάκης τα ηλεκτρικά αυτά αυτοκίνητα, από πού θα τα βγάλει να τα χαρίσει? Πώς θα τα πληρώσει? Γιατί από ό,τι ξέρω οι εταιρείες δεν είναι φιλόπτωχο ταμείων.
1: Ναι.
0: Ξέρετε εσείς κάτι άλλο?
1: Εγώ σας ακούω με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τα λέτε πάρα πολύ γλαφυρά και πώς να πω, έτσι κατατοπιστικά.
0: Ναι, αυτές οι εταιρείες.
1: Γιατί εγώ έμεινα στην πρώτη αντίδραση. Πας στο αγαθονίσι και αυτό που έχεις να υποσχεθείς είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με ξεπερνάει.
0: Προσέξτε κύριε Καψαμπέλη, εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει δύο επιλογές. Ή είναι ψεύτης και του στάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί δεν έχει το κατάλληλο budget για να τους τα χαρίσει. Ή...
1: Ναι.
0: Έχει βρει λεφτά άγνωστο που, δεν το ξέρουμε εμείς, και ενώ δεν δίνει τις επιδοτήσεις στους ταξιτζίδες που τους τις έχει τάξει, και ενώ η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση δεν έχει γίνει δεκτή πουθενά, ούτε από τον κλάδο μας, γιατί μόνο στον κλάδο μας ήταν υποχρεωτική, δεν έγινε, γιατί οι άνθρωποι είπαμε δεν πήραμε τις επιδοτήσεις. Οι εταιρείες που φέραν αυτά τα ηλεκτρικά ταξί.
1: Μπράβο, για πάμε σε αυτό τώρα. Ναι.
0: Είμαι αυτό προσπαθώ. Απλώς σας τα λέω, ξέρετε, για να το καταλάβουν οι ακροατές.
1: Πολύ καλά κάνετε.
0: Οι εταιρείες λοιπόν που φέραν αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα καινούργια ή τα μεταχειρισμένα, γιατί υπάρχουν και μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, τα φέρανε με στόχο ότι θα πουληθούν.
1: Ναι.
0: Όταν μείναν αυτά λοιπόν στα αζήτητα, πώς ο κύριος Μητσοτάκης

0: Μητσοτάκη θα τις αποζημιώσει με κάποιες ρήτρες ίσως, θα τους τα πάρει, θα δώσει λεφτά το κράτος για να αποζημιωθούν αυτές οι εταιρείες στα μουλοχτά, και αναρωτιέμαι από ποιο μπάτζετ, μήπως από το Ταμείο Ανάκαψης, μήπως από το δικό μας τον Δημόσιο Κουρβανά, και θα τα δώσει δώρο. Δώρο, Χριστός και Απόστολος, που δεν δίνουν στο αγγελού τους, στον άγγελό τους νερό οι νεοδημοκράτες, στο αγαθονήσι.
1: Όλα τώρα αυτά τα λέτε με μια κακεντρέχεια, έχω την εντύπωση. Αφισβητείτε τις καλές προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Μα για όνομα του Θεού, όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει καλημέρα, βγαίνω έξω να δω αν είναι μέρα. Για να το επικυρώσω, δεν πιστεύω πλέον. Εσείς, δηλαδή, όποιος πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλό μας, πρέπει το λιγότερο να έχει Αλτσχάιμερ. Στην πιο καλή περίπτωση να έχει Αλτσχάιμερ, στη χειρότερη περίπτωση να είναι λαμόγιο και κλέφτη σαν κι αυτούς.
1: Τώρα το παρακάνετε. Θέλετε να μας πείτε, δηλαδή, κυρία, αξιότιμη κυρία μου, ότι στο αγαθονήσι θα δοθούν τα αυτοκίνητα που δεν δόθηκαν στους ταξιτζίδες?
0: Που είχαν δεσμευτεί να δώσουν στους ταξιτζίδες.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, έτσι. Ναι. Είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να δώσει στους ταξιτζίδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εσείς πώς σας ακούγεται όλο αυτό?
1: Όχι, εσείς.
0: Γιατί
1: εμένα,
0: εγώ μου κάνει τεράστια εντύπωση. Και ενώ ξέρανε, ήταν αποδεδειγμένο, ότι, προσέξτε τώρα, ξέρανε και ήταν αποδεδειγμένο με χίλιες δυο μελέτες ότι αυτά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τουλάχιστον για το επάγγελμά μας, ήταν ακατάλληλα. Πώς θα το κάνουμε?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιμένανε, γιατί ήταν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Επιμένανε ντε και καλά να μας τα φορτώσουν θέλοντας και να μας στοχοποιήσουν, γιατί εννοείται ότι θα έπεφτε φοβερά το μεροκάματό μας τη στιγμή που δεν θα μπορούσαμε να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις να κάνουμε ταξίδια με τους πελάτες.
1: Ναι.
0: Να πάρουν, προσέξτε τώρα, προσέξτε, είναι όλο ένα πολύ ωραίο σχέδιο. Θα πέραν τις μεγάλες μετακινήσεις, τα tour, το να πάω έναν άνθρωπο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Τα ταξίδια θα τα πέραν τα ιδιωτικά συμφέροντα, τα ΕΙΧ και τα τουριστικά. Και ο ταξιτζής θα έμενε με τη γιαγιά, τις αξιοπρεπέστατες γιαγιούλες που πηγαίνουν στη Λαϊκή. Και θα είχε δώσει και ένα σκασμό χρήματα, γιατί μας επιδοτήσανε. Δεν θα μας δίνανε όλα τα λεφτά που έπρεπε να πάρουμε. Δηλαδή 50.000 θα μας δίνανε τις 20.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι 20, αν είναι πιο λίγο, δεν θυμάμαι το ποσό. Λοιπόν, θα είχε βγάλει λοιπόν ο ταξιτζής ένα σκασμό χρήματα και δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει. Δεν θα μπορούσε να βγάλει μεροκάματο. Επομένως, καταλαβαίνετε, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και οι εταιρείες που φέραν τα ηλεκτρικά ταξί θα πουλάγαν ένα σκασμό, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μάλλον, ένα σκασμό αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, μήπως, γιατί ξέρω εγώ, έχω ακούσει ότι στο εμπόριο, γιατί έχω δουλέψει και στο εμπόριο, αυτοί που κλείνουν μεγάλες συμφωνίες οι μεσολαβητές παίρνουν και μίζες. Έτσι έχω ακούσει εγώ.
1: Προμήθεια λέγεται αυτό τώρα.
0: Συγγνώμη, συγχωρείτε.
1: Γίνεστε κακιά πάλι.
0: Ναι, συγγνώμη. Παίρνουν και προμήθειες, καταλάβατε. Μήπως λοιπόν έγινε κάτι τέτοιο και οι μεγάλες εταιρείες, όταν δεν τους κάνει τα χατήρια, ξέρετε, σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν, πώς να το πω τώρα, χέγγια που κρατάνε οι εταιρείες. Δηλαδή, όταν εσύ πας και κάνεις μια συμφωνία κάτω από το τραπέζι και η εταιρεία σε κρατάει και εσύ κρατάς την εταιρεία για να είσαι εντάξει. Όταν λοιπόν δεν τηρείς τη συμφωνία σου, μήπως αυτές οι εταιρείες πολυεθνικές, είναι και ελάτρες οι διαδημοκρατίες πολυεθνικές, τους κράταγε, ξέρετε από πού, και τους λέει άκουσε εδώ, κάναμε αυτή τη συμφωνία, εγώ αυτά πρέπει να πάρω τα λεφτά μου.
1: Και ωραία, εγώ για να γίνω τώρα και εγώ καχύποπτος σαν και εσάς, γιατί με έχετε βάλει σε ένα τρυπάκι.
0: Mm-hmm.
1: Και γιατί να μην όποιος μεσάζων, άμα έχει και ξέρω εγώ κάποιο αξίωμα καλό, και έχετε, γιατί να μην τηρήσει τη συμφωνία άμα είναι να γίνει δουλειά? Δηλαδή, άμα έχει γίνει αυτή η συμφωνία να πάρουμε τα αυτοκίνητα, να τα κάνουμε, όλο αυτό που περιγράφεται.
0: Γιατί τα αυτοκίνητα αυτά θα έπρεπε να τα πάρουν εθελοντικά, υποχρεωτικά μόνο οι ταξιτζίδες και εθελοντικά ο υπόλοιπος πληθυσμός.
1: Ναι, γιατί να μην δοθούν οι επιδοτήσεις, αυτό λέω, γιατί να μην γίνει όλο το σκηνικό ολοκληρωμένο, να πουλήσουν οι εταιρείες τα αυτοκίνητα, να υποχρεωθούν οι ταξιτζίδες και όχι μόνο να τα αντικαταστήσουν τα.
0: Γιατί έπεσε μάσα κύριε Καψαμπέλη, χαθήκαν οι επιδοτήσεις. Πού τις χάσανε, τις πήρατε εσείς κι εγώ?
1: Εννοείται ότι οι επιδοτήσεις δεν πήγαν ούτε στις, δηλαδή το χρήμα δεν πήγε ούτε στις εταιρείες, πήγε σε άλλες τσέπες, αυτό λέτε?
0: Εγώ ψυχανεμίζομαι. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά που λέτε.
0: Μα ούτε
1: δεν
0: και τα ξέρω. Εγώ τα υιοθετώ. Σκέψεις κάνω.
1: Σκέψεις μόνο κάνετε.
0: Βεβαιότατα. Γιατί εδώ πέρα, όταν σου βγάζει. Κύριε Καψαμπέλη, όταν είσαι υπουργός και βγάζεις σκέψεις απλά και φήμες που ακούγονται στην αγορά, εγώ. Γιατί ακούγονται πολλά στην αγορά και εγώ τα ξετζούμε, κύριε Καψαμπέλη, κυκλοφορώ.
1: Αχ, αυτή η αγορά.
0: Αυτή η αγορά, η ρημάδα. Λοιπόν,
1: θα σας πω την αλήθεια. Να σας πω την αλήθεια και το λέω ειλικρινά. Δεν το λέω ηρωνικά, ούτε καυστικά. Το λέω, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Χρειάστηκε. Μετακινούμε σπανίως μεταξύ. Χρειάστηκε να μετακινηθώ την Κυριακή μεταξύ σε μια διαδρομή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, 6-7 χιλιόμετρα. Ένας συνάδελφός σας, φοβερός τύπος, πρέπει να σας πω, δεν με γνώριζε, δεν τον γνώριζα, δεν μου είπε, μπάση περιπτώσει, ότι με αναγνώρισε κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα μου τα έλεγε αν με αναγνώριζε κιόλας. Συνομιλώντας ως δυο απλοί άνθρωποι, πρέπει να σας πω ότι μου περιέγραψε τόσα πράγματα, τόσες ιστορίες, τόσα δεδομένα από τις εμπειρίες που έχει και από τις κουβέντες που ανταλλάσσει με τους ανθρώπους που μπαίνουν στο ταξί και χαρακτηριστικά πράγματα, και μάλιστα μου είπε και ένα πολύ χαρακτηριστικό σκάνδαλο, την εξήγηση για ένα σκάνδαλο το οποίο και μένα με είχε απασχολήσει, αλλά μου έτυχε να μου πει ότι μετέφερε με κούρσα έναν άνθρωπο ο οποίος του έλεγε απίστευτες λεπτομέρειες που είμαι σε θέση να ξέρω ότι έτσι είναι. Και εντυπωσιάστηκα και θυμήθηκα, ξέρετε, για να είμαι ειλικρινής, ότι μπαίνοντας σε ένα ταξί μπορείς να έχεις μέσα σε λίγη ώρα την πραγματική εικόνα που επικρατεί στην κοινωνία. Δηλαδή ο ταξιτζής που λέμε είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Σου δίνει όλο το ρεπορτάζ με την ευρεία και πλήρη έννοια που υπάρχει στην κοινωνία ανά στιγμή. Αυτό οφείλω να σας το πιστώσω και να το πω και δημοσίως.
0: Κύριε Καψαμπέλη, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εμείς οι ταξιτζίδες, ο κόσμος που μπαίνει μέσα στο ταξί μας έχει το προνόμιο της ανωνυμίας.
1: Ακριβώς.
0: Επομένως, σε μένα θα πούνε όχι απλά μόνο τα οικογενειακά τους.
1: Τα πάντα.
0: Όχι απλά τα ιατρικά τους, όχι απλά τα κληρονομικά τους, τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Με βάση αυτά λοιπόν και... Έχω και εγώ διασταυρώσει πάρα πολλές φορές, γιατί είμαι και μέλος του ΣΑΤΑ. Mm-hmm. Ο κ. Λιμπερόπουλος, εντάξει, έχει δώσει καταπληκτικές μάχες, δεν το συζητώ, και δίνουμε ακόμα.
1: Και δίνετε, ναι.
0: Και δίνουμε. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν ότι πάρα πολλά, γιατί αυτά και εγώ τα πηγαίνω και τα λέω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά από αυτά που μου έχουν πει είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν το προνόμιο της ανωνυμίας.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ δεν θα τους πάρω την ταυτότητά τους.
1: Όχι.
0: Ούτε θα τους ελέγξω την φορολογική τους ενημερότητα.
1: Ούτε θα τους κουνήσετε το δάχτυλο.
0: Ποτέ.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Ποτέ.
1: Είναι μια μορφή ψυχανάλυσης, να το πούμε και έτσι.
0: Και όχι μόνο, και σας πληροφορώ ότι αυτή η εικόνα που δίνουν τα κανάλια, καλά, εντωμεταξύ με το που το βλέπω γελάω, δεν υπάρχει περίπτωση, ότι τσιμπάει λίγο ο Μητσοτάκης και τι καλά και τι. Εντάξει, με κάνουν και.
1: Για πείτε μας, αυτό με ενδιαφέρει να τα ακούσω.
0: Πέφτω κάτω. Το τι βρυσίδι ακούω, κύριε Καψαμπέλη, δεν έχετε ιδέα.
1: Σε τι ποσοστό, για δώστε μου μια εικόνα, ας πούμε, σε τι ποσοστό βρίζουνε, σε τι ποσοστό...
0: Το 90%.
1: Α.
0: Το 90% που θα μπει στο ταξί, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μιλάνε, που είναι σοβαροί άνθρωποι, δεν θέλουν να μιλήσουν, έχουν τα δικά τους, δεν μιλάνε.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατηγορήσουν αυτή την κυβέρνηση.
1: Καλές κουβέντες ακούγονται.
0: Ούτε μία.
1: Ούτε μία,
0: ούτε μία. Και μάλιστα θα σας πω και ένα συμβάν. Είχε πάρει ο σύζυγός μου, όχι εγώ, κάποιον που τον μετέφερε σε μία από αυτή τη συγκέντρωση που έκανε ο Κυρανάκης, κάπου τις έκανε τώρα τελευταία.
1: Κάνει διάφορες ως γραμματέας κάπου.
0: Ναι. Και μπήκε μέσα στο ταξί και του λέει απολογητικά: εγώ δεν ήθελα να πάω, αναγκάστηκα.
1: Α.
0: Φαντάσου που τον άντρα μου δεν τον ήξερε.
1: Ναι.
0: Δεν τον ήξερε.
1: Δε.
0: Ούτε θα του λέει ο άντρας μου γιατί πήγες εκεί. Ένας πελάτης είναι, τον οποίο θα τον πάρει από εκεί και θα φύγει στις καστήλα του.
1: Βέβαια.
0: Αναγκάστηκα.
1: Ναι.
0: Επομένως, καταλαβαίνετε, όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι, τι να σας πω, στο σούπερ μάρκετ που πέρναγα. Που πέρα, είχα καθίσει εκεί πέρα στο ATM που έχουν τα σούπερ μάρκετ μέσα για να βγάλω κάτι λεφτά, για να ψωνίσω τέλος πάντων, και άκουγα τον άλλον να λέει ο Μπίπο Μητσοτάκης που έχει φτάσει τα πράγματα. Και να βάζω τα γέλια πλέον. Βάζω τα γέλια. Όλα αυτά που λένε και ακούω να μου λένε ότι τσίμπησε, πού τσίμπησε. Από ποιο είναι το τσίμπησε αυτό το τσίμπημα.
1: Από δυσαρεστημένους, απογοητευμένους, αποστασιοποιημένους δημοκράτες που επηρεάζονται από τα διλήμματα, θα έλεγα εγώ.
0: Ποια διλήμματα, κύριε Καψαμπέλη, δόξα να έχει ο Θεός. Ένα προσόν που μου έχει δώσει ο Ύψος είναι ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στον Γκάλοπ Μητσοτάκη η χάος, το 80% ψήφισε το χάος. Ποια διλήμματα.
1: Επειδή δεν σας έκανα την ερώτηση, γιατί ξέρετε υπάρχει και, και χαίρομαι που το συζητάμε με έναν άνθρωπο της καθημερινής μάχης. Στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στην επιβίωση, γιατί υπάρχει ακριβώς ένα ζήτημα, το δίλημα που βάζει και η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης και λέει, μα όλοι εσείς οι άλλοι τι έχετε να προτείνετε, αν δεν είμαι εγώ κυβέρνηση, αν δεν είμαι εγώ πρωθυπουργός, οι άλλοι τι θα κάνουνε. Αυτό το οποίο τώρα λέτε, που αντανακλά πράγματι θεωρώ την κοινωνική κατάσταση ότι Μητσοτάκης είναι χάος. Νομίζω ότι πολλοί, αν όχι περισσότεροι, απαντούν ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος.
0: Μα τι, να σας πω, εγώ θα σας το αντιστρέψω. Αν μείνει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, τι θα γίνει στην Ελλάδα? Με τι προσόντα θα έρθει να με κυβερνήσει εμένα? Τι έχει κάνει 7 χρόνια τώρα για όλο τον ελληνικό πληθυσμό? Τι έχει να μου προσφέρει? Ποια είναι αυτά που θα μου πει ότι εντάξει, okay, κοίταξε τι έχω κάνει εγώ για σένα? Στους ελεύθερους και αυτοπασχολούμενους επαγγελματίες, τα ξέρουμε όλοι. Στους κτηνοτρόφους, στους αλλήλους, μελισσοκόπ, τα ξέρουμε. Υγειονομικούς, νοσοκομεία, τα ξέρουμε. Στους δημοσιογράφους, πόσο έχουν εξευτελιστεί όλοι, τα ξέρουμε. Ο Μητσοτάκης το μόνο που κατάφερε, και πρέπει εγώ να το αναγνωρίσω, εξευτέλισε την δημοσιογραφία, την υγεία και τους αρχιερείς.
1: Μα τι τώρα, γιατί το λέτε αυτό, αφού πήγε ο Αρχιεπίσκοπος και διπνήσανε μαζί προχθές εκεί στο σπίτι, στο
0: Λουκαρδό. Εγώ σας έστειλε ένα μήνυμα και θα το ξαναπώ, να ξέρουν όλοι ότι από αυτή τη ζωή, αγαπητέ κύριε Καψαμπέλη, είμαστε περαστικοί.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό που θα μείνει από
1: το διάβασα. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, τα φιλότιμα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι θα πάρω εγώ, όταν είναι να σας χαιρετήσω, το ίδιο θα πάρει και ο.
1: Ξέρετε κάτι, και θα κλείσουμε τη συζήτηση με αυτό. Το έχει πει, δεν ξέρω αν είναι αληθές ή αν είναι ένα αστικός μύθος, ο Νάσης στις εποχές της δόξας του είχε κάνει ένα γκάλωπ, ας το πούμε έτσι. Είχε ζητήσει από τους δημοσιογράφους της εποχής να του πούν, να του στείλουν γράμμα, δεν υπήρχε άλλος τρόπος επικοινωνίας τότε, υπολογίζοντας κατ' εκτίμηση το μέγεθος της περιουσίας του και λέγοντας ότι όποιος πέσει εγκύτερα, κοντύτερα στην εκτίμηση για το μέγεθος της περιουσίας του θα έπαιρνε ένα έπαθλο, ξέρω εγώ, 10.000 δολάρια, δεν έχει σημασία, ένα έπαθλο, καλό χρηματικό έπαθλο. Κατέφτασαν λοιπόν πολλά γράμματα, λέει ο μύθος τώρα, δεν ξέρω αν είναι και αλήθεια, ο ένας έλεγε αυτό, ο άλλος έλεγε το άλλο, και ποιος με εντολή, με απόφαση του Ωνάση κέρδισε το έπαθλο? Αυτός ο οποίος του έγραψε, κύριε Ωνάση, η περιουσία σας είναι 2 μέτρα γης.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Καψαμπέλη. Και να ξέρουν όλοι αυτοί, δημοσιογράφοι, γιατροί, όλοι αυτοί τέλος πάντων που πάνε με το θηρίο και το χαϊδεύουν για να οικονομήσουν κάτι ή για να είναι οι ωραίοι, οι αρεστοί του θηρίου, να ξέρουν ένα πράγμα. Ότι αυτή η κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θα φύγει. Γρήγορα, εγώ θεωρώ. Πολύ γρήγορα. Όμως αυτοί θα εξακολουθούν να πρέπει να κάνουν την ίδια δουλειά. Και θα πρέπει την ίδια δουλειά να την κάνουν με περηφάνεια και τιμιότητα. Εγώ αυτό ξέρω στη ζωή μου, κύριε Καψαμπέλη. Ότι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να παραμένει καθαρός και πιστός στα ιδεώδη του.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Δέσποινα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να ερευνήσετε πάντως αυτό για τα δωρεάν ηλεκτρικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μας δώσατε ιδέες, μας βάλατε τώρα σε καχύποπτες σκέψεις. Θα το ερευνήσουμε. Να είστε καλά, θα επικοινωνήσουμε ξανά. Καλημέρα, καλή σας συνέχεια.

Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δέσποινα αυτά που μας είπε. Ομολογώ ότι δεν τα είχα σε αυτή την έκταση και σε αυτή τη διάσταση υπόψη σε σχέση με το θέμα των ταξί, των επιδοτήσεων. Είχα μείνει, όπως νομίζω οι περισσότεροι εξ ημών που δεν έχουμε ειδική ενασχόληση με το θέμα, είχαμε μείνει στην ιστορία, στις συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, στις δηλώσεις, στα νομοσχέδια και τον κύριο Μητσοτάκη ακόμα και τον κύριο Κυρανάκη που επιβραβεύτηκε από τον κύριο Μητσοτάκη και έγινε γραμματέας του κόμματος και τρέχει να οργανώσει το κόμμα και θα του φορτώσουν κύριε Κυρανάκη, έρε τι σε περιμένει, το ξύλο εισαγωγικά, το πολιτικό και το σωκοματικό, εσύ θα το βάζεις μετά τις εκλογές. Σε σένα να τα φορτώσουμε. Μα σε ποιον θα τα φορτώσουμε. Λοιπόν, στέλνει λέει τώρα, διάβαζα, το είχε εστία πρώτο θέμα χθες, ότι με εντολή του λέει εστάλει από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα μέλη, στελέχη τέλος πάντων, σε όλους εκεί τους παραγονταρές της Νέας Δημοκρατίας, μήνυμα SMS με το οποίο ζητείται από το καθένα να γράψει τουλάχιστον 5-9 μέλη στο κόμμα, οπωσδήποτε λέει, στο προσεχές διάστημα. Ρε, πάτε καλά, θα βγείτε στις παραλίες να γράψετε μέλη του κόμματος, γιατί άντε μέχρι εκεί, μέχρι τις παραλίες, γιατί στις παραλίες για, πώς να το πούμε, για μπάνιο, για ηλιοθεραπεία, για χαλάρωση κλπ. Άντε, οι δικοί σας πηγαίνουν. Οι άλλοι παλεύουν να επιβιώσουν, να ζήσουν, να τα βγάλουν πέρα. Οι περισσότεροι βλέπω ακόμα και σήμερα στους δρόμους. Κίνηση είχε. Τώρα θα μου πεις, θα δείτε πάλι τι προπαγάνδα έχει να πέσει το Σαββατοκύριακο που αρχίζει και ο Αύγουστος. Ρε, τι έχουμε να ακούσουμε. Έξοδος. Νέο κύμα εξόδου. Αδειάζει πάλι η Αθήνα, που όλο αδειάζει και ποτέ δεν αδειάζει. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και στις εποχές που άδειαζε η Αθήνα, δεν άδειαζε, διότι όσοι και να φύγουνε, όσοι και να φύγουμε, λέγω τώρα, να παίρνω θάρρος, από τα 5 εκατομμύρια, όσοι και να φύγουνε, μα το 1 εκατομμύριο να φύγει, που δεν φεύγει, μα το 1 εκατομμύριο να φύγει, 4 εκατομμύρια μένουν πίσω. Άρα θέλω να πω ένα παραμύθι επικοινωνιακό κι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αυτή τη διάσταση, αυτή το παρασκήνιο ότι τις επιδοτήσεις που τους είχαν υποσχεθεί για να αντικαταστήσουν τα ταξί τα οποία τους είχαν υποχρεώσει να κινητοποιήσουν, δεν τους τις έδωσαν και μετά τους είπανε δεν παίρνετε ούτε τις επιδοτήσεις για τους 3 μήνες που είχατε τα ταξί ακινητοποιημένα. Και σας επιτρέπουμε να ξαναβάλλετε μπροστά τα ακινητοποιημένα ταξί, τα οποία ακινητοποιήθηκαν όμως, εγώ σκέφτομαι, διότι θεωρήθηκε ότι είναι επικίνδυνα για να κυκλοφορούν. Άρα λοιπόν, δεύτερο έγκλημα πάνω στο έγκλημα, δεύτερο ατόπιμα αν θέλετε πάνω στο ατόπιμα, δηλαδή ακινητοποιώ υποχρεωτικά επαγγελματικά αυτοκίνητα ταξί, γιατί δεν μπορούν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές πλέον για να κυκλοφορούν, αλλά μετά με ένα μερεμέτι, ρε παιδί μου, γιατί άμα το μερεμέτι είχε νόημα, γιατί δεν τους άφηνα από την αρχή να το κάνουν και τους είπα όχι, περιμένετε, σας απαγορεύω να τα επισκευάσετε, θα σας δώσω επιδότηση για να πάρετε τα ηλεκτρικά. Μετά λοιπόν που σας επιτρέπω να κάνετε το μερεμέτι, ή επομένως παραμένει το αυτοκίνητο προβληματικό και άρα μπαίνει ξανά στην κυκλοφορία, στο οποίο θα μπω εγώ να με μετακινήσει και είναι προβληματικό, ή θα μπορούσε να μην είναι προβληματικό και να έχει επισκευαστεί από την αρχή και επομένως υπήρχε άλλο κίνητρο, άλλος δόλος για να υποχρεωθεί να πάρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο τελικά δεν το πήρε, γιατί οι επιδοτήσεις δεν πήγαν όπως μας αποκάλυψε η φοβερή ρεπόρτερ φαν του σταθμού, κυρία Δέσποινα, οδηγός ταξί, διπλή ιδιότητα, ρεπόρτερ οδηγός. Νομίζω ότι είναι μια ιδέα, επειδή επιβεβαίωσε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι μπαίνοντας στο ταξί ακούς φοβερά πράγματα, να της δώσουμε μια ραδιοφωνική στήλη να βγαίνει να μας τα λέει συχνότερα τι μαθαίνει και αυτά που μαθαίνει και δεν μπορεί βεβαίως να τα πει που λέμε εκθέτοντας πηγές, αλλά λέγοντας πληροφορίες, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μια ιδέα που πρέπει να τη συζητήσουμε. Πριν πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων, λέω ότι αυτή τη διάσταση σε σχέση με αυτό που έγινε στο Αγαθονήσι δεν την είχα υπόψη. Ότι δηλαδή τώρα πάει να ξεφορτώσει στο Αγαθονήσι
αυτοκίνητα που, ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μείνανε στοκ, που μείνανε στοκ ας πούμε από την προηγούμενη ιστορία με τα ταξί. Κάτι όντως, κάτι δεν πάει καλά εδώ, κάτι μυρίζει, δεν ξέρω. Θα τα σκεφτούμε, θα τα δούμε, θα τα ψάξουμε στο βαθμό και στο μέτρο που έχουμε την δυνατότητα, αλλά εδώ θα επιμείνουμε. Πάμε για ειδήσεις.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η δραματική μάχη με τις φλόγες στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου οι σφοδρές ερυπές ανέμων των 10 μποφόρ έχουν καθυλώσει τα ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής. Το μέτωπο στη Σιτία έχει πλέον οριοθετηθεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται από την Αγία Παρασκευή προς τα Λακούμια και δυτικότερα. Οι φλόγες καταστρέφουν χαμηλή βλάστηση, καλλιέργειες, κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της ΕΜΟΔΕ, 53 οχήματα και εθελοντές. Παρά τις διπλές εντολές απογείωσης ελικοπτέρου Έριξον, οι θυελώδεις άνεμοι κατέστησαν αδύνατη την επιχείρησή του. Συνολικά απομακρύνθηκαν προληπτικά περίπου 8.000 άνθρωποι από τους οικισμούς που απειλήθηκαν. Συνεργεία του ΔΔΕ και μηχανήματα έργου εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση κατεστραμμένων στήλων ηλεκτροδότησης. Την ομοφωνία άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών για το διεθνές σκάνδαλο Catergate. Ο πρώην Επίτροπος απέστειλε πολυσέλιδο υπόμνημα αντί για αυτοπρόσωπη παρουσία και αναδιπλώνεται από τις παλαιότερες επιθετικές δηλώσεις του και επιρρύπτει στους νομικούς του συμβούλους την ευθύνη για την παράβλεψη των βελγικών κλήσεων. Ο Αβραμόπουλος αρνείται κάθε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Δηλώνει παράλληλα διαθέσιμος για άμεση συνεργασία με τη δικαιοσύνη των Βρυξελών χωρίς επικλήσεις στη βουλευτική του ιδιότητα. Για τελευταία φορά πριν από την θερινή διακοπή του Αυγούστου συνεδριάζει σήμερα στις 11 αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό κάτω από τη βαριά σκιά της τραγωδίας στην Κρήτη και το Γήθιο με τους τρεις αδικοχαμένους ήρωες πυροσβέστες. Παρά την επικοινωνική προβολή μιας εκτενούς ατζέντας για το μεταναστευτικό, την οδική ασφάλεια και το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβερνητική αυλαία πριν από την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης πέφτει σε κλίμα έντονης αμφισβήτησης, οργής και για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού στις καταστροφικές πυρκαγιές. Στη σύλληψη του Δημάρχου της Πάρου, ενός αρμόδιου αντιδημάρχου του νησιού, ενός δημοτικού υπαλλήλου και ενός εργολάβου του Χιτά προχώρησε η πυροσβεστική για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την 3η 28 Ιουλίου στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Στους τέσσερις εμπλεκόμενους επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικό ύψος 8.437 ευρώ από το ανακριτικό κλιμάκιο εμπρισμού, ενώ παραπέμφθηκαν άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για το στιγερό έγκλημα στην Κυψέλη, καθώς ο δράστης χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα μέχρι τις 29 Ιουλίου, στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην οικογένειά της για να παραπλανήσει τις αρχές και να αποκρύψει τη δολοφονία. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Κυψέλης για τον εντοπισμό των Αμερικανών φίλων που σκόπευε να επισκεφθεί το θύμα. Ενώ οι ανακριτές αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό του δράστη στη βαλίτσα μεταφοράς της ορού. Η θεσμοθέτηση μιας καινούριας διαδικασίας θα προχωρήσει από τον Νοέμβριο το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο θα προσφέρει για πρώτη φορά την δυνατότητα ανεξάρτητης κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών των πολιτικών κομμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιείται προαιρετικά κατόπιν αιτήματος των ίδιων των κομμάτων και θα υπολογίζει τις πραγματικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέτρων στη φορολογία, τους μισθούς και τις συντάξεις. Άλλο και σφοδρές αντιδράσεις στην κοινή γνώμη προκάλεσαν οι δηλώσεις της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία εμφανίστηκε στο πάνελ του Fortune Greece και υποστήριξε ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει μια ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προτάσσοντας την συμπερίληψη, την woke διαφορετικότητα και τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Την ώρα που η Ελλάδα βιώνει τα αποτελέσματα της δημογραφικής κατάρρευσης, η επιλογή της αρμόδιας υπουργού να εστιάζει στη ρευστότητα του θεσμού της οικογένειας αντί για τη στήριξη της τεκνοποίησης προκαλεί το δημόσιο αίσθημα. Το αδιαχώρητο και πρωτοφανείς ουρές παρτηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίων. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει οριστικό μπλόκο από τις αρχές του νέου μήνα. Συναγερμός επικρατεί στις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας μετά τις ευθείες απειλές που προηγήθηκαν από την Τεχεράνη σχετικά με πλήγματα που απειλεί να πραγματοποιήσει σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης στοχοποιούν ανοιχτά τους τερματικούς σταθμούς LNG στην Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη, καθώς και τα κοιτάσματα της Κύπρου. Στο φόντο της πολεμικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλες στη Μεσόγειο, το ιρανικό καθεστώς χαρακτηρίζει τις ελληνικές ενεργειακές πύλες ως νόμιμους στόχους αντιπίνων, στο πλαίσιο των απειλών τους να τεινάξουν στον αέρα την ενεργειακή επάρκεια ολοκλήρης της Ευρώπης. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Επανέλθαμε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 11, 5η 30 Ιουλίου, τελειώνει αύριο Ιούλιος, πάει και ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος, αλλά πριν ακόμα μπει ο Αύγουστος η χώρα καίγεται. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και έμεση βέβαια διάδραση παρατηρείται μέσω ημών, ενώ και των ακροατών, διότι... Να, κυρία Δέσποινα, αν μας ακούτε, ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Σάκης, απευθυνόμενος σε εσάς, γράφει αξιότιμη κυρία Δέσποινα, είμαι και εγώ όλη μέρα στο δρόμο λόγω δουλειάς και δυστυχώς βλέπω ότι ο κόσμος, παλεύοντας να καλύψει τις υποχρεώσεις του, έχει ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είχε σκοπό να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τη φτωχοποίηση του Έλληνα. Να τον φτωχοποιήσει τόσο όσο χρειάζεται για να μην ξεσηκωθεί, αλλά να τον έχει και του χεριού του. Από μια άποψη είναι αυτό που λέω εγώ αναφερόμενος στην εκπομπή, στον τίτλο της εκπομπής εδώ, «Μάχη υπερπίστος και πατρίδος», πρέπει να προσθέτω κανείς και μάχη για την επιβίωση, διότι ρεαλιστικά μιλώντας, ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο επαγγελματίας, ο οικογενειάρχης, που πιέζεται από όλες αυτές τις συνθήκες, και θα συμφωνήσω με αυτό ως προς το σκέλος που περιγράφει εδώ ο φίλος ο Κροατής, ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να κάνει τον κόσμο να πιέζεται τόσο πολύ για να μην αντιδρά, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, να μετρήσει τα ευρώ που του περισσεύουν ή δεν του περισσεύουν για να καλύψει τα έξοδά του, τις υποχρεώσεις του, την οικογένειά του, έρχεται, πιες διακοπές, εν πάση περιπτώσει, και μετά τον Αύγουστο, σχολεία, υποχρεώσεις, ρεύμα, νίκια, όλα στο Θεό. Και αυτό που λέει εδώ ο φίλος ακροατής, θα το πω και θα το ξαναπώ, γιατί είναι χαρακτηριστικό που καταγράφεται στις συμπεριφορές και τακτικές κοινωνικής σειραγώγης, αυτό που λέει ένας άλλος αστικός μύθος, ότι ο Στάλιν, ο γνωστός Στάλιν, όταν κάποια στιγμή του είπαν οι δικοί του ότι μην το παρακάνουμε στην καταπίεση γιατί θα ξεσηκωθούν εδώ οι πολίτες, τους είπε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τους λέει τι θα γίνει, τους έκλεισε σε ένα δωμάτιο, πήρε ένα κοτόπουλο στο χέρι, στα χέρια του, το μάδισε, άρχισε να το γδέρνει, το ξεπουπούλιασε, φώναζε το κοτόπουλο, το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να μην το ξεχνάμε για να αντιδρούμε σε αυτό το μοτίβο κοινωνικής συλλαγώγης, όσο μπορούμε βέβαια ο καθένας, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι κανόνας που πρέπει να τον ακολουθήσουμε, λέμε ο καθένας τη γνώμη του. Λέει λοιπόν, παίρνει το κοτόπουλο, το ξεπουπουλιάζει, το γδέρνει, ματώνει το κοτόπουλο, φωνάζει, φεύγει, προσπαθεί να φύγει, το κρατάει, το αφήνει εντελώς τσίτσιδο. Κάποια στιγμή φεύγει από τα χέρια του το κοτόπουλο και πάει να ψάχνει να βρει έξοδο, δεν μπορεί να βρει, είναι κλειστά τα πάντα, οι πόρτες και λοιπά, πάει σε μια και λοιπά. Περνάνε ένα-δύο λεπτά και λέει στους εκεί υποτακτικούς του ο Στάλιν, και τώρα τους λέει, κοιτάξτε να δείτε τι θα γίνει. Βγάζει από την τσέπη του μερικά σπόρια και τα πατάει μπροστά στα πόδια του στο πάτωμα. Το κοτόπουλο εκεί που είναι μαδημένο, ματωμένο, τραυματισμένο, διαλυμένο κλπ. Κλπ. Τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, τσουκ, γυρίζει προς το μέρος του, πλησιάζει εκεί στα πόδια του για να φάει τα σπόρια που του είχε πετάξει. Γυρίζει ο Στάλιν λοιπόν, αυτός ο αιμοβόρος δικτάτορ, και λέει στους άλλους, καταλάβατε, αυτό μου θύμισε, αγαπητέ κύριε Άκη εδώ, αγαπητέ φίλε Άκη, ναι, και λίγο πριν το ξεσηκώμα έρχονται τα επιδόματα, έρχονται και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Αγαθονήσι, έρχονται όλα αυτά, και σου λέει ό,τι μαζέψουμε, ό,τι σώσουμε. Η αλήθεια όμως είναι, αγαπητέ φίλε, ότι σε αυτό θα συμφωνήσω με την κυρία Δέσποινα, ότι πλέον διαμορφώνεται στην κοινωνία
και αναφέρομαι στην κοινωνία, γιατί άλλο η κοινωνική πλειοψηφία και άλλο η πολιτική. Θα μου πείτε λίγο δυσδιάκριτη όρη, αλλά θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Ότι στην κοινωνία διαμορφώνεται όχι απλώς ένα ρεύμα, ένα τσουνάμι της τάξης του 80%, 75% ασυζητητή, θεωρώ ότι έχει φτάσει το 80% με βάση και τα ίδια τα στοιχεία των μετρήσεων, έτσι. Δεν το βγάζω από την κοιλιά μου, ούτε από τη φαντασία μου, ούτε από την επιδίωξή μου. Σιγά. Άλλο καημό δεν έχω προσωπικά, τέλος πάντων. Αλλά λέω, από τα στοιχεία και από αυτά που καταγράφονται και στις έρευνες, ένα 75-80% δεν είναι απλώς απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είναι απλώς της άποψης ότι στο Μητσοτάκη ή χάος προτιμούμε το χάος, διότι εν τέλει Μητσοτάκης ίσον χάος, άρα τι να μας απειλήσει με το χάος, και αυτό και το κόψανε, είδατε αυτό το παραμύθι που το παίζανε το προηγούμενο διάστημα, γιατί σου λέω, όχι, θα μας γίνει μπούμεραγκ. Γιατί αυτή η κοινωνική πλειοψηφία του 75-80% είναι πια σε ένα στάδιο που λέει, προτεραιότητά μου είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Που λέει ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Και όταν του βάζεις το ερώτημα, ναι ρε παιδί μου, και σου λέει ας φύγει αυτός και βλέπουμε. Υπάρχουν και αυτοί που λένε, έμπειροι και δοκιμασμένοι στη ζωή και στην πίεση όλο αυτό, που σου λένε με έναν ρεαλισμό, αν όχι κινησμό, κοίταξε να δεις, και όποιος άλλος ανέρθει και ανέρθει και συμπεριφερθεί κατά τον ίδιο τρόπο, να φύγει και αυτός. Δεν μπαίνω στο δίλημα δηλαδή ότι αφού δεν ξέρω ποιος θα έρθει, ας μείνω με αυτόν. Όχι, σου λέει. Έτσι κι αλλιώς τόσο ξύλο έχουμε φάει, τόσο κάτω μας έχουν πάει, που δεν έχουμε παντρευτεί, που λέει ο λόγος, κανέναν. Και όποιος κι αν έρθει και έχει την ίδια στάση και συμπεριφορά, έξω κι αυτός. Αυτό αναπτύσσεται σαν κοινωνικό ρεύμα οριζόντια. Δεν είναι θέμα δηλαδή δεξιού, αριστερού, κεντρώου. Δηλαδή δεν λέει ότι, ξέρω εγώ, το λένε οι δεξιοί, το λένε οι αριστεροί, το λένε οι κεντρώοι, κεντροαριστεροί, έτσι ή αλλιώς. Αυτό το συναντάς οριζόντια. Σε όλο το φάσμα. Σαν, γι' αυτό λέω, είναι μια κοινωνική πλειοψηφία η οποία δεν μετασχηματίζεται βεβαίως μέχρι στιγμής σε πολιτική πλειοψηφία. Μπορεί να προκύψει από τις κάλπες, δεν το ξέρεις. Όμως, ίσως και για πρώτη φορά, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που υπάρχουν στο δημόσιο βίο και στην πολιτική σκηνή, είναι η πρώτη ίσως φορά εδώ και δεκαετίες που η κοινωνική πλειοψηφία προηγείται της πολιτικής. Παλιότερα συμβάδιζαν, εν πάση περιπτώσει. Διαμορφωνόταν μια κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία. Αυτό έγινε, για να μην πάμε παλιότερα, και το 12-15 η κοινωνική και η πολιτική πλειοψηφία ταυτίστηκε με αυτό που ερχότανε, που ήταν ο Τσίπρας, το ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνική πλειοψηφία ήταν απέναντι στη μνημονιακή κυβέρνηση, στις μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και μετά Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όλο αυτά τα τρικομματικά σχήματα τι ήτανε, που ήτανε. Αυτή η κοινωνική πλειοψηφία λοιπόν ταυτίστηκε με την πολιτική και συγκρότησε την πολιτική πλειοψηφία όπως εκφράστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, και όταν κατέρευσε αυτό στο 19, στην πορεία προς το 19, το εκρεμές πήγε απέναντι, αντίθετα, και φτιάχτηκε μια άλλη κοινωνική και ταυτόχρονα πολιτική πλειοψηφία που ήταν αυτή που έφερε το Μητσοτάκη στην ηγεσία, στην εξουσία. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που η κοινωνική πλειοψηφία προηγείται της πολιτικής και που, επειδή προηγείται, ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα είναι και αυτή που στην πορεία προς τις κάλπες και στις κάλπες θα υποδείξει και το πολιτικό σκηνικό που θα διαμορφωθεί μετά. Άρα όλο μαντεψιές μόνο μπορούμε να κάνουμε ως προς αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω λέγοντας αυτό, ότι εν τέλει
υπάρχει ένα κεντρικό ζήτημα. Τι απασχολεί αυτή τη στιγμή τη μεγάλη πλειοψηφία? Αν η προτεραιότητα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας είναι να τελειώσει αυτός ο κύκλος, να κλείσει αυτός ο κύκλος της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυτό θα συμπαρασύρει στην πορεία τα πάντα. Και όλα τα άλλα θα είναι δεύτερα, δευτερεύοντα, και θα κρυθούν στην πορεία. Και μπορεί ακριβώς όλο αυτό να παρατείνει και μια ρευστότητα, διότι αυτό που θα προκύψει μπορεί να μην ικανοποιεί τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις κοινωνικές συνθήκες, και να μπούμε σε μια ούτως ή άλλως, έτσι κι αλλιώς αυτό το οποίο βιώνουμε τώρα, τι είναι, μια παρακμή, να μπούμε σε μια φάση ρευστότητας. Αλλά αυτό όλο είναι σεναριακό.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι πάλι. Καταιγισμός μηνυμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι αυτό, ότι υπάρχει επικοινωνία ουσιαστική με εσάς τους ακροατές, τις φίλες και τους φίλους ακροάτριες και ακροατρές. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, είναι συγκινητικό και τιμητικό. Θέλω πριν πάμε στο θέμα που καταρχάς όχι να πω ότι ήδη γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν δυστυχώς όπως φαίνεται τις επόμενες λέει 48 ώρες η ισχυρή, η άνεμη θα είναι έως 9 μποφόρ και οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ άσχημο αυτό. Οι περιοχές που θα αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το Αιγαίο, η Κρήτη, η Μυτιλίνη και οι ανατολικές περιοχές της χώρας. Το μεσημέρι θα έχουμε περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων. Θα επηρεαστεί μεγάλο μέρος του Αιγαίου με επίκεντρο Σκύρο, Εύβοια, Κυκλάδες. Και στη συνέχεια θα πάει προς Ανατολική Πελοπόννησο και Κύθυρα. Θυμίζουμε ότι τα Κύθυρα έχουν ήδη από τις προηγούμενες σεζόν επηρεαστεί, έχουν δοκιμαστεί, έχουν πάθει ζημιά από τις μεγάλες πυρκαγιές και έχουν ήδη ενταχθεί στην κατηγορία 4 που είναι πολύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Από το Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η υποχώρηση, που σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι σήμερα και αύριο θα είναι δραματικές ημέρες και από την Κυριακή θεωρείται, εκτιμάται, προβλέπεται μία, δηλαδή πάμε πολύ μακριά. Θα είναι δυστυχώς, όπως φαίνεται, ένα κολλασμένο διήμερο, αν όχι τριήμερο αυτό που έρχεται. Πραγματικά. Λοιπόν, μας γράφεται πολύ σωστά και πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Ναι, απαντάει λοιπόν η κυρία Δέσποινα, απαντάει. Λέει ότι δεν υποβαθμίζουμε, βεβαίως και δεν την υποβαθμίζει κανείς, την αντίσταση των ανθρώπων, και τονίζει και τη σημασία των social media, σε αυτό έχετε επίσης δίκιο, ότι έχουν παίξει ρόλο για τις απεργίες των ταξίτων, κτηνοτρόφων, των αγροτών, οδηγώντας σε απαξίωση, δικαιολογημένη θα έλεγα εγώ ως ένα βαθμό, τα συστημικά, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Όντως αυτό. Λοιπόν, και από τον κύριο Λευτέρη, ο οποίος μένει στο Βαρνά Βατικής, μας λέει ότι κάθε εδώ και ένα χρόνο, κάθε μέρα, για να πάει στην εργασία του, περνάει είτε με μηχανάκι, είτε με το αυτοκίνητό του από γραμματικό και μαραθώνα, και περιγράφει τη δραματική κατάσταση που είναι οι δρόμοι στο Βαρνάβα και στη Ρεματιά και στο Γραμματικό που είναι επικίνδυνη, καλώντας και εκεί το δήμαρχο, αναφέρεστε στο δήμαρχο, αναφέρεστε προφανώς κύριο Τσίρκας, έκανε το τον κατηγορεί, τον επικρίνει εδώ ο φίλος μας, ο κύριος Δευτέρης, ότι έκανε τα έργα που ήθελε και τα παράτησε σε μαύρο χάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα των πυρκαγιών και σε ορισμένα άλλα που θέλω να πούμε. Θέλω όμως, επειδή ακούσαμε και στις ειδήσεις την εξέλιξη με τον κύριο Αβραμόπουλο, μην τα ξεχνάμε και αυτά, στη Βουλή σήμερα συζητείται στην Επιτροπή το θέμα της άρσης ηλίας του, και η Επιτροπή προβλέποντας, ας το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα και στην Ολομέλεια, εισηγείται την άρση ηλίας. Όμως αυτό που μου έκανε
όχι εντύπωση, συγκράτησα, είναι ότι ο ίδιος λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα φορτώνει, λέει, στους δομικούς του συμβούλους για το ότι δεν πήγε να καταθέσει όταν τον κάλεσαν οι Βέλγοι αστυνομικοί. Και δεύτερον, ότι δεν θέλει, λέει, να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας απέναντι στο ένταλμα που έχει εκδοθεί με πρωτοβουλία των Βελγικών αρχών. Για να μην τρελαθούμε, και δεν πρόκειται να τρελαθούμε φυσικά, γιατί τους έχουμε μάθει πια και τους έχουμε, πώς να το πω, αποκρυπτογραφήσει. Και μάλιστα τώρα, εντάξει, ας μην το φυλακεί το σταματή μου. Αλλά γιατί το λέω? Διότι ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος δεν ήταν που είχε βγει και είχε πει σε δηλώσεις του ότι δεν πήγε να καταθέσει διότι αυτοί ήταν κάτι χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν είχαν εξουσιοδότηση, δεν είχαν το authority, να, ας το πούμε έτσι, να καλέσουν τον Τζαμ επίτροπο όπως η αφεντιά του, και τέλος πάντων ήταν πολύ πασέ να πάει στους αστυνομικούς και γι' αυτό δεν πήγε. Και άρα το ήξερε τότε.

δεν ανακοινώσατε, δεν γνωστοποιήσατε την προσφυγή σας στον Άριο Πάγο για να μπλοκαριστεί, για να ακυρωθεί η έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Γι' αυτό λέω, δεν θα μας τρελάνετε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έχουμε άλλους πολλούς λόγους, πιστέψτε με, νομίζω όλοι μας, κυριολεκτικά όλοι μας, να τρελαθούμε στην κυριολεξία, άλλους λόγους. Εσείς όμως, οι κύριοι του πολιτικού στερεώματος, δεν μπορείτε να μας τρελάνετε πια. Όπως δεν μπορεί να μας τρελάνει τώρα, ας πούμε, και ο Μητσοτάκης που είπα προηγουμένως, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στο Αγαθονήσι για να τάξει ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε ένα νησί το οποίο έχει ένα δρόμο. Από ό,τι μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο οποίος λέει το έχει επισκεφθεί πριν από χρόνια για επαγγελματικούς λόγους, μου λέει από ό,τι θυμάμαι, ένα δρόμο έχει, λέει αυτό το νησί. Ένα δρόμο έχει. Ένα κεντρικό δρόμο έχει. Λοιπόν, εσείς δεν ήσασταν, κύριε Αβραμόπουλε, ο οποίος προσφύγατε στον Άριο Πάγο για να μπλοκαριστεί. Μήπως, λέω εγώ τώρα που έχω γίνει και εγώ καχύποπτος, πονηρός, μήπως πήρατε τα μηνύματα ότι δεν πρόκειται ο Άριος Πάγος, η δικαιοσύνη, να βγάλει κάποιο θετικό, και πώς να το βγάλει, γιατί όσο και να είναι τώρα, φανταστείτε το σκάνδαλο, ευρωπαϊκό σκάνδαλο. Δεν είναι εδώ ότι αυτά, ξέρετε, τα τακτοποιούμε. Εντάξει, δηλαδή θα ερχόταν ο Άριος Πάγος και θα έλεγε στο ευρωπαϊκό πεδίο όπου έχει γίνει το αίτημα για την έκδοση του κυρίου Αβραμόπουλου, όχι, αυτό θα ήταν ένα ευρωπαϊκό σκάνδαλο πια. Και φανταστείτε την εικόνα, μια χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τη δικαιοσύνη της μπλοκάρει το αίτημα για να λογοδοτήσει ο πρώην επίτροπος της χώρας και ο ίδιος ο επίτροπος κάνει χρήση αυτής της διαδικασίας, και νομίζω ότι κάποιοι που τα ξέρουν καλύτερα έχουν πει και το εξής, ότι τυχόν αποδοχή του αιτήματός του από τον Άριο Πάγο θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε να εκδοθεί, να ισχύσει στην Ελλάδα το ένταλμα, όχι στο εξωτερικό. Δηλαδή θα ήταν μια απόφαση για την ελληνική επικράτεια, που πάει να πει ότι αν θα ταξίδευε, που είναι πολυταξιδευτής ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, κάθε τρεις και λίγο, και καλά κάνει, δεν το λέω προς ψώγω, μακάρι να μπορούσαμε όλοι. Στο εξωτερικό ταξιδεύει, δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει πια στο εξωτερικό, γιατί θα ίσχυε το ένταλμα, τσαπ, θα τον τσιμπάγανε. Άρα εκεί προφανώς οι νομικοί του σύμβουλοι του είπαν, ίσως αυτή τη φορά το σωστό, Δημήτρη, άστον τον Άριο Πάγο, δεν πάει το πράγμα έτσι. Δεν έχει αποτέλεσμα, οπότε εγκατέλειψε το πεδίο αυτό. Αλλά δεν αλλάζει η ουσία, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ίδιος δεν έλεγε, δεν έκανε την προσφυγή. Γιατί δεν είπε αυτό που είπε την πρώτη στιγμή πριν το αλλάξει με τον Άριο Πάγο μετά. Ότι βεβαίως στήσαμε στη διάθεση της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης, της δικαιοσύνης γενικότερα, δεν κάνω χρήση της ασυλίας μου. Αυτό το οποίο είπε στην αρχή, να το τηρήσει για να είναι συνεπής σήμερα. Όχι σήμερα που έρχεται και λέει, α, δεν θέλω να κάνω χρήση της ασυλίας μου, όταν προφανώς, ξαναλέω, έχει διαγνώσει, τον έχουν ενημερώσει ότι δεν βγαίνει το έργο αλλιώς, άρα πρέπει να πιεις το πικρό ποτήριον και βλέπουμε. Εις ό,τι αφορά δε αυτό το οποίο λέει, εγώ δεν είμαι δικαστής και ούτε θέλω να γίνω και ούτε δικάζω και προφανώς δεν θέλω να δικάσω κανέναν. Όμως ενημερωτικά λέω ότι αυτό το οποίο λέει, γιατί άκουσα και αυτό τις ειδήσεις, λέει ότι όλα είναι κατατεθειμένα, νόμιμα, φορολογημένα, αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα για το οποίο εγκαλείται ο πρώην επίτροπος και ελέγχεται, δεν λέω ότι αποδεικνύεται, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι, και θέλω να είμαι δίκαιος και σωστός

στο βαθμό που, που μπορώ να το κάνω, δηλαδή αν προθέσεως από λάθος μπορεί να αδικώ κόσμο και, το, και έχω αδικήσει πολλές φορές. Όχι εκ προθέσεως όμως, δεν θέλω να το κάνω εκ προθέσεως. Αυτό για το οποίο νομίζω ότι ελέγχεται ο κ. Αβραμόπουλος, χωρίς να αποδεικνύεται κατά ανάγκη, αυτό λέμε, είναι ότι τα χρήματα αυτά νομίμως ληφθέντα, άλλο το ηθικό ζήτημα, και νομίμως φορολογηθέντα, είναι χρήματα που ο Παντσέρη, η ΜΚΟ του Παντσέρη, που του τα έδινε, 5.000 το μήνα, ξέρω εγώ πόσο, είναι χρήματα που προέρχονταν από τα λαδώματα που έπαιρνε ο Παντσέρη, η ΜΚΟ του, από τους Καταριανούς και τους άλλους εκεί που γινόταν τα κόλπα. Δηλαδή λένε οι ευρωπαϊκές συμβελητικές αρχές, ναι κύριε Αβραμόπουλε, εσύ πληρωνώσουν, αλλά αυτό το χρήμα που έπαιρνες, το νόμιμο για σένα χρήμα, δηλωμένο, φορολογημένο, ήταν βρώμικο χρήμα στην προέλευσή του. Αυτό ελέγχουμε. Και εκεί θα κριθεί τώρα, ως φαίνεται, αν αυτό ενοχοποιεί τον κύριο Αβραμόπουλο ή όχι, διότι θα σου πει και έτσι να ήταν, εγώ δεν μπορούσα να το ξέρω. Δεν μπορούσα να το ξέρω. Αυτό είναι ίσως το πιο επίδικο κομμάτι της υποθέσεως στο νομικό ή στο νομικιστικό, αν θέλετε, γιατί το πολιτικό και το ηθικό νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Συνεπία του οποίου θα πω, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, την ενότητα, πρέπει να δούμε και αν θα οδηγήσει τον κύριο Αβραμόπουλο εν ώψη των επόμενων εκλογών στο να είναι υποψήφιος ή όχι, όχι κατά ανάγκη. Γιατί εδώ ο Μητσοτάκης είπε θα είστε όλοι υποψήφοι. Αχα, καλά, αυτό εντάξει. Και το τεκμήριο της αθωότητας βεβαίως ισχύει και για τον κύριο Αβραμόπουλο. Το ερώτημα είναι αν τούτων δοθέντων και με τους συσχετισμούς που υπάρχουν και την κατάσταση και τα προβλεπόμενα για νομούς όπως η Ηλία, όπου εξελέγει τρίτος από τους τρεις της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εκλογές, αν ο ίδιος θα αποπειραθεί να επανεκλεγεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες ή γιατί το έχει αφήσει ανοιχτό, λέει δεν έχω πει τι θα κάνω, ή αν θα κάνει κάτι άλλο που ενδεχομένως να μην πολιτευτεί. Όλο αυτό το περιγράφω για να το δούμε και ως σύμπτωμα και αυτό της έτσι γκρίζας πολιτικής κατάστασης που υπάρχει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριος Μιχάλης λέει, θα ήθελε να απαντήσει on air σε ορισμένα θέματα που έθεξε η κυρία Δέσποινα. Μάλιστα, γιατί όχι κύριε Μιχάλη, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να απαντήσετε on air, αφού δεν θέλετε να απαντήσετε γραπτός. Θέλετε να το κάνετε on air. On air, μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε ότι το επόμενο 48ωρο προβλέπεται πολύ δύσκολο. Στην πραγματικότητα από την Κυριακή εκτιμάται ότι θα είναι τα πράγματα βελτιωμένα, που πάει να πει ότι σε διάφορες περιοχές, στα ανατολικά, στην Πελοπόννησο. Α, ωραία, να ακούσουμε. Κύριε Μιχάλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα και στην, στην πρώην συναδέλφη σας, την κυρία Δέσποινα.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ μέχρι πρώτη να ήμουν οδηγός ταξί.
0: Ναι.
1: Απλώς επειδή το είχα δει το έργο να έρχεται και θα έρθει.
0: Σας διακόπτω κύριε Μιχάλη, μισό λεπτό. Να σας πω ότι μόλις τώρα ενημερωνόμαστε ότι στην Κερατέα έχει ξεσπάσει φωτιά. Ελπίζουμε να μην...
1: Α.
0: Ελπίζουμε. Τι να κάνουμε. Ελπίζουμε. Ελάτε.
1: Αυτά που γίνονται με τους μεγάλους αέριδες. Πώς γίνεται ξαφνικά με τους πολλούς αέριδες και με τα δυνατά μποφόρου.
0: Ελάτε, ελάτε κύριε Μιχάλη, πείτε μας, λοιπόν, γιατί ο χρόνος μας είναι όλο ένα και πιο λίγος τώρα.
1: Το θέμα λοιπόν είναι, δεν είναι τόσο η ηλεκτροκίνηση στα ταξί.
0: Ναι.
1: Όσο η εξάρτηση των ιδιωτικών εταιριών και δι' της Uber.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ, επειδή έχω και φιλικούς και οικογενειακούς δεσμούς με Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία,
0: ναι,
1: οι ταξιδιώτες εκεί έχουν πέσει σε βαρύ κλάμα,
0: ναι,
1: και έχουν χάσει περιουσίες εξαιτίας της Uber. Αυτό θέλει η κυβέρνηση να γίνει και εδώ. Απλά δεν το λέει εφθαρσός. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ηλεκτροκίνηση μπρος-πίσω, όσο οι ιδιωτικές εταιρείες. Όπως τώρα γίνονται με τα ΙΟΤΑΧΗ με οδηγό. Με την κρύωρη μίσθωση και τα λοιπά, επειδή έχω δουλέψει και εκεί.
0: Μα το είπε η κυρία Δέσποινα ότι πίσω από όλο αυτό είναι και η προσπάθεια να τις μεγάλες διαδρομές, τα μεγάλα αγόγια που λέγαμε παλιά, να τα παίρνουν οι ιδιωτικές εταιρείες.
1: Αυτά είναι όμως, είναι περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Εκεί που θα εξακολουθεί το πρόβλημα θα είναι η Uber.
0: Ναι.
1: Και όχι με το πρώτο, με το πρώτο σχέδιο όπως είχε έρθει,
0: αλλά
1: με πιο συγκεκριμένους κανόνες,
0: ναι,
1: δηλαδή μέγεθος αυτοκινήτου, αξιολόγηση οδηγού.
0: Ναι.
1: Για να γίνει, για να σταθεροποιηθεί και να μην μπορεί να υπάρξει κανείς να το αντικρούσει.
0: Τι εννοεί.
1: Στην αρχή η Uber όταν ήρθε,
0: ναι,
1: μισθώνανε αυτοκίνητα μικρά.
0: Ναι.
1: Ακόμα και δίπορτα και κάνανε μεταφορές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο εξωτερικό δεν είναι έτσι. Δηλαδή ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: τα αυτοκίνητα είναι μεγάλα. Είναι τετράπορτα σεντάν, για να μιλήσουμε και τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει, να μεταφέρει μια οικογένεια να πάει ένα αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Τότε είχε γίνει το δικαστήριο με το Σπίρτζι, τον τότε υπουργό,
0: ναι,
1: μεταφορών,
0: ναι,
1: και είχε αφαιρεθεί η άδεια γιατί ήταν το πράγμα ανεξέλεγκτο.
0: Ναι.
1: Και οδηγούς ό,τι λογείς και αυτοκίνητα ό,τι λογείς.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το μεθοδεύουμε σιγά σιγά με στάνταρτς, τα οποία θα είναι εισάξια του ταξί, δηλαδή τετράπορτο σεντάν. Τετράπορτο σεντάν και Uber.
0: Μάλιστα.
1: Στέσιον. Στέσιον και Uber. Τώρα, όσο αφορά αυτό το, για το πόσο θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει όσο θέλουν αυτοί που τον βάλανε. Όσο τους κάνει τις δουλειές και όσο τους κάνει τα εντός και εκτός εισαγωγικών χατήρια,
0: ναι,
1: θα κυβερνάει.
0: Ναι.
1: Είναι κατεστατική πλέον η κατάσταση. Μπορεί να είναι κοινοβουλευτική, έτσι, σε πρώτη ανάγνωση.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κατεστοτική. Τα καθεστώτα όμως δεν πέφτουν έτσι. Με, να πέσει, να πέσει, να πέσει. Πρέπει να πέσει. Τώρα, με εκλογές, με πάνδημη, με πάνδημη προσέλευση στις κάλπες, αν και μεταξύ μας, κύριε Καψαντέλη, η ιστορία έχει δείξει ότι τα καθεστώτα δεν πέφτουν κοινοβουλευτικά. Και εννοεί, το καταλαβαίνετε εσείς που ξέρω ότι έχετε διαβάσει ιστορία και έχουμε μιλήσει ιστορικά μεταξύ μας, ότι τα καθεστώτα δεν πέφτουν.
0: Διαμορφώνονται, λέτε τώρα, για να τα λέμε όπως το καταλαβαίνουμε, συνθήκες κοινωνικής εξέγερσης. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το βαθμό δεν το βλέπω. Ότι η κοινωνία βράζει. Ότι η κοινωνία βράζει και είναι στα κάγκελα, σύμφωνοι είμαστε. Αλλά εξέγερση με την έννοια που το περιγράφεται, δεν το βλέπω. Εκτός και αν, αν γίνει ένα μπραφ κάποια στιγμή ξαφνικά, εκεί που λέμε ρε παιδιά δεν γίνεται τίποτα, απ, ένα μπραφ και.
1: Γίνεται το μπαμ, γιατί αυτό λέω ιστορικά, τα καθεστώτα όποιας μορφής ανατρέπονται με τρόπους μη κοινοβουλευτικούς, όχι στην κάλπη. Για να μην το πάω πιο χοντρά και μας περιλάβει το εσουρού.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να καταθέσω για να έχουμε. Και συνεχίζω τώρα με το φορτηγό μου το υπόλοιπο δρομολόγιο.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Καλή δύναμη ευχόμαστε σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας.

Εδώ επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το κλείσιμο της επικοινωνίας. Μια μέρα πάρα πολύ μελαγχολική, δυσάρεστη, στενάχωρη λόγω των απολειών των τριών ζώων και της κατάστασης που επικρατεί. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μίλησε και εξέφρασε, λέει, την οδύνη του, πώς τα είπε εκεί, αυτά τα που του είχε γράψει ο λογογράφος. Τα είπε τουλάχιστον καλά, δεν ξέρουμε. Τα διατύπωσε, σε μπάση περιπτώσει, πάλι καλά και αυτό. Πριν κλείσουμε, θέλω να πω, δεν θέλω να το αφήσω, γιατί θα μου πείτε, η επικαιρότητα, η δισογραφία διαμορφώνει άλλες προτεραιότητες, αλλά έχουμε εξελίξεις ανησυχητικές. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται ότι έχουμε ανησυχητικές εξελίξεις στο Κυπριακό, ύστερα από αυτά τα οποία έγιναν, τις συναντήσεις εκεί του Γκουτέρες και των άλλων στην Κύπρο, διότι ακούστηκαν δηλώσεις από τα πιο επίσημα χείλη, δηλαδή των κυρίων του ΟΗΕ, για την ανάγκη συμβιβασμών. Θα μείνω σε αυτό. Δεν θα πάω παραπέρα, γιατί θα γίνει πιο σκληρή η κουβέντα, αλλά συμβιβασμών, τι συμβιβασμών. Και μια τρομοκράτηση του τύπου ότι αν δεν γίνει αυτό θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Οι συμβιβασμοί δηλαδή, αν δεν παραδοθείτε μόνοι σας, θα σας κατακτήσουμε. Κατά κάποιο τρόπο έτσι το εισπράττουμε. Ποιοι? Γιατί βγαίνει τώρα η Τουρκία, λέει, και μετά από όλο αυτό είπε ότι αν δεν γίνουν δεκτές οι τουρκικές θέσεις, δεν υπάρχει λύση του Κυπριακού. Δηλαδή τα δύο κράτη. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το κάνει βερμπαλιστικά, μαξιμαλιστικά ο Ερντογάν, ενδεχομένως για να πάρει αυτό που πάει να γίνει, το σχέδιο ΑΝΑ νούμερο 2, χαλαρή συνομοσπονδία, που είναι de facto τα δύο κράτη. Το πιο ανησυχητικό και επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι έβγαλε μια ανακοίνωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι 4 σαράδες, η οποία είναι 4 σαράδες, έτσι η ανακοίνωση αυτή, και που λέει ότι χαιρετίζει όλα αυτά, τη διαδικασία και τα έτσι και τα αλλιώς και τα παραλλιώς. Δηλαδή, αντί να βάλει τις δικές της κόκκινες γραμμές η ελληνική κυβέρνηση, θα μου πείτε τι ζητάς τώρα, ζητώ αυτό που οφείλουμε να, όχι να ζητάμε, να απαιτούμε, να θέτουμε και να μην λέμε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα το Κυπριακό, συμφωνώ. Λέγανε και οι παλιοί δημοσιογράφοι, και παλαιότεροι ακόμα ημών, δεν πουλάει πια το Κυπριακό. Συμφωνώ. Το δεν πουλάει όμως δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία του θέματος. Πουλάει δεν πουλάει, Κυπριακό, λέω μονότονα, Κυπριακό, Αιγαίο, Θράκη, είναι αδιάσπαστο σύνολο. Η υποχώρηση, η ενθικολόγηση, η παράδοση, η διχοτόμηση, όπως θέλετε πείτε το, στην Κύπρο, είναι κερκόπορτα και για τα άλλα. Και δεν χρειάζεται να τα αναλύσω τώρα ξανά, τα καταλαβαίνουμε, τα ξέρετε όλοι τι πάει να γίνει, τι επιχειρείται να γίνει στις άλλες περιοχές, Αιγαίο, Θράκη, εντάξει. Μα ακόμα και προχθές ξανά, για τουρκική μειονότητα, για όλα αυτά. Για το Αιγαίο δεν το συζητάμε. Εγκατέστησαν στην Ύμβρο εκεί τάγμα καταδρομών, κάπως έτσι, στην Ύμβρο οι Τούρκοι. Δηλαδή κλιμακώνουνε. Και αυτά δεν προκαλούν εντύπωση. Ούτε η στάση τη ελληνική κυβέρνηση του κ. Γεραπετρίδη και του κ. Μητσοτάκη προκαλούν εντύπωση πια. Όμως οφείλουμε να την στιγματίσουμε, να την καταδικάσουμε και να την καταγγείλουμε
και σίγουρα να μην την αποσιωπήσουμε, διότι θα ενσωματωθεί και αυτή στην κανονικότητα και θα το θεωρούμε μετά όλα αυτά δεδομένα. Με αυτά λίγο πολύ και με την ελπίδα, την ευχή και την προσευχή να μην είναι δραματικές οι επόμενες ώρες και ημέρες, το επόμενο 48ωρο στο μέτωπο των Πύρινων, στο Πύρινο μέτωπο, εκεί στις Πυρκαγιές. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά μια μουσική ανάσα, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια» με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι όσο μπορεί να είναι για όλους και για όλες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα στον δρόμο και σε κοντινή απόσταση από την θάλασσα στην περιοχή Χάρακας Κερατέας. Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν για τον άμεσο περιορισμό του μετόπου πριν την τυχόν αλλαγή της φοράς των ανέμων, ενώ λίγο πριν τις 11.30 ενεργοποιήθηκε το 112. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε μετασχηματιστή του ΔΔΕ στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο. Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η τροχιά προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ηλιοσίων και τους οδούς Σταύρου Καλάρη και Οδό Κουρτίδου για την διευκόλυνση της κατάσβεσης. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής τη μνήμη των 3 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στις καταστροφικές πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και οι σιγητές των κομμάτων εξέφρασαν τη βαθιά τους οδύνη και τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναδιοργάνωση των δικτύων ίδρυυσης και την ενίσχυση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης εξετάζεται και εκτάκτως κατατεθήσα τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση των αγροτών που επλήγησαν από πρόσφατα καιρικά φαινόμενα. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ήρωες πυροσβέστες στην Κρήτη, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο. Οι δύο τους έχασαν την ορατότητα από τον πυκνό καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι άτυχοι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους, την ώρα που συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων, αδυνατώντας τους να τους δουν και να τους βοηθήσουν λόγω της μηδενικής ορατότητας εκείνη την ώρα του δράματος. Στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας πλημελιωδικών βρίσκεται η Δημοτική Αρχή Κερατσινίου Δραπετσόνας μετά από ελέγχους της πυροσβεστικής που αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα αυτοπυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτηρίων. Οι αρχές εξετάζουν ενδεχομένως ποινικές ευθύνες του Δημάρχου Χρήστου Βρετάκου και αρμόδιων αντιδημάρχων για τα αδικήματα της έκθεσης σε κίνδυνο και της παράβασης καθήκοντος. Ενώ στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και το Πολιτιστικό Κέντρο Αντώνης Σαμαράκης για προβλήματα στις οδεύσεις διαφυγής. Την ομοφωνή άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών για το διεθνές σκάνδαλο Καταργέιτ. Ο πρώην Επίτροπος απέστειλε πολυσέλιδο υπόμνημα αντί για την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον του σώματος και αναδιπλώνεται από τις παλαιότερες επιθετικές δηλώσεις του ότι δεν θα λογοδοτήσει και επιρρύπτει στους νομικούς του συμβούλους την ευθύνη για την παράβλεψη των βελγικών κλήσεων που είχε δεχθεί. Ο Αβραμόπουλος, σύμφωνα με το υπόμνημα, αρνείται την εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες και δηλώνει παράλληλα διαθέσιμο να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη των Βρυξελών χωρίς επικλήσεις στη βουλευτική του ιδιότητα. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Τόση θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω.

Πραγματικά, αν ζούσε ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Υπάρχει υφίστανται σύνταγμα το οποίο εφαρμόζεται στη χώρα? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι. Και κυρίως βέβαια από τις επιλογές της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων. Θα υπενθυμίσω σε ορισμένους, επειδή ξεχνάνε, τι είχε πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Μπενάκη, επανάληψη Μήτρη Πάσης Μαθήσεως, για το αν υπάρχει σύνταγμα στη χώρα μας και αν υπάρχει κυβέρνηση η οποία αποφασίζει. Είχε πει λοιπόν τότε ότι η Ελλάδα θα εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία, θα δώσει αρμοδιότητες και εξουσίες του κράτους σε διαφόρους φορείς και μάλιστα τις ονόμασε. Μίλησε για Ευρωπαϊκή Ένωση, για μη κυβερνητικές οργανώσεις, για Παγκόσμιο Φόρουμ, για Διεθνή Αμνηστία, οι οποίες θα είναι πάνω από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Όταν έχουμε μια τέτοια ομή παραδοχή, ποια συνταγματική αναθεώρηση συζητάμε εδώ μέσα? Όταν οι εντολές έρχονται από το Ιερατείο των Βρυξελών και εφαρμόζονται πάρα αυτά και είναι αντιλαϊκές, είναι αντιδημοκρατικές, μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και σύνταγμα? Δυστυχώς, θα το πω ευθέως, η παραβίαση του συντάγματος έχει γίνει έθος στην ελληνική δημοκρατία. Όλοι οδηγείται τη χώρα, έμεσα ή άμεσα, κυρίως οι κυβερνήσεις, στην περιβόητη ατζέντα 2030. Δεν είναι ένα συνωμοσιολογικό γεγονός, είναι μια ατζέντα που υπεγράφει από τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, κάπου στη Λατινική Αμερική, και η οποία είναι πάνω από το Σύνταγμά μας και η οποία ομιλεί για μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Βλέπε Γιώργος Παπανδρέου, βλέπε Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπε δηλώσεις πρωθυπουργών. Μιλάνε για το τέλος των εθνών, αντινατιβιστής ο Πρωθυπουργός, για έναν παγκόσμιο στρατό που θα επιβάλλεται παντού όπου θέλει και ότι θα κάνει ό,τι θέλει. Για το τέλος της οικογένειας, για μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα και το ψηφιακό χρήμα, τον προσωπικό αριθμό, για τον έλεγχο της γονιμότητας, Bill Gates. Αυτή είναι η ατζέντα 2030. Για την ψηφιακή ταυτότητα και την αποπροσωποποίηση του ανθρώπου, για τις πόλεις των 15 λεπτών, βλέπε ελληνικό, του Λάτσι, του κολλητού σας, για τον περιορισμό των μετακινήσεων. Αυτά λέει η ατζέντα 2030 και λέει και άλλα, για την καλλιέργεια της γης και τον έλεγχο της τροφής. Αυτά ήθελε και θέλει ο Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να εφαρμόσουν. Αυτά εμείς τα πολεμάμε και είμαστε απέναντί τους.

Θα έχει ενδιαφέρον εκπομπή και θέλω πραγματικά να την παρακολουθήσετε ιδιαίτερα, διότι θα έχουμε μία αναφορά που αφορά τους Λατίνους, τους φίλους μας, ως ιστορικό γεγονός, για να δείτε πώς κατέστρεψαν τη χώρα αυτή οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, Λατίνοι, Φράγκοι, Καταλανοί, όλα αυτά τα παρτάλια, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, που ρήμαξαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως για αρχή, σας έχω ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που η κυρία Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, της οικογένειας Μπενάκη, ξέρετε, των χορηγών του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι, έτσι. Γιατί ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως και η σημερινή πολιτική αρχηγή, δεν δούλευε στον ζωή του ούτε μια μέρα. Όπως και οι βασιλείς, δεν δουλεύανε. Τους τάιζε ο ελληνικός λαός. Όλους τους. Δεν είχαν ούτε μία μέρα ένσημα. Τον Ελευθέριο Βενιζέλο τον τάιζε ο Μπενάκης. Του δίνε χορηγίες και τον είχε από κοντά. Η Μπενάκη λοιπόν είχε δηλώσει τον παππούλια ότι το σύνταγμά μας θα έχει εκπτώσεις, θα έχουμε το ένα, δεν θα έχουμε αυτοκυριαρχία, θα μειώσουμε και τα σύνορά μας, διάφορα περίεργα πράγματα και δεν άνοιξε η γη να μας καταπιεί. Το κατάπιαν όλοι. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει οδηγίες και κανένας δεν μιλάει. Ακούστε φίλες και φίλοι, για ποιο σύνταγμα μιλάμε ρε παιδιά. Για ποιο σύνταγμα, αυτό που τσαλάκωσαν, αυτό που δεν προστατεύουν, αυτό που δεν εφαρμόζουν κανένα νόμο, κανένα άρθρο. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε. Εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Διεθνής Αμνηστία, το Παγκόσμιο Φόρουμ, όλα αυτοί δίνουν εντολές, τις οποίες εκτελεί πάρα αυτά η κυβέρνηση. Όποια κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Και πού μας οδηγεί όλο αυτό. Στην Ατζέντα 2030. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030, θα κάνω μια ειδική εκπομπή για το θέμα αυτό. Θα πάμε στα γρήγορα. Πρώτον, μία παγκόσμια κυβέρνηση. Τα είχε πει και ο ΓΑΠ, τα πει και ο Τσίπρας, τα πει και ο Μητσοτάκης χαλαρά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ελληνική κυβέρνηση. Θα υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση που θα αποφασίζει. Για όλους μας. Για όλο τον πλανήτη. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030. Το τέλος των εθνών. Δεν είναι τυχαία η αντικατάσταση των πληθυσμών. Δεν είναι τυχαία ότι μας έχουν κάνει πολτό. Φέρνουν τον κάθε Αφρικανό Ασιάτη στη χώρα μας χωρίς να μας ρωτήσουν. Γιατί θέλουν να τελειώσουν τα έθνη και τα γέννη. Με ενδιαφέρει το ελληνικό έθνος. Τι σημαίνει παγκόσμια διακυβέρνηση. Και Ατζέντα 2030. Ένας στρατός παγκόσμιος. Μέχρι τότε η στόχη τους είναι αυτή. Παγκόσμιος στρατός. Δεν υπάρχει ελληνικός στρατός. Ένας στρατός παγκόσμιος που θα πηγαίνει και θα κάνει τον ταβατζή του πλανήτη. Αλλά που θα παίρνει εντολές. Από αυτούς που δεν ξέρουμε, που δεν φέρονται. Ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα. Μία αστυνομία για όλους. Για όλο τον πλανήτη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Ένα προσωπικό αριθμό για όλο τον πλανήτη. Μία βάση δεδομένων για όλο τον πλανήτη. Ώστε και στην Κίνα να παρανομήσει, να περάσει με κόκκινο, να καταγράφονται όλα αυτά. Τι σημαίνει Ατζέντα 2030. Το τέλος της οικογένειας όπως ξέραμε. Τα βλέπετε. Εγώ έχω ατζέντα. Άντρας με άντρα, γυναίκα με γυναίκα. Παντρεύονται σκυλιά, γατιά. Δεν γεννάμε. Μας αντικαταστούν τον πληθυσμό έτσι κι αλλιώς. Ατζέντα 2030. Μια παγκόσμια κεντρική τράπεζα. Με το ψηφιακό νόμισμα εκεί θα οδηγηθούμε. Θα έχουμε ψηφιακό νόμισμα, λέει, για την ευκολία μας να ταξιδεύουμε, λέει, στις ξένες χώρες και να ξοδεύουμε αυτό. Το οποίο το ελέγχει μία τράπεζα και ό,τι ώρα θέλει θα πατάει τα κουμπιά για να σε τιμωρεί, αν δεν ακούς τις νόρμες και τις οδηγίες. Είναι αυτή η ατζέντα που υπηρετεί ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και όλο αυτό το συναπάντημα που πέρασε από την Ελλάδα και περνάει από την Ελλάδα. Τέλος τα μετρητά. Ψηφιακό νόμισμα, τέλος. Τέλος τα μετρητά. Στόχος είναι αυτός. Η ατζέντα αυτό λέει του 2030. Τέλος ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Σπιτιού, αυτοκινήτου. Όπως τα ακούτε, τα βρείτε μπροστά σε όλα αυτά που σας λέω. Έλεγχος γονιμότητος. Ο έλεγχος πληθυσμού. Bill Gates. Είμαστε πολλοί, λέει, να μείνουμε λίγοι. Αποφασίζει αυτό το ερπετοειδές
για το αν θα πρέπει να μείνει μόνη η αρπονταθροπότητα που βρισκόμαστε, που καταντήσαμε. Ψηφιακή ταυτότητα στα social media. Αν δεν έχεις, δεν θα έχεις διαδίκτυο, δεν θα έχεις ίντερνετ, δεν θα έχεις, εγώ, εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ, Twitter, πώς τα λέω αυτά, TikTok, που δεν έχω εγώ, ασχολούμαι με αυτά, ασχολούνται οι διαχειριστές μου, αλλά δεν θα τα έχεις αυτά. Περιορισμός μετακινήσεων. Η πόλη στο 15 λεπτών. Μην το ακούτε έτσι. Η πόλη στο 15 λεπτών, το ελληνικό κάτι τέτοιο είναι, πιλωτικό γίνεται στην Ελλάδα αυτό πράγμα. Αυτά λέει η Ατζέντα 2030. Τέλος στο να έχω ένα κοτόπουλο, να έχω ένα λαχανόκηπο, σπίτι μου. Τα λένε, αυτά εφαρμόζονται για να μπορούν να ελέγχουν την τροφή. Δεν συνωμοσιολογώ, ρε παιδιά, αυτά λένε, αυτά γράφονται. Χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο? Και γιατί πνέω τα μένεα για το Μητσοτάκη? Γιατί θεωρώ ότι η επταετία του Μητσοτάκη λύγησε τη χώρα περισσότερο από τα 400 χρόνια του Τουρκοκατρίας. Το εννοώ αυτό. Σε 7 χρόνια ισοπαίδωσε πρωτογενή τομέα, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλεία, που δεν ισοπαίδωσαν και εμπόριο οι Τούρκοι. Τα αφάνισε όλα. Δεν άφησε τίποτε όρθιο με την υπερφορολόγηση. Μας έχει αφανίσει, παιδιά. Δουλεύουμε 6 μήνες το χρόνο για να πληρώνουμε φόρους, όταν οι Γερμανοί και άλλες χώρες δουλεύουν 2,5-3,5 μήνες. Εμείς 6 δουλεύουμε, σας λέω. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από αυτόν τον τόπο πέρασαν Πέρσες, Ούνοι, Βυσιγότοι, Οστρογότοι, Αλαμάνοι, Σταυροφόροι, Τούρκοι, Γερμανοί, Σλάβοι, Άραβες, Άβαροι, Σαρακινοί, Μαυριτανοί, Πειρατές. Πέρασαν πολλοί. Αυτό που αφήνει πίσω το Μητσοτάκης δεν το αφήνει κανένας. Η Ελλάδα άντεχε και άντεξε. Τώρα γονατίζουν οι Έλληνες. Φεύγουν στο εξωτερικό κατά χιλιάδες οι νέοι μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας δεν έχουν σύνταξη να πάρουν κάτι να φάνε. Σας τα λέω με πολύ απλό τρόπο. Οι Έλληνες και στις δυσκολίες επιβίωναν, γεννούσαν παιδιά. Τώρα δεν γεννάμε. Εμφανίζεται ο Μητσοτάκης και δεν γεννάμε. Δεν δίνει κίνητρο να γεννηθούν Έλληνες. Τους θεωρεί τεκμήριο τους Έλληνες. Τους φορολογεί. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Διότι για να γεννηθεί ένα παιδί και να πας στο μαιευτήριο, πρέπει να πουλήσεις τον εφρό σου. Χρειάζεται 3-4 χιλιάδες ευρώ. Χώρια οι πάνες και η βρεφική τροφή που κάθε μήνα είναι πανάκριβα. Πώς θα γεννήσουν οι Έλληνες παιδιά? Δεν σου φταίει αυτός ο τύπος ο απίστευτος, ο απίθανος, ο υπηρέτης των ολιγαρχών και πλουτοκρατών? Δεν σε φταίει καθόλου αυτός? Δεν σου φταίει καθόλου? Πόσο εγκληματίες μπορεί να είστε εσείς που τους ψηφίζετε πάλι? Ζούμε στην ακριβότερη χώρα του κόσμου. Με βάση το μισθό που παίρνουμε είναι η πιο ακριβή χώρα, το καταλαβαίνετε? Το ρεύμα θα μπορούσε να είναι δωρεάν. Λόγω των ΑΠΕ. Πληρώσαμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά για να οικονομάνε οι πάροχοι. Μαζί με το λιγνίτι, ο συνδυασμός θα μας έδινε δωρεάν ρεύμα. Το πληρώνουμε χρυσάφι. Σε 10 πλουτοκράτες, νταβατζίδες της χώρας. Για να μην πω κατά καύσιμα, τηλεπικοινωνίες, τα ενίκια, οι μισθοί, στα τάρταρα. Στα τάρταρα είναι. Οι μόνοι που ζουν καλά είναι οι κολλητοί του Μαξίμου και η οικογένεια Μητσοτάκη που είναι επιχειρηματίες. Αυτοί ζουν μια χαρά. Στείλουν και τένις κλαμπ να κάνουν και τένις για την νύφη και τα δείχνουν από εδώ και από εκεί. Και βγήκε και η τιμένη και όλος η κοπέρα. Κρίμα. Τι να πω, ρε παιδιά. Ασυμπέθερες όμως εταιρείες. Πήγε και πήρε δάνειο 60 εκατομμύρια ευρώ μια εταιρεία που είχε 10.000 κεφάλαιο. Δηλαδή δεν θέλετε να τα δείτε? Πραγματικά εννοώ, δεν θέλετε? Για πείτε μου, δεν θέλετε? Εδώ για να πεθάνεις θες λεφτά. Πληρώνεις τον παπά, πληρώνεις την κηδεία, πληρώνεις τον νεκροθάφτη, πληρώνεις το χώρο στο νεκροταφείο,
Θα μας πεθάνουν και θα πάμε σαν τα τετράποδα. Και εδώ είναι το οξύμορο. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Όλα πάνε καλά. Οι νεοδημοκράτες, ειδικά οι γαλάζιες ακρίδες, τρώνε μέχρι σαν κουτάλια. Ακούστε. Η παραγωγικότητα φτάνει μόλις το 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ενώ το πραγματικό ΑΕΠ εξακολουθεί να υπολείπεται κατά περίπου 35 δις σε σχέση με το 8. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και αυτοί χαίρονται. Όλα πάνε καλά. Έχουμε, λέει, νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τελειώνει τα μία ανάκαμψη. Ξεκοκάλυψαν 19,5 δις. Πήραν 20 άνθρωποι, ρε παιδί. 19,5 δις πήραν 20 άνθρωποι από τα μία ανάκαμψη. Το καταλαβαίνετε. Τα λεφτά σας τα φάγανε. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες. Αλλά αν δεν θέλει κάποιος να δει και είναι κομματικά τυφλός, θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Ό,τι και να του δείχνεις. Το φεγγάρι, ρε εσύ, το κοιτάει εδώ. Ρε εσύ, το δάσος, ρε, το κοιτάει εδώ. Ή το δέντρο. Το δάσος κοίτα. Τα παιδιά σου. Την οικογένειά σου. Το μέλλον της πατρίδος. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αποσβολωμένοι. Αποχαυνομένοι οι Έλληνες. Σαν τα ρομπότ. Σαν τα ζόμπι πηγαίνουν. Οι νεοέλληνες. Όχι οι Έλληνες. Οι Έλληνες άρχισαν να ξυπνάνε. Το βλέπω στις λαϊκές που πηγαίνω. Χαμός γίνεται. Χαμός. Δίπλα στην ελληνική λύση.

Πάμε τώρα στην καταστροφή του ελληνικού πολιτισμού από τους Λατίνους. Γιατί μας μισούν οι Ευρωπαίοι, μας μισούσαν πάντοτε, καταλάβετε το. Οι αχάριστοι. Η λαιλασία της Κωνσταντινούπολης το 1204 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές πολιτιστικής κληρονομιάς του Μεσαίων. Μας κατέστρεψαν. Μας ισοπαίδωσαν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της λαιλασίας σταυροφορίας, οι λατινικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη και προχώρησαν σε μια εκτεταμένη λαιλασία της πόλης. Οι πηγές αναφέρουν ότι τεράστιες ποσότητες έργων τέχνης, αρχαίων ελληνικών αγαλμάτων, πολύτιμων αντικειμένων, χειρογράφων αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν. Ξερίζωσαν βάθρα, ξερίζωσαν μνημεία, έκαψαν, βίασαν, σκότωσαν. Ακόμη και οι Λατίνοι χρονικογράφοι, όπως ο Ροβέρτος Δεκαρή, η Κλαρή, περιγράφουν την καταστροφή και την αρπαγή του πλούτου από τα παλάτια, τις εκκλησίες και τα δημόσια μνημεία με απέχθεια. Χάλκινα, μαρμάρινα αγάλματα, αργά τέχνης, πολύτιμα αντικείμενα, μεταφέρθηκαν με περίπου 400 πλοία, παρακαλώ. Γέμισαν 400 πλοία εμπορικά και μετέφεραν από την πόλη ό,τι είχε και δεν είχε. Αντί να βοηθήσουν να πολεμήσουν τους Τούρκους Μογγόλους, αυτοί ισοπαίδωσαν τη βασιλεύουσα. Οι Λατίνοι. Ο Βυζαντινός ιστορικός, ο Νικήτας ο Χωνιάτης, καταγράφει την καταστροφή πολλών αρχαίων αγαλμάτων, θεών και ηρώων, τα οποία είτε εκλάπησαν, είτε καταστράφηκαν από τους κατακτητές. Τα σπάγαμε με μανία. Και ο συρφετός αυτός που τα κατέστρεφε δεν ήξερε την καλλιτεχνική τους αξία, ούτε την ιστορική. Αλλά είχαν ορίσει και ειδικούς, οι οποίοι έλεγαν αυτό εδώ το παίρνω, αυτό το παίρνω. Και τα μετέφεραν με 400 πλοία, ρε παιδιά. Δηλαδή πηγαίνουν, ερχόταν, φόρτωναν. Γιατί οι Λατίνοι στην Κωνσταντινούπολη, ξεχνάτε κάτι, δεν έμειναν το 1204 και έφυγαν. Κάτισαν 60 χρόνια. Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν. Δεν το λέει κανένας αυτό. Το αποφεύγουν. 1204 σου λέει πόσο ώρα κλέψανε, ρε παιδιά, 2-3 μέρες. Όχι! Επί 60 χρόνια λαιλατούσαν την Κωνσταντινούπολη. Την κατέκλεψαν. Την ισοπαίδωσαν. Τη ρήμαξαν. Και μάλιστα, πολλά από τα μνημεία αυτά ή τα έργα, ξέρετε που κατέληξαν? Στον Πάπα. Στον Πάπα! Στα υπόγεια στο Βατικανό, σε πλούσιους και ευπόρους, σε μουσεία, όπου ακόμη και σήμερα είναι. Αν πάτε στον Άγιο Μάρκο στην πλατεία, κάντε μια γυροβολιά. Πήγαινε και στο παλάτι του Δόγη, πώς λέγεται, το λαμόγια, τα λαμόγια που κυβερνούσαν τη Βενετία. Θα δείτε τι κλεμμένα αντικείμενα ελληνικά υπάρχουν. Απίστευτα. Γιατί μετά αρχίζουν και λένε ως φιοκάμπτες οι πεμπτοφαλαγγίτες της χώρας. Δεν θέλαμε την ένωση με τον Πάπα. Βρε αλήτες. Με την αρχαιοελληνική έκφραση. Όταν ο άλλος ήξερε τι του κάνανε 60 χρόνια και ηθικός αυτούργος ήταν ο Πάπας, πώς θα πηγαίνανε με τον Πάπα να ενωθούν η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, η Πραγματική Εκκλησία με τη Δυτική? Αλλά δεν τα λέτε αυτά, γιατί είστε δούλοι του συμπλέγματος του Ευρωπαϊκού. Δεν είστε Έλληνες, είστε πρώτα Ευρωπαίοι. Όχι, είμαστε πρώτα Έλληνες. Πρώτα Έλληνες. Και επιμένω σε αυτό. Τη μεγαλύτερη ζημιά την έχουν κάνει οι Δυτικοί στην Ελλάδα. Ούτε καν οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι. Όταν μπήκαν το 1453 οι Τούρκοι μέσα, ο Μωάμεθ, μη φαντάζεστε είχε απομείνει και τίποτα. Ελάχιστα είχαν απομείνει από αυτά που λέει λάτσαν οι άλλοι. Οι φίλοι μας, οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι. Όχι ότι ο Μωάμεθ ήταν καλό παιδί. Βάρβαρος, Μογγόλος. Αν και κατά το ίμιση ελληνικής καταγωγής, γενίτσαρος. Η μάνα του, άλλοι λένε αυτή το μεγάλωσε, άλλοι λένε την κανονική μάνα του, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι λάτρευε την αρχαία Ελλάδα, διάβαζε Ομήρου, Ιλιάδα και Οδύσσια, είχε ήρωα τον Αχιλλέα και όλα αυτά.

Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε

0: Στην Τουρκία, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγόγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μετριό επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγόγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγόγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερόν και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγόγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγόγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγόγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγόγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
1: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι νεοέλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω, δεν... Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και ω τελικό τροπίσιο κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δύο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει τις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε τώρα εδώ στο στούντιο τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Βελόπουλε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πήγατε διακοπές εσείς?
2: Όχι.
0: Θα πάτε?
2: Θα πάω, ναι, θα πάω. Τρεις-τέσσερις μέρες και μετά στο χωριό μου.
0: Δεν φοβάστε να μας ευνηδιάσει ο συνονόματός σας με εκλογές?
2: Εντάξει, μόνο ο Πρωθυπουργός ξέρει αν θα γίνουν εκλογές και πότε θα γίνουν εκλογές, έτσι. Υπάρχει όμως ο απρόβλεπτος παράγοντας. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να πάει σε εκλογές ένας Πρωθυπουργός με πετρέλαιο θέρμανση το 1,50, 1,70, 1,80, 1,90. Ναι. Άρα θα έχουν μια καταλυτική, αν θέλει.
1: Γιατί θα υπάρξει και αποκλιμάκωση προσεχώς για να πούμε ότι.
2: Με τον Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι είναι λίγο η καταστάση απρόβλεπτη, αφού βγάζει λεφτά έτσι κι αλλιώς. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τραμπ, business as usual.
0: Εδώ δεν είδατε, πείπε ότι θα κάνει συνδρομή στο True Social για επενδυτές να βλέπουν πρώτη τα tweets του.
2: Παιδιά,
0: για να επενδύει.
2: Μεγάλη, είναι επιχειρηματίας. Βγάζει λεφτά αυτός και η χώρα του, ιδιαίτερα οι πετρελαιάδες που το στήριξαν στις εκλογές και τα οπλικά συστήματα. Άρα λοιπόν. Τον βολεύει εντός εισαγωγικών η διόνυση αυτής της ιστορίας, δεν βολεύει στην Ευρώπη. Και επειδή μου αρέσει να σχολιάζω αυτούς τους ανθρώπους που τα λένε πολύ ωραία, ξέρετε, αλλά οι επιλογές οι κομματικές είναι για τον κουβά εντός εισαγωγικών. Άκουγα την κυρία.
0: Για την κυρία Ζάγκα.
2: Μπράβο. Τι ωραία που τα έλεγε.
0: Ο δεν Τραμπ... ταιριάζει με τη Νέα Δημοκρατία πάντω.
2: Όχι, για γέλια η κατάσταση. Όχι ότι κοιτάζει, αλλά γενικά το να βλέπει την αλήθεια, αλλά να την επιμερίζει. Μισό λεπτό. Ποιος έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και παίρνουμε ακριβό φυσικό αέριο, ρε παιδιά? Άκουγα τον Βαγγέλη Μαγιαννάκη προχθές, έκανε δήλωση και είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν βάζεις κυρώσεις στη Ρωσία, θα το πάρεις από την Ινδία by bus και θα το πάρεις και πανάκριμα ή από το Αζερβαϊτζάν. Γιατί δεν λέμε καθόλου για τη Ρωσία και τις κυρώσεις και λέμε μόνο για τον Τραμπ? Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρετε. Ή επίσης λένε. Και να το πω έτσι, άκουγα τον κύριο, δεν ξέρω, συμπαθέστατος είναι. 200.000 λέει πήγανε στις Κυκλάδες και. Το θέμα δεν είναι πώς πηγαίνουν, το θέμα τι αφήνουν. Το είπατε εσείς πολύ εύστοχα.
1: Ναι,
2: τι χρήματα αφήνουν. Όταν σου λέει πας στο σούπερ μάρκετ, αυτό σημαίνει ότι δεν πηγαίνουν στην εστίαση, δεν πηγαίνουν στα μαγαζιά, δεν κινείται ο τζίρος. Άκουγα τον αντιπεριφερειάρχη Κρήτης να λέει ότι είχαν τις πρώτες 20 μέρες 1 δισεκατομμύριο λιγότερα έσοδα. Η έλλειψη συνδυαστικού, αν θέλετε, του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Δηλαδή, όλα είναι εισαγόμενα. Ό,τι τρώει και καταναλώνει και ο Έλληνας και ο τουρίστας,
0: ποσοστό,
2: το 75% με 77% είναι εισαγόμενα προϊόντα. Άρα λοιπόν, ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε στα τουριστικά μέρη είναι εισαγόμενο. Άρα φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Τα λέω με πολύ απλά λόγια, γιατί κουράστηκα να ακούω και έχει απόλυτο δίκιο εδώ για την τιμή του πετρελαίου. Να τα πούμε και σοβαρά. Το άφησε ακροθυγός να νοηθεί. Γιατί δεν λέει κανένα την αλήθεια? Στα δύο δηληστήρια, αν κάνει εχνηλάτηση και βάλει συγκεκριμένο όριο κέρδους, έχει τελειώσει η σκοκέρδια. Δεν μπορεί ξαφνικά. Χθες βομβαρδίζει, σήμερα να αυξάνεται η τιμή. Δεν γίνεται. Δεκαετίες αυτή η ιστορία, γιατί καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να βάλει φραγή στα δηληστήρια.
0: Fuel Pass, έτσι τα επιδοτήσεις που δίνει κατά καιρούς η κυβέρνηση, πρέπει να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία τώρα με τα νέα δεδομένα.
2: Δεν χρειάζεται να δώσεις Fuel Pass, χρειάζεται να βάλεις τάξη στην αγορά. Δηλαδή, κλέβει ένα βενζινάδικο. Έχει κάνουλα που κλέβει τον πολίτη. Του το κλείνει στο μαγαζί για 3 χρόνια. Δεν ξανανοίγει ποτέ. Γιατί κάνουν τώρα? Κλείνουν την εταιρεία και τον διαχειριστή, τον τιμωρούν, αλλά ταυτόχρονος η εταιρεία μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, αλλάζει πινακίδα και τελείωσε η ιστορία. Ή κάνει την ιχνηλάτηση. Νόμος υπάρχει. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ιχνηλάτηση. Υπάρχει νόμος. Αυτά είναι βασικά πράγματα για να ανακουφίσει τον Έλληνα. Αλλά όταν τα έσοδα του ελληνικού κράτους από την εφορία είναι 40% από φόρους. Άμεσους και έμεσους. Και στην Ευρώπη είναι 25, δεν πρόκειται ποτέ ο ειδικός φόρος να μειωθεί.
0: Και πώς θα τα αναπληρώσουμε για να είμαστε δημοσιονομικά εντάξει, αυτό λέμε, ναι. Όχι φόρους, αλλά πώς θα έχουμε τα έσοδα αυτά που προκύπτουν αντίστοιχα.
2: Όταν δεν παράγει
0: πλούτο. Λέει η ελληνική λύση.
2: Θα σου πω. Όταν δεν παράγει πλούτο η χώρα, είναι βέβαιο θα παράγει φόρους και μνημόνια. Άρα λοιπόν αλλάζει παραγωγικό μοντέλο και αυξάνει την παραγωγικότητα. Επειδή εγώ είμαι επιχειρηματίας και δεν είμαι σαν τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, θα το πω ρε παιδί μου. Άνεργοι κατά επιλογή μου πολιτικοί, όπως ο συμπαθής κύριος Τσίπρας, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, δεν δουλέψαν από τη ζωή τους. Εγώ καθημερινά εργάζομαι. Τι μπορείς να κάνεις? Πρώτο, κάνεις αυτό που λέω πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουν πολλοί. Θες να χτύπεις την ακρίβεια? Η ακρίβεια δεν είναι απλά ακριβό προϊόν. Είναι σχέση μισθού και τιμών. Ναι. Αν δηλαδή πληρώνω εγώ το βοδινό μου κρέας 20 ευρώ και παίρνω ένα χιλιάρικο και ο Δανός παίρνει 6 χιλιάρικα και το πληρώνει 20 ευρώ, η ακρίβεια είναι 20 ευρώ, αλλά ο παίρνει 6 χιλιάρικο, παίρνει ένα χιλιάρικο ή παίρνει 1.200. Τι κάνεις λοιπόν? Πολύ απλά. Βάζεις συγκεκριμένα μέτρα. Αναγραφή της τιμής από τον παραγωγό, πόσο το αγόρασε μέχρι το ράφι. Εκεί θα φανεί η σκοκέρδεια. Θα φανεί ξεκάθαρα η σκοκέρδεια. Δεύτερον, χτυπάς τις τριγωνικές συναλλαγές. Μειώνεις το κόστος μεταφοράς. Δεν μπορεί να πληρώνει παραγωγός από από την αμαλιάδα να πληρώνει και διόδια και ακριβά καύσιμα. Αυτό μετακυλείται στο προϊόν. Δώσε εκεί τις επιδοτήσεις. Στήριξέ τους. Και χτύπημα τριγωνικών συναλλαγών. Τα έχω πει δεκάδες φορές. Κανείς δεν με ακούει. Αλλά δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
0: Γιατί δεν θέλει να λύσει
2: προβλήματα.
0: Γιατί μια κυβέρνηση είπα, να μην θέλει να
2: γιατί
0: λύσει.
2: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι. Ξέρετε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 68 φόρους. Εσείς, έτσι, κύριε Κορονάκη και κύριε Καραβάτσου, πληρώνονται ως φυσικά πρόσωπα. 68 φόρους. Άμεσες ή έμεσους. Ξετσιμένοι στην Ευρώπη είναι 30-25.
0: Ναι, ναι.
2: 68 φόρους. Ένα κράτος που κυνηγάει το μικρομεσαίο, που κυνηγάει τον πολίτη για να εισπράττει φόρους και εσείς χρειάζεστε 6 μήνες να εργάζεστε για να πληρώνετε τους φόρους. Ο Γερμανός 3,5. Μα λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα.
1: Τι έχετε φέρει, τι φέρει.
2: Αυτός είναι ο πίνακας με τους φόρους. Ακούστε λίγο. Φόροι εισοδήματος είναι 10 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη Γερμανία είναι 4. Πάμε στους άλλους φόρους. Φόρους μεταβίβασης περιουσίας 5 στην Ελλάδα. Στα οχήματα 3 φόρους πληρώνουμε. Στους έμεσους φόρους 14 η Ελλάδα. Στα δημοτικά τέλη επιβαρύνσεις 11 φόρους η Ελλάδα. 6 ειδικά τέλη επιβαρύνσεις που έχουμε, ειδικά τέλη σε διάφορα χαρτόσημα. 15 η Ελλάδα. Χρηματοοικονομικά και τα λοιπά, 4 φόρους η Ελλάδα. Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, 3 φόρους η Ελλάδα. 68 στο σύνολο.
0: Μιλάτε, η λύση είναι η αλλαγή παραγωγικού.
2: Η λύση είναι οριζόντιος φόρος 15% σε όλους.
1: Flat tax.
0: Όπως πρέπει από αλλού να τα βρείτε.
2: Σας είπα, να πω τα βρούμε. Απλό είναι. Να σας δω ένα παράδειγμα.
0: Πάμε.
2: Το τελευταίο τρίμηνο δώσαμε 700 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσεις σε εργολάβους γιατί το κράτος καθυστέρησε να κάνει τις συμβάσεις τους προς υλοποίηση. Άρα ο εργολάβος δεν θα κάνει το παραμικρό και θα πάρει και 700 εκατομμύρια 3-4 κολλητοί. Το τελευταίο, ακούστε τώρα, τα τελευταία 1,5 χρόνο πληρώσαμε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες αποζημιώσεις. Τρίτο παράδειγμα, ο Ε65, ένας εξαιρετικός δρόμος, κόστησε 500 εκατομμύρια το αρχικό πρόγραμμα και το πληρώσαμε 2,1 δις. Άρα λοιπόν μαζέψαμε 2,1 δις. Όταν μας λένε ότι οι συντάξεις κάνουν 2 δις, τα βρήκα αμέσως τα λεφτά για να δώσω.
0: Άλιστα,
2: 13η, 14η σύνταξη και μισθούς.
0: Εσείς λέτε και 13η και 14η να δοθεί γιατί
2: σας είπα,
0: και έχει μια διαφορά με
1: αυτό.
0: Την κυβέρνηση.
2: Παιδιά, σας έδωσα με νούμερα.
0: Η κυβέρνηση του Νίκο
1: Ωραία, αλλά αυτό που λέτε δεν μπορούν να γίνουν αύριο, θα γίνουν μακροπρόθεσμα.
2: Σε 3 μήνες δώσετε 700 εκατομμύρια σας λέω. 3 μήνες πληρώσετε 700 εκατομμύρια.
1: Όχι, αποζημιώσεις. Για να δοθούν και 13η και 14η.
2: Αν δεν πήρωνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποζημιώσεις 700 εκατομμυρίων και 2,5 δις, είναι στο ταμείο σου να τα δώσεις. Δεν θα τα φας ο ίδιος σου, να τα δώσεις στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς ο Πρωθυπουργός ενδιαφέρεται για το μέγαρο Μαξίμου, την παρέα του, πώς θα κάνει δουλίτσες, πώς θα δώσει στους ολιγάρχες τις δουλειές, αλλά στους δικούς του, στους κολλητούς του. Διότι οι άλλοι είναι η πλέμπα για αυτόν. Έχετε δική του μπίζνα στο Μαξίμου μαζί με τους κολλητούς. Είναι αυτό που λέγαμε, πώς το πάμε, τη σφαίρα την τρώει ο.
0: Αυτό βέβαια ο κύριος Δημητριάδης, ο μπροστινός.
2: Ο μπροστινός είναι το δεξιχέρι.
1: Προστατεύσει το αφεντικό του. Ναι.
2: Σοβαρά, αυτό στη μαφία γίνεται, παιδιά.
0: Πώς την ακούσατε αυτή τη συνέντευξη του κ. Δημητρία.
2: Σας είπα, οι όροι αυτοί είναι όροι μαφίας. Είπε και άλλα περίεργα βέβαια.
1: Όπως, τι σημαίνει
2: εντάξει, η ορολογία, η φρασιολογία, η συμπεριφορά, η αλαζονία, η έπαρση δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολλά, γνωρίζει για τον Πρωθυπουργό και αλληλοκβιάζει ο ένας τον άλλον. Δεν μιλάς έτσι για έναν Πρωθυπουργό, άσχετα με αν εξάδελφός σου, θείος σου, μπατζανάκι σου, δεν ξέρω τι άλλο. Η συμπεριφορά δείχνει ότι ξέρει.
1: Αλληλοεκβιάζει ή καθησυχάζει, γιατί εγώ τον άκουσα να λέει δεν θα μιλήσω ποτέ γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, και ο Ντίλιαν λέει δεν θα μιλήσει, αλλά πετάει τροχιοδυτικές.
1: Όχι, ο Ντίλιαν λέει έχω τα έγγραφα, θα τα προσκοπήσω.
2: Να τα δώσει επιτέλους να πάνε φυλακή. Να τα δώσει να πάνε φυλακή όλοι, γιατί έχει ξεφύγει.
1: Περίμενε να περάσει ο πρώτος βαθμός και τώρα περιμένουμε τον δεύτερο.
2: Γιατί του εγγυήθηκαν σε δωμάτια κλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά τους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά. Γαία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμο, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
0: Για να παίζει μουσική.
2: Για να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζούρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2%. Επί του τζίρου, λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
1: Από μακρισμένες περιοχές.
2: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
0: Πρόεδρε, πάμε και σε αυτό.
2: Ένας φορέας να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική κλίση αυτά. Τέρμα αυτό.
1: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
2: συγκυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα μιας κρίσεως.
0: Τώρα, πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
2: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ, θα πάω στη Λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο Λαϊκές.
0: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι.
2: Και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις. Λεφτά πίσω για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος έτσι, ρε παιδιά. Μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου τη βενζίνη στον ταξιτζή.
0: Τις προτάσεις.
2: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber, την έκανε.
0: Βρίσκεται κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
2: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική
0: λύση. Την επόμενη μέρα ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
1: Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
2: Όχι, δεν είναι έτσι. Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατοστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά. Αντιλαϊκά. Έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορείς να πεις δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
0: Πιστεύετε
2: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
0: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
2: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα έχει γίνει.
0: Γιατί απευθύνεστε σε ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
2: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας λένε φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σας είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε σημαίνει ψάχνουμε.
0: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει: εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
2: Πώς συμφωνείς αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Σακελαρίδης στη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
0: Καλό, αλλά καμία έκανε συνεργασία.
2: Μα δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε ένα σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω.
0: Ναι.
2: Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον λογαριασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβει τον Σαμαρά.
0: Έτσι, φυσιολογείται.
2: Άλλο, το είπε δημόσια στο Open. Είπε αν κάνει. Δηλαδή, ακούστε τώρα τον νέο Έλληνα. Τον Έλληνα. Λέει, εγώ θα μπω φυλάκι, θα πεινάσω. Μου το έκανε ο Σαμαρά αυτό ή ο Βελόπουλο. Θα πάμε τον Βελόπουλο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Ο ΠΚΠ, τι γίνεται τώρα? Και το θράσος λέτε τη κυβέρνηση ξεπερνάει τη λογική. Έχουμε κυβέρνηση τη διαφθορά και τη λαμογιά. Τι ευθύνε υπάρχουν και ποινικέ, υπάρχουν και πολιτικέ?
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Έπρεπε να φτάσουν όλοι στη δικαιοσύνη.
2: Παιδιά, δεν είναι το όλοι ή το λίγοι. Εγώ θέλω να βρω τα λεφτά. Χάθηκαν δισεκατομμύρια ευρώ. Χάθηκαν. Πληρώσαμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουμε. Άρα για να πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιοι έφαγαν τα λεφτά. Όταν λοιπόν βγαίνει μια κυβέρνηση και λέει ότι είπατε 11 ή 4 πάνε στα δικαστήρια. Ναι. Δηλαδή είναι μερικός έτσι, συμμέτοχοι. Συγγνώμη, ο υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος του τι γίνεται στο Υπουργείο του. Αν τα δισεκατομμύρια έφευγαν έτσι δεξιά και αριστερά και τα καρπωνόταν συνεχώς και συμπτωματικά οι γαλάζιες ακρίδες και οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι, φταίει ο υπουργός που είναι είτε ανίκανος ή μιζαδόρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν δεν μπορώ να έλεγξω τα δισεκατομμύρια του ΟΠΚΠ που τα έφαγαν από τους απλούς αγρότες. Λαιλάτισαν και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα. Σε έλεγα του εργολάβου. Να, εδώ. Και εδώ είναι. Είναι 2-3 δις είναι αυτά τα λεφτά. Μου λέτε που θα βρείτε τα λεφτά. Θα σου πω εγώ. Περιστολή δαπανών και έλεγχος των οικονομικών. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν ελέγξεις τις διαρροές που έχει ο προϋπολογισμός σου και πηγαίνει δεξιά και αριστερά στους κολλητούς σου, είναι λογικό να έχεις πρόβλημα. Η ελληνική λύση θα βάλει μία τάξη σε αυτή την ιστορία για να τελειώνει η ασυδοσία. Και έχουμε το σχέδιο. Αλλά μιλάμε για μια χώρα όπου κυβερνούν μισέλληνες.
0: Γιατί το λέτε.
2: Και οι νόμοι είναι μισελληνικοί.
1: Γιατί το λέτε, πού το πάτε.
2: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο την αγκή την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι.
1: Έχει τον Βούλγαρο.
2: Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν εσείς αυτόν. Στον Έλληνα, πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα σας ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ μισό λεπτό και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά. Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία που το πουλήσω που θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
1: Ωραία, μπορεί να πει κάποιος ψηφοφόρος, όμως ωραία τα λέει ο Βελόπουλος τα οικονομικά, αλλά έχει μια κοινωνική πολιτική, ρε παιδί μου, που δεν μου ταιριάζει να τον ψηφίσω. Λέει, βυθίστε τις βάρκες.
2: Αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική.
0: Μεταναστευτική.
2: Για μισό λεπτό έχουμε μπερδέψει. Κοινωνική πολιτική είναι να βοηθάω τον Έλληνα, να του δίνω το Ταμείο Αλληλεγγύης, να δίνω τον ΕΦΚΑ του, να του δίνω χρήματα, να μην τον κλέβω τα λεφτά, να του, δίνω, να του καταργήσω τον έμφυα, να του δώσω 13η σύνταξη, 14η που θα κάνει ελληνική λύση. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική. Με περιστολή θα πάνω δίνονται τα λεφτά. Σας το εξήγησα και στο ανέλησα. Το άλλο είναι εσείς πληρώνετε, τώρα θα φέρουν 5 δισεκατομμύρια αγορά οπλικών συστημάτων. Αυτή η κυβέρνηση κάνει business πίσω από την πλάτη σας. Θα δώσει 5 δις για να αγοράσουμε όπλα. Ωραία.
0: Δεν χρειάζονται να είμαστε δυνατοί.
2: Αφού δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Αμυντικά.
2: Τα χρησιμοποιούμε. Εντάξει, μπαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Στην Κάσο, κάναν πάρτι. Μπήκαν μέσα.
0: Δυναμική, από εκεί εξαρτάται. Τόσο καλύτερα όχι. Εξοπλισμένη είναι μια όχι, χώρα, όχι. Τόσο καλύτερα.
2: Όταν ο ελληνικός λαός στερείται τα βασικά και παίρνω οπλικά συστήματα, τα παίρνω για να τα χρησιμοποιήσω. Αλλιώς δεν τα αγοράσω, θα τα δώσω συντάξεις και μισθούς. Εγώ λέω λοιπόν, δεν θα περνάει κουνούπι από τα σύνορά μου. Δεν θα περνάει κουνούπι. Και αν διαβάσετε τι δικαιούται ο λαθρομετανάστης καθημερινά και κάθε μήνα και τι δικαιούστε εσείς, θα δείτε πόσο ρατσιστικό είναι το κράτος απέναντι στον Έλληνα. Εσείς πληρώνετε και νίκια, πληρώνετε και φόρο, πληρώνετε και κινητό. Αυτός δεν πληρώνει τίποτα. Μισούν τον Έλληνα. Εγώ τον αγαπά τον Έλληνα.
0: Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
2: Θα του δώσω τα πάντα και θα στερήσω από αυτούς που εισέβαλαν στη χώρα μου τα πάντα. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά.
0: Θα σας δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμό σήμανε στο κέντρο της Αθήνας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας, το οποίο εκενώθηκε άμεσα. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστώσει αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή φάρσα. Σας ενημερώνουμε για σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που προκλήθηκαν πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς τη Λαμία. Στον δρόμο σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Οδού Λιωσίων. Από το τροχαίο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Η τροχιά συνιστά στους οδηγούς αυξημένη προσοχή και χρήση εναλλακτικών διαδρομών μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων. Εκτάκτως διακόπη το πρωί της Πέμπτης η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα Αγία Ανάργυρη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων των γραμμών στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Το περιστατικό προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΙΕ στην περιοχή των Πατησίων, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Η τροχιά προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λιωσίων και τις οδούς Σταύρου Καλάρη και οδό Κουρτίδου για τη διευκόλυνση της κατάσβεσης. Επιτεύχθηκε η οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στη περιοχή Χάρακας Κερατέας χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των επίγειων και αέριων δυνάμων της πυροσβεστικής. Στην επιχειρησιακή κινητοποίηση συμμετείχαν 95 πυροσβέστες, 27 οχήματα και 6 ενέργεια μέσα, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ετοιμότητα των κατοίκων. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ήρωες πυροσβέστες στην Κρήτη, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο. Οι δύο τους έχασαν την ορατότητα από τον πυκνό καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι άτυχοι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους, την ώρα που οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων, αδυνατώντας να τους δουν και να τους βοηθήσουν λόγω της μηδενικής ορατότητας σε εκείνη την ώρα του δράματος. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εάν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κάτι, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβραλτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι. Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
2: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους, θα έλεγα, ζωής μας. Γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νέτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4, Νότος Νιού στη Ρόδο. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα σε όλους, σε όλες και σε όλα. Γιατί πλέον έτσι πως τα έχετε κάνει, υπάρχουν και τα όλα. Δηλαδή, καλησπέρα στις κυρίες, καλησπέρα στους κυρίους και καλησπέρα και στα ερμαφρόδιτα. Μην αφήσουμε κανένα παραπονεμένο. Άμα τώρα κάποιοι είστε αριστεροί και θέλετε τώρα εδώ πέρα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τις τρέλες σας να αρχίσω να λέω εδώ 42 φύλλα καλησπέρα. Δρόμο! Δεν υπάρχει περίπτωση να λέω τώρα εδώ πέρα 42 φύλλα που δεν υπάρχουν. Αγόρι, κορίτσι και άντε δέχομαι και το ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ας πούμε γεννιούνται κάπως διαφορετικά ή με κάτι που ανάπτυκτο ίσως και ονομάζονται ερμαφρόδιτα. Καλησπέρα και σε αυτούς. Σεβασμός στον άνθρωπο. Όχι στην παράνοια όμως. Είναι σαν να βλέπεις ρε παιδί μου ένα μήλο και να του λες του διπλανού σου ρε είναι μήλο και να σου λέει όχι είναι μπανάνα. Ρε αφού είναι μήλο είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, είσαι ομοφοβικός, είσαι το ένα, ρε μήλο είναι. Επειδή εσύ είσαι τυφλός να πούμε και όλη μέρα ακούς την τηλεόραση ότι είναι μπανάνα. Με κάτσα όρθια να πούμε. Για να κρύβεστε σε κάνα θάμνο και να... και λαϊδάτε είστε για τίποτα παραπάνω. Το ίδιο είναι και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Τον έχουν αμολύσει να πούμε εκεί πέρα επιχειρηματίες. Να κάνει τι? Να μας πει ότι θα σώσει την Ελλάδα. Άσε μας ρε άνθρωπε τώρα. Δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Τράβα και στο εξωγικό σου. Κάνε τη ζωή σου. Πάρε και το Μητσοτάκι μαζί. Πάρε και την τώρα αφού φιλαράκια είστε. Πάρε και όλη τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Έχετε φέρει να πούμε τις αυξήσεις στην Ελλάδα, έχετε καταστρέψει τον κόσμο. Οι υπουργοί 46% αύξηση. Βουλευτές 58% αύξηση. Δικαστές 58% αύξηση. Μητροπολίτες, τι θες αύξηση και εκεί. Και ρωτάνε τον Γεωργιάδη να πούμε στην ΕΡΤ αν θα δώσουν 13η σύνταξη που την έκοψε ο Σαμαράς που μας το παίζει να πούμε ήρωας. 13η σύνταξη των 500 ευρώ. Και τι απαντάνε ρε οι νοδημοκράτες? Δεν το σηκώνει ο προϋπολογισμός. Πρόβατα, πρόβατα. Βελάζεται όλη μέρα. Τι δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός? Αφού δεν σηκώνει ο προϋπολογισμός τη 13η σύνταξη των 500 ευρώ, πώς κάνουν αυξήσεις σε υπουργούς, βουλευτές, δικαστές και μητροπολίτες? Δεν το σκέφτεστε δηλαδή? Τι έχετε μέσα στο κεφάλι σας, βελανίδια έχετε? Απ' τη μία ο Σαμαράς έκανε τις περικοπές, απ' την άλλη ερχόταν ο επόμενος, συνέχιζε το έργο και φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα με Μητσοτάκηδες και Σαμαράδες και Καραμαλίδες και Παπανδρέου και Τσίπρες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς έχει μπει μέσα σε αυτό το ελληνικό κοινοβούλιο, πως δεν έπεσαν οι τείχοι. Από Μπιμπίλες μέχρι Ζαγοράκηδες. Ελεονόρα Μελέτη τώρα επειδή κάνει καλές πίτες, τη βάλαν στην Ευρωβουλή. Σου λέει εσύ κορίτσι μου. Σε άριστη στις πίτες. Δεν μπορείς να κάτσεις στην Ελλάδα. Έχεις ταλέντο, πρέπει να πας στο εξωτερικό. Τέτοια πίτα δεν έχουν φάει στην Ευρώπη, σου λέει. Κάτσε εδώ στην Ελλάδα. Κάνε τις διακοπές σου και τις υπόλοιπες μέρες θα είσαι στις Βρυξέλλες. Μπας και τους κολακεύσεις. Αν τους κάνεις καμιά πίτα, μπας και μας δούνε με διαφορετικό μάτι. Τι νομίζεις, κάποιοι νεοδημοκράτες θεωρούν ότι αυτή είναι τακτική. Σου λέει γι' αυτό τη στείλανε τη Μελέτη εκεί. Για ποιον άλλο λόγο? Μα δεν έχει άποψη πολιτική. Δεν έχει πολιτική άποψη. Και αυτά για τις πίτες δεν τα λέω εγώ. Τα λέει η ίδια. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, Η ίδια τα δηλώνει. Όπως και να έχει, η παράνοια επικρατεί και δεν μπορείτε να καταλάβετε το ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα παραμείνει όρθιο.
Τίποτα. Ο εθνικός μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν εθνικός, ο ανθέληνας μεσίτης που ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε καν είναι πρωθυπουργός, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει όλα και για να τα χαρίσει σε φίλους τους. Τι θέλετε? Το νερό, το ρεύμα, τα ακίνητα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία? Τι θέλετε, τα χιονοδρομικά κέντρα? Όλα θα τα δώσει. Όλα σε ιδιώτες. Γιατί? Για να έρθει μετά η επόμενη κυβέρνηση και να μην έχει στα χέρια της, τι να σου πω, μια κολόνα που να ανοίξει το κράτος. Και υπογράφουν συμβάσεις για 50 και 100 χρόνια. Για 50 και 100 χρόνια. Εγώ τα λέω αυτά από το 2022 για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, πριν τις εκλογές. Που φώναζα, μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, θα τα σκουπίσει όλα. Μη του δώσετε κι άλλη τετραετία, τον βλέπω πως περπατάει. Έρχεται για να τα αρπάξει, έρχεται για να τα ιδιωτικοποιήσει, γιατί πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες είναι φίλοι οι οποίοι έχουν υπογράψει χαρτάκια. Μπορεί να πουλάνε φούμαρα στους χαζούς, εμείς δεν είμαστε χαζοί. Έχετε υπογράψει χαρτάκια με τους φίλους και τις φιλενάδες και τους δίνετε τις δουλειές, ενώ στην ουσία θα αρπάζετε κι εσείς ποσοστό από τα κέρδη. Άσε τώρα τον πρόλογο. Σε πιστεύουν να πούμε οι τύποι που όλη μέρα είναι σούρα και μαστούρα? Δεν σε πιστεύουμε εμείς όμως. Γιατί εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Ακριβώς τι συμβαίνει. Για πες μας ρε Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο να ζητήσεις δηλαδή από την Οβάρτης να βάλει διαφήμιση σε φίλη σου? Για πείτε μας όλοι εσείς εκεί πέρα με τη λίστα πέτσα που πήρατε διαφημίσεις. Δεν μιλάω για αυτούς που νόμιμα πήρανε. Για τους υπόλοιπους, κάτι ανύπαρκτα site. Γιατί τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει μια έρευνα για παράνομες ιστοσελίδες που πήρανε λεφτά. Παράνομες ιστοσελίδες, τι εννοώ? Οι ιστοσελίδες συνήθως παίρνουν λεφτά ανάλογα με τα κλικ, δηλαδή ανάλογα με τις επισκέψεις. Εδώ στη λίστα πέτσα υπήρχαν κάποιες ιστοσελίδες που πήρανε τρελά ποσά και δεν είχαν ούτε μια επίσκεψη. Για ποιο λόγο δώσαν σε αυτές τις ιστοσελίδες τόσα λεφτά, εφόσον κανένας δεν διάβαζε αυτές τις ιστοσελίδες? Ήτανε ανύπαρκτες αυτές τις ιστοσελίδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί πήγε κάποιος από την κυβέρνηση και είπε: ακούστε να δείτε, όπως λειτουργούν πάντα. Θα μοιράσουμε χρήμα. Έλα εδώ, Γιάννη Κώστα, κάντε από ένα site να σας δώσω. Κάντε από ένα site να σας δώσω. Όπως είπε στην Οβάρτης ο Άδωνης και το έχει παραδεχθεί, δώσε διαφήμιση σε αυτή τη φίλη. Έτσι δεν είναι? Εκεί δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Εκεί δεν υπάρχει κατάχρηση θεσμικής επιρροής. Εκεί δεν υπάρχουν αμοιβαίες εξυπηρετήσεις. Αυτή η τριγωνική σχέση εταιριών, καναλιών και εξουσίας. Τα τριγωνάκια αυτά εδώ πέρα. Και κουνάνε και το δάχτυλο, ρε, έχουνε και το θράσος, κουνάνε και το δάχτυλο. Τώρα θα μου πεις, στην Ελλάδα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι η Παγόνη. Και όχι τίποτα ότι πήγαν, ας πούμε, κάποιοι μαζευτήκαν και είπαν ότι είναι αυτοί οι κατάλληλοι. Αυταπάγγελτος διορισμός από τον Άδωνη. Αυταπάγγελτος διορισμός. Η κυρία Παγόνη, που δεν ταιριάζει και το επίθετο, γιατί το μαλλί της είναι σαν περιστερώνα. Αυτό δεν είναι υπουργικό πραξικόπημα? Πού είναι οι διαδικασίες εκλογής? Πού είναι το Δέλτα Σίγμα? Πού είναι όλα αυτά που ονομάζετε εσείς δημοκρατικά? Και στην τελική να σου πω κάτι, ρε Άδωνη. Το πεπώνει παγώνει. Η παγώνει δεν πεπώνει. Η απόφαση του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη να διορίζει ο ίδιος όποιον θέλει σε όποια θέση θέλει. Αυτό έχει προκαλέσει παγκόσμιες αντιδράσεις. Και αναρωτιέμαι πού είναι αυτή η επιστημονική κοινότητα να πάρει θέση. Τι έχει γίνει, ρε παιδιά? Κάνατε τρύπες στις καρέκλες? Πού είστε όλοι? Τόσο πολύ φοβάστε δηλαδή να βγείτε κόντρα στο σύστημα? Μη χάσετε την καρεκλίτσα σας. Μη χάσετε την εξουσία σας. Μη χαλάσετε τη σχέση σας. Εδώ πέρα βγαίνει ο άλλος και λέει ότι φέρνει συνταγματική αναθεώρηση. Προτείνω, λέει, το ασυμβίβαστο μεταξύ υπόδικου βουλευτή και υπόδικου υπουργού.
Παράδειγμα. Και δεν λαλάει κανένας. Έχει δώσει για 50 χρόνια μνημεία και αρχαία προς εκμετάλλευση σε ποιους, που είχαμε αποκαλύψει, ξαναλέω, το σκάνδαλο με τα κυλκία, που πέταξε όλο, έξω όλες τις οικογένειες που διαχειριζόντουσαν κυλκία τόσα χρόνια για να βάλει το franchise Γρηγόρης, το οποίο το έχει πάρει CVC Capital Partners, στην οποία CVC Capital Partners, αυτό το fund, ήταν η κόρη του που δούλευε, του πρωθυπουργού. Και φταίω εγώ μετά που λέω ότι είναι μεσίτης. Μα μεσίτης είναι ο άνθρωπος. Ήρθε για να ξεπουλήσει, για να διορίσει, για να χαρίσει, για να υπογράψει συμφωνίες με ιδιώτες και να φύγει. Και όταν φύγει θα του ανήκει το ρεύμα, το νερό, τα χιονοδρομικά, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα αρχαία, τα μνημεία, θα παίρνει τα κέρδη. Μόνο από τα αρχαία και από τα μνημεία, ξέρετε πόσα λεφτά θα παίρνουν το χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ. Από εισιτήρια, από μπουτίκ, από κυλικία, από όλα. 240 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνεις ρε. Το καταλαβαίνεις. Και αυτό είναι ένας μέσος όρος. Μπορεί να φτάσει και τα 600, ανάλογα με τον τουρισμό. Μπορεί να φτάσει και το 1 δισεκατομμύριο. Άμα πλακώσουν όλοι και θέλουν να δουν την Κνωσό και την Ακρόπολη και την... και τον Παρθενώνα. Και την Αμφίπολη. Γιατί αυτά τα λεφτά να μην πηγαίνουν στο κράτος, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα μνημεία και τα αρχαία είναι κανενός ιδιώτη. Είναι κάποιας ανώνυμης εταιρείας για να διαχειρίζεται τα κέρδη. Τα αρχαία και τα μνημεία είναι του ελληνικού λαού. Είναι δική μας δημόσια περιουσία. Και τα κέρδη πρέπει να πηγαίνουν στο κράτος της Ελλάδας. Ούτε στους φίλους του Μητσοτάκη, ούτε στη Γεκτέρνα, ούτε στο Μυτιλινέο, ούτε σε κανέναν. Για να μην κάνω καμιά λίστα και αρχίσω να λέω που πηγαίνουν όλα αυτά τα χρήματα. Από όλα αυτά που εκμεταλλεύονται και που είναι έτοιμα να εκμεταλλευτούν, γιατί έρχονται κι άλλα. Μετά την ιδιωτικοποίηση του νερού, έρχονται κι άλλα. Μην νομίζετε ότι θα μείνει κανένα δημόσιο κτίριο ελεύθερο να το εκμεταλλεύεται, ας πούμε, κάποιος και να παίρνει λεφτά το κράτος. Τίποτα. Όλα θα πάνε σε γαλάζιες ακρίδες. Βάλτε να ακούσετε τις εκπομπές. Αν πατήσεις Γρηγόρη Σερέτης 2022 και ακούσεις τις εκπομπές μου, βρε χαλβά, όρθιοι εκεί πέρα έξω, θα δεις ότι σας φώναζα και σας έλεγα, ρε, μην κάνετε αυτό το λάθος σε αυτές τις εκλογές. Μην πάτε να ξαναψηφίσετε Μητσοτάκη, θα έχουμε πρόβλημα. Ο άνθρωπος είναι μεσίτης. Ο άνθρωπος θέλει να κάνει τη μεγαλύτερη αρπαχτή στην ιστορία της Ελλάδας. Και εσείς τραλαλή, τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Τρεχάτε χωριανοί, φέρανε κρέας και ψωμί. Και πέφτατε να πούμε πάνω στα ψίχουλα που σας δίνανε και πηγαίνατε με το φακελάκι και το εικοσάρικο και, και ρίχνατε Μητσοτάκη. Ψέματα λέω, αλήθεια λέω. Και αύριο μεθαύριο οι Ισραηλινοί να έρθουν και να σας πούνε πηγαίνετε να μας ψηφίσετε και πάρετε φράγκα, θα πάτε. Γι' αυτό σας στοχοποιούνε, για να έχετε ανάγκη. Για να είστε εξαρτώμενοι. Πού να βάλεις μυαλό μετά στον άλλον, πού να τον πεις για ιδεολογία, πού να τον πεις για επανάσταση, πού να τον πεις για αντίσταση. Εδώ φωνάζω και λέω να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που γιγαντώνει ΕΙΔΑΠΕ ΙΑΘ και ενισχύει τη ΡΑΕΗ και ανοίγει το δρόμο για ακριβότερο νερό. Και ο άλλος μου λέει, ναι, αλλά ο Παπασταύρου βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι το νερό θα δεχθεί ορθολογισμό. Και ο Παπασταύρου μπορεί να βγαίνει στην τηλεόραση και να λέει ότι γουστάρει. Εδώ ο Άδωνης έλεγε το ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας νεόπλουτος γόνος και τον έβριζε. Τον κορόιδευε βασικά. Εδώ έλεγε ο Άδωνης ότι δεν θα πάει ποτέ στη Νέα Δημοκρατία και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία και φωνάζει μαζί με τον άλλον τον Πρίτανη του Άπη Θήτα που έγινε υφυπουργός και Α και Ου και Δάπνο Δουφουκού. Άλλος και εκείνος ο Πρίτανης με τα γυαλάκια. Άστο να τον πιάσουμε και εκείνο, όποιον και να πιάσει από αυτούς, άμα ξεκινήσει να κάνει ανάλυση θα βρει χίλια μύρια. Και για επιχειρηματίες και για όλα. Έχω πολύ πράγμα. Τα χαιρετίσματά μου στον Καρέτσα, το Αλάνι, τον Πεχταρά. Στείλε ρε την μπλούζα με την υπογραφή. Μου έστειλε μήνυμα. Μου λέει, έχω υπογράψει μια μπλούζα εδώ πέρα, ο Καρέτσας. Και θέλω να στη στείλω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα, περιμένουμε να έρθει μπλούζα. Περιμένουμε να έρθει μπλούζα Εθνική Ελλάδος. Μου στείλατε την άλλη φορά από το Βέλγιο, από πού είναι. Την Εθνική Ελλάδος θέλω. Της Εθνικής, ναι. Πεχταράς! Πού να ξεσηκωθείτε για το νερό? Ποιο νερό?
Καλό κάνεις, λέει, σε όποιον ακούει ραδιόφωνο. Κάνεις ψυχανάλυση από το ραδιόφωνο. Αυτό που κάνεις είναι λειτουργήμα. Να σε έχει ο Θεός καλά, γι' αυτό προσφέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ. Όμως δεν είναι μόνο ψυχανάλυση, είναι και αφύπνιση. Εδώ πέρα βγαίνουν, ρε, οι Πακιστάνοι, για να καταλάβετε ότι σιγά σιγά δεν σας έχουν ανάγκη. Φέρουν εδώ πέρα Πακιστανούς, ανθρώπους από το Μπαγκλαντές, από το Ιράν, από το Ιράκ, από όπου και αν μπορείς να φανταστείς, από τη Συρία. Και δημιουργούνται κοινότητες. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε. Είναι δυνατόν στην πακιστανική κοινότητα να έχουν γιορτή για την ανεξαρτησία του Πακιστάν? Πρόεδρος να είναι ο Τζαβέτ Ασλάμ, τον οποίο είχε πει ο Πλεύρης ότι θα τον στείλει από εκεί που ήρθε και τελικά δεν τον έστειλε. Και να καλούνε τιμητικά τον Πλεύρη στη γιορτή. Και ο Πλεύρης, αντί για να πει ότι δεν έχει καμία σχέση, να προχωράει σε επικοινωνιακούς λεονταρισμούς. Για πείτε μου εσείς. Επίσης, η βούλτευση, γιατί είναι όλη μέρα στα τηλέφωνα με τους Πακιστάνους? Μήπως γιατί είναι ψηφοφόροι? Πόσοι είναι οι Πακιστανοί στην πακιστανική κοινότητα και πόσους ψήφους πάνε και ρίχνουν στις κάλπες? Μπορεί να στείλουν κάλπη ακόμα και μέσα στην πακιστανική κοινότητα και να μην σας το έχουν πει. Κάτσε και θα δεις. Κάτσε και θα δεις. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Θα σας αναλύσω όμως πώς η Γεκτέρνα μαδάει τη Μαργαρίτα της ΕΙΔΑΠ. Γιατί όλοι αυτοί οι εξουσιαστές παίρνουν το νομοσχέδιο στα χέρια τους. Και υπάρχουν οι υδάτινοι πόροι της Ελλάδας, που σιγά σιγά θα τους εκμεταλλεύονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και όταν θα γίνει ιδιωτικό το νερό, θα τις εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες φίλοι του Μητσοτάκη. Είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο της ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, η ΓΕΚ Τέρνα έχει προχωρήσει τον τελευταίο καιρό σε σημαντικές αγορές μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Έχει αποκτήσει μια στρατηγική θέση. Μην αναρωτιέστε γιατί, γιατί σας το λέω. Θέλουν να κάνουν ιδιωτικό το νερό, θα γίνει πιο ακριβό το νερό και θέλουν να σας αρμέγουν από παντού. Γιατί δεν είναι τυχαίο που επενδύει στο νερό, σε ένα κρατικό αγαθό που η κυβέρνηση, ενώ είχε πει ότι θα παραμείνει κρατικό, το ιδιωτικοποιεί σταδιακά. Ενώ είναι ήδη φθηνό και προσιτό προς τους στοχοποιημένους Έλληνες, θέλουν να το κάνουν ακριβό για να σας εκμεταλλεύονται και από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά πράγματα. Πακέτο 9,71%. Ο γνωστός Τζον Πάλσον στις 30 Απριλίου του 2014 έχει αγοράσει το 10% των μετοχών της ΕΙΔΑΠ. Η επένδυση είχε γίνει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω της θυγατρικής Urban Services, έναντι 103,4 εκατομμύρια ευρώ. 10 ευρώ για την κάθε μετοχή. Δηλαδή με την αγορά πακέτου 10.648.800 μετοχές. 12 χρόνια μετά, το Μάρτιο που μας πέρασε φέτος δηλαδή, ο Αμερικανός επενδυτής πούλησε το ποσοστό του 9,71% της ΕΙΔΑΠ στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Τον ίδιο μήνα η ΓΕΚ Τέρνα απέκτησε επιπλέον ποσοστό 2,81% της ΕΙΔΑΠ από το βρετανικό επενδυτικό φαντ Westbourne το Μάρτιο του 2026 και έδωσε 29,1 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η είσοδος του ομίλου στην ΕΙΔΑΠ σηματοδοτεί την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των υποδομών και στη διαχείριση ύδατος. Τι θέλει αλεπού στο παζάρι με 13%? Για να ρωτηθείτε. Τρεις μήνες μετά τις εν λόγω αγορές έρχεται η κυβέρνηση να περάσει την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, δηλαδή τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Και γίνονται και άλλες συγχωνεύσεις σε άλλους νομούς και σε άλλες περιφέρειες, δήμους και κοινότητες. Η ΓΕΚ Τέρνα προφανώς δεν έχει μαντικές ικανότητες. Κάποιος την έχει ενημερώσει ότι σταδιακά θα γίνει ιδιωτικό το νερό και τρέχει να πάρει μετοχές. Εκτός άμα έχουν την πυθία εκεί στο Μαξίμου από τη ΓΕΚ Τέρνα και τη δίνουν καμιά μισθοδοσία για να τους ενημερώνει. Ένας από τους ισχυρούς άντρες στη ΓΕΚ Τέρνα είναι ο Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και πεθερός του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει. Παιδιά, τυχαίνει να είναι πεθερός του Γεραπετρίτη. Τυχαίνει.
Είναι ένα από τα παλαιότερα και κορυφαία διοικητικά στελέχη του όμιλου Γιακ Τέρνα. Και έχει μια επαγγελματική πορεία στην εταιρεία συγκεκριμένη. Όπως και σε άλλες εταιρείες υπάρχουν πρόσωπα τα οποία συσχετίζονται με την κυβέρνηση. Οι οποίες εταιρείες έχουν αγοράσει σχεδόν τα πάντα μαζί με τη Γιακ Τέρνα. Και χωρίς τη Γιακ Τέρνα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το 2002 για ποιο λόγο ήταν ανώτατο διοικητικό στέλεχος και για ποιο λόγο ήταν και, και μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Τέρνα ΕΕ και της Γιακ Τέρνα ΕΕ. Και για ποιο λόγο ίσως να πήρε και θέση ο Γεραπετρίτης. Γιατί για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο όταν μιλάμε για το χρηματιστήριο Αθηνών. Ε! Τα πρόσωπα που παίρνουν καρεκλίτσες είναι τυχαία, θεωρείτε? Ή υπάρχουν συμφωνίες και σύμφωνα με τα κέρδη υπάρχουν και διορισμοί και σύμφωνα με τη δουλειά που κάνουν οι διορισμένοι και οι τοποθετημένοι ίσως να υπάρχουν και αναβαθμίσεις ή αυξήσεις. Και μιας που λέω για αναβαθμίσεις και αυξήσεις, θα μιλήσω και για απολύσεις, γιατί έμαθα ότι διώξανε μία δημοσιογράφο από το Open. Η δημοσιογράφος όλος τυχαίως τις προηγούμενες μέρες είχε μαλώσει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μήπως λοιπόν η κυρία Μίνα έφυγε από το Open, παρετήθηκε από το Open γιατί κάποιος το απέτησε? Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα ρωτάω, είναι μια δική μου σκέψη. Μήπως, λέω εγώ, γιατί έχει τύχει παλαιότερα σε άλλες περιπτώσεις, να πέφτουν κάτι τηλέφωνα στα καναλάκια όταν κάποιοι έχουν μαλώσει και να ζητάνε να φύγουν οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια. Έγινε κάτι παρόμοιο σε αυτή τη φάση? Και αν φύγει η Μίνα Καραμήτρου, ποιος θα αναλάβει τη θέση της? Μήπως πρέπει να βρούνε άλλη Μίνα για τη θέση? Αντί για Μίνα Καραμήτρου θα μπορούσε με το Στραβελάκι να είναι κάποια άλλη Μίνα. Εκεί νομίζω θα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ότι ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μάριος, η Κάτια και διάφοροι άλλοι τυχαίνει να παίρνουν τηλέφωνα σε κάποια κανάλια, μιας και είναι στημένοι κάποιοι άνθρωποι, να το ξέρετε. Υπάρχουν ολόκληρα σκετσάκια που γυρνάνε στις τηλεοράσεις. Δεν θυμάστε που όλος τυχαίως μέσα στο τρένο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ότι ο Σειρμός και ο Σιδηρόδρομος είναι μια χαρά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, και ο ίδιος άνθρωπος ήταν και σε κάποιο άλλο ρεπορτάζ? Ναι, είναι αυτοί οι γνωστοί ηθοποιοί των καναλιών που τους χρησιμοποιούν όταν θέλουν να περάσουν δικά τους μηνύματα. Μηνύματα που βολεύουν τα συμφέροντα. Τώρα εδώ πέρα βγαίνουν αυτοί οι Τάκης Μάκης, Κάτια, Νίκος, Μάριος, Γιάννης στις τηλεοράσεις, στα τηλέφωνα, και λένε ότι οι τιμές του νερού είναι πολύ χαμηλές και ότι υπάρχει αλόγιστη χρήση και ότι κάποιοι γεμίζουν πισίνες και ότι αφήνουν το νερό να τρέχει και γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει ιδιωτικό. Είναι αυτή η προπαγάνδα, αυτή η πλήση εγκεφάλου. Ποιος άνθρωπος θέλει να γίνει ιδιωτικό το νερό? Και γιατί να γίνει ιδιωτικό το νερό? Το νερό είναι του πλανήτη. Δεν είναι κανενός Γεραπετρίτη. Επίσης δεν είναι τυχαίο που τόσα χρόνια με το ίδιο μοτίβο αφήνουν όλες τις κρατικές, όλα τα κρατικά κτίρια, όλα τα κρατικά δίκτυα και οτιδήποτε κρατικό γενικά να σαπίζει, να καταστρέφεται. Επίτηδες για να έρχονται αύριο μεθαύριο οι ιδιώτες φίλοι τους και να σας λένε ότι εμείς θα το εξυγχρονίσουμε. Για ποιο λόγο δεν το συντηρούσανε? Και στην τελική, για ποιο λόγο έχουν σταματήσει οι βρύσες στα χωριά να τρέχουν?

Αυτά που συμβαίνουν, ούτε υπάρχει περίπτωση να συγκροτηθούμε, να ενωθούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα. Γιατί? Γιατί βγαίνει ο Χίψη Κασιδιάρης και σας λέει ότι ο Μάσκ τον στηρίζει. Ο Έλον Μάσκ αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος καπιταλιστής. Δεν υπάρχει πιο συστημικός από τον Μάσκ. Άσε τι λέει και τι κάνει. Η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ποιος Μάσκ? Εγώ είμαι απέναντι στο Μάσκ. Και σε κάθε Μάσκ που βγαίνει φωτογραφίες μαζί με τον Τραμπ, που βγαίνει φωτογραφίες με όλους αυτούς τους εξουσιαστές, με όλους αυτούς τους μασόνους. Χαίρεστε ρε για τον Μάσκ. Το να κάνει μια δήλωση ο Μάσκ και να πεις ορίστε, ο Μάσκ έκανε μια δήλωση, να το καταλάβω. Εδώ πέρα ο άλλος έκανε ένα tweet και εσείς το έχετε βγάλει το ότι θα έρθει στην Ελλάδα και θα ψηφίσει. Είναι φοβερό ρε παιδιά. Η παράνοια υπάρχει. Όλοι του συστήματος είναι αυτοί. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ σε μια πρόταση, γιατί δεν ανέχομαι να λένε ότι είναι αντισυστημική. Φοράει ο Κασιδιάρης μπλούζα αντισυστέμικ και χαίρεται λέει που τον στηρίζει ο Μάσκ. Ο κάργα συστημικός Μάσκ. Και ρωτάω εγώ, ρε παιδιά, γίνεται κάποιος να δηλώνει ότι είναι αντισυστημικός και να χαίρεται που τον υποστηρίζει ο Μάσκ? Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Αλλά κάποιοι λένε ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αφού το λέτε εσείς, τι να σας πω, ξέρετε ίσως καλύτερα. Εδώ πέρα εγώ κάθομαι, παρακολουθώ πραγματικά αποσβολωμένος το τι παθαίνουν καθημερινά οι Έλληνες πολίτες και το ποιοι κάνουν κάτι για να μπορέσουν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση. Γιατί καλά είναι τα λόγια και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε κάτι, εδώ πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, και καλό είναι να λέμε ότι εγώ είμαι ήρωας. Εδώ αυτοί βγαίνουν όλη μέρα στα κανάλια να μας πούνε ότι είναι ήρωες. Εγώ είμαι ήρωας. Εγώ έκανα αυτό. Εγώ έκανα εκείνο. Και το εγώ το χρησιμοποιούν 30 φορές σε μια πρόταση. Εγώ, ναι, μπράβο εσύ. Εντάξει, ναι. Άλλος ένας ήρωας. Άλλος ένας εθνοσωτήρας. Άλλος ένας που θα σώσει την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν τους ρωτάς? Μόκο, γαργάρα. Ή σου λένε κάτι το οποίο δεν γίνεται να υλοποιηθεί. Ρε πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ποιες είναι οι λύσεις? Πώς? Ακούγεται το τζιτζίκι από πίσω. Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα φίλοι μου αν δεν είμαστε ενωμένοι? Η λύση βρίσκεται στην ενότητα. Εγώ το φωνάζω εδώ για τους φόρους που ανέβασα ένα ηχητικό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Ναι, μας φορολογούν στα πάντα. Εδώ η άλλη κυρία ξέρετε τι μου είπε? Φοιτήτρια δεχόταν από τον παππού της και από τη γιαγιά της κάποια λεφτά. Γιατί σπούδαζε και δεν έβγαινε το έργο της. Και την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Ναι ρε, τη φοιτήτρια την έδινε ο παππούς και η γιαγιά χαρτζιλίκι. Της δώσανε συνολικά 700 ευρώ. Ωραία, όλα τα λεφτά που της είχαν δώσει σε χαρτζιλίκια ήταν 700 ευρώ. Και η άδε του πιτσιλί έκανε έλεγχο στη φοιτήτρια, τα θεώρησε δωρεά και επειδή δεν είχε υποβληθεί λέει δήλωση δωρεάς, της επέβαλε της φοιτήτριας 70 ευρώ φορό και 35 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή η φοιτήτρια φορολογήθηκε το χαρτζιλίκι που της έδινε ο παππούς της για να τα βγάλει πέρα. Και την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία χρωστάει εκατομμύρια. Βρίσκουνε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας με 300 χιλιάρικα στους λογαριασμούς που δεν ξέρουν από πού προέρχονται, τα βαφτίζουν αδιευκρίνιστα ποσά και δεν γίνεται τίποτα. Την ίδια ώρα φοροδιαφεύγουνε όλοι οι φίλοι τους και δεν ανοίγει ρουθούνι. Την ίδια ώρα οι σακούλες με το μαύρο χρήμα μες στο Μαξίμου ακούγονται σε συνομιλίες Άδωνη και Πολάκη, Σαλμά και Σπυρίδωνα και πάει λέγοντας, και κανένας εισαγγελέας δεν αντιδράει και δεν αντιδράει ούτε η ΑΔΕ. Γιατί η ΑΔΕ είναι εκεί για τη φοιτήτρια, για τα 700 ευρώ που της έδωσε ο παππούς της. Δεν είναι εκεί όμως για τον εξουσιαστή που παίρνει τα εκατομμύρια. Καταλάβατε? Αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
Αυτή μπαίνει τώρα άλλος εδώ με το fake προφίλ και βρίζει. Έλα, έλα από κοντά να σε πω δύο λόγια. Έλα να σου πω ένα παραμύθι. Έλα, με το όνομα δεν πόνιμό σου όμως. Έλα να σου πω ένα παραμύθι από κοντά. Έλα να δούμε θα τα λες αυτά που γράφεις. Καταλάβατε που βρισκόμαστε. Σκέψου το, σκέψου το. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο παππούς, να πάει να βγάλει χαρτιά για να δώσει ένα εικοσάρικο στη φοιτήτρια. Η Αφροδιτούλα που μας έλεγε ότι έμενε με τη γιαγιά της και όλη μέρα δεν κατανάλωνε ένα ευρώ και έτρωγε ένα πιάτο φαΐ. Τι έγινε εκεί πέρα? Αλλά το είπε ο Δημητριάδης στη συνέντευξή του. Είναι φίλη μου η Αφροδιτούλα, είπε. Είναι φίλη μου, την ξέρω από παλιά. Ε, ναι, αφού ήταν στη ΔΑΠ. Το 2019 ήταν και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς να μην είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου φίλη του Γρηγόρη Δημητριάδη? Λέει πολλά αυτό. Φωνάζω, πας και ξυπνήσεις ρε. Γιατί κοιμάσαι όρθιος. Και εσύ και οι υπόλοιποι. Πας και ξυπνήσετε. Έχει βαρέσει ζέστη έξω και κοιμάστε όρθιοι. Πάμε τώρα στο σημαντικότερο όμως, γιατί επιβεβαιώθηκα. Επιβεβαιώθηκα φίλοι μου για το κόμμα Χαριστιανού. Επιβεβαιώθηκα για τη Μαρία. Η Μαρία των Τεμπών που έγινε Μαρία των Κερδών. Επιβεβαιώθηκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί χθες παρετήθηκε ο Αυγερινός. Βγήκε ο Αυγερινός και είπε ακούστε να δείτε. Και κανονικά θα έπρεπε να βάλει και μια μετάφραση στα ρώσικα. Για να καταλαβαίνουν και άλλοι. Άκου όμως τώρα τι είπε. Ενημερώνω λέει τους φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές, ότι εδώ και πολλές μέρες δεν έχω ούτε μία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της ελπίδας, της δημοκρατίας. Τι έγινε ρε, καταλαβαίνετε και εσύ και ο Κοκοτσάκης και όλοι τέλος πάντων που έχετε αποχωρήσει, Παπα-Νικολάου και πάει λέγοντας αυτά που έλεγα. Ε, έρχεστε στα λόγια μου. Εσείς που υποστηρίζατε φανατικά την Χαριστιανού και κάτι site. Ε, εκεί στην Καρδίτσα τι έγινε ρε μεγάλε? Πριτς κοκό. Όλη μέρα μας έχεις κάνει μπαλόνια με την Χαριστιανού. Και εσύ εκπρόσωπος τύπου είχες γίνει. Τι έγινε δηλαδή τώρα που βεβαιώνεται ο Γρηγόρης? Θα ζητήσεις καμιά συγγνώμη? Θα ζητήσετε ρε καμιά συγγνώμη, Αυγερινοί και Πούλιες? Ναι ή όχι? Για την εργαλειοποίηση των Τεμπών, για το καπέλωμα της υπόθεσης και για αυτό το πρόσωπο που ξεκινάει να πάει στη Λάρισα όπου χάθηκαν τα παιδιά με χαμόγελο. Θα πείτε τίποτα? Θα ζητήσετε καμιά συγγνώμη? Εγώ ξέρω τι έχει γίνει. Να σας πω εγώ τι έχει γίνει. Ενθουσιαστήκατε. Λασκάρισαν τα Γκρόβερ. Λέτε είναι η ευκαιρία της ζωής μας να πάρουμε καμιά καρέκλα. Αυτό έγινε. Ευκαιρία της ζωής μας λέτε, να πάρουμε καμιά καρέκλα. Πήγατε εκεί πέρα, χωθήκατε με τις μούρες μέσα στο μέλι να πούμε, λέτε εδώ πέρα και τη δόξα. Χαμός, κάνατε εκδηλώσεις. Βάλατε εκεί κάτω οθόνες. Βγήκατε στις τηλεοράσεις. Πέσαν οι κάμερες πάνω σας με τα μικρόφωνα. Σας δείχναν οι δημοσκοπήσεις 10%. Και βγαίνατε και λέγατε θα κυβερνήσουμε τον τόπο. Και όταν άρχισε η ελεύθερη πτώση, όταν άρχισε το ξεφούσκωμα, καταλάβατε ότι δεν βγαίνει το έργο και αρχίσατε να πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Αυτό συνέβη, πηδάτε σαν τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί? Γιατί η Μαρία δεν θα μπει ούτε στη Βουλή και δεν θέλετε να εκτεθείτε κι εσείς μαζί της. Γιατί αυτή ήδη εκτίθεται από μόνη της. Από μόνη της. Νομίζει είναι η βασίλισσα. Δεν βλέπετε το ύφος, την αλαζονία, τον τρόπο που περπατάει? Όχι, δεν κόλλησα καθόλου. Αδερφέ, έχω δίκιο. Να το ξέρεις, έχω δίκιο, δεν γνωρίζεις. Εγώ την έφαγα την πισόπλατη τη μαχαιριά. Την έφαγα, εσύ δεν την έφαγες. Εσύ κάθεσαι εκεί πέρα έξω και παίζεις το βιολί σου. Εγώ έφαγα την πισόπλατη μαχαιριά γιατί εγώ τη στήριζα όντως. Δεν έλεγα ότι τη στήριζα απλά. Εγώ όταν έγινε αυτό που έγινε, με τα Τεμπή ήμουν εκεί, πρώτη γραμμή. Και όταν είδα ότι πήγε και έκανε κόμμα, έπεσε από τα σύννεφα και δεν βγαίνει και στην εκπομπή. Η κυρία Καρδινάλε, που κάνει συναντήσεις με τον Χατζηθεοδοσίου,
από το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών που ο Χατζηδοδοσίου είναι αγκαλιά με τον Άδωνη στις φωτογραφίες. Λογικό μου φαίνεται να λέει μπράβο στον Άδωνη Καριστιανού. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και το παζλ ολοκληρώνεται. Και ο Γρηγόρης επιβεβαιώνεται, φίλοι μου. Και βγήκε και ο Κοκοτσάκης που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας κόμματος στην Κρήτη. Εγώ δεν ξεχνάω. Εγώ ξέρω που έβριζε. Τον βγάζαμε εδώ πέρα, ρε. Και τον έμαθαν και χίλιοι άνθρωποι περισσότεροι το ποιος ήταν, γιατί δεν τον ήξερε κανένας. Και μετά μας έβριζε. Γιατί πήγε κατέβηκε με ένα κόμμα. Και βγαίνει και αυτός και λέει ότι αργά ή γρήγορα εξαφανίζονται οι ελπίδες και είναι πλήγμα και πέσαμε θύματα και κάτι τέτοια. Μπα, δεν πέσατε καθόλου θύματα. Ξέρατε ακριβώς που πηγαίνατε, αλλά ελπίζατε να πάρετε καμιά θεσούλα. Πού είναι η θεσούλα? Πού είναι η καρέκλιτσα? Βλέπετε τα ποσοστά της Καριστιανού και πετάγεστε και φεύγετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως θα φύγουν και από το κόμμα Σαμαρά όσοι δεν πάρουν αυτά που τους έταξε. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε, φίλοι μου. Γιατί περιμένουν κάτι μελετόπουλοι, κάτι γρίβες, κάτι μάζιδες, κάτι μπαλτζόιδες και ξεμπαλτζόιδες. Περιμένουν στη γωνία να πάρουν και αυτή καρέκλα. Κάτσε, εδώ θα είμαστε και θα δεις. Για να μην αρχίσω να λέω για κάτι δίθεν δημοσιογράφους που όλη μέρα βρίζουνε και το παίζουνε ταΐδες. Για να μην αρχίσω εδώ πέρα τώρα να βγάζω στη φόρα κάτι ηχητικά παλαιότερα για το τι λέγανε για πολιτικούς αρχηγούς και για το τι λένε τώρα. Γιατί εγώ έχω μνήμη και θυμάμαι. Και πέρα από μνήμη έχω και κάτι φακέλους με κάτι εκπομπές και το τι ακριβώς λέγατε. Και όταν μετά δεν σας δώσανε το μπικικίνι και όταν μετά δεν σας δώσαν την καρεκλίτσα, το γυρίσατε το παραμύθι. Την κάνατε την κολοτούμπα. Εγώ ξέρω τι λέω, μια χαρά. Εγώ ξέρω τι λέω. Κάτι ανθρωπόμορφα φέρμπι. Άμα βάλω εδώ κανένα ηχητικό από παλαιότερη εκπομπή, θα γελάσει το Πανελλήνιο με το τι λέγανε συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και άμα κάτσω να βγάλω στη φόρα, φίλοι μου, το τι ακριβώς εκπροσωπούνε κάτι τέτοιοι γελοίοι τύποι, θα γελάσουνε και οι πέτρες. Αλλά έχει χάρη που έχω κάτι δικαστήρια. Όλοι τελειώσουν τα δικαστήριά μου και μου πει ο δικηγόρος ο Γρηγόρη δώστο, Γρηγόρη βάρα του στα αυτιά. Μόλις πάρω το εντάξει και τελειώσει το δικαστήριο από το δικηγόρο, δεν σας σώζει τίποτα. Δεν σας σώζει τίποτα. Φορέστε ποδιά. Ένα εκατομμύριο εδώ, ένα εκατομμύριο εκεί, 2 εκατομμύρια ψάχνουν τώρα να βρούνε σε κάτι ιστοσελίδες. Η Λάουρα Εκοβέση, η γυναίκα δεν θα πάει διακοπές από ό,τι φαίνεται. Έχει μπλέξει. Είναι τόσα τα σκάνδαλα με τα οποία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένα δικαστήριο εδώ στην Ελλάδα. Καμία εθνική αρχή διαφάνειας, καμία ανεξάρτητη αρχή που έχει πάθει πλάκα. Και γιατί, φίλοι μου, μιας και ξεκινάτε και αφυπνίζεστε, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ κανένας με όλες αυτές τις σκανδαλάρες, με όλη αυτή τη διαφθορά? Γιατί σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Το καταλαβαίνεις? Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί, είναι όλοι μαζί στο κόλπο. Είναι όλοι μαζί μια παρέα. Γιατί δεν τρώει ένας σε ένα τραπέζι, τρώνε πολλοί. Και όταν υπάρχει ανάλογη μοιρασιά και τρώνε πολύ, δεν μιλάνε και πολύ. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ευχαριστώ δεν θέλω από το φαγητό σας. Αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Και αυτοί είναι οι μόνοι που πάνε κόντρα στη φιλαργυρία ή και στη φιλοδοξία.

Αλλά τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40. Δεύτερη ώρα θα έχω τον εθελοντή πυροσβέστη. Τον πρόεδρο βασικά των εθελοντών πυροσβεστών. Γιατί για άλλη μια φορά η Ελλάδα κλαίει τρεις ήρωες. Τρεις πυροσβέστες χάσανε τη ζωή τους στις πυρκαγιές. Τρεις άνθρωποι για άλλη μια φορά δεν θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Και αυτό γιατί πάλεψαν με τη φλόγα στην πρώτη γραμμή για να μπορέσουν να σώσουν σπίτια, ανθρώπινες ζωές, εκτάσεις και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Τρεις οικογένειες αυτή τη στιγμή φορέσανε τα μαύρα γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και γενικά τα Υπουργεία δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει προσωπικό, όταν υπάρχουν αναφορές το ότι δεν υπάρχει εξυγχρονισμένος εξοπλισμός, όταν ακόμα πετάνε στον αέρα τα καναντέρ του 74 και όταν κάθε χρόνο κλαίμε πυροσβέστες, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Και κανονικά θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή. Θα έπρεπε να πάνε στη φυλακή οι αρμόδιοι. Οι οποίοι αρμόδιοι νομίζουν ότι ποτέ κανένας δεν θα τους καταδικάσει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έρχονται τα βραχιολάκια. Και όπως ξέρετε, σε αυτά που λέω δεν πέφτω έξω. Τώρα αν θα πετάξουν κανένα μπροστινό μπροστά, όπως τον Τριαντόπουλο, τον Φαλάρα και όλους αυτούς για το έγκλημα των Τεμπών ή και σε άλλες υποθέσεις άλλους, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα όμως κάποιοι από όλους αυτούς θα φορέσουν βραχιολάκια. Αργά ή γρήγορα. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και σπάνια το κάνω αυτό. Σε μια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να συλληφθούν ο δήμαρχος της Πάρου, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος που είχε αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού και ο οδηγός απορρεπατοφόρου, ο οποίος από ό,τι φαίνεται έχει την ευθύνη για όλο αυτό που συνέβη στην Πάρο. Έγιναν έρευνες από τους, έγινε μια έρευνα γενικά από την ΑΚΑΕ Κυκλάδων για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς που έχει κάψει όλο το νησί και ανακάλυψαν το ότι κάποιοι έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Έτσι, διότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον Χίτα, στην περιοχή Καμπή της Πάρου και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα γιατί υπήρχε αυτή η χαμηλή βλάστηση και υπήρχαν και ακαθάριστα χωράφια και οικόπεδα. Και όλο αυτό έγινε γιατί μέσα σε κάποια σκουπίδια υπήρχαν εύλεκτα προϊόντα και γιατί σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είχαν καθαρίσει κάποιοι τίποτα. Και έτσι, μπράβο στην αρμόδια εισαγγελική αρχή που έδωσε εντολή να γίνει σύλληψη, να πάρουν τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων και τον οδηγό του απορριμματοφόρου μέσα. Και μακάρι αν ευθύνονται πραγματικά αυτοί να πάνε φυλακή. Μακάρι, γιατί βλέπω κάτι συζητάνε για ένα πρόστιμο. Λέει, θα δώσουν λέει 9.000 ευρώ πρόστιμο. Πού? Στο διοικητικό συμβούλιο και στο δήμο. Κάπου λέει θα δώσουν ένα πρόστιμο 9.000 ευρώ. Άμα είναι να ξεμπερδέψουν με 9.000 ευρώ όλοι αυτοί, τζάμπα τους πήρατε. Το θέμα είναι να βρεθεί ποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και ποιος είναι υπεύθυνος που έχει καεί όλη Πάρος. Και να πάει φυλακή. Γιατί χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές γενικά στις πυρκαγιές φέτος πάλι. Και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και οι αντιδήμαρχοι καθαριότητας, και εννοείται και αυτοί που διαχειρίζονται τα απορρίμματα, πρέπει να πάνε φυλακή αν η φωτιά ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Άντε σιγά σιγά να μαζεύουμε δημαρχάκους, πολιτικούς απατεώνες, άντε σιγά σιγά να βλέπουμε αντιδήμαρχους σουρωμένους μέσα,
Άντε λίγο να δούμε που πάνε τα λεφτά στα κρατικά ταμεία. Υπάρχει όρεξη από συγκεκριμένους ανθρώπους να ξαναχτίσουν την Ελλάδα από το μηδέν, να την κάνουν μεγάλη, ισχυρή και αυτόνομη. Αρκεί να ξυπνήσετε. Αν γινόταν η σωστή διαχείριση των χρημάτων από τους Έλληνες φορολογούμενους, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν ένα λουλούδι. Ναι, και το λέω και το φωνάζω. Αν όλοι αυτοί οι διαχειριστές οικονομίας, γιατί αυτοί που διαχειρίζουν τα κρατικά ταμεία διαχειριστές είναι, κάναν αυτό που έπρεπε, όλα θα ήταν αλλιώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, μια Ελλάδα με αυτάρκεια, μια Ελλάδα που διεκδικεί και δεν χαρίζει σε κανένα τίποτα. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να εκμεταλλευτούμε με σωστό τρόπο τα λεφτά που προέρχονται από τον Έλληνα φορολογούμενο στα κρατικά ταμεία. Να τα ρίχνουμε, να το πω απλά και λαϊκά, εκεί που πρέπει. Δηλαδή, να επενδύουμε σε συγκεκριμένους κλάδους. Να επενδύουμε σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ώστε να ανθίσει το λουλούδι που ονομάζεται Ελλάδα. Και όχι να καταλήξει να σαπίζει όπως σήμερα. Αυτοί εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να εξαγοράσουν ψηφοφόρους και να παραμείνουν στην εξουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να κάνουν τους φίλους τους πλούσιους, τους ιδιώτες και να τους παραχωρήσουν δημόσια περιουσία. Εκμεταλλεύονται τα κρατικά ταμεία για να μπορούν να βγάζουν τα τριπλάσια από ό,τι θα βγάζανε. Τα δεκαπλάσια. Και κάθεσαι εσύ σαν το χάνω και τους κοιτάς και τα απολαμβάνεις. Καλά να πάθεις. Δεν είδες θες τι μας είπε η άλλη. Έχουμε πρόβλημα λέει. Έχουν σπάσει σωλήνες, τρέχουν τα νερά. Και κανένας λέει δεν θέλει να βγει να μιλήσει. Κανένας λέει δεν θέλει να αντιδράσει γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν λέει τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο. Δεν θέλουν να χαλάσουν τις σχέσεις τους με τον πρόεδρο και με τον δήμαρχο. Άκου τώρα. Μουχλιάστε! Μουχλιάστε εκεί μες στα νερά τότε αφού δεν θέλετε να αντιδράσετε και να χαλάσετε σχέσεις. Δεν θέλουν να μαλώσουνε, δεν θέλουν να χάσουν το κονέ. Αλλά θέλουνε και να σταματήσει το πρόβλημα. Και παίρνουνε εμένα τηλέφωνο, να βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Έτσι είναι ο Έλληνας. Δεν θέλει να βγάλει αυτός το φίδι από την τρύπα. Θέλει άλλοι να το βγάλουνε. Αφού δεν θέλετε να βγάλετε το φίδι από την τρύπα, καθίστε εκεί που είστε. Καθίστε εκεί που είστε. Πρόβλημά σας. Αφού δεν βάζετε μυαλό. Εδώ ρε σας κοροϊδεύουνε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αρχαιοκαπηλεία. Και ξέρουμε ποιοι είναι οι αρχαιοκάπηλοι. Έτσι. Όταν μαθαίνουμε το ότι ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε πάνω από 1060 αρχαία σπίτι του, καταλαβαίνουμε όλοι το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έρχονται αρχαιολόγοι και με πιάνουν και μου λένε ότι παλαιότερα σε κάποιες ανασκαφές κλείνανε την πόρτα το βράδυ και το πρωί λείπαν κάτι χρυσές κορδέλες, καταλαβαίνετε ποιος έμπαινε το βράδυ, ποιος έστελνε άτομα να μπουν το βράδυ στους αρχαιολογικούς χώρους, παρέα με την αστυνομία πάντα για να μπορούν να περνάνε και να συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου έχει πει αρχαιολόγος συγκεκριμένα για την Κρήτη σε κάποιες ανασκαφές, εγώ τα λέω έξω τα δόντια, το ότι είχαν βρει μια κορδέλα, η οποία κορδέλα αυτή ήταν χρυσή. Ήταν ολόκληρη κορδέλα. Δηλαδή σκεφτείτε ένα κομμάτι κορδέλας. Έτσι, ένα μακρόστενο κομμάτι. Ακούστε. Πήγανε το βράδυ, κόψανε την κορδέλα στη μέση, αφήσανε τη μισή κορδέλα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Και μετά από χρόνια, λέει ο αρχαιολόγος, την άλλη μισή κορδέλα τη βρήκαμε σε ένα μουσείο που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Σας λέει κάτι αυτό? Επίσης, ποιος πίστεψε τη Μαρίκα που έλεγε ότι τα αρχαία τα έβρισκε η γιαγιά της στον κήπο όταν έσκαβε τα χωράφια? Δηλαδή η γιαγιά του Μητσοτάκη, η γιαγιά της Μαρίκας τι έκανε, της Μαρίκας Μητσοτάκη τι έκανε? Έσκαβε με την τζάπα και το φτιαράκι το παξέ της και έβρισκε αγάλματα 3 μέτρα. Τι τσάπα ήταν αυτή ρε φίλε? Αυτά σας λέγανε και τα πιστεύατε? Βρήκε 2 τόνους αρχαία στον παξέ της. Αυτός δεν ήταν παξές. Αυτός ήταν μουσείο ήταν, δεν ήταν παξές, μουσείο.
Σκέψου τώρα να πας να βάλεις μια ρίζα ντομάτα και με το που βαράς τσάπα 2 μέτρα άγαλμα. Στην επόμενη τσαπιά με το φτιαράκι πας να βάλεις κανένα κολοκυθάκι. Πιθάρι με λίρες μέσα. Πιο κάτω κορδέλα. Πιο κάτω σπαθιά. Πιο κάτω πανοπλίες. Τι γίνεται ρε φίλε. Και να σε κάνω και μια ρέτηση και στο χωράφι να τα βρίσκανε. Δεν έπρεπε να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να πούνε ότι για λάτε εδώ πέρα ρε γιαγιά. Έχει το χέρι του μίδα. Τσαπιά και αρχαίο είναι. Ελάτε εδώ πάρτε τη γιαγιά. Αφήστε τους αρχαιολόγους. Απολύστε τους όλους. Πάρτε τη γιαγιά. Ρίξτε την στα χωράφια. Όπου τσαπίζει βρίσκει αρχαία. Έχει καταπιεί να πούμε κάνα σόναρ. Έχει καταπιεί κάνα μηχάνημα. Όποτε πλησιάζει κάπου κοντά βαράει μπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμ θέλετε να μας τρελάνετε τώρα. Τι δεν είναι γιαγιά. Τι είναι αρχαιολογική κεραία. Λοιπόν πέρασε ο χρόνος. Πόσα ψέματα έχουμε ακούσει. Τι παράνοια. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πού είναι αυτή η προγιαγιά του Μητσοτάκη? Μήπως ήταν κληρονομικό? Το ίδιο παθαίνει και ο Κούλης? Όπου τσαπιά και αρχαίο? Και όχι τίποτα, λέμε και τους αρχαιολόγους, βγείτε ρε στον αέρα να μας πείτε αυτά που μας λέτε εκτός αέρα. Και κάνουν και αυτοί αυγά. Όλοι σε αυτή τη χώρα κάνουν αυγά. Γι' αυτό τα ξεπουλήσανε όλα και δεν ανοίγετε το στοματάκι σας. Λοιπόν, επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον πρόεδρο των θελοντών πυροσβεστών να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν φεύγει κανένας. Πάρτε ένα τερλέγκα τώρα. Και τρίτη ώρα μαζί μας ο Γιώργος Φλωράς. Δυτικοί μάγκες! Έλα οι δυτικές συνοικίες τα αδέρφια μου! Παντού πρώτη γραμμή!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στην Οδό Ακαδημίας, το οποίο εκενώθηκε άμεσα. Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή φάρσα. Εκτάκτος διακόπη το πρωί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα για Ανάργυρη εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων των γραμμών στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Το περιστατικό προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου. Στα 500 με 1000 στρέμματα στην πλειονότητά τους ελαιώνες υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο πλωμάρι της Λέσβου, προκαλώντας ζημιές και σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή προκαλούν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Απίστευτες, ακραίες και πρωτοφανείς μεθόδους επιστρατεύουν οι εργοδότες για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας. Σύμφωνα με την επιθεώρηση, επιχειρήσεις σε ελέγχους έκρυβαν ανασφάλιστους εργαζόμενους σε φέρετρα, ψυγεία και δοκιμαστήρια ή τους υποχρέωναν να παριστάνουν τους πελάτες. Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν επίσης πλασματικές βαπτίσεις προσωπικού ως υπευθύνων τμήματων για την καταστρατήγηση του ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας. Η επιθεώρηση εργασίας ξεκαθαρίζει πως οι διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ήρωες πυροσβέστες στην Κρήτη, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο. Οι δύο τους έχασαν την ορατότητα από τον πυκνό καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι άτυχοι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους, την ώρα που συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων, αδυνατώντας να τους δουν και να τους βοηθήσουν λόγω της μηδενικής ορατότητας εκείνη την ώρα του δράματος. Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών βρίσκεται η Δημοτική Αρχή Κερατσινίου Δραπετσόνας μετά από ελέγχους της πυροσβεστικής που αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα πυροπροστασίας σχολικών και δημοτικών κτίριων. Οι αρχές εξετάζουν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Δημάρχου Χρήστου Βρετάκου και αρμόδιων αντιδημάρχων για τα αδικήματα της έκθεσης σε κίνδυνο και της παράβασης καθήκοντος. Την ομόφωνη άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Διοντολογίας μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών για το διεθνές σκάνδαλο Καταργέιτ. Ο πρώην Επίτροπος απέστειλε πολυσέλιδο υπόμνημα αντί για την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον του σώματος και αναδιπλώνεται από τις παλαιότερες επιθετικές δηλώσεις του ότι δεν θα λογοδοτούσε σε κανέναν και επιρρύπτει στους νομικούς του συμβούλους την ευθύνη για την παράβλεψη των βελγικών κλήσεων που είχε δεχθεί. Ο Αβραμόπουλος, σύμφωνα με το υπόμνημα, αρνείται την εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες και δηλώνει παράλληλα διαθέσιμος να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη των Βρυξελών χωρίς επικλήσεις στη βουλευτική του ιδιότητα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για το στιγερό έγκλημα στην Κυψέλη, καθώς ο δράστης χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα μέχρι τις 29 Ιουλίου, στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην οικογένειά της για να παραπλανήσει τις αρχές και να αποκρύψει τη δολοφονία. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Κυψέλης για τον εντοπισμό των Αμερικανών φίλων που σκόπευε να επισκεφθεί το θύμα, ενώ οι ανακριτές αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό του δράστη στη βαλίτσα μεταφοράς της ορού. Το αδιαχώρητο και πρωτοφανείς ουρές παρατηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίων. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει οριστικό μπλόκο από τις αρχές του νέου μήνα. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Έχει πλάτη.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
2: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
3: Έχετε μείνει νηστικό στο βράδυ, κύριε Χατζηδάκη? Έχει απειληθεί το σπίτι σας, κύριε Χατζηδάκη, που χρόνια το φτιάχνατε να το πάρουν οι τράπεζες. Έχετε κοιμηθεί σε στρώμα παγωμένο, κύριε Χατζηδάκη? Τι κάνατε εσείς για όλους αυτούς τους ανθρώπους? Θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχετε να πείτε τίποτα.
4: Είμαι
3: χείρα και έχω ένα παιδί που σπουδάζει και μου δίνετε 360 ευρώ σύνταξη από τον άντρα μου και θέλετε να ζήσω. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, και δεν είμαι η μόνη. Είμαστε πάρα πολλές Ελληνίδες που κοιμόμαστε σε παγωμένα σπίτια, που το βράδυ δεν έχουμε τραχανά να φάμε. Το εννοήσατε αυτό, κύριε Χατζηδάκη? Το εννοήσατε? Είναι μια κραυγή πόνου. Και αν θέλετε να μάθετε τι λέει ο λόγος του Θεού, όταν κυβερνάνε ευσεβείς άρχοντες, ο λαός εφραίνεται. Και όταν εξουσιάζουν ασεβείς, ο λαός καταθλίβεται.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Τα χαιρετίσματά μας σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό μου. Στέλνει ο άλλος τώρα, σε ακούμε, λέει, από Αλάσκα. Πού είσαι, αδερφέ, μέσα στο Ιγκλού? Και πώς έχεις ρεύμα μέσα στο Ιγκλού? Αλάσκα, από Αλάσκα. Πού τη βρήκες την Αλάσκα? Σε κάποια σημεία νόμιζα υπάρχουν μόνο Κινέζοι τουρίστες, έτσι. Δεν περίμενα στην Αλάσκα θα υπάρχουν Έλληνες. Τόσο ψηλά έχουμε φτάσει. Σε λίγο θα μας πείτε ότι υπάρχουν Έλληνες και στη Γροιλανδία. Έλληνες στο διάστημα. Γιατί Κινέζο όπου και αν πας θα βρεις. Εδώ είχα πάει σε ένα ταβερνάκι στην Αθήνα, υπόγειο ταβερνάκι. Παλιό, ξέρεις, έτσι μου αρέσει τα παραδοσιακά, και με το που κατέβηκα κάτω βρήκα Κινέζο. Ή τέλος πάντων. Έχουμε στη γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Τζελέπη. Καλησπέρα, κύριε Τζελέπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Είναι τρομακτικό
1: σήμερα
0: αυτό.
1: Κυδεύουμε τρεις συναδέλφους, τρεις ήρωες, οι οποίοι με αυταπάρνηση και με αυτοθυσία επιχείρησαν στα χθεσινά μέτωπα πυρκαγιών που ξέσπασαν στη χώρα.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, υπομονή και κουράγιο όσο γίνεται, γιατί καλώς ή κακώς αυτό που ζουν δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να το νιώσουμε εμείς που δεν το ζούμε σε πρώτο βαθμό. Αλλά κύριε Τζελέπη, τι πιστεύετε ότι γίνεται ακριβώς και κάθε καλοκαίρι? Κλαίμε ανθρώπους μέσα από τις πυρκαγιές. Τι πιστεύετε ότι ευθύνεται?
1: Κάθε καλοκαίρι ακούμε πριν το καλοκαίρι ότι είμαστε πανέτοιμοι και τελικά δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τελικά με το που ξεσπάνε 2-3 ταυτόχρονες μεγάλες πυρκαγιές δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Εγώ οφείλω να πω ότι αποτύχαμε. Έχουμε αποτύχει από τη στιγμή που θρηνούμε νεκρούς πολίτες και νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε αποτύχει. Είμαστε αποτυχημένοι. Αυτό μπορώ να πω.
0: Γιατί
1: κάνουμε
0: λέτε
1: συνεχώς διαπιστώσεις. Ναι, έτσι, αλλιώς, εκ του αποτελέσματος. Είμαστε αποτυχημένοι. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Έχουμε αποτύχει. Φτάνουν πια οι διαπιστώσεις. Τι κάνουμε για να τις αλλάξουμε? Άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό μετά το Υπουργικό Συμβούλιο να λέει ότι παραγγείλαμε νέα αεροπλάνα. Έτσι, καλώς. Καλώς τα παραγγείλαμε. Αλλά σήμερα στη φωτιά στο Ρέθυμνο, λόγω θυελωδών ανέμων, στα εναέρια, δεν μπορούσαν να πετάξουν, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούσαν. Όλα αυτά είναι βοηθητικά. Θα πρέπει να πάει ο πυροσβέστης. Αυτός ο καημένος ο πυροσβέστης που δεν ξέρει το βράδυ αν θα γυρίσει στο σπίτι του, αυτός πρέπει να πάει να τη σβήσει τη φωτιά. Και τραγικό, μόλις προχθές είχα κάνει μια ανάρτηση στο προσωπικό μου προφίλ με τις ταχύτητες πυροσβεστών που υπάρχουν, μόνιμος, πενταετούς υποχρέωσης, εποχικός, εφταετής, εμοδέ, πεθ, αξιωματικό. Και είπα ότι η φωτιά δεν διαχωρίζει αν είσαι εποχικός και αν είσαι μόνιμος. Δυστυχώς τεπαληθεύτηκα με τον χειρότερο τρόπο, γιατί χθες είχαμε 3 νεκρούς από 3 διαφορετικές ταχύτητες, εποχικό, πενταετούς υποχρέωσης και αξιωματικό. Αλλά εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Όταν μιλάνε συνδικαλιστές, μιλάνε για κακό, μιλάνε απλά για να μιλάνε. Όχι, δεν είμαι τέτοιος συνδικαλιστής. Μιλάω για να προλάβω τα χειρότερα, γιατί τα ζω και τα βλέπω στο πεδίο. Για ποια φωτιά μιλάμε? Για 2 φωτιές που από την Πάτρα πήγανε στην Αθήνα και από την Αθήνα πήγανε στην Κρήτη και από τη Θεσσαλονίκη φύγαν πυροσβέστες να πάνε στη Μυτιλίνη? Σε κατά τα άλλα επαρκεί το προσωπικό? Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σε καμία περίπτωση. Ακούω συνεχώς, άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό σήμερα, ότι και στην Ευρώπη έχει πυρκαγιές γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ. Κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή και εποχικό προσωπικό. Πώς γίνεται? Και να σας πω για κάτι. Επειδή πηγαίνω συνεχώς και διαπραγματεύομαι και ζητάω και λέω ότι υπάρχουν ανάγκες και υπάρχουν κενά και ότι δεν πρέπει οι εποχικοί να απασχολούνται 8 μήνες και θα πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε όλο αυτό. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το δάχτυλο υπουργοί και να μου λένε ότι δουλεύεις 8 μήνες, τι άλλο θέλεις. Δεν το ανέχομαι προσωπικά, γιατί κάθε μέρα σε κάθε υπηρεσία κινδυνεύω και δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά
0: όχι,
1: είμαι,
0: καλά,
1: και, είμαι και συγκινημένος γιατί θρυνούμε ένα νέο παιδί.
0: Και όχι μόνο νέο, και ο άνθρωπος, ο άλλος...
1: Και ο άνθρωπος, θρυνούμε τρεις συναδέλφους, οι οποίοι κάθε φορά, ασχέτως εάν ο υπουργός με τις πρόσφατες δηλώσεις μας είπε μέσω αντιπυρικής και με την πρόσφατη έκδοση της προκήρυξης με το χαμηλό ηλικιακό όριο ότι δεν μας υπολογίζει, εμείς αποδεικνύουμε ότι είμαστε πιο Έλληνες, είμαστε πιο πατριώτες. Γιατί δίνουμε τη ζωή μας στο πεδίο. Και να σας πω και κάτι, το εθνόσημο δεν είναι εποχικό. Ας πράξουν τα δέοντα οι κύριοι.
0: Γιατί όμως αναφέρατε πριν το ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε μια πυρκαγιά?
1: Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που θρυνούμε.
0: Αλλά γιατί δεν είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει εξοπλισμός. Εννοείται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά για ποιο λόγο δεν είμαστε? Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε.
1: Το προσωπικό δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Σε καμία περίπτωση. Μπορεί να είναι περισσότεροι από πέρσι, πρόπερσι, αλλά το θέμα είναι επαρκεί. Αυτό φαίνεται στο πεδίο. Για μένα δεν επαρκεί. Από τη στιγμή που χρειάζεται να μετακινήσω δυνάμεις από όλη την Ελλάδα για δύο ταυτόχρονα συμβάντα σε νησιά, δεν επαρκεί. Η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει? Προχθές είδαμε τον δήμαρχο της Πάρου να συλλαμβάνεται.
0: Καλός.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Αλλά είναι αυτή η εικόνα πολιτείας?
0: Ναι,
1: είναι
0: κανονικά
1: αυτή η εικόνα πολιτείας.
0: Ναι, ναι, είναι εικόνα πολιτείας. Καλά τους κάνανε.
1: Καλά τους κάνανε, φυσικά, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι εκεί για να συμμαζεύει πράγματα και να βοηθάει σε όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Ανύπαρκτη.
1: Όχι να πηγαίνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να προσθέτει επιπλέον προβλήματα.
0: Καλά να πάθουνε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, κύριε Τζαβέλα, αλλά...
1: Τζελέπ,
0: συγγνώμη, αλλά καλά να πάθουνε. Συγγνώμη, άμα δεν κάναν τη δουλειά σωστά, κύριε Τζελέπη, να πάνε μέσα. Να πάνε μέσα! Γιατί εγώ σας λέω σαν μάρτυρας τώρα, όχι σαν ραδιοφωνικός παραγωγός, σαν μάρτυρας, αυτόπτης μάρτυρας στη δική μου περιοχή, ενώ έχουν καλέσει οι άνθρωποι πόσες φορές την τοπική κοινότητα, το Δήμο, όλους αυτούς τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι να καθαρίσουν συγκεκριμένα χωράφια που κάποιοι ανεύθυνοι δεν το κάνουν, δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν να χάσουν ψήφους. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα να συζητάμε, ενώ πρώτα απ' όλα θα πρέπει να είναι η ασφάλειά μας.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Κάθομαι εγώ να ασχολούμαι τώρα με τον δήμαρχο ή με τον καθένα εκεί πέρα μέσα ή τον αντιδήμαρχο καθαριότητας ή όποιος παίρνει τηλέφωνα και δεν κάνει τη δουλειά του. Κανονικά θα πρέπει να τα έχουν καθαρισμένα όλα και όποιος ανεύθυνος πολίτης δεν καθαρίζει το χωράφι του. Ο νόμος λέει, κύριε Τζελέπη, ότι πρέπει ο Δήμος αυταπάγγελτα να μπαίνει να καθαρίζει εφόσον τον έχει προειδοποιήσει φυσικά. Γιατί προέχει η ασφάλεια του πολίτη και μετά να του στέλνει και το πόσο πλήρωσε για την καθαριότητα και το πρόστιμο. Άμα δεν το κάνουν γιατί χάνουν ψήφους, φταίνε να πάνε μέσα.
1: Να πάνε, φυσικά και να πάνε. Φυσικά και να πάνε.
0: Αλλά
1: το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η τραγική εικόνα. Τραγική εικόνα, οι δήμαρχοι να πετάνε σκουπίδια που όπως το λέτε και εσείς οι ίδιοι οι δήμοι θα πρέπει να επιβάλλουν την τάξη και τους νόμους και βλέπουμε εδώ κλασική περίπτωση να παρανομεί ο ίδιος ο Δήμος που θα έπρεπε να προστατεύσει τους πολίτες.
0: Επίσης βλέπω πάρα πολλούς αστυνομικούς, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει, η αστυνομία έχει πολύ προσωπικό, έρχονται εκεί πέρα, κλείνουν τους δρόμους, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Είναι περισσότεροι από εμάς.
0: Είναι περισσότεροι από αυτούς που καταπολεμούν τη φωτιά, αυτοί που έρχονται για να κλείσουν τους δρόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Η αστυνομία στις φωτιές είναι περισσότεροι από τους πυροσβέστες.
0: Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι
1: οπότε,
0: να έχουν διπλό.
1: Να μην ρωτάτε γιατί αποτύχαμε. Αυτό που είπατε πριν.
0: Ναι.
1: δείχνει γιατί αποτύχαμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση τέλος όμως. Θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι της αστυνομίας, να έχουν διπλό ρόλο, να περάσουν κάποια σεμινάρια, κάποια εκπαίδευση και παράλληλα, πέρα από αστυνομικοί σε αυτές τις περιπτώσεις, να πηγαίνουν και για κατάσβεση?
1: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Είναι εγώ που είμαι πυροσβέστης να με κυνηγάω τον κλέφτη ή να. Δεν ξέρω να πάω να εξιχνιάσω μια δολοφονία. Δεν γίνεται. Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι πάνω σε αυτά. Ο καθένας είναι για αυτό που έχει σπουδάσει και έχει εκπαιδευτεί να κάνει. Δεν είναι αστεία. Δεν τα βλέπετε ότι άνθρωποι που είναι χρόνια εκπαιδευμένοι, όπως ήταν ο 58χρονος, όπως ήταν ο αξιωματικός, και χάσαν τη ζωή τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σερέτη, με ένα σεμινάριο να πάει στο μέτωπο της φωτιάς. Δεν θέλουμε άλλους ήρωες.
0: Καλά, ναι, και με εκπαίδευση είπα. Δεν είπα μόνο με ένα σεμινάριο, αλλά το θέμα μας ποιο είναι. Εδώ πέρα, την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, μου ανέφεραν το ότι οι πυροσβέστες τώρα περίπου είναι 18.000 σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν είναι η πραγματική εικόνα κατ' εμέ αυτή.
0: Ποια είναι η πραγματική εικόνα?
1: Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στα γραφεία. Νομίζω ότι μέσα βάζουν και τους εθελοντές. Δεν είναι αυτά τα νούμερα που υπάρχουν στο πεδίο. Στο πεδίο είναι πολύ λιγότεροι.
0: Πόσοι δηλαδή περίπου, για να έχουμε μια εικόνα, κύριε Τζελέπη?
1: Για μένα στο πεδίο είναι το 1 τρίτο.
0: Το 1 τρίτο?
1: Για μένα, ναι.
0: Το 1 τρίτο? Για όλη την Ελλάδα?
1: Για όλη την Ελλάδα, ναι, ναι, φυσικά.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω λίγο κάτι. Όταν λέμε για όλη την Ελλάδα, μιλάμε για νησιά, για όλους τους εκτάσεις, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι. Πού θα πρωτοπάνε, συγγνώμη για να το καταλάβω.
1: Αυτοί είναι στο πεδίο. Οι υπόλοιποι είναι σε γραφεία, είναι εθελοντές, είναι.
0: Δηλαδή έχουμε 5-6 χιλιάδες πυροσβέστες οι οποίοι πάνε να σβήσουν τη φωτιά.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετούς υποχρέωσης που πρόσφατα ο κύριος υπουργός τους αποκάλεσε από το βήμα της Βουλής ως η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Και αυτός ο θεσμός χθες θρύνει σε ένα νεκρό. Αυτοί είμαστε που είμαστε συνεχώς στα μέτωπα της πυρκαγιάς.
0: Σε κάποια...
1: Ήδη και οι ίδιοι.
0: Σε κάποια σημεία δηλαδή δεν έχει καν πάνω, ας πούμε, από 10 πυροσβέστες.
1: Ναι, φυσικά. Υπάρχουν και κλιμάκια τα οποία δεν έχουν.
0: Φοβερό πράγμα. Ξέρετε, θέλω να σας ρωτήσω. Είχα ακούσει τότε με το Μάτι και γενικά και με τη Μάνδρα και με όλες αυτές τις τοποθεσίες που είχαν γίνει, που είχαν χάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους. Είχαμε ακούσει σε κάποια φάση κάποια ηχητικά του Ματθεόπουλου, ο οποίος έλεγε το ότι υπάρχει έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα σε πυροσβέστη με πυροσβέστη για κάποιες θέσεις και έλεγε χαρακτηριστικά: δεν τους δώσαμε αέρια μέσα τότε εκεί, τέλος πάντων, για να μπορέσει να χάσει τη θέση του αυτός και να πάρει τη θέση του άλλος και κάτι τέτοια κόλπα. Αυτές εδώ οι καταστάσεις που συμβαίνουν γενικά ανάμεσα σε ανθρώπους για να πάρουν μια θέση, θεωρείτε ότι είναι και ένα πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να ελέγχει το Υπουργείο και δεν το κάνει? Γιατί αυτά υπάρχουν μέχρι και σήμερα.
1: Εγώ δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Στα χρόνια που υπηρετώ, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα κρατιέται χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του Έλληνα πυροσβέστη.
0: Και των εθελοντών φυσικά.
1: Χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία και από το Υπουργείο.
0: Ναι, αλλά οι φωτιές φτάνουν σε ένα σημείο και τις καταπολεμούν οι ίδιοι οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, για εμένα, κύριε Τζελέπη, δεν δε θέλω να παρεξηγηθείτε με αυτό που θα πω, έτσι. Πραγματικά προσπαθώ να το πω όσο πιο ευγενικά γίνεται. Για εμένα, φταίει η πολιτεία αυτή για ποιο λόγο? Γιατί, ναι, οι πυροσβέστες δεν είναι, πώς να το πω, ικανοί όταν είναι πολύ λίγοι να αντιμετωπίσουν μια φωτιά. Άμα ήσασταν περισσότεροι, θα το κάνατε σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι Έλληνες πολίτες, εθελοντές, αγρότες, άνθρωποι με κάποια μηχανήματα που έχουν, ας πούμε, εξκαφείς και πάει λέγοντας, να βοηθάνε στην κατάσβεση. Αυτό θέτει σε κίνδυνο πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τις ανάλογες γνώσεις, όπως πριν λίγο είπατε, για να μπορούν να βρίσκονται εκεί πέρα. Άρα έχουμε αποτύχει. Έχουν αποτύχει όχι μόνο σαν κυβέρνηση, έχουμε αποτύχει και σαν κοινωνία όταν ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι πληρώνει για να έχει και δεν έχει.
1: Και σαν κοινωνία έχουμε αποτύχει. Έτσι, όταν καθημερινά ξεσπούν πάρα πολλές πυρκαγιές από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ βλέπουμε όλοι το τι γίνεται και το τι μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά, μπορεί να στοιχίσει ζωές, μπορεί να στοιχίσει περιουσίες, και όταν ο άλλος πάει με δίκτυα επικοινωνιότητας 3 και 4 και χρησιμοποιεί ηλεκτροκολλήσεις, τροχούς ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Όταν ο άλλος δεν μεριμνά να καθαρίσει το οικόπεδό του, φυσικά έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Εννοείται αυτό, εξυπακούεται.
0: Ναι, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την πειθαρχία και υπάρχουν νόμοι. Και όποιος δεν ακολουθεί τον ποινικό κώδικα, κανονικά θα πρέπει να τιμωρείται. Και στη συγκεκριμένη φάση, αυτοί που ευθύνονται πρώτοι είναι οι Δήμοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι, αν κάναν τη δουλειά τους, θα είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα.
1: Φυσικά, φυσικά, συμφωνώ μαζί σας. Οι Δήμοι κάπου ανήκουν. Σε ποιο Υπουργείο, ανήκουν.
0: Οι Δήμοι, ανάλογα. Ναι. Ανάλογα για ποιο θέμα μιλάμε.
1: Για την πολιτική προστασία είναι στο Υπουργείο το δικό μας, έτσι δεν είναι. Και... για τα υπόλοιπα θέματα είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Άμα θέλετε να μιλήσουμε για τις πυρκαγιές, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ναι, για τις
1: θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι Δήμοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Άρα αυτή τη στιγμή, να το θέσω έτσι απλά, από τη στιγμή που έχουν χαθεί φέτος κάποιες ανθρώπινες ζωές, είτε είναι πυροσβέστες είτε είναι πολίτες, δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να καλέσει τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, που είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και να του πει: για έλα εδώ, ρε Υπουργέ. Για πες μας λίγο, τι ακριβώς έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια που είστε εσείς υπουργός ή όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσετε να καταπολεμήσετε τις πυρκαγιές που κάθε καλοκαίρι συναντάει ο Έλληνας. Εδώ δεν ζητάει κανένας τα αρέστα, να σας το πω έτσι απλά, κύριε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Βέβαια, τα προβλήματα είναι για να λύνονται και θα πρέπει να λύνονται. Σας είπα και στην αρχή ότι δεν γίνεται να μένουμε συνεχώς στις διαπιστώσεις. Διαπιστώνουμε κάποιο πρόβλημα και το θέμα είναι να το λύνουμε. Να μην το συναντάμε την επόμενη χρονιά, το να το διαπιστώσω φέτος. Και του χρόνου να έχω πάλι τα ίδια, δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα.
0: Δεν φταίτε κι εσείς όμως κάπου, και δεν εννοώ εσείς προσωπικά, οι πυροσβέστες, γιατί από τη μία, όταν είχατε κάνει διαμαρτυρία, φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Το θυμάμαι. Φάγατε ξύλο από τα ΜΑΤ. Και όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, κάποιοι από το πυροσβεστικό σώμα δεν μιλάνε. Και θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα θα έπρεπε το πυροσβεστικό σώμα να παίρνει θέση για όλα αυτά που συμβαίνουν και να εξηγεί σε όλους ποια είναι τα προβλήματα. Εδώ υπάρχουν και κάποιοι υποκριτές ανάμεσά σας. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.
1: Εμείς μιλάμε πάντως, κύριε Σερέτη.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Όπου μπορούμε μιλάμε και όπου μπορούμε λέμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εμείς μιλάμε, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το έχουμε αποδείξει, έχουμε κάνει τις περισσότερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ως εποχικοί πυροσβέστες και είμαστε συνεχώς στο δρόμο και διεκδικούμε

0: Στο χιλιάρικο. Δηλαδή και στα Καναντέρ το ίδιο ισχύει αυτοί που ανεβαίνουν στα Καναντέρ.
1: Νομίζω ότι οι πιλότοι πρέπει να παίρνουν περισσότερο.
0: Ωραία. Για ένα χιλιάρικο δηλαδή χάσαν τη ζωή τους.
1: Φυσικά. Για ένα χιλιάρικο ο συνάδελφος, οι συνάδελφοι χάσαν τη ζωή τους.
0: Ωραία. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες, είναι ήρωες αυτή τη στιγμή και δώσανε τη ζωή τους, κύριε Τζελέπη, για τον Έλληνα πολίτη και για την κοινωνία και για την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους θυμίσει κανένας από αυτό εδώ πέρα το κράτος και από αυτή την κυβέρνηση με τον σωστό τρόπο. Για εμένα, ο σωστός τρόπος πρώτα απ' όλα θα ήταν να εξασφαλίσουμε τις οικογένειες. Γιατί αυτές οι οικογένειες μπορεί να είχαν έναν μισθό που μπαίνει στο σπίτι. Θα ψάξει κανένας να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τις οικογένειες αυτές.
1: Εμείς δεν θα τα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα είμαστε εδώ και θα παλέψουμε ώστε να γίνει κάτι με τις οικογένειες των θανόντων.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του πυροσβέστη?
0: Πόσο κοστίζει γενικά μια ανθρώπινη ζωή στην Ελλάδα τελικά?
1: Ναι, πόσο κοστίζει? Ένα χιλιάρικο?
0: Θα έπρεπε να υπάρχει και ο ανάλογος εξοπλισμός. Με τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχει? Για τον εξοπλισμό τι σχόλιο έχετε να κάνετε?
1: Με τον εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κινήσεις σε ατομικό εξοπλισμό. Βέβαια δεν είμαστε στο σημείο το οποίο θέλουμε. Υπολείπονται πολλά περισσότερα να γίνουν. Τώρα όσον αφορά τα οχήματα τα οποία έχουμε, επιχειρούμε με οχήματα 25-30 ετών. Ο ρυθμός που έρχονται καινούργια οχήματα από το πρόγραμμα υγιής είναι πάρα μα πάρα πολύ αργός.
0: Επίσης πάρα πολλοί ρωτάνε ποια είναι η άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει με τις φωτιές σε συγκεκριμένες τοποθεσίες και μετά τις φωτιές βλέπουμε σε αυτές τις τοποθεσίες που έχουν καεί τα πάντα να χτίζονται ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά πάρκα ή ακόμα και βίλες, γιατί σε κάποια νησιά έχει συμβεί και αυτό. Χτίζονται μετά βίλες. Και ξέρετε, καλός ή κακός, το μυαλό κάνει δεύτερες σκέψεις και ρωτάει και λέει ο ακροατής που στέλνει τα μηνύματα. Για ρωτήστε τον κύριο Τζελέπη, τι έχει να πει γι' αυτό? Μήπως κάπου κάποιοι έχουν σκοπό?
1: Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ότι σε έκταση που έχει καεί δεν επιτρέπεται να χτιστεί κάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, ειλικρινά δεν ξέρω, εμείς σβήνουμε τη φωτιά και φεύγουμε από το σημείο. Τώρα το τι γίνεται, ειλικρινά δεν το ξέρω. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κρίνω ή να το ελέγξω. Υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, υπάρχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, η πολεοδομία, αν υπάρχει κάποια παρανομία πάνω σε αυτό, είναι αυτή η αρμόδια να το ελέγξουν.
0: Και εκεί όμως βλέπουμε πάρα πολλές φορές ανθρώπους από την πολεοδομία ή ανθρώπους από το δασαρχείο να μην αντιδράνε σε κάποια σπίτια τα οποία χτίζονται παράνομα, όπως λέει και ο νόμος, σε αυτές τις τοποθεσίες. Εγώ τουλάχιστον και εκεί μπορώ να είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Μέσα σε δάσος ο άλλος έχει χτίσει σπίτι και μιας και είστε πυροσβέστης, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος μέσα σε ένα δάσος, το οποίο ήταν δάσος, να κόβει δέντρα, να χτίζει ένα σπίτι, ακόμα και ο δασάρχης να είναι, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο δασάρχης που χτίζει εκεί πέρα μια βίλα, και κανένας να μην λέει τίποτα? Δεν προβλέπεται ότι το σπίτι πρέπει να, από το σπίτι αυτό πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν κάπως να διαφύγουν? Δηλαδή η πυροσβεστική δεν κάνει κάποιον έλεγχο πριν χτιστεί ένα σπίτι εκεί?
1: Όχι, η πυροσβεστική δεν κάνει έλεγχο. Υπάρχουν οι κανονισμοί και η νομοθεσία σύμφωνα με την πολεοδομία, με το πώς μπορείς να χτίσεις κάπου ένα σπίτι, αγροτεμάχιο, πάνω από πόσα στρέμματα ή πόσα μέτρα πρέπει να είναι, τι συντελεστή δόμησης υπάρχει κλπ. Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα αυτό.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και δικιά σας αρμοδιότητα να μην είναι η πολιτική προστασία, θα έπρεπε να βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια μέσα σε δάση που αν πάρουν φωτιά αυτά τα δάση, αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν ζωντανοί, όπως κάτι παρόμοιο έγινε φέτος στη Λυτή. Τρεις άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους, δύο άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι που ήταν πάρα πολύ κοντά σε δάσος, πήρε φωτιά το δάσος και κάηκαν ζωντανοί, κύριε Τζελεπή.
1: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, το είδαμε.
0: Δηλαδή πώς θα μπορούσε, εγώ πήγα από εκεί πέρα από το σπίτι, είδα την κατάσταση, ήτανε μέσα στο δάσος.
1: Παράπηγμα θα μπορούσα να πω, έχει σπίτι. Ένα παράπηγμα ήταν.
0: Ναι, αλλά ήταν μέσα στο δάσος και με πεύκα κιόλας.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Δηλαδή, σε αυτή την τοποθεσία, η πυροσβεστική ή κάποιος αρμόδιος σε την πολιτική προστασία, δεν θέλω να το ρίξω σε κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να πάει τουλάχιστον εκεί πέρα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα μένουν άνθρωποι, μένει παιδί. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του κιόλας, κύριε Τζελέπη. Ένα παιδί 12 χρονών. Εδώ πέρα παιδιά είστε αγκαλιά με τα πεύκα. Αν πάρει μια φωτιά, ποια είναι η αντιμετώπιση? Τι κάνετε? Έχετε πυροσβεστικά μέσα? Έχετε πυροσβεστήρες? Έχετε ας πούμε νερό? Κάτι έχετε? Αν δεν έχουνε, καλώς ή κακώς κινδυνεύουνε.
1: Το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά σύμφωνα με την νομοθεσία η πυροσβεστική είναι υποχρεωμένη να κάνει μελέτη για πυρασφάλεια σε καταστήματα εστίασης κλπ. Η πυροσβεστική όπου υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να εμπλακεί νομίζω ότι κάνει άψογα τη δουλειά της.
0: Εσείς που είστε θελοντές τώρα, πιέζετε για διορισμούς?
1: Είμαστε εποχικοί πυροσβέστες, συμβασιούχοι πυροσβέστες, δεν είμαστε θελοντές.
0: Α, ναι, εποχιακή,
1: υπάρχουν, υπάρχουν και πολλοί.
0: Εσείς πιέζετε για, είναι... για να γίνετε μόνιμοι όλο το χρόνο να είστε πυροσβέστες?
1: Φυσικά και πιέζουμε, σας το είπα και πριν.
0: Ναι, και ποια είναι η αντιμετώπιση?
1: Ότι οι ανάγκες δεν είναι εποχικές.
0: Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι σας λένε?
1: Αυτό που σας είπα και πριν, ότι μας λένε, μας δώσουν, δουλεύουμε 8 μήνες, τι άλλο θέλουν.
0: Ναι, και ποιοι το λένε
1: και
0: αυτό?
1: Και γιατί ζητάμε...
0: Ποιοι το λένε αυτό, ποιοι το λένε αυτό?
1: Ο υπουργός.
0: Ο Τουρνάς.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σας λέει να είστε και εντάξει που δουλεύετε 8 μήνες?
1: Να είμαστε και ευχαριστημένοι.
0: Και ναι, τους άλλους μήνες τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους νοιάζει.
1: Φυσικά και δεν τους νοιάζει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Αν τους νοιάζε, θα είχε λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Και οι εθελοντές το ίδιο πράγμα όμως μου είχαν πει. Και αυτοί πιέζουν για διορισμούς και αυτούς τους λέει ότι δεν χρειάζονται. Και κάπως έτσι είμαστε με 6.000 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα.
1: Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος.
0: Και ο κρατικός μηχανισμός τι έχει να πει στον Έλληνα όμως, κύριε? Τι θα κάνει ο Έλληνας που παλεύει με τα λάστιχα να βρέξει τα σπίτια να μην πάρουν φωτιά?
1: Ο Έλληνας θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει όταν χρειαστεί.
0: Τι θα κάνει δηλαδή? Σας φέρω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Κρήτη έχει 11 αποφόρ. Παράδειγμα φέρνω, έτσι. Έχει 11 αποφόρ. Και οι φωτιές είναι ανεξέλεγκτες. Όπως είπατε κι εσείς, δεν μπορούν να σηκωθούν ένα αέρια μέσα. Και υπάρχει πυρκαγιά. Τι θα κάνουν οι Έλληνες? Θα κάτσουν να βλέπουν τα σπίτια τους να καίνε? Και μετά πού θα πάνε? Πού θα μείνουνε οι περιουσίες? Ό,τι έχει μέσα αυτό το σπίτι? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καθόμαστε να βλέπουμε τα σπίτια μας να καίγονται? Αυτό μου λέτε?
1: Όχι, σας λέω ότι δεν φτάνουμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά...
1: Ότι δεν επαρκούμε...
0: Ποια θα είναι
1: ότι...
0: η αντίδραση? Αυτό σας είπα και εγώ, με 6.000 ανθρώπους δεν γίνεται να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα?
1: Η αντίδραση δική μας είναι καθημερινή, κύριε Σερέτη. Είναι όπου μπορούμε, όπου έχουμε βήμα, τα αναφέρουμε τα προβλήματα, πιέζουμε συνεχώς για ενίσχυση, λέμε συνεχώς ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις και ότι αυτές οι εικόνες που περιγράφετε εσείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και τις φωτιές θα έπρεπε να τις βίνουν οι πυροσβέστες και όχι οι πολίτες με τα λάστιχα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δυστυχώς, προς το παρόν, δεν βλέπουμε καμία ανταπόκριση. Μας λένε ότι είστε συμβασιούχοι και λες και είμαστε τιμωρημένοι. Δηλαδή, οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να έχουν κάποια καλύτερη προοπτική. Οι συμβασιούχοι δεν θα πρέπει να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για το μέλλον τους και... για την πολιτική προστασία της χώρας. Είμαστε τιμωρημένοι.
0: Κάθε χρόνο αυτά ακούω όμως δυστυχώς από αυτούς, κύριε. Κύριε Τζελέπη, κάθε χρόνο αυτά ακούω. Κάθε χρόνο τον ίδιο πρόλογο πουλάνε. Κάθε χρόνο η Ελλάδα καίγεται. Κάθε χρόνο χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κάθε χρόνο το ίδιο σενάριο.
1: Το γνωρίζουμε, κύριε Σερέτη. Εμείς έχουμε ένα θεσμικό ρόλο τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτά είναι τα όπλα μας, αυτές είναι οι δυνατότητές μας. Μακάρι να μπορούσαμε εμείς και να αποφασίζαμε για πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε.
0: Πάντως η κυρία Σακελαροπούλου είχε επιτρέψει να στείνονται ανεμογεννήτριες και πρέπει να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ανεμογεννήτριες σε καμένα σημεία.
1: Μπορεί και να υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, δεν είναι
0: στη δικιά μας αρμοδιότητα. Όχι, μπορεί. Κύριε Τζελέπη, σας παρακαλώ, δεν είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε τρελός. Υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες, σας το λέω με βεβαιότητα, σε σημεία που είχαν καεί εκτάσεις.
1: Αφού το λέτε εσείς με
0: βέβαια,
1: μπορώ να το αφισβητήσω. Απλά σας είπα ότι δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, δεν είναι αρμοδιότητα της πυροσβεστικής. Η πυροσβεστική θα κληθεί όταν υπάρχει μια πρικαγιά για να πάει να την κατασβήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι γίνεται μετά είναι βασική έκταση, είναι άλλο Υπουργείο, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι άλλες υπηρεσίες, δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, απλά μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάποιοι στα μηνύματα τώρα σχολιάζουν και στέλνουν ότι ίσως και εσκεμμένα κάποιοι να βάζουν φωτιές. Εσείς είστε υπεύθυνοι όμως να ανακαλύψετε αν υπήρξε εμπρισμός.
1: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει άψογα τη δουλειά του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει τον έμοχο, είτε αν πρόκειται για εμπρισμό εξαμελίας είτε από πρόθεση, πάντα ο ένδοχος θα βρεθεί. Είναι ένα τμήμα το οποίο κάνει φανταστικά τη δουλειά του.
0: Άμα πέσει κανένα τηλέφωνο από κανένα υπουργείο, τι πιστεύετε, την πολιτική παρέμβαση μπορεί να την αντικρούσει?
1: Δεν γνωρίζω, κύριε Σερέτη. Αυτό δεν το γνωρίζω. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι κάνουν τη δουλειά τους. Το φτάνουν στο σημείο που πρέπει να το φτάσουν, στη δικαιοσύνη. Τώρα από εκεί και πέρα παραπέρα, αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το γνωρίζω.
0: Σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, οι πυρκαγιές είναι τεράστιες. Το ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής έχει βγάλει κάποιο πόρισμα το πώς παίρνουν φωτιά όλα αυτά τα εργοστάσια. Επίσης, θυμάμαι παλαιότερα ένα εργοστάσιο με κάποια τρόφιμα, με κάποια φαγητά. Που μοίραζε φαγητά γενικά, που υπήρξαν κάποιες δηλητηριάσεις και κάηγε ξαφνικά το εργοστάσιο και μας είχαν πει ότι στην ουσία δεν βρήκανε από πού πήρε φωτιά. Και γενικά, άμα θέλετε να πούμε και για τη Βιολάντα και για άλλες περιοχές, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια κενά στο ανακριτικό σώμα της πυροσβεστικής.
1: Δεν το γνωρίζω. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Εγώ είμαι ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών.
0: Όχι, απλά την άποψή σας.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά είναι άλλα χωράφια. Δεν εμπλέκομαι εγώ σε αυτά, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς και εκεί ανθρώπινες ζωές.
1: Και πώς πάνε,
0: κύριε Τζελέπη, και εκεί ανθρώπινες ζωές χάνονται. Και το εκεί ξέρω, και εσείς πυροσβέστης είστε. Δηλαδή, ο πυροσβέστης τώρα, επειδή είστε πρόεδρος εποχιακών πυροσβεστών, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε άποψη για οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα.
1: Εννοείται και την άποψή σας τη λέω εφασώς το τι γίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα εάν η δικογραφία την οποία κάνει τη δουλειά της στο ανακριτικό, πού πάει και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν το γνωρίζω, δεν έχω πρόσβαση.
0: Ναι. Εντάξει, σίγουρα προσπαθώ και εγώ να βρω το τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Δεν προσπαθώ να σας φέρω σε δύσκολη θέση, απλά μου φαίνονται περίεργα κάποια πράγματα και σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα.
1: Δεν είναι το θέμα, κύριε Σερέτα, με φέρετε σε δύσκολη θέση. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω. Είναι πέραν των αρμοδιοτήτων των δικών.
0: Ναι, απλά πέρσι βρήκανε κάποια γκαζάκια, βρήκανε κάποια καμένα λάστιχα σε κάποιες περιοχές. Γι' αυτό μου φαίνεται περίεργο.
1: Νομίζω ότι αν τα βρήκανε, οι υπεύθυνοι για αυτά θα έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Ναι. Δηλαδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας μας.
0: Με τα ντρόουν τώρα και τον εξυγχρονισμό που βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε, να τα χρησιμοποιούν και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, να κάνουν κάτι παραπάνω, θεωρείτε ότι είμαστε σε καλό στάδιο?
1: Είναι βοηθητικά όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Ναι, καλά είναι να εντοπίσουν τον καπνό. Okay, την ώρα που θα το εντοπίσει τον ντρόουν θα έχουν πάρει και πάρα πολλοί πολίτες τηλέφωνο για να, στο 199, για να δώσουν την πυρκαγιά. Από εκεί και πέρα, όπως σας είπα και πριν, την πυρκαγιά τη σβήνει ο Έλληνας πυροσβέστης. Δεν τη σβήνει τον ντρόν. Μπορεί και στην Κρήτη την πυρκαγιά να την εντόπισε ντρόν. Ωραία, και τι έγινε?
0: Τι έγινε, δεν θα σας βοηθήσει κάπως, όπως είπατε αυτό? Δηλαδή δεν θα πρέπει, ας πούμε, να έχουμε κάνει κάποια βήματα προς αυτές τις τεχνολογίες τουλάχιστον, για να μπορείτε εσείς να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, έτσι?
1: Ναι, σας είπα ότι τα ντρόν έχουν εικόνα από διάφορα σημεία της χώρας και μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Βλέπουν ένα καπνό, να ειδοποιηθούμε εμείς ώστε να συνδράμουμε για να σβήσουμε την πυρκαγιά. Αλλά σας είπα, αυτό το ντρόν είναι ως εκεί. Η πυρκαγιά δεν σβήνει με τον ντρόν. Όχι, πυρκαγιά δεν, ναι. Πρέπει να πάμε εμείς για να τη σβήσουμε.
0: Ναι, δεν είπα ότι σβήνει η πυρκαγιά με τον ντρόν, είπα ότι μπορούν να βοηθήσουν. Ωραία. Τα δασαρχεία.
1: Όπως σας είπα, είναι βοηθητικά.
0: Τα δασαρχεία Είναι σε συνεννόηση προφανώς με άλλες υπηρεσίες και μπορούν και αυτοί κάπως ας πούμε να πάρουν κάποια μέτρα για να μην έχουμε τέτοια προβλήματα, όπως είναι οι αντιπυρικές ζώνες, όπως γνωρίζω τουλάχιστον αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσετε. Αυτά τα βήματα γίνονται.
1: Νομίζω ότι υπάρχει συνεργασία με τα δασαρχεία, αν και τα δασαρχεία είναι αποδεκατεθειμένα από προσωπικό και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να τα κάνουν αυτά. Πάντως οι δρόμοι, οι αγροτικοί δρόμοι στους οποίους θα πρέπει να περάσουμε εμείς για να πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, πάρα πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμοι τότε που τους χρειαζόμαστε.
0: Άρα στην ουσία δεν υπάρχει εκεί πρόληψη, αυτό λέτε.
1: Στην ουσία λέω ότι ένας αγροτικός δρόμος, εάν φτιάχνεται μία φορά το χρόνο και περνάει το grader μία φορά το χρόνο, ναι, από εκεί και πέρα μετά μπορεί μια καταιγίδα να δημιουργήσει χαντάκια τα οποία θα είναι από τα τρεχούμενα νερά και να μην μπορούν να έχουμε πρόσβαση. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται πολύ πιο συχνά, θα έπρεπε οι δρόμοι οι αγροτικοί να ελέγχονται πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στα μέτωπα των πυρκαγιών.
0: Ναι, άρα βλέπουμε ότι στην ουσία, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο καθημερινό, κάθε χρόνο, συγγνώμη, για το πώς θα έπρεπε να κινείται η αποστολή, ας το ονομάσω έτσι, όταν πάρει κάπου φωτιά, εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει οργάνωση. Δυστυχώς. Δηλαδή, να το πω απλά και να μου πείτε και εσείς την άποψή σας. Υπάρχουν κάποια βήματα. Άμα από τη μία, ο Δήμος ασκεί τα καθήκοντά του όπως πρέπει και όλοι έχουν καθαρισμένα τα χωράφια τους. Αν από την άλλη το δασαρχείο κάνει τη δουλειά του και φτιάχνει αντιπυρικές ζώνες και ανοίγει τους δρόμους και καθαρίζει τους δρόμους μέσα στο δάσος για να μπορούν τα πυροσβεστικά να πάνε πιο γρήγορα και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους κι αυτοί. Μετά έρχεται και η πυροσβεστική η οποία έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό. Δεν θα καιγόμασταν.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι έχουμε αποτύχει. Γιατί κάπου όλη αυτή η αλυσίδα κάπου σπάει, κάπου χαλάει, κάτι δεν γίνεται καλά σε όλο αυτό.
0: Ναι. Κύριε Τσελέπη, ένα μήνυμα αν θέλετε να στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που μας ακούνε, οι οποίοι κάθε χρόνο συναντάνε τέτοιες πυρκαγιές, τουλάχιστον να τους δώσουμε κάποιες έτσι επιφανειακές οδηγίες για το πώς ας πούμε πρέπει να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον επιφανειακά το τι πρέπει ας πούμε, να κάνουν. Να ακούν το 112, να ακούνε τους πυροσβέστες, γιατί κάποιοι ξέρετε και το θεωρώ και αυτό φυσιολογικό, δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους, δεν θέλουν να αφήσουν την περιουσία τους, θέλουν να μείνουν εκεί και να παλέψουν. Τουλάχιστον πείτε τους τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και ποια βήματα να ακολουθήσουν.
1: Το καταλαβαίνω και αυτό, ότι πάρα πολλοί πολίτες δεν θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Είναι κατανοητό, ενδεχομένως και εγώ το ίδιο να έκανα, αλλά η ανθρώπινη ζωή έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να ακούν οι πολίτες τις αρχές και όταν πραγματικά υπάρχει κίνδυνος και θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θα πρέπει να εγκαταλείπουν. Το να σώσω το σπίτι μου και να χαθώ εγώ, δεν λέει απολύτως τίποτα. Καταλαβαίνω και εγώ οικογενειάρχης είμαι ότι τα σπίτια χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, ότι οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά αν είμαι ζωντανός θα προσπαθήσω. Αν δεν είμαι ζωντανός δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό είναι το μήνυμά μου.
0: Ωραία, και έρχεται
1: μακάρι
0: μήνυμα.
1: Μακάρι να ήμασταν περισσότεροι, να μπορούσαμε να σώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή και ανθρώπινη προσπάθεια από μεριάς μας για να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
0: Ωραία, και έρχεται μήνυμα στο κινητό. Είμαι εγώ τώρα σπίτι μου και μου έρχεται μήνυμα στο κινητό. Πυρκαγιά κοντά στο σπίτι σου. Και βγαίνω έξω και βλέπω την πυρκαγιά να είναι στο ένα χιλιόμετρο. Τι πρέπει να κάνω?
1: Αναλόγως τι σας λέει το μήνυμα. Εάν όντως το μήνυμα σας λέει θα πρέπει να απομακρυνθείτε, γιατί μερικές φορές και το 112 νομίζω έχει γίνει και υπερβολικό και πλέον πάρα πολλοί πολίτες δεν το παίρνουν στα σοβαρά, αλλά όταν θα έρθει η αστυνομία και θα διατάξει η εκένωση θα πρέπει άμεσα να εκενώσουν όλοι. Γιατί όπως λέτε το 1 χιλιόμετρο είναι διαφορετικά αν ο αέρας είναι 2 μποφόρ και είναι πολύ διαφορετικά αν ο αέρας είναι 8 μποφόρ. Με 8 μποφόρ μπορεί να έρθει σε 5 λεπτά και με 2 μποφόρ μπορεί να μην έρθει και ποτέ ή μπορεί να έρθει σε 2 ώρες.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι το πάνε η απόσταση, είναι το τι συνθήκες επικρατούν εκείνη την ώρα.
0: Και όταν φυσικά γίνεται κάλεσμα για εθελοντές, όσοι θέλουν να βοηθήσουν βοηθάνε. Αλλά και εκεί πάλι πρέπει να περιμένουν στην ουσία οδηγίες είτε από την αστυνομία είτε από την πυροσβεστική.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και το, εντάξει, νομίζω λίγο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το παρουσιάζεται λάθος, το βλέπω συνεχώς, το ότι οποιοδήποτε πολίτης προσπαθεί να σώσει με ένα λάστιχο ή με ένα κουβά κάτι, τον ονομάζεται εθελοντή. Δεν είναι αυτό ο εθελοντής. Ο εθελοντής είναι πιστοποιημένος, είναι εκπαιδευμένος, έχει τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. Αλλά δυστυχώς βλέπω, και όχι από σας προσωπικά, γενικά το λέω, από τα μέσα γίνεται συνεχώς αυτό το λάθος και οποιοδήποτε πολίτης βοηθάει να αποκαλείται εθελοντής.
0: Ναι, και αυτοί οι εθελοντές είναι όμως, πώς θα τους πούμε δηλαδή. Εθελοντής είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει κάτι επειδή το θέλει και το κάνει, όχι επειδή πληρώνεται και το κάνει, και αυτοί οι εθελοντές ονομάζονται.
1: Εντάξει, εθελοντές ονομάζονται, αλλά δεν είναι αυτή η έννοια του εθελοντή που υπάρχει στο πυροσβεστικό σώμα. Όπως σας είπα, το να είσαι εθελοντής στο πυροσβεστικό σώμα θα πρέπει να περάσει.
0: Ναι, όχι, δεν λέμε ότι είναι εθελοντές.
1: Μια πιστοποίηση, ναι. Δεν είπαμε
0: ότι είναι εθελοντές πυροσβέστες. Γιατί εθελοντής είναι και αυτός που φέρνει τον γκρέιντερ του και σπρώχνει χώματα και ρίχνει δέντρα για να σώσει την κατάσταση. Εθελοντικά,
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Με αυτή την έννοια, ναι, αλλά αυτός που περνάει μια εκπαίδευση ξέρει να προστατεύσει και κατάλληλα τη ζωή του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τζελέπη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ακούσαμε τον πρόεδρο των εποχιακών πυροσβεστών. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βοηθάνε εθελοντικά, είναι πάρα πολλοί εθελοντές. Δεν μιλάω για εθελοντές πυροσβέστες, μιλάω για πολίτες εθελοντές, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, με τις τσάπες, με τα φτιάρια, με τους κουβάδες, με τα μηχανήματά τους τα επαγγελματικά, ρισκάρουν εκεί πέρα, με τα αγροτικά τους, με μαντήλια στα κεφάλια και χωρίς τους εθελοντές. Αυτοί οι ανίκανοι πολιτικοί που έχουν καταστρέψει το πυροσβεστικό σώμα, χωρίς τους εθελοντές δεν θα είχαμε κάνει τίποτα πουθενά. Εντάξει, και δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Και σας το λέω εγώ που βλέπω ότι στην Εύβοια τη φωτιά τη σβήσαν οι Πολωνοί. Σας το λέω εγώ που παρακαλουθώ τα πράγματα και περιμέναμε τους Ρώσους να στείλουν κανένα αεροπλάνο πριν κάποια χρόνια. Που ήρθαν οι Ρουμάνοι και φορέσαν τα γυαλιά στο πυροσβεστικό σώμα. Με τα ντρόουν και με τα λέιζερ που πέφτανε στο έδαφος και τους δείχνανε που είναι οι εστίες. Εντάξει, και άμα θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, γιατί είμαι ευγενικός, αλλά λέω και την αλήθεια. Αν θέλετε να μιλήσουμε για έλεγχο, έχω γνωστό, ο οποίος έχει κατάστημα 10 χρόνια, κατάστημα ψήνει, σουβλάκια, ψησταριά, 10 χρόνια έχει κατάστημα. Και δεν έχει πάει ποτέ η πυροσβεστική να τον ελέγξει αν έχει μέσα τους πυροσβεστήρες που χρειάζονται όταν θα γίνει το κακό. Να σας φέρω εδώ 10 χωριάτες οι οποίοι θα σας πούνε ότι κάνουν καταγγελίες κάθε χρόνο και δεν καθαρίζουν κάποιοι τα χωράφια τους. Και ο Δήμος δεν κάνει τίποτα. Τι μου λέτε τώρα. Ποιο δασαρχείο, ποιος Δήμος και ποια οργάνωση. Εννοείται ότι βγάζουμε το καπέλο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους πυροσβέστες που καθημερινά δίνουν μάχη με την πυρκαγιά, που καθημερινά ανεβαίνουν σε αυτά τα σαπάκια τα καναντέρ και πραγματικά παλεύουνε για ένα χιλιάρικο να σώσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Αλλά και μέσα στο πυροσβεστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν λένε την αλήθεια, είτε γιατί φοβούνται, είτε γιατί δεν θέλουν να χάσουν τη θέση τους και συντηρείται μια σύψη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτελο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98,4 καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Φίλοι μου, να πάνε φυλακή. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι καθαριότητας, δασάρχες, να πάνε φυλακή. Αυτοί που ευθύνονται να πάνε φυλακή, τέλος. Έλα εδώ ρε ψινάκι, δήμαρχος δεν ήσουνα, ναι, έλα εδώ ρε χύψη τύπε, οποιοσδήποτε κι αν είναι. Έλα εδώ ρε αντιδήμαρχε καθαριότητας, ήρθε καλοκαίρι, Έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Έκανες τη δουλειά σωστά. Είναι όλα λαμπίκο. Στα Τέμπη ξέρατε να τα κάνετε λαμπίκο. Στο Δήμο είναι όλα λαμπίκο. Όχι. Ωραία, αφού δεν είναι όλα λαμπίκο στο Δήμο και παίρνει φωτιά. Μέσα. Μέσα! Δεν έκανες τη δουλειά σωστά. Και εσύ και ο Δήμαρχος. Έλα εδώ, ρε δασάρχη. Έκανες αντιπυρικές ζώνες. Ήταν οι αγροτικοί δρόμοι καθαροί. Για να περάσουν τα πυροσβεστικά. Έκανες αυτά που έπρεπε. Έκανες τον έλεγχο στα σπίτια που έχουν μπει μες στα πεύκα. Όχι. Ωραία. Μέσα ο δασάρχης. Να δούμε μετά πώς θα κάνουν τη δουλειά τους. Και πώς θα κάνουν έλεγχο. Και πώς θα κλείνουν το τηλέφωνο όταν τους παίρνει κάποιος από κάποιο γραφείο. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Θέλει σκληρό παραδειγματισμό, σκληρή τιμωρία. Και όλα θα στρώσουνε. Όλα θα στρώσουνε. Εγώ ξέρω πως θα στρώσουν όλα. Ξέρω μια χαρά. Ξέρω τι θέλει ο νεοέλληνας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα. Με τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Να συζητήσουμε για τα αρχαία, για τα μνημεία, για το μεσίτη Μητσοτάκη, για τις ιδιωτικοποιήσεις. Και που θέλει όλα να τα κάνει, να τα παραδώσει σε φίλους τους. Σε φίλους του ο μεσίτης αυτός. Πρωθυπουργός μεσίτης. Όλα να τα δώσει σε φιλαράκια του. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον απόϊχο της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να επιχειρεί την απόσυση των πολιτικών ευθυνών, αποδίδοντας την έξαρση των πυρκαγιών στην κλιματική κρίση. Παρά τις φοδρές επικρίσεις για τις διαχρονικές ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών και επαρέπεμψε την παραλαβή νέων αεροσκαφών Καναντέρ στο 2028, εστιάζοντας παράλληλα στην κινητικότητα στο Κυπριακό και στις καμπάνιες οδικής ασφάλειας. Στην ατζέντα περιελήφθησαν επίσης η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού, η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, καθώς και η πορεία υλοποίησης 117 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δραματικές ώρες βιώνει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι που αγγίζουν τα 10 μποφόρ τροφοδοτούν νέα πύρινα μέτωπα, προκαλώντας μπαράζα κενώσεων οικισμών μέσω του 112. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει ξανά και στην Πάρο λόγω νέας πυρκαγιάς στο άσπρο χωριό. Οι ρηπές των ανέμων άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα, καθυλώνοντας πολλές από τις περιπτώσεις εν αέρια μέσα της πυροσβεστικής. Στα 500 με 1000 στρέμματα στην πλειονότητά τους ελαιώνες υπολογίζεται η καμένη έκταση από τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στο πλωμάρι της Λέσβου, προκαλώντας ζημιές και σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι που συνεχίζουν να πνέουν στην περιοχή προκαλούν επικίνδυνες αναζωπυρώσεις. Απίστευτες, ακραίες και πρωτοφανείς μεθόδους επιστρατεύουν οι εργοδότες για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας. Σύμφωνα με την επιθεώρηση, επιχειρήσεις ελέγχους έκρυβαν ανασφάλιστους εργαζόμενους σε φέρετρα, ψυγεία και δοκιμαστήρια ή τους υποχρέωναν να παριστάνουν τους πελάτες. Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν επίσης πλασματικές βαπτίσεις προσωπικού ως υπεύθυνων τμήματων για την καταστρατήγηση του ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας. Η επιθεώρηση εργασίας ξεκαθαρίζει πως οι διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ήρωες πυροσβέστες στην Κρήτη, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο. Οι δύο τους έχασαν την ορατότητα από τον πυκνό καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι άτυχοι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους, την ώρα που συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων, αδυνατώντας να τους δουν και να τους βοηθήσουν λόγω της μηδενικής ορατότητας εκείνη την ώρα του δράματος. Την ομόφωνη άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Διοντολογίας μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών για το διεθνές σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Ο πρώην Επίτροπος απέστειλε πολυσέλιδο υπόμνημα αντί για την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον του σώματος και αναδιπλώνεται από τις παλαιότερες επιθετικές δηλώσεις του ότι δεν θα λογοδοτούσε σε κανέναν και επιτρέπει στους νομικούς του συμβούλους την ευθύνη για την παράβλεψη των βελγικών κλήσεων που είχε δεχθεί. Ο Αβραμόπουλος, σύμφωνα με το υπόμνημα, αρνείται την εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες και δηλώνει παράλληλα διαθέσιμος να συνεργαστεί με την δικαιοσύνη των Βρυξελών χωρίς επικλήσεις στη βουλευτική του ιδιότητα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για το στιγερό έγκλημα στη Κυψέλη, όπου μια γυναίκα Βρετανίδα είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα. Ο άγνωστος δράστης της υπόθεσης χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης μέχρι τις 29 Ιουλίου, στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην οικογένειά της για να παραπλανήσει τις αρχές και να αποκρύψει τη δολοφονία. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Κυψέλης για τον εντοπισμό των Αμερικανών φίλων που σκόπευε να επισκεφθεί η γυναίκα. Ενώ οι ανακριτές αναζητούν αποτυπώματα και γενετικό υλικό του δράστη στη βαλίτσα μεταφοράς της ορού. Το αδιαχώρητο και πρωτοφανείς ουρές παρατηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατήριων. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει οριστικό μπλόκο από τις αρχές του νέου μήνα. Σήμερα στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Κάνω ένα σχόλιο γύρω από τις ΜΚΟ, επειδή διαβάσατε, ακούσατε ότι είναι περίπου 400, αλλά πιστοποιημένες, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, είναι κάτι παραπάνω από 80. Επίσης διαβάσατε σε όλες τις εφημερίδες ότι συγγενείς πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού του κυρίου Μητσοτάκη είναι μπλεγμένοι, ανακατεμένοι, εργάζονται, αν θέλετε να το πω πιο κομψά, εργάζονται για ΜΚΟ, γνωστές ΜΚΟ, οι οποίες απορροφούν μεγάλα κονδύλια. Αυτό που λέει ο λαός, αεράτα εκατομμύρια ευρώ, σακούλες εκατομμυρίων ευρώ. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη του εξαδέλφη, εκλεκτή κυρία, η κυρία Λιμπεράκη, είναι διευθύντρια στο Open Society του Σόρος στην Ελλάδα. Ελέγχει δηλαδή τον ελληνικό τομέα, με συγχωρείτε, της οργάνωσης Σόρος. Η πρώτη του εξαδέλφη. Η αδελφή του είναι στο ActionNet. Πολλοί άλλοι ακούγονται, συμμαθήτριές του, συμμαθητές του, συγγενείς του, να είναι ανακατεμένοι μέχρι τα μπούνια με ΜΚΟ. Γιατί? Το πρώτο επιχείρημα είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, είναι φιλάνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι αποζούν από αυτές τις ΜΚΟ. Τι είναι ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση? Είναι μια οργάνωση η οποία ουσιαστικά δεν ελέγχεται από το κράτος. Είναι όπως όλες αυτές που μεταφέρουν τους μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές μετανάστες, που συνεργάζονται με τους διακινητές της δυστυχίας, με όσους δηλαδή μετακινούν τη δυστυχία που στέλνει ο Ερντογάν στα ελληνικά νησιά. ΜΚΟ, μη κυβερνητική οργάνωση, δεν φορολογείται, αλλά ελέγχεται πλημελώς. Το ερώτημα όμως που πρέπει να απευθύνει ένας μέσος άνθρωπος προς την κυβέρνηση και ειδικά προς τον αγαπητό κύριο Μητσοτάκη είναι: γιατί έχει τέτοιες στενές σχέσεις με ΜΚΟ ως οικογένεια? Ως, αν θέλετε, γιατί όταν οι συγγενείς σου ανήκουν σε ΜΚΟ, εσύ γιατί να θέλεις να χαλάσει η δουλειά των ΜΚΟ? Γιατί εδώ το μεταναστευτικό είναι μεγάλη μπίζνα στην Ελλάδα. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Και μέσα στην κυβέρνηση λένε ότι ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά και εκ του αποτελέσματος δεν επιθυμεί να λυθεί το μεταναστευτικό. Έτσι μου λένε σε κατηδίαν συζητήσεις μου στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επιθυμεί και φαίνεται. Συνάγεται από την κατάσταση που επικρατεί πλέον στα κριτικά νησιά μας, τα οποία χάνονται, αλώνονται από τις ορδές των μεταναστών που εκρήγνυνται συντονισμένα από ανθρώπους του Ερντογάν. Και φυσικά από την κατάσταση, το επίπεδο ζωής τους σε αυτά τα νησιά, αφού οι ΜΚΟ παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και στέλνουν, θα μου επιτραπεί να πω, το είπα και στο ραδιόφωνο, τη ρήμαχα τούβλα από ρύζι για να φάνε οι μετανάστες στα περίφημα hot spots. Κυρίες, κύριοι, πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με το ΕΛΙΑΜΕΠ, δηλαδή με τους παραγωγούς του ντοκιμαντέρ, ότι οι Έλληνες ζούσαν ευτυχισμένα επί τουρκοκρατίας, ότι έδιναν εύκολα τις κόρες τους, τις θυγατέρες τους για εξισλαμισμό και μετά γάμο με Τούρκους. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει τόσο στενές σχέσεις με τον κύριο Ντόκο που φωνάζει να μοιράσουμε το Αιγαίο με τους Τούρκους? Γιατί τον έχει δίπλα του σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας? Γιατί επιτέλους συναλλάσσεται και διαλέγεται με τον κύριο Ροζάκη και όλους τους άλλους του ΕΛΙΑΜΕΠ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια λένε ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο και ότι πρέπει να κάνουμε επαναδιανομή, επαναδιατύπωση της Λοζάνης? Δηλαδή είναι ένας πρωθυπουργός που πορεύεται έχοντας δίπλα του τόσες ελιαμεπικές φωνές, και τι καλό μπορεί να βγει από αυτή την ιστορία? Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του Ροζάκη, του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τι καλό μπορεί να βγει αν ακολουθήσει τις συμβουλές του ντόκου που βγαίνει και λέει «Α, εγώ τα λέω ανεξάρτητα, δεν είναι η απόψη του Πρωθυπουργού, είναι οι δικές μου». Και την ίδια ώρα είναι στο γραφείο δίπλα του ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μην πέσει αυτό το τζάμι την ώρα που μιλάω για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ελπίζω να μην έχουμε τέτοια ακαδημία. Θέλω να σας πω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Είναι εύλογα, τα γράφουν οι εφημερίδες λίγο πολύ, όλων των αποχρώσεων των πολιτικών, και πρέπει να απαντηθούν, γιατί τα νησιά μας αλώνονται. Καλή σας ημέρα.
2: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη ομιλία του κυρίου Τράγκα. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα, Νότος Νιούς στη Ρόδο και πάει λέγοντας. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσους ακούνε αυτές τις ραδιοσυχνότητες και όσους φυσικά μας ακούνε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά. Καλησπέρα κύριε Φλωρά.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέντη, καλησπέρα στους ακροατές του Focus.
2: Κύριε Φλωρά, ο Ανθέληνας, θα έλεγα, πρωθυπουργός, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μόνο πρωθυπουργός δεν είναι, αλλά λειτουργεί σαν μεσίτης, σταδιακά ξεπουλάει τα πάντα και τα χαρίζει σε ιδιώτες. Και θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσω βασικά από αυτό που έγινε με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση όταν μαθαίνουμε ότι από τα εισιτήρια και από τα κυλκία και από τις μπουτίκ και από όλα αυτά που θα αναλάβει για 50 χρόνια και υπάρχει μέσα, να πούμε, σε αυτή τη συμφωνία ότι θα πάρει και επέκταση συμφωνία και άλλα 50 χρόνια, δηλαδή σχεδόν για 100 χρόνια θα διαχειρίζονται οι ιδιώτες τα αρχαία και τα μνημεία και θα εισπράττουν όλα τα κέρδη από κυλικία, ξαναλέω, εισιτήρια και μπουτίκ. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, συμφέρει ή δεν συμφέρει την Ελλάδα?
3: Λοιπόν, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παραβίαση της σειράς, γιατί άκουγα τόση ώρα τι έλεγε ο συγχωρεμένος, ο Τράγκας, και έχουμε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία σχετικά με την κυρία Αγαπηδάκη, και για τις ΜΚΟ θέλω να πάω, που συνδέεται φυσικά με την κυβέρνηση. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν της εφημερίδας τι λέει? 94 εκατομμύρια ευρώ με την υπογραφή της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης στη UNICEF. Για να κάνει τι? Για να κάνει δύο προγράμματα για την παιδική παχυσαρκία και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Είναι άγνωστο αυτά τα 94 εκατομμύρια ευρώ δικά μας χρήματα πώς δαπανήθηκαν.
2: Εγώ άλλο και πράγμα σας ρώτησα όμως, κύριε Φλωρά.
3: Ακούστε με. Και αν μπείτε στη σελίδα της UNICEF θα δείτε ότι οι βασικοί της συνεργάτες είναι μια σειρά από ΜΚΟ, ό,τι έλεγε δηλαδή τώρα το ρεπορτάζ του Τράγκα για τις ΜΚΟ.
2: Ναι, αφήστε τον Τράγκα, θα συζητήσουμε για τον Τράγκα μετά. Απαντήστε λίγο στην ερώτησή μου.
3: Λοιπόν, έρχομαι. Μεσίτης, Μητσοτάκης, Μεσίτης ΑΕ, αυτή είναι η ιστορία.
2: Ναι, τιά, εδώ πέρα βγάλανε στο σφυρί όλα τα αρχεία και τα μνημεία. Τα έσοδα αυτά που σας έκανα την ερώτηση πριν, αλλά πήγατε αλλού. Τα έσοδα αυτά, 240 εκατομμύρια περίπου, γιατί να μην πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία?
3: Ακριβέστατα. Γιατί δεν υπάρχει μίζα. Δηλαδή, πόσο πιο απλά να το ακούτε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας με την πρώτη κουβέντα? Αν ήταν το δημόσιο, τα έσοδα δεν σημαίνει μίζα. Όταν θα μπει η εταιρεία, τώρα είναι δημόσια η εταιρεία που το ανέλαβε. Αλλά έτσι ήταν όλες στην αρχή. Και η ΔΑΠ ήταν δημόσια. Και έχει γίνει κατά 60% δημόσια και κατά 40% ιδιωτική. Η εταιρεία λοιπόν που σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης της δίνει τις εισπράξεις είναι δημόσια και είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι πολύ σύντομα θα μετατραπεί σε ιδιωτική. Θα πούνε για την καλύτερη αποδοτικότητα της εταιρείας, πρέπει να μπουν ιδιώτες μέσα και ξαφνικά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα έσοδα από τα μνημεία μας, τα οποία δεν ιδιωτικοποιούνται τα μνημεία, αλλά ιδιωτικοποιείται η εκμετάλλευσή της. Θα υπάρχουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι εδώ πίσω, γιατί κατά σύμπτωση σε όλες αυτές τις ανώνυμες εταιρείες μπαίνουν κάποιοι δικοί μας άνθρωποι. Άρα η απάντηση, κύριε Σερέτη, είναι μόνο μία. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό το νομοσχέδιο για τους φίλους του Μαξίμου, οι οποίοι τελικά θα μπουν μέσα στις επιχειρήσεις και για όσες μίζες από εκεί και πέρα πηγαίνουν σε ανθρώπους που διευκολύνουν αυτή την κατάσταση.
2: Ναι, το θέμα μας όμως είναι το ότι Αυτοί κάνουν τις κινήσεις τους και λένε ότι ναι, είμαστε μεσίτες, ας πούμε, και θα δώσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση, όπως κάνουν φυσικά και με κάθε δημόσιο κτίριο, με κάθε δημόσια υπηρεσία, με χιονοδρομικά, ακόμα και με το νερό. Θα πάμε και στο νερό μετά, όμως ας μείνουμε λίγο στα αρχαία. Ας μείνουμε λίγο πρώτα στα αρχαία και στα μνημεία, γιατί θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, πηγαίνει ένας τουρίστας στην Ακρόπολη για να δει τον Παρθενώνα. Ωραία, μέχρι εδώ. Θα πληρώνει ένα εισιτήριο. Και αυτά τα λεφτά, όπως είπαμε, θα πηγαίνουν σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία. Από αυτή την ανώνυμη εταιρεία θα πληρώνουν κάποιους φόρους.
3: Φόρους θα πληρώσουν. Προσέξτε, είναι ανώνυμη εταιρεία βασισμένη στο ιδιωτικό δίκαιο, όχι στο δημόσιο δίκαιο.
2: Ωραία, θα πληρώνουν τους φόρους. Οπότε, σημαίνει, 24%.
3: Πριν φτάσουν φόρους όμως, πριν φτάσουν φόρους, ναι, θα έχουν σοβαρές δαπάνες συμβούλων, δαπάνες για εξωτερικούς συμβούλους, δαπάνες για CEO, φαντάζομαι με μισθούς 200-300 χιλιάρικα το χρόνο.
2: Ναι.
3: Η μίζα βγαίνει πριν φτάσουμε στους φόρους.
2: Ναι, για άλλο λόγο ρωτάω για τους φόρους. Οπότε 24% φορολογία, σωστά?
3: 24% εννοείται ο φόρος της εταιρείας.
2: Ναι.
3: 22% θα είναι.
2: 22%. Εγώ σας λέω 25% να το κάνουμε στρόγγυλο, τώρα για να μας βγαίνουν οι αριθμοί. 25% εγώ σας λέω. Οπότε το 75% αυτόματα θα το κερδίζει η ανώνυμη εταιρεία.
3: Ακριβώς.
2: Ωραία. Σε αυτό το 75%, εγώ σας λέω τώρα 200 εκατομμύρια ότι θα είναι, που είναι σχετικό αυτό, βάζω έναν μέσο όρο. Και τυχαία τώρα, γιατί μπορεί να έχει ο πολυτουρισμό να είναι περισσότερα τα έσοδα. Το αριθμός είναι τυχαίος. Σας λέω 200 εκατομμύρια να είναι το 75%. Αυτά τα λεφτά πηγαίνανε παλαιότερα στο ελληνικό κράτος. Σωστά?
3: Σωστά.
2: Και όλα αυτά τα χρήματα τόσα χρόνια, κύριε Φλωρά, που μπαίναν στα κρατικά ταμεία από αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, πού τα αξιοποιούσε η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση?
3: Ναι. Τώρα ανάλογα τον αρχαιολογικό χώρο. Μέρος ήταν για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των, ναι, αρχαιολογικών χώρων και τα άλλα στον κρατικό προϋπολογισμό.
2: Άμα σας βγάλω τα ποσά και το τι έχουν κάνει σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν ούτε τους συντηρούν, ούτε τους έχουν, ας πούμε, έτσι, δώσει κάποια αξία για να μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, γιατί ξέρετε τι αρχαία διαθέτει η Ελλάδα. Άμα βγάλουμε τα ποσά και τα βάλουμε κάτω, λείπουν λεφτά και εκεί, κύριε Φλωρά.
3: Το αντιλαμβάνομαι, δεν εκπλήσουμε. Το ερώτημα είναι γιατί έπρεπε, γιατί πρέπει να γίνει, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε στρατηγική, εθνική στρατηγική αξιοποίησης μεγαλύτερη. Γιατί έχουμε ένα πολιτιστικό προϊόν να το πουλήσουμε καλύτερα. Δεν έχουμε αντίρρηση. Αν ο τουρίστας είναι σε θέση να πληρώσει, να πληρώσει. Γιατί αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια και γίνεται 5 μήνες πριν τις εκλογές? Γίνεται γιατί θέλουν να το ιδιωτικοποιήσουν. Όσο και αν κρύβεται η Μενδώνη, η οποία Μενδώνη όλοι ξέρουμε ότι είναι ανταυτού, είναι η μόνη υπουργός που δεν έχει αλλαχθεί από το Μητσοτάκη. Ό,τι και να λέει και να καθησυχάζει τον κόσμο, εμείς δεν ιδιωτικοποιούμε, δεν ιδιωτικοποιούμε, είναι το επόμενό τους βήμα. Αυτό όπως και το νερό, αυτά τα δύο τα οποία δεν τα αγγίζανε τόσο νερό,
2: ναι,
3: τόσο καιρό. Θα τα δώσουν λοιπόν σε ιδιώτες. Και όπως τα νούμερα, γιατί αυτά που αναφέρετε δεν είναι παράλογα.
2: Όχι, τα νούμερα είναι σωστά. Στην εξαετία για τους αρχαιολογικούς χώρους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εισπράξει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων.
3: 200 εκατομμύρια το...
2: 1,2 δισεκατομμύρια.
3: Αυτό λέω, 200 το χρόνο. 200
2: το χρόνο, ναι.
3: Μπορεί να φτάσει και 500 το χρόνο.
2: Βέβαια.
3: Και τι καλά θα πούμε, γιατί να μην είναι να κερδίσει το δημόσιο. Τι ωραία, τι καλά. Μα η διαφορά είναι ότι θα πάει σε ιδιώτες μεγάλο μέρος αυτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε πλέον, δεν πιστεύει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή τα κάνει για το καλό των πολλών. Ό,τι κάνει είναι για το καλό των λίγων. Και όταν λέμε λίγων, όχι λίγων επειδή περνάνε είναι λίγοι, λίγοι φίλοι του Μαξίμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα η καταγγελία είναι, πώς να το πω, απολύτως βάσιμη. Όλο αυτό γίνεται για να πουληθεί, να ξεπουληθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Πρέπει να δούμε όμως και κάποιους άλλους παράγοντες, το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι, που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, που δεν είναι λογιστής, αν τα βάλει κάτω θα δει ότι αυτό πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το κάνει εφόσον πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον. Στην ουσία κάποιους εξυπηρετεί. Ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι όμως που κρύβονται πίσω από την ανώνυμη εταιρεία και πότε θα μάθουμε ποιοι είναι αυτοί, κύριε Φλωρά?
3: Ναι. Τώρα εδώ είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Καταρχήν αυτή τη στιγμή η ανώνυμη εταιρεία είναι του κράτους. Άρα δεν κρύβεται κάποιος σήμερα από πίσω. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει όταν θα ανακοινώσουν ότι μέρος της εταιρείας αυτής για την καλύτερη αξιοποίηση θα δοθεί σε ξένα κεφάλαια. Εκεί θα είναι η απάντηση. Ποιοι είναι από πίσω.
2: Εγώ έχω την απάντηση. Απάντηση, κύριε Φλωρά. Διότι άμα ψάξετε και βρείτε, είχα αποκαλύψει παλαιότερα ένα σκάνδαλο για τους αρχαιολογικούς χώρους και συγκεκριμένα για τα κηλικεία.
3: Για τα κηλικεία.
2: Μπράβο. Λέτε, και πίσω από την ανάληψη, ένα λεπτό, πίσω από την δουλειά αυτή κρυβόταν ένα fund, το CVC Capital Partners Fund, ωραία, το οποίο κατέχει το franchise Γρηγόρης και έδωσε σε αυτό το franchise όλα τα κηλικεία και πέταξε τις ελληνικές οικογένειες εκτός.
3: Με φωτογραφικότητα το διαγωνισμό.
2: Μπράβο, κύριε Φλωρά. Μπράβο, κύριε Φλωρά. Και αποκαλύψαμε αυτό το σκάνδαλο εδώ στο Focus FM 103,6 με έναν συγκεκριμένο δικηγόρο, ο οποίος ήταν συνήγορος μιας οικογένειας. Και βρήκαμε το ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η απάντηση, κύριε Φλωρά. Έρχεται ένα επενδυτικό ταμείο να αναλάβει.
3: Έτσι, 100. Και μα όπως το είπατε ακριβώς, θα μπει μπροστά μία άλλη εταιρεία που εννοείται ότι έχει know-how, γιατί το επενδυτικό ταμείο δεν έχει know-how, δεν έχει τεχνογνωσία για να εκμεταλλευτεί. Θα τα ακούσουμε σύντομα, δεν το έχουμε ακούσει, μπορεί και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι. Να έχουν μπει ήδη σε κάποια εταιρεία με ειδικές γνώσεις. Κύριε Σαρέτη, έχουν κάνει 1,2 δις απευθείας αναθέσεις σε συμβούλους.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι σύστημα. Ό,τι λέμε, πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κόσμος ακόμα που πέφτει από τα σύννεφα. Δηλαδή, εκπομπές σαν τη δική σας ή σταθμοί σαν τον δικό σας, που αποκαλύπτουν συνεχώς πράγματα. Ή υπάρχει ένα μοτίβο πλέον. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ξεπούλημα σε όλα. Έχει γίνει στην υγεία, έχει γίνει στην παιδεία που ιδιωτικοποιήσανε και την ανώτερη παιδεία. Στο νερό που είναι συγκλονιστικό. Γιατί να σας πω κάτι. Στην Ακρόπολη υπάρχουν πολλοί Έλληνες που δεν πήγανε ποτέ. Και ας έρθουν και οι τουρίστες και να τους πάρουμε και παραπάνω. Μα το νερό που πρέπει να συζητήσουμε. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Αλλά για να το επιβεβαιώσω, ό,τι λέτε είναι 100% βέβαιο. Θα μπει μέσα μέτοχος σε αυτή την εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία, όπου από πίσω θα είναι κάποια φιλικά funds, τα οποία κατά σύμπτωση θα απασχολούν και δικούς τους ανθρώπους. Τόσο απλά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση για όλα αυτά που κάνουν και ειδικά αυτά που γίνονται προεκλογικά. Αυτά που γίνονται τελευταία στιγμή, γιατί όλα τα νούμερα δείχνουν ότι η έννοια αυτοδυναμία του Μητσοτάκη δεν υπάρχει. Άρα βρίσκεται σε ένα τεράστιο ρίσκο αν θα μπορέσει να ικανοποιήσει τέτοια ακραία πράγματα μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει πέρασε τα τώρα και ό,τι να είναι.
2: Άρα εδώ πέρα επιβεβαιώνετε κι εσείς αυτά που λέω τόσο καιρό, το ότι στην ουσία ο Μητσοτάκης ήθελε αυτή την εφταετία για να μπορέσει να χαρίσει κάθε δημόσιο κτίριο, κάθε δημόσια υπηρεσία, κάθε δημόσια δομή σε ιδιώτες φίλους του. Γιατί καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι στο νερό που αναφέρατε μπαίνει η Γεκτέρνα που είναι ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχουν πάρει μετοχές από τη Γεκτέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Και όχι λίγες. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε για το 15% των μετοχών, έτσι.
3: Έχει το 60% το έχει το δημόσιο ακόμα στην ΕΙΔΑΠ.
2: Ναι.
3: 90% δημόσιο και 11% υπερταμείο. Το 10% υπέρνα και το υπόλοιπο το έχουν ιδιώτες επενδυτές του χρηματιστήριου.
2: Δεν έχει το 10% υπέρνα, έχει το 13% της ΕΙΔΑΠ, κύριε Φλωρέ.
3: Δεν είχα μείνει στο 10.
2: Έχει το 13% γιατί αγόρασε και από τον Βρετανικό όμιλο τις μετοχές, το 2,8 που είχαν.
3: Προσέξτε, δεν ξέρω πόσο το αναλύσετε σήμερα ή πρόσφατα αυτό με το νερό. Mm. Δηλαδή, πηγαίνει, θα έχει η ΕΙΔΑΠ, αυτή η εταιρεία, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η ΔΕΗ έχει φτάσει εκεί που ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, το 34% έχει το ελληνικό κράτος.
2: Ναι, βέβαια.
3: Άρα, το 60% που έχουμε σήμερα, έχει να δώσει να πουλήσει 25%.
2: Βέβαια, σωστό.
3: Σωστά το λέω. Όχι, 30%.
2: Το 49% έχουν ιδιώτες. Το 49% έχουν ιδιώτες.
3: Όχι, το υπερταμείο έχει. Δεν πάει περιπτώσει. Έχει να πουλήσει μεγάλο ποσοστό της ΕΙΔΑΠ η κυβέρνηση του Μητσοτάξη ιδιώτες.
2: Ακούστε με λίγο, γιατί το έχω αναλύσει και επειδή λέω, θα μπερδευτεί ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια εταιρεία, η ΕΙΔΑΠ ΑΕ, η οποία είναι στο χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο λοιπόν το 49% το έχουν ιδιώτες και το υπόλοιπο είναι στο υπερταμείο. Αν εμβαθύνουμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, το 13% το έχει αγοράσει η ΓΕΚ Τέρνα, γιατί αγόρασε από τη West Barn το Μάρτιο του 26 με 29,1 εκατομμύρια ευρώ τις μετοχές τους, το 2,8 σας λέω, και παλαιότερα είχε αγοράσει και από τον Αμερικανό, δεν θυμάμαι το όνομά του, το υπόλοιπο ποσοστό 9,7, Νομίζω Τζον Πάουλσον τον λέγανε, αν δεν κάνω λάθος. Που είχε αγοράσει αυτό το 2014 και ήρθε η Γεκτέρνα και του τα πήρε τις μετοχές του. 10 ευρώ τη μετοχή που είχε αγοράσει. 103 εκατομμύρια είχε δώσει. Οπότε μιλάμε για το 13% το οποίο διαθέτει η Γεκτέρνα. Το θέμα μου δεν είναι εμένα οι μετοχές και το πόσο διαθέτει ο καθένας. Το θέμα μου είναι να μην γίνει αυτό που έγινε και στο ρεύμα. Γιατί στο ρεύμα είδαμε τώρα να χτίζεται ένα καρτέλ ενέργειας και να έχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, εταιρείες να είναι πάροχοι δηλαδή και να παίζουν μπάλα με την τιμή. Και κατά πόσο θα ακριβίνει το νερό. Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Κοιτάξτε, θα γίνει με βεβαιότητα ανάλογο, όχι το ίδιο, γιατί το νερό προστατεύεται ακόμα από το Σύνταγμα. Αλλά βέβαια τα παράθυρα τα έχουν βρει. Είναι δεδομένο ότι το ελληνικό κράτος θα φτάσει στην ΕΙΔΑΠ να έχει ένα ποσοστό 34% όσο είναι το ελάχιστο για να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Και για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται τώρα, γι' αυτό αντιδρούμε, έγιναν όργια στη Βουλή. Νομίζω ότι τα έχετε ήδη αναδείξει. Δεν καλέσανε, ας πούμε, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Για να πει την άποψή της.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Τι κάνει τώρα. Έρχεται με το νομοσχέδιο και λέει ότι η ΔΑΠ θα πάρει όλες τις τοπικές εταιρείες νερού. Εντάξει. Γιατί λέει χρωστάνε χρήματα. Εν πάση περιπτώσει. Έχουν κάνει όμως μια τοπική εταιρεία νερού. Επί δεκαετίες έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις. Αυτές λοιπόν τις επωφελείται η ΔΑΠ, άρα οι ιδιώτες μέτοχοι της ΕΙΔΑΠ. Ξαφνικά η ΔΑΠ στο όνομα της ληψιδρίας, όπου όποιος λίγο να τα μελετήσει, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Η ληψιδρία τι είναι, πώς έχει προκύψει. Περάσανε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντί να πάνε να φτιάξουν τις σωλήνες, να το πούμε έτσι απλά, να μην πετιέται το νερό, τα ξοδέψανε στην UNICEF της Αγαπηδάκη 95 εκατομμύρια, στην Κεραμέο.

0: τα δεξιά και αριστερά, όλοι ξέρουμε, μην το ανοίξουμε τώρα, σπιτάκια, ανακύκλωση κτλ.
1: Υπερκοστολογήσεις.
0: Για να έρθουν τώρα να πούνε καταστρεφόμαστε. Προσέξτε τώρα, το 85% της κατανάλωσης του νερού είναι στον αγροτικό τομέα. Το 85%. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν ο Σόφρονος, να πει Ελλάδα ρε παιδί μου. Αφού το 85% του νερού που καταναλώνεται είναι εκεί, ελάτε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να τα φτιάξουμε, να τα διορθώσουμε, να φτιάξουμε τα αρδευτικά δίκτυα, να αλλάξουμε τις καλλιέργειες. Και δεν μιλώ ότι αυτά δεν γίνονται σε ένα χρόνο, αλλά η κυβέρνηση εδώ είναι 8 χρόνια. Και το πρόβλημα της γλυψιδρίας είναι πολύ μεγάλο, πολύ καιρό. Αντί λοιπόν να κάνει το αυτονόητο,
1: έτσι.
0: Ένα τεράστιο άλλο μέρος της κατανάλωσης είναι στον τουρισμό. Λειψιδρία ποιος έχει? Δεν έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έχει το κέντρο της Λάρισας. Έχουν νησιά και παραλιακές περιοχές όπου λόγω του υπερτουρισμού η κατανάλωση του νερού είναι τεράστια. Ξενοδοχεία, πάρα πολλοί τουρίστες κτλ. Αντί λοιπόν να πάνε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, τι λένε? Είδατε, βρήκανε τη λύση τώρα. Θα πάρουν, λέει, τα νερά από την Ευρυτανία με μια επένδυση που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να τα στείλουν στην Αττική, για να μην διψάσει η Αττική. Λοιπόν, βέβαια πίσω από όλα τα έργα είναι συμφέροντα, γιατί πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν τα έργα. Πάλι ξέρουμε ποιοι θα πάρουν την ΕΙΔΑΠ. Εδώ όπως είναι έγκλημα. Μιλάμε για το νερό.
1: Και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, γιατί θυμάμαι το 2014, κύριε Φλωρά, που περισσότεροι από 200.000 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα άτυπο δημοψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Περίπου το 98% των συμμετοχών τον ψήφισε όχι. Και αυτοί κάνανε αυτό που γουστάρανε. Ποια δημοκρατία? Επίσης, μιας και αναφερθήκατε σε νησιά, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι και υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει, αν όντως ήταν προοδευτικοί, που δεν είναι. Γιατί θα μπορούσαμε κάλλιστα να μιλάμε για την αφαλάτωση νερού, που είναι μια διαδικασία αφαίρεσης των αλάτων από το θαλασσινό ή υφάλθμιλο νερό για την παραγωγή πόσιμου. Και δεν το κάνουν ούτε αυτό. Και εκεί που υπάρχουν εγκαταστάσεις, τις αφήνουν να καταστραφούν.
0: Να θυμίσω στον κόσμο που το μάθαμε τώρα από τον πόλεμο κάτω με το Ιράν, ότι νομίζω η Σαουδική Αραβία έχει το 90% νερό πίνει από αφαλάτωση.
1: Μα βέβαια!
0: Γιατί δεν το κάναμε εμείς? Γιατί αν το κάναμε εμείς, δεν εξυπηρετείται το αφήγημα.
1: Έτσι. Ειδικά στα νησιά θα έπρεπε όλοι να έχουν αυτό τον τρόπο για να πίνουν νερό και να μπαίνει αυτό το νερό στα δίκτυα. Αλλά δεν θα έχουν μίζα, δεν θα έχουν κέρδος, αυτό που είπατε στην αρχή, κύριε Φλόρα.
0: Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαν βάλει 3 έργα για αφαλάτωση και τελικά έμεινε 1. Δηλαδή είναι εξοργιστικό όταν τέτοια μεγάλα προβλήματα θα λυνόντουσαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει γι' αυτό δόθηκε. Δεν είναι, είναι
1: χρήμα
0: τα δικά μας.
1: Μα βέβαια.
0: Και δοθήκανε σε λούσα, δοθήκανε στο να διαφημίζεται, δοθήκανε σε άγνωστους. Εντάξει, σε μίζες. Εν πάση περιπτώσει, απ' την άλλη, τι να πούμε, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση δεκαετίες τώρα και έχει κορυφωθεί την τελευταία 7 ετία. Κορυφωθεί σε βαθμό κακουργήματος πλέον.
1: Ναι, αλλά δεν πάει και κανένας φυλακή και βλέπω ότι και κανένας δεν μιλάει, διότι...
0: Αυτό μπορείτε να το εξηγήσετε.
1: Ποιο?
0: Γιατί δεν πάει κανένας φυλακή? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάθε μέρα...
1: Μπορώ να σας το εξηγήσω. Μπορώ να σας το εξηγήσω, αν θέλετε. Συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά με ρωτήσατε.
0: Ναι, θέλω να το πούμε δημόσια. Γιατί δεν πάει κανείς από τους μεγάλους που βλέπουμε με τα μάτια μας ότι συμμετέχουν στην εργασία, δεν πάει φυλακή ποτέ?
1: Γιατί? Ναι, να σας πω γιατί. Γιατί παρατηρώ καθημερινά την επικαιρότητα και βλέπω και κάποια πρόσωπα τα οποία διορίζονται αυταπάγγελτα από υπουργούς, όπως είναι η κυρία Παγώνη, ας πούμε, στον Ιατρικό Σύλλογο και σε άλλα φυσικά πόστα, όπως είναι και σε ανεξάρτητες αρχές, ο κύριος Πιτσιλής, όπως είναι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και θεωρώ ότι και στη δικαστική εξουσία, κύριε Φλωρά, υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα. Και όταν λέω τοποθετημένα πρόσωπα, εννοώ δικοί τους άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν την πολιτική παρέμβαση. Και όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε τέτοιες ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε εισαγγελείς και σε άλλους ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό ρόλο για τον έλεγχο και την, φυσικά και τη δικαιοσύνη, μιλάμε για χειραγώγηση. Θεωρώ λοιπόν, σας το λέω ευθέως, ότι χειραγωγούνται οι θεσμοί και χειραγωγούνται και ανεξάρτητες αρχές, διότι αυτοί τις φτιάξανε έτσι με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένα πόστα για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Θέλω να πω ότι συμφωνώ 100%. Αυτό συμβαίνει. Δεν είναι υπόθεση, το βλέπουμε τα μάτια μας. Και πάει μετά η επόμενη απορία, κύριε Σερίτη. Ο κόσμος δεν ενοχλείται από αυτό? Πώς η πλειοψηφία του κόσμου? Δηλαδή, εγώ το έχω πραγματική απορία. Όταν βλέπουμε βιασμό της δημοκρατίας, ο κόσμος γιατί δεν εξοργίζεται? Και όταν λέω εξοργίζεται, όχι να βγει σήμερα στο ραδιόφωνο που βγάζω εγώ την οργή μου, ή να μιλήσει και να φωνάξει ή να γράψει στο Facebook. Γιατί όταν γίνονται εκλογές

0: αυτούς οι οποίοι επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Ξέρουμε ποιοι είναι. Γιατί επανεκλέγονται. Αυτό είναι ένα φαινόμενο, δεν μπορώ. Εσείς είστε και ψυχολόγος.
1: Ωραία, ναι, να σας πω. Γιατί.
0: Η επιστήμη σας είναι αυτό. Δεν έχει λογική.
1: Όχι, το καταλαβαίνω, κύριε Φλωράκη. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική για να την ακούσει και ο κόσμος. Γιατί θεωρώ το ότι το πολιτικό σύστημα παράλληλα εξαγοράζει μέσα μαζικής εξαπάτησης. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι σε καμία περίπτωση όταν περνάνε την προπαγάνδα και έχουν γραμμή από το Μαξίμου. Και προβάλλουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και ο Έλληνας, καλός ή κακός, βλέπει και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι στημένες, γιατί δεν έχουν το ανάλογο δείγμα που θα έπρεπε. Και ξέρω από τη στατιστική. Και κάπως έτσι πέφτει θύμα. Είμαστε δηλαδή ομοιροί ενός συστήματος το οποίο προβάλλει τα πρόσωπα που θέλει να πάρουν κάποια θέση, είτε να τα παρουσιάσει σαν αξιωματική αντιπολίτευση, είτε να τα παρουσιάσει, ας πούμε, ως μια δύναμη που θα αλλάξει την Ελλάδα. Και δεν λέει ομά την αλήθεια στον Έλληνα πολίτη, ότι Έλληνα πολίτη είσαι αυτός που θα είσαι ο καταναλωτής, είσαι τα εργατικά χέρια, είσαι ο φορολογούμενος και όλοι αυτοί ούτε φόρους πληρώνουν, ούτε δουλεύουν και τους συντηρείς. Δεν τους το λέει κανένας αυτό. Και οι περισσότεροι είναι σαν χάνοι και κοιτάνε εκεί πέρα την τηλεόραση και χαίρονται και χειροκροτάνε πρόσωπα τα οποία τους έχουν ξεπουλήσει. Εγώ ξέρετε δεν καταλαβαίνω και θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πώς γίνεται να έχει περάσει ένας πρωθυπουργός, ένας ας πούμε ο Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός δεν είναι. Έχει περάσει, έχει αλλάξει δημοψήφισμα. Έχει φέρει capital control. Δεν έκανε αυτά που είπε. Όπως και άλλοι πρώην πρωθυπουργοί, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Καραμαλής, είναι ο Παπανδρέου, είναι διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την ηγεσία, την εξουσία, σαν ηγέτες, την εξουσία και δεν κάνανε αυτά που έπρεπε. Και τώρα κάποιοι ακόμα λένε ότι αυτοί θα αλλάξουν με τον ίδιο τρόπο που δεν μπόρεσαν πριν την Ελλάδα. Πώς γίνεται να το πιστεύει αυτό ο Έλληνας πολίτης?
0: Καταρχήν το ότι το λένε αυτοί που το λένε, καλά κάνουν και το λένε γιατί ο πελάτης τους, ο ψηφοφόρος, το τρώει αμάσιτο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να βγάλω και τον εαυτό μου, γιατί και εγώ είμαι στα 60 μου. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έκανα τη ζωή μου πολιτικά έξυπνος. Εντάξει, για να βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Οι πελάτες εμείς το τρώμε. Άρα αυτοί καλά κάνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι ο πελάτης γιατί το τρώει.
1: Ναι.
0: Τι να πω. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα μας δείχνει, ξέρετε. Πολλές φορές με πολλούς φίλους μου, αρκετούς να μην πω πολλούς, έχω μία διαφωνία γιατί τους λέω ότι είμαστε ένα αποτυχημένο κράτος. Και τα νούμερα αυτό λένε. Άσε τι λένε οι θεωρίες, ναι, έχουμε μια κληρονομιά τεράστια από τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Κτλ. Εκεί στα όνειρα ζούμαστε. Τα νούμερα λένε ότι πτωχεύσαμε, ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, η οικονομία μας πτώχευσε, καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν πτώχευσε. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, είναι δυστυχισμένοι Έλληνες. Έχουμε πολύ χαμηλό διαθέσιμο σώμα και σωρία από πράγματα. Άρα είμαστε μια κοινωνία αποτυχημένη, ανεξάρτητα εάν έχουμε την δημοκρατία την οποία λέμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα αν μπορούμε να οδηγήσουμε ένα καλό αμάξι, αν έχουμε την οικονομική κατάσταση ή να πάμε ωραίες διακοπές αν έχουμε τη δυνατότητα. Η κοινωνία μας δυστυχώς είναι αποτυχημένη. Και αντί να κοιτάξουμε στον καθρέφτη, τι λέμε, για όλα φταίει ο άλλος, δεν φταίω εγώ. Αυτό κάνουμε. Και γι' αυτό αναπαράγεται αυτή η αθλειότητα. Η αθλειότητα. Γιατί μιλάμε για αθλειότητα. Δηλαδή μιλάμε για πολιτικό πολιτισμό. Αλλά πώς μπορείς να έχεις. Αυτό έγραψα σήμερα στο Facebook. Πώς μπορείς να έχεις πολιτικό πολιτισμό με ανθρώπους οι οποίοι σου καταστρέψαν τη ζωή και καταστρέψαν τη χώρα. Σήμερα κύριε Σερέτη, περίπου οι 40 βουλευτές του Μητσοτάκη, ίσως και 50, μαζί με αυτόν, ήταν στη βουλή του Κώστα του Καραμαλή, ο οποίος πτώχευσε τη χώρα.
1: Ναι, και ξέρετε.
0: Δηλαδή, η χώρα μας, δεν πτώχευσε μόνη της.
1: Βέβαια δεν πτώχευσε μόνη. Έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ. Απλά ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Ωραία, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Κύριε Φλωρά, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια και μου αρέσει αυτό. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Βλέπουμε ότι όλα στην Ελλάδα πλέον σταδιακά γίνονται ιδιωτικά. Όλα σχεδόν τώρα έμεινε το νερό, έμειναν και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, κάτι χιονοδρομικά που θα τα χαρίσουν κι αυτά, κάτι και άλλες υπηρεσίες, κάτι κτίρια, όλα θα τα δώσουν πάντως μέχρι να τελειώσει η επταετία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι όλα γίνονται ιδιωτικά και σας ρωτάω. Ποιο είναι το μέλλον, θα υπάρξει διάσπαση κράτους? Γιατί παράλληλα έρχονται και ξένοι επιχειρηματίες, εξαγοράζουν τα πάντα. Χτίζονται εδώ στη Χαλκιδική, στη Γερακινή, χωριά τουρκικά. Κάτω έχουμε τους Ισραηλινούς που αποκλείουν κάποιες παραλίες και θέλουν να χτίζουν τουριστικά καταλήματα. Από πάνω μπαίνουν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Τι κατάσταση είναι αυτή, πού θα φτάσει όλο αυτό, θα μείνει τίποτα όρθιο, θα υπάρχει αύριο Ελλάδα?
0: Τώρα θίξατε ένα θέμα που έχει και νούμερο αυτό. Ελλάδα με την υπογεννητικότητα όπως έχουμε θα πάψει να υπάρχει. Πρώτο θέμα έπρεπε να είναι παντού. Πρώτο θέμα να είναι παντού ότι οι Έλληνες δεν γεννάνε. Πώς να γεννήσουν σε αυτή τη χώρα? Ό,τι περιγράφουν έχει το αποτέλεσμά του. Και δεν καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ το καταλαβαίνω, λοιπόν, με βγάζω απ' έξω. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι με την υπογεννητικότητα θα γίνει έκρηξη. Δεν καταλαβαίνει ότι η σύνταξη του αύριο δεν θα πληρώνεται, γιατί δεν θα υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι. Και δεν υπάρχει λύση, γιατί είναι η επόμενη πτώχευση της χώρας. Δυστυχώς, τώρα σε μια φράση τα είπατε όλα. Η χώρα πωλείται, τα φιλέτα της πωλούνται. Εάν καθίσει κανείς να δει για ό,τι καλό μιλάμε, είναι ξένοι από πίσω, ελάχιστοι Έλληνες είναι από πίσω. Άρα η χώρα έχει παραδοθεί στους ξένους, με φυτεία κάνουν οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα αν υπήρχαν έστω και μικρές εξαιρέσεις, με φυτεία κάνουν στους ξένους, και η χώρα πηγαίνει γιατί είναι στην καταστροφή. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, πηγαίνουμε στην επόμενη πτώχευσή μας, είναι μονόδρομος η κατάσταση. Δηλαδή, ξέρετε, ασχολούμαι με κάποιους ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν γιατί βλέπουν με τα μάτια τους τι συμβαίνει. Όταν ακούνε ότι η δικαιοσύνη, με αποδείξεις, ότι η δικαιοσύνη επηρεάζεται από την κυβέρνηση, σου λένε και αν μπλέξω εγώ τι θα γίνει. Θα πρέπει να λαδώσω την κυβέρνηση. Οπότε δεν θέλω, πάω σε μια διπλανή χώρα. Ξέρετε τι έχει γίνει στη Βουλγαρία δίπλα σε εμάς με τις μπαταρίες. Έχετε ασχοληθεί καθόλου το θέμα με τις μπαταρίες
1: από τις ενέργειες? Βέβαια, και με το ρεύμα το οποίο το στέλνουμε εκεί και το αγοράζουμε. Τι με τις τριγωνικές αυτές.
0: Σήμερα υπάρχουν τα άρθρα τα οποία λέει ότι αν δεν παίρναμε εμείς το ρεύμα που πετάμε γιατί δεν έχουμε μπαταρίες, το παίρνει η Βουλγαρία για να μας το δώσει πίσω για να σωθούμε, να μην είναι, λέει, η τιμή μας 350 ευρώ η μεγαβατόρα, που πάει στα 180-200 τελικά. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και ο κόσμος ασχολείται με τους λαγοκέφαλους, ασχολείται με το τι μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ. Και δεν λέω για όλο τον κόσμο, αλλά τελικά πολλοίς κόσμος ασχολείται με ανούσια πράγματα και όχι με την ουσία. Και επειδή να σας πω, πολιτική είναι όλα. Δεν γίνεται, κανείς δεν πήγε να φάει σε εστιατόριο που θα του σερβίρει σάπιο φαγητό και να ξαναπάει. Δεν μπορεί το σάπιο πολιτικό σύστημα, αυτοί που μας κυβερνήσανε και αποτύχανε, να το προσκυνάμε και να το ξαναβάζουμε να μας σώσουν. Δεν μπορεί ο ίδιος που απέτυχε, που είναι ίδιος άνθρωπος, που είναι μπλεγμένος μέσα στο σύστημα, που τον ελέγχουνε, που έχει κάνει χάρες και του έχουν κάνει χάρες, δεν μπορεί να μας αλλάξει. Κανείς τους δεν ενδιαφέρεται για τους πολλούς, ενδιαφέρονται για τους λίγους, για τον εαυτό τους, ζωάρα κάνουν όλοι τους. Έβλεπα τον Άδωνη χθες που ήταν με τα ωραία τα γυαλιά, τα πανάκριβα, και έχει γίνει θέμα σήμερα, τα πανάκριβα. Τι στο καλό δηλαδή. Όσοι είναι πολιτικοί έχουν τόσα λεφτά περισσευούμενα και κάνουν αυτή τη ζωάρα.
1: Είδα.
0: Και ο μέσος Έλληνας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
1: Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι, κύριε Φλωρά. Συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί αναφέρατε αυτό το γεγονός με τον Άδωνη. Είδα τη συζήτηση που είχαν οι άνθρωποι που τον διώξανε από το τραπέζι όταν πήγε να τους χαιρετήσει. Και τον είπανε: δεν θέλουμε εδώ πέρα παράσιτα. Φύγε από εδώ πέρα, δεν σου δίνω το χέρι. Ποιος είσαι εσύ? Μας έχετε καταστρέψει. Δρόμο από εδώ πέρα. Και τους απάντησε ο Άδωνης με μια υπεροψία. Δηλαδή, τι διώχνεις 68.000 ανθρώπους που με ψήφισαν? Και του λέει πολύ σωστά ο άνθρωπος ότι αυτούς τους ανθρώπους τους έχεις εξαγοράσει με έναν πλάγιο τρόπο. Και του λέει: εξαγόρασα 68.000 ανθρώπους. Και ρωτάω, γιατί 68.000 άνθρωποι να ψηφίζουν έναν αποδεδειγμένα ψεύτη, έναν ανίκανο πολιτικό, δυστυχώς.
0: Ένα λεπτό, γιατί αν πάμε τις ψήφους και το Τσοχατζόπουλο που λίστευε το κράτος, τον ψηφίσανε εκατοντάδες χιλιάδες.
1: Ναι, αλλά γιατί υπάρχουν αυτοί οι 68.000? Γιατί ξέρετε τι θέλω να σας πω, κύριε Φλωρά? Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεχθεί φακελάκι, έχουν δεχθεί ένα ρουσφέτι, έχουν δεχθεί ένα βόλεμα του παιδιού τους, έχουν δεχθεί κάποιο τρόπο εξαγοράς, τέλος πάντων. Καλός ή κακός είναι αλήθεια. Και με διάφορους τρόπους, πολύ ζωντανό παράδειγμα είναι το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Και σας ρωτάω. Το εκλογοδικείο γιατί δεν παρεμβαίνει? Είναι παράνομο να εξαγοράζει ψηφοφόρους.
0: Να πούμε λίγο πριν μου πάτε, ο ΠΚΠ και παράνομο. Τα γυαλιά του Άδωνη κάνουν 500-600 ευρώ. Οι 68.000 που τον ψηφίζουν όλοι έχουν την άνεση να αγοράσουν γυαλιά 600 ευρώ. Ζωάρα δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία που τον ψηφίζει πεινάει. Λοιπόν, αυτό που λέτε με το εκλογοδικείο, τώρα πραγματικά ζούμε σε χώρα, εγώ ξέρετε το έχω γράψει επανειλημμένα, η δημοκρατία μας δεν λειτουργεί. Καταρχήν έχουμε λιγότερους βουλευτές, δεν έχουμε 300. Έπρεπε να έχουμε 300, φύγανε και επειδή δεν μπορούν να κάνουν, φύγανε με τους σπαρτιάτες κτλ. Έχουμε 3 λιγότερους. Και επειδή δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, παραβιάζουν το Σύνταγμα. Φυσικά αυτό που λέτε. Το εκλογοδικείο έπρεπε να παρέμβει. Μιλάμε για εξαγορά, αυτό με τον ΟΠΚΠ. Είναι αστεία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Λέει δεν πήρανε λεφτά, λέει αυτοί. Δεν κερδίσανε οι πολιτικοί, λέει, που κάνουν τα ρουσφέτια. Μα τι λέτε, πήραν ψήφους. Όλος τους ο μισθός στηρίχθηκε, παίρνουν το μήνα, βάζουν στην τσέπη, δεν ξέρω, 4-5 χιλιάρικα το μήνα στην τσέπη. Δεν λέω για τα έξοδα γραφείου. Δηλαδή 300 χιλιάδες την τετραετία. Όλο αυτό στηρίχθηκε σε ρουξφέτη, σε εξαγορά ψήφων. Σε μια ευνομούμενη δημοκρατία αυτή θα είχε παρέμβει η εισαγγελία. Τώρα λέω εισαγγελία, δεν μιλώ για όλους τους εισαγγελείς και λέω είναι ανέκδοτο.
1: Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό ο εισαγγελέας, γιατί το έχουμε ξανακάνει αυτό. Το σχόλιο. Ο εισαγγελέας είναι υποχρεωμένος να παρέμβει, κύριε Φλωρά. Δηλαδή το έχουμε κάνει ότι είναι στο χέρι του. Ακούστε λίγο, ποινικός κώδικας στο νόμο 4619 του 2019, στο άρθρο 165, μιλάει για δωροδοκία κατά τις εκλογές και λέει ότι δεν επιτρέπεται κάποιος να υπόσχεται δώρα ή ωφελήματα σε ψηφοφόρο. Τιμωρείται όποιος το κάνει αυτό το πράγμα και είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει. Είναι υποχρεωμένος, δεν μας κάνει χάρη. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τι θυμήθηκα τώρα. Δεν βγήκε με το Βιλανάκι στη Λάρισα και τη βουλευτή, τον πατέρα της βουλευτής υποψηφίας της Νέας Δημοκρατίας, ότι του είχαν δώσει 200.000 για να τον ψηφίσουν.
1: Βέβαια, ο ίδιος το είπε.
0: Ναι, ναι, υπάρχει βίντεο.
1: Ο ίδιος το είπε, βέβαια.
0: Και λέει ακριβώς. Γιατί αναφέρατε πριν για τις ανεξάρτητες αρχές και για τις δικαστικές. Ναι, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όταν κάτι αγγίζει την εξουσία, οι ελεγχόμενοι εισαγγελείς δεν πετάγονται. Και προσέξτε ποιο είναι το δραματικό. Ο κάθε εισαγγελέας μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή μπορεί να παρέμβει ένας εισαγγελέας για κάτι που ακούει που βρίσκεται στα Γιάννενα. Για άσχετο. Γιατί η έννοια εισαγγελέας είναι ενιαία. Δεν είναι πρέπει ένας συγκεκριμένος να παρέμβει. Τι γίνεται. Επειδή ακριβώς όλοι εξαρτώνται από τους από πάνω, τους από πάνω, οι πολλοί εισαγγελείς δεν μιλάνε και οι αρμόδιοι εισαγγελείς σωπαίνουν είτε γιατί συναλλάσσονται. Δηλαδή ας πούμε το συγκεκριμένο παράδειγμα. Η εισαγγελία γιατί δεν παρενεύει, γιατί αυτός που έπρεπε να παρενεύει είτε συναλλάσσεται με την κυβέρνηση και το συναλλάσσεται δεν απαραίτητα πήρε χρήματα, πήρε θέση, πήρε το παιδί του διορισμό, του φτιάξανε ένα ωραίο δάνειο, πάντως συναλλάσσεται είναι παράνομο για τον εισαγγελέα, ή το ίδιο είναι λαμόγιο ο αρμόδιος εισαγγελέας και βλέπει να γίνονται και σου λέει δεν πειράζει, μαφία είμαστε όλοι και δεν μιλάμε.
1: Μα δεν επιτρέπεται, ο νόμος λέει δεν κάνει να δίνει λεφτά. Δεν κάνει να υπόσχεται πράγματα, δεν το εκλογοδικείο θα έπρεπε να έχει παρέμβει. Και να πω ότι η εξαγορά είναι μόνο μέσα από σκάνδαλα, ας πούμε, ή πλάγιους τρόπους. Εδώ πέρα έχουμε βρει υπουργό να έχει 300.000 ευρώ περίπου στο λογαριασμό του και έχουν ανακαλύψει οι εισαγγελείς νέα ορολογία. Αδιευκρίνιστα ποσά, λέει. Πού έχει ξαναυπάρξει αυτό, αδιευκρίνιστα ποσά. Έχετε δει εσείς που δεν να αθωώνεται κάποιος με την ορολογία αδιευκρίνιστα ποσά. Εδώ πέρα μας έχουν τρελάνει.
0: Και προσέξτε, και τι έκανε ο Πιτσιλής η ΑΔΕ, 700 ευρώ έδωσε σε ένα χρόνο χαρτζιλί και ο παππούς στην εγγονή του,
1: έτσι, έτσι.
0: Και τα φορολόγησε με 20% για δωρεά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή πραγματικά η οργή δεν μπορεί κάπου, δεν μπορεί, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η οργή που πρέπει να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους και να πυροβολάμε ή να πετροβολούμε. Πρέπει στις εκλογές να βγάλουμε την οργή μας. Και η οργή λέει ότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε αυτό το πράγμα. Να λες τον έναν που έχει 200.000 ευρώ αδιευκρίνιστα, ότι τα έστειλε η πεθερά του, λέει, από την Ιγυρία κτλ. Και όλα εντάξει. Τον ίδιο που συλλαμβάνει τώρα η Βελγική, νομίζω, στον Αβραμόπουλο δεν ήταν αυτά.
1: Ο Παπαντονίου ήταν μετά με τη γιαγιά.
0: Και ο Αβραμόπουλος δεν ήταν που έπαιρνε. Κάποιος έπαιρνε.
1: Και ο Αβραμόπουλος έπαιρνε σαν επίτροπο στην Ευρώπη και η Καϊλή είχε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα μέσα και είναι έξω. Αυτή ήταν με το Qatar Gate όμως. Ήταν άλλο σκάνδαλο αυτό.
0: Ναι, λέγανε λοιπόν στον Παπαντονίου που τα στέλνει και εδώ στον άλλον 700 ευρώ χαρτζιλίκι. Δηλαδή ο παππούς στη γιαγιά.
1: Βέβαια.
0: Και όμως θα φορολογηθεί.
1: Εγώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Φλωρά, και θέλω να το αναφέρω και αυτό. Εδώ πέρα υπήρξε ένα σκάνδαλο το οποίο αποκαλύψαμε. Εδώ στο Focus FM στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τα υδρόμετρα, τα οποία τα έχουν υπερκοστολογήσει όπως κάνουν παντού πλέον. Κανένας δεν κάνει έρευνα αγοράς, όλοι υπερκοστολογούν και κανένας δεν ενδιαφέρεται που πάνε αυτά τα χρήματα. Εδώ για ανακαινήσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνουν 10 εκατομμύρια σε κτίρια που δεν νομίζω ότι δίνουν 10 εκατομμύρια, απλά γράφουν ότι δίνουν 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε βγει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι υπάλληλος στη συγκεκριμένη υπηρεσία και μας είχε αναφέρει εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή το ότι στο Κιλκής υπερκοστολογούν τα υδρόμετρα με μια αναφορά 42 σελίδες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και ξέρετε τι μου είπε χθες εμπιστευτικά, κύριε Φλωρά, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τις 42 σελίδες κράτησε τις 27. Και σας ρωτάω εγώ, για ποιο λόγο δεν κράτησε και τις 42 σελίδες και ποια στοιχεία αφαίρεσε για να βγουν 27 σελίδες. Και αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να βάλει χέρι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της.
0: Προσέξτε, έχει εξέλιξη αυτό που λέτε, που επιβεβαιώνει τελείως. Δηλαδή, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σιώπησε ουσιαστικά. Χθες το βλέπω τώρα μπροστά μου, γιατί το είδα χθες του Ανδριανόπουλου, του Βασίλη, το άρθρο σχετικά. Έπεσε πρόστιμο για την υπόθεση ακριβώς στο Κιλκής με τα υδρόμετρα. 3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μόνο στο Κιλκής. Μόνο στο Κιλκής 2 εκατομμύρια.
0: Στην περίπτωση αυτή που αναδείξατε εσείς.
1: Μόνο 2 εκατομμύρια στο Κιλκής. Σκεφτείτε σε όλη την Ελλάδα τι γίνεται.
0: Ναι, και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν υπάρχει Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Υπάρχει Εθνική Αρχή Αδιαφάνειας για να εξυπηρετούνται αυτοί που τους διορίσανε.
1: Ναι, απλά η ερώτησή μου είναι κάτι συγκεκριμένο. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Είναι κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν έχω χρόνο, έχω 3 λεπτά. Δηλαδή, να σας το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Μέσα στο βουνό, σε ένα δάσος, χτίζει κάποιος ένα σπίτι και κόβει δέντρα. Και είναι παράνομο που κόβει δέντρα. Και κανένας δεν τον λέει τίποτα. Αυτό για χρόνια. Ενώ άμα ένας Έλληνας πολίτης κόψει ένα δέντρο, τον περνάνε από 1000 υπηρεσίες. Και μετά από χρόνια μαθαίνουμε ότι σε αυτό το δάσος, αυτός που έχτισε το σπίτι και έκοψε όλα τα δέντρα, είναι ο δασάρχης. Τον δασάρχη. Ποιος θα τον τιμωρήσει, αφού είναι το δασαρχείο ο δασάρχης. Καταλαβαίνετε, λέω. Δηλαδή, ποιος θα κοιτάξει τι κάνει ο φύλακας στις φυλακές. Ποιος θα ελέγξει το φύλακα στις φυλακές. Αυτή είναι η ερώτηση. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Κανένας.
0: Δεν έχουμε δημοκρατία που λειτουργεί. Δηλαδή, είναι βαριά κουβέντα. Νομίζουμε, όταν το λέει κάποιος, νομίζουμε ότι μας λένε γραφικούς. Μα δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Δεν είναι ένδειξη δημοκρατίας. Καταρχήν το Σύνταγμα, ποιος το δει, λέει όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι. Ποιοι Έλληνες είναι ίσοι? Αν είσαι φίλος του κόμματος, δεν είσαι ίσος, είσαι πιο πάνω από τους άλλους. Αν είσαι διαπλεκόμενος, αν πληρώνεις, δωροδοκείς, είσαι διαφορετικός. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία μας. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Ό,τι περιγράφεται αυτή τη στιγμή στη δημοκρατία, το δίκαιο είναι ίσο για όλους. Δεν λέει πουθενά. Εδώ τώρα λέει θα τους πάρουν 2 εκατομμύρια πίσω. Φυλακή έπρεπε να είναι, έπρεπε να έχουν συλληφθεί.
1: Εμα βέβαια.
0: Γιατί δεν συλλαμβάνονται?
1: Εμα βέβαια.
0: Γιατί συλλαμβάνονται?
1: Γιατί δεν έχουμε δικαιοσύνη. Και μιας και το αναφέρετε αυτό για τη δημοκρατία, αν δείτε το σύμβολο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη κρατάει μια ζυγαριά. Γιατί η δικαιοσύνη είναι αυτή που κρατάει την ισορροπία. Επίσης η δικαιοσύνη είναι τυφλή για να μην μπορεί να βλέπει ποιον έχει απέναντί της. Επίσης, κύριε Βλωρά, κρατάει ένα σπαθί για να μπορεί να τιμωρεί αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες. Στην Ελλάδα το σύμβολο της δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να είναι ούτε τυφλό, ούτε να κρατάει ζυγαριά, ούτε να κρατάει σπαθί. Θα έπρεπε να κρατάει χρήματα.
0: Έτσι. Για κάποιους. Δεν θέλω να είμαστε για όλους. Προσέξτε.
1: Για τον Άριο Πάγο που το διορίζει η κυβέρνηση.
0: Μεγάλος αριθμός δικαστών και εισαγγελέων που είναι έντιμοι, που κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τα δύσκολα εκεί είναι το θέμα. Σε αυτά που τους συμφέρουν τα αναθέτουν από πάνω σε δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
1: Δυστυχώς. Ναι. Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Φλωρά.
0: Για τους νέους να επαναστατήσουν, να καταλάβουν, να πάνε να ψηφίσουν κανέναν από το σάπιο σύστημα και να κάνουν την επανάσταση μέσω της πολιτικής. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν θέλουν να δουν μέλλον. Να πιστεύουν μόνο ότι βλέπουν, όχι ότι ακούνε, και βλέπουν τη δυστυχία τους και να ξέρουν ότι φταίνε αυτοί οι οποίοι κυβερνήσανε τα τελευταία 30 χρόνια. Κανέναν από αυτόν δεν πρέπει να εμπιστευτούν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φλωρά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια.
1: Υγεία να έχετε, υγεία. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή του. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ενώτος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Και βλέπετε εδώ πέρα, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, Γρηγόρη Σερέτης, 1 με 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Κλασικά, ραντεβού στη 1. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Θα περάσουμε καλά απόψε εδώ στα Γρίνια. Θα το κάψουμε, ρε παιδιά. Έτσι, μπράβο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να χορέψετε τώρα. Ακούμε και το καινούργιο τραγουδάκι, αφιερωμένο σε όσους και σε όσες έχουν παραπονιάρα καρδιά.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον απόϊχο της τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και το Γήθιο συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να επιχειρεί την απόσυση των πολιτικών ευθυνών αποδίδοντας την έξαρση των πυρκαγιών στην κλιματική κρίση. Παρά τις φοδρές επικρίσεις για τις διαχρονικές ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού, ο Πρωθυπουργός υπεραμύνθηκε των κυβερνητικών χειρισμών και επαρέπεμψε την παραλαβή νέων αεροσκαφών Καναντέρ στο 2028, εστιάζοντας παράλληλα στην κινητικότητα, στο Κυπριακό και στις καμπάνιες οδικής ασφάλειας. Στην ατζέντα περιελήφθησαν επίσης η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού, η σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, καθώς και η πορεία υλοποίησης 117 έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Προφυλακής θέος κρίθηκε μετά την απολογία του και ο δεύτερος κατηγορούμενος αιγυπτιακής καταγωγής για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος νυν και πρώην ανωτέρων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών. Ο 35χρονος, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, εκτείοντας ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία και ληστείες, παραδέχτηκε ότι έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ωστόσο πως λειτουργήσε ως μεσάζον. Δραματικές ώρες βιώνει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το Νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι θυελλώδες άνεμοι που αγγίζουν τα 10 μποφόρ τροφοδοτούν νέα πύρινα μέτωπα, προκαλώντας μπαράσια κενώσεων οικισμών μέσω του 112 την ίδια ώρα. Συνεγερμός έχει σημάνει ξανά και στην Πάρο λόγω νέας πυρκαγιάς στο Ασπροχωριό. Οι ρήπες των ανέμων που άγγιξαν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα καθυλώνουν πολλά ενέργεια μέσα της πυροσβεστικής. Απίστευτες, ακραίες και πρωτοφανείς μεθόδους επιστρατεύουν οι εργοδότες για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα της επιθεώρησης εργασίας, σύμφωνα με την επιθεώρηση. Επιχειρήσεις σε ελέγχους έκρυβαν ανασφάλιστους εργαζόμενους σε φέρετρα, ψυγεία και δοκιμαστήρια ή τους υποχρέωναν να παριστάνουν τους πελάτες. Οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν επίσης πλασματικές βαπτίσεις προσωπικών υπευθύνων τμήματων για την καταστρατήγηση του ωραρίου και της ψηφιακής κάρτας. Η επιθεώρηση εργασίας ξεκαθαρίζει πως οι διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλειστικά τις επιχειρήσεις. Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο ηρώες πυροσβέστες στην Κρήτη, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης στο Ρέθυμνο. Οι δύο τους έχασαν την ορατότητα από τον πυκνό καπνό και τις ακραίες θερμοκρασίες στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Οι ατυχοί πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί λίγα μέτρα μακριά από το όχημά τους, την ώρα που συνάδελφοί τους βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 20 έως 30 μέτρων, αδυνατώντας να τους δουν και να τους βοηθήσουν λόγω της μηδενικής ορατότητας εκείνη την ώρα του δράματος. Την ομόφωνη άρση της ασυλής του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης των Βελγικών Αρχών για το διεθνές σκάνδαλο Καταργέιτ. Ο πρώην Επίτροπος απέστειλε πολυσέλιδο υπόμνημα αντί για την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενώπιον του σώματος και αναδιπλώνεται από τις παλαιότερες επιθετικές δηλώσεις του ότι δεν θα λογοδοτήσει σε κανέναν και επιρρύπτει στους νομικούς του συμβούλους την ευθύνη για την παράβλεψη των βελγικών κλήσεων που είχε δεχθεί. Ο Αβραμόπουλος, σύμφωνα με το υπόμνημα, αρνείται την εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες και δηλώνει παράλληλα διαθέσιμος να συνεργαστεί με τη δικαιοσύνη των Βρυξελών χωρίς επικλήσεις στην βουλευτική του ιδιότητα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στην επιφάνεια για το εστιγερό έγκλημα στην Κυψέλη, όπου μια γυναίκα Βρετανίδα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα. Ο άγνωστος δράστης της υπόθεσης χρησιμοποιούσε το κινητό της 38χρονης Βρετανίδας μέχρι και τις 29 Ιουλίου, στέλνοντας ψευδή μηνύματα στην οικογένειά της για να παραπλανήσει τις αρχές και να αποκρύψει τη δολοφονία. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας επικεντρώνονται πλέον στην περιοχή της Κυψέλης για τον εντοπισμό Αμερικανών φίλων που σκόπευε να επισκεφτεί το θύμα, ενώ οι ανακριτές αναζητούν ακόμη αποτυπώματα και γενετικό υλικό του δράστη στη βαλίτσα της μεταφοράς της ορού. Το αδιαχώρητο επικρατεί με τις ουρές που παρατηρούνται έξω από τα αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες είναι οι πολίτες που σπέβδουν για να προλάβουν την προθεσμία της 3ης Αυγούστου για την έκδοση διαβατηρίου. Η μαζική αυτή ροή και προσέλευση αποτυπώνει την έντονη άρνηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας να αποκτήσει τις νέες ψηφιακές ταυτότητες, σπέβδοντας μάλιστα να εξασφαλίσουν ταξιδιωτικά έγγραφα με το παλαιό μπλε δελτίο ταυτότητας πριν μπει το οριστικό μπλόκο από τις αρχές του νέου μήνα. Σήμερα στην Αττική ο καιρός είναι γενικά έθριος και ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλή κατηγορία επίπεδου 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της. Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τόπα θα σε σκοτώσω,
15: Λία, σε παρακαλώ.
16: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
16: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
16: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
16: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη.
15: Ε.
18: Η ανίκανη.
15: Τι πες.
18: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ.
18: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων.
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθμιψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Οι τίποτε. Οι τυχάρπαστοι. Οι αναλφάβητοι. Οι απέδευτοι.
20: Και τα πιλωτομοκαδάκια, πολύ απλά και καθημερινά.
21: Θεωρείς τον εαυτό σου απλό, με άρση το 10.
20: 10 στα 10.

από άλλο πλανήτη, μάγκες. Καλώς ήρθατε, Μάχη FM 99,8. Πρώτα οικονομία. Πήγα να πω πρώτα εσένα, ορίστε. Πήγα να πω πρώτα εσένα. Γαβρίλος Χαλκιός στο μικρόφωνο. Θοδωρής Βαρμπαρής στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στον ήχο, επιμέλεια ήχου. Όλα τα κάνει. Τα πάντα όλα.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά εδώ μαζί μας, Δευτέρα της Παρασκευή, Μάχη FM 99,8. Σήμερα έχουμε και πολύ δυνατή εκπομπή στο Alert, με νέα κουρέματα και στις δημοσιοφιλές και στις ιδιωτικές. Λοιπόν, για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί και θέλω το λόγο να το δώσω σε εσάς. 2-17-18.000, κατευθείαν θέλω να βγούμε να μιλήσουμε μαζί σας, να ακουστεί ο κόσμος, να ακουστούν οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Εγώ μόνο ένα δευτερόλεπτο θα πάρω και θα πω ότι κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα κάνουμε εκπομπές στο διαδίκτυο. Λοιπόν, μια Δευτέρα κάνουμε, μια Τρίτη, μια Πέμπτη, γίνονται όλα απρόπτα και δυστυχώς αλλάζουμε την ημέρα. Θέλω να πω κάτι που είσα χτες και με συγκίνησε πραγματικά. Καλά, δεν θα μιλήσουμε για τη συμμετοχή. Πέρασε κάθε προσδοκία, πέρασε κάθε νούμερο. Δεν λέω πια τα νούμερα, γιατί είναι απίστευτα τα νούμερα που έχουμε. Χτες το βράδυ μου ζήτησα κάτι πραγματικά. Δεν μπορώ, δηλαδή χάνω και τα λόγια. Δεν θα σταθώ στα νούμερα, θα σταθώ στους ανθρώπους. Μέσα σε 2 ώρες στην εκπομπή, μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ήρθαν περίπου 3.000 μηνύματα. Μηνύματα αγωνίας, απογοήτευσης, αλλά και μεγάλης στήριξης. Ξέρετε λοιπόν ότι κατάλαβα ότι ο κόσμος δεν ζητά θαύματα, ζητά να τον ακούσει κάποιος. Γι' αυτό λέμε η εκπομπή είναι πέσω στο Χαλκιώτη. Να του δώσει λίγο χρόνο, όπως μιλάμε εδώ στο Μάχη, δίνουμε το χρόνο σε εσάς. Να του πει ότι δεν είναι μόνος του. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Δεν θα κάνουμε μονόλογο, θα κάνουμε διάλογο. Οι γραμμές ανοίγουν από τώρα. Εγώ θα σας διαβάσω κάποια μηνύματα και θέλω να μου πείτε αν μέσα σε αυτά τα μηνύματα βλέπετε τον εαυτό σας. Βλέπετε τον άνθρωπο από γωνιά. Βλέπουμε τους τηλιβεράδες που χτες μπήκανε. Τι να πω. Γιατί είπα το απλό, ότι ο ήρωας της καθημερινότητας, ο ήρωας αυτός χειμώνα, καλοκαίρι, κρύο, βροχή, εκεί, εμείς θα ραχτεί στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, φτιάξε αυτό, φτιάξε εκείνο. Και πολλές φορές βάζουμε και χέρι γιατί αργήσαν. Μπορεί αυτοί που φταίνε. Μίλησα λοιπόν για τους λιβεράδες, αυτούς τους ήρωες, που περισσότεροι από αυτούς, θα σας διαβάσω και τα μηνύματα τους από όλη την Ελλάδα, που περισσότεροι από τους λιβεράδες, μακάρι να κάνω λάθος, έχουν όλοι τουλάχιστον από κινδυνεύσει μία φορά. Και είπα ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι πρέπει να στηριχτούν. Μίλησα χθες για τους ταξιτζίδες, αυτούς τους ανθρώπους που παίζουν ζωή τους κορώνα γράμματα με τον κάθε ανώμαλο που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητό τους για να πάρουν ένα μεροκάμα του πόνου και του τρόμου. Μπαίνει ο άλλος που να ξέρεις. Ενώ εμείς. Και να βάλουμε κάποιο στο αυτοκίνητο, τον περνάμε από 40 κύματα, είναι ο φίλος ο γνωστός. Ο ταξιτζής βιάζει τον οποιοδήποτε για να πάρει το μεροκάμα του πόνου και του τρόμου. Για τους φορτηγατζίδες που δουλεύουν και αυτοί φεύγουν, προχωράνε χιλιόμετρα. Τους έζησα όταν ήμουν οικονομικός αξιωματικός. Άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους, έτσι ναυτικούς είναι για αυτοί, νομίζετε πολλοί από αυτούς. Φεύγουν από εκεί, κάνουν χιλιόμετρα με άθλιες συνθήκες εργασίας. Κάνουν μπάνιο όπου βρούνε, τρώνε ό,τι βρούνε. Άθλιες συνθήκες για να πάρουν κάτι λίγο παραπάνω, αυτοί που είναι τουλάχιστον. Ταξιδεύουν και στη διεθνή δρομολόγια. Για τις μονογονιακές οικογένειες, για τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο χωρίσανε, αλλά διαλέξαν τον τίμιο και τον ηθικό δρόμο της εργασίας, της αξιοπρέπειας, της ηθικής και μεγαλώνουν τα παιδιά μόνοι τους ή μόνες τους. Για αυτούς τους ανθρώπους θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Μιλήσαμε για τους χαμηλούς συνταξιούχους, ανθρώπους που ανεπίτε, χωρίς αιτία, χωρίς να φταίνε, χωρίς να έχουν κάποια συμμετοχή, χάσαν την οικονομική τους αξιοπρέπεια, χάσαν τα λεφτά τους. Χάσαν τις συντάξεις τους και θα πρέπει με 50% μειωμένα τα εισοδήματα να αντέξουν, να αυξήσουν, να συντηρήσουν μια ζωή η οποία έχει 200% αύξηση. Για τους άνεργους που παρακαλούν και παλεύουν καθημερινά, πρώτον να φύγει απογοήτευση, νέα παιδιά που έχουν σπουδάσει, να φύγει απογοήτευση και να προσπαθήσουν να πείσουν τον εαυτό τους ότι πρέπει να συνεχίσουν να προσπαθούν για να βρουν ένα μεροκάματο. Και βέβαια και για τα αμαία τα οποία. Η ζωή μπορεί να έφερε κάποιο απρόπτο γεγονός, αλλά και αυτά θέλουν να ζήσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Για όλους αυτούς, για όλους τους ανθρώπους, ποιος θα βοηθήσει αυτές τις κατηγορίες. Αυτό έλεγα χτες. Στείλτε το μήνυμα, όχι το πολιτικό, το κοινωνικό. Όταν δέχεσαι σε λιγότερο από μία ώρα 3.000 μηνύματα που σου λένε, ξέρεις, δεν μπορούμε. Δεν μιλάμε πολιτικά. Εγώ έχω πει σε εκπομπές που μιλάμε πάνω από κόμματα, πάνω από χρώματα. Αυτό κάνω τώρα. Όλοι ξέρουμε τι πιστεύει ο καθένας, αλλά το μήνυμα είναι κοινωνικό. Θέλουμε ένα κοινωνικό μήνυμα ότι δεν προχωρά μια κοινωνία η οποία το μεγαλύτερο της μέρος δυσκολεύεται. Δεν λέω, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζουν μια πάρα πολύ καλή και ευτυχισμένη ζωή. Να είναι καλά να τα χαίρονται. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρει το μεγαλύτερο κομμάτι. Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να περνάνε καλά. Μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι να είναι με χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο. Πόσο στοιχίζει σήμερα ένα χαμόγελο. Στο περιβάλλον το δικό σας γίνεται έξω, καλαμπουρίζετε, κάνετε πλάκα, γίνονται αυτά. 2-17-18.000, οι γραμμές είναι ανοιχτές, πάρτε τις γραμμές στα χέρια σας και θέλω να μου πείτε εσείς πώς είναι η δικιά σας ζωή. Πιστεύετε ότι σας έχει μείνει οικονομική αξιοπρέπεια. Γιατί ένας άνθρωπος, ακούστε λίγο, όταν βγαίνει με 2-2.500 ευρώ και πάει στο χιλιάρικο, έχει ανοίξει κάποιες υποχρεώσεις, προσγειώνεται, προσαρμόζεται στη νέα του ζωή. Όταν όμως έρχεται ο άλλος και το αυξάνει το κόστος ζωής 200%, η εκάστοτε την κυβέρνηση, εκεί τι γίνεται. 2-17-18.000, πού είστε εσείς, πώς ζείτε, πώς περνάτε. Θα σας διαβάσω μηνύματα τα οποία θα σας πω για μια κυρία που μου είπε ότι ξέρεις κάτι. Για μια κυρία που μου είπε, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Έχω μια γυναίκα, τη μάνα μου, που είναι κατάκητη. Βοηθήστε με, τι να κάνω. Απαντήστε εσείς αυτή την κυρία, νομίζω από την Κέρκυρα. Η μάνα μου είναι κατάκητη. Τι να κάνω. Ερώτημα, η μάνα μου είναι κατάκητη, τι να κάνω. Τι να κάνω. Έχω μια μάνα κατάκητη στο σπίτι, τι να κάνω. Η ερώτηση. Τι θέτω εγώ λοιπόν την ερώτηση σε εσάς. Τι θα κάνει αυτή η κοπέλα. Μία μάνα που μου είπε ότι ξέρεις κάτι, Γαβρίλο. Εγώ πια δεν ψωνίζω ούτε ένα ευρώ για μένα, γιατί έχω τα παιδιά μου και τα δίνω στα παιδιά μου. Δηλαδή τι κάνει η μάνα η Ελληνίδα, το παράδειγμα, τι λέει αυτή η μάνα, τι λέει η μάνα αυτή. Εγώ και ένα ευρώ να έχω να πάρω ένα κραγιόν, δεν θα το πάρω για να μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά μου να πάρουν κάτι. Η μάνα, η ιερή αυτή η έννοια, η μάνα, που η μάνα σκοτώνει για τα παιδιά της, όχι σκοτώνει τα παιδιά της, νομίζω συνοηθήκαμε. Η λίκαινα του σπιτιού, που έτσι και πειράξει τα λικά και σου λέει: δεν πάνε να είσαι όποιο. Να σε, δεν ξέρει, δεν ξέρει προβληματικέ τέκνε. Δεν μα ενδιαφέρει. Θα βγει και θα σου χυμίξει, σου φάει τα μάτια. Γιατί πειράζει τα παιδιά τη. Η μάνα. Η μάνα του σπιτιού, αυτή η μάνα. Μου πέρασε άλλο, ξέρει κάτι, φίλε. Παίρνω 3 χάπια την ημέρα. Μόλι μπαίνω στο e-bank, δηλαδή μόνο μπαίνω στο λογαριασμό, να δω τι χρωστάω, δεν μπορώ. Παθαίνω κρίση πανικού. Αυτή είναι η Ελλάδα που ρευόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε. Έξω από κόμματα και χρώματα. Αυτό θέλουμε σήμερα στο 2026. 2-17-18.000 για όλους εσάς. 694-363-5451. Παρακαλώ σχολιάστε αυτά που είπα εγώ. Γιατί αυτά είναι πραγματικά που καίνε τον κόσμο. Πάμε παρακαλώ στη γραμμή. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Κύριε Γαβρίλο, εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή αυτή.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, γιατί είναι η ώρα που σχολάω, οπότε βάζω εσάς για να ακούω τις ιστορίες στην επιστροφή.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε με το... να δώσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα, ας πούμε. Mm-hmm. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το περιστατικό που έγινε στην Καλλιθέα με το 15χρονο που μαχαιρώθηκε. Άλλο ένα παιδί. Που μαχαιρώθηκε. Μάλιστα. Σε αυτή την ηλικία και σκέφτομαι ότι αυτή είναι η βάση της κοινωνίας. Ωραία, είναι το μέλλον υποτίθεται. Mm-hmm. Αυτές οι ηλικίες. Εγώ είμαι 32.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εγώ υποτίθεται είμαι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον 15χρονο και στον 50χρονο. Στους συνταξιούχους δεν ξέρω πώς δεν το πούμε.
0: Πείτε λοιπόν, το πώς γίνεται η ψυχή σας.
1: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το μέλλον που έρχεται. Είναι δυνατόν ένα παιδί 15 χρονών, και όχι μόνο ένα παιδί, η παρέα ολόκληρη όπως ήταν εκεί, γιατί ακούστηκαν διάφορα και για ναρκωτικά και για οπαδικά και για τέτοια. Είναι δυνατόν να μην ξέρουν, ας πούμε, να γράφουν το όνομά τους στα ελληνικά, αλλά να ξέρουν πόσο έχει το κάθε γραμμάριο από τα ναρκωτικά, να ξέρουν πώς να χειρίζονται ένα μαχαίρι σε αυτή την ηλικία, να ξέρουν όλα τα συνθήματα μιας ομάδας και να είναι φανατισμένοι τόσο πολύ. Και δεν ξέρουν την ιστορία, ούτε τα βασικά της ιστορίας, ούτε τα βασικά της ελληνικής γλώσσας.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά δεν παίρνω τηλέφωνο ποτέ σε εκπομπές, αλλά το χθεσινό κάπως με ταρακούνησε.
0: Να είστε ευχάριστοι.
1: Δηλαδή πρέπει να κοιτάξουμε λίγο αυτό σαν βάση, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν, αλλά ξέρουν ότι μπορεί να προκαλέσει κακό.
0: Ναι, είναι το μέλλον αυτής της χώρας και πρέπει να το προσέξουμε. Αν θέλουμε να έχει μέλλον αυτή η χώρα.
1: Δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα με τέτοια άτομα.
0: Θα πρέπει να τους αγκαλιάσουμε και αυτούς για να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι σε λάθος δρόμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Όποιος χάσει την επαφή του με τους νέους έχει πεθάνει ήδη. Είναι θέμα χρόνου να μπει στον τάφο. Οι νέοι μας δείχνουν τον δρόμο. Πολλές φορές οι νέοι λεξοδρομούν. Άλλο βέβαια η παραβατικότητα. Αλλά θα πρέπει να δώσουμε, να καταλάβουν καλά οι νέοι, τις αρχές μας, τις αξίες μας, και όλα αυτά ξεκινάνε βέβαια και από το σπίτι, από το περιβάλλον. Όμως οι νέοι, σε όποια κατάσταση να έχουν φτάσει, πάντα πρέπει να τους δείξουν τον δρόμο της επιστροφής στην νομιμότητα, στην παιδεία, στη μόρφωση, στην ηθική, στις αξίες. Αυτό πρέπει να κάνουμε.

Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση λοιπόν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο οικονομικά βάρος που κουβάλατε πάνω σας? Τι είναι αυτό που καθημερινά σας ζορίζει περισσότερο από όλα? Η ακρίβεια, οι λογαριασμοί, το δάνειο, οι φόροι, η σύνταξη ή κάτι άλλο? Πάρτε ένα τηλέφωνο 217-18000, 217-18000 και πείτε μας τι είναι αυτό που πραγματικά σας απασχολεί, τι είναι αυτό που σας χαλάει την ημέρα σας, τι είναι αυτό που σας ζορίζει περισσότερο, ή στείλετε ένα μήνυμα 64-363-54-51 να μας βγει η Ελλάδα και να μας πει τι είναι αυτό τελικά που την καίει περισσότερο. Ακρίβεια, λογαριασμοί, τα δάνεια, οι φόροι, η σύνταξη ή κάτι άλλο που δεν είπα. Εγώ δεν θέλω να έρθω εδώ να κάνω μονόλογο. Εγώ θέλω όλοι μαζί να γινόμαστε μια παρέα, μια οικογένεια και να ακούγόμαστε όλοι. Να δείτε εσείς τα ερωτήματά σας, να απαντώ. Εγώ να λέω καθένας την άποψή του ελεύθερα και χωρίς να σχολιάζεται από κανέναν. Όλοι μπορούν να έχουν μια άποψη και θέλω να τη στηρίξετε. Λοιπόν, 2-17-18.000, τι μας ζορίζει περισσότερο σήμερα? Τι είναι αυτό που θα πρέπει να αν άλλαζε, θα περνάγαμε καλύτερα? Για να ακούσω εσάς.

Θα σας πω έτσι μερικά μηνύματα μέχρι να αρχίσει να παίρνει τηλέφωνα. Καλησπέρα, χτες που δέχτηκα στα social εκεί που κάνουν την εκπομπή στο Χαλκιώτη κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα που έγινε πραγματικά τώρα. Τι, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Χιλιάδες ευχαριστώ σε όλους εσάς για την ανταπόκριση. Γίναμε μια παρέα χτες. Μια παρέα που εγώ πραγματικά μίλησα λιγότερο. Όλοι εσείς μιλάγατε περισσότερο. Αψίλητο το νούμερο. Δεν θα πω τίποτα γιατί είναι απίστευτο το νούμερο. Απίστευτο. Λοιπόν, καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος, δηληβεράς από τον Περιστέρι. Δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και στο τέλος του μήνα δεν μου μένει ούτε 5 ευρώ. Με λένε Νίκο, είμαι από τη Λιβερά στη Θεσσαλονίκη. Το μηχανάκι χάλασε και δεν έχω χρήματα ούτε για το συνεργείο. Είμαι ο Δημήτρης από την Πάτρα. Κάθε μέρα ρισκάρω τη ζωή μου στον δρόμο για 4 ευρώ την ώρα. Γαβρίλο, με λένε Αντώνη από το Βόλο. Έχω 2 παιδιά και δεν μπορώ να τους πάρω ούτε τα βασικά. Είμαι ο Κώστας από το Ηράκλειο. Η βενζίνη έχει γίνει τόσο ακριβή που δουλεύω σχεδόν μόνο για τα έξοδα για το μηχανάκι. Με λένε Πέτρο, Γαβρίλο, φίλε, είμαι από τη Λάρισα. Έπεσα με το μηχανάκι στη δουλειά και έμεινα χωρίς εισόδημα για ένα μήνα. Ακούτε. Είμαι Μανώλης από τα Χανιά. Δουλεύω με βροχή και καύσωνα, αλλά ο μισθός δεν φτάνει ούτε για το ενίκιο. Ακούστε τι λέει ο άνθρωπος εδώ. Δουλεύω, λέει. Χειμώνα, καλοκαίρι, βροχή, κρύο, ήλιο, ζέστη. Δεν παίρνει τίποτα, δεν φτάνει ούτε για το ενίκιο. Με λένε Βασίλη από την Καβάλα. Τα αφεντικά μας ζητούν να βγάζουμε όλο και περισσότερες παραγγελίες χωρίς καμία μια αύξηση. Το είπα και χτες. Ρε, παιδιά, δώστε κάτι και στους ανθρώπους. Οι εργαζόμενοι στηρίζουν τις επιχειρήσεις, παιδιά. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν γραφεία χωρίς εργαζόμενους. Δεν κάτσουμε στο τέλος εμείς να κραφυλάμε τα γραφεία μας. Θέλουμε συνεργάτες, σωστούς, τίμιους ηθικούς και εμείς πρέπει να τους υπευραβεύουμε. Είμαι ο Χρήστος από την Καλαμάτα. Κάθε μέρα φοβάμαι με χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Με λένε Στέλιο από την Κομωτινή. Το μηχανάκι είναι δικό μου και όλες οι ζημιές βγαίνουν από την τσέπη μου. Είμαι ο Γιάννης από την Καλυθέα. Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα και πάλι αναγκάζομαι και δανείζομαι. Με λένε Μιχάλη από τον Πειραιά. Έχω κάνει πάνω από 10 χρόνια delivery και ακόμα δεν κατάφερα να βάλω χρήματα στην άκρη. 10 χρόνια, ξέρετε τι είναι 10 χρόνια πάνω στο μηχανάκι. Χειμώνα, καλοκαίρι, κουνά το κεφάλι εδώ πέρα. Το μηχανάκι δεν είναι μόνο που πάμε να κάνουμε μπάνιο ή πάμε με τους φίλους μας. Αυτό είναι η βόλτα. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου χειμώνα που εμείς γίνουμε 50 κασκόλ αδιάβροχα. Και οι άνθρωποι είναι πάνω στο μηχανάκι που μπορεί να πατήσουν εδώ πέρα φρένα και να βρεθούν απέναντι. Ρισκάρουν τη ζωή τους. Αυτοί είναι ήρωες. Ρισκάρουν τη ζωή τους, οι Λιβεράδες. Είμαι μαζί σας, Λιβεράδες. Είμαι μαζί σας. Και είναι ένα επάγγελμα, δεν το παιδί με το μηχανάκι. Και βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είμαι ο Σπύρος από την Κέρκυρα. Τις μέρες που βρέχει, παραγγελίες αυξάνονται, αλλά αυξάνεται και για μας ο κίνδυνος. Σωστό. Έχουμε πει ότι είναι άσχημο γίνει. Άσχημες καιρικές συνθήκες, ας μην παραγγείλουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ας φτιάξουμε ένα καφέ μόνοι μας, σιγά. Με λένε Λάμπρο από τη Ρόδο. Δουλεύω μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπω τα παιδιά μου μόνο όταν κοιμούνται. Ωραίος. Είμαι ο Θανάσης από τη Λαμία. Έχω χρέη και κάνω συνεχώς υπερορίες για να τα καλύψω. Με λένε Βαγγέλη από το Αγρίνιο. Το κράνος και ο εξοπλισμός τα πλήρωνα μόνος μου και κοστίζουν μια περιουσία. Είμαι ο Ηλίας από τη Δράμα. Μετά από ένα τροχαίο δυσκολεύομαι ακόμα να δουλέψω. Αλλά δεν έχω άλλη επιλογή. Με λένε Άρη από Χαλκίδα. Οι πελάτες πολλές φορές ξεσπούν πάνω μας για τις καθυστερήσεις που δεν φταίμε εμείς. Φυσικά δεν φταίει εγώ, Τηλιβέρα, τι φταίει. Είμαι ο Παναγιώτης από την Ξάνθη. Δουλεύω το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ και δεν μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς. Ακούστε τώρα τι λέει εδώ ο άνθρωπος τώρα. Αυτό που λέει εδώ το καταλαβαίνετε. Με λένε Λευτέρη από την Αθήνα. Κάθε φορά που ανεβαίνω στο μηχανάκι, εύχομαι απλώς να γυρίσω σπίτι ασφαλής και να μπορέσω να πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Καλησπέρα, είμαι Μαρία από το Περιστέρι. Η τράπεζα μου έδωσε την τελευταία προειδοποίηση και φοβάμαι ότι θα χάσω το σπίτι μου. Το σπίτι που μεγάλωσα τα παιδιά μου. Θα σας πάρω τηλέφωνο. Με λένε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη. Δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα και στο τέλος του μήνα αναγκάζομαι και δανείζομαι να αγοράσω τρόφιμα. Όχι να πάει στη Μύκονο. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε. Είμαι η Ελένη από την Πάτρα. Έχω 3 μήνες απειλείο το ενίκιο και ο διοκτήτης μου είπε ότι πρέπει να φύγω. Ακούστε, με λένε Νίκο από το Βόλο. Η εκκλησία λέω. Η επιχείρησή μου μετά από 22 χρόνια έκλεισε και χρωστάω παντού. Ο Νίκος από το Βόλο, η Μαρία από τη Γιάννενα, από όλη την Ελλάδα μου στείλατε μηνύματα. Χίλια ευχαριστώ σε όλους εσάς. Είμαι η Σοφία από το Ηράκλειο. Το ψυγείο μου είναι άδειο πριν τελειώσει ο μήνας. Με λένε Δημήτρη από την Καλαμάτα. Οι πρακτικές με καλούν καθημερινά και δεν αντέχω άλλο αυτή την πίεση. Είμαι Κατερίνα από τη Λάρισα. Δεν μπορώ να αγοράσω τα φάρμακα από του πατέρα μου κάθε μήνα. Με λένε Αντώνη από την Καβάλα. Αναγκάστηκα να πωλήσω το αυτοκίνητό μου για τα χρέη. Είμαι Βασιλική από τα Χανιά. Τα παιδιά μου ζητούν να πάμε εκδρομή και κάθε φορά τους λέω ότι δεν γίνεται.
Με λένε Πέτρο από την Κομωτινή. Ο μισθός μου εξαφανίζεται μέσα στις δύο πρώτες μέρες. Είμαι η Χριστίνα από τη Ρόδο. Έχω κόψει ακόμα και τα βασικά. Ήδη από το σούπερ μάρκετ. Και ρωτώ όλους εσάς τώρα που ακούσατε αυτά τα μηνύματα, που είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τις χιλιάδες, από τα χιλιάδες μηνύματα που μου στείλανε χτες. Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτούς τους ανθρώπους μέσα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί τι λένε, δεν μπορούμε, δεν βγαίνουμε. Και από ό,τι καταλάβατε, όλοι αυτοί δουλεύουν. Οι άνθρωποι λοιπόν που δουλεύουν δεν μπορούν να ανταπεξέλνουν στις υποχρεώσεις τους. Γιατί όμως, τι φταίει αυτοί οι άνθρωποι που δεν ξέρουν καλά οικονομικά, δεν ξέρουν να διαχειριστούν τα χρήματά τους, μήπως πηγαίνουν κάθε μέρα στα μπουζούκια, μήπως θα φάγανε στη Μύκονο, ή μπορεί να πάρουν ένα κιλό ντομάτες και τους πιάνει η ψυχή τους. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες είσαστε εσείς μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Αναγνωρίσατε πουθενά τον εαυτό σας? Αναγνωρίσατε πουθενά τον άνθρωπο που ταλαιπωρείτε? Τον άνθρωπο που δεν μπορεί

0: Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Είμαι η Κατερίνα.
0: Γεια σας, κυρία Κατερίνα.
1: Είμαι 91 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Μια σύνταξη πετσοκομμένη, επικουρικό κομμένο. Πώς να βγάλω πέρα κι εγώ τη ζωή αυτή που δεν μπορούμε, όχι όπως είπατε, Μύκονο να πάμε. Ούτε τα πόδια μου στη θάλασσα έχω να τα βάλω 10 χρόνια. Πέστε μου πώς να ζήσω με 450 ευρώ και μόνη μου γυναίκα, έχω και πρόβλημα με το υφός μου. Πέστε μου κι εσείς, σας παρακαλώ, δώστε μου μία λύση. Κοντεύω να τρελαθώ. Παίρνω δανεικά, με βοηθάνε τα εγγόνια μου, με βοηθάνε τα παιδιά μου. Και μου έχουν κόψει τη σύνταξη. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο αυτό. Ένα μικρό ενίκιο που έχω μου το φορολογούνε. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είμαι απογοητευμένη. Είμαι και απελπισμένη. Τι άλλο να πω, τα ξέρετε όλα εσείς. Σας ακούω πολύ τακτικά κάθε μέρα σε τα περισσότερα προγράμματα του σταθμού παρακολουθώ. Αλλά δυστυχώς λυπάμαι και τα παιδιά και τα εγγόνια που έρχονται στον κόσμο. Τα λυπάμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Αγόρι μου, να είστε καλά και την ευχή μου να έχετε όλοι σας. Γεια σου, αγόρι μου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ με τη ΜΑΤ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα, να σας βοηθήσουν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και ο Θεός να σας χαρίσει υγεία.

που εγώ έχω απέραντο σεβασμό για την κυρία αυτή, γιατί αυτή η κυρία με έχει μεγαλώσει εμένα. Με έχει μεγαλώσει σε μια καλή οικογένεια. Με έχει μάθει να είμαι σωστός, με έχει μάθει να πιστεύω. Με έχει μάθει να είμαι άνθρωπος, με έχει μάθει την ηθική, με έχει μάθει την παρανομία. Πρόσεχε, παιδί μου, η γενιά της. Η γιαγιά, αυτή η γιαγιά, που μακάρι αν θέλει και ο Θεός να πάμε και εμείς στα χρόνια της. Πώς την ακούσατε αυτή για ψεύτρα τώρα? Για κάνα μεγαλοπενδυτή που το έχει τα νησιά, τα χρήματα της στα νησιά Καϊμάν. Πώς την ακούσατε? Αυτή τη γυναίκα τι πρέπει να της πούμε εμείς? Που αυτή η γυναίκα από 450 ευρώ όταν ήταν τα μελπούνια της πιο μικρά έδινε ότι είχε και δεν είχε στα εγγόνια της. Ήξερα από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου ήταν η καλύτερη τράπεζα. Ούτε ATM να ήταν. Πάντα μου λέγε ναι. Μου λέγε βέβαια. Θα μου τα δώσεις πίσω έτσι? Βρε, ναι, τι συζητάμε τώρα? Όλα μαζί της λέω θα δώσω. Δεν ξέρω από τότε τίποτα. Μα μου λέει, μου είχε πει και τα προηγούμενα. Τι λέω, καλά, δεν θα πάρει όλα μαζί. Αχ, αχ, αχ, μου κάνε. Και οι παλιές γιαγιάδες τα είχαν σε διάφορα σημεία του σώματός. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρετε, στις παλιές γιαγιάδες, το καλύτερο ATM ήταν η γιαγιά μου. Και μου λέει, μάνα μου, συγχωρεί με, Θεός συγχωρέστος. Μην τολμήσεις και πας πάλι στη γιαγιά σου. Καλά, τρελείς, έτσι λέω. Αφού μου λες, εσύ, όχι, τελειώσαμε. Τσουπ, κατευθείαν κάτω στη γιαγιά μου εγώ. Γιαγιά, γιαγιάκα, τι θες, βρε, έτσι μου λέει, τι θες πάλι. Μην μου πεις λεφτά, όχι, καλέ, τι λεφτά, της έλεγα. Τι λεφτά, ήρθα να δω τι κάνεις. Ήρθες εσύ, μου λέει, να δω τι κάνω. Καλά, καλά. Πόσα, μου λέει, θέλεις πάλι? Έλα, βρε, για να πάω τρεις μέρες με ένα φίλο μου, μια φίλη μου, διακοπές. Διακοπές, δεν σου δίνω τίποτα. Έλα, βρε, για που σ' αγαπάω. Άντε, βρε, άντε, βρε, άντε. Πήγαινε, πήγαινε. Σας θυμίζει πολλούς αυτή η σκηνή? Την έχετε ζήσει όλοι, είμαι σίγουρος. Κατέβαινε η μάνα μου και έλεγε, δεν πιστεύω να το έδωσες. Όχι, όχι, τον έδιωξα, μου λέει το μάτι. Εδώ είχα ένα σκυλί. Ακούστε λίγο, γιατί η γιαγιά μου ήταν ένα 80. Άρχοντο γυναίκα, είχα ένα σκυλί. Τώρα έχω τη Στέιση που την έχω τρομερή αδυναμία. Είχα ένα σκυλί, τη Σίντι. Η Σίντι ήταν το πιο αγριολικό σκυλό που υπήρχε. Έφερα κάποια μέρα εκπαιδευτές για να την ηρεμήσουν. Η Σίντι λοιπόν έβγαινε στο μπαλκόνι και δεν κουνιότανε τίποτα. Είχαμε τα κλειδιά πάνω στην πόρτα και κλέψανε στον πάνω όροφο και απέναντι. Ποιος να πλησιάσει? Φουλ εκπαιδευμένο και ήταν και από τη φύση του μποξέρ. Η Σίντι λοιπόν, ακούστε λίγο, η Σίντι, αυτό το αγριόσκυλο δεν την έκανε καλά κανένας. Κατεβαίνω μια φορά στο ισόγειο και βλέπω τη γιαγιά μου με ένα κουτάλι έχει βουτήξει τη Σίντι, το λυκόσκυλο το άγριο, και το ταΐζει ρεβίθια. Και η Σίντι κάνει το λυκόσκυλο το άγριο το κάνει καλά η γιαγιά μου. Γιαγιάδες, ξέρετε, είναι γιαγιάδες. Αυτή η γυναίκα τώρα ξέρετε πόσο στεναχώρια έχει και όλες οι άλλες γιαγιάδες που δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Γιατί πήρατε την οικονομική αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων? Γιατί δουλέψανε μια ζωή, χτίσανε τη χώρα μας. Αυτή η γενιά έχει χτίσει τη χώρα μας. Αξίζει σε αυτή τη γενιά να έχει αυτή την αντιμετώπιση? Θα θέλατε εσείς να δουλεύετε μια ζωή, να έχετε μαζέψει κάποια λεφτά στην τράπεζα, να έρθει κάποιος να στα πάρει και να σου πει τώρα ζήσει με 100 ευρώ, 200, 300. Θα σας άρεσε? Δώστε πίσω τα λεφτά στους συνταξιούχους που τους πήρατε. Δώστε τους πίσω την οικονομική τους ευτυχία. Να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι τα υπόλοιπα χρόνια που τους χωρίσει ο Θεός με αξιοπρέπεια. Και τι θα τα κάνουν, ρε παιδιά, πού θα τα πάνε? Καταρχήν ότι ζώσετε ένα τέταρτο το ξαναπάρετε σε ένα λεπτό από το ΦΠΑ. Πού θα πάνε αυτά τα λεφτά? Στα εγγόνια τους και στα παιδιά τους θα πάνε. Σκεφτείτε λίγο. Εγώ πάντα πίεζα την εκάστοτε κυβέρνηση για τον πολίτη που δεν έχει φωνή. Και αυτές τις εκπομπές που κάνουμε κάθε Δευτέρα 9.30 ώρα στο διαδίκτυο. Γι' αυτό έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ. Αν σας πω το νούμερο, θα μου πείτε αποκλείεται. Όλα βέβαια είναι καταγεγραμμένα, έτσι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να μιλήσει, έχει ανάγκη να πει ο κόσμος το πρόβλημά του, χωρίς κανένας να μπορέσει να το σχολιάσει. Και αν κάποιος είδε και κάτι, ένα αρνητικό σχόλιο, είπε κάποιος και ότι πέσανε 300 άτομα. Του λέει, 300 άτομα του πέσανε. Και λέει, εντάξει, παιδιά, εντάξει, λέω, εντάξει, μην μπορεί κάτι να ξέφυγε στον άνθρωπο. Δεν έβρισε. Γιατί είπαμε στις εκπομπές δικές μας δεν υπάρχει λόγος να βρίζουμε. Οι λέξεις είναι πολύ σκληρές αν ξέρεις να τις χρησιμοποιείς περισσότερες από μια βρισιά. Δεν λέει τίποτα μια βρισιά. Αυτή η μάνα, αυτή η γιαγιά. Πόσες χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια συγχαρητήρια πρέπει να τις πούμε. Πόσα χιλιάδες, πόσα εκατομμύρια ευχαριστώ πρέπει να τις πούμε. Πόσα.

η γιαγιά με αυτόν τον παππού, για να μην μου στέλνει κάποιον μετά. Παππού, πε για τον παππού. Το ίδιο είναι, ρε παιδιά. Τα λέω παππού και γιαγιά, λέω το ίδιο. Αυτό ο παππού και αυτή η γιαγιά δεν είναι σε κανένα πίνακα Excel, σε καμία διαδικασία ανάπτυξη και παραγωγή πλούτου. Είναι όμω παραγωγή ηθική και είναι το μέλλον μα. Να μου πει η γιαγιά. Βεβαίω, βεβαίω, παιδιά. Βεβαίω. Αν κάποτε. Υπήρχε οικογένεια, ήταν γιατί την Κυριακή. Να μου πεις τι μας λες τώρα, ρε τρελέ, τώρα τι λες. Καλά, εγώ θα το πω και εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Μαζευόμασταν όλοι και τρώγαμε όλοι σε ένα τραπέζι. Και η γιαγιά και ο παππούς ήταν αρχηγοί. Η γιαγιά και ο παππούς ήταν αρχηγοί. Δεν καταλαβαίνετε, ρε κοροϊδα, ότι αυτό μας συμφέρει να το συνεχίσουμε. Τι μας συμφέρει να ζούμε σε μια κοινωνία της ανομαλίας. Αυτό προσπαθούν να σπάσουν. Τη θρησκεία μας και την οικογένειά μας και την πατρίδα μας. Ξυπνάτε. Αυτό θέλουμε.

0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, τις δύσκολες, ακούω συνέχεια ανθρώπους που φοβούνται ότι δεν υπάρχει λύση. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Όμως υπάρχουν λύσεις που αξίζει να εξεταστούν. Αν κάποιος έχει δάνειο, αν δέχεται πίεση από την τράπεζα, από το ΦΑΝ, αν έχει δημόσιες οφειλές, αν έχει κίνδυνο πληστηριασμού, μην περιμένετε να γίνει το κακό. Ενημερωθείτε. Εξετάστε τις επιλογές σας και κάντε αυτό που λέει όλη η Ελλάδα. Από την Κρήτη το φωνάζαν όλοι χτες. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Άλλη μια οικογένεια εχθές που ήταν έτοιμα να τα παρατήσουν όλα γιατί δεν είχαν προκαταβόλη, δεν είχαν τίποτα. Τους βγάλαμε τον πληστηριασμό, σταματήσαμε τον πληστηριασμό και τους κάναμε και 50% κούρεμα σε μικρά δάνεια. Άρα, μήπως και εσύ, παρόλο τα προβλήματα που έχεις, παρόλο την προσπάθεια που έκανες και δεν βρήκες λύση, πρέπει να καλέσεις το 210-49-64-569 τώρα για να δεις τι επιλογές έχεις. Η επιλογή σου είναι η πρώτη σου νίκη. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις κανένα πρόβλημα, αλληλέγγυα, αδελφικά, φιλικά, οικογενειακά, πες σε ένα φίλο σου, σε ένα γνωστό σου ότι κοίτα, θυμάσαι μου είχες πει ότι δεν μπορείς να σταματήσεις πληστηριασμό. Δεν παίρνεις 49-64-569 να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να μπορεί, ρε φιλόθροπος.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 210-49-64-569. Γραφεία. Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο και δώστε πολύ μεγάλη προσοχή σε που θα πω, γιατί φορά όλη την Ελλάδα. Είναι η στιγμή που πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Μου στέλνει λοιπόν ένα μήνυμα χθες μια κυρία. Μου λέει κληρονόμησα ένα σπίτι, θα το πουλήσω, γιατί μου λέει δεν μπορώ άλλο, χρωστάω παντού, θα το πουλήσω να ξεχρεώσω. 99% κάποιοι θα λέγανε ναι, να ξεχρεώσει ή μήπως να το ρυθμίσει. Εγώ λέω κάτι χειρότερο ακόμα. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν είναι πολύ χειρότερο. Ποια είναι η πραγματικότητα? Αν εσύ έχεις κληρονομήσει ένα ακίνητο το οποίο έχει χρέη στο δημόσιο ή θες να πουλήσεις ένα ακίνητο που έχει χρέη στο δημόσιο, κάλεσε τώρα 210-49-64-569. Γιατί να το κάνεις αυτό? Για ποιον λόγο να το κάνεις αυτό? Για θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Έχω εγώ 100.000 χρέη στην εφορία ή στον ΕΦΚΑ και πουλάω ένα σπίτι που παίρνω και παίρνω 100.000. Μάλιστα. Θα τα πάρει η εφορία ΕΦΚΑ και άντε να εξηχάσω, άντε να ηρεμήσω. Όχι, μη το κάνεις αυτό. Τζιζ. Γιατί? Θα καλέσεις το 210-49-64-569 να διαχειριστούμε τα χρέη στο δημόσιο, γιατί μπορεί να σου κάνουμε 50% κούρεμα. Μπορεί καμία διαπραγμάτευση να έχει γίνει με αποτέλεσμα, έτσι παιδιά. Αλλά μπορεί να σου πετύχουμε ένα κούρεμα 10-20-30% στο δημόσιο. Μα ναι, στο δημόσιο. Στο δημόσιο, μάλιστα, στο δημόσιο. Στην εφορία, ναι, στην εφορία. Και να μπορέσει να σου μείνουν και χρήματα. Εκεί δηλαδή που είναι να πουλήσει το ακίνητο και να τα δώσει όλα στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, μπορεί με τη διαπραγμάτευση που θα σου κάνουμε εμείς να γλιτώσει και να σου μείνουν τα λεφτά σε σένα, αφού έτσι αλλιώς έχεις αποφασίσει να πουλήσεις το σπίτι σου. Μην πουλάτε τις περιουσίες σας, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις. Γιατί έχετε που έχετε χαμηλά εισοδήματα, με μια κίνηση χάσετε 30.000, πώς θα τα ξαναπάρετε πίσω αυτά τα λεφτά? 210-49-64-569. Όσοι θέλετε να πουλήσετε ένα κίνητο, είτε είναι δικό σας, είτε είναι από κληρονομιά, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Τόσο δύσκολο είναι ένα τηλέφωνο. Πάρτε και ενημερωθείτε. Και από τα δάνεια το ίδιο ισχύει. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. 210-49-64-569. Από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Σας λέω, κούρεμα 50% στην εφορία, κούρεμα 50% στον ΕΦΚΑ. Τι θέλετε ρε άλλο ρε, να καταπιώ σπαθιά, τι να κάνω ρε? Σας λέω, εδώ είναι ο δρόμος. Ελάτε να δοκιμάσουμε. Δεν λέω ότι όλες οι υποθέσεις λύνονται. Δεν λέω ότι όλοι είναι για άλλους. Αλλά είναι για πολλούς περισσότερους από όσους νομίζετε. Και ενημερωθείτε. Είναι ένα απλό τηλέφωνο. Ένα απλό τηλέφωνο. Που μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις 10, 20, 30, 50. Ή να σου πω, φίλε, δεν γίνεται. Ένα απλό τηλέφωνο. Αυτός που κατέκτησε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε, ξέρεις ποιο είναι? Θεοδωρή, ξέρεις ποιο είναι? Ήταν στην καρέκλα του αυτός. Και ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο. Και κάνει το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Σηκώθηκε από την καρέκλα, ρε, το είπε ο Θοδωρής. Επιστήμονες. Σήκω από την καρέκλα, ρε. Πάρε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Ένα τηλέφωνο μπορεί να σε κάνει να κερδίσεις χρήματα. Που θα τα δώσεις έτσι αλλιώς. 2-10-49-64-569. Κάλεσε τώρα. Κάλεσε τώρα και πες, έχω αυτό το πρόβλημα. Θα απαντήσω σε όλους εγώ προσωπικά. Να είστε καλά, πάμε, συνεχίζουμε. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, μοιρανόμαστε. Το αγαπημένο μας site. Βενεζουέλα, μάχη με τον χρόνο μετά τους φωνικούς σεισμούς, τουλάχιστον 235 νεκροί. Χιλιάδες αγνώμενοι παγώνουν το αίμα, οι φωνές κάτω από τα συντήμια. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι είμαστε ένα τίποτα. Πολίτος. Ένα τίποτα. Τι νομίζω ότι είσαστε τίποτα οι άνθρωποι. Ένα πολίτος τίποτα είμαστε. Γι' αυτό λέω να βοηθάμε, να με αλληλέγγυοι και να προσφέρουμε βοήθεια. Φύγαμε, πάμε στο αγαπημένο μου site. Πάμε, voicenews.gr. Απίστευτο. Εδέσε καβίτες που πλήρωσαν με δικά τους έξω από τα φρένα του ασθενοφόρου. Πίστευτο. Για μην τα μέσα να διαβάσετε το άνθρωπο.

0: Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γαβρίλο.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας ψέξω όμως.
0: Ναι.
1: Διότι βάζετε ξένα τραγούδια.
0: Ο
1: μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή.
0: Ο Θοδωρής θα κάνει. Εγώ του πάω ελληνικά και κλασικά. Και μου λέει: όχι, δεν παίζω. Άμα θες, φύγει.
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ο αφελληνισμός. Οι πατεράδες μας περάσανε και εκείνη μεγάλη φτώχεια, όμως μπορέσανε και κρατήσανε τη γη τους. Μπορεί η γη να ήταν φτωχή, αλλά λίγο-λίγο ζήσανε. Περάσανε μεγαλύτερες φτώχειες από ό,τι περνάνε οι σημερινοί. Αυτό το κακό το έφερε η αστιφιλία, που δεν λογαριάζουν οι νέοι και δεν ξέρουν την αξία της γης. Διότι και τα πουλιά που πετάνε στον αέρα πρέπει να κατέβουν κάπου να σταθούν. Έχετε δίκιο, βλέπω ότι βοηθάτε τον κόσμο όμως. Τον βοηθάτε με μεγάλη καρδιά και πολύ ειλικρινά. Διαφωνώ όμως σε αυτό το μικρό σημείο που βάζετε ξένα τραγούδια.
0: Προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όλους, βάζουμε μια εβδομάδα ξένα.
1: Δεν είναι ικανοποίηση. Το θέμα είναι ότι έχουν ξεφύγει οι νέοι. Κοιτάτε τα μαγαζιά. Ποιο έχει ελληνική ταμπέλα? Κανένα. Σιγά σιγά φελληνιζόμαστε. Κοιτάτε πόσα μαγαζιά υπάρχουν. Και περνάει και η γη μας και τα κτίρια και αυτά όλα σε ξένα χέρια. Και η γη μας σε όλες τις, ειδικά οι καλύτερες παραλίες και τα καλύτερα σημεία περνάνε σε ξένους.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Δεκτή παρατήρηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε είναι η τελευταία φορά που αισθανθήκατε ότι κάποιος άκουσε πραγματικά το πρόβλημά σας? Και δεν το άκουσε μόνο, έκανε ένα νομοσχέδιο και είπε και μίλησε για τον περαματιώτη, τον φτωχό, τη μεσαία κατηγορία, τη μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη τώρα, κλείμα του Πελέ? Πότε αισθανθήκατε εσείς ότι ειλικρινά μας υπολογίζουνε, ρε παιδί μου, μας υπολογίζουνε?

μήνυμα, το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι το εξής και δεν θα το ξαναπώ. Μην εγκαταλείπετε, μην παίρνετε αποφάσεις μέσα στην επιληψία σας. Ενημερωθείτε πρώτα, παιδιά. Η ενημέρωση είναι το χειρότερο όπλο για αυτούς, για φανς, τράπεζες, δημόσιο που πάνε να σας πάρουν πάνω στην άκνοιά σας το μεγαλύτερο ποσό. Νομίμως. Εγώ βλέπω ότι και όπως και χτες κάνω κοινωνική κριτική στην εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως έχουμε ένα εργαλείο, τον αξιοδικαστικό, που λειτουργεί. Σώζει περιουσίες, υπολείψεις, κάνει κουρέματα σε δημόσιες οφειλές και στις τραπεζικές οφειλές. Εγκαταλειφθείτε αυτό το εργαλείο του αξιοδικαστικού. Καλέστε στο 210-49-64-569, γιατί αν έχετε πραγματικό πρόβλημα με δάνεια, fast, ρυθμίσεις, δημόσιες οφειλές, πληστηριασμούς, επικοινωνήστε μαζί μας. Πιστέψτε το για λύσεις, όχι ότι και ότι ελάς στο χαλκιό, ότι κάνετε κάτι απλό. Κάτι πολύ εύκολο. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Μου λέτε πιο αργά, πιο αργά. 210-49-64-569. Μας βρίσκεται από Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή Alert 8-9, που μπορείτε να πληκτρολογήσετε και Alert TV Live και να είναι live τις εκπομπές σας. Και βέβαια το πανηγύρι, η εκπομπή των πολιτών, η εκπομπή που γίνεται το Πέσα στο Χαλκιώτη, που χτες έγινε το Έλα να δεις, δεν θα πω νούμερα, δεν χρειάζεται, που εκεί μιλάτε, λέτε τα πάντα, λέτε την άποψή σας χωρίς κανένας να σας λογοκρίνει, και μιλάμε πάνω από κόμματα και χρώματα. Εκεί μας ενδιαφέρει το κοινωνικό μήνυμα της αλληλεγγύης, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα ακόμα φτωχό άνθρωπο, ένα ακόμα άνθρωπο να μην χάσει το σπίτι του, ένα ακόμα άνθρωπο που ταλαιπωρείται και κινδυνεύει να τα χάσει τα πάντα. Γι' αυτό σας λέω. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Ενημερωθείτε, πείτε τα προβλήματά σας και αν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Αυτή την εκπομπή στα διαδίκτυα την έκανα για τρεις λόγους. Πρώτον, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον απλό πολίτη να εκφραστεί και να αναδειχθούν προβλήματα που μπορούν να λυθούν με νομοσχέδια πιέζοντας την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο δεύτερος λόγος που την έκανα είναι για να μπορούμε αυτό το μήνυμα να το περνάμε πανελλαδικά. Να μας ακούσει όλη η Ελλάδα, και ειλικρινά όλη η Ελλάδα ανταποκρίνεται. Όλη η Ελλάδα, έξω από κόμματα και χρώματα. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, είπαμε ότι αν έστω ένα σπίτι σώσουμε, αν μια οικογένεια, μία οικογένεια σώσουμε που ήταν να χάσει το σπίτι, για μας αυτό είναι επιτυχία της εκπομπής. Είτε κάνει έναν τηλεθεατή, είτε κάνει ένα εκατομμύριο που πλησιάζουμε το νούμερο. Να φτάσουμε εκεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι συγκεκριμένες οι σκέψεις οι δικές μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί χθες μου δείξατε ότι υπάρχει ακόμα κοινωνία. Σήμερα μου αποδείξατε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Συνεχίζουμε χαμηλά το κεφάλι, έχω δεχτεί πολλά μηνύματα από εσάς. Συνεχίζουμε χαμηλά το κεφάλι, με πολλή δουλειά, με σεβασμό στον άνθρωπο και με μια υπόσχεση. Όσο θα μπορώ, θα προσπαθώ να βοηθώ ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Να έχετε υγεία, ο Θεός να είναι μαζί σας και μην ξεχνάτε. Για λύσεις, όχι ότι και ότι, ελάτε στο Χαλκιώτη. 210-49-64-569. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, σας περιμένω όλους. Alert 8-9 σήμερα, να δείξουμε νέα κουρέματα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Μη στεναχωριέσαι, με τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεράσουμε όλα. Να αγάπη μου.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210.
1: Και μην ξεχνάτε, δεν φεύγει κανένας. Ακολουθεί Στέφανος Χίος με ακουμπήρα δε μου και λάρδες. Πολύ δυνατός.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Αττική, Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η πολιτική προστασία κήρυξε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ως 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Οι καταστροφές σύμφωνα με την υπάρχουσα εικόνα είναι τεράστιες και όπως επισημαίνουν αρμόδιοι δίνεται αγώνας να σωθούν περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δεδριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Φωτιά στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στην Χαλκιδική από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, δείκτης επικινδυνότητας 3. Σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση. Είναι το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε ένα αδιανόητο πολυκερματισμό, ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αν πρόκειται να βάλουμε έναν τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο, με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο, είστε η κυβέρνηση του ξεπουλήματος. Όπως ξεπουλήσατε τον αέρα που αναπνέουμε, ανεμογεννήτριες και το φως του ήλιου, φωτοβολταϊκά, έτσι πουλάτε και το νερό», είπε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά έθριος, πρόσκαιρες τοπικές δεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ, θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Έχουν μείνει όλοι με το στόμα ανοιχτό όταν ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, α, μην τα ξεχνάμε αυτά, εντοπίστηκε νεκρός, γυμνός και σε εμβριακή στάση, όπως ακούω από τους μπατσοδημοσιογράφους της γειτονιάς, αυτά που τους λένε οι αστυνομικοί τα υιοθετούν. Στο γραφείο επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Σε ένα γραφείο από το οποίο παρέλαβναν σκληρή εμπορή ναρκωτικών, άνθρωποι της φυλακής και νεαρά αγόρια. Και νεαρά αγόρια.
1: Και έχει απόγνωση ο λαός όσο συνεχίζει.
0: Ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, επαναλαμβάνω, γνωστό κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, εντοπίστηκε σκοτωμένος κυριολεκτικά από το ξύλο. Είχε κάνει το γραφείο. Εγώ τον Σταύρο Γεωργίου, τον δικηγόρο, το γνωρίζω από την περίοδο του 2004, όταν ασχολήθηκα πάρα πολύ με μια προσωπική του υπόθεση. Ένα παραπεμπτικό βούλευμα το οποίο τον έστελνε στο εδόλιο του κατηγορούμενου. Εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Εξετάζουμε τα πάντα. Αν εμένα με βρουν σκοτωμένο, θα μπορούσαν να μου προσάψουν 1500 πράγματα. Άλλωστε, εκείνη τη νύχτα της 27ης Ιουλίου ήταν έτοιμη να φέρουν την κάσα να με βάλουν μέσα και να πούνε ότι ήταν μια δολοφονία, είτε για ληστεία, είτε να βγάλουν μια προκήρυξη και να πούνε ότι τον σκότωσε 17 Νοέμβρη. Ποια 17 Νοέμβρη όμως? Η σημερινή 17 Νοέμβρη της μαφίας ή η 17 Νοέμβρη των αριστερών συμβολέων θανάτου? Ο συγχωρεμένος Σταύρος Γεωργίου ήταν κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, γνωστός ποινικολόγος. Είχε ασχοληθεί με πάρα πολλές δύσκολες υποθέσεις. Εδώ, κυρίες και κύριοι, δεν ανοίγουμε καμία υπόθεση για να ρίξουμε λάσπη σε κανέναν. Ανοίγουμε τις υποθέσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο και τον ελληνικό λαό που μας ακούει και να του πούμε όλη την αλήθεια. Ούτως ή άλλως, κάνουμε ένα αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6. Σήμερα θα σας πάω και 10 λεπτά παραπάνω γιατί μου τα φάγατε. Τι είδε η αστυνομία στο μέρος συμβάντος? Είναι σοβαρό το θέμα, διότι αφενός ήταν αναγνωρίσιμος δικηγόρος, αφετέρου ήταν ένας δικηγόρος που ήταν ανακατεμένος σε πάρα πολλά. Πέραν του αστυνομικού ρεπορτάζ που έρχεται και αντυχεί στα αυτιά μας, ότι βρέθηκε γυμνός, σε εμβριακή στάση, με σταίματα, υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που ακολουθούν το συγχωρεμένο. Είναι η περιβόητη υπόθεση του 2004, όταν ήρθε στα χέρια μου ένα παραπεμπτικό. Είχα ασχοληθεί προσωπικά με την υπόθεση και έβαγα και πολύ λάσπη. Και είχα φάει και πολλές ύβρεις από το συγχωρεμένο. Τον είχαν βγάλει στον τηλεοπτικό σταθμό Alter του κύριου Γιαννίκου και του κύριου Κουρή και με καθίβριζε. Γιατί τόλμησα, μόνον εγώ. Εγώ δεν ξέρετε, δεν ευλογάω τα γένια μου. Αλλά θα πρέπει να παραθέτω τα δημοσιογραφικά γεγονότα. Μόνον εγώ λοιπόν είχα τολμήσει και η εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν ήταν η εφημερίδα Εσπρέσο, που έχει περάσει στα χέρια του κυρίου Λαβρεντιάδη. Ο κύριος Λαβρεντιάδης είναι ένας πολύ γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, την περίοδο 2012-2013 είναι ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Και την περίοδο 2012-2013, αφού ανοίξαμε την παρένθεση, δήλωνε φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ. Έχετε ακούσει κανένα δισεκατομμυρίουχο επιχειρηματία να δηλώνει φορολογία εισοδήματος 20.000 ευρώ? Δηλαδή ο κύριος Λαβρεντιάδης, μιας και το έφερε συζήτηση για την ιδιοκτησία της εφημερίδας Εσπρέσο, όπου τότε εργαζόμουν και απολύθηκα μετά, δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Όπως σας τα λέω. Κύριε Πιτσιλή, 20.000 ευρώ δηλώνει ο κύριος Λαβρεντιάδης στην εφορία? Μη μου πει κανένας αυτό, γιατί έχω τη φορολογική του δήλωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δούλευα σε έναν ολιγάρχη και είχα βγάλει το θέμα της υπόθεσης Γεωργίου. Ο Γεωργίου είχε συλληφθεί στο μπαρ Φλόγα, στον Γκάζι, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, από το τμήμα Ηθών της ελληνικής αστυνομίας. Είχα συνομιλήσει με τις τότε αστυνομικές πηγές. Το αδίκημα ήταν ασέλγια σε ανήλικο. Λίγα λόγια δηλαδή, ο καταστηματάρχης του εν λόγω καταστήματος έσπρωχνε 15χρονους Αλβανούς σε πλούσιους πελάτες και θαμώνες του καταστήματος. Δεν ξέρω αν η υπόθεση του 4, η οποία πήγε στο ακροατήριο και στην οποία ο μακαρίτης Σταύρος Γεωργίου αθωώθηκε πανηγυρικά λόγω μιας κατάθεσης που έδωσε υπέρ του ένας δικαστικός συντάκτης που μου λένε ότι τρώει ψωμάκι τώρα από τον κύριο Λαβρεντιάδη. Είδατε τη συνάφεια, έχει το ένα όνομα με το άλλο. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα του δικαστικού συντάκτη, είναι γνωστό στους πάντες. Έβγαινε και αυτός στο δελτίο του Άλτερ όταν ανέλυαν τα θέματα για την τρομοκρατία. Ο Σταύρος Γεωργίου, συγχωρεμένος, είχε μπλακεί ενεργά και στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου παιδιού τότε, του Άλεξ Μεσχισβίλη. Του παιδιού που χάθηκε στη Βέρεια και δεν βρέθηκε ούτε μια τρίχα από το κεφάλι του. Είχε αναλάβει υπερασπιστικό ρόλο σε ένα από τα ανήλικα παιδιά που κατηγορήθηκαν ψευδώς. Χαλκευμένα, με χαλκευμένες κατηγορίες, ότι αυτά βρίσκονταν πίσω από τη δολοφονία του νεαρού Άλεξ της Βέρειας. Θυμάστε την πολύκλωτη υπόθεση. Ο Γεωργίου ήταν από τους πιο δασίπριους υπερασπιστές ενός εκ των ανηλίκων κατηγορουμένων, του γνωστού Βόρειο Επιρώτη. Ήταν ξεκάθαρο ότι η υπόθεση την οποία υπερασπιζόταν ο Γεωργίου ήταν μια σοβαρότατη και σκληρή υπόθεση παιδεραστίας. Ο Άλεξ Μεσχισβίλη είχε πέσει θύμα παιδεραστίας, το οποίο το απέκρυψαν όλοι. Δώσαμε μια μεγάλη δημοσιογραφική μάχη για να βγάλουμε στο φως την αλήθεια. Και απέναντί μας ήταν ένας τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας που λεγόταν Αγγελική Νικολούλη. Το φως στο τούνελ, σας είπα, θέλω από εδώ να λέω αλήθειες. Όσο καιρό είμαι, υπάρχω και κάνω αυτή την εκπομπή. Εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Τα ψέματα έξω από αυτό το στούντιο. Ένας ανασταλτικός παράγοντας για να βγει αλήθεια στο φως τότε, που μπορεί να έχει και σημερινή σχέση με τη δολοφονία Γεωργίου, ήταν το φως στο τούνελ, που έπαιξε ένα βρώμικο ρόλο στην υπόθεση αναζήτησης του Άλεξ Μεχισβίλη. Δυστυχώς η κυρία Νικολούλη ήρθε απέναντί μας και ενώ προσπαθούσαμε με στοιχεία, ατράνταχτα στοιχεία, να αποδείξουμε ότι η απαγωγή ή η δολοφονία του μικρού παιδιού είχε σχέση με παιδεραστικές δραστηριότητες μιας ολόκληρης περιοχής ενηλίκων, οι οποίοι πλήρωναν ανήλικα παιδιά για να λένε ψέματα, αντιμετωπίσαμε τρεις ανασταλτικούς παράγοντες. Την κυρία Νικολούλη, το μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου και τον ιδιωτικό ερευνητή και πολυδιαφημισμένο Γιώργο Τσούκαλη. Και οι τρεις επέμεναν στο ίδιο σενάριο, ότι τα μικρά παιδιά, τα ανήλικα, ο Βορειοπυρώτης, ο Ρουμάνος και ο Αλβανός, ήταν αυτά που έβαλαν το παιδί με στο καρότσι για να το πετάξουν στην Μπαρμπούτα, σε ένα ποτάμι της περιοχής, και να το εξαφανίσουν. Με τη διαφορά ότι δεν βρέθηκε ούτε μια τρίγα τα μαλλιά του. Ο Γεωργίου ήταν ένας αμαρτωλός δικηγόρος όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Σας είπα ότι θέλω να λέω αλήθειες από εδώ και θέλω να λέω προσεγμένες αλήθειες. Γιατί έχουμε απέναντί μας και μια κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοσία, η οποία είναι δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι μας. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή είναι δικαίωμά του. Το ποιον υποδέχεται ο καθένας στο γραφείο του, το οποίο είναι και προδωμάτιο, είναι και πάλι δικαίωμά του. Το τι βίτσια, το τι προσωπικά πάθη, το τι ακριβώς συμβαίνει στην ψυχή ενός ανθρώπου, και πάλι είναι δικαίωμά του. Όταν όμως, κυρίες και κύριοι, ψάχνεις το κίνητρο μιας δολοφονίας και κάνεις χρόνια αστυνομικό ρεπορτάζ, είσαι υποχρεωμένος να αναφέρεις κάποιες αλήθειες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η δολοφονία του κομματικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας και γνωστού ποινικολόγου, θαμώνα των τηλεοπτικών παραθύρων Σταύρου Γεωργίου, είναι μια υπόθεση που έχει σχέση ή με τη φυλακή, δηλαδή, ή κάποιος μπήκε μέσα και τον σκότωσε στο ξύλο, κυριολεκτικά τον σκότωσε στο ξύλο, γιατί βρέθηκε χτυπημένος με κλωτσιές και μπουνιές. Δεν βρέθηκε κάποιο μαχαίρι, και η σκηνή του εγκλήματος μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή δολοφονίας του γνωστού ομοφιλόφιλου συγγραφέα Μένιου Κουματαρέα, μοιάζει πάρα πολύ με τη σκηνή εγκλήματος του ομοφιλόφιλου συγγραφέα, ο οποίος, το έγραφε και στο βιβλίο του, ψωνιζόταν στη Λεωφόρο Συγκρού, και μοιάζει πάρα πολύ πλην του μαχαιριού με την υπόθεση δολοφονίας του γνωστού ηθοποιού Νίκου Σεργιανόπουλου. Έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση είτε ναρκωτικών, δηλαδή φυλακές τις οποίες επισκεπτόταν ο Μακαρίτης, είτε έχουμε να κάνουμε μια υπόθεση προσωπικών παθών. Εγώ δεν είμαι ο πλέον κατάλληλος για να δώσω τις απαντήσεις. Έχω όμως τη τηλεφωνική γραμμή μια γυναίκα από το παρελθόν, η οποία είναι η γνωστή επίκουρος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας και δικαστηριακή ψυχολόγος, αλλά και δικαστική πραγματογνώμονας σε πάρα πολλές επικίνδυνες υποθέσεις. Και θέλω να καλησπερίσω την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Χριστίνα μου, καλό σου απόγευμα.
2: Καλησπέρα, κύριε Χίο. Χαίρομαι που σας ξανακούω. Και είναι, μιλήσατε για την υπόθεση του Σεργιανόπουλου, γιατί και σε αυτή την υπόθεση είχα παρουσιαστεί και είχα αξιολογήσει τα γεγονότα. Και βέβαια αυτά που υπόθηκαν για την δολοφονία του δεν έχουν και πολύ σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, τα οποία βέβαια δεν ήρθαν ποτέ στην επιφάνεια. Όπως φαντάζομαι και στην υπόθεση του γνωστού δικηγόρου δεν θα έρθουν στην επιφάνεια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί είχαμε συνεργαστεί μαζί, αν θυμάστε, ναι, στην υπόθεση του Άλεξ.
0: Ναι.
2: Την ξέρουμε πολύ καλά την υπόθεση του Άλεξ. Απλά ο κόσμος δεν την ξέρει. Είναι τυχαίο που και εκείνη την εποχή, ήταν προεκλογική περίοδος το 2006, και ήταν τότε υπουργός δημόσιας τάξης, υπουργός του πολίτη, ο ίδιος άνθρωπος που είναι και σήμερα. Μου κάνει εντύπωση, ο προεκλογική κύριος, περίοδος.
0: Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Βέρεια.
2: Θυμάστε τότε, ήτανε της Βέρειας υπουργός.
0: Βέβαια.
2: Πολιτευτής.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Έτσι, έτσι. Και θυμάστε τότε για την υπόθεση του Άλεξ, γιατί Και εσείς και εγώ γνωρίζουμε ότι ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ. Και κάθε φορά που σκέπτομαι και τα λόγια του συγγραφέα που ήταν από τη Βέρεια, του κυρίου Ταξί, του συγχωρεμένου.
0: Ναι, που έλεγε. Του Μακαρίτη Ταξί.
2: Του Μακαρίτη Ταξί.
0: Ο οποίος στραγγαλίστηκε στο σπίτι του φορώντας γυναικεία ρούχα, διότι δεν έκρυβε τις προσωπικές του πεπιθήσεις ο Σταμόνας της Λεωφόρου Συγκρού, έτσι.
2: Και έλεγε, πότε θα αντιληφθείτε επιτέλους ότι υπάρχουν και μερικά πράγματα που είναι καλύτερα να κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε. Αυτό θα κάνουμε και στη δολοφονία αυτή του δικηγόρου.
0: Έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, διότι ήταν γνωστός. Ήταν τηλεοπτικός δικηγόρος.
2: Ήταν τηλεοπτικός, αλλά ήταν και ο δικηγόρος που είχε αναφερθεί στην υπόθεση της Φλόγα, το Μπαρ Φλόγα. Και θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χίου, τι ακριβώς έγινε στο Μπαρ Φλόγα. Το Μπαρ Φλόγα.
0: Το Μπαρ Φλόγα ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν ένα κατάστημα υποδοχής πλουσίων πελατών ως θαμώνων, οι οποίοι πλήρωναν τον ιδιοκτήτη ή το σερβιτόρο ή οποιονδήποτε άλλον για να βρίσκει νεαρά αγόρια και να τροφοδοτεί τους πλούσιους υπαλλήλους επαμοιβή. Αυτό ήταν το μπάρφλο.
2: Δεν έβρισκαν μόνο. Είχαν ολόκληρα άλμπουμ με τις φωτογραφίες, την προσωπικότητα του παιδιού, την ηλικία. Και εκεί πήγαιναν και ζητούσαν, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, αν θέλουν ξανθό, μελασσινό, ηλικία κτλ. Εκεί λοιπόν, αν θυμάστε, πιάστηκε και ο κύριος Γεωργίου.
0: Ναι,
2: στα γενέθλιά του ήθελε να πάρει δύο παιδιά. Στις 13 Φεβρουαρίου, κάτι τέτοιο ήταν τα γενέθλιά του, και για τα γενέθλιά του ήθελε να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του. Αυτά όμως δεν τα λένε. Απλά εκείνη την εποχή αδικήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματικά συνέλαβαν και προχώρησαν την κατάσταση, και γι' αυτό το λόγο δυσμενώς μεταφέρθηκαν στο πουθενά.
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Αυτά είναι μερικές από τις ιστορίες. Τώρα, λυπάμαι. Εγώ την περίμενα αυτή την εξέλιξη.
0: Γιατί το λέτε, γιατί το λέτε αυτό?
2: Μεταφυσικά το περίμενα, ότι κάποια στιγμή έτσι θα εξελιχθεί το τέλος. Όμως, πέρασε πολύς καιρός. Και λέω, ευτυχώς ο άνθρωπος την κλείτωσε. Όμως φαίνεται ότι δεν ξεπεράστηκαν πολλά από τα πράγματα τα οποία είχαν εξελιχθεί στην περίοδο από το 2006 μέχρι σήμερα.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε μια μεγάλη εμπειρία με τη δικαστηριακή πραγματογνωμοσύνη, που είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος της δικαστικής και εγκληματολογίας και της εγκληματολογίας, έτσι. Τι σας βγάζει η περιγραφή που έχουμε μέχρι στιγμής από τη σκηνή του εγκλήματος? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Επειδή δεν πήγατε επί τόπου, έτσι, ούτε εγώ. Αλλά από αυτά που ακούσαμε, ένας άγνωστος μέχρι στιγμής πιθανότατα νεαρός δολοφόνος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές τον Μακαρίτη, το δικηγόρο, στο πρόσωπο και σε όλα τα μέρη του σώματος, τον χτύπησε πάνω σε ένα έπιπλο, δεν χρησιμοποίησε αμβλή όργανο, δηλαδή μαχαίρι,
2: όργανο.
0: Παρά μόνο θλόν όργανο, δηλαδή κάποιο αντικείμενο ή ένα ξύλο ή οτιδήποτε άλλο. Βρέθηκε, κατά τις περιγραφές, επαναλαμβάνω, αστυνομικών συντακτών, βρέθηκε γυμνός και σε εμβριακή στάση. Έχετε μια
2: και
0: μεγάλη...
2: πολλά αίματα.
0: Και πολύ αίμα, ναι, και πολύ αίμα. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Τι σας βγάζει η σκηνή του εγκλήματος, να το πούμε έτσι λίγο να μην το πούμε εκλαϊκευμένα αυτό, λέω, να το πούμε ένα ιδιαίτερο
2: τρόπο. Νομίζω το φτύξατε κι εσείς και είπατε ότι πρέπει να ήταν νέος το άτομο αυτό που στέρισε τη ζωή του δικηγόρου. Πρέπει να ήταν νέος με πολύ οργή. Με πολύ οργή για κάτι που δεν πήρε ή για κάτι που έδωσε και δεν ανταμείχθηκε με το σωστό τρόπο. Για μένα η όλη σκηνή είναι μια σκηνή που αφορά ή κάποιον του οποίου το παιδί έχει βιώσει παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση. Άλλωστε μην ξεχνάτε και στην υπόθεση της Μέριας, γιατί τα παιδιά όλα συμφώνησαν, ένα παιδί είχε σεξουαλικά κακοποιηθεί. Και όταν θα τελειώσουμε με την υπόθεση αυτή σήμερα, θα πω και σε εσάς για πρώτη φορά κάτι που δεν έχω ομολογήσει σε κανέναν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είναι νέος, δυνατός, που σημαίνει ή υπάρχει υπόθεση που κάποιο μέλος της οικογένειάς του, ιδιαίτερα παιδί, έχει κακοποιηθεί. Και επομένως ήταν θυμός στην ψυχή του και στο μυαλό του και έτσι πίστευε ότι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το δικηγόρο, ή πραγματικά ήταν μια σεξουαλική πράξη, ενήλικες άνθρωποι ήταν, και επομένως μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολλές φορές οι σχέσεις αυτές εξελίσσονται με βιαιότητα, είτε γιατί είναι επιθυμητή στην ειδονιστική αντίληψη, είτε γιατί υπήρχαν σχέσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν σε όποια συμφωνία είχε γίνει. Σε γενικές γραμμές.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είμαι λάθος, αλλά αυτά μου δείχνουν από αυτά που άκουσα.
0: Σας βγάζει περισσότερο ένα έγκλημα προσωπικών παθών ή σας βγάζει μια ιστορία που μπορεί να έχει σχέση, γιατί ο συγχωρεμένος δικηγόρος ήταν προβεβλημένος δικηγόρος και ασχολείται με πάρα πολλές υποθέσεις ναρκωτικών από τις φυλακές, κυρίως με αλλοδαπούς, με γαλέμπορους ναρκωτικών. Μήπως έχουμε να κάνουμε μια δεύτερη τέτοια περίπτωση ή συγκλίνεται περισσότερο στην προσωπική επαφή?
2: Εγώ συγκλίνω στην προσωπική επαφή. Οι αντιδράσεις υποθέσεων, είτε του ποινικού κώδικα είτε ναρκωτικών, δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Η βιαιότητα που υπήρξε από αυτά που άκουσα έχει να κάνει είτε με οργή, γιατί έχει υπάρξει το άτομο που ο δολοφόνος, ο θήτης, έχει υποστεί κάποια μεγάλη, αν θέλετε, προσβολή και πόνο, είτε προσωπικό είτε για μέλος της οικογένειάς του, ή ήταν μία σχέση μεταξύ ενηλίκων.
0: Συναλλαγής,
2: αλλά μια σχέση η οποία μπορεί να είχε, αν θέλετε, και μια ειδονιστική τάση βιαιότητας.
0: Καταλαβαίνω, ναι, για να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Μπορεί να είχε κάποια σχέση με σαδιστικά ή μαζοχιστικά κριτήρια, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε υπερβάσεις. Συγκρίνεται καθόλου την υπόθεση αυτή, και ενώ η αστυνομία συλλέγει στοιχεία Ξέρετε, είναι και κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και κομματικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν ήταν και κουμπάρος της κυρίας Βόζενμπεργκ. Το θυμάστε αυτά, στη δίκη.
0: Παρακαλώ, δεν το θυμάμαι.
2: Εγώ παρακολούθησα.
0: Ήταν κουμπάρος της ευρωβουλευτής της κυρίας Βόζενμπεργκ.
2: Ναι. Η οποία τον ήταν και η δικηγόρος του στο δικαστήριο. Ήταν 5 ή 6 οι οποίοι κάθισαν στο εδόλιο που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.
0: Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη δίκη ο συγχωρεμένος δικηγόρος είχε αθωωθεί με την παρουσία ενός δικαστικού συντάκτη, ο οποίος κατέθεσε υπέρ του. Αυτό ήταν πραγματικά ανομολόγητο, εξωπραγματικό για μένα.

0: αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο ίσως να είναι πέραν κάθε λογικής και φαντασίας, αλλά πολλές φορές, ξέρετε, οι ταινίες αντιγράφουν τη ζωή. Υπάρχει ενδεχόμενο το παρελθόν με την υπόθεση Άλεξ να σχετίζεται με τη δολοφονία Γεωργίου? Δηλαδή κάποιος από αυτούς
0: ήταν
1: που...
0: Ήταν η πρώτη σκέψη, ναι, που έκανα.
1: Κάποιος και... Και εμένα. Κάποιος από αυτούς που ρίχτηκε στην υπόθεση Άλεξ να επέστρεψε από το παρελθόν.
0: Πριν δύο μήνες, κύριε Χίο, πήρα ένα
1: είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να το σκέφτεστε έτσι.
0: Έτσι, και έχω και στο μυαλό μου τι θα μπορούσε να ήταν. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, μια και το θίγεται. Πριν από δύο μήνες πήρα ένα email από μια ευρωπαϊκή χώρα, δεν θέλω να πω το όνομα, όπου ένα από τα πέντε παιδιά, αν θέλετε, μπόρεσε να ξεφύγει, γιατί όπως γνωρίζετε ένα ή δύο από τα παιδιά που είχαν κατηγορηθεί κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, ναι, από κάποιους.
1: Επιμένετε σε αυτό?
0: Επιμένω. Mm. Και έχω στοιχεία. Το ένα λοιπόν από τα πέντε παιδιά που είναι και σήμερα σε μια ευρωπαϊκή χώρα μου στείλε ένα email και μου λέει τα εξής: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας στηρίξατε τότε. Θέλω να σας πω ότι είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, εργάζομαι, είμαι ο μόνος που ψεύτηκα. Και θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ, θέλω να γίνει αναψηλάφιση της δίκης του Άλεξ, γιατί δεν μπορώ εγώ να νομίσουν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους είναι δολοφόνος. Γιατί όπως ξέρετε, κυρία Αντωνοπούλου, ο Άλεξ δεν δολοφονήθηκε ποτέ.
1: Είχε σχέση με τον δολοφονημένο Γεωργίου το παιδί?
0: Το παιδί αυτό όχι. Το παιδί που είχε σχέση με τον συγχωρεμένο.
1: Εννοώ υπερασπιστική σχέση δικηγορική.
0: Όχι. Αλλά μια και μιλήσατε για σχέση, επειδή υπήρχε αυτή η σχέση με ένα από τα παιδιά, αυτό το παιδί εξελίχθηκε με ναρκωτικά, είχα πάει στη δίκη του και πολλές φορές αναρωτιέμαι τι έχει γίνει.
1: Θέλω με το χέρι στην καρδιά, επειδή εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και το ξέρετε, να εκφράζω την άποψή μου ελεύθερα, θέλω να ρωτήσω, εκτός από τον συγχωρεμένο, δολοφονημένο καταρχήν Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ, κοιτάξτε να δείτε που πάμε τώρα στο παρελθόν, έτσι. Φαίνεται κάποιο ένστικτο, ίσως το δικό μου δημοσιογραφικό και το δικό σας δικαστηριακό, να μας οδηγεί πάλι εκεί. Αλλά εκτός από τον συγχωρεμένο Γεωργίου, στην υπόθεση του Άλεξ είχε άμεση εμπλοκή μια δημοσιογράφος, η κυρία Αγγελική Νικολούλη, και ένας ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης. Αυτή, τι ακριβώς σχέσεις είχαν μεταξύ τους? Αυτό ρωτώ, τι σχέσεις είχαν μεταξύ τους?
0: Θυμάστε και τον κύριο Πολύδωρα. Ήταν και ο κύριος Πολύδωρα στη μέση. Ήταν πολύ, είχαν παρενέβη στην υπόθεση του Άλεξ. Αλλά αυτοί που θόλωσαν την υπόθεση ήταν τα ονόματα που αναφέρατε, κύριε Χίο. Δυστυχώς.
1: Δεν έπαιξε καλό ρόλο στην υπόθεση, κυρία Νικολούλη. Εγώ το είχα πει και δημόσια, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Δεν έπαιξε καθόλου καλό ρόλο.
0: Όχι, έπαιξε το ρόλο της συγκάλυψης. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος εκείνη, πολιτικά, αν θυμάστε. Και μην ξεχνάμε ότι όλα τα βάρια κονσομασιών όπου δούλευε και η μάνα του Άλεξ, σε ένα μπαρ για κονσομασιών, αλλά αυτά δεν τα είπανε, ήταν εργαζόμενοι και είχαν αυτά τα μπαρ, αρκετοί δικηγόροι στη Βέρεια, αλλά κυρίως τα ανήψια του υπουργού. Εγώ τα αναφέρω στο βιβλίο μου, όπως ξέρετε. Έχω γράψει ένα βιβλίο, βέβαια το ξαναδιαβάσω.
1: Για ποιον υπουργό μιλά? Ένα λεπτό.
0: Η ιστορία μιας εξαφάνισης.
1: Βεβαίως, αλλά για ποιον υπουργό μιλάτε, τα ανήψια υπουργού? Τι είναι, στο Πολύδωρα, το ξέρω ήδη.
0: Όχι, ενώ τον υπουργό

0: δημόσια τάση, τότε που είναι και σήμερα.
1: Τον κύριο Χρυσοχοίδη, δεν είναι τυχαίο δηλαδή, έτσι. Μιλάμε για απίστευτες συμπτώσεις.
0: Απίστευτες. Πραγματικά, έτσι, είναι σαν να ξαναζώ τη ζωή μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι και ξύλο έφαγα και το γραφείο μου έσπασαν και μας κυνήγησαν να μας δολοφονήσουν. Επομένως, η υπόθεση άλλες δεν ήταν απλά η εξαφάνιση ενός παιδιού. Ήταν ένας υπόκοσμος που ζούσε και εκμεταλλευόταν παιδιά και συνεχίζει άλλωστε, όπως γνωρίζετε, η Βέρεια και η Αθήνα θεωρούνται οι δύο πόλεις όπου υπάρχει μεγαλύτερη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Δεν λέω τίποτα καινούριο, ούτε σοκαριστικό. Απλά αρκεί να ακούμε αυτά και να κατανοούμε τι συμβαίνει. Είστε εκεί, κύριε Χίο, είπα κάτι που δεν
1: προσπαθώ να είμαι εδώ. Προσπαθώ
0: Ξέρετε,
1: να είμαι
0: εδώ. Έτσι ήθελα να αρχίσω να ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα, τα οποία θα έχουν μια καινούργια αξιολόγηση τώρα. Πράγματα, υπήρχε δηλαδή μια τέτοια συγκάλυψη φοβερή. Μην ξεχνάτε, εγώ είχα πάει και στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας,
1: πριν η Βουλγαρία
0: ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Το οποίο θεωρεί το σκλαβοπάζαρο σεξουαλικών.
0: Έτσι. Και ζητούσα στοιχεία από την εισαγγελία για κάποιον Έλληνα της περιοχής όπου είχε παντρευτεί 150 γυναίκες, τις οποίες είχαν φέρει από τη Βουλγαρία στη Βέρεια.
1: Να μιλάτε για τον Κατσαρό, έτσι.
0: Είναι πολλά. Είναι
1: αυτός αγαπητή κύριε.
0: Τώρα δεν κινδυνεύω. Έχω ναι. κάνει σε τέτοια ηλικία που ναι. χάρη θα μου κάνουν.
1: Κυρία Τονοπούλου, αυτός ζει ο Κατσαρός.
0: Ο Κατσαρός πέθανε.
1: Α, πέθανε.
0: Πέθανε ο Κατσαρός.
1: Πέθανε και πήρε τα μυστικά όλα μαζί του.
0: Έχουμε πολλά στοιχεία του Κατσαρού και έχουμε και την ομολογία μίας γραμματέως η οποία είχε φτιάξει το διαβατήριο του Άλεξ με άλλο όνομα για να φύγει από την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη και γνωρίζουμε και γιατί υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη.
1: Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε, μιας και καταπιαστήκαμε με το παρελθόν του κυρίου, του Μακαρίτη, του συγχωρεμένου, του δολοφονημένου Γεωργίου, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο αμυδρό το παιδάκι να ζει?
0: Ο Άλεξ.
1: Ναι.
0: Είναι βέβαιο ότι ζει ο Άλεξ. Δεν υπάρχει αμφίβολο. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να το λέω. Και όταν η Νατέλα μου έκανε μήνυση γιατί λέω ότι ζει το παιδί της, η πρόεδρος του δικαστηρίου της είπε γιατί κάνατε αυτή τη μήνυση. Η κάθε μάνα θα έλεγε ότι μακάρι να ζει. Εδώ η μάνα της Κύπρου, είπε η πρόεδρος, μετά από τόσα χρόνια ακόμα ψάχνουν να δουν αν τα παιδιά του ζουν. Και μας κάνει εντύπωση, είπε η πρόεδρος, ότι προχωρήσατε εναντίον του ατόμου, κάνατε μήνυση που προσπαθεί να σας δώσει ελπίδες. Αυτά είναι περίεργα πράγματα. Ασφαλώς και αθωώθηκα. Ο κύριος Γκαβέλας είχε την υπόθεση τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Επομένώς, είναι πολλά, κύριε Χίο, και όταν το άκουσα, ξαναήρθαν αυτά και ξαναδιαβάζω το βιβλίο μου που λέει ότι η υπόθεση Άλεξ δεν είναι μόνο η ιστορία μιας τραγικής εξαφάνισης, αλλά και η ιστορία μιας περίεργης συγκάλυψης. Αυτά λέω στο βιβλίο μου. Άραγε οι ένοχοι είναι τα πέντε παιδιά που κατηγορήθηκαν, ή μήπως κάποιοι άλλοι που κρύβονται από πίσω?
1: Υπήρχε περίπτωση, υπάρχει μάλλον περίπτωση από τη σκηνή του εγκλήματος που ακούμε αυτά που ακούμε, γιατί η αστυνομία δίνει αυτά που θέλει, όπως έδινε και στην υπόθεση Άλεξ. Η αστυνομική διεύθυνση Μαθίας έπαιξε πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση του Άλεξ και το ξέρουμε όλοι μας. Υπάρχει περίπτωση να ο δράστης να μην είναι ένας και να είναι παραπάνω, να είναι δύο?
0: Όχι. Είναι ένας, η πόρτα ήταν ανοιχτή, εκτός κι αν έκανε πάρα πολύ ζέστη και έβγαλε τα ρούχα του, αλλά γυμνός και σε εμβριονική στάση, είναι συμβολική.
1: Ναι, είναι αντιληπτό, ναι, είναι αντιληπτό.
0: Είναι συμβολική.
1: Θεωρείτε ότι ο δράστης είναι Έλληνας ή αλλοδαπός από την εμπειρία σας?
0: Για μένα Έλληνας.
1: Έλληνας,
0: ναι.
1: Μάλιστα. Κύριε Αντωνοπούλου, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμός για την παρουσία σας.
0: Είχα
1: πολύ καιρό να σας ακούσω.
0: Και... δεν βγαίνω πια. Ναι, υπάρχουν νέοι. Εντάξει. Καλό είναι που βγαίνουν στη τηλεόραση.
1: Εύχομαι να συνεχίσετε τη δουλειά που κάνετε στα δικαστήρια.
0: Συνεχίζω. Έχω πολλές υποθέσεις. Ασχολούμαι με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Αλλά κύριε Χίο, θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς υπάρχει ένας χώρος που λέγεται σπίτι του παιδιού, που υπάρχουν ψυχολόγοι που εξετάζουν τα παιδιά και δυστυχώς η προσπάθεια που κάνουν είναι να ενοχοποιήσουν πατεράδες ότι έχουν σεξουαλικά κακοποιήσει τα παιδιά τους.
1: Ναι,
0: ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαζύγια και διαφορές. Είναι φοβερό, είναι τραγικό μανάδες να εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους, να τα πετάνε μέσα σε διαδικασίες ψυχιατρικής εξέτασης στην προσπάθειά τους να εκδικηθούν. Το σπίτι του παιδιού πρέπει να βρεθεί με ανθρώπους που έχουν γνώσεις, όχι με ψυχολόγους οι οποίες, αν θέλετε, συνεχίζουν να ενοχοποιούν χωρίς στοιχεία ανθρώπους, να ταλαιπωρούν παιδιά και να ταλαιπωρούν γονείς. Μακάρι να γίνει κάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ και όταν πήγαμε στα δικαστήρια εγώ έχω τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις αθώθηκαν. Πάμε στη.
1: Κύριε Αντωνοπούλου, σας ευχαριστώ θερμώς για την παρουσία σας.
0: Και εγώ, κύριε Χίλ.
1: Καλώς σας απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, την οποία τη γνωρίζω από το 2004-2005, από την υπόθεση του Άλεξ Μισχισβίλη, που δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα η ανθρωποκτονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με την υπόθεση του Άλεξ? Έχει και πολύ μεγάλη. Και καλό θα είναι να προβληματίσει αυτό την ελληνική αστυνομία. Εμείς θα περιμένουμε από την αστυνομία, γιατί είναι το τμήμα ανθρωποκτονιών ανακατεμένο σε αυτήν την ιστορία. Θα περιμένουμε να δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και γνωστός ποινικολόγος. Και επίσης μην ξεχνάμε και ένα κόμμα, έτσι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση της δολοφονίας του πολύ γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ότι ο Μακαρίτης ο Γεωργίου, ο δολοφονημένος Γεωργίου, είχε σχέση για τη συμμετοχή του ως πολιτική αγωγή στην δίκη της 17 Νοέμβρη. Ήταν γνωστή η εμπλοκή του δικαστικά στη δίκη της 17 Νοέμβρη και αυτό έχει μια σημειολογική αξία, όπως επίσης και στην υπόθεση της μικρής Άννη, η οποία είχε βρεθεί κατακρεουργημένη από τον κατηγορούμενο τότε πατέρα της. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έφυγε η μεγάλη σπουδαία τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, στα 91 της χρόνια. Το τραγούδι που επιλέξαμε είναι ένα τραγούδι με έναν άνθρωπο που αγάπησε, όπως είχε πει η ίδια, όσο τίποτα στη ζωή της. Αν και καλό είναι Να μην πιστεύουμε εμείς οι άντρες τις μεγαλοστομίες των γυναικών. Σ' αγάπησα περισσότερο από τον εαυτό μου. Σ' αγάπησα περισσότερο από τη ζωή μου. Θα γεράσουμε μαζί. Και κάτι τέτοιες μπούρδες που ακούω πολλές φορές στα ερωτικά ζευγαράκια. Και την επόμενη μέρα τον βρήκανε το Μανολιό αλλιώς και τη γυναίκα του καβαλά. Μένει γιντά.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδης, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Πολύ αποκαλυπτική η συνομιλία που είχαμε νωρίτερα με την επίκουρη καθηγήτρια σταξιοχοπιά, αλλά μια έγκριτη δικαστηριακή ψυχολόγο και πραγματογνώμονα, την κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου, για την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου. Εκτίμησή μου είναι ότι είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση. Έχουμε να κάνουμε με μια προσωπική ιστορία. Μια τραγική προσωπική ιστορία. Όπως προσωπική ιστορία ήταν και η δολοφονία Κουμανταρέα, η δολοφονία Σεργιανόπουλου και η δολοφονία Ταχτσή. Πάμε σε κάτι άλλο. Για το Ταμείο Ανάκαμψης τα πάμε χτες. Ο κ. Πυρακάκης πρέπει να λογοδοτήσει. Τα βγάζουν σήμερα. Τα γράφαμε πριν από 1,5 χρόνο. Για τα σπιτάκια ανακύκλωσης Τεξάν τα έχουμε γράψει πριν από 1 χρόνο. Ότι κάποιοι πρέπει να πάνε φυλακή σε αυτήν την ιστορία. Διότι κερδίσανε μέχρι και 80 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω όμως να σας πάω στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Και θέλω να το απευθυνθώ σε πρώτο πρόσωπο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Αμήνης επί κυβέρνησης Μητσοτάκη στην πρώτη τετραετία. Έχετε υπόψη σας. Α, θέλω να σημειώσω επίσης ότι ο κύριος Παναγιωτόπουλος ως Υπουργός Εθνικής Αμήνης τότε είχε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις και κουμπαριές με έναν από τους κατηγορούμενους και καταδικασθέντες στην υπόθεση των υποκλοπών, του κυρίου Λαβράν. Να χαίρεστε το κουμπαράκι σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αλλά πέραν του κυρίου Λαβράνου, ο οποίος ξέρουμε ότι είχε και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Δημητριάδη και πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Ντίλιαν, θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Κάποιες πληροφορίες που έχω συλλέξει εδώ και καιρό μου λένε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επί των ημερών σας οι συσσωρευμένες μίζες από τα οπλικά συστήματα, για τα οποία δεν ήσασταν μόνον εσείς αρμόδιος, είχατε και άλλους πάνω το κεφάλι σας. Είχατε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τότε αγοράσαμε, αν δεν κάνω λάθος, και κλείσαμε την υπόθεση των Μπελχάρα. Κλείσαμε επίσης τα γαλλικά αεροσκάφη. Κάποιοι ισχυρίζονται, οι οποίοι είναι έγκυρες πηγές, οπότε ήσασταν κι εσείς θύμα του Predator. Γιατί σας παρακολουθούσαν, κύριε Παγκετοπουλά. Κουμπάρε του κύριου Λαβράν. Γιατί σας παρακολουθούσαν. Ξέρετε τι μου είπαν κάποιες πηγές που είναι εγκυρότατες? Ότι επί των ημερών σας και πιθανότατα και εν αγνία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κάνα πάρτι για τους αμυντικούς εξοπλισμούς. Και το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παναγιωτόπουλε, επί των ημερών σας είχε φτάσει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτά τα είχατε πάρει χαμπάρι. Είχατε πάρει χαμπάρι ότι από την φιλοτιμία τη δική σας, γιατί εγώ σας θεωρώ εντιμότατο, καβαλιώτης και εντιμότατος. Οι καβαλιώτες είναι έντιμοι άνθρωποι. Επί των ημερών σας, το Ταμείο της Μαφίας, από ό,τι μου έχουν πει, για τις μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων είχε φτάσει γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Και μου είχαν αναφέρει ότι εκεί κοντά στη Λεωφόρο Συγκρού, στον παράδρομο, εκεί που το βράδυ κάνουν πιάτσα τα τραβεστή, εκεί κοντά, υπάρχει ένα λογιστικό γραφείο του λεγόμενου λογιστή της μαφίας. Το ξέρετε? Όχι. Πού να το ξέρετε? Μα εσείς δεν έχετε σχέση με τις μίζες. Άλλοι είχαν σχέση με τις μίζες επί των ημερών σας. Το ερώτημα είναι, γιατί σας παρακολουθούσαν? Αυτός λοιπόν ο λογιστής της μαφίας είχε δεχόταν συνεχώς στο γραφείο του έναν εκτελεστή της μαφίας που κατηγορήθηκε για δολοφονία Καραϊβάς. Ο λογιστής της μαφίας, σε συνεργασία με κάποιους άλλους κύκλους, ακούστε λίγο να μάθετε, οι πηγές είναι αναμφισβήτητα αξιόπιστες, προσπαθούσε να ξεπλύνει το συγκεκριμένο μεγάλο ποσό του ενός δις, των 800 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων. Και φώναξε κάτι παιδιά από την πιάτσα, τα οποία ζήτησαν ένα 15% κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Τα γνωρίζετε αυτά εσείς? Όχι. Μα πώς θα τα γνωρίζετε εσείς? Αυτά τα έκαναν ανέντιμοι άνθρωποι και ήσασταν πάντα ένας έντιμος υπουργός. Αλλά από την, επί των ημερών σας το Ταμείο της Μαφίας είχε φτάσει της κυβερνητικής μαφίας. Της κυβερνητικής μαφίας. Είχε φτάσει στα 800 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και ζητήσανε αυτοί οι μαφιόζοι, οι συνεχιστές, 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας. Και ο εκτελεστής της μαφίας, με τον οποίο συνομιλούσαν πολιτικά πρόσωπα στον Κορυδαλό, τα οποία θέλουν να κάνουν και κόμμα, ζήτησε το 3%. Ο εκτελεστής της μαφίας ζήτησε 3% από το Ταμείο της Μαφίας, κύριε Παγιωτόπουλε. Τα ξέρετε αυτά? Όχι. Γιατί εσείς είστε έντιμος άνθρωπος. Και κάτι ακόμα. Είχε ζητήσει ο εκτελεστής της μαφίας, ο οποίος είχε αναλάβει τη δύσκολη δουλειά, να σκοτώσει το Σκαφτούρο, να σκοτώσει τους ανταγωνιστές, στα σκούρτα Βιωτίας. Ζήτησε 8 εκατομμύρια οφειλόμενα από τις δολοφονίες που έχει κάνει, που είχε κάνει, από συγκεκριμένο ποινικό παραβατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια άξιζαν οι δολοφονίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, που είχε κάνει το εκτελεστικό πρόσωπο της μαφίας για την παρακυβέρνηση. Για την παρακυβέρνηση. Για την παρακυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε κι εσείς. Όχι. Πάει πολύ. Πάει πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα πρέπει να το ψάξετε το θέμα. Είστε κουμπάρος με τον κύριο Λαβράνο. Ρωτήστε τον Γιάννη. Ρωτήστε τον Γιάννη. Και αν δεν μπορείτε να ρωτήσετε τον Γιάννη, ρωτήστε τον Γρηγόρη, τον Θανάση, τον Παναγιώτη. Ρωτήστε τους. Είχαν μαζευτεί στο γραφείο του λογιστή της μαφίας και ζητούσανε 15% επί των 800 εκατομμυρίων δολαρίων των αμυντικών εξοπλισμών σε μίζες που είχε μαζευτεί από μίζες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. 15% για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα και ο Λάλλας ο εκτελεστής που συνομιλούσε με τον Κλεζάκο, τον υπασπιστή του Σαμαρά, ζήτησε 3% προμήθεια. 3% και 8 εκατομμύρια κόστησαν οι δολοφονίες που έκανε στον υπόκοσμο. Δεν έχετε ακούσει τίποτα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Σας βοηθάω εγώ. Το λογιστή της μαφίας το ξέρετε? Επίσης, μου είπαν κάτι ακόμα, το οποίο το έκρινα έτσι λίγο υπερβολικό. Λίγο υπερβολικό. Ότι λέει κάθε Τρίτη τρία πρόσωπα της μαφίας μαζεύονταν στη μεγάλη στοά της Ελλάδος για να δουν το λογιστή που ήταν μέλος της μασονικής στοάς. Είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και να μένω απαθής? Κάθε Τρίτη μαζεύονταν οι αρουραίοι στη μασονική στοά Πατησίων και Σουρμελή Γωνία για να βρεθούν για το πώς θα ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα της μαφίας από τους αμυντικούς εξοπλισμούς, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και εσύ δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα? Εσύ ο κουμπάρος του Λαβράνου δεν είχες πάρει πρέβα τίποτα? Κρίμα. Κρίμα, γιατί αυτά ήταν λεφτά του ελληνικού λαού. Λεφτά του ελληνικού λαού που ματώσαμε για να τα πληρώσουμε. Ματώσαμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήσασταν υπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2019 μέχρι το 2023. Τα αεροπλάνα και οι φρεγάτες υπερκοστολογήθηκαν για να μπορέσουν τα παλικάρια της μαφίας να πάρουν 800 εκατομμύρια δολάρια μίζες για το πώς θα τα ξεπλύνουν
1: Και επειδή ζήτησε ο πρόβος, ο εκτελεστής, 3% προμήθεια, τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Όταν μες στον Κορυδαλό ή στο Μαλανδρίνο ή στα Τρίκαλα, σε ανοιχτή ακρόαση, μιλούσε με πολιτικά πρόσωπα για να τον αποφυλακίσουν. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκβιάστηκε ο υπαρχηφύλακας των φυλακών για να μπορέσει να εισηγηθεί θετικά, για να αποφυλακιστεί ο εκτελεστής της μαφίας που ζήταγε 8 εκατομμύρια για τις δολοφονίες που είχε διαπράξει από τον υψηλό πύργο στο Ντουμπάι. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε κι άλλα. Πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά. Αλλά κύριε Λαβρεντιάδη, έλεος. Έλεος. Μέχρι και τον γιατρό. Μέχρι και τον γιατρό. Να κρύψει τα έγγραφα. Να τα πάει πού. Ποτέ δεν περίμενα ότι ένας δισεκατομμυρίουχος θα δήλωνε στην εφορία 20.000 ευρώ. Μπατήρης. Φτωχομπατήρης. Κύριε Πιτσιλί της ΑΔΕ, το μόνο που ξέρετε είναι να κάνετε ελέγχους σε υγιείς εταιρείες. Α, ξέρετε ένα πράγμα. Εγώ κι εσείς. Εγώ κι εσείς. Κι εγώ μόνος μου. Κι εσείς απέναντί μου. Και να δούμε ποιος θα βγει χαμένος. Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ τελειώνουμε. Με το τρίτο μέρος από το πολύ σπουδαίο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για την πρώτη μοίρα καταδρομών στην Κύπρο. Ήταν η μοναδική οργανωμένη στρατιωτική επιχείρηση που έγινε στις 21 Ιουλίου του 1974, και τα παιδιά αυτά, αυτοί οι ήρωες χωρίς παράσημα, κράτησαν ζωντανό, ακέραιο και δεν παραδόθηκε στους Τούρκους το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Αν είχε παραδοθεί το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, Κύπρος δεν θα υπήρχε. Και 350 παλικάρια, εκ των οποίων 27 σκοτώθηκαν όταν έπεσε τον Ράτλας, από φύλια πυρά, από πυρά Κυπρίων. Γιατί κανένας από αυτή τη βρωμοκυβέρνηση των Αθηνών, των προδοτών και των ρουφιάνων, δεν είχε ενημερώσει τους Κύπριους αδερφούς μας ότι θα προσγειωνόταν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας το σμήνος των 15 νοράτλας στην επιχείρηση Νίκη. Κυρίες και κύριοι, αύριο θα προβληθεί όλο το ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας. Είστε καλά και να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
2: Νίκη 6, με τη δημιουργία του υπολογαγού Σταύρου Μπένου, δέχεται και αυτός φοδρά πειρά. Όμως ο κυβερνήτης Γεώργιος Δημητρός και το πλήρωμά του καταφέρνουν να το προσγειώσουν. Δύο καταδρομείς, ο Νόμπελης και ο Οικονομάκης, χάνουν τη ζωή τους, ενώ άλλοι 9 τραυματίζονται.
3: Όταν του δώσαμε εξουσιώτηση για προσγείωση, μας είπε ότι χτυπήθηκε. Χτυπήθηκε. Αλλά κατάφερε και το προσγείωσε. Εκεί που κυλούσε μετά την προσγείωση, το έβγαλε εκτός διαδρόμου.
4: Προσγειώθηκε το αεροπλάνο που ήταν ο Σταύρος ο Μπένος, με δυστυχώς μέσα εκεί άρχισε να φωνάζει. Τρέξτε γρήγορα, έχω τραυματίες, έχω σκοτωμένους.
5: Κινητήρες συγγίσανε, εκεί με ζώσαν τα φίδια. Σε κάποια στιγμή τρώμε τρίτο βήμα, το οποίο ήταν μέσα πλέον στην άτρακτο. Τα βοκιτά αψάνονται, πιάνει φωτιά μέσα. Οι καταδρομείς με τα παγούρια τις σβήνουνε, καταφέρουμε να τις σβήσουμε. Οι τραυματίες έρχονται, μ' αγκαλιάζουν τα πόδια. Κύριε Πολοχαγέ, πονάω εδώ που χτυπήθηκες εσύ, εγώ στην κοιλιά, εγώ στο λαιμό, άλλο στο πόδι. Έχουμε γίνει ένα κουβάρι από τα παιδιά.
3: Άλλοι ήταν χτυπημένοι, άλλοι δεν ήταν χτυπημένοι. Το αεροπλάνο είχε μια τρύπα από κάτω, περίπου μισό μέτρο από κάτω. Ήταν όλο σφαίρες το αεροπλάνο, πάνω στις μηχανές. όλα αυτά. Εκεί που τους κουβαλούσαμε και μιλούσαμε μαζί με τα παιδιά και τους τραυματίες και τους μας λέγανε, γιατί μας χτυπάτε ρε αδέρφια.
6: Εντάξει, τα αντιροπορικά ρίχνουν. Από το γύρω από το αεροδρόμιο κάποια αντιροπορικά, όχι όλα.
3: Συγκρατούσα τα δάκρυα μου, τα οποία είχα προηγουμένως, συγκρατούσα. Είναι σκηνές που δεν θα ξεχάσω ποτέ μου στη ζωή. Συγγνώμη να δακρύζω. Αλλά αυτή η προδοσία που χάσαμε τα καλύτερα παιδιά, διότι μετά αυτοί σώσανε και το αεροδρόμιο μερικοί από αυτούς.
7: Φτάνοντας στον πύργο δεν συναντάω κανένα. Ανεβαίνω απάνω στον πύργο και εκεί, στον τελευταίο όροφο που ήταν και τα μηχανήματα, εκεί συνάντησα τον πρώτο άνθρωπο που είδα στην Κύπρο, που ήταν ο ανθρωπολογός ο Κότσαλης. Μετά το σοκ που είδα στα μάτια του που μας είδε, μου απήντησε έκπληκτος ότι πριν από λίγη ώρα μας ειδοποίησαν ότι έρχονται αεροπλάνα από την Ελλάδα.
8: Μόλις πήγα στο αεροδρόμιο, βρίσκω τον λογαγό τον Κυριάκο, που ήταν τρίτο γραφείο, δεύτερο νομίζω, και του λέω, κύριε λογαγέ, μία διμερία, του λέω, δεν την βρήκα. Φοβόμουν και εγώ, θα πούνε, άφησε ο λογαγός τη διμερία του. Μου λέει, δημοσθένη, μία διμερία έπεσε, θα πούμε ότι γύρισε πίσω.
9: Από το 1974 έχουν καταγραφεί αρκετές μαρτυρίες χειριστών αντιαεροπορικών μέσων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ότι χτύπησαν τα ελληνικά νοράτλας το κρίσιμο βράδυ της 21ης προς 22ης Ιουλίου, προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Σήμερα έρχονται να προσθεθούν νέες μαρτυρίες, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τα τραγικά εκείνα γεγονότα του 1974.
10: Πιστεύουμε ότι χτυπήσαμε το αεροπλάνο. Τώρα, αν έπεσε νιώ, δεν το είδαμε, αλλά ήρθε κάποιος αξιωματικός με έναν Land Rover στρατιωτικό αυτοκίνητο και μας λέει, ρε τι έχετε κάνει, λέει. Χτυπήσετε δικό μας αεροπλάνο. Τι έκανε, λέει, τους λέω εγώ.
2: Ξημερώματα της 22ης Ιουλίου, οι 300 επιβιβάζονται σε λεωφορεία και μεταφέρονται στην Ιερατική Σχολή Δυτικά της Λευκωσίας. Εκεί θα μάθουν από το διοικητή τους τα άσχημα νέα για το χαμό των συναδέλφων τους. Το δύσκολο έργο της αναγνώρισης των νεκρών ανατέθηκε στον ταγματάρχη Δημήτρη Κυριάκου και τον υπολογαγό Νίκο Ντούβα.
11: Πρώτα πήγα στη Μακεδονίδησα. Εκεί η κατάσταση ήταν τραγική. Το αεροσκάφος είχε χτυπήσει στο έδαφος, είχε τροχιοδρομήσει. Δηλαδή ο αεροπόρος ήταν γερός, δεν είχε σκοτωθεί στον αέρα. Γιατί πολλοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και είχαν καεί. Είχε πάρει φωτιά εν πτήση. Και εγώ ήταν μέσα στην άτρακτο. Και πολλοί στρατιώτες είχαν αρχίσει να καίγονται μέσα στην άτρακτο, την ώρα που πέταγε το αεροπλάνο.
2: Αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες που βγαίνουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας για τα λάθη που οδήγησαν στο θάνατο 29 καταδρομής και 4 μέλη του πληρώματος. Σύμφωνα με τις απόρριτες καταθέσεις των επιτελών του ΓΕΕΦ, το σήμα που θάναβε το πράσινο φως για την προσγείωση της Α μοίρα στη Λευκωσία εκδόθηκε καθυστερημένα. Το σήμα έφερε το χαρακτηρισμό αστραπιαίων, καθώς διαβιβάστηκε στους διοικητές των αντιεροπορικών μέσων μόλις 20 λεπτά πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλας. Χρόνος περιορισμένης αντίδρασης την εποχή εκείνη για την ταχεία ενημέρωση των επικεφαλής των διάσπαρτων μέσων πέριξ του αεροδρομίου.
12: Στο ΓΕΕΦ δεν υπήρχε ο μήναρχος ο Καραστατήρας, ο οποίος ήταν ο μόνος αρμόδιος και ο οποίος κατεμεφέρει και ακεραία την ευθύνη.
13: Ποια είναι ευθύνη δηλαδή?
12: Ευθύνη δεν ενημέρωσε τους αυτούς και δεν ενημέρωσε ότι επεκράτησε αυτή η βλακώδης. Άποψε ότι να μην διαρρεύσει. Μα να μην διαρρεύσει τον κόσμο, όχι στον διευθυντή του δευτέρου γραφείου.
2: Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του ο τότε αεροπορικός διοικητής Κύπρου, σμήναρχος Ιωάννης Καραστατήρας, έδωσε εντολή για την έκδοση του αστραπιαίου σήματος μισή ώρα πριν από την άφιξη του πρώτου νοράτλα στη Λευκωσία, ενώ ο ίδιος ήταν ενήμερος ιεραρχικός για την αποστολή αεροσκαφών τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν. Σε επικοινωνία μας στις 23 Μαρτίου του 2010, ο κύριος Καραστατήρας ζήτησε να αρκεστούμε στα στοιχεία της έρευνας. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των τότε διοικητών της 184 πυροβολαρχίας, ταγματάρχη Σεβασλίδη, και 185 μοίρας παιδινού πυροβολικού, ταγματάρχη Σαλικίδη, που στάθμευμα στην περιοχή της Μακεδονίτισσας, το αστραπιαίον σήμα ελήφθη, ενώ τα αντιεροπορικά τους μέσα έβαζαν ομαδικά κατά των ελλαδικών μεταγωγικών.
12: Η εντολή δόθηκε όταν ήδη το αεροπλάνο έπεσε. Την ώρα που έπεσε το αεροπλάνο. Έτσι βγαίνει καθαρά.
2: Ο εκ λοιπόν Άγγελος Αβραμίδης, ο τότε υποδιοικητής της Μοίρας, είχε αναλάβει το δύσκολο έργο της έρευνας που σκόνταψε σε ευθύνες ανώτερων αξιωματικών του βαθμού του Ταγματάρχη. Ευθύνες δεν αποδόθηκαν ποτέ, παρά την επίγουσα διαταγή του ΓΕΕΦ για ένορκη προανάκριση. Συγγήκε από το ΓΕΕΘΑ που έλαβε τις μαρτυρικές καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων αξιωματικών που είχε ζητήσει ο διοικητής Γιώργος Παπαμελετίου. Οι μαρτυρικές καταθέσεις περιλαμβάνονται στο φάκελο της Κύπρου που παραμένει έως σήμερα κλειστός.
12: Δεν μπορεί να κάνει προανάξει ένα αεροπλάνο που έπεσε και σκοτωθήκαν όλο το πλήρωμα πλην ενός και οι στρατιώτες, οι δικοί μου, και να μην αναφέρεται η ευθύνη. Κανένας δεν έχει, ο Θεός ευθύνεται για αυτό.
11: Οι στρατιώτες είχαν αποτεφρωθεί οι περισσότεροι. Ο ανθυπουργός Αμκυράνης, ο Χριστόπουλος και τον άλλο δεν τον θυμάμαι δυστυχώς ποιος ήταν. Ήταν ολόσωμοι και λόγω της φοβερής ζέστης είχαν αρχίσει και μυρίζαμε. Ειδοποιήσαμε το νοσοκομείο και έστειλε το ασθενοφόρο και πήρε τα τρία άτομα. Τους δέει υπολείπους επειδή δεν μπορούσαν να τους μαζέψουμε καθόλου. Και ένας θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε την μορφή του ανθρώπινου σώματος, μόλις τον πιάσαμε για να τον μεταφέρουμε στο ασθενοφόρο, διελύθηκε όπως φύσαγε, έγινε σχόλιο. Εκείνη την ώρα έδωσε εντολή να έρθει ένα γκρέιντερ, να ανοίξει ένα λάκκο και να μαζέψουμε όλα τα συντρίμια και την στάχτη των στρατιωτών και ορισμένα υπολείμματα από σάρκες και να τα βάλουμε μέσα στον ομαδικό τάφο αυτών και να τον καλύψουμε.
13: Το σημαντικό είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει όλα τα λείψανα που ανήκουν στους νεκρούς πεσόντες καταδρομής του αεροσκάφους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται. Με την ευκαιρία αυτή κάνω και μια έκκληση. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα ειδικά οι οποίοι γνωρίζουν και ζητούμε την βοήθεια τους.
2: Το πρωί της 23ης Ιουλίου 1974 η Αλφα Μοίρα Καταδρομών βρίσκεται για ανασυγκρότηση στην Ιερατική Σχολή και προετοιμάζεται για τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.
12: Με παίρνει από τα ΓΕΕΦΟΥ ένας ταγματάρχης των διαβιβάσεων, ο Λιάπης. Με παίρνει, μου λέει, Γιώργο, ξέρεις, στείλε ένα λόγο στο αεροδρόμιο.
8: Γιατί είχαμε πληροφορία ότι πηγαίνουν 700 περίπου Τούρκοι να πιάσουν το αεροδρόμιο.
12: Λέω, αμέσως δίνω εντολή να πάει ο λόγος του Κολοκοτώη.
7: Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, συνάντησα τον διοικητή του αεροδρομίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος μου είπε, επιλέξει μάλιστα, περιμένουμε αεροπορική προσβολή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό προστάτεψε τους καταδρομίους. Έρχεται πάλι ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διοικητής του αεροδρομίου, και μου λέει, οι Τούρκοι ετοιμάζονται για επίθεση. Αμέσως συγκεντρώνω το λόγο και δίνω εντολή στους δημιουργητές μου, στον υπολογαγό, τον Σταύρο τον Μπένο, να πάρει τη δημιουργία του και να πάει στην ταράτσα του αεροδρομίου, του κεντρικού χτερίου του αεροδρομίου, όπου να ταχθεί εκεί ενισχύοντάς το και με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά από το λόγο. Τους λέω δύο άλλους δημιουργητές, τον ανθυπολογό τον Ηλία τον Σιακαβέλα και τον δόκιμο τον Πέτρο τον Γκρικέλη, τους έδωσα διαταγή να ταχθούν μπροστά από το κεντρικό χτίριο του αεροδρομίου.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι τελείως στούρνοι υπέρ την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε, με όπλο τον Ξενοφόντα, αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος π.Χ. Λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον

και Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοσδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλωτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα δελφικά παράγγελματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? «Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις», ή τέλος πάντων, «να εργάζεσαι με στόχο», να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, «να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα». Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

Και ο αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου, στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζει τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικός σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς, πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε εσθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού, αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην το πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Αλλά μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ. Ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

Να πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε, κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη. Να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος και αυτός και αν έχει γίνει t-shirt, αυτός και αν είναι celebrated. Oscar Wilde, κάτεργο έκανε Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνος, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροηδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να τον πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό είναι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Mach FM 99,8. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα. Στην κατηγορία 4, πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα. Αττική, Κύθυρα, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Ασπροχωριό να απομακρυνθούν προς Δριό. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα. Μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης του 112 εστάλει στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού. Φωτιά στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για εκένωση. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης Καλκιδική από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος για επίθεση με οπαδικά κίνητρα, καθώς έβρισε και χτύπησε 46χρονο για το χρώμα της φανέλας που φορούσε την ώρα που το θύμα περπατούσε στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πλέουν τοπικά σαν ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανό να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Ο Γιώργος Γαρυφάλου στον Mach FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί και πολλές από εσάς ακούτε από τη δουλειά. Οπότε, με ποιο τρόπο τώρα εγώ να σας κάνω να αισθανθείτε καλύτερα, θα σας... Επικοινωνήσω λοιπόν και θα σας διαβάσω και θα συζητήσουμε για ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί για την έννοια της εργασίας, ούτως ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα. Ο καταπληκτικός George Carlin, Αμερικανός κωμικός, έχει πει πάρα πολύ ωραία ο George Carlin για πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο προοδευτικός για τα γούστα, αλλά είναι προοδευτικός προηγούμενης εποχής που δεν έχουν παραφρονήσει τελείως οι προοδευτικοί. Λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν, λέει, μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην απολυθούν και οι περισσότεροι εργοδότες τους πληρώνουν μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην παραιτηθούν. Μια ισορροπία του τρόμου, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, αλλά είναι τυράκι για να επιστρέψετε, ή μάλλον για να επιστρέψουμε με περισσότερα αποφθέγματα και περισσότερες σοφίες ή και λιγότερες σοφίες εν σχέση με την έννοια της εργασίας.

Henry David Thoreau, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μεγάλος ρομαντικός ο Henry David Thoreau, εξού και ακούτε και αρκετές αναφορές του και από τον Keating, τον καθηγητή στο Dead Poets Society, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Εν πάση περιπτώσει, λέει, να είσαι, λέει, αληθινός στη δουλειά σου, στο λόγο σου και στον φίλο σου. Οπότε ο μεγάλος ρομαντικός Thoreau θεωρεί ότι η δουλειά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, από την άλλη, ο μακαρίτης ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Paul Tongas, πάντα μου αρέσει πολύ το επίθετό του. How do you do? Oh, very fine. You. Oh, what's your name? Tongas. Ο Paul Tongas, λοιπόν, σε κάποια στιγμή έχει καταγραφεί υπόν, κανένας, λέει, δεν είπε ποτέ πεθαίνοντας, μακάρι να είχα περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο. Δεν είμαι βέβαιος όμως κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, διότι ξέρεις, ανάλογα με το πόσες ώρες περνά στο γραφείο, ενδεχομένως και να διαμορφώνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες θα βρεθείς όταν θα έρθει η ώρα σου να πεθαίνεις. Μακάβρια πράγματα. Λοιπόν, αλλά ίσως άμα είχες περάσει πολλές ώρες, περισσότερες ώρες στο γραφείο, να λες, να έχεις καλύτερες συνθήκες την ώρα που πεθαίνεις. Μα και η συζήτηση πιάσαμε. Αλλάζω θέμα, γιατί φύγαμε από την εργασία στο θανατικό. Επιστρέφω με Steve Jobs.

Και δεν ξέρω τώρα αν πεθαίνοντας ο Steve Jobs θέλησε να έχει περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο, στη δουλειά δηλαδή, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Steve Jobs εργάστηκε πάρα πολλές ώρες στη ζωή του. Και αφού εργάστηκε όλες αυτές τις ώρες στη ζωή του και το αποτέλεσμα της εργασίας του μας επηρεάζει όλους, είπε το εξής. Ο μόνος, λέει, τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και sorry δηλαδή, έλα ρε Steve, αυτό ήταν το απόφθεγμα της σοφίας σου. Αυτό ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας σου. Δηλαδή είναι σαν να μας είπες ότι ο Πάπας είναι καθολικός, οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος και ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Προφανώς! Ο τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αλλά εδώ μια μικρή διαφωνία, ίσως να μην είναι ο μόνος τρόπος. Υπάρχει και ο τρόπος της ευσυνειδησίας. Πάντως το να μην αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις σημαίνει ότι είναι μικρότερες πιθανότητες αυτό το οποίο κάνεις να γίνεται καλά.

Και θυμάστε πριν που σας είπα για τους προτεστάντες, οι οποίοι θεωρούν ότι η εργασία είναι το μέσο προς την θέωση, με τον ίδιο τρόπο που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ξέρω εγώ, την νοερά ή την καρδιακή προσευχή ή την επανάληψη της ευχής. Ο προτεστάντης πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει, να εργάζεται κοπιωδώς και έτσι να προσεγγίσει τον ύψιστο. Δεν ήταν προτεστάντης βεβαίως ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ως προς ορισμένα πράγματα η βουλησιαρχία η οποία επεκράτησε και κυρίως την προτεσταντική δύση, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θέλει, αυτό θα πει βουλησιαρχία, σε έναν βαθμό ξεκίνησε και από τον Άγιο Αυγουστίνο και από τον Θωμά τον Ακινάτη. Ακινάτη και όχι Ακαμάτη. Ο Άγιος λοιπόν Αυγουστίνος, γνωστός και ως Ιερός Αυγουστίνος, τέταρτος αιώνας περίπου, νομίζω μετά Χριστόν βεβαίως, πάντοτε είχε πει το εξής: η εργασία είναι προσευχή. Τώρα εσείς στην εργασία που κάνετε αυτή τη στιγμή που ακούτε, θέλετε να πετάξετε και κάνα καντήλι, εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.

0: Και άκου τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ.
0: Την καρασνομπαρία των Λαγός Φουκό, Λαρός Φουκό, έτσι πιο ελληνικά πεπροφερμένο,
1: ο οποίος όντας και τσιριμπίμ τσιριμπόμ αριστοκράτης Δημήτρης Καλυβοκάς, πολύ πάψε εσύ θα σου ρίξω φλίτα, του λέει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης,
0: ήταν και βαθύτατα σνόμπ. Παρά τα αυτά, ξέρετε, έβλεπε την εργασία και μάλιστα, ας πούμε, τέλος πάντων, την εργασία του χειρόνακτα ή την βιοποριστική εργασία μέσα από αυτό το πρίσμα, το βαθύτατα αριστοκρατικό. Το όνομα του το λέει κιόλας, είναι Λαγός Φουκό, δεν είναι Γόσφουκος, και το είναι De La Fan Fon, όλα αυτά στα ευρωπαϊκά επίθετα υποδηλώνουν και μια αριστοκρατική καταγωγή. Έβλεπε λοιπόν την εργασία του χειρόνακτα, του εργάτη, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν για αυτόν σχεδόν εξωτικός, και έκανε παρατηρήσεις. Μία από τις παρατηρήσεις, δεν ξέρω τώρα αν σας πιάνει, δηλαδή αν με ακούτε στο γιαπί αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε στο συνεργείο αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε και πρέπει να φορτοξεφορτώσετε πράγματα από το φορτηγό αυτή τη στιγμή, θα με νιώσετε, θα με συναισθανθείτε όταν σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Λαρός Φουκό, ότι η σωματική εργασία μας απαλλάσσει από την ασχολία του μυαλού, και αυτό, λέει, είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους. Εντάξει, επιτρέψτε μου να θέσω μια ένσταση σε αυτόν τον αφορισμό. Ναι, okay, η σωματική εργασία όντως μας απαλλάσσει τρόπον την από την ασχολία του μυαλού. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να είναι μόνο σωματική εργασία, και η άσκηση το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι το πετυχαίνει πάντοτε, και μέχρι εδώ θα μπορούσαμε μέσες άκρες να συμφωνήσουμε. Αλλά αυτό το που λέει μετά, το «και αυτό είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους», άσυχτη, Λάρος Φουκό. Έχεις κάνει φτωχός και ξέρεις, δεν έχεις κάνει φτωχός, δεν ξέρεις. Οι φτωχοί δεν είναι ευτυχισμένοι επειδή το γεγονός ότι κοπιάζουν σαν τον ήλωτα τους κατεβάζει τις ασφάλειες στο μυαλό και δεν σκέφτονται. Αυτό είναι μια υπεραπλουστευτική προσέγγιση, την οποία δεν μοιράζομαι.

Και κοίτα να δεις τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τους Αυστριακούς ψυχαναλυτές. Υπήρχε εκτός από τον Sigmund Freud και ο Wilhelm Reich. Reich δηλαδή. Ο Wilhelm Reich, τώρα ένας Αυστριακός και το επίθετο σου να είναι Reich, δεν ήταν αποτυχημένος ζωγράφος, οπότε τεγητίζει. Ο Wilhelm Reich λοιπόν είπε κάτι το οποίο θυμίζει αυτό το οποίο σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι έχει πει ο Sigmund Freud. Σε αυτές τις εκπομπές, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή, εγώ κάθομαι, να σας πω την αλήθεια, και δουλεύω για να κάνω αυτή την εκπομπή, ενώ ενδεχομένως και να προτιμούσα να μην το κάνω. Και εσείς δουλεύετε αυτή τη στιγμή και ακούτε αυτή την εκπομπή, ενδεχομένως θα προτιμούσετε να μην το κάνετε. Και εσείς όχι να μην ακούτε την εκπομπή, αλλά να μην δουλεύετε αυτή τη στιγμή, και προσπαθούμε όλοι να βρούμε, και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο οποίος είναι στον ήχο μια από τα ίδια, προσπαθούμε να βρούμε, ρε παιδί, μια παρηγοριά. Λοιπόν, μέσα από τον πλούτο των στοχαστών, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των πρόσωπων που έχουν αφήσει έτσι ένα αποτύπωμα σε τούτην εδώ τη ζωή. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Αυστριακός, ο Wilhelm Reich, λέει ότι ο έρωτας, η εργασία και η γνώση είναι οι αστήρευτες πηγές της ζωής. Αυτές πρέπει να την κυβερνούν. Για να ξαναδούμε. Έρωτας, εργασία και γνώση. Να σας πω την αλήθεια, μια χαρά μου ακούγεται. Και εδώ έρχεται να μας καταλάβει όλους, να μας καταλάβει όλους, ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Mark Twain, ο Αμερικανός. Δεν έχει γράψει μόνο Tom Sawyer και Huckleberry Finn, έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα. Ήταν και δημοσιογράφος ο Mark Twain, και χρονικογράφος νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής από όλους. Λέει, δεν μ' αρέσει η δουλειά ακόμα και όταν την κάνει κάποιος άλλος. Μεγάλε, πραγματικά, αυτό είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης. Βέβαια, τώρα θα γυρίσει και θα σου πει κάποιος ότι το γεγονός ότι εμείς τώρα εργαζόμαστε ενώ άλλοι καλοπερνάνε δεν είναι ζήτημα προσωπικό, αλλά είναι ζήτημα κοινωνικό, και ότι προκύπτει από το ιδεολογικοπολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο καλούμαστε και εμείς να επιβιώσουμε αναρχικά πράγματα. Ο Πιέρ Ζωζέφ Προυντόν, Γάλλος αναρχικός, εκ των πρώτων αναρχικών εποχής, λέω πολύ τώρα μέσα σε άκρες, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, αυτή ήταν η πολύ βασική. Μην νομίζετε, εμείς οι συντηρητικοί σε μεγάλο βαθμό αυτά τα έχουμε διαβάσει. Συνήθως είναι οι αριστεροί που δεν έχουν διαβάσει αριστερούς στοχαστές. Πολλό μάλλον οι λεγόμενοι αναρχικοί που δεν έχουν ανοίξει ποτέ βιβλίο στη ζωή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Προυντόν έγραφε ότι στον κομμουνισμό ο καθένας εργάζεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Μπαρμπούτσαλα δηλαδή και παπαρκές καμαρωτές, διότι κάτι τέτοια τα λένε κάτι κακά αφεντικά τώρα μεταξύ μας. Και οφείλω επίσης να πω, χωρίς without any offense to be taken από τους φίλους μου τους κομμουνιστές, ότι ναι, οι μεγαλύτεροι τζαμπατζίδες εργοδότες που είχα στην ζωή μου ήταν τους σφυροδρέπανες.

πήρε τη βιβλό από τα ελληνικά και την μετέφρασε στα λατινικά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας επαρκής λόγος για να τον θυμόμαστε και να δίνουμε προσοχή σε αυτά τα οποία έχει πει. Ποιος, μα ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος, έτσι παρήγορα να το δείτε όσοι εργάζεστε, τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, έλεγε το εξής, έχει γράψει μάλλον το εξής. Λέει να κάνεις πάντοτε κάποια δουλειά, να είσαι διαρκώς απασχολημένος με κάποια δουλειά, ώστε ο διάβαλος να σε βρίσκει πάντα απασχολημένο. Εμείς το λέμε κι αλλιώς, δουλειά δεν είχε ο διάβολος και κάτι τα παιδιά του, αλλά κρατήστε το από τον Άγιο Ιερώνυμο. Και η Pearl Buck, μια από τις πρώτες Αμερικανίδες συγγραφείς που ασχολήθηκαν και με την Ανατολή, ασχολήθηκαν και με την Ασία. Διαβάστε για παράδειγμα το, πώς λέγεται ανατολικά, δυτικά λέγεται. Προσπαθώ να θυμηθώ το βιβλίο αυτό της Pearl Buck. Λέει ότι το μυστικό της χαράς στη δουλειά περιέχεται, λέει, σε μία λέξη: ποιότητα. Το να ξέρεις, λέει, να κάνεις κάτι καλά σημαίνει και να το απολαμβάνεις. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δίκιο έχει η Pearl Buck. Αν εσείς λοιπόν απολαμβάνετε τώρα την ώρα που άλλοι κάνουν διακοπές αυτό το οποίο εσείς κάνετε, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την Αμερικανίδα συγγραφέα, η οποία απεβίωσε πριν από 50 περίπου χρόνια, θα το κάνετε και

Και πάμε πάλι σε Αμερικανίδα, Αμερικανίδα. Νέος Αμερικανίδα έμεινε στην Άιν Ραντ, την αγαπημένη των αναρχοφιλελευθέρων, η οποία, εδώ να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περίσταση που θα συμβεί συχνά αυτό το οποίο περιγράφει. Αλλά εγώ σας το διαβάζω και εσείς το κρίνετε. Λέει, ο πιο γρήγορος τρόπος να σκοτώσεις το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι να του ζητήσεις να είναι μέτριος στη δουλειά του. Okay, το αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται με σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνει, θέλει να το κάνει με τρόπο καλό. Αλλά απ' την άλλη, ίσως η Άιν Ραντ να μην είχε γνώση ή αίσθηση όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο αποκαμωμένοι που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο κάνουν πλέον το κάνουν καλά ή δεν το κάνουν καλά. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες, ελπίζω να μην εντάσσεστε σε αυτή την κατηγορία. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη στην έννοια της εργασίας, ακριβώς επειδή εμείς εργαζόμαστε τώρα, ίσως ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, Βενιαμίν Φραγκλίνος, ελληνιστή, θα μας το έχει πει καλύτερα από πολλούς άλλους. Λέει, του εργαζόμενου, λέει, ανθρώπου το σπίτι, η πείνα κοιτάζει απ' έξω, αλλά δεν τολμάει να μπει. Και αυτό γιατί? Διότι την εποχή που ζούσε ένας από τους πρωτεργάτες κιόλας της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, θεωρείται δεδομένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι αυτός ο οποίος εργάζεται μπορεί και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του βίου του. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει αλλάξει.

Και εδώ είναι δηλαδή που θα πρέπει να συχτηρίσουμε όλοι μαζί και τον Charles Baudelaire, ο οποίος λέει, λαμβανομένων όλων υπόψην, έχει πει, η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ο Baudelaire το ρίξε στον έκλειτο βίο, επειδή ο Baudelaire, πώς έγραψε τα άνθη του κακού ο Baudelaire, χωρίς να ξέρει, έτσι άκουσα, δεν έχω ιδία εμπειρία, γνώση και τριβή. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ο Baudelaire και βαρέθηκε την κρεπάλη, νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλους τους υπολείπους. Η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Καλά ρε φίλε, εντάξει, άμα όμως δεν διασκεδάζεις και καθόλου, η δουλειά μπορεί να είναι ένα μαρτύριο. Αλλά μπορεί βέβαια και να μην είναι. Σίγουρα όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο πολύ σου αρέσει η δουλειά σου. Και θα ξανακλείσω με Pearl Buck, διότι ό,τι είπαμε πριν ουσιαστικά έρχεται και το επιβεβαιώνει. Λέει, το να βρίσκεις χαρά, λέει, στη δουλειά σου σημαίνει να ανακαλύπτεις την πηγή της νεότητας. Οπότε βρε κουτά, δεν κάθεστε, όπως το λένε εδώ πέρα, να εργάζεστε σαν τους ήλωτες. Δεν σας αδικεί κανένας, σας δίνει την νεότητα, αν πάντοτε σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ευχαριστούμε θερμά. Και το θερμά αυτό είναι απολύτως κυριολεκτικό αυτές τις μέρες. Μάχη 99,8. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άντρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 51 άτομα απεκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά μπήκε και στο φοινικό δάσος της περιοχής. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για τρεις μήνες έως τις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 στάλει σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Άσπρο Χωριό για να απομακρυνθούν προς Δριό. Φωτιά στην Άνδρο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους για εκένωση. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στο πλωμάρι της Λέσβου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις, αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από την οποία θα προκύψουν και τα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πλέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανό να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ και σήμερα. Με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στα ντεκ. Μάκη Ιωαννίδη να είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με πολλή επικαιρότητα σήμερα. Σε λίγη ώρα ξεκινάει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Η ρεβάνς του 3-2 της πρώτης αναμέτρησης. Στην Τούμπα ο αγώνας αυτός. Θα πάμε σε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ για το πώς θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ και πώς έχει ετοιμαστεί για αυτή την αναμέτρηση. Αλλά δεν είναι και η μοναδική αναμέτρηση με ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι η ομάδα που είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί πάει, στοχεύει στο 3 στα 3 στις προκρίσεις. Μια δύσκολη αποστολή, όσο και αν εύκολη μπορεί να φαντάζει, λόγω του γεγονότος ότι κακά τα ψέματα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα και ουσιαστικά θα παίξει με κάποιες ομάδες που είναι υποδιέστερες. Πάντα αυτές οι διοργανώσεις κρύβουν εκπλήξεις, κρύβουν κινδύνους και καλό είναι να, όπως πάνε ακριβώς τώρα στον Παναθηναϊκό, κρατώντας χαμηλό προφίλ, χαμηλά την μπάλα, παρά την νίκη που πέτυχαν, να αντιμετωπίσουν την Πάξη για να πάρουν την πρόκριση. Έχουμε λοιπόν πολλά παιχνίδια τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετά και έχουμε και τελικά αποτελέσματα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Στο 47 δεύτερο ημίχρονο, Μακάμπι Τελαβίβ, Σέριφ Τιρασπόλ 1-0. Η Μακάμπι έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση. Και έχουμε τρία παιχνίδια που μόλις ξεκίνησαν. Μίτλαντ Μπεσίκτας 0-0, Πάφος Χάιντουκ 0-0 και Κράλοβε με την Τρόμσο στο 0-0. Στις 8:45 το παιχνίδι που σας είπαμε λίγο νωρίτερα, ΠΑΟΚ Καραμπάχ, Άντερλεχτ Χάμαρμπι. Το ζευγάρι αυτό ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, γιατί θα βρει πιθανότητα τον νικητή στον δρόμο του. Βερεσβάρος Τβέντε, Μπενφίκα, η οποία έχασε το πρώτο παιχνίδι από τη Σεντγκάλ με 2-1, αντιμετωπίζει την ελβετική ομάδα. Στο Conference τώρα έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Έχουμε το Αθλέτικ Εσκαλάντες από την Ανδόρα με τη Βαντούζα από το Λιχνεστάιν 0-2. Το Μπολ Καζακστάν Πανεβέζης πήγαν στα πέναλτι. Η ομάδα του Καζακστάν με 3-2 πήρε και την πρόκριση. Τώρα στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη έχουμε κάποια σκόρα. Ούντα Λετωνία Στεάου Βουκουρεστίου 1-0. Γιάμπλονετς Βαρατζίν 1-0. Ζήρα Αζερμπαϊτζάν Παϊντέ Εστονίας 1-0. Ίντερ Τούρκου Μπασάκ Σεχίρ 1-0. Κάλιο Εστονίας. Αυτά όλα τα παιχνίδια είναι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Κάλιο Εστονίας με τη Σέλμπουρν στο 0-1. Νοά Ζίμπρου Κινσινάου 2-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία έχουμε σκορ μέχρι στιγμής. Τώρα έκανε η Ίντερ Τούρκου το 2-0 απέναντι στην Μπασάκ Σεχίρ. Ξεκίνησαν τώρα πολλές αναμετρήσεις και είμαστε στο 6ο προς 7ο λεπτό. Βελές Μότσαρ από τη Βοσνία Στρέντα Σλοβακίας 0-0. Όπως και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, Γιόρμπις 1 από Λουξεμβούργο, Δυναμό Μίνσκ Ντεύτσι Μπακού Αζερμπαϊτζάν, Ζαλγίρις Κάουνας Δυναμό Τυφλίδας. Το Ροσβάν από τους νήσους Φερόες Μάδερουελ Σκωτίας, Μπράνουν Βιεσιτέα Κλούς Νόρτσελαντ Γκάις και Πετρουκόμ Μολδαβίας με την Μπόρα Τσεμπάνια Λούκα. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι στο 0-0. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε και να μπούμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, που έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα να σας μεταφέρουμε, γίνονται κοσμογονικές εξελίξεις στο ποδόσφαιρο. Με πολλά πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο εγγύς μέλλον. Πολύ σύντομα, ίσως και πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη η οποία έρχεται σαν βόμβα να σκάσει, με την FIFA να έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας εταιρείας και πώλησης μερίδιου της Ομοσπονδίας σε ιδιώτες. Κάτι το οποίο έχει προξενήσει μεγάλες αντιδράσεις και έτσι ήρθε άμεση αντίδραση από την UEFA, όπου οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA συμφώνησαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη να απορρίψουν ομόφωνα την πρόταση της FIFA για πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και άλλων διοργανώσεών τους σε ιδιώτες επενδυτές. Η συγκεκριμένη πρόταση ασφαλώς προκάλεσε μεγάλο ντόρο, κυρίως στην Ευρώπη. Με την UEFA να θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη αλλοιώνει τον χαρακτήρα και ουσιαστικά βάζει σε κίνδυνο ακόμα και το ίδιο το Μουντιάλ. Κοινή στάση λοιπόν ήρθε με ανακοίνωση της UEFA η οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρει ότι είναι διατεθειμένη να πάει ακόμα και σε μποϊκοτάζ του Μουντιάλ. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Τη στιγμή που στη FIFA ετοιμάζουν πανηγυρική φιέστα με 64 χώρες και να αυξήσουν τις ομάδες, η UEFA είναι αυτή η οποία πλέον σκέφτεται πολύ σοβαρά, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν συνετιστεί η FIFA, να μπει σε μια διαδικασία που θα μποϊκοτάρει την διοργάνωση του επόμενου Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκο. Μάλιστα εξέδωσαν ανακοίνωση αρκετά καυστική και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να συνετίσουν την FIFA, γιατί διαφορετικά θα δούμε πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, και ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο τελευταίο σενάριο, εκεί όπου να υπάρχουν συνέπειες για το παγκόσμιο κύπελλο γυναικών που θα γίνει το 27 στη Βραζιλία, αλλά και το παγκόσμιο που θα γίνει το Μουντιάλ στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, όπως σας είπαμε. Πραγματικά, από τη στιγμή που ο Ινφαντίνο έγινε ένα και το αυτό με τον Τραμπ και όλο αυτό το κολλητιλίκι που αποκτήσανε, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Ο Τραμπ είδε ότι το ποδόσφαιρο έχει τεράστια δυναμική. Μέχρι πρότινος το ποδόσφαιρο στην Αμερική ούτε καν το ακουμπούσανε. Τώρα όμως, όταν καταλάβαν ότι υπάρχει αρκετό ψωμί εντός εισαγωγικών, θέλησε και μπήκε σε μια διαδικασία της εμπορευματοποίησής του, χρησιμοποιώντας τον Ινφαντίνο ως δούριο ύπο, προκειμένου να τον ανοίξει το δρόμο. Και λέμε να του ανοίξει το δρόμο, γιατί εδώ καταλαβαίνετε ότι πέρα από την JB Morgan, η οποία είναι η πρώτη η οποία έχει εκφράσει αυτή την πρόθεσή της να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει και ο γαμπρός του Donald Trump, ο Kushner, ο οποίος είναι και αυτός διατεθειμένος να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε λίγο με αυτό την εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί τώρα απλά έτσι λίγο να το λέμε, αλλά σίγουρα έχει πολύ ψωμί από πίσω. Προσπαθούν οι άνθρωποι της UEFA να μπουν σε μια διαδικασία ώστε να βρουν αντίπαλο δέος για τον Ινφαντίνο, για τις επικείμενες εκλογές που υπάρχουν, γιατί με τα υπάρχοντα δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Ινφαντίνο, και προσπαθούν να προσεγγίσουν τον Γκάι Λιφί, ο οποίος, αν τελικά αποδεχτεί και αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, τότε αυτόματα θα υπάρχει δυνατότητα, πέρα από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα είναι compact, δηλαδή 55 ψήφοι, να τραβήξουν πολλούς ψήφους και από την Ασία, και σιγά σιγά να δουν τι άλλο μπορούν να τσιμπήσουν και από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τραβήξει πολύ, ελπίζουμε να μην είναι σε βάρος του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε στα δικά μας τα θέματα. Πριν ξεκινήσουμε και πάμε στα ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που παίζουν σε λίγη ώρα, αλλά και Ολυμπιακό και ΑΕΚ, και φυσικά στο μπάσκετ, γιατί και έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε χθες μια αναπάντηχη έκπληξη για την ΑΕΚ, η οποία περίμενε το δώρο από την Τούν και της ήρθε από την Λεχ Πόζναν, από την Αρχάους. Η Αρχάους, η οποία έχασε το πρώτο παιχνίδι 4-1 στην έδρα της, έκανε το απίστευτο, κέρδισε 4-1 μέσα στην... ανέτρεψε τέλος πάντων το παιχνίδι στο δεύτερο αγώνα, την πρόκριση στο δεύτερο αγώνα, και βρέθηκε πλέον στην επόμενη φάση, κάτι που έσπρωξε την ΑΕΚ στην επόμενη φάση να είναι στους ισχυρούς της βαθμολογίας. Τώρα το θέμα αυτό έχει και μια άλλη προέκταση, γιατί η Πολωνία κατέχει αυτή τη στιγμή την 11η θέση στη βαθμολογία της UEFA, έχοντας ένα προβάδισμα 1.800 βαθμών από την Τσεχία και 2.600.000 από την Ελλάδα, αλλά πλέον έχασε και μία εκπρόσωπο. Έτσι λοιπόν, οι διαφορές μπορούν εύκολα να καλυφθούν εάν ΑΕΚ και Ολυμπιακός καταφέρουν να περάσουν στη League Phase. Και λέμε ΑΕΚ και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φυσικά, γιατί ο Όφη έχει ήδη εξασφαλισμένη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, είτε θα είναι στο Europa League είτε θα είναι στο Conference. Η Τσεχία τώρα έχει σίγουρη εκπροσώπηση, αφού η πρωταθλήτριά της Σλάβια μπήκε κατευθείαν στη League Phase. Η Σπάρτα Πράγας αντιμετωπίζει τη Λιόν στον προκριματικό γύρο και είναι πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off της διοργάνωσης, και είναι ένα ζευγάρι που μπορεί να κρίνει την 10η θέση στην UEFA. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή 10η θέση Τσεχία, 43.225 βαθμούς, με 5 ομάδες να έχουν οι Τσέχοι. Πολωνία 42.625 βαθμούς, με 5 ομάδες να έχουν οι Πολωνοί. Και Ελλάδα 40.812 βαθμούς, με 5 ομάδες να έχει και η Ελλάδα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να δούμε τις ελληνικές ομάδες να έχουν καλά αποτελέσματα και ταυτόχρονα να μπορέσουν να αποκτήσουν θέσεις που θα μας βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο επόμενο, στο εγγύς μέλλον. Λοιπόν, θα πάμε στην Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσουμε εκεί αντίστροφα σήμερα, γιατί είναι πρώτο μπυλώνο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό, 8:45 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, και λογικά θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Νίκο Πετρουλάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ πώς ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να θεωρείται εύκολο για τους για την ομάδα του ΠΑΟΚ, με δεδομένο ότι κατάφερε να πάρει την νίκη μέσα στο Κίεβο, αλλά έχουν συμβεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, όπως με τον ορισμό των Πολωνών διαιτητών. Πολωνοί, Ουκρανοί τώρα είναι ένα και ταυτό, έχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, και σε αυτό φοβούνται στον ΠΑΟΚ μήπως έτσι προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση τέτοια. Υπάρχουν και καταγγελίες που έγιναν από την Δυναμό προς τον ΠΑΟΚ αναφορικά με την όσα έγιναν εκεί με τους οπαδούς. Οπότε στον ΠΑΟΚ θέλουν να φυλάνε τα ρούχα τους, θέλουν να πετύχουν μια άνετη πρόκριση για να συνεχίσουν και να προχωρήσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι λίγο να πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Νίκο Πετρουλάκη, αλλιώς να πάμε να ακούσουμε. Ωραία. Αφού δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε Θεσσαλονίκη, θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, του Λύση, ο οποίος μίλησε χθες για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο και μετέφερε το πώς έχει στο μυαλό του να παρατάξει την ομάδα για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου.
1: A target for tomorrow.
2: Μου άρεσαν αρκετά πράγματα στο πρώτο παιχνίδι, ειδικά η αντίδραση που έδειξε η ομάδα όταν έχανε την μπάλα και ο τρόπος που πολύ γρήγορα πίεζε για να επανακτήσει την κατοχή. Ελπίζω να κάνουμε το ίδιο και στο αυριανό παιχνίδι. Κάτι το οποίο θα ήθελα να βελτιώσουμε αύριο θα ήταν η αντίδραση που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο και το γεγονός ότι αρχίσαμε να ρίχνουμε τις γραμμές μας πιο πίσω. Ήταν κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και θα ήθελα να το βελτιώσουμε με σκοπό να τα πάμε καλύτερα απέναντι στην Δυναμό στο αυριανό μάτς.
1: I've been looking forward for this match, to play my first match in Tumba, to feel our fans and to live it. So I'm really happy that tomorrow is coming. So I try to enjoy it deeply.
2: Έχω δει αρκετά βίντεο στο YouTube από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Λέο Μάτος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχαμε όταν ήταν να αναλάβω την ομάδα. Έψαχνα να βρω βίντεο από τους οπαδούς, είδα αρκετά βίντεο. Έτσι λοιπόν ανυπομονώ να ζήσω την εμπειρία της Τούμπας. Είμαι πολύ χαρούμενος που αύριο θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και ανυπομονώ να το ζήσω όλο αυτό.
1: That we love, for sure we have to try to... That we love or that we hate, so we have to try to... It's in our hand and a lot of more hands for sure to be there tomorrow. It's we have at the end of the match a really nice feeling to remember.
2: Όχι, δεν έχω άγχος. Είμαι αρκετά χαρούμενος που θα ζήσω αυτή την εμπειρία αυτών των παιχνιδιών. Όταν αποφασίζεις να γίνεις προπονητής, ζεις και πεθαίνεις με τέτοιου είδους αποφάσεις ότι πρέπει να παίξεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν υπάρχει καμία πίεση. Είναι όλα στα χέρια μας. Θεωρώ πως αν είμαστε εμείς καλοί, θα μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση.
1: So now it's better. So everyone is better. Τα άλλοι for sure. No, we know it. But well, it's important. We are in a better moment, in a better physical condition. But we have to improve for sure.
2: Είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν από μία εβδομάδα. Ο Ταχάλ είναι γνωστή η κατάστασή του. Ο Αρίτζ είχε ένα θέμα τραυματισμού, μπήκε σε ένα κομμάτι του προηγούμενου αγώνα και τώρα είναι σε σίγουρα καλύτερη κατάσταση. Το δεδομένο είναι ότι μία εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων σημαίνει καλύτερη φυσική κατάσταση, ωστόσο σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία απομένουν για να βελτιώσουν στο παιχνίδι τους.
1: This show every match, every training, because as a team back that helps him to be a better player. So we are really happy to have him in the team for sure, and he's really happy to have a lot of mates that support him to be a better player.
2: Ο Ντέλιας είναι ένας φανταστικός παίχτης. Το αποδεικνύει στο γήπεδο κάθε φορά που αγωνίζεται. Ωστόσο και ο αντίπαλός μας έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, παίχτες κλειδιά όπως είπε, όπως είναι ο Πονομαρένκο και τρεις-τέσσερις άλλοι παίχτες οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν την διαφορά. Ο Κωνσταντέλιας είναι ικανός να δείξει στο κοινό, σε όλους, ό,τι κάνει καθημερινά στις προπονήσεις και φυσικά στους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον έχουμε στην ομάδα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχει γύρω του ανθρώπου που τον υποστηρίζουν για να δείξει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Λοιπόν, η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν ξεκίνησε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Θα πάμε Θεσσαλονίκη σε Νίκο Πετρουλάκη από το Focus FM να μας δώσει έτσι πώς ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου εδώ πριν από λίγο έγιναν γνωστές και οι ενδεκάδες αυτού του παιχνιδιού που αρχίζει σε λιγότερο από μισή ώρα. Από πλευράς ΠΑΟΚ θα παίξουν ο Παυλένκα κατά τον ακολουθό, στο Κένι δεξιά, ο Γκόμες αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Μιχαλίδης με τον Χατζηδιάκο, στα χάφο ο Ζαφίρης με τον Σάντα Μαρία, δεξιά ο Ζίβκοβιτς στην επίθεση, αριστερά ο Τάισον, δεκάρι ο Κωνσταντέλιας και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου. Δεν έχει καμία αλλαγή σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας, εκτός από τον Τάχα Άλλη που είναι έξω και στη θέση του μπήκε ο Τάισον. Δηλαδή σαν αλλαγή μπήκε στο 13 ο Τάισον. Αυτή την ενδεκάδα διατηρεί ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟ. Κατά την άλλη πλευρά, Δυνάμο Κιέβου με Σουρκής, Σιχ και Τζιώρα, Τιαρέ, Μιχάβκο, Μπράσκο, Λονκίν, Ρεντούσκο, Μουδιάλσκι, Βολόσιν και Πονομαρένκο. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα της ομάδας της Δυναμό Κιέβου. Αυτή την ώρα υπάρχει φιλικό παιχνίδι του Άρη στην Ιταλία με την Μόντσα. Ο Άρης προηγείται 2-0 στο 55 με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και πολύ ωραία γκολ, τα οποία πέτυχαν το δεύτερο ειδικά του Ράσιτς, ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά και το πρώτο του Καντεβέρε. Ο Μύρος ήταν πολύ καλό με ωραίους συνδυασμούς των παιχτών του Άρη. Είναι καλός ο Άρης σε αυτά τα πρώτα 55 λεπτά. Ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ είναι αυτοί που εντυπωσιάζουν, πραγματικά εντυπωσιάζουν. Είναι καταπληκτικοί στην επίθεση. Ενώ πάρα πολύ καλός είναι ο Γκαρέ στο πρώτο ημίχρονο και ο Γιαννιώτας. Τώρα, από εκεί πέρα υπάρχει μια περίπτωση μεταγραφής του ΠΑΟΚ και μια περίπτωση μεταγραφής του Άρη. Για τον ΠΑΟΚ, για δεξί μπακ λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Να πω βεβαίως πρώτα ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει με ρηγωτή ασπρόμαυρη φανέλα στο σημερινό παιχνίδι, όπως τουλάχιστον αποφασίστηκε. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, για δεξιό πιστοφύλακα, ο Γάλλος Γουλιάμ Μίκελ Μπρενσίς είναι ο παίκτης τον οποίο θέλει ο προπονητής ο Αλέσιο Λύση. Όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση αυτού του παίκτη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ενώ και από την άλλη πλευρά, οι Ισπανοί επιμένουν ότι ο Άρης θέλει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βεβαίως είναι επιθετικός. Αλλά παρόλα αυτά ο Ράφα Μύρ, για τον οποίο μιλάμε, της Σεβίλης, ο οποίος φεύγει από τη Σεβίλη, πιθανότητα να είναι στον Άρη. Αυτό σημαίνει ότι ίσως μπορεί να πουληθεί ο Μωρόν, να είναι η επόμενη φάση, ότι μπορεί να πουληθεί ο Μωρόν. Να σημειώσω ότι στο σημερινό μάτς του Άρη με τη Μόντσα που παίζουν αυτή την ώρα είναι παρόν και ο Βαρέλα, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το γιο του στην Μόντσα. Παίζει εκεί και τον έβαλε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο σαν αλλαγή. Είναι νεαρός, αλλά ο Βαρέλα ο μικρός, ο Γκουστάβο Βαρέλα, από τα 12 του χρόνια μέχρι τα 17 του χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, όσα δηλαδή και ο πατέρας του 5 χρόνια στην ομάδα όταν κατέχει και πρωταθλήματα και κύπελα. Και να κλείσω, Μάκη, με τον Ηρακλή, όπου βεβαίως στον Ηρακλή αυτό που περιμένουμε είναι μεταγραφικές κινήσεις. Από εδώ και πέρα, λένε οι πληροφορίες για τον Ντάριο Σάριτς. Δεν γνωρίζουμε αν τελικά είναι αυτός για τη μεσαία γραμμή και για το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Νιζέτ ήταν ο κορυφαίος στο χθεσινό φιλικό του Ηρακλή με την Παλέρμο, στην οποία έφερε ο Ηρακλής ένα καλό σχετικά αποτέλεσμα. Έβαλε και τον γκολ, το 1-1, είχε και δύο δοκάρια ο Ηρακλής. Ήταν πάρα πολύ καλός. Και σημειώθηκε και ένα περιστατικό ωραίο, ο Ιντζάγκη, αυτός ο μεγάλος φορ της Ιταλίας, μόλις είδε τον Ματσάρη, ουσιαστικά από λόγους σεβασμού και όχι μόνο, έσπευσε να γίνει φωτογραφία μαζί του, αναμνηστική φωτογραφία. Τρίτο φιλικό θα δώσει ο Ηρακλής με την Πάρμα, φυσιολογικά στο κανάλι της Πάρμα θα είναι το παιχνίδι αυτό την Κυριακή, κλείνει και επιστρέφει στην Ελλάδα, ενώ μία ακόμη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή, επιμένουν ότι ο Ηρακλής θέλει και τον David Bois. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη. Πέρα από το μπασκετική είδηση που βγήκε τώρα το βράδυ, ότι η Μάλαγα ανακοίνωσε επίσημα τον ΟΑ. Είναι παίκτης της Μάλαγα, φεύγει από τον μπάσκετ του Άρη, πάει στη Μάλαγα και αυτό ανοίγει το δρόμο στη μεταγραφή του Θανάση Αντετοκούμπο στον Άρη, που όπως λένε οι πληροφορίες θα είναι παίκτης του Άρη τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ ευχαριστώ, γεια σας.

Αφήνουμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ, ο οποίος σε λίγη ώρα αντιμετωπίζει Δυναμό Κιέβου, και πάμε στην έτερη ομάδα, η οποία σήμερα έχει ευρωπαϊκές αναμετρή, υποχρεώσεις θα λέγαμε καλύτερα, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει και αναζητάει μια νίκη για πάρα πολλούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός που είπαμε ότι παίζει με, πάει να κάνει το τριπλούμ, δηλαδή με τρία βήματα να κάνει και το άλμα που θα το φέρει στη league phase του Conference League. Και από εκεί και πέρα ψάχνει να βρει τον τρόπο αυτόν που θα του δώσει τη δυνατότητα να ξεπεράσει σήμερα ανώδυνα το εμπόδιο της Πάξη. Έτσι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, η νίκη δεν αλλάζει κάτι για αυτόν, δηλαδή για την κατάταξή του στο ranking list στη φετινή χρονιά. Σήμερα όμως οι νίκες αυτές προσθέτονται, τα είπαμε νωρίτερα, στον εθνικό μας συντελεστή. Χρειαζόμαστε τη νίκη. Σίγουρα η νίκη αυτή θα τον βοηθήσει να έχει καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής του προσπάθειας, αλλά σιγά σιγά όσο νου που και για το πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα είναι έτοιμος για να βρεθεί στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό δηλαδή, όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948, 5 και 11 Αυγούστου οι δύο αναμετρήσεις. Τώρα, αγωνιστικά, ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν είχε εξτρά προβλήματα. Μοναδικός απώντας ήταν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί να μπει σε συνθήκες αγώνα. Τώρα, αναφορικά με την δεκάδα η οποία θα παραταχθεί στο γήπεδο, αναμένεται να είναι ο Ρίκβαν Τρόγκελεν μαζί με τον Αχμέτ Τουμπά να διεκδικούν τη θέση του αριστερού στόπερ δίπλα στον Στέφαν Ντεφράι, με τους Φακούντο Πελίστρι και Ανάς Ζαρουρί να μονομαχούν για μια θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Κατά τα άλλα, λίγο πολύ είναι γνωστά τα πράγματα για το πώς θα είναι οι υπόλοιπες 9 θέσεις. Ινιάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, Τσάπρας Κυριακόπουλος θα είναι στα άκρα, ο Ντεφράι μαζί με έναν από τους δύο που σας είπαμε νωρίτερα, είτε τον Τουμπά είτε τον Ντρόγκελεν. Και έχουμε μετά Ετιέν Καμαρά, Άνταμ Τσερίν, Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον άξονα, Σαντίνο Αντίνο και τον Αντρέα Ντετέι στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 23 παίχτες στην αποστολή, Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Βαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρη, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Ντίνο, Ντετέι και Ράστοντερ. Είναι οι παίχτες που είναι στην αποστολή. Εκτός έχει μείνει ο Γιώργος Κυριόπουλος και ο Κρίστιανσεν, που σας είπαμε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να μπορέσει να αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είδε χθες με περηφάνεια, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, και γιατί να μην μπορούμε να το πούμε, ένας παίχτης ο οποίος απέκτησε, έκανε την τελευταία του εμφάνιση με τη Χάπολη Μπερσεβά, την οδήγησε στην πρόκριση με την ασίς που έδεσε στο 80 λεπτό στον αγώνα με τη Βίγεγκουρ, και έτσι πλέον ο Κίνγκς Κανκουά ετοιμάζεται για να έρθει στην Ελλάδα. Μια μεταγραφή που χρειάστηκαν περίπου 4,2 ευρώ για να υλοποιηθεί, και άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ που θα είναι απολαβές του Κανκουά. Ο Κανκουά θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τον Παναθηναϊκό, και αύριο αναμένεται να υπάρχει η επίσημη ανακοίνωσή του. Η λογική λέει ότι σήμερα θα είναι στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά να θυμίσουμε ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στους προκριματικούς γύρους λόγω της συμμετοχής του στα Champions League, στα προκριματικά του Champions League με την Περσεβά. Θα αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό εφόσον ο Παναθηναϊκός πάει στη link phase του Conference League. Άρα λοιπόν είμαστε ακόμα σε αναμονή για την ομάδα του Παναθηναϊκού και την προοπτική αυτή για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει, μάλλον να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του. Νομίζω βγήκε και η εντεκάδα πλέον, η επίσημη εντεκάδα, οπότε μπορούμε να πάμε εκεί. Ναι, σωστά. Έχουμε λοιπόν Πένια κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Παναθηναϊκού, Τσάπρας, Κυριακόπουλος δεξιά και αριστερά στην άμυνα, Ντεφράι, ο οποίος θα είναι και αρχηγός, ο Ντουμπά τελικά επιλέχθηκε να είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, στη μεσαία γραμμή Ετιέν Καμαρά, Άνταμ Τσερίν σε θέση 8,
Πιο προεθυμένος θα είναι ο Γιάκουσιτς και από εκεί και πέρα Αντίνο Ζαρουρί δεξιά και αριστερά. Ντετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου μία ώρα απέναντι στην Πάξη, με τον Παναθηναϊκό να αναζητάει ασφαλώς αυτή τη νίκη που τους λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στην ΑΕΚ, εκεί που ενώ φαινόταν ότι τα πράγματα πηγαίναν αρκετά καλά, υπήρχε μια ηρεμία, υπήρχε μια ικανοποίηση για τις κινήσεις που έγιναν κτλ. Το φιλικό που έγινε με την Σάμσουνσπορ δεν ήταν και το ιδανικό για την ομάδα της Ένωσης. Εντάξει, η ΑΕΚ έπαιξε με πολλές αλλαγές, με πολλά νέα πρόσωπα, και ήταν λογικό να τις λείπουν οι αυτοματισμοί συνεργασίες μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν δηλαδή μια συγκροτημένη ομάδα, δεν είχε στη συνοχή η ομάδα της ΑΕΚ στο φιλικό με την Σάμσουνσπορ. Υπήρχαν κάποια θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα που προσπάθησε να πρεσάρει ψηλά με Ζήνη, Γκατσίνοβιτς, Κουτέσα, Ελίασον. Δούλεψε αρκετά στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ πέτυχε και ένα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Λίγο η κούραση, λίγο οι αλλαγές. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Φάνηκε ότι ο Γεωργίεφ ήταν, δεν ήταν σε καλή κατάσταση και ήταν εμπλεκόμενος στα γκολ τα οποία δέχτηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Πάλι δεν είχε καλή εικόνα ο Τσαχαμπό, αλλά και ο Πενράις, παίχτες που έτσι όπως φαίνεται στην παρούσα φάση, αν συνεχιστεί αυτή η εικόνα, μην θεωρήσετε έκπληξη αν αλλάξουν τα δεδομένα και ίσως να δουν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα της ΑΕΚ. Λέμε εάν. Τώρα, από εκεί και πέρα είδαμε ένα μικρό δείγμα του Μάγερ, αλλά νομίζω ότι ο Λόβρο Μάγερ θα έχει τη δυνατότητα να μαζίξει πολλά περισσότερα από την Κυριακή. Φαίνεται να είναι ένας επιθετικός χαφ που κινείται εσωτερικά ανάμεσα στις γραμμές και 100% έχει πολλή ποιότητα. Θέλει χρόνο όμως και νομίζω ότι είναι ευκαιρία για το φιλικό το οποίο υπάρχει την Κυριακή να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Η ΑΕΚ λοιπόν, οι οποίοι είναι στους ισχυρίους και όλοι θέλουν, λέει, το ζευγάρι Τσέλι Αραράτ να έρθει Δευτέρα στην κλήρωση από κοντά, και Ελλάς, Καριάτ, Αρχάους, Βίκινγκ, και είναι λογικό αυτό, είναι ομάδες που η ΑΕΚ έχει σαφώς τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα στην ΑΕΚ είναι έτοιμοι για, προσπαθούν να είναι έτοιμοι για τον αγώνα που θα γίνει στα μέσα Αυγούστου, ώστε να έρθει ο στόχος της πρόκρισης στη Link Face. Αγωνιστικά τώρα η ΑΕΚ, πέρα από το φιλικό, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο να σταθούμε, πέρα από την συμμετοχή πλέον σε κανονικούς ρυθμούς από τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος εξεπέρασε το πρόβλημα που είχε το προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμος πλέον ίσως να παίξει και στο τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στη Σέντρου Ίντεν την κεντριακή αυτή αναμέτρηση, προκειμένου να υπάρχει έτσι και μια εικόνα και από αυτόν, από τον, για τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Λοιπόν, αφήνουμε πλέον και την ΑΕΚ και πάμε σιγά σιγά στον Ολυμπιακό, όπου και εδώ έχουμε πάρα πολλά να σταθούμε και να αναφέρουμε. Καταρχάς πάμε στα αυτά τα οποία έγιναν σήμερα και ξεκινάμε με την ανακοίνωση του Γκουστάβο ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έφυγε από την Φαμαλικάο. Οι Ερυθρόλευκοι τον απέκτησαν όμως μέσα από την Nottingham Forest, η οποία τον απέκτησε ουσιαστικά με 20 εκατομμύρια ευρώ και με μορφή δανεισμού έρχεται πλέον για να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Τριγωνικές σχέσεις, τριγωνική επίθεση που κάνανε στο NBA, κάτι τέτοιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν παίχτη που η αξία του είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια βάσει του Transfer Market. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις. Πέρσι είχε αρκετές συμμετοχές, γύρω στις 33-34, και είχε πετύχει και 4 γκολ. Και σήμερα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Οκ, τα τετριμένα, τα κλισέ.
Είναι ωραίο που έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα της Ελλάδος. Εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλάνοι. Τσικίνιο, Ζώτα, Κάρμο. Τους ξέρω από το Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Είπε μεταξύ των άλλων ο Γκουστάβο Σάβ, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί το νέο απόκτημα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εδώ τώρα με τον Ολυμπιακό έχουμε ένα μεγάλο σύριαλ το οποίο κρατάει αρκετά και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Το όνομα του Σαλάχ Εντίν είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να τον εντάξει στο δυναμικό του. Η κατάσταση με τον Σαλάχ είναι αρκετά, θα λέγαμε, περίεργη και είχε περάσει αρκετά στάδια από τη χθεσινή ημέρα. Καταρχάς, όλα έδειχναν ότι άμα το πάρουμε έτσι ιστορικά το συγκεκριμένο θέμα, όλα έδειχναν ότι ο Μαροκινός ήταν θετικός, είχε ανάψει το πράσινο φως, ήθελε να έρθει, εν πάση περιπτώσει, στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις επαφές με τη Ρώμα για το δανεισμό του ή τέλος πάντων την απόκτησή του, και μάλιστα όλα έδειχναν ότι ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Φαινόταν ότι μόνο οι υπογραφές απέμεναν να πέσουν. Ωστόσο όμως το βράδυ της Τετάρτης εχθές άλλαξαν πολλά. Ο Σαλάχ εμφανίζονταν να προτιμάει να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο πρωτάθλημα και όχι στον Ολυμπιακό, προκαλώντας έτσι πολλά ερωτηματικά. Ήταν μια πληροφορία που ουσιαστικά άλλαξε το σκηνικό. Και εκεί που όλοι θεωρούσαν ότι δεν προχωράει η περίπτωση του Σαλάχ με τον Ολυμπιακό, ήρθε σήμερα το πρωί νέο δημοσίευμα από την Ιταλία. Θα μου πεις τώρα με τα δημοσίευματα αλλάζουν τα δεδομένα. Όχι, αλλά για να υπάρχει το δημοσίευμα, κάτι γίνεται, κάτι υπάρχει, και συνήθως οι Ιταλοί έχουν καλούς σχέσεις με τους μάνατζερ. Και αναφέρει ότι ο παίχτης είναι έτοιμος να υπογράψει με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2030. Επομένως, είναι ένα θέμα το οποίο έχει εξέλιξη. Στον Ολυμπιακό πλέον τηρούν σιγή ηχθείως, έχουν χαμηλούς τόνους και οτιδήποτε βγαίνει για το συγκεκριμένο θέμα βγαίνει κυρίως από την πλευρά της Ιταλίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να περιμένουμε αν τελικά θα υπάρχει καπνός και τελικά ο Σαλάχ θα καταλήξει στην ομάδα του Ολυμπιακού.

0: Ανδόρα, Αρμενία, Βατικανό, Σκόπια, Βοσνία, Ζερκοβίνη, Γεωργία, Γιβραντάρ, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλία πλέον, Ισλανδία, Κόσοβο, Λιχνεστάιν, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Μόνακο, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρωσία, Σερβία και Τουρκία. Κρατήστε τώρα και κάποιες χώρες. Είναι η Τινησία, είναι η Τουρκία, είναι η Αλβανία, όχι η Αλβανία την είπαμε, η Αλγερία, είναι και το Μαρόκο. Χώρες οι οποίες μέχρι πρώτη, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ζώνη, δεν είναι καν στην Ευρώπη κάποιες από αυτές, θεωρούνται πλέον ότι είναι κοινοτική β' ζώνης. Τώρα τι σημαίνει αυτό για τον Ολυμπιακό, κατά κύριο λόγο, αλλά και για άλλες ομάδες. Για τον Ολυμπιακό όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πλέον ο Ελκαμπή θεωρείται ότι είναι κοινοτικός, άρα δεν πιάνει θέση ξένου παίχτη. Και αν φυσικά αποκτήσει και το Σαλάχ Εντίν, και αυτός θα μπει στην ίδια διαδικασία, οπότε έχει περισσότερες θέσεις για ξένους ποδοσφαιριστές, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και εξυπηρετεί περισσότερο το σχεδιασμό της ομάδας. Στον Ολυμπιακό τώρα, μια που μιλάμε για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν φύγει πάνω από 29.000 εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Να θυμίσουμε, την Τρίτη είναι αυτό το παιχνίδι στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει ότι ήδη έχει δώσει 29.000 και ενημέρωσε ότι οι φίλαθλοι μέχρι τη Δευτέρα θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας για τις διαθέσιμες θέσεις. Άρα λοιπόν αναμένεται να υπάρχει πολλής κόσμος που θα στηρίξει τον Ολυμπιακό σε αυτή του την προσπάθεια. Αγωνιστικά να δούμε λίγο πώς είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς υπάρχουν θέματα και αρκετές αμφιβολίες εν ώψη του αγώνα με την Νάιμέγκεν, που σαφώς και είναι ίσως και το πιο σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στη φετινή σεζόν, στη σεζόν που θα ξεκινήσει και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Ο Λορέντζο Σιμπιόνι, είπαμε ότι δύσκολα θα προλάβει, και πολύ δύσκολα είναι πλέον τα πράγματα για τον Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος και αυτός δεν έχει πολλές πιθανότητες για να αγωνιστεί, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και ένας προβληματισμός και για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο αρχηγός της ομάδας του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ένα οστικό ίδημα, το οποίο αποκόμισε από το πρώτο φιλικό. Από τότε δεν έχει αγωνιστεί, χάνει προπονήσεις, χάνει αγωνιστικό ρυθμό, χάνει πολύτιμο έδαφος. Ο Ρέτσος επέστρεψε στις προπονήσεις, ιατρικά φαίνεται να βελτιώνεται, αλλά κατά πόσο θα έχει αυτή τη δυνατότητα να έχει και τον ρυθμό είναι μια άλλη ιστορία, οπότε είναι ερωτηματικό για το παιχνίδι με την Νάιμέγκε. Κλείνουμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με μια είδηση που αφορά τον Τιτραουή, ο οποίος ακούστηκε πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό, ότι θα ήταν πολύ κοντά, όπως και για τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Τελικά ο κύριος Τιτραουή προτίμησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Γαλλία και μάλιστα στην Λανς. 23χρονος παίχτης υπέγραψε εκεί συμβόλαιο, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο καθένας κάνει πλέον τις επιλογές του. Λοιπόν, αυτά με τα ρεπορτάζ των ομάδων που υπάρχουν για την Super League, για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις ομάδες, και πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον Όφι. Ο Όφι, ο οποίος συνεχίζει να προετοιμάζεται επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Όφι, ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, αλλά αυτό το γεγονός δεν φαίνεται να ανησυχεί τον Κόντι, ο οποίος μετά το τελευταίο φιλικό έκανε κάποιες δηλώσεις, θέλησε να δείξει, να μεταφέρει την εικόνα της κριτικής ομάδας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Κόντι, ο οποίος αναφέρθηκε για την μέχρι τώρα προσπάθεια της ομάδας του Όφι.
1: Σίγουρα κρατάω την αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλύτεροι, βρήκαμε καλύτερα τα μαρκαρίσματα με τον αντίπαλο, δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις, και ειδικά όταν μπήκαν τα τελευταία 20 λεπτά, 25 με τις αλλαγές, βγάλαμε ακόμα πιο πολύ αντίδραση. Για μένα είναι σημαντικό ότι θέλαμε να γυρίσουμε το σκορ, το γυρίσαμε στο 2-2. Φάγαμε ένα τρίτο γκολ εκεί από ένα εκνευρισμό, πάλι από ένα λάθος route, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι.

Δεν κρατάω σίγουρα το ότι δεχτήκαμε πάλι 3 γκολ. Είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να το βελτιώσουμε. Και δεν έχει να κάνει με τους παίχτες, με το ποιο αγωνίζονται, έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Εγώ θέλω να έχω μια ομάδα με νικητές. Έτσι αισθάνομαι εγώ όταν ξεκινάω να παίζω τα παιχνίδια. Έτσι πρέπει να αισθάνονται και οι παίχτες, όλη η ομάδα. Αυτό το πνεύμα του νικητή να υπάρχει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αλλά θέλω να πω και πάλι εδώ ότι εμείς σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι και παίζουμε με ομάδες που σε μια εβδομάδα ξεκινάνε το πρωτάθλημα. Άρα όλες έχουν 6-7 παιχνίδια στην πλάτη τους με 90 λεπτά γιατί παρακολουθούμε τους αντιπάλους μας και δεν είναι εύκολο. Εγώ τον ξέρω τον Δημήτρη από πολλά χρόνια πριν, τον είχα παίχτη στον Ολυμπιακό. Είναι ένας αμυντικός δυναμικός, ένας αμυντικός που έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ιταλία, άρα η Ιταλία θυμίζεται για το πιο πολύ αμυντικογενές παιχνίδι της και θα μας δώσει σίγουρα μια δυναμική πίσω. Ο Αποστολάκης νομίζω ένα παιδί που ξέρουμε όλοι ότι καλός ή κακός μπορεί να παίξει πάρα πολλές θέσεις. Έχει αυτό το ταλέντο, είτε winger, είτε half, είτε βαριστρός, είτε δεξιός. Και νομίζω ότι είναι μια σκέψη που την κάνουμε για να έχουμε περισσότερες επιλογές.

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την αναμέτρηση με την Δυναμό Κιέβου. 3-2 το πρώτο παιχνίδι. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι ποζάρουν, κάνανε ομαδική φωτογραφία και μάλιστα τώρα έβγαλαν και την ουκρανική σημαία. Εντάξει, δεν συνηθίζεται αυτό, να βγαίνει τώρα ομαδική φωτογραφία οι ποδοσφαιριστές με τη σημαία πριν από έναν αγώνα. Εδώ τώρα περισσότερο θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά οι Ουκρανοί για τα όσα έγιναν στο πρώτο παιχνίδι, εκεί όπου οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σήκωσαν ρωσικές σημαίες. Τέλος πάντων, το παρακάπτουμε αυτό. Φαίνεται όμως είναι ένα μήνυμα το τι θα ακολουθήσει στο μάτς και με τι βλέψεις μπαίνουν οι Ουκρανοί στο παιχνίδι, θέλοντας έτσι πάση θυσία να δημιουργήσουν ένταση και να την εισπράξουν προς όφελός τους. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Λίγο πριν το φινάλε έχουμε Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Σέριφ Τιρασπόλ 1-0. Εδώ οι Ισραηλοί έχουν πάρει την πρόκριση. Στο ημίχρονο Μίτλαντ Μπεσίχτας 0-0. Πάφος Χάιντουκ 1-0. Κράλοβε με την Τρόμσο είναι στο 1-1. Είπαμε ξεκινάει το παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ. Στο Conference Link είμαστε στο 86, Αούντα Λετωνίας Στεάου Βουκουρεστίου 3-1, εδώ πάμε για την έκπληξη. Γιάμπλονετς Βαρατζίν από την Κροατία 2-0. Ζήρα Αζερμπαϊτζάν Παϊντέ Εστονίας 1-1. Ήλβ Φιλανδίας Στιάρναρ Ισλανδίας 1-0. Στο 80, αυτά τα παιχνίδια είναι προς το τέλος της αναμέτρησης. Ίντερ Τούκου Μπαρσά Ξεχίρ 2-0. Οι Τούρκοι μάλλον αποχαιρετούν τη διοργάνωση. Κάλιο Εστονίας Έλμπουρν Ιρλανδίας ανατροπή για τους Εστονούς με 10 παίχτες και πάνε για την νίκη. Στο τέλος του αγώνα Νοά Αρμενίας Ζίμπρου Κινσινάου 2-1. Πιούνικ Αρμενίας Ντεπρετσένου Ουγγαρίας 0-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι στις καθυστερήσεις. Τώρα στο 45 είμαστε Βέλες από τη Βοσνία Στρέντα Σλοβακίας 0-2. Έχουμε το παιχνίδι της Γκιόρ από την Ουγγαρία με την Μπρίσεν από το Λουξεμβούργο 0-1. Ημίχρονο Δυναμό Μνης Κλεφκορωσίας με Ντεύτσι Μπακού 0-1. Ζαλγκύρης με Δυναμό Τυφλίδα 1-1. Τόρσβαν Μάρδερουελ 0-2. Μπραν Ουνιβερσιτέα Κλούς 2-1. Νόρτσελαντ Γκάις 3-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι στο ημίχρονο και στα υπόλοιπα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο έχουμε γκολ μόνο για την Ριέκα. Ντέρι Σίτι, Βόρεια Ολλανδία Ριέκα 0-1. Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. The New Set Flora Tallinn 0-0 και Βαλέτα Ρακόφ Πολωνίας επίσης στο 0-0. Αυτά μέχρι στιγμής από τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Θα πάμε τώρα εμείς όμως λίγο, αφού ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Κόντι, να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος θέλει να στείλει το δικό του μήνυμα εν ώψη της νέας σεζόν και κυρίως να απευθύνει ένα κάλεσμα προς τους φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα και την προσπάθειά της για τη νέα σεζόν, προκειμένου να πετύχει η ομάδα της Τρίπολης τους στόχους της.

0: Είναι πολύ σημαντική η 20η χρονιά στη Super League. Πάρα πολύ σημαντική για μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που για 20 χρόνια η ομάδα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία. Πιστεύω απόλυτα ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και είμαι σίγουρος ότι η κακή περσινή χρονιά θα είναι απλά μια παρένθεση. Νομίζω ότι ο νέος αστέρας χτίζεται με σωστές βάσεις. Η καινούργια χρονιά νομίζω θα είναι ένα νέο ξεκίνημα, θα λέγαμε. Και περιμένω ότι ο αστέρας θα μπει ξανά στον δρόμο των επιτυχιών. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κόσμος, ο οποίος ήταν κοντά μας στα play out και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, θα είναι μαζί μας και τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, διότι απέδειξε ότι αγαπάει την ομάδα και εμείς τον έχουμε ανάγκη. Καλό λοιπόν τον κόσμο να προμηθευτεί εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές είναι προσιτές, έτσι ώστε με τη νέα χρονιά ο Αστέρας να αισθανθεί αυτό που αισθάνθηκε και στα play out, τον κόσμο δίπλα του, τον κόσμο μαζί μας, για να μπορέσουμε πραγματικά από κάθε πλευρά να παρουσιάσουμε τον νέο αστέρα.
1: Ο Άρης παίζει αυτή την ώρα φιλικό με την Μόντσα, είπαμε το είχαμε αφήσει στο 0-2. Εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα τις δηλώσεις του νεαρού Βοριαζίδη, ο οποίος συμμετέχει με την ομάδα και έχει χρόνο συμμετοχής, που μας μεταφέρει τις εμπειρίες του από την προετοιμασία της ομάδας Θεσσαλονίκης.
2: Το φιλικό παιχνίδι νίκη για την ομάδα με 0-3. Εντάξει, για πρώτο τεστ, νομίζω και η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν έτσι όπως έπρεπε.
3: Ναι, όπως είπατε, θετικό το δείγμα. Χωριστήκαμε σε δύο δεκάδες, πήραμε λεπτά, πήραμε χρόνο συμμετοχής όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε παίχτη, στην περίοδο που είμαστε να δουλέψουμε και το τακτικό κομμάτι και το θέμα της φυσικής κατάστασης. Νομίζω μέχρι στιγμής και στα δύο κομμάτια είμαστε σε καλό επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ φυσική κατάσταση και το τακτικό κομμάτι και τα παιδιά που είμαστε από πέρσι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει ο κότς από εμάς. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και ελπίζω σε μια καλή συνέχεια.
4: Αγωνίζεσαι μια μεσαία γραμμή που έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Αλλά φαίνεται ότι πατάς καλά, ότι είσαι καλά και στις προπονήσεις και τώρα στο φιλικό.
3: Ναι, έχω την υγεία μου, έχω δουλέψει σκληρά να καλύψω όλο το έδαφος που έχασα την προηγούμενη χρονιά. Πάει πολύ σκληρός που έχω να αγωνιστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα κάποια λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός. Η θέση έχει ανταγωνισμό, αλλά είμαι στον Άρη. Γνωρίζω ότι θα έχει ανταγωνισμό. Αυτό με κάνει καλύτερο. Με κάνει να πεισμόνω, να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω και στην προπόνηση και σε κάθε συμμετοχή μου ότι πρέπει να παίζω και ότι θέλω να παίζω όσο πιο δυνατόν περισσότερο μπορώ.
2: Μιχάλη, πάντως θα κληθείτε έτσι πιο νεαροί παίκτες, δύο στάνταρ θα πέσετε στο κυπέλλο.
3: Ναι, είναι και ο θεσμός του κυπέλλου, έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Όλοι οι μικροί έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας, είμαστε μια παρέα. Δουλεύουμε σκληρά και ανυπομονούμε για κάθε ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε.
1: Αν και είμαστε μόλις στο πρώτο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση στην Τούμπα, πέφτουν κορμιά, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα όπως σας είπαμε, πολύ πάθος που υπάρχει και από τις δύο ομάδες και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει αυτό το παιχνίδι. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι είχαν μια καλή στιγμή στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα κόρνερ από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, θέλοντας να φέρει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, με τον Ζίφκοβιτς να είναι έτοιμος τώρα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, δείχνοντας πού θα στείλει την μπάλα. Να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια πριν περάσουμε για λίγο στο μπάσκετ. Γίνεται το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά η μπάλα στην αγκαλιά του Ουκρανού τερματοφύλακα. Πάμε λίγο σε μπάσκετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός κάνει μια ομάδα που πραγματικά τρομάζει την Ευρώπη και ειδικά χθες με την μεταγραφή του Σίλβεν Φραντζίσκο ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πλέον μια υπερπλήρης περιφερειακή γραμμή, ακούστε τώρα ονόματα: Κέντρικ Ναν, Κώστας Λούκας, Μπράγκου Μπαντιόν, Τσέρι Γκραντ. Τώρα ο Φραγκίσκο, ο οποίος είναι ένας από τους top point guard και πολύ καλός στο pick and roll. Και είναι χαρισματικό στο να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του. Ποιος τώρα, ο Φραντζίσκο, ο οποίος ήρθε με 200.000, 250.000 πριν 4 χρόνια στο Περιστέρι και τώρα το συμβόλαιό του εκτινάθηκε στα 4 εκατομμύρια, στα 10 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια φυσικά, αλλά είναι 10 εκατομμύρια όπως και να το κάνουμε. Με αυτά τα δεδομένα πλέον, ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του φετινού καλοκαιριού στις μεταγραφές. Έκανε κινήσεις που έκαναν Πάταγο, Φραντζίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ιζακ Μπόγκα, Μπράγκου Μπατιό, Μουσταφά Φαλ. Ο Γιανακόπουλος έδωσε 20 εκατομμύρια σε συμβόλαια και buyouts για τον προπονητή και τους 5 νέους παίκτες που έφερε. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Τώρα ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήρε όποιον ήθελε. Το μόνο που δεν πήρε είναι ο Τρέι Λάιλς, ο οποίος εκεί πήγε στο NBA, αλλά ίσως και αυτό να βγήκε καλό στον Παναθηναϊκό και να πήρε πλέον το Γιαμπουσέλε, κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει πολύ στα επόμενα παιχνίδια. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, που πραγματικά έχει κάνει πολλές ομάδες λένε ωραία που πάμε, πραγματικά. Λοιπόν, είχαμε χθες την κλήρωση, αν θέλετε το πρόγραμμα να πω καλύτερα, της Ευρωλίγκα για την διοργάνωση για τη νέα σεζόν. Εδώ όμως έχουμε μια έτσι ιδιομορφία, καθώς υπάρχουν κάποια παιχνίδια που ο Ολυμπιακός θα τα δώσει αναγκαστικά στη Σουνέλ Αρένα. 9 παιχνίδια είναι πλέον βάση προγράμματος και βάση πλέον του σχεδιασμού που υπάρχει για την επιστροφή της ομάδας στο στάδιο Ελληνικής και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει με την ΕΦΕΣ στις 9 Οκτωβρίου, στις 23 με τη Φενέρμπαχτσε, στις 30 με το Μιλάνο, στις 6 Νοεμβρίου με τον Ερυθρό Αστέρα, στις 12 με την Ντουμπάι, στις 20 Νοεμβρίου πάντα με τη Ρεάλ, 25 με τη Χάποελ, 4 Δεκεμβρίου με τη Βιλερμπάν, 18 Δεκεμβρίου με την Παρτιζάν. 9 λοιπόν είναι τα παιχνίδια τα οποία θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο στάδιο, μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην έδρα της Σουνέλ, εκεί που έχει ορίσει πλέον την έδρα του για την Ευρωλίγκα. Ουσιαστικά θα επιστρέψει στην έδρα του στις 13 Ιανουαρίου στον αγώνα με την Μπασκόνια, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο ασφαλώς θα έχει έτσι ιδιαίτερο ρόλο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη είδηση. Τώρα υπάρχει αυτή η έκφραση, τι είναι εδώ, το έχουμε κάνει Παγκράτη Κολιάτσου αυτή τη διαδρομή και έχει καθιερωθεί αυτή η έκφραση, αλλά εδώ τώρα το Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια πραγματικά το έχει κάνει Παγκράτη Κολιάτσου ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος μένει πλέον, θα παίζει στη Φιλαδέλφια στους 76ers, αλλά είναι κάτοικος της Νέας Υόρκης και δεν σκοπεύει τώρα να μετακομίσει. Οπότε τι γίνεται τώρα, λεφτά υπάρχουν. Και καλά κάνει και άξιος είσαι και μπράβο ρε Λεμπρόν. Ο Λεμπρόν, ο οποίος θα πηγαίνει στις προπονήσεις των Philadelphia Sixers με ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο, το οποίο μάλιστα η πτήση είναι περίπου 40 λεπτά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία καλύπτει ακριβώς αυτές τις ανάγκες του Λεμπρόν Τζέιμς, η Air Helicopters, ιδιωτική εταιρεία Charters, η οποία συνδέει τις δύο πόλεις μεταξύ τους. Εδρεύει στο Μαχάταν και είναι στην ανάγκη του κάθε παίκτη. Τώρα, το πόσο κοστίζει μια πτήση υπολογίζεται στα $6,000, αλλά δεν θα πας, μόνο θα γυρίσεις, άρα μιλάμε για $12,000. Και αν ρωτήσει κανείς, καλά, τι θα γίνει, συνέχεια θα πηγαίνω, έρχεται στις προπονήσεις με το ελικόπτερο. Παιδιά, στο NBA οι ομάδες αγωνίζονται μέρα παραμέρα. Οι προπονήσεις που έγιναν πέρσι, μιλάμε ουσιαστικά για μία προπόνηση την εβδομάδα και αν. 46 προπονήσεις, 41 προπονήσεις είχε πέρσι η ομάδα της των Philadelphia 76ers. Συγγνώμη, λάθος. 26 προπονήσεις είχε η ομάδα των 76ers. 26 προπονήσεις, είναι καλά ακούσατε. Και με 41 εντός έδρας αγώνες. Άρα μιλάμε για 60 δρομολόγια. Το κόστος είναι περίπου γύρω στους 800.000 ευρώ, οπότε δεν είναι ένα ποσό το οποίο θα λείψει από τον LeBron James. Αν και σκέφτεται να αγοράσει δικό του ελικόπτερο προκειμένου να τον εξυπηρετεί παρά να τον αυλώνει περίπου 70 φορές το χρόνο. Και ένα τέτοιο ελικόπτερο κοστολογείται γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, όσο είναι περίπου και το φετινό του συμβόλαιο. Εντάξει, και το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό πλέον για τον LeBron James. Λοιπόν, αυτά και με τον LeBron James. Ο ΠΑΟΚ που ανανέωσε τη συνεργασία του μέχρι το 2028 με τον Περσίδη, παίχτης ο οποίος είναι Έλληνας και τον ήθελε αρκετά ο Τριγκέρι. Και να κλείσουμε και με ακόμα μια είδηση από τον ΠΑΟΚ, αφού ο Γιώργος Δέδας θα επιστρέψει στο παλατάκι, αυτή τη φορά σαν βοηθός θα είναι στο staff του Αντρέα Τριγκέρι. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι φτάνει στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή. Το 0-0 παραμένει στην Τούμπα στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Από όλους εμάς να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Στην κονσόλα σήμερα ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης και στο μικρόφωνο ο Μάκης Ιωαννίδης. Από εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο, καθώς οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος, οδηγώντας στην εκένωση τριών περιοχών. 51 άτομα απεκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την παραλία Πρέβελη. Η φωτιά μπήκε και στο φοινικό δάσος της περιοχής, το οποίο κάηκε σε ποσοστό 80%. Στις πυρκαγιές στην Κρία Βρύση, στον Ασώματο Ρεθύμνου, επιχειρούν 296 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 66 οχήματα. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου για 3 μήνες έως στις 29 Οκτωβρίου λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε και στο νότιο τμήμα της Πάρου. Μήνυμα από το 112 εστάλει σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Άσπρο Χωριό για να απομακρυνθούν προς Δριό. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει και στους κατοίκους της Καλύμνου λόγω δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύς του νησιού. Επίσης, φωτιά στην Άνδρο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη. Μήνυμα και πάλι του 112 εστάλει στους κατοίκους για εκένωση. Την ίδια ώρα, μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στο πλωμάρι της Λέσβου. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο Παρασκευή σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική από τις 8 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς δείκτης επικινδυνότητας 3. Εξοργιστική τοποθέτηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία δήλωσε δημόσια σε πάνελ συνεδρίου ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, αναφέροντας πως το ζήτημα δεν είναι οι γεννήσεις αλλά η ανάγκη για ενσωμάτωση και διαφορετικότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτοξεύσαν βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της αεροπορικής βάσης Al-Azraq στην Ιορδανία, καταστρέφοντας 3 αμερικανικά μαχητικά F-35 και προκαλώντας ζημιές σε άλλα 3. Η πυραυλική επίθεση εξαπολύθηκε σε αντίπεινα για τους αμερικανικούς προβομβαρδισμούς στην ίσο Κέσμ, που στήχησαν τη ζωή σε 3 αμάχους τη νύχτα που πέρασε. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, διέψευσε τον ισχυρισμό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, γενικά αίθριος, πρόσκαιρες τοπικές δεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελώδης βόρεια άνεμοι 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στα ανατολικά, ενώ στο Αιγαίο πιθανόν να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμανή.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Ραδιομάχη. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο και το 210-710-8000 είναι στη διάθεσή σας για να μπούμε σε αυτή την εκπομπή που σας είπα πριν το τίτλο «Μπες και πες». Μπαίνετε και λέτε ό,τι θέλετε. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης και εμείς ετοιμαζόμαστε για μια ακόμη εκπομπή, αφού υπενθυμίσω πως έχουμε σημερινή εκπομπή μαζί, αυριανή εκπομπή μαζί, live to live, μας φάγανε τα ξένα, γι' αυτό έχουμε πάθει και αυτά παθαίνουμε, θέλουμε τις ξένες λέξεις. Λοιπόν, ζωντανή, να το πούμε έτσι, ενώ από τη Δευτέρα επέλεξε το ράδιο να βάλει επαναλήψεις εκπομπές που θα ακούτε, που έχουν και εκείνες ενδιαφέρον, γιατί ακούγοντας πρώτον δεν ξέρουμε πόσοι καινούργοι ακούνε μια εκπομπή και πάνω απ' όλα περνάει καλύτερα η σκέψη σε αυτά που έχουν υποθεί και σε προηγούμενες εκπομπές ή που έχετε πει εσείς αν ακούτε ακόμη και τον εαυτό σας. Μια εκπομπή την οποία θα παιχτεί τηλεοπτικά, παίζεται Σάββατο βράδυ 2 με 4 στη νύχτα, 2 με 4 στο Alert, στην τηλεόραση του Alert, και 9 με 11 την Κυριακή το βράδυ. Μιλάμε τηλεοπτικά. Τηλεόραση του Alert που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και παίζει και την Κυριακή το βράδυ 9 με 11. Όσοι θέλουν να ακούσετε τον εαυτό σας, να δείτε την εκπομπή οπτικά, κρατάει μια καλή συντροφιά, γιατί είναι κοινωνική εκπομπή που ακούς διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές απόψεις το καθένα. Αυτά και τηλεοπτικά. Ενώ εγώ να θυμίσω όμως ραδιοφωνικά κάθε μέρα 12 με 1 ο Κυριάκος ο Βελόπουλος εδώ, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης, μετά ο Στέφανος ο Χίος, Ράδιο Μακελάρδης, που αύριο, επειδή είναι Σάββατο αύριο, είναι 4 με 7 και όχι 5 με 6 όπως ξέρουμε κάθε μέρα. Θα περάσουμε στις πρώτες γραμμές να αρχίσουμε και να δούμε σημερινή μας εκπομπή, αφού κάνω ένα σχόλιο ας κάνω μετά ποδοσφαιρικά. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Καλή επιτυχία, μονομαχία και ο ΠΑΟΚ είναι ακόμη 0-0 που έχει αρχίσει ο αγώνας. Φαίνεται καμιά φορά γίνονται και εκπλήξεις, αλλά πιστεύω είναι δυνατή ομάδα και δεν είναι τυχαίο τα δύο που έβαλε εκεί μέσα ο ΠΑΟΚ. Καλή επιτυχία στην ελληνική μας ομάδα, όπως και στην άλλη ελληνική μας, τον Παναθηναϊκό, σε λίγο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, κυρία Μαρία, είμαι από τον.
0: Γεια σου, κυρία Μαρία.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά, Μαρία. Λίγο πιο δυνατά, Άλεξα. Ναι.
1: Αυτά που γίνονται και φωτιές και άλλοτε δεν ήταν. Εγώ ήσα που λέω πολύ μικρή εδώ στην Αθήνα και ούτε φωτιές είχαμε, ούτε μυροβουλιές είχαμε να πνίγει το κόσμος.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα φταίει η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις που κυβερνάνε, Ηλία. Όλα από αυτούς ξεκινάνε. Δυστυχώς έχουμε τα ντρος, γυρίζουν τα ντρος στον πλανήτη απάνω.
0: Ναι.
1: Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν μπαίνουν φωτιές από τα ντρος.
0: Ναι.
1: Ποιος μου λέει εμένα. Πουλάκι που φορούν στον πλανήτη απάνω. Δεν γινόταν αυτό το χάλι που γίνεται τώρα, η Ηλία μου.
0: Όχι, το λέγαμε και έχεις δίκιο, Μαρία. Δεν γίνεται, θυμόμαστε και από φωτιές και από πράγματα, είμαστε κάποιας ηλικίας. Αυτά που γίνονται τελευταία χρόνια ειδικά, 10 χρόνια, θα τα πήγαινα και 26, 17, είναι χρόνια τώρα. Θυμάστε από εκείνες τις φοβερές φωτιές, τότε με ηλία και τέτοια που είναι, δεν ήταν λογικές τίποτα.
1: Όλα τα θυμάμαι και πριν την Αθήνα, θυμάμαι και τώρα. Όλα αυτή δεν είναι συμβουλές, Ηλία. Ούτε γκαζάκια υπάρχουν, ούτε φωτιά. Τώρα είναι ένα μετά και το σπίτι μου, το 98.
0: Δεν είναι μόνο. Κοίταξε, Μαρία, κάτι επειδή δεν μου αρέσει στη αντιπολίτευση με την έννοια, δεν έχω τι να κάνω αντίον του Μητσοτάκη. Επειδή είδε και σε άλλες κυβερνήσεις, κάποια ανώτερα χέρια βάζουν. Όχι ότι η κυβέρνηση αυτή πάει και τσούζει φωτιές.
1: Όλα τα κράτη.
0: Δεν θέλω να είναι λες και να βγάλω το αποθυμένο και να πω όποιος και να ήταν πάνω σου, μιλά ειλικρινά.
1: Όλοι φταίνουν, Ηλία μου. Όλοι οι κυβερνήσεις φταίνουν. Σε όλα τα κράτη το ίδιο. Τα άσχημα ερχόταν πάντα απ' έξω.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει γίνει και η Ελλάδα όπως είναι έξω.
0: Αυτό ναι.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, έμαθα ότι θα λείψεις λίγες μέρες.
0: Είναι λίγες μέρες, τώρα να απαλλαχτείτε κι εσείς.
1: Όχι, δεν είναι να απαλλαχτούμε, θα θεληθήκαμε. Ειλικρινά σου μιλάω, σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Να λείψετε. Να περάσετε.
0: Ήσυχα, τίποτα, μεγάλα πράγματα, λογικά πραγματάκια, ναι. ίσα να ξεγελάτε.
1: Ναι, λίγο. Δυστυχώς δεν έχουμε και την ευκαιρία να λείψουμε.
0: Ναι, σιγά, ούτε και εγώ κάνω ποτέ. Κανένα καλοκαίρι δεν έχω κάνει πολυτέλεια σε τίποτα.
1: Ούτε και εγώ με τα παιδιά μου, ούτε και τα παιδιά μου. Αν πολλοί να γυρίσουν σε μισά από εδώ και από εκεί.
0: Ωραία, Μαρία μου. Επειδή περιμένουν πέντε γραμμές, μη σε ακούσει.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Μην με παραξηγείς. Τώρα είναι ειδική περίπτωση που βλέπω πολλές γραμμές. Τότε μόνο σας τριμώχνω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ηλία. Ουρανία.
0: Γεια σου, Ουρανία.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, πήρα να χώσω σε αυτούς. Γιατί θα κλείσετε να πάτε να ξεκουραστείτε και δεν θα έχω σε ποιον να πάω να τα πω.
0: Σου μένει μία ακόμη μέρα σε μένα.
2: Λοιπόν, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Βελόπουλο. Μη φοβάται τίποτα, έχει όλους εμάς τους πατριώτες και όλοι οι Έλληνες να μην είναι, εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Τόσα χρόνια δεν τους βλέπουν, δεν τους ξέρουν τι κάνουν. Σταματήστε να είστε μονοφαγάδες. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο για τους μονοχαβάδες, τους Έλληνες. Είμαστε κι εμείς. Εμείς δεν πουλάμε πατρίδα, δεν πουλάμε τίποτα, ούτε τους πατριώτες τους Έλληνες. Να ξεσηκωθούμε όλοι, γενικός ξεσηκωμός. Εγώ στη θέση τους, εάν άκουγα όλο το λαό να λέει δεν τους θέλουμε να φύγουνε, θα είχα πάει στην πατρίδα μου. Δεν θα καθόμουν καθόλου εκεί. Και όχι θα πάνε, θα φέρουν ό,τι κλέψανε. Σπίτια των Ελλήνων, λεφτά, ένα δις που λένε. Πασόκ είναι δημοκρατία ό,τι χρωστάνε. Δεν είναι αυτά, είναι τα φανερά. Τα κρυφά που είναι δις έξω, γιατί αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Ποτέ. Παίρνουνε, πουλάνε. Τι πουλάς, ρε? Πούλα την πατρίδα σου. Πούλα τον εαυτόν σου. Δεν σου ανήκει η Ελλάδα. Σε κανένα δεν ανήκει. Μόνο στους Έλληνες. Δεν μας παρατάτε, ρε ήσυχους. Άτε μας έχετε πρίξει το σηκώτη. Υπογράφουνε, κάνουν. Όλα άκυρα είναι. Όλα είναι άκυρα. Γιατί είναι κι αυτοί ξενόφερτοι. Ήρθανε να κλέψουν, να σκοτώσουν τους Έλληνες και να πάρουν την πατρίδα μας. Αυτό δεν θα γίνει ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Και είδα, ρε Μητσοτάκη, εσένα και τον Τσίπρα όταν ήταν ο Τσίπρας επάνω, σε ένα διάδρομο της Βουλής που έλεγες, κάνε εσύ αυτά που σου λέμε, θα σε ρίξουνε και θα ανέβω εγώ, θα τους τελειώσω. Ποιος είσαι εσύ, εγκληματία, που θα μας τελειώσεις?
0: Ωραία. Ουρανία.
2: Σε κάνανε πρωθυπουργό και μας κάνεις ό,τι γουστάρεις.
0: Ουρανία, μένει και αυριανή μέρα.
2: Αφού αύριο.
0: Αύριο. Είμαι ακόμη εδώ αύριο.
2: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, να τα πούνε και άλλοι. Μα θέλω να πω κι άλλα, ρε παιδί μου.
0: Μίλες
2: θα
0: άλλα.
2: Θα το πω αύριο.
0: Μίλες τίποτα. Είναι ένα τραγούδι, το θυμάσαι, το μίλες τίποτα τώρα. Του πάρει ένα τραγούδι, μίλες τίποτα τώρα, είναι Άγια η ώρα.
2: Είμαστε ένα τραγούδι που έλεγε ο Πάριος. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό και στο ΜΠΑΟΚ.
0: Καλή επιτυχία είπαμε στο ΜΠΑΟΚ και στο Παναθηναϊκό, ναι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Έλα,
0: ευχαριστώ,
2: βράδυ,
0: για. Δεν το θυμήθηκε το τραγούδι. Ουρανία, θα σας κάνω λίγο να κλείσουμε λίγο έτσι. Πάμε από μία γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία από Εύβοιο.
0: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία.
3: Πώς είστε?
0: Εδώ.
3: Θα ξεκινήσω με μια εύθυμη νότα. Θα σου βάλω ένα μικρό quiz.
0: Ναι.
3: Βρες μου ποιος πήγε στην Πάρο μία μέρα πριν καεί ολόκληρο το νησί.
0: Ποιος
3: θα σου δώσω τρεις επιλογές.
0: Ποιος
3: η πρώτη επιλογή
0: περίμενε,
3: είναι ο Κυριάκος ο Κατσικοπόδαρος.
0: Περίμενε.
3: Η δεύτερη επιλογή είναι ο Μητσοτάκης και η τρίτη είναι ο Κούλης. Διάλεξε μια από τις τρεις.
0: Δεν κατάλαβα. Μίλαγες και σε ρώτησα. Ποιος πριν γίνει φωτιά...
3: Μία μέρα πριν πιάσει φωτιά είχε πάει ο Μητσοτάκης με αεροπλάνο στην Πάρο και από εκεί πήρε καράβι για τη Λέρο για να δείξει ότι ότι συμπάσχει με τους, με τους απλούς επιβάτες.
0: Τώρα μου πεις ότι πέρασε και πέταξε. Να σου πω, μη μου πεις πέρασε και έτσι ξεκεφουτιά.
3: Όπου πατήσει το πόδι του, εγώ λέω κρίμα τα ανθρωπάκια τι θα τραβήξουν. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Για το πάρουμε λίγο αστεία.
3: Και πέρα από αυτό το εύθυμο στιγμιότυπο, θα ήθελα να συμφωνήσω εντελώς μαζί σου που εχθές μαζί με μια υπέροχη κυρία που είπε ότι αυτά είναι ενεργειακά όπλα, δηλαδή λέιζερ που βάζουν τις φωτιές. Όταν έγινε η φωτιά στο μάτι, υπάρχουν ντοκουμέντα, φωτογραφίες, βίντεο που δείχνουν τα δέντρα, τους κορμούς των δέντρων να καίγονται από μέσα προς τα έξω. Το φυσιολογικό είναι να καίγονται από έξω προς τα μέσα. Αυτό γίνεται μόνο με ακτίνα λέιζερ από δορυφόρο. Επίσης, έδειξε οι ζάντες των αυτοκινήτων είχαν λιώσει και είχαν κυλήσει στην κατηφόρα σαν υδράργυρος. Πώς να σου το πω ένα πράγμα.
0: Κατάλαβα πώς το λέμε.
3: Πρέπει να αναπτυχθούν θερμοκρασίες όπως στην επιφάνεια του ηλίου, δηλαδή 2.000 περίπου βαθμοί. Πράγμα το οποίο σε μια κανονική πυρκαγιά δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε ηλίου φαϊνότερον τι συμβαίνει εδώ πέρα. Και ένα τελευταίο για να κλείσω να μιλήσει και οι υπόλοιποι, μιλήσουν και οι υπόλοιποι φίλοι μας. Ως προς την αποκάλυψη που θίξατε το θέμα εχθές, εγώ λέω πως θα δείξει νεκροψία, δηλαδή τι θέλω να πω. Ότι ζούμε καιρούς αποκαλυπτικούς, οπότε όλα θα έρθουν στο φως και θα αποκαλυπτούν. Αν ήταν θεόπνευστο το κείμενο ή αν ήταν μια μούφα που φορτώσανε στην πλάτη του πιο αγαπημένου μαθητή του Χριστού.
0: Ναι.
3: Αν ρωτήσεις τη δική μου γνώμη, εγώ πιστεύω ότι το κείμενο αυτό είναι όπως έγινε η τιμωρία στα Σόδωμα και τα Γόμορα, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο πράγμα που περιμένει την αποστατημένη ανθρωπότητα από το Θεό. Αν με ρωτήσεις τι πιστεύω εγώ, αυτή είναι η γνώμη μου, πιστεύω ότι το κείμενο είναι θεόπνευστο. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά, κύριε Κακλαμάνη μας.
0: Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Ευαγγελία. Να, σαν ανθρωποκεντρία τη νιώθω, κύριε Ευαγγελία. Έχει μια τέτοια φωνή επιβλητική και τα βράδια τη θεωρώ σαν ανθρωποκεντρία. Και επειδή μου λέει διαφορετικά πράγματα, με ενδιαφέρει. Σας έχω πει πολλές φορές, λέτε μου διαφορετικά και ας βγαίνετε και την ίδια μέρα. Έτσι. Και έχω πει την αντίρρησή μου, πιστεύω πως δεν έχω παραξηγηθεί και από κανένα από το σταθμό και από κανένα συνάδελφο, όταν έχω πει μην παίρνετε οι ίδιες τις ίδιες, λες και έχει ανάγκη το ράδιο μάχη που σκίζει. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο δυνατό ραδιόφωνο, δεν βλογάμε γένια, με καταπληκτικές εκπομπές όλα τα παιδιά που κάνουν φοβερές δουλειές και δεν έχουν ανάγκη να παίρνουν. Κάποτε παίρνατε, πιστεύω να το έχετε κόψει. Με ενημερώνει και κάτι τηλέφωνο και μου λέγανε ότι έχω κάποιους ανθρώπους ουδέτερους, δεν έχουν βγει ποτέ στον αέρα. Όλα τα χρόνια το έκανα αυτό. Είχα κάποιους δικούς μου ανθρώπους που μου λέγανε λοιπόν σήμερα αυτό ήταν λάθος που είπες. Αυτό που έγινε και αυτός που βγαίνει συνέχεια και βγαίνει. Κάποιοι άνθρωποι παρατηρητές πραγμάτων. Έτσι, που μου λέγανε εσύ, επειδή δούλευα, καθόμουν αμέσως που έκανε κάτι δουλειές, φίλες ξέρω εγώ, άκουγα, βγαίναν εκεί σε όλες τις ίδιες εκπομπές, σας κάνουν κακό. Αυτή την αντίρρηση είχα μόνο. Όλα τα άλλα δεν με νοιάζει να λέει διαφορετικά πράγματα και έξυπνα και ο ίδιος άνθρωπος να παίρνει και κάθε μέρα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα. Έλα.
4: Ακούς.
0: Έλα, πού είσαι. Έλα.
4: Γιατί έκανε λίγο διακοπές.
0: Έκανε μια διακοπή, ναι.
4: Ναι. Τώρα με ακούς, έτσι.
0: Πολύ καλά.
4: Ωραία, χαίρομαι. Ο Πάνος είμαι,
0: ναι, Πάνο.
4: Με καταλαβες, φαντάζομαι. Ναι. Δευτερόλεπτα και κλείνω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μίλησε ο κ. Βελόπουλος
0: ναι.
4: στη σημερινή εκπομπή, την πρωινή, στο Μάχη για την Αλήθεια που κάνει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να μπουν όλοι οι ακροατές του Μάχη FM, μα όλοι, να ακούσουν τι είπε για την Ατζέντα 2030. Mm. Ηλία, και να κλείσω με αυτό. Φίλε μου, εάν...
0: Έχει ανέβει η εκπομπή κιόλας, λες, δεν νομίζω, ε.
4: Συγγνώμη.
0: Έχει ανέβει, λες, η εκπομπή σημερινή, είναι.
4: Ναι.
0: Οπότε ας μπουν και αύριο άνθρωποι, αν δεν προλάβαν τα παιδιά να ανεβάσουν σήμερα.
4: Πριν 5 ώρες ανέβηκε.
0: Α, ανέβηκε κιόλας, μπράβο.
4: Ναι. Μάχη για την αλήθεια, να πατήσουν.
0: Ναι, ξέρω την εκπομπή αυτή. Βέβαια.
4: 30 ευρώ μου, λοιπόν. Και είναι στην αρχή που ξεκινάει μετά το τραγούδι, λέει κάποια πράγματα για την Ατζέντα 2030, ότι θα τα πολεμήσει. Πραγματικά, Ηλία, εύχομαι να το κάνει, γιατί αν τα καταφέρουν και την υλοποιήσουν, πραγματικά τελειώσαμε. Χάθηκε. Μας αφάνισαν.
0: Ναι.
4: Και μια ερώτηση, Ρελία, πες μου, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
4: Έχουν κλέψει τόσα, έχουν φάει τόσα. Και τώρα, πέρα από το νερό, πέρα από τη ΔΕΗ, πέρα, πάνε να ιδιωτικοποιήσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη,
0: τα πολιτιστικά.
4: Στο Στέφανο, τα μουσεία.
0: Όχι μουσεία, όλα τα πολιτιστικά.
4: Ακριβώς. Αρνήθηκε
0: όλοι τους, δεν ψήφισαν άλλοι και μπράβο. Ναι.
4: Να τα εισπράττουν και από εκεί.
0: Ναι.
4: Δηλαδή πόσο ρε Ηλία, τι θέλουν να φάνε άλλο? Ειλικρινά θα κλείσω και θέλω μια απάντηση. Τι άλλο να φάνε? Έχουν φάει τα κέρατά τους. Για 10 ζωές έχουν βγάλει. Όλοι τους.
0: Ωραία Πάνο.
4: Μα όλοι τους.
0: Πάνο, ευχαριστώ.
4: Και εγώ.
0: Έτσι.
4: Καλό βράδυ.
0: Με σημείωσε αυτό που είπε για το Βελόπουλο τη σημερινή εκπομπή. Πατήστε, είναι εύκολα τα βρίσκεται. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Να απαντήσετε καλά από όλες τις εκπομπές του Βελόπουλου. Πέρα από τους καλεσμένους, το έχω ξαναπεί εγώ εκεί πέρα, πουθενά δεν έχω δει παρουσιαστή να το φέρει σε δύσκολη θέση. Το λέω για να κάνω κόπη με τα κούν, λες, από το κόμμα εκεί πέρα, λες και εγώ έχω κάποιο κέρδος και τέτοια. Είναι τόσο έξυπνος άνθρωπος που όπου πήγαν να το στριμώξουν, του το γύρισε μπούμεραν. Δεν υπήρχε παρουσιαστής, όλα τα έχω δει. Ανεξάρτητα πώς μπορεί να όλη την ώρα και μετά, βλέπω λίγο και μετά ξανά. Είναι ο τρόπος τέτοιο της σκέψης, εγώ σε αυτό του βγάζω το καπέλο. Δεν υπάρχει άλλος πιο ευέλικτος πολιτικός αυτή τη στιγμή και τον έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση. Είπα ένα βράδυ, θυμάστε, είπα το μπράβο του Χατζηνικολάου, αλλά 2-3 φορές πήγε να του την κάνει έτσι και... Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι, Σπύρος, γεια σας. Εγώ είμαι Κυριλιά.
0: Γεια σου, Σπύρο.
5: Να προσθέσω σε αυτά που είπατε ότι ένα από τα προσόντα του Προέδρου είναι ότι είναι ετοιμόλογος.
0: Ναι.
5: Και απαντάει με σαφήνεια έτσι και άμεσα και δεν αφήνει και τίποτα να πέσει κάτω.
0: Μα ετοιμολογία του είναι αυτό που λέω κανένας από τους παρουσιαστές, όσο και αν ήταν μερικά πράγματα αιχμή με κάποιο λίγο πιο κάτω, μην πω τίποτα.
5: Κοιτάξτε να σας πω κάτι κύριε, μια που πιάσαμε το θέμα αυτό και θα πω και κάτι άλλο για τον πολιτισμό.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, εγώ νομίζω με το ραδιοφωνικό σταθμό αυτόν, με κάποιους ανθρώπους που έχουν πλαισιώσει τον πρόεδρο, θα πάει πολύ καλύτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις που εγώ και ψηφοφόρος είμαι, αλλά και θεώρησα ότι ήταν σίγουρο ότι θα πάει καλύτερα. Δεν πήγε.
0: Δεν το συζητάω αν θα πάει καλύτερα, ρε εσύ.
5: Να σας πω τώρα κάτι.
0: Ρε εσύ, αυτό που λες τώρα είναι, πώς να σου το πω, μου λες τώρα.
5: Δεν εξέπεμπε, ο φόκους δεν εξέπεμπε σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Εξέπεμπε από Λάρισα και πάνω. Τώρα με τον σταθμό αυτόν, Πανελληνίας εμβέλειας και με στελέχη καλά και εσείς και πολλοί άλλοι. Να πω για τον Στέφανο τώρα. Που επίσης όποτε μπορώ διαβάζω την εφημερίδα που γράφει, έχει μέσα πολύ δυνατά στελέχη, πλουραλισμό απόψεων και τι να πω, δηλαδή πραγματικά είναι και αυτή μια έκφανση της αλήθειας, ας πούμε. Έτσι, που ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει δρόμους.
0: Δεν το λέω, έχω πει σχόλια την εφημερίδα ότι έχει και ιδιαίτερα πράγματα τα οποία βρίσκεις πέρα από τα πολιτικό καθιερωμένα.
5: Ναι,
0: κάτι άρθρα, μπράβο.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά είδατε μήπως την Οδύσσια, κύριε Καπλαμάνη? Είδατε το έργο, την ταινία αυτή, την πολύ διαφημισμένη?
0: Δεν με επηρέασε να μην πάω να το δω για αυτό το λόγο.
5: Όχι.
0: Δεν μπόρεσα και δεν έτυχε. Όχι,
5: εγώ
0: ότι
5: πήγα την ημέρα του καύσωνα.
0: Ναι.
5: Θερινό σινεμά είναι μία όαση. Πήγαμε λοιπόν, είδαμε την Οδύσσια.
0: Ναι.
5: Φουλ ο κινηματογράφος, διαφημισμένο είναι το θέμα τέτοιο. Προσέξτε, πάνω κάτω το Hollywood το ξέρουμε.
0: Ναι.
5: Περίμενα τι θα δω. Για την Ελένη ότι εμφανίζεται μαύρη, αυτό το ξέραμε. Αλλά απ' την άλλη παραλείπτονται πράγματα.
0: Ναι.
5: Από μία Οδύσσια που είναι ένα έπος. Έπος που για τον ελληνισμό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι.
0: Ναι.
5: Όχι, δεν είναι κάτι απλό. Είναι δηλαδή για την αρχαία Ελλάδα είναι εμβληματικό.
0: Είχε κόσμο πρώτον.
5: Ήτανε φουλ.
0: Χαμός.
5: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
0: Δεύτερο, τι σε κλώτησε? Περίμενα, κάνουμε λίγο ρεαλισμό. Δεν θέλω.
5: Ναι,
0: περίμενε.
5: Κοίταξε, ας πω,
0: τι σε κλώτησε,
5: ναι.
0: Τι ήταν άλλο πέρα. Καλά, ωραία, Ελένη. Πες πώς, μαύρη, κίτρινη. Εντάξει.
5: Ναι.
0: Τι άλλο.
5: Ναι. Θα σου πω. Για τον Αχιλλέα, δηλαδή νοείται, εντάξει θα μου πεις δεν είναι η Ιλιάδα, αλλά έπρεπε να λίγο, να αναφερθεί, έτσι. Μετά, παρελήφθη το νησί των Θεάκων. Δηλαδή έγιναν πράγματα τα οποία μπορεί να πεις ότι είναι μια παραποίηση της ιστορίας. Επίσης, τι με ενόχλησε, το κύριο είναι,
0: ναι,
5: αυτό που θα σου πω τώρα. Δεν εμβάθυνε καθόλου. Αλλά τα μου πεις τώρα Hollywood είναι. Δηλαδή, έδωσε βάση στα εφέ, Εντάξει. Αλλά στο νόημα της Οδύσσιας, που αυτό είναι να κάνει, που είναι το δίδαγμα για τη ζωή, για τον κάθε άνθρωπο απανταχού της γης, για την πορεία του, το ταξίδι της ζωής, είναι μέσα από τα μερικά έπι, δεν εμβάθυνε καθόλου σε συμβολισμούς. Όπως ο Όμηρος έχει προνοήσει και γι' αυτό έχει αυτή την απήχηση. Μάλιστα, μάλιστα, δεν θα πω εγώ τώρα τη δικιά μου τη γνώμη, η κυρία Γουίλσον, η οποία είναι μία από τις μεταφράστριες της Οδύσσιας, είπε ότι εγώ, δηλαδή απαξίωσε, δεν θα μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τέτοιο έργο, σε μία τέτοια εκδοχή της Οδύσσιας. Αισθάνθηκε δηλαδή ντροπή η ίδια η Γουίλσον, μία από τις πολύ γνωστές μεταφράσεις της Οδύσσιας. Και να το ταιριάξω με αυτό που έλεγα προηγουμένως.
0: Και κλείνουμε,
5: και κλείνουμε. Ο Στέφανος ο Χίος έχει συνεργάτες όπως ο Παναγιώτης ο Τραγιανός, που λέει ανοίγει δρόμους, φωτίζει μυαλά και αξίζει να διαβάζονται και να ακούγονται φυσικά στο μάχη από εσάς. Κύριε Κακλαμάνη, χάρηκα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις.
5: Καλό βράδυ.
0: Σωστά, όπως τα είπε και για τον συνεργάτη εκεί στο Μακελιό. Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
6: Άννα Ημιτός, Αλληβραγή, κέντρο ακούει.
0: Ακούει.
6: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσω λίγο σοβαρά. Λυπηρό για τους πυροσβέστες που τα ήταν. Και πάμε τώρα, εγώ θα σας ευχηθώ καταρχήν σε όλους τους αξιότιμους ακροατές καλές διακοπές και αν δεν πάνε ένα καλό και ευλογημένο Αύγουστο.
0: Για να περάσουν, να περάσουμε ηρεμία, να μείνουμε τρελά πράγματα.
6: Ναι, με ηρεμία. Λοιπόν, εγώ θα πάω στην Ερυψώ διότι έχω τα λουμπάγκα μου. Έχω λουμπάγκα, τι να κάνω, η κακομοίρα. Δεν εμφανίζομαι σε πολλά δίες, διότι το λιμνικό μπορεί να δει και να πει ότι εμφανίστηκε όρκα και στην τάρ παραλία. Λοιπόν, αυτά, την αγάπη μου, θα τα ξαναπούμε. Και άμα ακούσετε έτσι στα νέα εκεί στις ειδήσεις ότι εμφανίστηκε όρκα, η παπαράτσι με κυνηγάνε. Δεν μπορώ, δεν έχω πια.
0: Να σε καλά, Άννα.
6: Να είναι όλοι οι ακροατές καλά και ευλογημένα μέσα στην καρδιά μου.
0: Πάντα αυτοσαρκάζεσαι, το έχω πει και μπράβο σου.
6: Τι να κάνω, κύριε Ηλία, η ζωή είναι μικρή. Μην είμαστε περαστικοί και δεν το ξέρουμε.
0: Να σε καλά.
6: Πολύ και
0: γεια σου, Άννα μου, καλό βράδυ. Πάμε, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Καλησπέρα, φιλαδελφοί.
0: Καλησπέρα.
7: Κανείς.
0: Καλά.
7: Καταρχήν τα θερμά μου συλληπιτήρια για τους αδικοχαμένους πυροσβέστες μας. Των 900 ευρώ. Κατάλαβες ποιος είμαι ο Θοδωρός.
0: Ναι, Θοδωρή, έλα Θοδωρή μου, ναι.
7: Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία είναι λίγο σημαντικά. Ξέρεις την ιδιότητά μου. Λοιπόν, όσον αφορά τον πολιτισμό μας, έχουν πουληθεί, έχουν περάσει σε ιδιωτικά χέρια Ακρόπολη, Δελφή, Επίδαυρο, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι. Η Ακρόπολη παλιά ανέβαινε ο τουρίστας επάνω και με 20 ευρώ εισιτήριο έδινε, έβλεπε Ακρόπολη, Μουσείο Ακρόπολης και αρχαία αγορά.
0: Ναι.
7: Τώρα θέλει 20 ευρώ για το καθένα.
0: Τόσο αλλαγή, αυτό, Θόρη.
7: Ναι, αυτό λέει πολλά. Είμαι μέσα στον τουρισμό τόσα χρόνια τώρα και
0: να σου ρωτήσω κάτι.
7: Βλέπω...
0: Ναι, τα τελευταία, τώρα τελευταία χρόνια.
7: Δεν έχει κλείσει χρόνο που έχει γίνει αυτή η αλλαγή.
0: Λέρω.
7: Έχουν πουληθεί τα πάντα. Ο κύριος Γρηγόρης με τις τυρόπιτες και με τα τέτοια έχει εγκατασταθεί στην Επίδαυρο που απαγορεύεται μέσα σε αρχαιολογικό χώρο να υπάρχει καντίνα ή οτιδήποτε. Γκρεμίσανε μια ήδη υπάρχον απ' έξω και ο κύριος Γρηγόρης τα μικρογεύματα και τέτοια έχει εγκατασταθεί στα περισσότερα αρχαιολογικά μας μνημεία. Τελειώνω εδώ πέρα. Αυτό όποιος θέλει να το ψάξει το ψάχνει. Όσον αφορά τώρα για τις φωτιές, επειδή έχουμε πολλές αιστείες και δεν υπάρχουν τώρα λεφτά για βενζίνες και τέτοια,
0: ναι.
7: Οι φίλοι μας οι Κινέζοι, εγώ το έχω δώσει να πούμε και σε κάποιες αρμόδιες αρχές εδώ και καιρό, όχι τώρα, έχουν βγάλει οι φίλοι μας οι Κινέζοι κάποια λέιζερ τα οποία στοχεύουν εξαιγωτή στον Ιμπητό. Ναι. Αυτό έχει μια εμβέλεια γύρω στα 5 χιλιόμετρα. Εάν είναι θεία, έχει και μεγαλύτερη εμβέλεια. Λοιπόν, και παίρνει φωτιά. Λοιπόν, τα είχαν διαφημίσει και στο Facebook και άμα το ψάξω θα το βρω να πούμε. Το έδωσα στο Σταφανάκι, το Φανάκι λέω,
0: ναι.
7: Στο Σφαγιανάκι το στρατηγό.
0: Ναι.
7: Και μου λέει τι είναι αυτό. Του λέω οι φίλοι μας οι Κινέζοι, του βάζουν φωτιά παντού. Τους πιάσανε.
0: Καλά, δεν θα πει ότι το κάνουν οι Κινέζοι αυτό, μπορεί το υλικό αυτό να το βγάλανε οι Κινέζοι.
7: Οι Κινέζοι το βγάλανε, αλλά πώς έχουν διοχετευτεί στην αγορά.
0: Ναι, φίλε, ναι, αυτό λέω, Θεοδωρή, ότι μήπως τυχόν αυτό που θέλω, αυτό μου λες είναι φοβερό, αλλά με την έννοια ότι δεν ξέρω μετά ποιοι το χρησιμοποιούν. Το παίρνω εγώ, που δεν είμαι καθόλου Κινέζος, ή τάδε, τάδε, τάδε, οι φίλοι μας και όλοι μας αγαπάνε πολύ. Και...
7: Για 100 ευρώ, φίλε, βάζω άλλο φωτιά να πούμε γιατί δεν έχει να φάει.
0: Μήπως είναι να κυνηγάνε κανένα γρηγούρνο από μακριά.
7: Ναι, θα έλεγα τώρα τι κυνηγάνε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε και πολλές αιστείες παράλληλα. Ακούγαμε από το ασύρματο φωτιά εκεί, τρέχαμε εκεί. Από τον πύργο έχουν ξεκινήσει. Το 7 ξεκινήσαν αυτά τα πράγματα. Και σου λέει τώρα πληρώνω βενζίνες και είμαι ολότοφη ή οτιδήποτε να βάζω φωτιές. Λοιπόν, έχει το λέιζερ, τακ, τακ, τακ, πατάει να βγούμε 5 φωτιές εκεί πέρα και τελείωσε.
0: Σωστά.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουν διοχετευτεί πάρα πολλά τέτοια λέιζερ στην αγορά. Να σου δώσω να καταλάβεις τι είναι αυτό το λέιζερ είναι που βάζουν στα γήπεδα την ώρα πάνω να χτυπήσει φάουλ, κόρνερ ή
0: ναι, και βαράνε τα μάτια να μην ναι.
7: Στα μάτια το πράσινο.
0: Σωστό.
7: Αυτό αν το αφήσεις στα μάτια ενός
0: πολύ
7: ανθρώπου,
0: ώρα.
7: Τον έχεις τραβώσει. Το έχεις,
0: ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το λέιζερ. Αρχαία και σε μεγάλες μοναμαχίες, μην πούμε τώρα, οι καθρέφτες γυρνάγαν του ήλιου την ακτίνα και πέρανε φωτιά καράβια.
7: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι drone και τέτοια που καίγεται από μέσα. Είναι το laser αυτό. Λίγο να το πατήσεις, να το κρατήσεις, 2 δευτερόλεπτα, δεν θέλει πολύ, έχει λαμπαδιάσει.
0: Ωραία.
7: Λοιπόν, γιατί με τη φωτιά του στο μάτι, αν θυμάσαι, που είχαμε τις ψυχούλες τις πολλές που φύγανε, και εγώ ήταν ταυτόχρονα και η γυναίκα. Επειδή λοιπόν οι φίλοι μας οι Κινέζοι, θα σταθώ εκεί, εγώ τους αγαπάω και τους μεταφέρω κάθε μέρα, σκάβοντας το βουνό για να περάσει το τρένο της Κόσκο, επειδή μπαίνει μέσα στο Κερατσίνι, φαίνεται από 2 σημεία. Κατεβαίνοντας μετά τη Μονή Δαφνιού κάτω, η ψηλή γέφυρα η άσπρη,
0: ναι.
7: Αυτό το βλέπεις στο τρένο της Κόσκο, και μία στο κατέβασμα του Σκιστού. Λοιπόν, σκάβοντας λοιπόν για να φτιάξουν το τούνελ για να περάσει το τρένο τους, είδαν ότι τα γεράνια όρη και όλα τα βουνά μας εκεί έχουν βοξίτη. Ο βοξίτης είναι ένα μετάλλευμα το οποίο βγαίνει το αλουμίνιο.
0: Ναι, ναι.
7: Και θέλανε να αγοράσουν τη γυναίκα όλοι. Και επαναστατήσανε εκεί πέρα, γιατί έχω μετακομίσει εγώ μένω προς τα γη.
0: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, και έγινε, βάλα φωτιά εκεί πάλι με λέιζερ.
0: Ναι, το ξέρω, την ημέρα εκείνη ήμουν στη φωτιά εγώ.
7: Πέρασα
0: από φωτιά και μου έκανε εντύπωση το Δωρή ένα πράγμα, μου και μπράβο τους. Είδα τα δηληστήρια του Βαρδινογιάννη, ειδικοί πίδακες να ξαφνικά μες στο δρόμο. Να βγαίνουν και μπράβο τους, δεν το λέω αρνητικά για το. Και να. Δηλαδή ένα φοβερό σύστημα που λέω μπράβο, μακάρι να υπήρχε παντού έτσι. Και πέρασα από στο Λουτράκι, πέρασα από στο Λουτράκι, αποκλειστήκαμε και γύρισα μετά από. Έμεινα τη νύχτα και την άλλη μέρα γύρισα προς τα μέρη εκείνα προς την.
7: Όταν γίνεται μια δασική φωτιά, λέω αυτό για τελειώνω,
0: ναι.
7: Όταν γίνεται μια δασική φωτιά, ανεξάρτητα ποια έκταση έχει πάρει, ναι. Σηκώνεται και το ελικόπτερο της αστυνομίας και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Την ημέρα με τη φωτιά στο μάτι δεν σκότηκε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Για να συντονίζουν τις επίγειες δυνάμεις. Βλέπουν τα μέτωπα και συντονίζουν τις επίγειες δυνάμεις. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα δεν σηκώθηκε κανένα ελικόπτερο. Και γι' αυτό είχαμε και 104 ψυχούλες, ο Θεός να τους αναβάψει. Κρύβονται πολλά, πολλά. Είναι αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως, ότι πάνε να μας αφανίσουν. Γι' αυτό να ανοίξουμε τα μάτια μας σε επόμενες εκλογές, να τους στείλουμε όλους από εκεί που ήρθανε.
0: Να σε καλά,
7: πολύ
0: Θοδωρή.
7: Καλό καλοκαίρι, φίλε μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου,
7: καλά,
0: λοιπόν,
7: γεια,
0: να σε καλά. Και συνεργάτης μου σε ένα κανάλι, ο Θοδωρής. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Από Παλίνη, Αθανάσιος.
0: Έλα, Αθανάσια.
8: Σας ευχαριστούμε πάντως που αυτό που λέτε στην εκπομπή το εννοείτε. Με τις γραμμές.
0: Ναι.
8: Βγάζετε γραμμές. Ενώ άλλοι συνάδελφοι που βγάζουν γραμμές μπορεί να περιμένεις μισή ώρα, τρία, τετάρτα.
0: Μπορεί να μιλάει πολύ κάποιος ή να προλαβαίνει. Μην προλαβαίνουν, ρε Αθανάσιο.
8: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι είναι κάθε εκπομπή, δεν μπορώ.
8: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Το άλλο πάλι μου έκανε εντύπωση τώρα σήμερα που το ξεκινήσατε ήταν ότι καταλάβατε ότι η ένταση ήταν χαμηλωμένη. Δηλαδή δώσατε εντολή να ανέβει.
0: Ναι.
8: Η Earth News και όχι μόνο λένε ειδήσεις και νομίζεις ότι είναι από το υπερπέραν. Έχει το τέρμα την ένταση και ακούγεται οριακά.
0: Ναι.
8: Ενώ υποτίθεται ότι αυτός που κάνει εκφώνηση έχει ακουστικά, τουλάχιστον παλιότερα.
0: Ναι.
8: Και μπορεί να ελέγξει την όλη κατάσταση πώς λειτουργεί.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι ακουστικά. Μπορεί να είναι δύσκολο για τα παιδιά μέσα, αλλά δεν τους δυσκολεύω και πολύ, γιατί καταλαβαίνω που είναι ο ήχος και αν μας πάει αυτό.
8: Ο παλιός είναι αλλιώς που λέγαμε.
0: Ναι.
8: Τώρα με τις φωτιές, δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να θέλουν να πουλήσουν κάποια φιλέτα σε καλή τιμή. Τη στιγμή είναι καμένα,
0: ναι.
8: Μην ζητήσει πολλά ο αγοραστής. Να μπορέσουν να τα πουλήσουν σε καλύτερη τιμή.
0: Ναι.
8: Και όχι μόνο. Γιατί υπήρχε μια γερόντισσα στην Κρήτη που είχε πει, είχε κάποια επαφή.

0: πάει καλά. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και πάνω στους Ευρωπαίους, στους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Και εδώ. Και στην Τουρκία. Για κάποιους λόγους, αυτή η ανομαλία που είναι στα πράγματα τα 10 πορτοφόλια του πλανήτη, γιατί αυτό θα βγάλει και άλλες καταστάσεις. Δεν θα έχουμε οξυγόνο, θα βγαίνουν αρρώστιες σε ζώα και σε φυτά.
1: Ναι.
0: Θα έχει συνέχεια, δεν είναι τυχαίο.
1: Να είσαι καλά. Θανάση, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Κάτι άλλο για τον κύριο Γρηγόρη που είπαμε πριν. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
0: Να του κάνουμε λίγο σαμποτάζ. Όπου βλέπουμε Γρηγόρη, να πηγαίνουμε πιο κάτω. Να πηγαίνουμε στον κύριο Ηλία.
1: Δεν ξέρω, αυτό μου είπε τώρα ότι έχουν μπει μέσα και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αλλά και ο Θοδωρής όταν πει κάτι, ξέρω πώς γυρίζει, ξέρω τι κάνει. Οπότε είναι συγκεκριμένο να λέει πώς μπήκαν. Υπάρχουν πολλοί, ξέρω εγώ τι να πω, εμπόριο παντού, ρε παιδί μου, τι να πω. Βέβαια, καλό είναι να εξυπηρετείται ο κόσμος. Και δεν θα με πείραζε αν ο Ίξης Γρηγόρης ήταν κάτι που θα μπορούσε να ταυτιζόταν με να εξυπηρετεί πράγματα. Απλά να μην εκμεταλλεύεται, να μην τι να πω, ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το κοσμάκι. Δεν ξέρω τι τιμές έχει, δηλαδή τι κάνει και τι κάνουμε.
0: Άσχετα από αυτό, δεν υπάρχουν και άλλες αλυσίδες και που μπαίνει σε αυτούς τους συγκεκριμένους χώρους παντού.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι εντάξει, θα πρέπει να του δώσουμε ένα μήνυμα ότι φίλε, εντάξει, ξεπουλιόμαστε γενικώς, αλλά τη στιγμή που το κάνεις έτσι όπως το κάνεις και δεν αφήνεις καμιά άλλη αλυσίδα να μπει, δεν ερχόμαστε στο μαγαζί σου. Θα πάμε στο πιο κάτω μαγαζί.
1: Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό γιατί είναι εμπορικό, ξέρεις, και δεν μου αρέσει κάνω την αδικία. Ναι, σαμποτάζει σε κάτι. Δεν ξέρω τι συμφέρει. Και αν το κράτος είναι έξυπνο να παίρνει λεφτά τουλάχιστον από κάποιον, μπορεί να διεκπαιρώσουν μια δουλειά. Και αν κάποιος άλλος πολίτης δεν μπορούσε να φέρει έσοδα και καλά κάνει, αλλά να μην ξέρει τον κόσμο. Να είναι υπέρ του κόσμου, δηλαδή να έχει τιμές τέτοιες που να πεις δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να το ξέρω, Θανάση μου.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα, γεια σας, καλησπέρα Ηλία. Ευγενής, ευγενικός της απόψης σου, μπράβο σου, να είστε καλά παιδιά. Ηλία, είσαι άρχοντας, τι άρχοντας. Δεν είμαι πλούσιος, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα από Αγγλία. Ό,τι μπορώ, κλέβω από μακριά, παιδιά, μηνύματα. Τα πτυμήματά σας, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Πάμε. Επόμενη γραμμή να μην τυραννιέται ο κόσμος. Παρακαλώ. Ναι.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Με ακούτε?
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, κύριε Κακλαμάνη, ονομάζομαι Κέτη,
1: ναι,
2: και σας παίρνω από Κυψέλη.
1: Να είσαι καλά, κυρία Κέτη.
2: Είμαι μια μητέρα με ανάπηρο παιδί, με προσωρινή αναπηρία. Πρέπει να περάσει πάλι η Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα να αναφερθείτε και λίγο στο θέμα με τα ξένα φανς τι γίνεται. Γιατί όλα εντάξει και για τις φωτιές λυπάμαι και για τα παλικαράκια που χάσαμε. Αλλά και εμείς οι υπόλοιποι να ακουστεί κάποτε η φωνή μας. Μας έχουν πάρει τα σπίτια τα ξένα φανς και εγώ αυτή τη στιγμή είμαι έτοιμη να βγω στον δρόμο και δεν έχω την δυνατότητα να πληρώσω ενίκιο. Είμαι τρελαμένη τελείως. Δεν ξέρω πού να απευθυνθώ και τι να κάνω.
1: Ένα
2: 7,5 το σπάρικα και δεν φτάνω να παίρνω τα φάρμακα τα δικά μου και του παιδιού μου. Αν θα έχετε την καλοσύνη, με όσο σεβασμό που σας έχω, ας βγει κάποιος να μιλήσει.
1: Κυρία Κέτη, κυρία Κέτη, να ξέρεις, όπως η δική σου κραυγή τώρα που είτε σε μνή και με στείω την αλήθεια ότι σε αδικούνε, έχουν χάσει και αυτό το κανάλι και αυτό το συγκρότημα. Δεν μιλάμε για το πρόεδρο, πάω κομματικά τώρα, το Βελόπουλο. Έχουν εγκαρίξει για αυτή την αδικία που έχει γίνει και παίρνουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Οπότε μη λένε να ακουστεί μόνο η φωνή σου. Μία ακόμη φορά ακούγεται αυτό που λες τώρα.
2: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Αυτή τη στιγμή έχω φτάσει στο σημείο να παίρνω ψυχοφάρμακα.
1: Έχεις, τι να σου πούμε τώρα παραμύθια, έχεις δίκιο και τέτοια. Είναι δυνατόν?
2: Δεν έχω.
1: Και πού βρίσκεται?
2: Δεν έχω ένα μέρος, ένα σπίτι πατρικό, ένα κουβί να πάω να μπω μέσα.
1: Να σου πω, κυρία Γιατί, αυτό βρίσκεται σε κάποιο στάδιο τώρα στο παραένα για να πάθεις κακό ή έχει γίνει?
2: Έχει γίνει το δικαστήριο, εκδικάστηκε, βγάλαν το παιδιό να δώσει 25.000. Και δεν δίνουν το πίνακα το πολιτικό, τα ξένα φανς, με αποτέλεσμα εγώ να κινδυνεύω εδώ και ένα χρόνο περιμένω να μας βγάλουν έξω. Επειδή άρχισαν ήδη και βγάζουν κόσμο, φοβάμαι πάρα πολύ, γιατί το παιδί μου έχει σχιζοφρένεια και δεν ξέρω τι να κάνω. Τι να κάνω, θα μου το πάρουν το σπίτι. Δεν κλείνω μάτι.
1: Να σου πω, ήταν μεγάλη διαφορά σε αυτά που πλήρωνες, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο πήρες από τράπεζα, ε?
2: Μας είχαν απαλλαγή λόγω οικονομικών προβλημάτων, γιατί είμαι μια αναπηρική σύνταξη κι εγώ. Μετά το παιδί μου προέκυψε να αρρωστήσει κι αυτό. Χάσαμε και τον μπαμπά του. Έχω τρία παιδιά και τα τρία άνεργα. Και υποφέρω, δεν κλείνω μάτι. Λέω, θα μου το πάρουμε το σπίτι.
1: Πληρώνατε καθόλου, δηλαδή δώσατε κάποιο ποσό ή από την αρχή δεν μπόρεσες να πληρώσεις καθόλου?
2: Είχαμε πάει με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να πληρώνουμε, είχε για τότε που είχε γίνει η κρίση.
1: Αυτό το νόμο, δεν τα ξέρω πολύ καλά εγώ να κάνω τον πονηρό εδώ σε κάτι, δεν ξέρω. Ήταν μια, λες θα πληρώνω τόσο το μήνα μετά, έτσι βοηθήθηκες. Μετά τι, δεν μπορούσες να πληρώσεις καθόλου?
2: Όχι, μας κάνουν απαλλαγή και μας αφήσανε 5 χρόνια να μην πληρώνουμε και μετά βγήκε μια απόφαση 25.000 δραχμών χωρίς τους στόχους και ενώ έβαλα και δικηγόρο δεν κάνει τίποτα, δεν μπορώ να τη βρω. Μου είπα να πάω σε άλλο, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πληρώνω δικηγόρους και τώρα έμαθα ότι, όχι έμαθα, βγάλανε μια διπλανή γνωστή μου στο δρόμο τη γυναίκα. Αυτή όμως είχε χωριό και πει εγώ δεν έχω που να πάω. Δεν έχω που να πάω.
1: 5 χρόνια σας δώσανε
2: απαλλαγή.
1: Απαλλαγή. Στα 5 χρόνια αυτό ρε κυρία, και δεν κάνω εγώ συνήγορο, σιγά μην είμαι αυτό το κλέψιμο που κάνουν στα σπίτια του Κοσμάκη. Απλώς ρωτάω, δεν μπόρεσε μετά τίποτα, μετά τα 5 χρόνια, ή δεν άντεχες αυτά που σου είπα να πληρώνεται?
2: Όχι. Σταμάτησαν οι πληρωμές γιατί το πήγανε φετίο. Προφανώς ο δικηγόρος, από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν είμαι και εγγράμματη, δεν έχει πάει στο δικαστήριο, από ό,τι διάβασα στην απόφαση, σε κάποιο στο εφετείο δεν παρουσιάστηκε. Και
1: χωρίς να το ξέρεις, ε?
2: Ναι.
1: Έτσι, δικηγόρος λέει μην πω τίποτα.
2: Από εδώ και πέρα, η κατάσταση είναι φοβερή. Δεν έχω ούτε πόρους να φάω, όχι να ζήσω. Συγγνώμη.
1: Είναι από κυρία.
2: Θα ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Μα εγώ σε ρώτησα επίτηδες για να κάνω λίγο διάλογο.
2: Κύριε Ζερόπουλος, εγώ τον ακούω. Μια χαρά τα λέω, άνθρωπος, και θα τον υπερασπιστούμε. Το θέμα είναι να κάνουν κάτι, μην με βγάλουν έξω, πού θα πάω. Δεν έχω μια καλύβα.
1: Έχει βγει απόφαση για να βγεις? Ή απλώς...
2: Όχι, αρχίσανε και βγάλανε στην Κυψέλη, έχουν βγάλει κόσμο έξω. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν μας λένε δώστε αυτά τόσο...
1: Αυτό ήθελα να σου πω ρε παιδί μου, δεν λέει δώστε τόσο να σωθεί η κατάσταση σιγά σιγά.
2: Όχι, τίποτα, δεν μας δίνουν τον τοκογλυφτικό πίνακα λέει. Μας βγάλουν 25.000 χωρίς τους στόχους. Τώρα μετά πήγανε κάπου σε άλλο δικαστήριο. Και έγινε κάτι καλό, λέει, για μας. Όντως το καλό για μας. Φέρνουν τον κόσμο έξω. Με τα ξένα φάντας δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή καθόλου. Η δικηγόρος έχει εξαφανιστεί. Δεν έρχεται στα τηλέφωνα. Δηλαδή, τι να πω, πού να πάω.
1: Ευχαριστώ, κυρία. Και μη σου μιλήσει τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ. Μπορεί να βγει
2: εγώ
1: κάποιος να...
2: ευχαριστώ και που με ακούσατε.
1: Μπορεί κάποιος να βγει και να μας... Να ακούς λίγο, μην κλείσεις. Να ακούς λίγο, μήπως μας δώσει κανείς καμιά απάντηση μετά κάτι που δεν σε καλύπτω εγώ.
2: Μήπως κάποιος ξέρει κάτι, να πω. Ευχαριστώ κύριε Κακλαμάνη. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Να σε καλά κυρία
2: Κακλαμάνη.
1: Γεια σας. Για να καταργέστε πολιτικά, προσέξτε δεν είπα ανθρώπινα, να καταργέστε πολιτικά και να τιμωρείτε όσοι κάνανε αδικία σε αυτό το θέμα που αφήσανε ξένο να βουτάνε τα σπίτια του Κοσμάκη. Δεν βγάζω κανένα αποθυμένο, δεν με νοιάζει ποιος είναι αυτός, δεν με νοιάζει αν λέγεται Μητσοτάκης, δεν με νοιάζει αν λέγεται Τσίπρας, δεν ξέρω ποιοι και ποιοι. Κάποιοι ξέρουν πιο καλά από μένα. Όποιοι βγάλανε αυτά τα κόλπα, πώς θα παίρνουν τα σπετία του Κοσμάκη, αυτά τα κόκκινα, ό,τι κάνανε, να τον καταργέστε και να τιμωρείτε πολιτικά. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο ανθρώπινα. ούτε να σκάνω το πονηρό, ούτε να κάνω εδώ πέρα και να σας αναλύσω, να κάνω το μεγάλο αναλυτή. Βγάζω ψυχή λαού να καταργέστε, όχι ανθρώπινα και ακαταργιοκουλιστικά, πολιτικά. Γιατί δεν αφιβάλλω πως υπάρχουν και άνθρωποι που λένε έλα μόλις σιγά τώρα που πήρα κάποια λεφτά, σιγά μην τα γυρίσω. Εκεί άλλαξε τα φώτα. Αλλά στον Κοσμάκη που είχα φίλοι, που είχε πάρει 180.000, είχε δώσει 120 και το 60 τα υπόλοιπα γινόταν πάλι 150, δεν μπορώ να καταλάβω ποια δικαιοσύνη της Ελλάδος δεν βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους. Να αγωνία αν θα χάσει το σπίτι και να έχει δώσει 120 από τα 180. Και να βρει την ευκαιρία τα κοράκια να, να βουτάνε το Κοσμάκη τα σπίτια. Απλά τα λέω, απλά να τα καταλάβω πιο απλός άνθρωπος και όχι να κάνω καμία ανάλυση μεγάλη. Το πιστεύω. Γραμμή παρακαλώ. Ναι.
3: Σας κύριε Λία, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Μπαρμακώστα.
3: Ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Μαρτίνο τον εφοπλιστή. Μπορεί να μας ακούει, μπορεί κάποιος να το πει. Αυτή την ώρα είμαι με τα δάκρυα στα μάτια ακούγοντας αυτή την κυρία τώρα, τη γυναίκα.
1: Ναι.
3: Κύριε Μαρτίνο, έχετε φτιάξει πολλές εκκλησίες. Φτιάξατε στα Άνω Λιώσα την εκκλησία των Άγιο Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Φτιάξατε στη Ζωφριά, ενισχύσατε εκεί χώρους πολλούς και τα λοιπά. Η μεγαλύτερη εκκλησία που θα φτιάξετε στη ζωή σας είναι αυτή εδώ. Βοηθήστε αυτή τη γυναίκα, κύριε Μαρτίνο. Μπορείτε. Αν μπορούσα και εγώ θα την βοηθούσα, αλλά δεν μπορώ. Λοιπόν, τελείως από εκεί έχω να πω να ευχαριστήσω τον Μητροπολίτη Φλωρίνης που αποκάλεσε τους βουλευτές αγγέλους. Αγγέλους, μόνο που δεν τους έβαλε φτερά.
1: Mm.
3: Και έχω να πω, κύριε Μητροπολίτα, δεν θέλω να μου κάνετε κανέναν αφορισμό. Τους ονομάσατε αγγέλους επειδή σας δώσανε τα 4.000 το μήνα, σας ενισχύσανε, ή επειδή σας κάνανε να παντρεύετε άντρα με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο.
1: Σε ευχαριστώ, Βαρακώστα.
3: Μη με ευχαριστείς καθόλου. Εάν ακούει ο ηχοπλιστής, εκεί θα φτιάξει τη μεγαλύτερη εκκλησία σε αυτή τη γυναίκα με το παιδάκι της.
1: Σωστά.
3: Που δεν μπορεί. Αυτή είναι η καλύτερη εκκλησία που θα κάνει. Κλαίω, δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλύτερα.
1: Καλύτερα σου. Καλή, καταπληκτικά. Με καλύπτει το ξεπολί πάντοτε όταν πιάνει κάθε ευαισθησία λαού και τέτοια και αδικίας. Όπως τα λέει ο Παρβακώστας, επαυξάνω. Δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο. Να είναι καλά, 97 χρονών. Τον έχουμε πει το πιο τζούνιορ, το γούρι της εκπομπής. Έχουμε και έναν άλλο 97, να είναι καλά, τον κύριο Θάνο. Αλλά μπορώ ο Κώστας είναι από πρώτες μέρες που είναι και από τους τηλεοβάτες της εκπομπής και που μου λέει πάντα, πάντα έτσι, είναι συμβουλευτικά πράγματα αυτά και στην εκπομπή. Και τα χαίρομαι εγώ ιδιαίτερα κάποια λόγια κάποιον. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Συζητώ σχεδόν πριν πάω να υπενθυμίσω. Κυριάκο Βελόπουλος, 12 με 1 κάθε μεσημέρι, ράδιο Μάχη. Το απόγευμα του Σαββάτου, Στέφανος Χίος, 4 με 7, ράδιο Μακελάριδες. Καθημερινά, Γρηγόρης Σερέτης, ποιο να πρωτοπώ, και όπως ξέρετε, όπως μου είπε μια γυναίκα χθες, μου κάνει, ξέρεις κάτι ρε Ηλία, το είπα και χθες μου φαίνεται, το είπα, δεν θυμάμαι τα λόγια τώρα απλοϊκά, τώρα με ενδιαφέρει την ουσία. Πιστεύεις, μου λέει, από τότε παρακολουθώ ραδιομάχη μου, ανοίξαν ορίζοντες. Τι πράγματα που δεν ήξερα. Το είπα με ένα άλλο σχόλιο χθες προχθές. Λέω τόσο πολύ, γιατί ξέρετε, όταν δεν ξέρεις κάποιον άνθρωπο πολύ. Λέω, γεια σου κυρία Ελένη, Μαρία, τίποτα. Και μου λέει, τόσο πολύ, λέω, κάνω και λίγο γκάλωπ στον εαυτό μου για να δυναμώσω αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβεις, μου λέει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
4: Στέφανος, τι κάνεις αγόρι μου?
1: Έλα Στέφανε.
4: Υπάρχει ειδική εκπομπή στη Μάχη,
1: ναι,
4: με τον κύριο Γαβριήλ Χαλικιώτη, 4 ναι, με 5 κάθε μέρα,
1: ναι,
4: για να, με θέματα δανειοληπτών, ναι, και μπορεί να την παρακολουθήσει την εκπομπή.
1: Καλά το λες, γιατί τον έχω αναφέρει του Χαλικιώτη, το ξεχνάω περισσότερες φορές. 4 αλλά...
4: με 5, 4 με 5 και το τηλέφωνο του πρέπει να υπάρχει στη κονσόλα εκεί, το τηλέφωνο του γραφείου του.
1: Κυρία Κέτη. Είναι ωραία αυτή η συμβουλή μας δώνει, μας δει
4: βοηθάει. Εντάξει, καλό βράδυ.
1: Ο Στέφανος. Για να το προσέξεις κυρία Κέτη, δες το. Ωραία Στέφανε, καλό αυτό μου είπες. Προχωράμε. Πού είναι? Α, έκλεισε η γραμμή. Α, ευχαριστώ Στέφανε. Κυρία Κέτη, σου είπα κάτσε εκεί και άκουγε. Γιατί μην νομίζει να ήταν, έρπε κανονικά αυτό. Δεν δικαιολογούμε, έρπα, το δώσω εγώ πληροφορία. Και όχι ο Στέφανος. Καλό μας κάνει και τον έχω αναφέρει το καλλιτέχνη. Μια φορά συναντήκαμε ευγενέστατος, ωραίος. Είπαμε και κατορία και δεκαετία του 80. Να είσαι καλά, του λέω. Λοιπόν, αλλά τις ξεχνάμε τις εκπομπές όλες, παιδιά. Πού να τις λέω όλες κάθε μέρα. Θα γίνω και ο κουραστικός μετά σε εσάς. Λοιπόν, πάμε, κάνουμε αλλαγή. Όχι, ε. Όχι ακόμη αλλαγή. Εντάξει. Λοιπόν, να κάνω ένα-δύο σχόλια, ρε παιδιά. Να πω πρώτον, πέθανε μια ωραία τραγουδίστρια χθες. Βέβαια δεν την ξέρω πολύ ο κόσμος. Κάποιες ξέρετε, άλλες ξέρετε, το έχω ξαναπεί πως έχει γίνει. Στην Ελλάδα τι είναι, μπερδεύουμε τον γνωστό με την αξία. Και μπορεί να πεθάνει κάποιος και λένε πω, πέθανε ο γνωστός. Και να είναι πολύ πιο κάτω από αξία από έναν άλλο που δεν ακούγεται τόσο. Μέρι Νταλμάς, τι ωραία τραγουδίστρια. Και σε κάποιες ελληνικές ταινίες, με το φοβερό τον Πέτρο Αναγνωστάκη τραγουδούσε, μια κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Νταλμάς, θεός χωρίς την, ήταν και φίλη εκεί στο διαδίκτυο, στο Face. Λοιπόν, και πριν να πάρω γραμμή, να έρθω σε ένα σχόλιο για τις λαϊκές αγορές. Γιατί φεύγοντας με χαιρετά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευγενέστατος, ο Δημήτρης, να είναι καλά και στη γειτονιά μου, και πιάσαμε κουβέντα μια μέρα βλέποντας αγώνες, γιατί είναι και αυτός ποδοσφαιρόφιλος. Δεν θυμάμαι τι ομάδα είναι, φαίνεται είναι εξής, αλλά το ίδιο μου κάνει. Λοιπόν, και μου λέει στη λαϊκή ήλια, μπορεί να βρεις να πηγαίνει ο κόσμος, και αυτό είναι τώρα ευκαιρία μέσω του Δημήτρη που μου το θύμισε, για τον είδα και σήμερα και το χαιρέτησα και λέω αμάν, ένα σχόλιο για άλλη μια φορά έχω ξανακάνει για τις λαϊκές. Μην υποτιμάτε, παιδιά, τις λαϊκές. Όσο μπορείτε βοηθήστε ανθρώπους του Μόχθου εκεί που φέρουν και καλά υλικά και που είναι παραγωγή και που παίρνετε καλύτερο υλικό και που οι τιμές τους δεν συγκρίνονται με έξω αλλού. Δεν συγκρίνονται, έχετε προσέξει ότι δεν συγκρίνονται, χωρίς να κατηγορώ κανένα από τα άλλα καταστήματα που παράγουν και καλό υλικό και αυτά, ας πούμε. Προς Θεού, λέω γενικά ότι οι λαϊκές αγορές κρατάνε ακόμη και πολεμάνε ακόμη ρηπαλών που τις κυνηγάνε και αυτές. Κάνετε ό,τι μπορείτε και ψωνίζετε εκεί που είναι αγρότες, εκεί που είναι παραγωγή, εκεί που είναι οίκοι μεσάζοντες, αλλά δεν σας γδέρνουνε, που βλέπετε ότι αλλού το κεράσι έχει 8, λέμε τώρα 7, 6 και στη λαϊκή 3,90 ή 3. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, τελείωσε ένα φρούτο, μην το πάρετε και το δέστε πόπιτε 3, λες ρε, το κεράσι είναι τότε και στη λαϊκή. Λέω γενικά ότι είναι οι τιμές τους μισές πιο κάτω. Και βρήκα την ευκαιρία αυτό με τον Δημήτρη, τον άνθρωπο που μου θύμισε αυτό, να κάνω το σχολείο σήμερα, αμάν, έχω ξαναπεί να θυμηθώ τον Δημήτρη και να θυμηθώ να κάνω σχόλιο για τις λαϊκές. Κάντε ό,τι μπορείτε και βοηθήστε, μην βαριέστε να πάτε στη γειτονιά όσο μπορείτε. Κέρδος έχετε, δεν έχετε να χάσετε. Αυτά για τις λαϊκές. Σκεφτόμουν, ρε παιδιά, με τις μεγάλες φωτιές που αύριο με ανησυχεί, που λένε γενικά στο άρρωστο μυαλό που έχουμε, γιατί έχουμε αρρωστήσει με αυτά που ακούμε, με αυτά μας έχουν κάνει καχύποπτους, με ροζ ειδικά, κόκκινο, δεν ξέρω κι εγώ τι, ό,τι θέλετε χρώμα βάλτε, πολύχρωμο, που βάζουν και την Αττική μέσα. Αυτές τις φωτιές τις φοβερές που καίγεται όλη η Κρήτη, που καίγεται τη μισή πόσο Κυπάρος, που λέμε αυτές τις μεγάλες φωτιές μπορεί να έχουν και ανταπόκριση τα κανάλια και δεν ξέρουμε και πού άλλο μπορεί να σούζουν φωτιές. Δεν μπαίνουν φωτιές, σούζουν φωτιές. Ο Θεός βοηθός να λαβαίνουμε τα μέτρα μας. Γιατί τώρα είναι ικανοί σε ένα δάσος, στην Πάρνηθα π.χ., να πετάξει μια φωτιά, την ίδια στιγμή να τρομάξουν τα γρηγούρνα και να σου κάψουν όπως πάνε και σφίνα, σαν βέλη πάνε. Βλέπετε πως το άτιμο το μυαλό πως δουλεύει και πως πάει και πως έχει αρρωστήσει. Και δεν είναι καλό αυτό να σκέφτεσαι πολύ. Μπορεί να σκεφτόμαστε και πολύ κουτά. Να σκέφτομαι πως ακόμη και τα ζώα που έχουν ρίξει μέσα, γιατί τα έχουν ρίξει, σας είπα, στη Λευκάδα κολυμπώντας πήγανε. Πήγανε με Chris Craft στη Λευκάδα. Δεν είχαμε εμείς αγριογούρνο ποτέ. Και γέμισε η Λευκάδα και χαλάνε τις οδιές και όλα τα άλλα σημεία της Ελλάδος. Το άρρωστο μυαλό μας λοιπόν σκέφτεται μήπως πριν το καλοκαίρι ρίχνουν εκεί, τα ετοιμάζουν και σου λέει μετά θα πετάξουμε και τη φωτιά, και όπως τα τρέχουνε όπως μας είπε και μια κυρία προχθές, κάποιος κύριος δεν ξέρω τι που λέει, και τα ζώα όπως τρέχουν, τα κακόμερα, τα πουλιά. Α, τα πουλιά πάνε και μπορούν να μεταφέρουν, οι κουκουνάρια, κάποιος μας είπε χθες. Που ξέρω λοιπόν εγώ και αυτά τα ζώα τρομαγμένα πως θα φεύγουν. Λες τώρα πραγματικά έτσουξα τις φωτιές, όπως θέλω. Φεύγεις φίνα, το αγριογούρο να το πιάσεις, να έχει αρπάξει φωτιά και να τρέχει. Σου βάλε μέχρι 5 χιλιόμετρα, δεν καταλαβαίνεις πότε έφτασε τα 500 μέτρα μετά τα επόμενα 500 μέτρα η φωτιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αλλαγούλα, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα σε λίγο. Ραδιομάχη, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο, ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος εκεί στον ήχο. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πάμε.
5: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
2: Με τώρα την ένωση με το ράδιο, μετά την τηλεοπτική μας κουβέντα που είχα, μίλαγα, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Μάχη, με τους τηλεοπτικούς φίλους που βλέπουν την εκπομπή αυτή Σάββατο βράδυ 2 με 4 τη νύχτα, τα νυχτοπούλια τους έλεγα, ή 9 με 11 την Κυριακή το βράδυ βραδοπούλια. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε. Δεν μπορώ να διαβάσω πολλά μηνύματα, παιδιά, εκεί πέρα. Δεν σας βλέπω τώρα σήμερα, επειδή γίνεται το γύρισμα από τον Αποστόλη του Σαββάκη, να είναι καλά. Ωραία γυρίσματα κάνει ο Αποστόλης, προσέχει, επαγγελματίας. Αλλά δεν μπορώ να σας διαβάζω τώρα τα μηνύματα που στέλνετε εκεί πέρα, σας αδικό για άλλη μια βραδιά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε και αύριο εδώ. Μετά σταματάμε. Από τη Δευτέρα την ίδια ώρα θα είναι κάποιες εκπομπές, ό,τι επιλέξεις το ραδιόφωνο. Εγώ θα σε ευχαριστήσω αύριο, δεν σε ευχαριστώ τώρα. Σε ευχαριστώ κάθε βράδυ που λαβαίνετε μέρος, μας ακούτε, μας τιμάτε, που φουντώσατε μια εκπομπή που ξεκινήσαμε πως θα βάζουμε κουβεντούλα, τραγουδάκι, καλλιτεχνικό, κάτι, και έγινε μια εκπομπή παζλ να γίνεται χαμός με τόσες φωνές δικές σας, με τέτοια χρώματα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Βέβαια.
3: Καλησπέρα, το ανέκδοτο.
2: Α, καλώς τη Μαρία.
3: Μ' αρέσει που θυμάσαι το όνομά μου. Πήγα να σου πω ότι είμαι ο στρατηγός άνεμος.
2: Ναι, ναι.
3: Που κάψατε τον κόσμο πάλι κάτω και δώσαμε του κόσμου τα λεφτά.
2: Ρε Μαρία, συγγνώμη. Κάνουμε τηλεπάθεια ένας τον άλλον. Θα σου πω γιατί, ρε Μαρία. Γράφω πριν από λίγο, αν θέλεις, εδώ τηλεόραση θα το δείξω. Τηλεόραση φαίνεται, παρόλο που δεν θα μου κάνουν zoom τα παιδιά, δεν μπορούμε. Γράφω. Στρατηγός άνεμος και ασύμμετρη απειλή.
3: Α, μπράβο,
2: και λέω, θέλω να κάνω σχόλιο για αυτό που...
3: Κρυαράκια, κρυαράκια.
2: Μα την Παναγία, θα το δείξω έτσι και όπου πάει, ρε. Στρατηγός άνεμος, για να μην κάνω τάχα παραμύθι, επειδή είναι ραδιόφωνο και μπορεί να με δείτε. Και γράφω, με κύκλο λέω, λέγαμε στις φωτιές, θα πω αυτό, να θυμηθούνε τι σημασία έχει αυτό που είπε κάποιος κάποτε και λέγανε πως ήταν γραφικός.
3: Ναι.
2: Πω. Προχώρα.
3: Μήπως έχουμε ίδια συχνότητα.
2: Μην σου μιλάω ειλικρινά, εγώ το θεωρώ για σένα σκόνο κομπλιμέντο. Ούτε για μένα. Λέω ότι οι ακροατές μας, οι ακροατές οι δικοί μου, σαν να μιλάμε αυτή τη λέξη τώρα τη σχόλη, πριν από λίγο σου λέω, το έγραφα και λέω, να κάνω σχόλιο, στρατηγό άνεμο και ασύμμετρη απειλή.
3: Ναι, ναι. Και δώσαμε του κόσμου τα λεφτά, τα πήρε σαν εγγυητής ο κύριος ένας κοντούλης, πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι. Αχ, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Τι είπες, ποιος το?
3: Τα πήρε κάποιος ότι τον είχαμε και σε υπόλοιψη και θα, τα λεφτά θα πηγαίνουν στον κόσμο. Όχι, ένας κοντός μωρέ ήταν.
2: Τι ήταν αυτό να βοηθήσω?
3: Αυτός ήταν που θα, δηλαδή θα ήταν εγγυημένα τα λεφτά που θα δίναμε εμείς τότε, ότι θα δοθούν στον κόσμο, που κάηκαν. Θυμάσαι τη μάνα με τα παιδιά που κάηκε στο μέσα στο αυτοκίνητο? Τα θυμάσαι? Δεν το ξεχνάω. Λέω, εγώ σου δώσα τα λεφτά, ρε φίλε, να τα φας εσύ. Και ο κάθε ένας. Και λέω, θα το ξεκινήσω με το στρατηγό άνεμο σήμερα.
2: Το οποίο το είχε πει ο...
3: Έλα, πες. Ο Πολύδωρας. Και αυτός που τα κράτησε, τα λεφτά πάει να μου έρθει τώρα στο μυαλό και φεύγει, αυτά παθαίνω.
2: Ναι.
3: Άμα σκέφτεσαι πολύ, παθαίνεις ζημιά.
2: Ναι.
3: Αυτά. Λυπάμαι για τον κόσμο, τα δύο, αυτούς τους δύο που κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητο, ο κόσμος που χάνει τα πράγματα.
2: Τρεις κάθηκαν εχθές, τρεις.
3: Ναι, εγώ
2: δύο στο αυτοκίνητο και ένας ο άνθρωπος που έπαθε από καρδιά, ήταν υπεύθυνος εκεί, ήταν τι... ποιος ξέρει τι ευσυνείδητος και έπαθε. Και αυτό όμως εγώ το θεωρώ ότι είναι τη στιγμή του άγχους και της αυτής της δουλειάς. Τρεις είναι νεκροί.
3: Οι άλλοι δύο, 60 και πιο μικρός, καήκαν μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Οι δύο, ναι.
3: Το κατάλαβες. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι, αυτό το, τι είναι αυτή, αυτή η γάγρενα που μας βρήκε, μπορείς να μου πεις.
2: Ναι.
3: Αυτή η γάγρενα, παντού φωνάζω. Έξω οι αλήτες, έξω οι κλέφτες έχουν ρημάξει την Ελλάδα. Τώρα, άντε και τα αρχαία μας. Τι έφερες εσύ, βρε παλιά άνθρωπε, για να πουλήσεις. Ατιμία από τα γενοφάσκια σου. Πατέρα σου, όλο σου το σόι. Τι πουλάς, ρε. Ποιανού πράγματα πουλάς. Για μεταπράτη σε βάλαμε. Εγώ ποτέ δεν έχω ψηφίσει τέτοια πράγματα, Παναγία μου. Μακριά από μένα. Αλλά κάτσε, κάτσε. Δεν μας είπες ότι είχες αυτό το πρόγραμμα ξεπουλήσει όλη την Ελλάδα. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη.
2: Τι να πούμε, τι είναι πραγματικά, δεν μπορώ να το κάνω, όταν λέω στις φλόγες και πέρα από τους ανθρώπους, το έλεγα και χθες, και ναι. Καίνε του Κοσμάκη την... το βιός ή το σπίτι του.
3: Ναι, ναι. Άσυνος. Τα χωράφια του, αυτό που ζει, τη δουλειά του, το φαΐ του, τα πάντα του παίρνουν.
2: Λες τώρα μου.
3: Και τα αφήνουν έρμεο. Τα κάνουν, νομίζεις, κάτι αυτοί για αυτούς τους ανθρώπους. Σώθηκες. Σώθηκες.
2: Να σου πω, θα κλείσουμε κάνουν έκοτο ή όχι.
3: Τι ανέκδοτο.
2: Δεν είσαι έτοιμη, ναι, το ξέρω, γιατί είπαν, είπαν πικρά πράγματα τώρα.
3: Έχω τόσο στεναχώρια που δεν πάει. Το είπα το ανέκδοτο για να καταλάβεις.
2: Ναι, μόνο το κατάλαβα ότι το είπες στίγμα, επειδή μου είσαι πει ανέκδοτα εσύ, αλίμονο. Ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ, επειδή περιμένω τρεις γραμμές.
3: Άντε.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
2: Καλώς τον.
4: Ο Γιώργος Σιμιλία.
2: Γεια σου, Γιώργο.
4: Εγώ για τη γυναίκα που μίλησε. Όχι αυτή η κυρία, η προηγούμενη, ο κύριος Χαουκιώτης που είναι στις 4.
2: Το είπαμε αυτό, ρε Γιώργο, το είπαμε, τίποτα άλλο.
4: Εντάξει, το είπα και εγώ.
2: Το είπα ο Στέφανος και είπαμε στην κυρία Κέτη να βρει το Χαουκιώτη. Το τηλέφωνο είναι πολύ εύκολο.
4: Μπράβο.
2: Να πάρει την εκπομπή, τελείωσε. Κάτι άλλο, θέλω να μου λέει διαφορετικά. Πες μου διαφορετικό δικό σου ό,τι θες. Πες μου για τα.
4: Τι να σου πω, 2-0 κερδίζει ο ΠΑΟ.
2: Πες μου για τους σκιούρους.
4: Ναι, 2-0 κερδίζει ο ΠΑΟΚ και δυναμό.
2: Μπράβο
4: στο ΠΑΟΚ.
2: Άρα καθάρισε ο ΠΑΟΚ σχεδόν.
4: Δεν καθάρισε, είναι καλή ομάδα η δυναμό. Δεν καθάρισε, αλλά πιστεύω πως ναι, μακάρι.
2: Μα με 2-0 φεύγει τώρα μπροστά, με 2-0 φεύγει 3 μπροστά.
4: 3, ναι, 3 μπροστά.
2: Λοιπόν,
4: δεν μπράβο στο ΠΑΟΚ.
2: Θα φάει τώρα 3, τότε θα αυτοκτονήσει.
4: Λίγες φορές έχουμε κάνει με αυτές τις ομάδες, τις ουκρανικές. Δεν έχουμε καλή παράδοση. Ούτε εμείς, ούτε με τις εβραϊκές ομάδες.
2: Ο Παναθηναϊκός είναι το κακό, αυτό να πούμε στον κόσμο, χάνει 1-0.
4: Εντάξει, θα δούμε.
2: Το με το που χάνει βέβαια ισοφαρίζει 2-2.
4: Ναι.
2: Αλλά δεν λέει τίποτα. Ωραία, Γιώργο.
4: Ναι.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο, ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι.
2: Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
5: Είμαι μια ακροάτριά σας, σας ακούω συνέχεια. Πήρα γιατί άκουσα την ιστορία της κυρίας...
2: Όνομα θέλω να ακούσω.
5: Πόπι με
2: έλα,
5: λένε.
2: Έλα κυρία Πόπι μου, έλα.
5: Πόπι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, συγκινήθηκα πάρα πολύ με την ιστορία της κοπελίτσας αυτής, της κυρίας τέλος πάντων, που έχει ένα άπειρο παιδί και κινδυνεύει να τη βγάλουν στον δρόμο. Κάντε κάτι σας παρακαλώ σαν εκπομπή. Βρέστε κάποια λύση, είναι αμαρτία και 25.000 που τη βγάλουν στον δρόμο. Εγώ έχω μικρό σπίτι, θα την έβαζα μέσα στο δικό μου. Κάντε κάτι σας παρακαλώ.
2: Κοιτάξτε, αν εδώ πω παραμύθι, πω θα κάνουμε και κλείσει εκπομπή, σαν να έχω δώσει ελπίδα ψεύτικη, θα νιώθω περισσότερες τύψεις από το να πω σκληρά, να μας άκουγε κάποιος όπως και ο Στέφανος μας είπε, να ψάξει εκεί στο Χαλκιώτη μήπως βρει λύση η γυναίκα.
5: Ναι, επειδή εγώ γνωρίζω τον κύριο Χαλκιώτη, αυτός χρειάζεται κάποια χρήματα για να αναλάβει υποθέσεις. Η δεν γυναίκα αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει χρήματα, γιατί άκουσα ότι είναι και αυτή σε αναπηρική σύνταξη.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
5: Τέλος πάντων, αν έχετε τα στοιχεία της και βρεθεί κανένας χριστιανός που έχει έστω μια αποθήκη να τη βάλει, μην την πετάξουν στον δρόμο την γυναίκα. Είναι αμαρτία.
2: Ναι.
5: Είναι αμαρτία από το Θεό.
2: Όσο για αυτό που είπες, επειδή πρέπει να... Όταν λες, μήπως εννοείς σαν να βάλει ενδιάμεσα ο Χαλκιώτης δικηγόρο κάτι, δεν ζητάει κάτι χρήματα, δώσ' μου να κάνω το κορό. Μήπως για να κινείς, γιατί ακόμη και παράβολα πάνε να κάνεις, μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει. Τι εννοείς, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
5: Ο κύριος Χαλκιώτης έχει γραφείο που είναι που αναλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις,
2: ναι.
5: Αλλά χρειάζονται κάποια χρήματα. Από ό,τι κατάλαβα, η γυναίκα δεν έχει να ζήσει, όχι να πάρει.
2: Περίμενε όμως, περίμενε. Όταν πάει να λύσει μια υπόθεση, δεν είναι και αν σου κάνει ο άλλος να πας πληρώσει ακόμη και τα χαρτιά ή τα παράβολα. Δεν λέω να κάνω υπέρεγο, ένα γεια έχω πει με τον άνθρωπο. Αλλά επειδή μου λες έτσι, να μην ακούει. Δηλαδή, όταν θα πάει, είδες τι είπε. Την πούλησε, λέει ο δικηγόρος της. Δεν μπορεί να πετάξει 100 ευρώ όταν πρόκειται να πάει να κάνει μια προσφυγή κάπου που λέει ο λόγος 100 της διάλογο είναι.
5: Τέλος πάντων, εγώ την άκουσα και συγκινήθηκα, ειλικρινά συγκινήθηκα.
2: Αυτό είναι η αρχή. Αυτό είναι το σωστό. Και ναι. Το σέβομαι και κάνω. Αλλά δεν θα κάνω εδώ πέρα, κάνω το καλό για
5: σωστά,
2: να ρίξω τάχα το ότι έχετε δίκιο. Όταν κάποιο πάει να σε σώσει, αν μου πει εμένα σε κάποιον ένα πρόβλημα και μου πει να σου πω κάτι. Το συζητάς να δώσω 500 ευρώ για να γλιτώσω κάτι που σημαίνει 20.030. Δεν ξέρω, κυρία Απόπη μου, τι εννοείς την πέλη.
5: Από ό,τι άκουσα, αυτή χρωστάει 25.000 η γυναίκα και κινδυνεύει τη βγάλουν στον δρόμο.
2: Ναι, λίγο είναι.
5: Αν βρεθεί κάποιος χριστιανός που έχει μια αποθήκη, ας τη δώσει άμα δεν τη χρειάζεται. Να τη βάλει τη γυναίκα μέσα.
2: Αυτή είναι η γνώμη δική σου και έχεις δίκιο.
5: Ναι.
2: Αυτό καταγράφω. Να είσαι καλά, κυρία Απόπη.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: τον χρόνο σας. Την κατάλαβα, ευχαριστώ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω το κοροϊδό κι εγώ και απαντήσω εδώ να κάνω το γλυκό και το καλό παιδί να βγαίνω τάχα σαν κακλαμάκι. Τι καλό παιδί που είναι αυτός ο Ηλίας. Δεν μου λέει τίποτα. Να το ψάχνουμε και λίγο πιο ουσιαστικά ανθρώπινα. Αν πάει κάποιος να σου κάνει μια κίνηση, να σου κάνει και σου πει να σου πω κάτι, θέλουμε 500. Δεν μπορώ να κάνει. Δεν να κάνεις. Και δεν δικαιολογώ κανέναν. Λες και είμαι σε κανένα γραφείο, εγώ λες και πάω πάρω που τίποτα. Αλλά κάνει μια δουλειά. Και πάει να σωθεί σε κάτι το οποίο είναι που χάνεσαι. Τι κάνεις. Δεν το σώζεις με κάποιο τρόπο. Αντί για 25 να είναι κάποιος και να σου πω για χαρτιά και τι, θα χρειαστεί 500 ευρώ. Άμα δεν μπορεί να δώσει 500 ευρώ, δυστυχώς είναι που είναι αυτοί που πήγαν να σε γδάρουν να σου πάρουν το σπίτι, γίνεσαι έρμεο. Λυπάμαι που το λέω, αυτή είναι ο ρεαλισμός της ζωής. Πάρε να βρεις μια λύση κάπου και κοιτάς, μπορεί να το σώσω ρε με ένα ευρώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Ένα ευρώ όμως. Πρέπει να έχεις ένα ευρώ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
6: Η Μαρία είμαι. Από Αρτέμιδα.
2: Έλα, Μαρία, τι κάνεις.
6: Ζούμε. Δεν ακούγεται και καλά και λέω, ακουγόμαστε καλά με τη μαμά εδώ.
2: Τι κάνει η Αγγελική.
6: Η Αγγελική πλέκει τα πρικιά της.
2: Ναι.
6: Τα πρικιά για την εγγόνα, για τις εγγονές, ξέρεις.
2: Κατάλαβα. Τα παιδιά του παιδιού μου δυο, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, ναι.
6: Μία την έχει και επιστημάτη, θα την κάνει.
2: Ναι, ναι.
6: Τι να την κάνει. Εσείς καλά είστε.
2: Καλά, λοιπόν, Μαρία, εδώ πέρα. Με
6: εδώ
2: την...
6: πωλείται οικόπεδο τζάμπα στην Αρτέμιδα. Όλη η Αρτέμιδα από κάτω, επειδή μας βάζουν να κάνουμε αίτηση για το δίκτυο αποχέτευσης, κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης μέσω ΕΙΔΑΠ και τρίχες, μην το πω,
2: ναι.
6: Σκάβουνε και όσο σκάβουν βρίσκουν αρχαία, σταματάνε, τα κλείνουνε, ξέρεις τι κάνουν, τα κλείνουνε και εδώ πέρα στην Αρτέμιδα έχει ολόκληρο ναό της θεάς Άρτεμις, της θεάς του κυνηγιού, και όπου φτάνει μέχρι τη Χαμολιά άμα σκάψουν. Και στην Αρίωνος που είμαστε και από πάνω, γιατί είμαι και στα σύνορα, δηλαδή Αρίωνος, έχει νεκροταφεία αρχαίων.
2: Ναι.
6: Ναι. Και μας βάζουν εμάς να κάνουμε για δίθεν για το δίκτυο, για την αποχέτευση. Θα πληρώνουμε εμείς αποχέτευση, αλλά δεν θα γίνει ποτέ αυτό, διότι από κάτω είναι όλα αρχαία. Ας έρθει λοιπόν ο κύριος Γρηγόρης και μικρογεύματα και Μητσοτάκης με τα γεύματα, να πάρει μερικά αρχαία, να βάλει και γεύματα, να τα δίνει συσίτιο στο κοσμάκι να τρώει. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι?
2: Βεβαίως το καταλαβαίνω.
6: Ειρωνικά το λέω.
2: Φυσικά πάντα πιάνω το πνεύμα σας, εσύ να πιάνει το δικό μου.
6: Το πιάνω το δικό σου βλέμμα και πιστεύω έπιασε και αυτό που είπα σχετικά για την αποκάλυψη.
2: Σας καταλαβαίνω πάντα, βέβαια, βέβαια.
6: Λοιπόν, σήμερα καλώς ήρθε το βιβλίο στο σπίτι μας. Θα το ξεκινήσει σου με σε σειρά. Η μία πίσω από την.
2: Ευχαριστώ, με τιμήσατε, άντε.
6: Σιγά, δεν τιμήσαμε σένα. Τιμάμε τα μυαλά μας για να μπορούμε να ξυπνάμε κι εμείς. Εντάξει, μητέρα δεν έγινα εγώ, αλλά τουλάχιστον έχω ανήψια.
2: Δεν είναι σημασία. Άμα διαβάσει, θα με πάρει. Αν είμαι ακόμη σε εκπομπή. Αλλιώς θα μην μου πεις τη γνώμη σου για το βιβλίο.
6: Ναι, θα την πω τη γνώμη μου, μην ανησυχείς. Ναι. Ό,τι είναι να πω θα το πω. Εγώ τα λέω τσεκουράτα που έλεγε. Είμαι, πώς το λένε, τσεκουράτα. Θα πεις και εσύ να τον ευχηθείς.
2: Σου άνθρωπο, χρωστάω ένα δεύτερο βιβλίο δώρο, επειδή με τίμησες και πήρες.
6: Όχι,
2: το ίδιο, δεν έχω το ίδιο.
6: Το ξέρω εγώ, δεν το
2: έχω πει και έχω δώσει, έχω στείλει 4-5 μέρες τώρα. Όσοι μου έχετε πει, όχι.
6: Λοιπόν, εγώ θα σου ευχηθώ πολύ καλές γλυκές διακοπές χωρίς φωτιές που τις βάζουν για μένα οι ίδιοι.
2: Ναι.
6: Οι ίδιοι τα κάψαν τα παιδιά και ξέρω προσωπικά από πυροσβέστες ότι στο δάσος της Δαδιάς ο κύριος από πάνω διοικητής και όλη η Σία τους αφήναν το πρωί στα γραφεία. Παρακαλούσαν να γεμίσουν με νερό τη σιδροφόζωνα και να πάνε και τους λέει όχι. Και μετά τους σηκώνανε το βράδυ, τους πυροσβέστες,
2: ναι,
6: που κράτησε πόσες μέρες εκεί η φωτιά, και τους λέγανε πηγαίνετε να κάνετε αναζωπυρώσεις. Λοιπόν.
2: Περίμενε, γιατί είναι υπερβολικό αυτό. Δηλαδή, οι ίδιοι πυροσβέστες.
6: Μου το είπε πυροσβέστης.
2: Μπορεί ένα κάθαρμα τώρα να πάμε να βάλουμε αυτό για όλους τους πυροσβέστες, παιδί μου.
6: Βάζανε τους πυροσβέστες γιατί παίρνανε εντολή από άνωθεν.
2: Ναι, αλλά δεν το κάνουν αυτό οι
6: πυροσβέστες. Αν πηγότανε, θα μπορούσε να έχει σβηστεί. Δεν σου λέω ψέματα και δεν πρόκειται να σβηστεί.
2: Μπορεί να το κάνε ένα, σου λέω, όπως σε κάθε επάγγελμα είναι ακάθαρμα.
6: Ο διοικητής που τους έδωσε την άδεια, που τους το είπε, ο οποίος έπαιρνε εντολές από πάνω. Αφού μπήκανε όλοι τα πάρκα πάνω εκεί πέρα, στην Αλεξανδρούπολη που εξαπλώθηκε μέσα στο δημότυχο. Από εκεί είμαι, από τον Εύρο είμαι.
2: Ναι, παιδί μου, αλλά.
6: Μη σου φαίνεται περίεργο.
2: Ναι,
6: καθόλου.
2: Να μην παίρνουν στην κρίση όλο στο λαιμό του πυροσβέστε, του κακομοίρε πεθαίνουν. Βλέπει, χθε πεθάνανε οι πυροσβέστε.
6: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Του στέλνουν στο θάνατο.
2: Α, εννοεί ότι φταίνε κάποιοι που του στέλνουν.
6: Αυτό θέλω να πω. Δεν θα μου φταίει ο πυροσβέστης ο κακομοίρης που πάει να σβήσει και του λένε γεμίστε ρε παιδιά να σβήσει, έχει 20 μέρες επάνω τους φύγανε. Και εγώ ήταν το δάσος. Και του διοικητή που έδινε τις εντολές που τις έπαιρνε από ψηλά, έτσι, δεν τολμάει να πατήσει στην Αλεξανδρούπολη. Τον έχουν επικηρύξει.
2: Καταλάβανε κάτι τέτοιο, το μάθανε γύρω.
6: Να, έλα, μικρό χωριό είναι εκεί πέρα. Η Αλεξανδρούπολη πόση πόλη είναι. Και το δάσος της Δαδιάς ήταν ένα δάσος το οποίο ήταν και προστατευμένο από αυτά που...
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Λοιπόν, ναι, δεν επιτρέπεται. Και εκεί υπήρχε και ένα ωραίο, δεν θυμάμαι, ένα πτηνό ας πούμε. Δηλαδή ένα πράγμα. Και εκεί είχαν κλείσει ήδη την δουλειά για αιωλικά πάρκα. Και έπρεπε να ακούσεις τον Γρηγόρη που μιλούσε, γιατί και αυτός θα ψάχνει.
2: Βέβαια.
6: Στέλνω συνήθως, έχω επαφή μέσω, με έναν πυροσβέστη, συνδικαλιστή. Ναι, διεκδικούμε και τι να κάνουμε και δεν αυτό και εκείνο. Και οι απαντήσεις του πυροσβέστη του συγκεκριμένου είναι δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω. Δεν έχω δει, λέει, αν βάζουν μετά τα καμένα νεμογεννήτριες.
7: Δεν έχει δει.
6: Δηλαδή, του λέω Γρηγόρη μου, τι περιμένεις να πάρεις μητσοτακικές απαντήσεις ή να πάρεις απαντήσεις τύπου Χαρδαλιά σώζουμε ζωές. Ο Χαρδαλιάς όταν του κάψανε το γυμναστήριο και δεν ξέρω και εγώ τι, στο Βύρονα, πήγε ο Πρωθυπουργός, Αχ, τι έγινε, άσε λέει, χαθήκαν οι κόποι μια ζωή, δεν υπήρχαν ζωές, αλλά οι κόποι μια ζωή πώς γίνονται. Α, για σένα λέω οι κόποι μια ζωή, εγώ έπαιρνα τηλέφωνα όλα, γραφεία, υπουργεία, τους τάχωνα. Για σένα οι κόποι μια ζωή πώς γίνονται. Στην Εύβοια που τους φάγατε, έπαιρνα όλους έναν έναν.
2: Μαρία Αγγελική, να σε ρωτήσω κάτι δαδιά στο, επειδή πήγα Αλεξανδρούπολη και μετά πήγα στο Τρίγωνο πάνω. Ήταν τότε με την κρίση μετά την Κύπρο. Περνάμε την Αλεξανδρούπολη το δάσος αυτό που λέμε, ή είναι πολύ πιο ψηλά.
6: Ναι, Αλεξανδρούπολη, γιατί το δάσος αυτό είναι στο δημότυχο, προς τη δημότυχο.
2: Α, πάνω ρε.
6: Ναι, και ένα σπάνιο πτηνό πουλί κάηκε.
2: Α, τη δημότυχο πάνω, ε.
6: Ναι, καλά.
2: Δεν τα θυμάμαι σαν όνειρο, ξέρεις τι θυμάμαι. Ορεστιάδα.
6: Θυμάμαι το. Είμαι εγώ. Έλα. Εγώ είμαι Ορεστιάδα.
2: Έλα, μωρά.
6: Νεοχωρήτησα.
2: Εγώ ήμουνα στο.
6: Ορεστιάδος.
2: Ναι. Στο νεοχώρι ήμουν εγώ στρατιώτης.
6: Στο νεοχώρι τη λέξη αξιωματικών.
2: Όχι, κοιμόμουν ένα μέτρο κάτω από τη γη.
6: Παιδί μου, απέναντι από τη λέξη αξιωματικών είχε καφετέρια.
2: Δεν είχαμε και είμαστε σκηνάκια μέσα, είχαμε εξαφανισμένοι είμαστε.
6: Ναι, βρε, το νεοχώρι είχε λέξει αξιωματικών.
2: Ναι,
6: εκεί.
2: Παιδί μου.
6: Εγώ πήγαινα μέχρι παιδί. Δηλαδή, εντάξει, εσύ πήγες άλλη εποχή. Εγώ πήγα άλλη εποχή.
2: Δεν ήμουνα νεοχώρι με την έννοια μέσα. Ήμουνα σε ένα μέτρο κάτω από τη γη. Σκοτώναμε φίδια μέσα στη γη.
6: Α, σκοτώνατε φίδια εσείς με τους λύκους. Νεοχώρι Ορεστιάδας.
2: Να σε καλά.
6: Και όλο το νεοχώρι. Έχει το επίθετο το δικό μας. Λοιπόν, σε χαιρετάει και η μαμά, έλα να σου πει ένα γεια και θα σου πω για το βιβλίο, θα σε ενημερώσω.
2: Να σε καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Άρη, και γιο σε, μην μου λύσετε πολύ τώρα, περιμένω γραμμές.
6: Γεια σου.
2: Καλώ την. Πού είσαι, ναι, έχασα την Αγγελική, τη Μαρία. Δεν πειράζει, εντάξει, παιδιά, καλό βράδυ. Εντάξει, πάμε σε επόμενη γραμμή. Να είναι καλά και δύο τους εκεί και τους ευχαριστώ. Μιλάμε για το Γολγοθάς χωρίς Σταύρο στο βιβλίο, έτσι. Βλογάω τα γένια μου για άλλη μια φορά. Και επειδή είναι ευκαιρία και τηλεοπτικά, το δείχνω και όλα σε αυτή τη εκδόση Όστρια, Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Ο τίτλος κάτι λέει ο άτιμος, Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
7: Γεια Σπασία είμαι.
2: Γεια σου κύριε Σπασία.
7: Αχ, τι να κάνουμε τα παιδιά που χαθήκαν, οι τρεις άνθρωποι, οι τρεις ψυχούλες.
2: Το είπαμε και χθες, μην κλάψουμε τα ίδια,
7: ναι,
2: κάτι άλλο.
7: Έκλαψα εγώ σήμερα πολύ.
2: Κάτι άλλο, ναι, μην κλάψουμε κάνω. Άλλο. Ναι.
7: Αχ, λέω μια μαντινάδα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω πώς, δεν μπορούσε και να συγκεντρωθώ. Ναι. Παιχνίδια κάνει η ζωή και το μυαλό θολώνει. Όταν έχεις παιδί που είναι σε μια τέτοια δουλειά και κάποια στιγμή παίρνεις ένα φρικτό μήνυμα και την καρδιά σου ξεριζώνει.
2: Αυτό δεν είναι μαντινάδα, βέβαια, είναι πεζό.
7: Ναι, είναι το γεγονός.
2: Είναι σκέφτηκες κάτι, ναι, δεν είναι
7: μαντινάδα. Την έγραψα εγώ, ναι.
2: Γι' αυτό ρώτησα χθες και σου λέω, ξέρεις καμία μαντινάδα πόνου.
7: Πολλές έχω γράψει, αλλά τώρα.
2: Δεν θέλω να έχεις γράψει, σου λέω. Μαντινάδες της Κρήτης έχετε για όλα σας, για το γάμο.
7: Τώρα αυτό δεν συμβαίνει που έχω γράψει τώρα.
2: Κυρία Σπασιά, περίμενε, κάνουμε διάλογο να ακούς. Λέω, εσείς στην Κρήτη έχετε για γάμο, για καλό, για κακό, για παιδιά, για θανάτους. Έχετε μαντινάδες για κάθε, για φαγητό, για ούτε ξέρεις τι κοιτάξτε. Έλεγα μήπως καμία τέτοια έθιμος.
7: Τέτοια δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ. Πρέπει να συγκεντρωθώ.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μου είπες αυτό, ευχαριστώ πολύ. Πάμε από μία γραμμή. Πάμε, να σε καλά, κύριε Σπασία.
7: Πάμε,
2: να σε καλά. Πάμε από μία γραμμή, παρακαλώ. Ναι,
8: καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
8: Ναι, κύριε Ηλία, σας παίρνω από Γερμανία, με λένε Παναγιώτη.
2: Ναι, κύριε Παναγιώτη μου.
8: Η Δαδιά είναι, αν δεν κάνω λάθος, 5 με 7 χιλιόμετρα πριν το Σουφλί.
2: Ναι.
8: Ναι, ναι, γιατί έκανα φαντάρος εκεί πάνω και ξέρω, ναι.
2: Δεν τα θυμάμαι, εγώ σαν όνειρο τα θυμάμαι.
8: 5 ή 10 χιλιόμετρα κάπου εκεί κοντά, δηλαδή είναι πριν το Σουφλί.
2: Ναι.
8: Να. Κάει και μεγάλο δάσος εκεί.
2: Ναι.
8: Δεν ήταν μόνο οι καταστροφές, ήταν και θέμα στρατού.
2: Βέβαια.
8: Έγινε.
2: Βέβαια. Απογυμνώνεται εκεί που μπορεί να κρύψει οτιδήποτε και φαίνεσαι πια. Με δύο λόγια, αν πούμε πολλά.
8: Εντάξει, αυτά δεν χρειάζεται να τα λέμε και στον αέρα.
2: Ναι.
8: Έκανε και μεγάλο κακό στο στρατό.
2: Αυτό λέω, ναι. Αυτό εννοώ.
8: Για όλα κάποιος φταίει.
2: Ναι. Πόσα χρόνια Παναγιώτη στη Γερμανία?
8: Εδώ έχω γεννηθεί.
2: Έλα.
8: Ναι.
2: Καλά, η ομιλία σου είναι υπερελληνική, έτσι.
8: Πήγαμε τέτοιο ελληνικό σχολείο. Ναι.
2: Να σου ερωτήσω, από γονείς εκεί με την έννοια κάποιο Γερμανό, κάποιο Ελληνίδα ή κάτι, ή Έλληνες εκεί και προγεννήθηκες εκεί, οπότε αυτό γι' αυτό.
8: Ήρθαν εδώ και μετά γεννήθηκα εδώ.
2: Μάλιστα.
8: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λυπάμαι αυτά που τραβάει ο Έλληνας στην Ελλάδα, αλλά ίσως στέκει ο ίδιος ο άνθρωπος που τα τραβάει αυτά.
2: Ναι, θέλω να πεις, δεν έχουμε κάνει και λίγα λάθη. Δεν έχουμε κάνει και λίγα λάθη.
8: Όταν έρχεται εκείνη η κάλπη, κάλπη δεν τη λένε.
2: Σωστά.
8: Ίσως εκεί γίνεται το 99,9 το λάθος.
2: Σωστά.
8: Γιατί δεν ακούω εδώ και πόσα χρόνια. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή αυτός ο λαός δεν έχει βάλει μυαλό ακόμη.
2: Σωστά το τοποθετείς. Σωστά.
8: Ακούω τον κύριο Βελόπουλο.
2: Ναι.
8: Χωρίς να τον ξέρω τον άνθρωπο, δηλαδή τον ακούω έτσι. Δηλαδή με αυτά που λέει. Δηλαδή αυτός ο λαός δεν μπορεί να ξυπνήσει. Δηλαδή έχει δει τόσα και τόσα, έτσι. Δηλαδή,
2: έχει πάθει τόσα, έχει δει τόσα. Σωστά.
8: Ναι. Δεν μπορεί να το δώσει αυτόν τον άνθρωπο την ευκαιρία.
2: Την ευκαιρία. Δηλαδή. Και μετά αν τον ρίξει έξω. Έχει προωθεί τόσο πολύ, ωραία, καθαρίστη, πετάξτε και το Βελόπουλο.
8: Πετάξε,
2: αλλά
8: τον,
2: δεν μπορώ να ακούω παραμύθια εναντίον του Βελόπουλου πριν καν κυβερνήσει ο άνθρωπος, πριν μπορέσει να δείξει που με έχει ένα λόγο που όχι τα μισά καλά μου λέει ένας μια μέρα εδώ πέρα σε εκπομπές, πέρα από αυτά που ακούω έξω. Βρε, το 1/3 να κάνει έχει τέτοιο λόγο που λες, δεν μπορεί να είναι ψεύτης αυτός ο άνθρωπος.
8: Μα, μόνο που το βλέπεις και τα λέει σε πίση, δηλαδή.
2: Βέβαια.
8: Από τα 10 τα 8 να κάνει, τα 8, αυτός ο λαός δεν θα είναι τόσο μαυρισμένος. Τι να πω, εντάξει.
2: Έχεις δίκιο.
8: Κορώ τα χέρια.
2: Ναι.
8: Πιστεύω ότι οι εκλογές που έρχονται να ξυπνήσει ο κόσμος.
2: Θα έχουμε εκπλήξεις μεγάλες, πιστεύω εγώ.
8: Ορίστε.
2: Θα έχουμε τέτοιες εκπλήξεις που όλα αυτά που λένε τα κανάλια είναι παραμύθια.
8: Δεν πιστεύω, δεν τους πιστεύω με τίποτα, κύριε Ηλία. Δεν τους πιστεύω με τίποτα, με τίποτα. Λοιπόν, να δώσω και στον επόμενο, στην επόμενη, για να μην σε καθυστερώ.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σου εύχομαι να περνάς καλά εκεί.
8: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό σου βράδυ, θα χαρώ να σας ξανακούσω. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλό σου βράδυ.
8: Ναι,
2: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ βράδυ. Από τη Γερμανία. Μας θυμάσαι από τη Γερμανία. Και πραγματικά να είσαι καλά με την οικογένειά σου εκεί, αφού έχει γεννηθεί και εκεί. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, παιδιά, και τους ανθρώπους που βλέπουν με μάτι δικό τους απ' έξω, όχι από την Ελλάδα, είδατε πώς κρίνει και πώς λέει. Και για το λόγο και για την παρουσία και την προσωπικότητα του Βελόπουλου. Εγώ δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Το έχω ξαναπεί. Μην νομίζετε ότι κάνω τίποτα εδώ για να κερδίσω τίποτα. Δεν ανήκω, δεν είμαι γραμμένος πουθενά, αλλά δεν μπορώ. Η εμπειρία ζωής με έχει κάνει να διαισθάνομαι, να βλέπω εκείνο. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος ακουμπάει αυτά που πρέπει κάθε λογικός Έλληνας να σκεφτότανε. Τώρα, αν έχουμε και πουλημένους Έλληνες και έχουμε και ανθέλληνες, και μετά, τι να σου κάνω πια. Σηκώνεις τα χέρια. Μετά, άξιοι της τύχης. Όποιοι κλαίγονται. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι, για χαρά.
2: Καλησπέρα.
9: Τι κάνεις, Γρία?
2: Καλά, εσύ?
9: Γιώργος, από Περιστέρι.
2: Γεια σου, Γιώργο.
9: Όπως και οι περισσότεροι είμαστε έτσι λίγο αγχωμένοι, λίγο καταβεβλημένοι, υποτονική χαρέκα για αυτό που συμβαίνει στη χώρα, και όσο βέβαια για τα δάση, γενικότερα για τις περιουσίες των ανθρώπων, και δεν για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Να μην κάνουμε μνημόσυνα βέβαια από το ραδιόφωνα, γιατί πριν πέντε ώρες χάψαν τους ανθρώπους τους αυτοί οι άνθρωποι. Να μην λέμε έτσι, οι κουταμάρες βάζουν τις φωτιές, κάνουν, τους βάζουν και τέτοια.
2: Είπα, μπορεί ένα κάθαρμα, με άκουσες τη θέση που είχα, Γιώργο.
9: Ούτε ένα ούτε μισό. Αν έχει η κυρία κάποιους ανθρώπους που γνωρίζει, στον εισαγγελέα. Δεν θα βγαίνει στο ραδιόφωνο να βγάζει και να κατασυνθρίβει ένα ένα πώς το λένε, σώμα.
2: Λέει πως εκεί πάνω πήραν χαμπάρι κάποιον και δεν πατάει. Είπε και αυτό τώρα, όμως.
9: Υπάρχει και πυροσβέστης, τους πυροσβέστες δεν τους βγάζει το να είναι κάποιοι άνθρωποι που να είναι πρόβλημα ψυχολογικό. Μπορεί κάποιος πυροσβέστης να είναι και πυροσβέστης και να έχει ψυχολογικό πρόβλημα.
2: Ναι.
9: Και ένας σε σώματα ασφαλείας. Και ένας, μέχρι να το διαγνώσεις το πρόβλημα, γιατί κανένας δεν λέει ότι έχω πρόβλημα.
2: Ναι.
9: Μέχρι να το διαγνώσεις μπορεί να είναι στο σώμα ασφαλείας. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι πανάκια.
2: Δεν είναι, περίμενε Γιώργο, περίμενε. Δεν είναι καθολικό αυτό που πει η γυναίκα και το διευκρίνησα κι εγώ. Δεν κατηγόρησα κανένα και είπα και τη λέξη πεσί. Χθες κιόλας πεθάναν άνθρωποι. Λοιπόν, μη μου λες πράγματα για πάμε τα αλλάζεις τώρα. Είπε μία γνώμη μία γυναίκα σε ένα περιστατικό που ας, οι υπεύθυνοι που ακούνε, δεν ξέρω ποιος μπορεί να μας ακούει, να δουν αμάν έχει γίνει κάποιο. Δεν κατηγορούμε ολόκληρο τον κλάδο.
9: Όχι βέβαια, μα εννοείται, για όνομα του Θεού.
2: Λοιπόν, μην το κάνουμε τόσο. Προχωράμε. Ό,τι άλλο δικό σου πες μου.
9: Ναι, το λέω. Πέντε, τρεις ανθρώποι χάθηκαν χτες. Η Γιολάντα, άλλοι τρεις-τέσσερις στα Τρίχαλα.
2: Ναι.
9: Άλλοι δύο-τρεις στο Νασπρόπυργο. Άλλος ένας άνθρωπος την έφυγε στον αέρα κάτω στην Κόρινθο με το οξύδι. Εκεί πάνε αύριο στον εισαγγελέα.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, έχουν πεθάνει 10-15 άνθρωποι. Εγώ θέλω να πω, αυτοί οι λεγόμενοι αριστεροί και οι κομμουνιστές να βγουν στον δρόμο για τα εργατικά ατυχήματα που είναι υπέρ του λαού. Υπέρ του κόσμου, του απλού, πού είναι αυτοί να βγουν να διαδηλώσουν για τους ανθρώπους αυτούς? Μάλλον έχουν πάει για καλοκαίρι, για παραθέσεις και γι' αυτό δεν βγαίνουν στον δρόμο. Η επαναστατική γυμναστική δεν είναι για το καλοκαίρι, μάλλον είναι μόνο για το χειμώνα. Οι άνθρωποι όμως πεθαίνουν, δεν έχουν χειμώνα και καλοκαίρι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, να σου πω για κάτι που δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, δεν έχουν ούτε βαριά. Ούτε και βαριά, ούτε και πόσο λένε ένσημα, ούτε πόσο λένε το ξέχασα πολύ στο μυαλό μου.
2: Τι,
9: ούτε βαριά, ούτε πώς λέγεται μωρέ που παίρνουν τα ένσημα τα βαριά και τα βαρέα.
2: Α, τα, για τα ένσημα εννοείς.
9: Ναι. Ούτε ότι κάνουν δύσκολη δουλειά. Αυτό πώς το λένε το πολύ στο μυαλό μου.
2: Ανθυγιεινά, πώς τα λέμε.
9: Ανθυγιεινά, μπράβο. Τα βαρέα και τα ανθυγιεινά, μπράβο. Δεν παίρνουν. Δεν παίρνουν. Παίρνουν το απλό ένσημα όπως είναι, όπως παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι που κάνουν μια δουλειά. Και αυτοί είναι με 100 βαθμούς Κελσίου και πηγαίνουν εκεί και να σβήσουν μια φωτιά.
2: Βεβαίως.
9: Βέβαια. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
2: Σε ευχαριστώ.
9: Ο Θεός να τους έχει καλά.
2: Και κρίμα τους ανθρώπους που φύγαν, τι μου λες τώρα. Είναι δυνατόν.
9: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Και τον αγώνα που δίνουν κάθε μέρα οι χιλιάδες πυρασβέστες, χωρίς να είναι ένα τσογλάνι που πάει να εμαυρώσει ή να έχουν κάνει κρυφά κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να τους βάλουμε προς Θεού. Σε κάθε επάγγελμα δεν είμαι κανένα τσογλάνι, κανένα αντιεπαγγελματία.
9: Όποιος έχει, ναι, όποιος έχει όμως στοιχεία, κατευθείαν στο εισαγγελέα να τα καταθέσει. Βεβαίως, δεν θα αφήνουμε να αιωρείται. Ξέρουμε κάτι και δεν το λέμε.
2: Καλά, δεν πάει κανείς εύκολα, Γιώργο. Εντάξει, τώρα αυτό που μου λες σε μια ιδανική Ελλάδα και μια ιδανική δημοκρατία, εσύ θα έλεπες ένα στραβό και θα πήγαινε να αλλάξει να βοηθήσει τον κόσμο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο.
9: Καλό βράδυ, για χαρά.
2: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Δεν είναι θέμα. Καλό αυτό που λες, αλλά τα πας και μετά θα βρεις άκρη. Λοιπόν, από ένα μου είπε μια φίλη μου και την ξέρω πως έχει καλή κρίση. Μου είπε μια ωραία κουβέντα για σε αυτά τα συγκροτήματα υγείας που είναι. Ξέρετε που εξυπηρετεί ανθρώπους που πηγαίνουν στα σπίτια που κάνουν. Για μια κυρία Άννα Σίκη. Μια επαγγελματία φοβερή και για έναν Νίκο πάλι πολύ καλό παιδί και ευγενικό και πραγματικά γιατί το θέμα της υγείας είναι μεγάλο πράγμα, παιδιά. Οτιδήποτε χρειαστεί κάποιος στην υγεία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Πώς αντιμετωπίζουν. Με τι τρόπο αντιμετωπίζεσαι. Έχουμε ξαναπεί. Πας σε ένα γιατρό και μπορεί να είναι μορφή και, και λες ζώων, δεν είναι γιατρός αυτό. Και πας σε ένα άλλο γιατρό και του λες αυτό που συμβαίνει και σε αντιμετωπίζει με ένα άλλο τρόπο που τον αγαπάς και λες πέμπει, πώς το, εμπιστοσύνη. Είναι μεγάλο πράγμα σε αυτό το χώρο της υγείας, σε οποιοδήποτε κλάδο, να είναι άνθρωποι ευγενικοί, εξυπηρετικοί και έξυπνοι. Και μου λέει η φίλη Ματίνα, μου λέει κάνε ένα σχόλιο για την κυρία Άννα, την Ασίκη, αλλά και έναν Νίκο που κάτι εξυπηρέτησε πάρα πολύ φαίνεται. Λοιπόν, για να περάσουμε παιδιά 2-17-18.000, τι μένει ακόμη? Μένει, έχουμε γύρω στο, έχουμε αρκετή ώρα ακόμη, άρχισε, να κάνουμε 2-3 σχόλια διάφορα που θέλω για θέματα τα οποία δεν μας τα έχει φέρει η κουβέντα από εσάς εννοώ, και αξίζει να κάνουμε. Αφού εγώ θυμίσω για άλλη μια φορά 2-17-18.000, να θυμίσω, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, να υπενθυμίσω, είναι η προτελευταία μας εκπομπή. Επί 14 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, επί 15-16 μήνες είμαστε εδώ χωρίς να σταματήσουμε καθόλου. Σταματάμε λοιπόν για κάποιες μέρες, πέστε καλοκαίρι, πέστε διακοπές. Τι διακοπές, εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Δεν κάνω διακοπές τίποτε ιδιαίτερο. Την Παρασκευή αύριο, από τη Δευτέρα μπαίνουν κάποιες επαναλήψεις, κάτι που θα έχουν σίγουρα ενδιαφέρον και οι εκπομπές μπορεί να έχετε χάσει. Να σας κάνουμε και στροφιά περισσότερο. Αυτό έκρινε το ραδιόφωνο και μόνο σωστά έκανε. Κάποιες εκπομπές παίζονται κανονικότατες μέρες που θα λείπουμε στην τηλεόραση του Alert, όπως αυτή την Κυριακή στις 9 με 11, και Σάββατο βράδυ 2 με 4. Μιλάμε για τηλεόραση Alert. Το ράδιο, ραδιομάχη, είμαστε μέχρι αύριο το βράδυ, να σας ακούσω και αύριο και να αποχαιρετιστούμε για λίγο. Ενώ υπενθυμίζω πάντα στο ραδιομάχη τα μεσημέρια, Κυριάκος Βελόπουλος. Και σημειώνω και δύο άλλες εκπομπές, επειδή είναι απόγευμα, η μία μετά την άλλη, και με εξυπηρετεί και με συμφέρει και στο λόγο μην νομίζω ότι είναι κάποια εκπομπή που να ψάχνω τώρα ποιο το είναι το πρωί, ποιο είναι το μεσημέρι, και τα έχω κάνει και αυτά. Ποιο είναι το πιο νωρίς, ποιο είναι αυτό, να μου πείτε ο Χαλικιώτη τον άνθρωπο απόψε, και καλά κάνατε. Μήπως η κυρία αυτή η Κέτη βρήκε μία λύση. Λέω πάντοτε Γρηγόρη Σερέτη και Στέφανο Χιό, που αύριο έχει 4 με 7 ράδιο Μακελάρδη. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
10: Ακού, ναι, καλησπέρα.
2: Χαμηλώστε ραδιόφωνο να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
10: Ένα λεπτό, παιδί μου.
2: Ναι. Για το ένα λεπτό είναι πολύ ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά τι
10: ένα
2: να κάνουμε.
10: Έλα. Μου, εντάξει.
2: Όχι, πολύ και άλλο λίγο.
10: Θα το κλείσω.
2: Μην το κλείνετε.
10: Εντάξει.
2: Εντάξει.
10: Έλα. Μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό.
2: Ενικό θα μιλάς πάντα.
10: Είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι μάνα. Τέλος πάντων, έχουμε ξαναπάρει τηλέφωνο.
2: Το όνομα
10: θέλω.
2: Θέλω
10: να κάνω... Να σου πω, κάνω μια ερώτηση.
2: Το όνομα θέλω.
10: Πελαγία.
2: Έλα, κυρία Πελαγία μου, έλα, ναι.
10: Λοιπόν, θέλω, αγόρι μου, να μου πεις κάποιο. Εάν μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Βελόπουλο.
2: Ναι.
10: Γιατί αυτοί που δεν βρίσκονται μέσα στην στη Βολή, στη Βολή το λέω εγώ, όχι Βουλή.
2: Ναι.
10: Στη Βολή. 3, 4, 5 και πληρώνονται, ενώ θα πρέπει να είναι γεμάτη η Βουλή. Και πληρώνονται χωρίς να πηγαίνουνε.
2: Το έχει πει 100 φορές ο Βελόπουλος και είναι μέσα στα πράγματα που δεν το έχει σημαδέψει κανένας αρχηγός ποτέ. Λέει.
10: Από τα συμφέροντά τους κοιτάνε οι αλήτες.
2: Κόβεται τους, λέει, ανάλογα λεφτά όσοι λείπουνε.
10: Βεβαίως. Μου λένε η Βολή. Σου είπα, δεν το λέω Βουλή εγώ, η Βολή. Σας βολεύει έτσι δηλαδή να παίρνετε τα λεφτά του κόσμου? Εγώ ανελιπώς ακούω τον κύριο Βελόπουλο. Και στο μάχη εδώ και στο αλέρτο εκεί. Το ράδιό μου και η τηλεόρασή μου είναι εκεί. Και συνεχώς τον ακούω και λέω, τι να λες ρε παλικάρι μου. Συνέχεια. Τα ίδια τους λέει, δεν παίρνουν χαμπάρι. Και ο κόσμος δεν ξυπνάει, αγόρι μου.
2: Σωστά.
10: Δεν ξυπνάει, παιδί μου.
2: Έχεις δίκιο, κυρία Πελαγία.
10: Έλα, αγάπη μου.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
10: Έμα, σου εύχομαι να είσαι καλά, παιδί μου.
2: Να είσαι καλά.
10: Καλές διακοπές να έχεις.
2: Καλό σου βράδυ και εσύ.
10: Για να είναι μαζί σου και σε σένα και στην οικογένειά σου.
2: Και σένα και σένα στους δικούς ανθρώπους. Να είσαι καλά, κυρία Πελαγία.
10: Να χαίρεσαι τα παιδιά σου.

0: στη Βουλή, πέρα από κάποιες φορές που γίνονται για κάποιο ένα θέμα που μιλάει από τον Πρωθυπουργό με τον καθέναν. Πόσο καθένας πάει στη δουλειά του κάθε μέρα? Δεν δουλεύει κάθε πρωί κάποιος σκότει σαν τη Γέννη Παναγία, λέει στη γυναικούλα σε μια στάση της Αρζήμης το πρωί 5.30 να περιμένει το λεωφορείο να πάει. Ο άλλος παίρνει το αυτοκινητάκι του και αν έχει βενζίνη τα καταφέρει να φτάσει στη δουλειά του κανονικά και δουλεύουν. Όταν λείψουν, δεν την έχουν επιπτώσει, θα χάσουν κάποιο μεροκάματο. Ε, καλά λέει ο Βελόπουλος. Κόβεται τους λεφτά, μου λείπουνε. Τώρα τι λέμε, πες. Τι λέμε, πες. Μιλάμε για σαν παραμύθια, ακούγονται αυτά. Αλλά τουλάχιστον τα λέει κάποιος. Και η κυρία Πελαγία καλά λέει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
1: Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά, κύριε Μιχάλη.
1: Πότε θα γυρίσετε στην εκπομπή?
0: Πρώτη Δευτέρα μετά της Παναγίας.
1: Να γυρίσετε, κύριε Ηλία. Γιατί είσαι στην μόνη εκπομπή που ακούει ο κόσμος, που μιλάει ο κόσμος, που μπορεί να μιλήσει.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
1: Εχθές το βράδυ παίχθηκε ένα θέατρο στην Βουλή.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημο θέατρο για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, κύριε Βελόπουλε. Είναι το θέατρο του νερού. Δεν ξέρω αν είχατε δει πριν από μερικά χρόνια, τότε με τα μνημόνια, ένα ντοκιμαντέρ του Σταγόνες. Ήτανε προληφικό του τι πρόκειται να γίνει. Θα τα πούμε όταν γυρίσετε, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα.
0: Ναι, κύριε Μιχάλη.
1: Να γυρίσετε, γιατί θα έχουμε πολύ δύσκολο φινόπωρο με εξελίξεις και γεγονότα.
0: Το πιστεύω, το πιστεύω.
1: Καλές διακοπές να έχετε.
0: Να σε καλά.
1: Τις μπαταρίες.
0: Να σε καλά, να σε καλά, κύριε Μιχάλη. Να σε καλά, ναι, θα προμή με φάει κανένα λαγόψαρο. Αν και δεν. Κάποτε, ρε Μιχάλη μου, έκανα μπάνια, άρχισε από το Μάιο, τώρα καταφέρουμε το Δεκέμβρη κάποτε. Δεν είμαι χειμερινός κουνιβητής. Πιστεύσε, έχω κάνει μόνο ένα μπάνιο φέτος. Τίποτα. Τίποτα. Ένα πήγα να πάρω το μικρή μου από μια κατασκήνωση από το Λουτράκι. Μόλις γυρνούσα, λέω λοιπόν τώρα μπαίνω, βουτάω. Τίποτα. Δεν έχω χαρεί τίποτα. Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Καλώς ουράκι, Μιχάλη μου, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Οπότε τι να μας φάνε λαγοκέφαλοι, πώς τους λένε, τα λαγόψαρα. Λαγοκέφαλοι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλώς την κυρία.
2: Κυρία Άννα είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, κυρία Άννα μου.
2: Έχουμε μέρες μόρα, μπαίνουμε και συνέχεια. Καλά η οικογένειά σας?
0: Λογικά.
2: Τι να κάνουμε, την παλεύουμε, πέτε. Να πάνε τα παιδιά, αυτό μας έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ, δεν το λέμε.
0: Βέβαια.
2: Αλλά, όμως κύριε Κλαμάνη, του δίνει τα πολλά λεφτά. 8 κατοστάρκα και αυτά. Και παλεύουν όλη μέρα τα παιδιά.
0: Και πέφτουνε μέσα στη φωτιά.
2: Λυπούμε πάρα πολύ, που κοιτάνε να φάνε, αλλά θα σου πω και τα άλλο. Το χώμα θα τους φάει και αυτούς, αλλά υποφέρω στο φως πώς, κύριε Κλαμάνη. Δεν του λέω τίποτα άλλο.
0: Ναι.
2: Ας σου πω. Ναι. Και τη γυναικούλα αυτή που είπε, έχει ένα παιδί ανάπηρο και έχει 3 παιδιά άνεργα. Πρέπει να ντρεπούνται λιγάκι, να τα πάνε και τα παιδιά τους και αυτό. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Κυρία Άννα, σαν αυτή τη γυναίκα που ακούσαμε σε αυτή την κραυγή. Ξέρεις και πόσοι άλλοι έχουν χάσει άδικα τα σπιτάκια τους, άδικα.
2: Τα σπίτια τα παίρνουν και θα σας πω κάτι, κύριε Κλαμάνη, να σας πείσω. Εμείς είχα πάει και στο Άρτες στο Σιλέο και δεν ένα μισθό έπαιρνε ο σύζυγος, δεν έπαιρνε. Είχα 4 παιδιά και κάνει μια αυτή στην τράπεζα για να πάρουμε δάνειο, να πάρουμε σπίτι. Πού να μας δώχουνε? Δεν μας δίνανε γιατί έπαιρνε λίγα λεφτά ο σύζυγος, κατάλαβες. Σου λέει άνθρωποι γιατί. Αλλά τώρα και πονή. Η πονηρή δεν ξέρω τι είναι, δεν τα ξέρω κι εγώ αυτά. Όλα με την πονηριά πάνε, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι. Βάζουν για σιγουρεύουν μετά πως θα σε γδάρουνε, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μην παίρνετε από τράπεζα λεφτά, κάντε ό,τι μπορείτε.
2: Α, μπράβο. Ναι. Δεν σέβονται. Και ποιος υποφέρει τώρα, θα σου πω και αυτό. Οι γέροι που τους κόψαν τα λεφτά, ο κύριος Τσίπρας με τον άλλον που τα γέρουνε, εγώ τα ακούω όλα. Και οι πολίτες λοιπόν και παιδιά, καλά εμείς οι μεγάλες τώρα, τα παιδιά μας μεγαλώσαν τέλος πάντων. Αλλά αυτές βλέπω, είναι, λυπούμε πάρα πολύ, δουλειές δεν υπάρχουν, αυτοί υποφέρουν, κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι.
2: Σου εύχομαι καλές διακοπές.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Άννα μου.
2: Και να χαίρεσαι την οικογένεια. Για την καλησπέρα από το σύζυγο.
0: Ναι, δώσ' του χαιρετισμούς του κύριε Λευτέρη.
2: Ναι, ακούς, θα σου πω κάτι.
0: Δεν κάνω λάθος το όνομα.
2: Λευτέρη, τραγουδάει τραγούδια πρώτης.
0: Μια μέρα όταν γυρίσω, ναι, θα με πάρει κάποιο, θα με πάρει στη τηλέφωνο.
2: Θα του πω να του μιλήσει, ναι, ναι, εντάξει.
0: Άκου, και θα μου πει τραγουδάκι. Θα μου πει και τραγουδάκι.
2: Θα του πει, το λέει, ωραίο, πάει να τα πανηγυρίσει, δεν ξέρει.
0: Θα μου πει, λοιπόν, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Καλή σα γύρια, καλέ διακοπέ.
0: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, κυρία Άννα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, αγαπητέ μου. Και πολύ καλέ μου αδερφέ, Ηλία, ο Δήμος.
0: Καλώς το Δήμο μας, καλώς το Δήμο μας.
3: Ηλία μου, όσον αφορά την αποκάλυψη του Ιωάννου, θα πω μόνο δύο λόγια. Όπως λοιπόν μας εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες,
0: ναι,
3: ότι το έργο αυτό χρησιμοποιεί τον έντονο συμβολισμό για να περιγράφει το πνευματικό αγώνα της Εκκλησίας ενάντι στο κακό. Mm. Δηλαδή, τον θρίαμβο του Χριστού κατά τα έσκατα χρόνια. Το κεντρικό μήνυμα, Ηλία μου, της Αποκάλυψης δεν είναι ο φόβος της καταστροφής, όπως αναφέρει. Mm. Αλλά η ελπίδα και η παρηγοριά και η τελική νίκη του φωτός έναντι του σκότου. Π.χ. η νίκη του Χριστού κατά του δαίμονα. Δία μου, να ξέρουμε πολύ καλά όλοι εμείς ότι η Αποκάλυψη έχει αλληγορική σημασία και κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να την εξηγήσει.
0: Ναι.
3: Και να μην κατηγορεί ο καθένας και να λέει ότι θέλει. Εάν δεν σου βουλευθεί πρώτα ένα μορφωμένο ιερέα και ένα θεολόγο.
0: Με, αγγελέ μου, μία διακοπή. Δήμο μου, συγγνώμη. Μέσα αυτούς είμαι και εγώ που κατηγόρησα.
3: Όχι, μη.
0: Περίμενε, δεν με φέρεις σε δύσκολη θέση. Περίμενε, εγώ ξέσαι με το λόγο σου.
3: Είσαι ένα αγνία σου, μάνα μου, δεν πέρα.
0: Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει. Άκου, Δήμο μου. Μέσα σε αυτούς που πρώτους που κατηγορούν.
3: Σε παρακαλώ πολύ, τώρα μην με διαψεύδεις.
0: Δεν είναι κακό το να πω την αλήθεια και ας με πειράζει εμένα ή αν με έφερε σε δύσκολη θέση εσύ. Άκουσε με κάτι. Αυτό αυτή τη φωτιά, αυτή την καταστροφή, αυτό που περιγράφεται, ποιος ιερέας θα μου το εξηγήσει και ειδικά στη Γιαγιούλα, στο νέο παιδί που διαβάζει.
3: Μια ορική οπτασία του Αγίου Ιωάννη,
0: ναι, και βλέπει του, μόνο φλόγες να καταστρέφουν τον άνθρωπο, ρε Δήμο μου.
3: Δεν στηρίζεται σε ένα όνειρο, σε μια οπτασία. Τώρα ο καθένας δίνει τη δική του εξήγηση.
0: Ωραία, και ακούει τώρα μια γυναικούλα και διαβάζει Αποκάλυψη ένα παιδί νέο.
3: Ναι.
0: Τρομάζεις, ποιον θα πάρει παπά να του πει εξήγησέ μου φιλοσοφικά.
3: Ηλία μου, δεν στηρίζεται σε αληθινές ιστορίες. Στηρίζεται σε μια, δηλαδή, φανταστική.
0: Ναι, αλλά λέει τι θα γίνει.
3: Ονειροπόληση ενός Αγίου.
0: Ναι, αλλά λέει τι θα γίνει, τρομάζει.
3: Τι θα γίνει, εντάξει, είδα αυτά στον ύπνο του, τα είδα εκεί και τα γράφει και τα.
0: Εγώ ξέρεις, σε σέβομαι και γι' αυτό κάνω διάλογο. Πριν φύγεις και μετά κάνω πώς κάνεις σαν την πλάτη σου.
3: Ναι, μάνα μου, εντάξει, τώρα τι να πω. Εμείς συμβαδίζουμε σήμερα με το.
0: Ξέρω τώρα, έλα.
3: Με τον λόγο και τον νόμο του Θεού και του Χριστού να πούμε. Εντάξει, γιατί και ο Ιωάννης ήταν, που την έγραψε, ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του
0: Ιωάννη. Ναι, ήταν αγαπημένος του, δεν αμφιβάλλω.
3: Ναι. Τώρα θα ήθελα να πω.
0: Ναι.
3: Ότι κάπου ίσως έχουν δίκιο οι διάφοροι άθεοι, οι ιδωλολάτρες, οι πιστές και κομμουνιστές που μας λένε γιατί να πιστέψουμε στον Χριστό, αφού όλοι εσείς οι χριστιανοί συνεχώς τον περιφρονείτε, τον βρίζετε. Και το άλλο είναι γιατί να πιστέψουμε στην αγάπη του Χριστού, αφού εσείς αντιδομησείτε το ένα με τον άλλον.
0: Ναι.
3: Συμφωνείς αυτό, Ηλία, μέσα δεν είμαι.
0: Αναρωτιούνται κάποιοι.
3: Ναι. Και το άλλο είναι που λένε τώρα όλοι αυτοί οι άθεοι. Κατάλαβες. Και δεν μάθατε να μιλάτε στο Θεό για μας. Προτού να μιλήσετε σε μας, ναι, για τον Θεό. Η αληθινή λατρεία, Ηλία μου, στο Θεό είναι για μένα η αγάπη, η ταπείνωση και η θυσία για τον άλλον, ναι. Και όλοι εμείς οι πιστοί και γερείς θα πρέπει να πάμε πιο κοντά στον Χριστό, μόνο με έργα, όχι με μεγάλα λόγια, για να ξεδιψάσουμε για πάντα μαζί του, Ηλία. Το νερό, να ξέρουμε, Ηλία, αποτελεί το μεγαλύτερο αγαθό στη ζωή μας. Διότι χωρίς το νερό όλα γύρω μας θα είναι νεκρά, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια.
3: Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι το νερό είναι το σύμβολο του Αγίου Πνεύματος, που καθορίζει και ζωγονεί, προσφέροντας στη ζωή την αληθινή, που μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει το ζωντανό και καθαρό νερό.
4: Ωραία. Δημό.
3: Αυτά ήταν να σου πω, Ηλία μου, έχουμε σε όλους τους ακροατές υγεία, ευλογία.
4: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και να τα πούμε σε
3: επάνω. Τώρα να σε πιάσω, να πούμε. Γιατί δεν έχει γραμμή εδώ. Τώρα έτυχε, ήταν.
4: Καλά έκανες. Καλά έκανες. Διαβάζω τα μηνύματά σου πάντα.
3: Να πήγες με διακοπές, τι να κάνεις.
4: Εντάξει, θα κάνουμε από τη Δευτέρα.
3: Ναι.
4: Σταματάμε αύριο το βράδυ και από εκεί και πέρα με το καλό.
3: Ολοψύχος, όπου και να πας, να περάσεις υπέροχα.
4: Ναι, όπου δεν θα κάνω τίποτα σπουδαίο. Δεν θα κάνω. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά.
4: Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Να πάω τώρα με τις φωτιές, παιδιά. Είδα μια ωραία κοινοποίηση του. Εγώ τον εκτιμώ πολύ αυτόν τον άνθρωπο. Όποτε 2-3 φορές τον συναντήσει, μια ευγένεια του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του Βασίλη του Γραμμένου. Έχω ξανακάνει και άλλα σχόλια, επειδή ξέρεις, εγώ είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής με τον άλλο, τον χαιρετάω. Βλέπω αν αξίζει να πω κάνω και να. Δεν με έχει ανάγκη. Αλλά να κάνω το σχόλιο ή να μην κάνω. Βγαίνει το αυθόρμητο, το λαϊκό, το δικό μας, των ανθρώπων έτσι του. Είδα μια κοινοποίηση για τις φωτιές με πολύ ευαισθησία και γι' αυτό να τα αναφέρω έτσι για τον Βασίλη τον Γραμμένο. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Κύριε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Καλή εκπομπή.
4: Πού όπου να τελειώνουμε.
5: Αλέξης.
4: Γεια σου, Αλέξανδρε.
5: Γιατί έχουμε διακοπές, γιατί έχουμε
4: παράκτητα. Να μην απαλλαχτείτε και λίγο από μένα.
5: Αέρα, γιατί εγώ έχω καλό σήμα εδώ πάντα. Έχω καλό σήμα εδώ που είμαι.
4: Α, πού είσαι.
5: Πίσω από σένα είμαι εγώ, έχω στην Αγία Σάνη, 43 είμαι. Κοντά σου είμαι.
4: Α, είσαι κοντά.
5: Ναι, περνάω, παίρνω το λεωφορείο απέναντι, στην Αγία να και πάω στο Ρέντι.
4: Ωραία.
5: Εκεί είμαι στη Λαχαναγόρα πάντα, το στέκι μου.
4: Ωραία.
5: Παλιά, πολλά χρόνια λαχαναγορίζει και κοντέινερ στο πρακτορείο του Τσιρίκου μέσα στο βάθος.
4: Ναι.
5: Ναι. Είναι όλοι βρώμικοι. Χαίρομαι μόνο αυτόν τον άνθρωπο, ο Χριστός μας και η μητέρα μας, η Παναΐτσα μας, να βάλει το χέρι της, μπας και ανοίξουνε τα στραβάδια οι Έλληνες να ψηφίσουν αυτό τον Μαγελώνα. Είναι άντρας καλός και γνήσιος ο Μακεδόνας, ο Βελόπουλος. Μ' ακούς?
4: Πήγα να πω Βελόπουλος για να το συμπληρώσουμε, μην ομιλούμε κανέναν άλλον.
5: Είναι σερνικός άνθρωπος. Τέλος, τον χαίρομαι.
4: Ναι.
5: Και τον ακούω πάντα. Σε κάνω σταυρό μου και παρακαλώ, μήπως δούμε πώς να ξεκουμπιστούν όλα αυτά τα ζαγάρια, οι κλέφτες. Αυτοί είναι απατεώνες και ληστές. Δεν πρόκειται να σωθούμε αν δεν βγει αυτός ο άνθρωπος. Έστω και τα μισά που λέει να κάνει, είναι και αυτό καλό. Συμφωνείς?
4: Δεν το συζητάμε, αυτό λέγαμε και πριν.
5: Δεν γίνεται, δεν έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Κλαίνε, χάνουν τα σπιτάκια, τα σπίτια τους. Πού θα πάει αυτή η γυναίκα τώρα με τρία παιδιά?
4: Άσε, πιάστηκε
5: ψυχή. Να τη βγάλουν έξω μια γυναίκα στον δρόμο. Πού θα πάει να ζήσει αυτή η γυναίκα? Ξέρεις ότι παθαίνω ψυχολογικά προβλήματα όταν ακούω αυτά τα πράγματα? Εγώ ξέρω πολλά.
4: Λίγη ευαισθησία να έχεις, έχεις δίκιο, σε επηρεάζει, ναι.
5: Έβαλε ένας κάποτε να πάω κάπου, δεν πρότωπο στον αέρα, αν δεν συναντηθούμε, να πάρω τηλέφωνο, να σε πάρω, να με πάρει, να σου πω, να μείνει στον αέρα.
4: Ναι.
5: Πόσο απατεωνιές υπάρχουν, πόσο γεροντάκια που δεν έχουν συγγενείς, τους παίρνουν σε δομές, λοιπόν, και τους παίρνουν τις περιουσίες.
4: Βέβαια.
5: Αυτές είναι αλήθειες. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα τώρα. Είναι μια δομή εδώ κάτω στη νίκια και μια επάνω. Επάνω ψηλά. Στη Λυκόβρηση. Κάπου εκεί επάνω είναι άλλη μια δομή. Αυτοί είναι μεγάλοι ληστές. Τους γράφουν τις περιουσίες. Πρέπει κάποιος να τους ξυλώσει, να τους σηκώσει στον αέρα. Δεν παίζει, δεν γίνεται. Και δεν μπορώ να ονομάσω τώρα.
4: Όχι, που... όχι, όχι, όχι.
5: Δεν μπορώ γιατί ακούγεται.
4: Όχι.
5: Να μιλήσουμε, πρέπει μια μέρα να σου πω, είμαι απ' έξω στο Χαροκόπου που είναι ο σταθμός. Να πούμε καλημέρα, να έρθω από μέσα, να τα πούμε τετατέ στο στόμα. Οι δυο μας. Με ένα καφέ λέγοντας.
4: Μία από αυτές τις δομές, μήπως επί καιρό κάνανε κάποια πλατεία κάτι έργα μπροστά.
5: Ορίστε.
4: Μία από αυτές τις δομές, αλλά δεν μου πεις που, μήπως ήταν και εφτιάχνανε και κάτι έργα σε μία πλατεία μπροστά.
5: Εγώ.
4: Τίποτα, προχωράμε. Προχωράμε, εντάξει.
5: Ναι, θα βρεθούμε όταν είσαι.
4: Ωραία, ωραία.
5: Από το κόκκινο, από το βελκανιζατέρ του κόκκινου.
4: Τίποτα, δεν μου λες που σου λέω τι. Ωραία, τίποτα, εντάξει. Ρώτησα κάτι. Ωραία, ναι. Να πάμε στην άλλη γραμμή. Σε ευχαριστώ.
5: Εντάξει,
4: σε ευχαριστώ.
5: Θα τα πούμε την επόμενη.
4: Καλό βράδυ, θα τα πούμε την επόμενη σειρά εδώ στη ραδιοφωνικά. Σωστά. Για πάμε σε άλλη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι. Όχι, δεν ακούμε φωνή. Πάμε τώρα, παρακαλώ.
6: Έλα, καλησπέρα Ηλία.
4: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, ας πω ένα ανέκδοτο τώρα, να σπάσουμε λίγο όλη την... πώς να σου πω την...
4: Μήπως ζητάω κάτι άλλο πριν το ανέκδοτο.
6: Όχι, ένα ανέκδοτο θα σου πω.
4: Μήπως ζητάω κάτι άλλο, λέω, πριν, όταν βγαίνετε.
6: Ο Γιώργος. Συγγνώμη,
4: Πρέπει να κάνω το μάγο.
6: Ναι, πρέπει. Λοιπόν, ο Γιώργος θα το δηλήθηκε. Λοιπόν, έχει πάει μια γιαγιά στο σούπερ μάρκετ. Λέει στον τυρά εκεί που ήταν με τα τυριά, να πούμε, και τα λοιπά. Θέλω ένα κιλό, του λέει, Αλτσχάιμερ.
4: Ναι.
6: Λέει, δεν υπάρχει το τυρί, ρε γιαγιά, λέει. Μήπως κάνεις κανένα λάθος, να πούμε, δεν... θες κάτι άλλο. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, λέει, έχω και αυτή την παλιά αρρώστια, λέει, την Έμενταλ.
4: Την, πώς την είπες?
6: Την Έμενταλ. Το τυρί, το Έμενταλ.
4: Δεν το κατάλαβα. Είδε σε πρόσεχα, Γιώργο, ή από την αρχή δεν άκουσα το όνομά μου και δεν σου έδωσα σημασία. Σε ευχαριστώ. Μπορεί. Πάμε άλλη γραμμή. Δεν το μην παραξηγήσει, αδικό, αλλά.
6: Όχι, όχι, εντάξει.
4: Δεν, Γιώργο μου, να σε ευχαριστώ πολύ.
6: Έλα, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Δεν μην παραξηγήσει. Μερικές φορές είμαι και η διάθεσή μου και την ώρα. Με επηρεάζει που λέω, έλα, πω, με το τσιγκέλι να το βγάλω. Και ενώ ο κακομοίρη δεν φταίει ο Γιώργο, αλλά μετά δεν το πρόσεχα, φαίνεται. Μακάρι να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές μας και μην κατάλαβα εγώ. Σας μιλάω ειλικρινά. Δεν το λέω αντίον του Γιώργου. Λοιπόν, πόση ώρα μας μένει, Αλέξανδρε? 2 λεπτά μόνο. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Ηλίας Χακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο, σε αυτήν την εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα 9 με 11 από το Ράδιο Μάχη. Μία ακόμη από τις εκπομπές σήμερα που μαγνητοσκοπείται από τον Σαββάκη, τον Αποστόλη, να είναι καλά, για να παιχτεί κάποιο Σάββατο ή μεθαύριο Σάββατο, Κυριακή, δεν ξέρω, Σάββατο 2 με 4 τη νύχτα για τους ανθρώπους που κόβουν βόλτες και τις νύχτες, και Κυριακή για αυτούς που χάνουν το Σάββατο την εκπομπή, 9 με 11 την Κυριακή το βράδυ στην τηλεόραση του Αλέρτ. Θα είμαστε και αύριο μαζί. Θα αποχαιρετιστούμε αύριο. Δεν υπάρχει όρος που μιλήσατε σήμερα, δεν μιλάτε αύριο. Ό,τι θέλετε κάντε αύριο, ειδικά αύριο. Ακόμη και ένα για να λέμε, για να χαιρετηθούμε. Και να υπενθυμίσω εγώ τώρα, αύριο Σάββατο, όχι αύριο, είναι Παρασκευή, μεθαύριο Σάββατο, Ράδιο Μακελαράδης 4 με 7. Μεθαύριο, τι είπα, έκανα 2 φορές, αύριο Σάββατο. Θέλω να πω για το Χίο, Ράδιο Μακελαράδης 4 με 7 είναι. Ο Βελόπουλος 12 με 1, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και ο Γρηγόρης Σουσερέτης μετά. Εδώ να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσω και το κανάλι, την τηλεόραση του Alert, τους τηλεθεατές εκεί, να σας εύχομαι εσωτερική ηρεμία όσο μπορείτε. Υγεία πάνω απ' όλα. Όλα τα άλλα πολεμιούνται παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο. Καλό σας βράδυ.
7: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Να πω και εγώ με τη σειρά την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μια όμορφη βραδιά, όσο μπορεί να είναι όμορφη, με όλα αυτά τα γεγονότα που μας συμβαίνουν γύρω μας. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομοπούλιο. Πήραμε σκυτάλι από το φίλο μας τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, το οποίο θα επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα ψυχαγωγία, ψυχολογία ανεβασμένη, έτσι. Είπαμε όσο μπορούμε, ό,τι μπορούμε. Για το απλό το μηνυματάκι 693-84-008-56. Λοιπόν, τώρα προς το τέλος των διακοπών, έτσι. Το λέω, το έμαθα σιγά σιγά. Δεν το λέω τόσο γρήγορα. Έτσι, όσο πάμε μαθαίνουμε. Όσο μεγαλώνουμε, λέει, θα μαθαίνουμε. Πάμε να σε ενημερώσουμε για τα καλύτερα. Ναι, για τα καλύτερα. Όντως, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, είναι μαζί μας. Είναι μαζί σας. Καλυψούς 110, είναι στην Καλυθέα με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ. Για άμεση εξυπηρέτηση, τηλέφωνο του More Than Tax 210-95-99-381. Τι λέμε, τα καλύτερα πάντα έρχονται. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, ότι έχει να κάνει με φαγητό. Τώρα αν κυλίτσα μας γουρουλάει και πεινάει, μια πίτσα, μακαρονάδες, κρέπες αλμυρές γλυκές. Όλα αυτά θα τα βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου, στο Ζεάκη. Τώρα εμείς πάμε παρέα με τον Μιχάλη. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, καλησπέρες όμορφες.
1: Τραγούδια λαϊκά, μια γιορτή καρδιά.
0: Η συνήθεια όντως ναι, έγινε λατρεία. Το επαναλαμβάνουμε πάντα. Γιάννη μου Τσιτούρη.

Όταν δουλεύουν για να ακόμα είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, θα βρούμε τον τρόπο. Βρίσκουν τον τρόπο. Πάντως ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά το λέω, τον φίλο μου τον Γιάννη. Μέσα από την καρδιά μου. Κρατάμε και συντροφιά στα παιδιά και με τις βάρδιες. Τους κρατάμε και λίγο συντροφιά. Πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματάκια. Τον φίλο μας, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη. Χριστάκο μου, θα τα ακούσουμε το τραγούδι. Σε ευχαριστώ. Εγάλεο, δυτικά των Αθηνών. Πάντως τα ερκοντήσεων και τα παγωτά δεν κάνουν και πολύ καλά, έτσι. Να καλησπερίσουμε, να δώσουμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας την Φωτεινή. Φωτεινούλα μου και την άλλη εβδομάδα. Εδώ, δεν είναι για διακοπές ακόμα. Για τις διακοπές ακόμα δεν. Όλα καλά, όλα καλά παιδάκια. Τώρα είναι όντως έτσι και από αύριο θα τα πούμε, αλλά ίσως αρκετοί φύγετε. Ξεκινάει και είναι 1η Αυγούστου. Και αύριο βέβαια έχει 31 Σαββατοκύριακο, 1η Δευτέρα, έτσι. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε όμορφα στις διακοπές, ανάπαυλα, ανάπαυση, όπως και το ρεπό. Να ξεκουραστούμε, να σκεφτούμε πάρα πολλά πράγματα.

Αυτή να την έχουμε μαζί. Αυτή την εκπομπή να την έχουμε μαζί. Έτσι, καλή διασκεδαστική εκπομπή. Καλησπέριζη. Το φιλαράκι μου, το καλό που το ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τον φίλο μου, τον Χρήστο από το Κερατσίνη, τον αστυνομικό. Χριστάκο μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά να έχουμε όπως όλες τις βραδιές μας εμείς εδώ, έτσι. Όπως είπε ο φίλος μας ο Γιάννης, ο Τσιτούρης, που τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα, ναι, μπορείτε μέσα από το ίντερνετ, μάχη.gr, όπως και παίρνουμε μηνυματάκια, έτσι. Τα αναφέρω τώρα, όπως χθες εκεί από την Αντραβίδα. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου, γιατί είναι πατριωτισούλα μας εκεί η Γογούλα. Καλησπέρα Σονιά μου. Καλησπέρα. Δεν πιστεύω να μην έχεις πιάσει τα ράτσα σήμερα που είναι πολύ δροσερή ημέρα. Δεν πιστεύω να μην έχεις πιάσει σήμερα ειδικά τα ράτσα. Έχει δροσούλα. Καλησπέρα Γιώργο μου Γούναρη. Καλησπέρα Μιχάλη, λέει, και καλή δύναμη. Είναι ο Γιώργος ο Γούναρης. Γιώργο μου, καλησπέρα.

0: Όλα τα κομμάτια είναι καλά, έτσι. Όλα τα κομμάτια, όλα τα κομμάτια, όλα τα τραγουδάκια μάλλον, έτσι. Κομμάτι λένε άλλα, τα τραγουδάκια θα το λέμε, έτσι. Καλησπερίζουμε το λιμάνι, εκεί λιμάνι, Τελωνία, έτσι. Θάλασσα, Αλμύρα, ομορφιές, από ό,τι βλέπω, η Δημητρούλα μας εκεί. Δημητρά, καλησπέρα, ωραίο κομμάτι, όντως είναι. Είναι το Αντώνη του Καρατζή, είναι καινούργιο κομμάτι. Καλησπέρα και καλά να περάσουμε, καλή μας βραδιά. Λοιπόν, καλή διασκεδαστική εκπομπή είναι το μηνυματάκι του φίλου μου του Χρήστου. Όπως πάντα, κρατάμε τον κόσμο πάντα σε διάθεση να αντέχει αυτά που κάνουν οι ανθέλινες. Έτσι ώστε την κατάλληλη ώρα να έχει ξυπνήσει και να κάνουμε επιτέλους την αλλαγή. Λοιπόν, αυτό να το ευχηθούμε, Χριστάρα μου, να το ευχηθούμε, να αλλάξουμε λίγο τα μυαλά όλοι μας. Λοιπόν, και ένα τηλέφωνο, ένα τηλεφώνημα που πήρα. Δεν μου είπε ονοματάκι κάποια κυρία, βέβαια. Παρατήρηση ήταν με την απόκρυψη. Γιατί να παίρνετε με απόκρυψη? Εγώ δεν έχω θεματάκια. Απλά εξήγησα όμως κάποιους λόγους. Αυτό είναι από τη διοίκηση, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιατί με απόκρυψη? Και γιατί όχι με το νουμεράκι? Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Δεν έχει να κρύψει κάτι το σταθμός, ούτε εμείς εδώ, κανένας μας. Επομένως, ασχολούμαστε με πράγματα, εδώ ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Είναι ανούσια, γιατί εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. Έτσι δεν είναι? Στον φίλο μου τον ταξιτζή, τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτρη, όμορφες και καλές διαδρομές. Καλησπέρα στην Δήμητρα από την Αρκαδία Λακωνία. Και είναι δύναμη, δεν το συζητάμε. Αντοχές, Χριστέ μου, αντοχές. Δημητρούλα, καλησπέρα λέει στο γιατρό της ψυχής μας. Καλησπέρα λέει στο γιατρό της ψυχής μας, ορίστε.
1: Ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει.
0: Ένα ποτάκι θα το βάλεις τώρα στην υγειά μας. Έλα, αμάν
1: γανές,
0: αμάν η τον ομού, αμάν.
1: Με έχουν τρελάνει. Στην απομόνωση που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνήθεια.

σηκώνει και τα τραγουδάκια είμαστε εδώ, έτσι. Και για τον καιρό και για τα ζώδια. Σόνια μου, το λέω. Θα αφαιρώσουμε το επόμενο τραγουδάκι για το παλικάρι της καρδιάς σου. Είναι καλύτερα, μάλλον έτσι, ε. Για το παλικάρι της καρδιάς σου, μάλλον είναι πολύ πιο καλύτερα έτσι. Για παρατράγουδα, όχι τίποτα άλλο, ε. Εσείς να έχετε το νου σας, εγώ. No problem, ποπό. Είδες, χρησιμοποιώ και το εγκλέτσικο. Φωτεινή μου στο Ρέντι, να είμαστε καλά. Θα έχουμε Γιάννη Πλούταρχο, το οποίο είναι και αυτό. Αλλά το αφιερώσουμε σε ένα παλικάρι τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δυνατό, δύναμη να το τρίψεις όμως λίγο, Σόνια. Να του ρίξει λίγο συνάπη στην πλάτη. Κάνει καλό, ξέρει το παλικάρι. Για το απλό το μηνυματάκι 693-84-00-856. Α, σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Στο μόνο που συμφωνούμε 100% ναι, είναι αυτό που έχεις γράψει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. 100%. Από τα λίγα σωστά, έτσι. Με έκανε σε χαμογέλασα. Ωραίο, μια χαρά. Τέλεια, τέλεια. Γιαννάκο μου Τσιτούρη. Γενναία και δι. Λοιπόν, αφιερωμένο για μένα και τον

Οι φίλοι μας η Σόνια εδώ τα λέει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω, έχει διαβάσει κάποιο βιβλίο σήμερα. Σόνια, μας ασχολήθηκε με τα άστρα. Μα είναι να σε βγάλουμε να μας πεις τα άστρα και τα ζώδια. Το πας πάρα πολύ καλά. Να καλησπέρισουμε την φίλη μας την καλή την Μαρία. Όλοι καλοί είμαστε, έτσι. Μεταμόρφωση, λυκόβρηση, σύνορα. Είδε σιγά σιγά θέλει, έτσι. Θέλει σιγά σιγά, πάντα. Δεν το συζητάμε. 693-84-00-856 είναι το Viber. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-710-8000, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Και δυνατά να πω τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη, θα κάνει λίγο υπομονή. Χριστάκο μου, Χριστός εκεί από το Εγάλεο μεριά. Καλησπέρα Δημήτρη μου στο Περιστέρι, καλή βραδιά. Δροσερή βραδιά παιδάκια, μπορεί να είχε ανέμους έτσι. Μεγάλες ρηπές του ανέμου, έτσι. Φύσαγε πολύ πιο δυνατά να το πούμε σήμερα. Αλλά ήταν μια δροσερή μέρα. Λοιπόν, μιλήστε για έρωτα εσείς στο βουνό εκεί. Να βάλει η κυρία το ποτάκι της εκεί από την Αρκαδία Λακωνία. Νταμουζάνα ολόκληρη. Ποιος τη ξέρει την Νταμουζάνα. Καλησπέρα Έφη μου στο Εγάλεο.

Τώρα το large tipi, το large tipi, αν θα πάμε σε όλα έτσι, Δημήτρη, να δεν βγάζουμε άκρη. Απλά λέμε στο καλό. Στο καλό και να είναι πάντα καλά. Λοιπόν, να καλησπέρισω την Έφη μας από το Εγάλιο το 515. Καλησπέριζω, εγγράφει ονοματάκι το 7399. Τα τρία τελευταία είναι 399. Δεν μου γράφει ονοματάκι, αν θέλετε. Πάντως εγώ ευχαριστώ έτσι για το μήνυμα ότι σας φτιάχνω τη διάθεση, ότι περνάμε όμορφα εδώ. Εάν θέλετε ονοματάκι. Εάν λέω, για εσάς το κάνω, δεν το κάνω για μένα. Τον φίλο μου τον Γιώργο που δεν τον ξέχασα, τον Γιώργο που θέλει να αφιερώσει το τραγουδάκι για τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη και για τον Γιάννη τον Βασιλείου. Πάντα ακούμε Βασιλείου, έτσι. Το είπα και χθες και θα χορέψουμε πάλι και χορεύουμε τον Γιάννη τον το Βασιλείου, έτσι. Μαργαρίτα μου, καλησπέρα. 24.09, η Μαργαρίτα από το νησί της Έγινας. Άντε στην υγειά μας, στην υγειά μας, Δήμητρα. Γιώργο μου, το τραγουδάκι για τον Ηλία τον Κακλαμάνη και για τον Γιάννη τον Βασιλείο. Αμάν οικονομό μου λέει, αμάν.

Τραγούδι ιστορία, έτσι. Τραγούδι όντως ιστορία, σαν να μην έφυγες ποτέ, Γιάννης Βασιλείου. Φανταστικό. Μηνυματάκι τώρα από το εξωτερικό. Την καλησπέρα μου σε όλους, λέει, από την Κολονία στη Γερμανία, είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, αυτή τη στιγμή δεν είναι σε Ελλάδα για διακοπές, εκεί η Κολονία, έτσι. Ναι, βέβαια, για να γράφει. Την καλησπέρα μου, λέει, σε όλους σας, ναι, από Κολονία, Γερμανία. Παλικάρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα από Ελλάδα. Ωραία. Ειλικρινά βλέπω ανθρώπους με μηνυματάκι που στέλνουν από το εξωτερικό. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, πραγματικά. Στην η Μαρία μας, καλησπέρα Μιχάλη, σε εσένα και σε όσους ακούνε Μάχη 99,8. Ναι, μαράκι, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Γιατί πραγματικά, όντως, η συνήθεια έγινε λατρεία. Λοιπόν, ένα σταμάτη γονίδι τώρα να συσταθούμε σιγά σιγά. Τώρα, παιδάκια μας, στην προθέρμανση ακόμα. Ωλαλα, δεν έχουμε συσταθεί ακόμα. Λοιπόν, και για το μαράκι που χρωστάω τραγουδάκι και σύνορα, μεταμόρφωση, λυκόβριση. Μπράβο ρε παλικάρι, με το καλό, με το καλό, 11 Αυγούστου, άντε μαζί θα πάρουμε αδειούλα. Πανώ!

Επόμενο, τυχερούλη Γιώργο μου Γλυφάδα, καλησπέρα, θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι σου, είναι το επόμενο. Μαργαρίτα μου, τώρα παίρνουμε αδειούλα. Για πες μας εσύ τώρα, πώς πάνε τα πράγματα και στο νησί με τον τουρισμό? Γιατί δεν ακούω φέτος, πραγματικά δεν ακούω για τουρισμό τίποτα. Θα μου πείτε τώρα, πέσαμε σε μία περίοδο τώρα με τις φωτιές. Και όντως έτσι, χάθηκαν και τρία παλικάρια. Χάθηκαν και τρεις πυροσβέστες. Καλό παράδεισο να έχουν τα παλικάρια. Είπαμε με 360, με 360, το αναφέραμε και χθες και το λέμε και κάθε μέρα. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλη τον Φορτηγατζή από το Χαϊδάρι. Ευαγγέλη μου καλησπέρα, καλό δρόμο. Πάμε τραγουδάκι πάλι με το σταμάτη το γονί, την τελειώσει την ταμουζάνα η κυρία. Θα την βγει την ταμουζάνα, τι να κάνουμε, το ξωτάκι. Παναγιώτη, στην υγειά μας. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης, το έχετε με την πύρα κύριε Λεβέντη. Το έχει με την πύρα, η Γερμανία, έλα. Γεια μας παλικάρι μου, πάνω από την Γερμανία, την κολονία.

Όπως είπα και πριν, όλα τα τραγουδάκια, αυτό μου το έστειλε η Δήμητρα από τον, από τα κάτω, τα Τελωνία, από τα Τελωνία, μωρέ. Τώρα θέλω να πάμε στην Γερμανία μεριά, να σε βάλουμε το τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Γιώργο, από Μέγαρα μεριά, να του πω μια όμορφη καλησπέρα, λεβέντακο μου. Πολλές και όμορφες καλησπέρες, εκεί στα Μέγαρα, στα δροσερά τα Μέγαρα. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρουμπαλή, καλησπέρα στο πάνελ.

ηχογραφείς. Εδώ είσαι, Βαγγέλη μου, και να βλέπεις και να σου στείλω κι εγώ πόσα έχω πάρει. Παίζει ταξιτζή μου. Καλησπέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλησπέρα στον Γιαννάκο μας. Καλησπέρα, λεβέντη μου. Πάμε για Κολονία, Γερμανία.

είπαμε, εδώ είναι μεγάλο σχολείο, έτσι. Μεγάλο, το ραδιόφωνο ενώνει. Είναι αγάπη, είναι λατρεία, πραγματικά. Λοιπόν, εδώ με την ημερούλα μας από το Βύρωνα. Πάντα επιχειρούμε και πάντα το κάνουμε, δεν τρεπόμαστε, έτσι. Βουνίσχυ, βουνίσχυ είμαστε όλοι. Πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκια στα γρήγορα, γρήγορα. Τώρα με τον Μαζονάκι όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Μην μου αγχώνεστε. Μ' ανέβασε το τηλέφωνο, έτσι. Και δεν τρεπόμαστε να μιλήσουμε. Αλλά δεν μου είπες τώρα, Μερούλα, τα βουνά. Τα βουνά πάνω ψηλά. Λοιπόν, η Μερούλα μου με το αστεράκι της, με το αστεράκι της από την περιοχή του Βύρωνα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης από την Κλειφάδα να ακούσει το τραγουδάκι. Το του Μαζονάκι και ανεβαίνουμε.

Λοιπόν, ξέρεις γερμανικά, μάλλον εντάξει, εκεί στο ταξί μέσα. Αυτό ήταν το τραγουδάκι παλικάρι μου, συγκλειφάδα Γιαράκο. Πάμε τώρα στην Μαρία μας από το Λέο Φοσκουζέ. Έρχομαι και στα Μέγαρα, παιδάκια, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Τον φίλο μου, τον αγαπησιάρη, τον Γιώργο, με το λενάκι του. Το νου σου τα αποξηραμένα, το νου σου τα αποξηραμένα, δεν σου λέω. Καλησπέρα, λέμε Λεβέντη μου, ακόμα Κώστα μου, Καλλιθέα, όλα καλά. Να καλησπερίσω το παλικάρι από την Καλλιθέα, εκεί με την όμορφη τη θέα. Μόνο αυτό ξέρεις, μόνο το γιοβάλ. Γιαβάλ, γιαβάλ, γερμανικά δεν θέλω να μάθω.

Γιώργο μου, Μέγαρα, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου όλο, γιατί δεν παίρνουμε ανάσα σήμερα, δεν θα πάρουμε ανάσα και είναι όμορφο. Το ξωτάκι! Κοίτα να δεις, τσεκάρισμα, τσεκάρισμα. Ναι, αλλά όταν σου είπε για το βουνό πάνω, δεν λες κάτι. Δεν είναι δικό μου τραγουδάκι, για τον φίλο μου τον Γιώργο και το Λενάκι του από Μέγαρα. Θα πάμε και στην Πειραϊκή κάτω, μηνυματάκια με την Ιτούλα. Να πούμε καλησπέρα στην Πειραϊκή, στην Ιτούλα και στην Ισιδώρα. Στο Κερατσίνι που είναι ο φίλος μας ο Πέτρος εκεί, ο Τάκης.

Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το 379 δεν είναι νομένο ματακιά, αλλά δεν πειράζει όμως, έτσι. Για μηνυματάκι Viber και το απλό το μηνυματάκι 693-84-00-856. Λοιπόν, στον Βύρονα, πάνω στα βουνά τα ψηλά. Εκείνη η μέρη μας. Η Μερούλα με την κόρη της, ο σκυλάκι της λέει, αλλά και έχει έναν υπέροχο αδερφό, τον Γιώργο, που του αφαιρώνει το τραγουδάκι που ακούγεται και τη στηρίζει. Λοιπόν, από βουνό σε βουνό μας το πάει η Μερούλα και στο Βύρονα. Μερούλα μου, δεν πρέπει να τρεπόμαστε, οτιδήποτε επικοινωνείς και σε μηνυματάκι. Ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, για το αστεράκι της, την κόρη της εκεί και τον αδελφό της. Και τον

Βαγγελάκο είναι αφιερωμένο και στον κύριο Βαγγέλη Κουρμπαλή αυτό. Βαγγελάκο μου, το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο από έναν καλό σου φίλο και για σένα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που έχει έρθει από την Πυριακή Βαδάκη, μην τα στέλνετε τα μηνυματάκια τόσο μεγάλα. Έτσι, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Το επόμενο είναι για τον Λέφο Σκουζέ με την. Με τον. Όχι, για την Μαρία μας από Μεταμόρφωση. Με τον Μανώλη τον Λιδάκη το πάλι. Έτσι, θα τα ακούσουμε, το συζητάμε, τα έχουμε μπερδέψει λίγο. Λοιπόν, για την Τούλα και στην Πυριακή, θα τα στέλνετε τα μηνυματάκια, τα τεράστια. Και τα ονόματα που θέλετε να κάνετε, που είστε παρέτσα με την αφιέρωση. Όχι όλα μαζεμένα όμως, ειλικρινά το λέω. Μπέκι μου, καλησπέρα στην Νίκαια. Και καλησπέρα και καλημέρα. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Τάκη τον Βιβλιοπόλη. Για τα Κύθυρα μεριά, ωραία τα Κύθυρα, έτσι. Αναχώρηση για Κύθυρα. Δεν θα σου πω από πού είναι τώρα. Δεν έχεις μία αφιέρωση από έναν καλό σου φίλο, κύριε Βαγγέλη μου. Στον Παγκράτη. Στο Παγκράτη είναι μερουλίτσα μας που δεν έφυγε ακόμα. Και με τις γρανίτες. Μερουλίτσα μου, τι κάνεις? Όλα καλά από θέμα υγείας, έτσι. Χριστέ μου! Σου Μερουλίτσα, Παγκράτη, Κατοχιανιά, από την κατοχή του Αγρινίου. Τα βαρδούσια είναι ψηλά πάνω.

Παλικάρι μου, χίλια συγγνώμη, Βαγγέλη μου, δεν μπορεί να καταλάβεις, είναι Βαγγελάκο μου, δάσκαλε. Χίλια συγγνώμη, δεν περισσεύει κανένας, Λεβέντη μου. Είναι, τ' ακούσω τηλέφωνο. Έχω να διαβάσω, έχει 15 μηνύματα μέσα, Βαγγέλη μου, χίλια συγγνώμη. Δάσκαλε, κάτω εγκάλεο, δεν περισσεύει κανένας εδώ. Μην το λες αυτό, έτσι, χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου.

Και αυτό λέω δεν μπορεί να εξηγείται κανένα. Σε εγώ το λέω να ακουστεί το δικό σα όνομα τα κοινά τώρα. Το φίλο μου το Βαγγέλη. Τον πάμε τα δικά σα τα μηνύματάκια τώρα. Να πούμε στον φίλο μου τον Φώτη από τον Κολονά. Από τον Κολονάκι, καλησπέρα. Εντάξει, δεν θέλω. Καλησπέρα στην Χαρούλα μα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρα. Τον φίλο τον Γιώργο, την Δήμητρα, τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού από τα Πατήσια. Ότι μου θα ακούσει το τραγουδάκι και εσύ, δεν το συζητάμε. Νικολάκη μου από το Κερατσένη, καλησπέρα. Το 73-99 που δεν έλεγε ονοματάκι, το λέει τώρα. Είναι η Ντορέτα μας από την Κυψέλη. Ντορέτα μου, σε ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια. Σε ευχαριστώ, να είσαι πάντα καλά. Δεν ξέρεις τι, εδώ με το μάτι μια χαρά το πάμε. Με το μάτι το πάμε μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τρίγωνα πανοράματος. Μου λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, εσύ Παναγιώτη μου θα φέρεις μπύρες από Γερμανία. Λοιπόν, μετά έχουμε την πονηρέ γαλανομάτι, έτσι. Πονηρέ γαλανομάτι το επόμενο, τα μπούρια, πειραϊκή.

με τη μία. Απλά ήταν μία κίνηση. Τώρα ποιος ήταν που τράβηξε ποιον. Απλά ήταν μία κίνηση, μικρή. Το Σωτάκι, δεν πάει να ρωτήσει και το φίλο τον Βαγγέλη εδώ, έτσι. Να ρωτήσει και το φίλο μας τον Βαγγέλη εδώ. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Λοιπόν, πονηρέ γαλανομάτι, τραγουδάκι με την Ξανθή την Περάκη, μας γυρίσατε πάρα πάρα πολύ πίσω. Λοιπόν, για την Πειραϊκή εκεί στα Ταμπούρια. Είναι η Τούλα, είναι η Σιδώρα, ο Πέτρος, ο Τάκης. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κρατάμε συντροφιά, μας κρατάτε συντροφιά και είναι αμοιβαία όλα αυτά. Το παλικάρι θέλουμε τρεις φορές, είναι Βαγγέλη μου. Βαγγελάκι μου, τρεις είναι, εντάξει, εντάξει, θα τα πούμε. Αλήθεια. Αλήθεια. Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε. Πονηρέ γαλανομάτι για τα Ταμπούρια και Ρατσίνη. Την Τούλα, την Ισιδώρα, τον Πέτρο, τον Τάκη. Πανικός.

Λοιπόν, δεν είναι ότι πάμε διακοπές τώρα με ρουλίτσα μου στο Παγκράτη. Πάμε διακοπές, αλλάζουμε λίγο οι παραστάσεις. Εντάξει, άλλοι πάνε εκεί που έχουν, πάνε στη Μύκονο εκεί να δείξουν τα μαγεία τους, να βγάλουν άλλα στο τέτοιο. Πάμε να αλλάξουμε παραστάσεις, να ξεκουραστούμε λίγο. Το έχω ακούσει από πολύ κόσμο που δεν θέλει να φύγει, που δεν έχει να πάει κάτι. Είναι και τα έξοδα πολλά. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα. Τέλος πάντων, το κάνουμε πιο πολύ και για τον ίδιο μας τον εαυτό. Εδώ το φιλαράκι ένας φίλος Σπάνος από την κολονία της Γερμανίας. Να δούμε τι μπυρίτσα να φέρεις. Εγώ θα μιλήσω για τα τρίγωνα πανοράματος. Λεβέντη μου, δεν το συζητάω. Βασίλη μου στο νέο κόσμο, καλημέρα. Καλημερίζουμε το Βασιλάκι. Τώρα το εγάλεο για το τραγούδι θα περιμένει. Παιδιά, μη μου θυμώνετε. Ακούτε τι γίνεται, έτσι. Μάλλον δεν πάμε διακοπές. Δεν πάμε διακοπές, δεν θα πάμε πουθενά. Εγώ σε βαλίτσα χωράω. Είναι λίγο μεγάλη την βαλίτσα.

Λοιπόν, πάμε πάλι στα Πατήσια και πέρα. Είναι φίλη μας η Ατζελίνα. Εντάξει, Ατζελίνα μου, θα είμαστε λίγο μετρημένοι. Τώρα θέλω να αποδείξω ποιος πιο πολύ. Πώς αποδεικνύεται. Υπάρχουν τρόποι πάρα πολύ. Τώρα χωράμε στη βαλίτσα, δεν χωράμε στη βαλίτσα, δεν νομίζω έτσι. 693-84-008-56 Viber και το απλό μηνυματάκι. Παναγιώτη μου και στην κολονία στη Γερμανία. Θα προλάβω, θα ακούσουμε στα μάτια γονίδι. Γιατί έχουμε και την κοπελιά τώρα και στην τέτοια που πίνει. Έχει ολόκληρη νταμουζάλα, δεν το συζητάω. Έτσι μου το έγραψε, έτσι και το λέω. Στον φίλο μου τον Ευαγγέλη, Βαγγελάκο μου. Έχει σταματήσει πάρει καφεδάκι στο τέτοιο, σε ένα σπρόπυργο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλησπέρες, καλημέρα στην φίλη μας την Όλγα από την πλατεία Μέμου του Κορυδαλιού. Όλγα μου, κόσμο, δεν έχω φύγει. Για να μ' ακούσω ότι είμαι εδώ και λαλάω. Για να μ' ακούσω ότι είμαι εδώ. Λοιπόν, ποιος ωραίο το τραγουδάκι είναι. Ο Χρήστος ο Χολίδης, μάτια μου όμορφα. Εγώ πιο πολύ. Αλήθεια. Πάμε και φυσάει. Ποιοι θα πάνε πέρα εκεί. Ποιοι θα πάνε πέρα εκεί. Τους Ιάμονες, κυτρινιάριδες.

λοιπόν, 7 μέρες υπηρεσία. 7 μέρες υπηρεσία λοιπόν. Θα τα ακούσουμε και το λαγουδάκι με τα σπασμένα ποτήρια. Τέτοιο καιρό ήταν. Τέτοιο καιρό. Έσπαγε το ένα σερβίτσιο μετά το άλλο. Δεν έχω δει αυτό που έχει έρθει. Έχω όμως ένα τραγουδάκι. Ήταν αυτό το καιρό περίπου, έτσι. Τώρα θα μπει, το έδωσα τώρα στεγνά, έτσι. Αν λέει τίποτα, εάν θυμίζει το τραγουδάκι που θα ακουστεί. Είναι με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Έτσι, και τα σπασμένα ποτήρια θα ακουστούν. Καλησπέρα σε όλη την μάχη με τα ωραία προγράμματα. Λέει καλό καλοκαίρι από την Κέρκυρα και την Λακωνία. Θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι με το Μαργαρίτη. Έλα κορίτσι μου, λέει στην Σοφία, στον Γιώργο. Στην Σοφία, στον Γιώργο είναι. Στο Γήθιο και στον Ανέστη και στην Άννα. Καλή εκπομπή. Λοιπόν, καλή ακρόαση να έχετε. Μα και τι να κάνω, θα τα μπορέσω να τα διαβάσω τα μηνυματάκια ένα-ένα για να ακουστούν και τα τραγουδάκια σας. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη μου. Είναι η Εύη μας από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλημέρα και σε σένα. Και καλή βραδιά. Λοιπόν, η Γήθιο, Κέρκυρα, Λακωνία. Ορίστε. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι μετά από σένα. Εάν και θυμίζει κάτι. Ήτανε τότε μια διαφωνία ποιος τράβηξε ποιον, πώς έγινε κάτι, το ένα ποτήρι βέβαια έσπαγε μετά το άλλο. Τώρα αν είναι όλο τυχαίο.

είναι το επόμενο στα γρήγορα γρήγορα. Το επόμενο τραγουδάκι στα γρήγορα γρήγορα. Την αφιερωσούλα την ξέρετε, είναι με τον Μαργαρίτη, το Έλα Κορίτσι μου. Πάμε όμως για την Καλαμαριά πάνω, την Βαλένα μας αρέσει ο Μαργαρίτης. Λοιπόν, τώρα αυτό το τραγουδάκι, Λακωνία.

πάει το τραγουδάκι με τον Αργυρό, δεν βγάλαμε τείχε. Δεν θυμότανε, δεν θυμότανε. Τώρα εγώ έχω κάρτα στο τσεπάκι. Δεν έχω κάρτα στο τσεπάκι. Ούτε είναι αρχή τότε για με τα ποτήρια. Και θα τα ακούσουμε. Χριστάκο μου, θα κάνει λίγο υπομονή, κυρία Μιχαηλίδη, το μάνετζερ από το Εγάλιο. Παλικάρι μου. Δεν σου έχω χαλάσει χατήρι και στην κυρία μα, την κυρία F το 515. Ξύπνησε τώρα, φουριό, δεν κοιμήθηκε σήμερα. Κοιμόσουν όλα τα 24 ώρα, φουριόζα, φουριόζα, τώρα τραγουδάκι. Αμάν, κυρία Έφη μας, αμάν. Στην Αμφιάλη, Γεωργία μας, για τον Κώστα στο λιμάνι, Γεωργία. Καλημέρα, καλημέρα, δεν ξέρω αν θα φύγετε, καλές διακοπές. Εγώ θα είμαι και την άλλη εβδομάδα εδώ, έτσι, και την άλλη. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε τα ποτήρια. Δεν έχουμε σπάσει καρδιές γιατί σπάμε ποτήρια. Έτσι, δεν το θέλετε. Θα πάτε στο χωριό, θα πάτε στα χωριά σας μάλλον, θα πάτε στα πανηγύρια. Εμείς δεν σας αφήνουμε εντός κλίμα, εντός...

σπασμένα ποτήρια τώρα και με το εγκλέζικο το φαγητό τώρα. Εγκλέζικο φαγητό τώρα, έτσι. Ω, και σπασμένα ποτήρια τώρα. Εκεί ήθελε άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην ουρανία μας, στη Δεσπάω Καρδιές, γιατί εγώ δεν έχω καρδούλα, ουρανία μου. Καλά, καρδιολόγος δεν είμαι. Το μόνο που αν θα, έτσι, που δεν φαγώθηκε η ακριβή να πάρω το πτυχίο του γιατρού, δεν θα γινόμουν καρδιολόγος, δεν το αντέχω. Λοιπόν, στην φίλη μας την αγάπη, την κολονιώτισσα, από τον Κολονό, να τις πούμε όμορφες καλημέρες. Καλημέρα, φραουλίτσα. Πάμε να ανέβουμε, παιδιά, πάμε να ανέβουμε. Καλημέρα στον Κολονό. Ορίστε, ορίστε, ορίστε, η Φιλαδέλφια, Ειρηνάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή βραδιά, λέει, από μένα. Καλή βραδιά και από μένα εδώ, το Μιχάλη. Σε κλετιζόμαστε, αλήθεια.

Λοιπόν, μου στέλνει ένα μηνυματάκι ένας φίλος. Λέει πνευματικά και πνευματικά. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ, ο ταξιτζής. Και πνευματικά και σωματικά είναι το λεβέντι μου. Και πνευματικά θέλει να ξεκινήσει, λέει, το παλικάρι να πάει δρομολόγιο. Και δεν έχει φύγει ακόμα ένα καφέ. Είναι και στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργος είναι και στη γέφυρα πριν. Λέω, ξεκίνα το σιγά σιγά, παλικάρι μου, μην αγχώνεσαι. Μην αγχωνόμαστε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει το μηνυματάκι από την Δήμητ. Άστα, λέει, στη ροή του χρόνου. Στη ροή του χρόνου τα αφήνουμε όλα. Στη ροή του χρόνου. Κάποιο νόημα. Κάποιο νόημα. Χριστάκο μου, Πετράλωνα, καλημέρα. Πάντα έχουμε κέφι, Λεβεντάκο μου, πάντα είμαστε κεφάτι. Βέβαια, δεν ψωνίζουμε από εκεί που λες εσύ τώρα, το λέμε. Καλημέρα, Χριστάκο μου, 197. Πετράλωνα. Πάντα κεφάτι. Ουέ και αλλή μόνο τώρα. Να μου να εγώ εδώ.

ορίστε η Έχινα, ορίστε η Έχινα, παράπονα Μαργαρίτα μου από παντού σήμερα. Μου φήμωσε και ο δάσκαλος εκεί, ο Βαγγέλης μου. Βαγγελάκο Ρούμπα.

Λοιπόν, ένα μηνυματάκι που πήρα από τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη από την κολονία της Γερμανίας. Συνεχόμενες, έτσι, υπέρ, μου το έγραψε, όχι βάρδιες, υπερβάρδιες. Λοιπόν, μια και πάει και φίλη μας η Ελενίτσα εδώ στον Ταύρο. Ελενίτσα μου, με την βαρδιούλα σου, καλή βάρδια να έχεις, κορίτσι μου, καλή βάρδια. Χορεύουμε, χαϊδάρι. Λοιπόν, το 7:33. Όχι, δεν έχω φύγει. Να μ' ακούτε, δεν είναι το πνεύμα, είναι και η ψυχή. Αν δεν ήταν εδώ η ψυχή μου εδώ για το τέτοιο που λέει ο Βαγγέλης, εν σώμα την ψυχή εδώ στο μάχη, 99,8. Κυρία Βασιλική μου, όχι ακόμα, στην άλλη Παρασκευή νομίζω. Ερωτά, ερωτά. Γεια σου Γιώργο μου με το Γιαννάκο το Βασιλείου. Λοιπόν, και για την ουρανία μας από την κάτω μεριά, όχι την απάνω μεριά, την απάνω είναι Βύρονας.

Εγώ έβαλα σπασμένα ποτήρια, έβαλα τα πάντα όλα, αλλά πού τα ποτήρια, ούτε το τραγουδάκι με τον Αργυρό. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Χαρούλα Βέλα γρήγορα, γρήγορα από την Φραουλίσσα για να μην θυμώσει κιόλας. Λοιπόν, Δημητρούλα, εκεί την φίλη μας την Δήμητρα από το Τελωνείο κάτω, στον Πειραιά. Γυρίζουμε πίσω. Είναι τραγουδάκια. Είναι τραγούδια που ζητάει ο κόσμος. Λοιπόν, να πω σε ένα παλικάρι εδώ πέρα τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, να μην χάνει το λογαριασμό. Βαγγέλη μου, δεν είναι 4 φορές μόνο. Δεν είναι 4 φορές μόνο.

0: τον Τεμέτα τραγουδάκια χρωστάω και στον φίλο μου τον Εφώτη από το Κολωνάκι. Δεν μ' αρέσει να αδικό κανέναν, έτσι προλαβαίνουμε. Τα ακούτε ότι γίνεται χαμός. Πάμε και στην φίλη μου τη Δήμητρα. Δήμητρα, δεν είναι αυτό, όπως το λες εκεί. Έτσι που φωνάζω εγώ, που το λέω, μην το πεις αλλιώς. Δεν έχει, δεν είναι, δεν το έχει πιάσει το νόημα. Δεν το έχει πιάσει το νόημα καλά, αλήθεια το λέω, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάλι τα σπασμένα ποτήρια, γιατί τα μαζέψανε. Εμείς έχουμε κέφι, τα ξανασπάσαμε. Θα τα ξανασπάσουμε τα ποτηράκια. Και κάτι στην φραουλίτσα εδώ, από το Κολωνό. Εγώ, κορίτσι, να σου πω κάτι, δεν φοβάμαι κανέναν, ναι. Μόνο το Θεό. Αλήθεια, δεν έχω παίρνω ανθρώπους από φόβο. Δεν ταιριάζει τώρα αυτό που μου γράφεις. Δεν παίρνω ανθρώπους από φόβο. Ούτε καν. Ούτε καν. Όχι, λάθος διατύπωση. Δεν είναι έτσι, ειλικρινά.
1: Σπασμένα ποτήρια απόψε μετράω.
0: Βασίλη μου, ταχυδρόμε, ταχυδρομείο. Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι και εδώ θα είμαστε. Γίνεται χαμός, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Βασιλάκι μου, ταχυδρομείο. Πάνε τα ταχυδρομεία.

μια όμορφη παρέα. Μεγάλη, μεγάλη, φανταστική. Μαζί μας είναι το More Than Tax παρέα. Έτσι. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Καλυψούς 110 με τη Μαρία Βασιλιαράκου και τους συνεργάτες της εδώ. Εδώ. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, το More Than Tax. Καλυψούς 110 ισόγειο στην Καλυθέα με την όμορφη τη θέα. Επίσης η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, που είναι μοναδική, εξαιρετική. Με αγνά παρθένα υλικά, μια για αρέσει και στη φίλη μας στην Ουρανία, θα την βρείτε. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο Μενίδη. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Χρήστο, τον φίλο τον Χρήστο που θέλει καρά. Χριστάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστάκο Μεσόγεια πιάνει. Νομίζω Μεσόγεια. Μεσόγεια δεν είναι. Μεροπός, νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Χολαργό. Στο Χολαργό, θα το βρω, θα το θυμηθώ. Χριστάκος με τον καρά. Η φίλη μας η Κατερίνα. Κατερινάκι μου. Το Κατερινάκι από την περιοχή του Χολαργού. Καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, να μην πάρεις παγωτό. Να μην πάρεις παγωτό. Δεν ξέρω καν αν είναι εκεί. Ακού και ένα κιλό. Θα σκάσει βρε ένα κιλό. Χριστέ!

καλά, δεν πήγαινε χαμένο. Βαγγέλη μου, δεν πήγαινε χαμένο. Πραγματικά σου λέω, δεν έλεος τώρα. Θα το ρώγαμε μαζί. Τα άφηνε στον καφέ και τα καθόμαστε και το ρώγαμε. Ας πήγαινα εγώ σε ένα ορισμένο, ένα ωραίο έτσι πραγματάκια. Βλέπουμε και το έχει πανσέλινο, έχει φεγγαράδα, μια χαρά. Απλά δεν θα έπαινε σκούρσα. Λοιπόν, Φραουλίτσα, αυτό που έγραψε να το θυμάσαι. Θα ξαναζητήσει πάλι τραγουδάκι. Δεν είναι θέμα φόβου. Πρέπει να τοποθετεί τα πράγματα πάντα σωστά και καλά. Το ξαναλέω. Την επόμενη δεν θα ξαναέχει. Και α θυμώσει και απά για ύπνο. Ειλικρινά στο λέω, την επόμενη φορά, γιατί λέει μια παροιμία, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Την επόμενη δεν θα ξαναέχει. Μια και το λες τώρα για φόβο. Σούπα, δεν φοβάμαι κανέναν, ούτε μου θυμώσει. Για όνομα Θεού. Εγώ θέλω να περνάτε όμορφα. Να περνάμε, όχι να περνάτε, γιατί με εσάς περνάω κι εγώ. Αυτό είναι αλληλέγγυο, είναι αμοιβαίο. Αυτό να το θυμάσαι που έγραψες, πάλι με το τραγουδάκι άλλη φορά. Είδες που λέω για το χαρακτήρα του καθενός. Αλλά τέλος πάντων. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Θα το κλείσουμε, δεν κλείνουμε πάλι κάρι μου. Εδώ θα είμαστε. Περιστεριώτη μου, καλημέρα. Λοιπόν, τραγουδάκι χρωστάω στον Φώτη από το Κολωνάκι, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη.

λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε και δεν λογαριάζουμε. Την προηγούμενη φορά όμως που δεν άκουσες το τραγουδάκι σου, που θες να ακούσεις εμένα και όχι τραγούδι, θύμωσες επέγες για ύπνο. Λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, πάμε στα Μέγαρα στην Γεωργία μας που λέει και μαχόμενοι φίλοι. Και καλησπέρα και καλημέρα, Γεωργία μου. Στον φίλο μου τον Γιώργο τον Γαριφάλου. Γιώργος Γαριφάλου και Ιός που λέμε, έτσι. Καλημερίζω την παρέα. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα και στην Βάσο μας, το 165 την Βάσο από τον Πειραιά που θέλει Γονομόπουλο. Τώρα προτεραιότητα έχει ο Φώτης από το Κολωνάκι, παιδιά. Βάσο μου, θα κάνεις λίγο υπομονή με το τραγούδι. Εντάξει, λίγο, όχι πολύ.

0: Το προλάβουμε το, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι εκεί στη σκάλα οροπού, στη σκάλα οροπού θα το προλάβουμε, έτσι. Πιστεύω ναι, στα γρήγορα γρήγορα θα το προλάβουμε και αυτό. Λοιπόν, είστε στο αυτοκίνητο, γίνω από τη σκάλα οροπού, βάχεται ώρα, θα τα ακούσουμε μετά τον καρά είναι αυτό. Και μετά ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαλίδης.
1: Δίχως ετικέτες και
0: τι. Τα είναι προγραμματισμένα τα τραγουδάκια. Τα έχετε ζητήσει, χίλια συγγνώμη. Είπα, δεν θέλω να χαλάω χατήρι, αλλά είπαμε, βάζουμε και ένα χι πολλές φορές. 693-84-008-56 Viber, απλό μηνυματάκι.
1: Δίχως ετικέτες και
0: τι. Καλά, τρέλα έχω.

Το επόμενο είπαμε με τον Γιάννη τον Πουλόπουλο για τον Γαριφάλου και τον Ιώ. Έτσι θα τα ακούσουμε. Δήμητρα, κάτω στο λιμάνι το μεγάλο, έτσι. Καλό βράδυ. Είπαμε αυτό που γίνεται είναι αμοιβαίο. Δεν είπαμε κάτι. Απλά λίγο με το τραγουδάκι με τον Βασιλείου. Είναι πάντα στο προσκήνιο. Αυτό είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστο, δεν το συζητάμε. Μιχαλιό μου, να είσαι καλά. Συνονόματέ μου το 1021. Καλημέρα. Καλημέρα, ιδιόμορφε. Σαν εμένα είσαι, αλλά δεν ξέρω τι ζώδιο είσαι. Δεν ξέρω και τι ζώδιο είσαι, Παναθεμάκο. Να τα δούμε. Να καλημερίσω το 528. Το 528 είναι από τα Εξάρχεια. Είναι ο φίλος μου ο Μαρίνος. Μαρίνο μου, καλημέρα. Πάμε πάλι το τραγουδάκι. Καλημέρα σου φίλο το Μαρίνο. Το επόμενο Μιχαλίδη.

0: Χριστάκο μου Μιχαηλίδη, ήρθε η σειρά τον μάνιτερ, το παλικάρι θα τα ακούσει, έτσι. Θα κάνεις και το σταυρό τώρα, τι να κάνουμε. Γεωργία μου, δεν νομίζω να το προλάβουμε, έτσι. Ήρθες αργά και είναι πάρα πολλά. Ειλικρινά στο λέω, βλέπεις ότι δεν καθυστερώ καθόλου, προσπαθώ να διαβάσω και τα ονόματα. Καλό βράδυ Άρη μου, καλό βράδυ, καληνύχτα. Εγώ και αύριο, τι είναι, Παρασκευή δεν είναι αύριο παιδιά, αυτό δεν είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τώρα με κάνετε τώρα με τις διακοπές να χάσω και εγώ τις μέρες. Αλήθεια. Με κάνετε τώρα και με τις διακοπές. Άλλοι ετοιμάζεστε, κάνετε την προετοιμασία, κάνετε, ράνετε να χάσω τις μέρες. Και αύριο, ο δόξα πρώτα Θεός, ε. Έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, για το εγάλεο, παιδιά. Στην υγειά στον, στην υγειά σου Κωστάκη μου Καλυθέα. Εμένα ένα παγωτό που με ένα παλικάρι να φέρει. Δεν το πάμε στον Άγιο Δημήτριο να χωνέψει το κεμπάπ το παλικάρι.
1: Στο άδειο μου πακέτο απόψε μπήκες.
0: Άμε το πνίξουμε τώρα, πια πάρει κεμπάπ τώρα, άκου τώρα να δεις τώρα. Εδώ με τον Εγκλέζο σήμερα.
1: Και αν το βρει
0: το Ξωτάκι.
1: Τσιγάρο τελευταίο.
0: Το κάναμε το ρεκλέζο σήμερα.

Τώρα λεβεντά κομμουνιστικό αίμα και στη τέτοια ώρα τώρα πήγα πάλι σε μπάμπε. Τώρα θα σε κάνει ντόματο σαλάτα και πέρα θα τη γάνει σε κανένα βουλάκι και θα τη βγάλει τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει. Τέτοια ώρα για σένα δεν ξέρει, προτάρει. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον μαχόμενο, τον Θανάση, τον ταξιτζή. Θα τα βάλουμε και τα ρημάτια τα λεφτά για τον κούλι. Θα το βάλουμε, Θανάση, με το τραγουδάκι. Λοιπόν, τώρα η Βάσο μας το 165. Η Βάσο, το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, λίγα λόγια. Λίγα λόγια. Μάχη 99,8. Λοιπόν, το 114 η Φωτεινούλα μας από το Ρέντι. Φωτεινή. Μερικά τραγούδια, ναι. Σε μερικά τραγούδια έρχεται και ναι, ένα σφίξιμο στην καρδιά. Τώρα, εσύ για να το λες, για να το γράψεις αυτό, κάτι είναι. Δεν έχω χρόνο να κάνω ανάλυση. Αλήθεια. Έλα, Φωτεινούλα μου, ηρεμία. Όταν ηρεμούμε, βλέπουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Το έχω πάθει εγώ πρόσφατα. Πρόσφατα. Ηρεμία, ηρεμία, απόλυτη ηρεμία.

0: σπάσω με το τραγουδάκι. Βαγγέλη μου, άστο Λεβεντάκο μου, και αυτός δεν το πέτυχε, δεν βρήκε. Δεν βρήκε, άστο, όντως μέχρι τον Άγιο Δημήτριο θα λιώσει. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Χρήστο, να το αφαιρώσω για τον Χρήστο, από το Κερατσίνι, τον αστυνομικό μας εκεί. Πάντα με ένα ξεκίνημα δυναμικό. Και πάντα τυχερός, ρε παιδάκι μου, δεν το συζητάω. Χριστάκο!
1: Στην καρδιά μου κοράει.
0: Άστο τώρα, συνονόματέ μου τώρα, Μιχαλιό μου, άστο, άστο. Είναι αλληλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Δεν διαβάζω Ευαγγέλιο τώρα εγώ εδώ. Είναι αλληλού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, Βασιλική μου, δεν έχω πάρει μηνύματα για αυτό σε Φανάκο. Όχι, ούτε καν. Εκεί στο Χαϊδάρι, Βασιλική, για σένα αναφέρομαι. Δεν έχει στείλει.
1: Στην καρδιά μου κορέ.
0: Μπορεί να απασχολημένο το παιδί, να έχει βάρδια. Το είπαμε.
1: Και στους ώμους φοράει πιο σπασμένα.
0: Φιλιά πολλά στο Γέρακα. Στο φίλο μου τον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο μου, στο Γέρακα. Εκεί ξέρω, γιατί με μπέρδεψε το παλικάρι το άλλο που θέλω το τραγουδάκι ο Χρήστος. Με τον Καρά. Μεσόγεια. Ο Γέρακας είναι, πιάνεται Μεσόγεια.
1: Πιο σπασμένα.
0: Ο ΑΕΟ. Δεν βρήκε και μπάπλε, παιδί μου. Τίποτα.
1: Μαγαζίνε γονεί.
0: Ντοματοσαλάτα θα φάει.

Αρχίσατε τώρα με τα φαγητά, τώρα σαλάτα, σα άκου σαλάτα τώρα που έφυγε στο πάλι κάτι, γελάω, με ρόκα. Να σου πω, με ρόκα είναι εκείνα και τα φύλλα με τα άβραστα που βάζονται μέσα. Ω Χριστέ, άσε με να συνεχίσω. Αυτή είναι εκείνη η σαλάτα με τα ρόκα. Λοιπόν, Θανάση μου ταξιτζή, με έκανε και γέλασε το παλικάρι τώρα. Μια παλιό σαλάτα λέει με ρόκα, δεν θέλω να το συνεχίσω, τον εκλέζω κάνε. Αυτή είναι με τα ρόκα η σαλάτα, η άβραστη. Λοιπόν, Θανάσης ταξιτζής, μαχόμενος. Άκουμε πολύ σαλάτα με ρόκα. Ωεό. Ω Χριστέ μου, σε καλό να μας βγουν απόψε. Ο Εγκλέζος.

ναι, για τον Μητσοτάκη, για τον. Ναι, ναι, γι' αυτόν είναι αφιερωμένο το τραγουδάκι. Τι να κάνω, εγώ αφιέρωση διάβασα. Εγώ το τραγουδάκι που πήρα από τον ταξιτζή, το 565, το Θανάση, το αφιερώνει, ναι. Αφιέρωση, θα το ακούσουμε πάλι από την αρχή. Θα το ακούσουμε πάλι. Αφιέρωση, κυρία Γαριφάλου. Το έχω το μηνύματάκι εδώ. Έχω μηνύματα διαβάζω. Εγώ δεν κάνω δημοσιογράφητη εκπομπή, εγώ κάνω μουσική. Είναι αφιερωμένο για τον Κούλη, τον Μητσοτάκη. Αλήθεια, αλήθεια.

0: Τώρα πάμε μέχρι την Παλατιανή. Με έκανε και γέλασα παναθεμάτω το παλικάρι και με τα ρόκα. Λοιπόν, Λεβέντη μου, κάτσε. Μου λες τώρα, θα πάμε στην Παλατιανή, στον φίλο μου τον Γιάννη. Γιαννάκο, αυτό είναι το πραγματικό μου. Δεν παρεμφερεί ονόματα. Με το ονοματεπώνυμό μου βγαίνω και δεν έχω θεματάκι κανένα. Σου λέει κάτι. Γνωριζόμαστε, δεν ξέρω. Συγγνώμη, παλικάρι μου, το ρωτάω κιόλας. Και θα ακούσουμε και το τραγουδάκι. Λοιπόν, ένα παλικάρι μου έχει στείλει και εγώ σήμερα λέει με ένα φρούτο είμαι, λέει ένα καρπούζι. Τώρα, το ένα καρπούζι ολόκληρο, Λεβεντάκο μου. Το ένα καρπούζι ολόκληρο, να μην το πω. Κάνει καλό το καρπούζι, παιδιά. Που λένε τώρα ζάχαρο κτλ. Κτλ. Όχι, ούτε καν έτσι. Δεν νομίζω πέσουμε. Δεν νομίζω πέσουμε. Ακούμε ένα καρπούζι ολόκληρο. Βαγγέλη μου, καλημέρα, καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη. Θα το ακούσω το λαγουδάκι. Βαγγέλη Σαπομενίδη.
1: Για με κακό λόγου.
0: Λεβέντη μου, καλημέρα και σε σένα, Μενιδιώτη.

0: Ένα, ναι, συμφωνώ. Βαγγέλη, Βαγγέλη, ναι, σε αυτό που μου γράφεις, ναι.
1: Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπού.
0: Βαγγέλης, ο Βαγγέλης φωνάζει, αλλιώς που σήμερα λέει το ψάρι στα χείλη. Το ξωτάκι,
1: ξέρω,
0: ο Βαγγέλης το φωνάζει, εγώ το λέω. Λοιπόν, στο κορίτσι από τα Μέγαρα το 93-32, να μην το ξαναπώ πάλι. Κορίτσι, μελώ να σου πω λίγο κάτι. Κάνεις μαθήματα γραφομηχανής, θα την πληρώσω εγώ. Ειλικρινά, ασχολήσου, έστειλες, το είπες, το έκανες. Πόσες φορές την τύχη μου τη μαύρη. Μαθήματα γραφομηχανής, θα διοριστείς στο ΝΑΣΕΚ. Μαθήματα γραφομηχανής κάνεις. Το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, συγκεντρώσου. Εγώ θα την πληρώνω, εγώ, εμένα βρήκες.
2: Όλα τα μάτια.
0: Την τύχη μου τη μαύρη, εγώ. Δεν θέλω να πω το όνομα, τα σωμίσω, καταλαβαίνω και το τηλέφωνο τώρα τόσο καιρό. Μαθήματα γραφομηχανή, σταμάτησε εδώ σε μένα. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Αλήθεια. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.

Το έκανε στο καθήκον σου. Το έκανε στο καθήκον σου. Ευτυχώς, Δημήτρα, πραγματικά το λέω που δεν ευριάζει. Υπομονή. Πραγματικά αυτό που μου λες με την αρίδα που λένε έτσι. Δεν την ξέρουν όλοι την αρίδα, αλλά τέλος πάντων τώρα. Ευτυχώς. Λοιπόν, συνέχεια στο ποτάκι σου να ηρεμήσεις. Λίγο πολύ καταλαβαίνω μετά γύρω το ου Παναγία μου τι μπορεί. Άστο τώρα. Ή βάλε ένα ποτάκι εκεί πέρα τώρα να ηρεμήσεις εσύ, γιατί και μένα με φτιάξαν. Έχω πει πολλές φορές.

0: Πότε δεν. Ουφ, ουφ.
1: Πότε δεν θέλησα να αλλάξω γνώμη.
0: Μα τι απλά καληνύχτα τώρα, δεν έχεις λόγια. Μα το έχω πει να τα αποκλείσω το τηλέφωνο. Το έχω πει και στο τηλεφωνικό.

Σωστή παρατήρησή μου. Είδες που εγώ δεν βγάζω καρτούλες, γιατί αγαπάω πιο πολύ. Εγώ δεν βγάζω καρτούλες με τη μία. Αυτό σου είχα πει, φοβάμαι.

μέρα τα ακούσουμε γι' αυτό με τα βουνά, ρε παιδιά. Γιατί θα μας κάνουν να πάρουμε τα βουνά. Πάμε, πάμε, πάμε. Να μην τύχει σε κανέναν να πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια. Πάμε να τα ακούσουμε. Αν έχουμε χρόνο, 10 λεπτάκια, 12. Βγαίνουμε. Στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα ποιος ήταν? Ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Μάχη 99.

Θανάση μου ταξιτζή. Θα επεξεργάζεται την αφιέρωση ο Κούλη. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Γαριφάλου και τον ιό του. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Γιώργος Γαριφάλου, Μανώλης Γαριφάλου.

Ολγά μου, καλό βράδυ και εγώ σε ευχαριστώ. Δουλίτσα να υπάρχει, εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα. Όλοι αυτές τις μέρες που παίρνουν άδειες. Όχι αυτές τις μέρες παίρνουν τις άδειες ο κόσμος. Πέφτει το βάρος σε κάποιους άλλους συναδέλφους. Είναι λογικό. Να βγει δουλειά και το αφεντικό που πληρώνει, που κάνει τις πληρωμές. Να το λογαριάζουμε γι' αυτό. Να λέμε και δόξα τω Θεώ. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί φτάσαμε να λέμε και δόξα τω Θεώ. Άστο. Καλή ξεκούραση, κορίτσι μου, να είσαι πάντα καλά. Ότι θα έπεφτα σήμερα και στον Γιώργο να πάει να φτιάξει σαλάτα ρόκα. Αυτό το έλεγα και με τον Εγκλέζο από την Καλαμάτα. Ο Εγκλέζος από την Καλαμάτα, ε.

Γιώργο μου, θα το ακούσουμε πάλι το λαγουδάκι. Λεβέντη μου, πρέπει να βάλει σε μια ειδική σαν σάλτσα μέσα για να γίνει ρόκα ή σαλάτα. Να τρώγεται λίγο, να μπορεί να τη μασίξει. Είναι μια σάλτσα που είναι μέσα. Να πει εσύ πότε το έμαθε και το λέει. Σήμερα, Λεβέντη μου, φρέσκο είμαι. Φρέσκο είμαι στην παρέτσα.

Τι κάνω την παρατήρηση, γιατί μου έστειλε κάποιος τώρα ένα σχέδιο εδώ πέρα, μια φωτογραφία. Μου έστειλε μια φωτογραφία τώρα για να βρει να τσιμπήσει κάτι. Εντάξει, τον πείραξε που έλεγε τη σαλάτα με τη ρόκα. Τον πείραξε λίγο. Λοιπόν, όντως, να σου πω κάτι. Καταρχήν τα λουκάνικα αυτά είναι την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, έτσι. Τα λουκάνικα αυτά είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Να πεις το ψυγείο. Δεν έρατε, δε φε. Είναι την προηγούμενη εβδομάδα τώρα. Καλά, θες, δεν θες, θα τα φας τώρα, δεν έχεις κάτι άλλο. Αλλά. Λουκάνικο. Αυτό το λουκάνικο που βλέπω. Η σαλάτα, τη ρόκα. Και το άλλο. Ρωτήσω την κυρία για το χαρτί που έλεγε. Χριστέ μου! Λοιπόν, εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Όνειρα γλυκά. Μπορεί να ξέχασα κάτι. Μου το στείλετε σαν παράπονο. Ειλικρινά. Ακούτε τη ροή του προγράμματος. Έχω ξαναπάει. Δεν είναι δική μου εκπομπή, είναι δική σας. Και τα τραγουδάκια επιλογές. Κάτι μπορεί να ξέχασα. Κάπου μπορεί να αφαιρέθηκα και εγώ. Μυαλό είναι. Χειμώνα καλοκαίρι το ίδιο έχουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.

Το πουρί με σαλάτα εννοείς, Δήμητρα. Δήμητρα τώρα, dressing. Α, το έχεις το εγγλέζικο, έτσι. Αυτό που είναι μέσα στη ρόκα τη σαλάτα. Dressing. Γιατί προς το εγγλέζικο μου φαίνεται το dressing. Προς το εγγλέζικο. Τώρα τέλος πάντων, τώρα την έφαγε. Βρήκε κάτι παλιολουκάνικα ο άνθρωπος τώρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, παιδάκια, να μην είστε καλά. Καλή αυριανή, προσέχετε. Όσοι αύριο, γιατί είναι Παρασκευή, μου ταξιδέψετε, πάρετε την αδειούλα σας. Να περάσετε όμορφα, να αφήσετε το μυαλουδάκι σας λίγο ελεύθερο. Όσο μπορείτε, βέβαια, έτσι. Το μυαλό, όχι την καρδιά. Μαζευόμαστε. Λίγο το μυαλό να ηρεμήσει, την καρδιά να είναι συγκρατημένη πάντα σε πολλά πραγματάκια. Να σας ευχηθώ καλές διακοπές. Εγώ θα είμαι εδώ. Εσείς που θα φύγετε, εάν και εφόσον. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ. Αλλά μπορείτε και μέσω διαδικτύου να μας ακούτε. Πληκτρολογείτε μάχη.gr και είμαστε και στο διαδίκτυο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την αποψινή συμμετοχή. Δεν υπάρχουν λόγια. Βαρία μου, στο Παγκράτη, να σε καλά. Κανόνισε να πας εσύ κάτω στο χωρίο δάκι σου και στην κατοχή του Αγρινίου. Μπορεί να έχει λίγα κουνούπια κάτω ποτάμι που κατεβαίνει, αλλά θα ξεθολώσει λίγο το μυαλό. Παίρνεις λίγο καλύτερα, πίστεψέ με. Θα έχει και κόσμο. Wow! Έλα, κατοχιανιά. Να πάτε σε κανένα πανηγύρι, παιδάκια, αυτά είναι. Είπαμε να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Γιατί από μεθαύριο δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, αν θα παραμείνει ο κουλής. Φιλιά πολλά την αγάπη μου, να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη. Για όσους ακούν την εκπομπή ζωντανά, Σάββατο απόγευμα, 4 μέχρι τις 7, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Όπως αφήνουν και εμένα καθημερινά με τις πληροφορίες που συλλέγω. Ουσιαστικά έχω γίνει ένας πληροφορικάριος, αποδοχέας και συλλέκτης πληροφοριών. Πριν από λίγη ώρα, και μιλάω για απόγευμα Σαββάτου, για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη μία ή δύο μέρες μετά, και θα έχουμε πιθανότατα και άλλες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Πριν από λίγη ώρα, απόγευμα Σαββάτου επαναλαμβάνω, η αστυνομία συνέλαβε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήταν ο εκτελεστικός βραχίωνας της μαφίας. Είδατε που σε αυτά που λέμε δεν πέφτουμε ποτέ έξω. Ο οποίος είχε παραλάβει κάποιες χειροβομβίδες από συνεργό του στα νότια προάστια, κοντά στο σπίτι, όπως τουλάχιστον διαρρέει η ελληνική αστυνομία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Ο σκοπός ήταν να βληθεί το σπίτι του πρώην εισαγγελικού λειτουργού με 2 ή 3 χειροβομβίδες. Είναι μια σοβαρότατη εξέλιξη του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ. Απόγευμα Σαββάτου έχει συλληφθεί ένας Αιγύπτιος, δεν μας δίνουν άλλες πληροφορίες, ο οποίος με 2 σύνεργους του, έναν ο οποίος του είχε δώσει τις χειροβομβίδες στα νότια προάστια της Αθήνας και ένας ο οποίος πιθανότατα είχε υποστηρικτικό ρόλο στην εγκληματική αυτή οργάνωση, στην εγκληματική αυτή επιδρομή, ετοιμάζονταν να ρίξουν 2 ή 3 χειροβομβίδες στο σπίτι του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, Ισίδωρο Ντογιάκου. Μάλιστα, η αστυνομία χρησιμοποιεί και εφεδρίες στην υπόθεση. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Το λέμε ξεκάθαρος. Δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει η αστυνομία. Εδώ και χρόνια. Αλλά βάσει αυτών που μεταδίδουν μπάτσο δημοσιογράφοι στα μπάτσο site τους, είναι μεγάλη εξάρτηση, κυρίες και κύριοι, συγκεκριμένων αστυνομικών συντακτών που παίζουν πολύ βρώμικο ρόλο στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε τόση μεγάλη χειραγώγηση των παρακρατικών δομών του κράτους και με ροκάματα και χαρτζιλίκια σε δημοσιογράφους που υποτίθεται, μερικοί εξ αυτών είναι και παραδημοσιογράφοι, που κάνουν και ανακατεύονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Γιατί πολλοί από αυτούς παίρνουν χαρτζιλίκια ακόμα και από την οργανωμένη μαφία. Έχουμε στα χέρια μας SMS τα οποία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παραδημοσιογράφοι των εκβιασμών έρχονται σε απευθεία συνεννόηση με παραβατικούς της μαφίας για να γράφουν αυτά που τους παγορεύουν. Μου είναι πάρα πολύ εύκολο και σε μένα και στους συνεργάτες μας να βγάλουμε αυτά τα μηνύματα στον αέρα με ονοματεπώνυμα. Δεν το κάνουμε για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε μια σωρία δικαστικών διενέξεων. Όμως κάποια στιγμή και πολύ σύντομα, που θα φτάσει ο κόμπος στο χτένι, όλα τα ονόματά τους θα βγουν στον αέρα. Στο ραδιόφωνο υπάρχει ένα θέμα. Στην εφημερίδα μας όμως δεν υπάρχει κανένα. Τους κάνουμε πρωτοσέλιδο σε ένα λεπτό. Αυτό λοιπόν που διαρρέει η ελληνική αστυνομία απόγευμα Σαββάτου είναι ότι ένας Αιγύπτιος, σε συνεργασία με συνεργούς του, ετοιμάζονταν να βάλουν κατά του σπιτιού του εισαγγελέα, πρώην εισαγγελικού λειτουργού, πρώην ανωτάτου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Το ερώτημα είναι γιατί στο Ντογιάκου. Μάλιστα χρησιμοποιούν και ηθικό αυτούργο, ο οποίος βρίσκεται μέσα στις φυλακές, και λένε ότι αυτός έδωσε την εντολή. Το ερώτημα είναι,
ο κύριος Ισίδωρος Δογιάκος, ο οποίος έχει παίξει ένα πολύ βρώμικο ρόλο στην υπόθεση των υποκλοπών. Έχει παίξει βρώμικο ρόλο και σαν εντολοδόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έχει παίξει ρόλο και σαν εντολοδόχος παραδικαστικών κυκλωμάτων. Το ερώτημα όμως είναι ότι για να επιχειρείτε να βληθεί το σπίτι του Ισίδωρου Δογιάκου, δύο τι να συμβαίνουν. Ή ότι είναι μια προβοκατόρικη ενέργεια για να στοχοποιήσουν έναν πρώην εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος πρόσκειται ξεκάθαρα στην Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος είναι κουμπάρος του κύριου Καραμαλή. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος εκτέλεσε στο ακέραιο την αποστολή για την οποία τον έβαλαν. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Δογιάκος δεν είναι καθαρός εισαγγελέας. Δεν ήταν καθαρός εισαγγελικός λειτουργός. Αυτό όμως, μέχρι αυτά που ανακοινώνει η αστυνομία, να βληθεί το σπίτι του. Το σπίτι του, κυρίες και κύριοι, είναι στην περιοχή του Γκίζη. Είχε επιχειρηθεί πάλι τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε απενεργοποιηθεί από τις ομάδες της αστυνομίας, τις ομάδες των εκρηκτικών. Από την δράση, την εισαγγελική δράση του κ. Δογιάκου, μέχρι να επιχειρείται είτε η τρομοκράτησή του, είτε να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου, υπάρχει χαοτική διαφορά. Δεν έχει καμία σημασία αν κάποιος ήταν εισαγγελικός λειτουργός και δεν εκτέλεσε στο ακέραιο το καθήκον του. Από εκεί μέχρι να επιχειρείται η αφαίρεση της ζωής του στην οικία του, στον τόπο διαμονής του, είναι πρόστιχο, χυδαίο και καταδικαστέο. Ξεκάθαρα πράγματα. Επειδή έχω ζήσει την πολιορκία στο σπίτι μου, επειδή έχω ζήσει την απόπειρα εναντίον μου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιες τρομοενέργειες, που δεν είναι τρομοκρατικές ενέργειες. Είναι ενέργειες που ξεκάθαρα έχουν σχέση και εμφυλοχωρούν στο μεγάλο παρακρατικό τοπίο της μαφίας που κυβερνάει την Ελλάδα. Αγαπητοί φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, σήμερα μας δίνεται η δυνατότητα μέσα στην τρίωρη προσπάθεια δημοσιογραφικών αποκαλύψεων να πάμε μέχρι τα βαθιά. Να ρίξουμε τα παραγάδια της δημοσιογραφικής έρευνας στο βάθος του μεγάλου παρακράτους το οποίο κυβερνάει την Ελλάδα. Ελπίζω μετά από όσες εκπομπές έχουμε κάνει να έχετε πιστεί κι εσείς, και το βλέπω και στα μηνύματά σας, ότι την Ελλάδα δεν την κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αξιολύπητος, όχι ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται βέβαια, ως προς τον τρόπο που συμπεριφέρεται είναι κατακριτέος, αλλά είναι μια αξιολύπητη, θλιβερή, τραγική προσωπικότητα που θα έχει το χειρότερο τέλος. Το ρόλο της εκδίωξης και πιθανότατα και του ειδικού δικαστηρίου. Είναι όμως μια τραγική φυσιογνωμία. Πιο τραγική δεν υπάρχει. Πιο τραγικός πεθαίνεις που λέμε. Ο οποίος άγεται και φέρεται από τα συμφέροντα της μαφίας. Σήμερα θα κάνουμε μια αντιστοίχηση των όσων συνέβησαν στην Ιταλία και εξακολουθούν να συμβαίνουν. Με την προπαγάνδα P2. Τη μεγάλη μασονική στορά της Ιταλίας και το Βατικανό και την Εκκλησία, την Ιταλική Εκκλησία, την Ιταλική Καθολική Εκκλησία, που σε συνεργασία με παρατράπεζες της μαφίας ξέπλαιναν βρώμικο χρήμα, διεύθυραν προέδρους κυβερνήσεων, πρωθυπουργούς, με το να τους χρηματοδοτούν με βρώμικο και ξεπλυμένο χρήμα της Κόζα Νόστρα και της Καμόρα, αλλά και της Ντραγκέτα. Μία απίστευτα συμπτωματική αντιστοίχηση γίνεται και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, εάν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα, δεν είναι ακατάλληλος, είναι επικίνδυνος. Είναι η επικίνδυνη μαριονέτα του συστήματος.
Εάν δεν έχει πάρει χαμπάρι τι του γίνεται, τότε θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει. Γιατί θέτει σε κίνδυνο την ένομη τάξη της χώρας. Θέτει σε κίνδυνο την περιστολή των ατομικών ελευθεριών. Θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια. Και πάνω απ' όλα θέτει σε κίνδυνο την εθνική ακεραιότητα της χώρας. Εάν δεν έχει καταλάβει ότι παραλλήλως με τη δική του κυβέρνηση των διεθαρμένων λειτουργεί και μια σκιώδης κυβέρνηση. Μια σκιώδης κυβέρνηση του παρακράτους και της μαφίας, τότε κυρίες και κύριοι πρέπει να πάει ισόβια. Δεν έχουμε να κάνουμε με αμέλεια πρωθυπουργικών λειτουργιών και δυνατοτήτων και ενεργειών. Έχουμε να κάνουμε με έναν επικίνδυνο πρωθυπουργό που είχε και εξακολουθεί να συναστρέφεται με παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σύστημα υποτύπων σκιώδους κυβέρνησης, όπως γινόταν και στην Ιταλία. Αυτό αποδεικνύεται σήμερα με την είδηση που διέρευσε απόγευμα Σαββάτου ότι τρεις συγκεκριμένοι αλλοδαποί, μπορεί να υπάρχει και Έλληνα στη μέση, επιβουλεύονταν τη ζωή ενός πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του κυρίου Τογιάκου. Δεν έχει σημασία. Είναι εισαγγελέας. Εισαγγελείς ήταν και αυτοί που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον τεινάξουν στον αέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ένομη τάξη. Αυτό δεν είναι εθνική ασφάλεια. Αυτό δεν είναι δημόσια ασφάλεια. Και τα όργανα του κράτους τι κάνουν? Σήμερα τον έπιασαν. Την ώρα που ήταν έτοιμος να βγάλει την περώνη. Και γιατί ο Τογιάκος? Και γιατί χρησιμοποιείται το όνομα ενός εισαγγελικού λειτουργού? Κατακριτέα η ενέργεια. Σαφώς. Είναι δυνατόν να πάνε έξω από το σπίτι του εισαγγελέα και να του ρίξουν τρεις κυροβοβίδες? Δεν είναι απλώς κατακριτέα. Δεν είναι απλώς καταδικαστέα. Αυτά είναι για τους πολιτικούς, όχι για μας. Είναι μια επικίνδυνη έκφραση ότι η μαφία στην Ελλάδα έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ. Και ουσιαστικά έχει στήσει ένα σκιώδες παρακυβερνητικό και παρακρατικό τοπίο που σε λίγο θα τους βλέπουμε όλοι που κάνουμε αποκαλύψεις, που παλεύουμε να βγάλουμε στον αέρα θέματα τα οποία αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Σε λίγο θα αισθανόμαστε πολιορκημένοι. Θα καταντήσουμε δηλαδή στην Ελλάδα όπως ο δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο στην Ιταλία, που ασχολήθηκε με το παρακράτος της μαφίας, με αυτούς που σκότωναν εισαγγελείς, με αυτούς που σκότωναν πολιτικούς, που διέφθυραν πολιτικούς, που μίζωναν πρωθυπουργούς, τον Αντρεώτη, τον Μετρίνο Κράξη, τον Μελουσκόνη? Θα φτάσουμε εκεί, τη χώρα, στο απόλυτο χάος? Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε αντιληφθεί, τα πράγματα δεν είναι καλά. Όταν ξεφεύγει ο έλεγχος από την εξουσία, δρά στο παρασκήνιο η παραεξουσία. Τα φυγόκεντρα, κέντρα των παραοργανώσεων. Τα φυγόκεντρα, κέντρα των εγκληματικών οργανώσεων της Καμόρα, της ελληνικής Καμόρα. Οι ανώμαλοι νόες που απεργάζονται σενάρια αποσταθεροποίησης χώρας βρίσκονται στο απότατο στάδιο της ενεργοποίησής τους. Έχουν βάλει φωτιά στα μασούρια του δυναμίτη για να τεινάξουν στον αέρα την ένομη τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά και δεν βλέπω καμία αντίδραση από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Πριν όμως μπούμε στα βαθιά νερά της ανάλυσης, της παρουσίασης των πληροφοριών για τις οποίες γινόμαστε καθημερινά δέκτες και υποδοχής, θέλω να πω δύο πράγματα για την υπόθεση του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
Τα είπαμε και χτες και προχτές. Επιδιώκεται να παρουσιαστεί μια ενέργεια η οποία βασίζεται και πατάει γερά στη δικογραφία. Εγώ μιλάω για τη δικογραφία της υπόθεσης. Ο Γεωργίου ήταν ένας πολύ σκληρός ποινικολόγος. Η δράση του, η δικηγορική του δράση ξεκινάει ουσιαστικά για να γίνει γνωστό στο Πανελλήνιο από την υπόθεση εξαφάνισης Άλεξ στη Βέρεια. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος παίζει εκεί ένα πολύ ύποπτο ρόλο. Υπερασπίζεται ένα από τα παιδιά που ισχυρίστηκαν τότε ότι αυτά σκότωσαν τον 11χρονο μαθητή. Μαζί με τον ιδιωτικό detective Γιώργο Τσούκαλη, ο οποίος ήταν σήμερα στην κηδεία του Γεωργίου, σήμερα έγινε η κηδεία του, και μαζί με την Αγγελική Νικολούλη από την εκπομπή «Φως στο τούνελ», επιδίωξαν από την πρώτη στιγμή να αποπροσανατολίσουν τις αστυνομικές έρευνες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είχαν απευθείας ακρόαση, απευθείας σχέση, αμαρτωλή σχέση με την αστυνομική διεύθυνση Ιμαθίας και με τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για να συσκοτήσουν και ουσιαστικά για να πάνε την υπόθεση εκεί που ήθελαν. Ότι δηλαδή από εκεί ξεκινάει η δράση του Γεωργίου. Ύποπτη δράση. Είχε αναλάβει υπερασπιστής ενός βόρειο υπηρώτη που μαζί με ένα Αλβανό, ένα Ρουμάνο και δύο Έλληνες, μιλάμε για πέντε παιδιά, επιδίωξαν να επηρεάσουν τις αστυνομικές έρευνες για να αποκρύψουν την εξελισσόμενη και υπόγεια διερεύνηση της υπόθεσης όσον αφορά την παιδεραστία. Ντρέπομαι σαν πατέρας, ειδικά για την κυρία Νικολούλη. Εμένα η κυρία Νικολούλη δεν μου είναι αντιπαθής. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί της για καθαρά αστυνομικά θέματα. Αλλά αυτό δεν μου δίνει το απαγορευτικό για να μην κριτικάρω. Θα μπορούσαν να μου κάνουν και αυτή κριτική. Εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική. Όμως, στην υπόθεση του Άλεξ, η κυρία Αγγελική Νικολούλη έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο. Μαζί με τον Γεωργίο, τότε, και τον ιδιοκτικό, ας το πούμε, ερευνητή της πλάκας. Άμα έχεις πρόβλημα, Γιώργο, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Εδώ. Αλλά δεν σας βλέπω να παρεμβαίνετε, άρα δέχεστε αυτά που λέω. Η μη διάψευση είναι αποδοχή. Ή είναι τρόμος, φόβος και πανικός. Επιδίωξαν λοιπόν τότε, τα έχει γράψει και η κυρία Αντωνοπούλου στο βιβλίο της. Σας πληροφορώ ότι την ημέρα που βγάλαμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου έγινε χαμός. Κανένας δεν πίστευε ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Κι όμως, ήμασταν πεπισμένοι, ανεβαίνοντας στη Βέρεια, ξανανεβαίνοντας στη Βέρεια, εγώ ανέβηκα τρεις φορές στη Βέρεια, μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου. Και αυτά που είδα και άκουσα ήταν απίστευτα. Στην περιοχή δρούσε μια τεράστια παιδεραστική εγκληματική οργάνωση που φαίνεται να ήταν υπεύθυνη για την εξαφάνιση του Άλεξ. Ο Γεωργίου ήταν ένας από τους παράγοντες που συσκότησε την υπόθεση. Το 2004, στο Μπαρ Φλόγα, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου είχε σύλληφθει και με παραπεμπτικό βούλεμα είχε παραπευθεί σε δίκη. Η κατηγορία ήταν άγρα νεαρών αλλοδαπών πελατών. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να αποκρύπτουν το παρελθόν στοιχιώνει κάποιους. Το παραπεμπτικό βούλευμα ήταν ξεκάθαρο. Οι αστυνομικοί που λειτουργήσαν στην υπόθεση και συνέλαβαν τον Γεωργίου δέχτηκαν φοβερές υπηρεσιακές επιθέσεις και πιέσεις. Τους έστειλαν στα σύνορα επειδή τόλμησαν να πιάσουν ένα νεοδημοκράτη δικηγόρο ο οποίος αλίευε νεαρά παιδιά έναντι αμοιβής. Όταν η υπόθεση πήγε στο ακροατήριο είδαμε απίστευτα πράγματα. Ενώ οι αστυνομικοί κατέδεσαν αυτά που είδαν, δικαστικός συντάκτης,
ο οποίος πρόσκειται στην αυλή ολιγάρχη της χώρας, ο οποίος είχε στείλει, είναι από τα καλά παιδιά αυτός, ένα μπουκέτο με λουλούδια και μέσα είχε πυρομαχικά και εκρηκτικά, δουλεύει εκεί. Τον έχει μαζέψει στην αυλή του. Και όταν του παρέσει, φίλε, πήγες και κατέθεσες υπέρ του Γεωργίου. Τι δημοσιογράφος εσύ? Εδώ κάνουμε μια τεράστια δημοσιογραφική έρευνα για να αποδείξουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι παιδεραστές της χώρας. Το έκανα και για ηθοποιό. Το έκανα και για ηθοποιό και με γυνήγησαν. Όσο δεν φαντάζεστε. Συνομίλησα με ένα παιδάκι το οποίο είχε δηλώσει παρά τα προβλήματα υγείας ότι κακοποιείτο από τον ηθοποιό. Και δέχτηκα, κυρίες και κύριοι, ένα πογκρόμα αγωγών και μηνύσεων. Με λάθη των δικηγόρων μας, δεν αφήσαμε την υπόθεση αυτή να πάει στο ακροατήριο. Γιατί υπήρχαν στοιχεία που απεδείκνυαν τα λεγόμενα. Και είναι ντροπή να αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους ασίδωτους. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για τα σπλάχνα μας. Κάποιοι τώρα επιδιώκουν να συσκοτήσουν πάλι την υπόθεση. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι ο αλλοδαπός 28χρονος Αιγύπτιος, τι σύμπτωση, Αιγύπτιος αυτός που σκότωσε τον Γεωργίου, Αιγύπτιος και αυτός ο οποίος κατά την αστυνομία ήθελε να ρίξει τη βόμβα στο σπίτι του Ντογιάκου, τη χειροβομβίδα. Φοβερές συμπτώσεις. Φοβερές συμπτώσεις. Μα είπα και χτες. Το μεγάλο παρακράτος της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι από την Ομόνια και κάτω. Από την Ομόνια και κάτω. Μέχρι την πλατεία Αγίου Νικολάου. Όλα συσχετίζονται. Όταν αφορούν αυτά που λέμε εγκληματικές ενέργειες του οργανωμένου δικτύου μαφίας στη χώρα, όλα συσχετίζονται. Αιγύπτιος ο ένας, Αιγύπτιος και ο άλλος. Εκτός εάν το παρακράτος στείνει Αιγύπτιους για να στοχοποιεί εσκεμμένα εισαγγελικούς λειτουργούς και να τους κάνει ήρωες στην κοινή γνώμη. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, το δικό μου το περίεργο μυαλό πάει κι αλλού. Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην πολιτική? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει την κάθοδο του Ισίδωρου Ντογιάκου σε ένα ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας? Ποιος θα μπορούσε να αποκλείσει τη θέση που θα έδινα στον Ντογιάκο, κάνοντας τον ήρωα, ότι είναι στόχος τρομοκρατίας, ότι είναι στόχος της μαφίας, ότι είναι στόχος του παρακράτους? Δεν τα ισχυρίζομαι εγώ. Τα ακούω και τα μεταδίδω σαν πληροφορίες. Όμως, το να πηγαίνεις έξω από το σπίτι ενός εισαγγελέα για να τον εκδικηθείς για τον οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι απλά κατακριτέο. Είναι ότι σε βουτάω από το σβέρκο, σε πάω στην ασφάλεια και τα ξερνάς όλα. Γιατί αν δεν τα ξεράσεις, θα ξεράσεις το γάλα της μάνας σου. Απλά είναι τα πράγματα. Δώστε φως στην υπόθεση σύλληψης του Αιγυπτίου. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιοι λειτουργούν, η αστυνομία ή το αστυνομικό παρακράτος? Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έρχονται στα λόγια μας. Μια τεράστια μαύρη νέφωση κρύβεται πίσω από το εγκληματικό δίκτυο της μαφίας που είναι αδίστακτο. Διότι τα ποσά είναι τεράστια, το ταμείο είναι τεράστιο. Και όπως γράφει και σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακελιό, έχουμε και την ανάμιξη, και εδώ είναι το σοβαρό, της μασονικής στοάς της Ελλάδος, όπως γινόταν στην Ιταλία. Επιμένω στο ιταλικό μοντέλο. Κάποιοι ανώμαλοι νόες, κάποιοι τρελοί του παρακράτους, κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρουν τους γίνεται, κάποιοι που παίζουν με τη φωτιά, επιδιώκουν να αντιγράψουν το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους και να το φέρουν στην Ελλάδα. Το έχουν ήδη φέρει. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι οι παρατράπεζες του Βατικανού σε συνεργασία με την Κόζα Νόστρα, σε συνεργασία με πρώην πρωθυπουργούς της Ιταλίας, είχαν δημιουργήσει
962 ονόματα, τα οποία υπήρχαν στην τεκτονική ιταλική στοά και ήταν μέλη της ιταλικής Κόζα Νόστρα, οι οποίοι σκότωναν εισαγγελείς, σκότωναν πολιτικούς, αμαύρωναν πολιτικούς, σκότωναν αστυνομικούς, κυκλοφορούσαν το μαύρο χρήμα. Αυτά μην τα ξεχνάτε. Δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο Μητσοτάκης. Την Ελλάδα την κυβερνάει η μαφία. Ακούω πολιτικούς αρχηγούς και γελάω. Διότι πριν από 6 χρόνια ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε ότι η Ελλάδα διοικείται από ένα σκληροτράχυλο, αποφασισμένο και επικίνδυνο παρακράτος της μαφίας. Και τώρα όλους τους ακούω στη Βουλή. Τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο μέχρι και ο Νατσιός το έμαθε το παραμύθι. Ότι η Ελλάδα είναι μια απέραντη κοιλάδα της ελληνικής Κόζα Νόστρα. Μέχρι και τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη το γράφουν. Όταν όμως τα έλεγε ο Χίος, το Μακελιό, οι εκπομπές που κάνουμε για το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, η απάντηση ήταν αστιότητες. Τώρα είναι αστιότητες. Είναι αστιότητες όταν συλλαμβάνεται αλλοδαπός να επιδιώκει να ρίξει χειροβομβίδες έξω από το σπίτι του Ισίδρου του Γιακού, αν δεν είναι προβοκάτσια. Γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Μπαρμπαρή, και όταν επιστρέψουμε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε. Ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο? Με στοιχεία, όχι παραμυθατζίδικες καταστάσεις. Με στοιχεία. Αντίπας. Σήμερα θα ακούσουμε και πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε μπει στους θερινούς μήνες. Ο κόσμος θέλει, εκτός από μπλα μπλα και αποκαλύψεις, και τραγούδια. Θα ακούσουμε λοιπόν καλή ελληνική μουσική. Αντίπας, αίμα μου. Στίχη Σπύρος Γιατράς. Μουσική Αντίπας.

κυρίες, κύριοι, σήμερα είναι μια πολύ περίεργη εκπομπή υπό το βάρος τεραστίων πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων. Είναι πολύ γη ώρα, απόγευμα Σαββάτου, έγινε γνωστό και δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα ότι ένας αλλοδαπός Αιγύπτιος κυκλοφορούσε στο κέντρο της Αθήνας επιδιώκοντας να πλησιάσει το σπίτι στον Γκίζη, του πρώην ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκου. Αυτή η ιστορία με βάζει σε μεγάλη περίσκεψη. Και θα σας πω γιατί. Στις 20 Μαΐου του 1992, για να δείτε πόσο συνάφεια έχει το ένα με το άλλο. Επαναλαμβάνω. Και πιστέψτε στην εμπειρία μου, διότι έχω συγκεκριμένες πληροφορίες. Κάποιοι ηθήνοντες ανώμαλοι νόες, με διεστραμμένα ένστικτα και μυαλά, υπό την επίρρεια σκληρών ναρκωτικών, διότι λαμβάνουν και κοκαίνη, εγώ τους ξέρω. Κάποιοι ανήκουν στο περιβάλλον του κυρίου Πρωθυπουργού. Το κακό είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν τους έχει μαζέψει ακόμα. Τους αφήνει ασίδωτους. Σε συνεργασία με δικηγόρους, λογιστές, εθνικούς προμηθευτές, πρώην υπουργούς και νυν υπουργούς κυβέρνησης, έχουν φτιάξει μια σκιώδη παρακρατική κυβέρνηση, όχι μόνο για να αλληλατήσουν οικονομικά τον τόπο, όχι μόνο για να εκμεταλλευτούν τις μίζες των αμυντικών εξοπλιστικών συστημάτων. Από εκεί βγαίνει ο μεγάλος παράς. Ο μεγάλος παράς επίσης, για να οργανωθεί και να λειτουργήσει μια σκιώδης παρακρατική κυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, είναι η εμπορία ναρκωτικών, το τράφικινγκ, η εμπορία τσιγάρων, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Όλοι αυτοί που δεν είναι παραπάνω από 7 με 8 άτομα, σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, πρώην υπουργοί της κυβέρνησης, επιδιώκουν να χειραγωγήσουν τη χώρα και να την πάνε εκεί που θέλουν πολιτικά, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να έχουν δικό τους πρωθυπουργό. Η μαφία να αποκτήσει στην Ελλάδα δικό της πρωθυπουργό, όπως έγινε και στην Ιταλία. Έχουν ξεπατικώσει το ιταλικό μοντέλο διακυβέρνησης μιας διεθαρμένης χώρας, όπως ήταν η Ιταλία τη δεκαετία του 80 και του 90. Μην ξεχνάτε ότι ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζούλιο Ανδρεώτη, γλίτωσε παρατρίχα από την ισόβια κάθριξη. Μην ξεχνάτε ότι ο διεθαρμένος τότε Μπετίνο Κράξη αυτοεξορίστηκε για να γλιτώσει την ισόβια κάθριξη. Θα δούμε πολλά, θα τρίβουμε τα μάτια μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι έρευνες, ειδικά της εφημερίδας μας, την οποία απαξιώνετε και δεν την αγοράζετε. Όταν όμως κατεβάσει ρολά, θα καταλάβει το κενό της ενημέρωσης. Προσπαθούν και επιδιώκουν να ξεπατικώσουν και να μεταφέρουν στην Ελλάδα το ιταλικό μοντέλο του παρακράτους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Και μιας και μιλάμε για εισαγγελείς. Η τότε οργανωμένη Κόζα Νόστρα στις 23 Μαΐου του 1992 στην Ιταλία δολοφονεί τον πρώτο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε. Η δικαιοσύνη στην Ιταλία έψαχνε. Στην Ελλάδα ψάχνεται. Στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, και μιλάω για τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης. Αλήθεια, κύριε Ζήση, εσείς που ήσασταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στις ελεύθερες ώρες σας, γιατί μου έχουν στείλει κάτι φωτογραφίες, πού συχνάζατε? Σε κολόμπαρα? Με πεταλουδίτσες? Με ρωμαλαίους άνδρες, σε νυχτερινά μαγαζιά?
Θέλετε να δημοσιεύσετε τις φωτογραφίες σας, κύριε Ζήση? Τι παρέες είναι αυτές που κάνατε με τον υπόκοσμο? Τι σας έδινε ο υπόκοσμος? Φρουτά, λαχανικά ή άλλα εσπεριδοειδή? Αν θέλετε πάρτε με τηλέφωνο να σας στείλω τις φωτογραφίες. Να μας πείτε σε ποια μαγαζιά συχνάζατε. Στις 12, στις 3, στις 4 το πρωί. Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αυτός ο οποίος ανέλαβε να βγάλει καθαρούς τους κυβερνητικούς παράγοντες των υποκλοπών, με νεαρές κοπέλες.

0: όταν από εκείνο το σημείο του δρόμου περνούσε μια πομπή τριών αυτοκινήτων. Σε αυτά επέβαινε ένας γνωστός Ιταλός εισαγγελικός λειτουργός με τη σύζυγό του και τους αστυνομικούς της φρουράς του. Ήταν ο Τζιοβάνι Φαλκόνε, ένας από τους πλέον αμήλικτους διώκτες της Ιταλικής μαφίας. Χάρη στις ενέργειες του Φαλκόνε, εκατοντάδες στελέχη της μαφίας είχαν συλληφθεί και προσαχθεί ενώπιον της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και όλοι τους είχαν πάρει το δρόμο της φυλακής. Έτσι, ο αδιάφθορος δικαστικός είχε γίνει κόκκινο πανί για τα αφεντικά της μαφίας, που αποφάσισαν να δράσουν όταν το Ιταλικό κράτος, εκτιμώντας το έργο του Φαλκόνε, του ανέθεσε τη θέση του επικεφαλής της ειδικής εισαγγελίας με αυξημένες εξουσίες που θεσπίστηκε ειδικά για την καταπολέμηση της μαφίας. Ο θαραλέος δικαστικός είχε πλήρη επίγνωση των κινδύνων που τον απειλούσαν. Τον είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό στελέχη της μαφίας που ανένυψαν. Αλλά το είχε διαπιστώσει και ο ίδιος όταν είχε ανακαλύψει στο εξοχικό του, έξω από το Παλέρμο, μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τοποθετημένων από τη μαφία για να τον δολοφονήσει. Αλλά ο Φαλκόνε δεν είχε δηλιάσει. Ήταν αποφασισμένος να φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο του και αποδέχθηκε χωρίς δισταγμό τη θέση που του ανέθεσε το Ιταλικό κράτος. Η κηδεία του Φαλκόνε, της γυναίκας του και των τριών αστυνομικών συνοδών που βρήκαν το θάνατο μαζί του, συγκλονίζει ολόκληρη την Ιταλία. Στη μνήμη του, την ίδια ώρα, κηρύσσεται στη χώρα πανεθνική στάση εργασίας και σε σχεδόν όλες τις ιταλικές μεγαλοπόλεις, χιλιάδες απλοί άνθρωποι και όλα ανεξαιρέτως τα πολιτικά κόμματα βγαίνουν στους δρόμους. Με πρωτοφανείς σε όγκο διαδηλώσεις τιμούν το δολοφονημένο δικαστικό και απαιτούν να συνεχιστεί το έργο του μέχρι να εξαρθρωθεί πλήρως το οργανωμένο έγκλημα που δυστυχώς είχε για μία ακόμη φορά αποδείξει ότι παρέμενε κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα.
1: Κράτος εν κράτη στη γείτονα χώρα. Με τη διαφορά ότι 30 χρόνια μετά η μαφία είναι κράτος εν κράτη στη δική μας τη χώρα. Μα είναι απλό. Εάν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από τις σημερινές διαρροές της ελληνικής αστυνομίας, ότι οι Αιγύπτιοι ετοιμάζονταν σαν καταδρομής του παρακράτους να ρίξουν χειροβομβίδες στον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό της χώρας και να τον σκοτώσουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αν είσαι μες στο σπίτι σου και φας τρεις χειροβομβίδες και είσαι κοντά σε παράθυρο, έχεις τελειώσει. Βεβαίως η αστυνομία, πληροφορούμε, είχε ενημερώσει τον κύριο Τογιάκο να απομακρυνθεί από το σπίτι του και αυτός και η οικογένειά του. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, χτυπάνε καμπανάκι σε αυτούς που ή εκβιάζουν τον Τογιάκο ή τον τρομοκρατούν ή κάτι θέλουν από αυτόν. Είναι μια καθαρά επιχείρηση αντεκδίκησης. Αντεκδίκηση όμως για ποιο πράγμα? Τι είχε κάνει ο Τογιάκος και είχε πειράξει το παρακράτος? Αθέτησε τις υποσχέσεις του? Δεν έκανε αυτό που του έλεγαν ή δίκαια δίκασε? Για το τελευταίο είμαι πάρα πολύ αμφίβολος. Κυρίες κύριοι, το ιταλικό μοντέλο που φέρνουν στην Ελλάδα τα συγγενικά πρόσωπα του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με δικηγόρους, εκτελεστές της μαφίας, οι οποίοι σε ανοιχτή ακρόαση, μες στις φυλακές, τηλεφωνούνται και τηλεφωνούν και καταγράφουν τηλεφωνήματα πρώην πρωθυπουργών και υπασπιστών τους, δεν είναι καλά δείγματα για τη δημοκρατία. Σημαίνει ότι κάποιοι έχουν πάρει τη διακυβέρνηση της χώρας στα χέρια τους και την πάνε εκεί που θέλουν. Βάζουν τον κύριο Δένδια, πια είμαι απόλυτα σίγουρος, να αγοράζει αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα για να παίρνουν τις μίζες. Η μίζα πάει στο κοινό ταμείο της μαφίας, το οποίο ξεπεράσει το 1,5 δις. Τι δουλειά όμως έχουν? Ένας καταδικαστής για τις υποκλοπές, ένα συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο λογιστής και ένας επιχειρηματίας, να πηγαίνουν κάθε Τρίτη στη μεγάλη στοά της Ελλάδος και εκεί να απεργάζονται σκοτεινά σχέδια για τη δημοκρατία. Τι είναι μεγάλη στοά της Ελλάδος? Το άντρο του παρακράτους? Ποιοι είναι οι κύριοι? Γιατί δεν φανερώνονται? Γιατί φίλοι πατριώτες και πατριώτες ζουν σαν αρουραίοι στο σκότος, στην ίντρικα, στις βρωμοδουλειές? Πριν από λίγο καιρό εξεσπάσει ένα μεγάλο ποινικό σκάνδαλο μέσα στη μεγάλη ιστορία της Ελλάδος. Μιλάω για τους τέκτονες, για τους μασόνους. Πατησίων και Σουρμελή γωνία. Τι είναι εκεί? Εκεί είναι το αρχηγείο? Εκεί λαμβάνει εντολές ο πολιτικός κόσμος? Τι είναι εκεί? Τα πλυντήρια της μαφίας? Νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Στην Ιταλία δεν δίστασαν την εποχή της ακμής της μαφίας να σκοτώσουν ακόμα και πρώην πρωθυπουργό. Και ήταν η φοβερή υπόθεση του πρώην πρωθυπουργού και πανεπιστημιακού Άλντο Μόρο, τον οποίο απήγαγαν, λένε, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως μέσα στις φυλακές οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, σε συνεργασία με τη μαφία, αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου. Ένα από αυτό ήταν και του τότε πρωθυπουργού της Ιταλίας, Άλντο Μόρο. Τον βρήκανε σε ένα πόρτ παγκάζ σκοτωμένο. Ακούστε το.

0: Άλντο Μόρο ήταν Ιταλός πολιτικός και πρωθυπουργός της Ιταλίας από το 1963 μέχρι το 1968 και από το 1974 μέχρι το 1976. Γεννήθηκε στην επαρχία του Λέτσε το 1916 και δολοφονήθηκε στη Ρώμη το 1978. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά μέλη των Χριστιανοδημοκρατών. Απήχθη στις 16 Μαρτίου του 1978 από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες και δολοφονήθηκε μετά από 54 ημέρες αιχμαλωσίας. Το 1941
1: θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, το βίντεο επιμελήθηκε και παρουσίασε ο κύριος Βασίλης Ταλαμάγκας για να αποδίδει μετά του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Με τον κύριο Ταλαμάγκα έχω δουλέψει ως διευθυντής ειδήσεων, ο κύριος Ταλαμάγκας, στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
0: Καθώς εκλέγεται πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καθολικών Φοιτητών του Πανεπιστημίου. Μετά από αρκετά χρόνια, κατά τα οποία ακολουθεί μια λαμπρή καριέρα ακαδημαϊκού, το 1946, ο Μόρο εκλέγεται μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης που βοήθησε στη σύνταξη του νέου Ιταλικού Συντάγματος. Το 1948 εκλέγεται μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου υπηρέτησε ως μέλος μέχρι το βίο θάνατό του το 1978. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 ήταν ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς ηγέτες.

Ο αρχηγός του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, το οποίο είχε λάβει 34,4% των ψήφων στις εκλογές του Ιουνίου του 1976, είχε προτείνει τη συνεργασία μεταξύ των κομμουνιστών και των χριστιανοδημοκρατών σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης για την Ιταλία. Ο Μόρο τότε ήταν ένας από εκείνους που βοήθησε να βρεθεί τρόπος ώστε να σχηματιστεί τελικά μια κυβέρνηση εθνικής αλληλεγγύης ως πρόεδρος των χριστιανοδημοκρατών.

0: Στις 16 Μαρτίου του 1978, οι Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν τους 5 σωματοφύλακες του Μόρο σε μια καλοσχεδιασμένη επιχείρηση και απαγάγουν τον ίδιο. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ζητούν ως αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του πολιτικού και πρώην πρωθυπουργού την απελευθέρωση όλων των ιδρυτικών μελών των Ερυθρών Ταξιαρχιών. Μετά από 54 ημέρες κράτησης, ο Μόρο δολοφονήθηκε κοντά στη Ρώμη στις 9 Μαΐου του 1978. Το πτώμα του βρέθηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Και αυτό το οποίο μου δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό είναι για ποιο λόγο σήμερα 3 Αιγύπτιοι προσπάθησαν να ρίξουν χειροβομβίδες στο σπίτι του εισαγγελέα Ισίδωρου Ντογιάκου, όταν έχουμε προσέξτε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η εκπομπή μας και η εφημερίδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα ασχολείται με το θέμα της μαφίας. Η εφημερίδα μας και η εκπομπή μας εδώ και ένα μήνα έχει κάνει μεγάλες αποκαλύψεις. Ξαφνικά αποδεικνύεται ότι από το κέντρο των αρχηγών της μαφίας στην Ελλάδα πληρώνονται 3 Αιγύπτιοι για να ρίξουν μια χειροβομβίδα 2 ή 3 στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο Ντογιάκος δεν υπάκουσε. Ο Ντογιάκος αθέτησε τις υποσχέσεις του. Ο Ντογιάκος δεν δίκασε σωστά. Ο Ντογιάκος δίκασε δίκαια εις βάρος της μαφίας. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ο Ντογιάκος γνωρίζει τη μαφία στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα? Άρχισαν τα παρατράγουδα και οι πόδες τα χοντρίνη. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν πάμε σε break, να ενημερώσω κάποιους από τη Μάνη. Γιατί εγώ τα παντελόνια που φοράω τα έχω για να κρύβω μέσα μου αυτά που πρέπει να κρύβω, για να μην κυκλοφορώ ελεύθερος και με πιάσουν για προσβολή δημοσίας εδούς. Έχω να διαμηνήσω σε κάποιους επιχειρηματίες εκεί στο Πασαλιμάνι που τον έχουν πάρει ψηλά τον Αμανέ, ενώ δεν έχουν καταλάβει ότι είναι πεθαμένοι με ανοιχτά μάτια, να μην παίρνουν τηλέφωνα φίλους μου και να τους προειδοποιούν ότι ο Χίος πρέπει να σταματήσει την έρευνα για τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, και τους είναι αυτό. Έχω να τους πω, όποιος θέλει Δοϊράνη 45, όποιος θέλει Δοϊράνη 45. Δεν είμαι από τα παιδάκια που λερώνω τα παντελόνια μου όταν ακούω ανθρώπους του υποκόσμου να με απειλούν. Για να μην βγάλω την τηλεφωνική συνομιλία στον αέρα, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη στον άνθρωπο που ενοχλήσατε, για να με νουθετήσει. Γιατί θα σας κάνω να μην έχετε από πού να στρίψετε. Τομάρια, τομάρια. Απειλείτε την ακεραιότητα ενός δημοσιογράφου που κάνει την έρευνα ενώ έχει φάει 2 σφαίρες. Τομάρια! Ποτέ δεν πίστευα ότι στην πατρίδα μου θα υπάρχουν τόσο μεγάλα τομάρια. Φτούσας! Εγώ δεν παίζω. Δεν παίζω.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τώρα εξηγούνται όλα. Πίσω από όλη αυτή τη συνωμοσία είσαι εσύ.
5: Όχι μόνο εγώ.
4: Εσύ και ο πατέρας σου, η μεγάλη δυναστεία των Ρίχτερ. Ένα ανθρωπάκι τόλμησε να πει την αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνει λιώμα. Για να μάθει πως η τιμιότητα είναι πολύ επικίνδυνο αμάρτημα.
5: Μη βιάζεσαι. Ακόμη είσαι στην αρχή. Δεν έγινες εντελώς λιώμα.
4: Τι θες να πεις?
5: Εγώ αγαπούσα πολύ το θείο μου. Εσύ είσαι ένα μικρό αδελφό. Νομίζω τον αγαπάς νοσηρά.
4: Άκου εδώ. Άκουμε καλά, μακριά τα χέρια σας από το μικρό, έτσι. Κάντε τίποτα στο παιδί.
5: Όχι εμείς. Η ανέχεια.
4: Τι τρέχει με την ανέχεια?
5: Ο πιτσιρίκος σε αγαπάει πολύ. Δεν θέλει να σου γίνεται βάρος τώρα στις φτώχειες σου.
4: Πού θες να φτάσεις?
5: Παράτησε το σχολείο εδώ και ένα μήνα και έπιασε κρυφά σου δουλειά στα χαλιβουργία της Ελευσίνας. Έχει 150 απουσίες. Είναι πολύ αργά πια.
4: Ψέματα. Δεν είναι δυνατόν να...